3 Μποφόρ, 12 με 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο Βόρειο Αιγαίο. 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 Μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό το 24ωρο της Τρίτης και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Με το θερμόμετρο να αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 27 βαθμούς και βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία, ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή σχεδόν έθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ ή θερμοκρασία μεταξύ των 13 και 28 βαθμών. Για το νότιο Αιγαίο τώρα περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στους 25 βαθμούς θα βρεθεί το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά και μόνο τις θερμές ώρες ημέρας θα συννεφιάσει στα ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες, ο καιρός και εκεί θα έχει βελτιωθεί. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, στα 2 με 4 από φόρο, 13 με 25 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα του νόμου. Για τον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Τρίτη, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή πιθανότητα να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 από φόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Στο νομό Ηρακλείου τώρα και εδώ περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 26 βαθμούς και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ. Για τον ομό Λασιθίου σχεδόν έθριος ο καιρός το 24ωρο της Τρίτης, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ, 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει σχετικά άστατος ο καιρός, ενώ θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σχεδόν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας. Οι άνεμοι θα παραμένουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην Αθήνα, για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης, μεταφέρονται 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
1: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος. Απαντές, το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιοι επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημών για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
1: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγο να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστοί και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία.

0: Ντροπή. Για πόρε, παιδιά.
1: Όλοι μαζί τα φάγανε.
2: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
3: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφήτη Ηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι, αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
2: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
3: Είχαμε και κάποια κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και τη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
2: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι κατασκευές.

0: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Παράρτημα Κρήτη, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρίτη, συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
1: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
2: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
3: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης.

0: νέοι αγρότες, πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
1: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
2: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 12, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων, των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
3: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

0: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό, ναι.
2: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
2: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει.

0: εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
1: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Λίντεμανς Άλστ από το Βέλγιο στους τελικούς του Σεβ Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 29ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάρια Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση. Τι να κάνουμε κι εμείς μπάση.
1: Ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψωμί.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό, χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από τη Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπειρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα να σας ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσόνησου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα, αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσόνησο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίζουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να
1: δεν είναι θέμα τύχη.
0: Αν
1: ήταν θέμα τύχη, θα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά ανταμυφθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα. Έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα...
0: Ο κύριος Δήμος
1: Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, καλά το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάσει προγράμματος από εγώ.

0: Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπε.
1: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου έβαζε ένα πιστόλι στον κόδαφο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγοράζεις.
0: Εγώ θα αγοράζω.
1: Την άνοδο ή την κούπα.
0: Την άνοδο.
1: Την άνοδο. Προφανώς.
0: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και, και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, okay, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στη Γάμα Εθνική.
1: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Ολυκοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
0: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Έτυχε
1: με το Ρουά.
0: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα τρία παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνει φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα να το τέλει το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες,
0: θα σου πω.
1: Η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι.
0: Έχεις δει τα βίντεο?
1: Ναι.
0: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίχτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο. Αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είμαστε, τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι. Πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.
1: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
0: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
1: Αλήθεια!
0: Εδώ δεν έχει μάθει το όφι.
1: Ψέματα. Λες.
0: Δεν έχουμε επικοινωνία.
1: Καμία επικοινωνία.
0: Μιχάλης δεν ξέρει.
1: Αναφέρομαι στο Μιχάλη Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό και προ αυτή τη στιγμή στο Survivor. Α, δεν ξέρει δηλαδή ότι όφι πήρε το κύπελο. Και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
0: Τα αδέρφια του πήραν το κύπελο. Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
1: Και να δει κούπες. Θα πάτε στο ροδόρμα να του κάνει την υπόθεση. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
0: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι. Και δραματική κατάσταση.
1: Θα πήγαινε ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
0: Εγώ, όχι.
1: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
0: Εγώ του είπα να πάει.
1: Να πας.
0: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιος χαρακτήρας εγώ.
1: Λοιπόν, ένα Σιφάκης ονόματι Μάριος στον πάγκο. Ένα Σιφάκης ταλαιπωρημένος, βασανισμένος, ο Βενιαμίν ονόματι Βασίλης. Υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρος στην Εξέδρα.
0: Ο Μύρος στην Εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με τους επίσημους. Δεν τον βάλαμε εμείς μέσα.
1: Φωνάζει ο Μύρος τον του αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
0: Ο πατέρας
1: παρεμβαίνει.
0: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
1: Του Λίντο, γιατί?
0: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
1: Στα κάγκελα. Το παιδί μου
0: ναι,
1: το έλα,
0: και δώσε αδικείτε, και κάνε μπράβο. Και δείξε. Πάω σπίτι, του λέω, τώρα κατάλαβα δεν έρχομαι να. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρε εσύ μου λέει. Εγώ μου λέει επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
1: Σωστό.
0: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου, εσένα όμως, έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την Εξέδρα, τον προπονητή σου.
1: Σωστό.
0: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω,

0: κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητά τη γνώμη του.
1: Πάντα. Πάντα. Αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ. Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
0: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ.
1: Επιστρέφω στη διοίκηση. Ναι. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά, δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
0: Δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
1: Οπότε
0: συχνά.
1: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα αποδυτήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
0: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε. Να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο.
1: Στο Μαρκο Μιχελάκιο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά, σαν Μάριος και σαν Νόφιτζης, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχίλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια, χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
0: Όλα είναι υπομένα και καμωμένα.
1: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
0: Πιτσιλίες βάζεις.
1: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντί Κουλέ, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντί Κουλέ. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει, χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ. Κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
0: Και όταν τελείωσε το ματς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω εδώ, οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό, ούτε στον τελικό. Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
0: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια. Ωραίο, μεγάλε.
1: Δεν υπερβάλλω.
0: Ωραίο.
1: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
0: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
1: Τα λέω ωραία.
0: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
1: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
0: Ναι, όχι, μια χαρά.
1: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
0: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεις ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
1: Κάνω καλές πάσες.
0: Μια χαρά. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά, αγοράζω

0: με πολύ μεγάλη χαρά και την ρώτησε ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
1: Κοίτα, θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δεν βλέπεις,
1: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίο, όταν ήμουν, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων, που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε, του λέω, Κόντε το παίζει μου.
0: Ο Κόντε, στη...
1: Ναι.
0: Στη Γιουβέντους, εγώ.
1: Στην Τζέλσι, νομίζω, τότε θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' αρέσει εμένα, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελόνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καλό είναι το τικιτάκα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μου αρέσει.
0: Είναι ευτυχή συγκυρία να απολαύσεις τη χαρά για δύο κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
1: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
0: Ρε Μαγιάλε, ναι. Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
1: Δεν
0: είδα τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
1: Σου είπα, τη βλέπω μπροστά.
0: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
1: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
0: Ότι...
1: Άσα να μιλάει.
0: Μπράβο,
1: ναι. Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
0: Στο σπίτι ή...
1: Στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Αυτό. Και okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινό Γιάννη, στο Γιατί Κουλέ. Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια. Δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου. Τι γίνεται, ρε, γιατί, ρε, ποιος είναι να πω.
0: Τι κάνει ο πατέρα μου.
1: Ναι. Εγώ τον πατέρα μου, ας πούμε, το θυμάμαι τερματοφύλακα σε ένα ματς. Πρέπει να είναι το 92 ή το 91. Έχει φύγει από τον Όφη, έχει πάει στον Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 03 χατρίκ Χρήστος Κωστής. Τρία τέτα τέτ.
0: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
1: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνα.
0: Α, είχες πάει
1: για να τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον Όφη τον θυμάμαι.
0: Τον έχεις ξανά το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
1: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλα τον πατέρα μου.
0: Γιατί?
1: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα ο Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
0: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο?
1: Αγωνιστικά ή γενικά?
0: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
1: Ωραία. Αγωνιστικά, καταρχάς, θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του, αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα, έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νους, κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
0: Αλλάζει το μάτς.
1: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι, σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
1: Τρία γκολ. Χαμός.
0: Ναι, χαμός.
1: Εντάξει. Σφυρίζει, έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
0: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
1: Πήγα.
0: Α, πήγες στο Βόλο. Ωραία.
1: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
0: Ναι, ναι.
1: Έχω συνεργάτη, έκανα ο συνεργάτη την προπόνηση.
0: Δεν είναι καλός ο συνεργάτης.
1: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.

0: έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
0: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
1: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
0: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
1: για
0: εγώ
1: την
0: λάθος.
1: Κατηγορία δεν
0: να δικώ εγώ την κατηγορία.
1: Δεν τα κάνουν όλοι.
0: Δεν τα κάνουν
1: είναι
0: όλοι.
1: Είναι πόσο αρέσει εσένα. Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
0: Πήγαμε.
1: Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
0: Εννοείται.
1: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
0: Τι θα κάνει του χρόνου, όχι.
1: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσω όπως η Ελλάδα το 4. Να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
0: Θα πάρει
1: 10 παιχνίδια.
0: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
1: Μιλάω για
0: λεφτά. Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ. Να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
0: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
1: Ναι, για μένα ναι.
0: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
1: Ο άλλος.
0: Ο άλλος.
1: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
0: Αδερφέ, έπιασε δύο πέναλτι.
1: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
0: Και μπράβο.
1: Το όχι αυτό. Αυτό πήρε τα γωνία του Μύρου.
0: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
1: Ακριβώς.
0: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
1: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
0: Δύο, έχει πιάσει.
1: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
0: Πάλι 3-1.
1: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
0: Τι θέση έπαιζε όταν έπαιζε.
1: Εγώ έπαιζα στόπερ για αμυντικό
0: χαφ. Πώς εσύ ξέφυγες, ρε παιδί μου.
1: Μεγάλη
0: δηλαδή,
1: ιστορία.
0: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
1: Εγώ ήθελα να παίζω.
0: Τι στο μαύρο πρόβατα.
1: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
0: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
1: Όταν,
0: ο οποίος έχει γυρίσει είναι το δεύτερο ματς.
1: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
0: Το πρώτο.
1: Όχι, μετά... όχι, είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
0: Είχε παίξει άλλο ένα. Ναι, μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, ναι, χώρια τα υπόλοιπα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ταλαιπωρήθηκε και.
0: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
1: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. Και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον βοηθήσω να στανιάρει και να είναι όπως πρέπει και να. Αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να βοηθήσει και εμένα.
0: Μέχρι τότε έπαιζε ο Σωτηρίου.
1: Εννοείται.
0: Πώς το πήρε ο Σωτηρίου όταν έγινε τράπα.
1: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Ξέρει. Ναι, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελλο.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει.
0: Σωστό.
1: Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το Σωτηρίου. Τι με βάλε, θα κάνω τώρα. Λογικό.
0: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντα εκεί στο, ναι. Στο κλαμπ που έχω.
1: Ναι, ναι. Κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος. Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει ρε εσείς, μην αγχώνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα τα πιάσω. Θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλανε τα παιδιά. Τα πιάσει ο Βασίλης.
0: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
1: Η ομάδα...
0: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η δίκηση. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
1: Πρέπει είναι... να λέμε τα σύγχρονα
0: και τις κάποιες κάποιες. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία.
1: Δεν είναι εύκολη.
0: Δεν είναι. Προφανώς.
1: Αθλητισμό και πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα. Αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι συσταγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
0: Κάνει αυτό.
1: Για μένα κάνει.
0: Και για μένα κάνει, αλλά ξέρεις πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να σε καβαλήσουν.
1: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
0: Δεν
1: καβαλήκευομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες και επειδή ξέραμε τις δυνατότητες μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε. Όμως έπρεπε.

0: Πρέπει να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάσει του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά. Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ. Στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Α, πήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα προφανώς, είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική, αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια, σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή? Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν είναι δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι τη διοίκηση. Ξέρουν ότι οι απαιτήσει είναι μεγαλύτερε. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως, πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, okay, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκες το 1983, εδώ.
0: 12 Ιουνίου, Ηράκλειο.
1: 12 Ιουνίου στο Ηράκλειο. Θα ήταν η πιο χαζή ερώτηση του κόσμου, εάν τολμούσα να σε ρωτήσω πώς έμπλεξες με την μπάλα. Οπότε την αφήνουμε. Είχες όμως άλλους πειρασμούς?
0: Σε αθλήματα?
1: Ναι.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Θυμάμαι πάλι με στο ποδόσφαιρο όμως, τη Δευτέρα Λυκείου. Ο κύριος Παρασύρης, ο Γιώργος, ήταν τότε γυμναστής με τον Γκέραντ στον Όφη.
1: Πρέπει, ποιος μου έχει μιλήσει πάλι για τον Παρασύρη?
0: Ο Σύφη, σίγουρα.
1: Εκτός από τον Σύφη κι άλλος. Θα θυμηθώ. Όσο απαντάς, θα θυμηθώ.
0: Τέλος πάντων, μου λέει εσύ.
1: Ο Πίτσος.
0: Ο Μινάς.
1: Ο Μινάς. Αμπρό. Τον έχει Θεό.
0: Τον είχαμε γυμναστή στο αθλητικό.
1: Ήταν στο αθλητικό σχολείο. Μπράβο, και μου είπε ο Πίτσος, αλλά τραυματίστηκε και δεν πήγε στη Χίλη. Κάπου σε μια περίεργη χώρα να παίξω και δεν πήρε τα μόρια. Ή τα πήρε και
0: δεν. Περού.
1: Στο Περού, μπράβο.
0: Στο Περού.
1: Ο Πίτσος.
0: Εγώ ήμουν γυμνάσιο τότε. Τέλος πάντων, στη Δευτέρα Λυκείου μου λέει ρε εσύ, 3 μέτρα χέρια έχεις. Πιο ψηλός το Μιχάλης.
1: Ναι, ναι.
0: Τι φας, τη διαβάζεις καλά. Καθοδήγησε, έλα ρε να σε κάνω τερματοφύλακα. Προσπάθηκε κανένα μηνά, του λέω και Γιώργο, άφησε με ήσυχο να πούμε. Άσε να παίξω καλιά κλωτσιά μέσα. Ναι, αυτό μόνο. Ο μόνος πειρασμός θα αλλαγείς θέσεις.
1: Ο Μύρος το θεώρησε προδοσία?
0: Όχι. Δεν τον ένοιαζε το. Ο πατέρας δεν ασχολήθηκε ποτέ με το τι θέλουμε να κάνουμε εμείς. Ο καθένας στο δρόμο του. Άμα του έλεγα εγώ μπάσκετ, πήγε μπάσκετ. Δεν ήταν παρεμβατικός. Συμβουλευτικός ήταν.
1: Γιατί Ατσαλένο και όχι κάπου αλλού, στην αρχή, εκεί έτυχε.
0: Η ομάδα της γειτονιάς.
1: Η ομάδα της γειτονιάς.
0: Η ομάδα της γειτονιάς. Το σπίτι του προπονητή πίσω από το σπίτι μας.
1: Εντάξει, λογικό.
0: Κάπως έτσι.
1: Και υπάρχει. Πότε είναι η ιστορία, το 2000, που είσαι πολύ κοντά στο να πας στον Όφη.
0: Είναι με. Το 2001 κατακτήσαμε και με το Πανελλήνιο και με το σχολείο και με τη Μιχτή Ηρακλείου την ίδια χρονιά και τα δύο. Τότε πήγε ο Μιχάλης, ήθελαν και εμένα τέλος πάντων. Για κάποιους λόγους εγώ δεν πήγα. Και κρέμασα το δελτίο με εκεί στον ΠΟΑ. Κρατήστε το να το βλέπετε.
1: Και πας στη Θεσσαλονίκη.
0: Πάω Θεσσαλονίκη και σπουδές.
1: Τεφά.

0: Τέσσερα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και παίζει στον ΠΑΟΔ.
1: ΠΑΟΔ Κιτηρίου. Γιώργος Κούδας.
0: Ο Κούδας, ναι. Και μεγάλη ιστορία στον μπάσκετ ο ΠΑΟΔ. Έπαιζε πολλά χρόνια στην
1: Αρμαδίου. Καλά, θα έχω δηλαδή και τώρα με ρωτήσει στον μπάσκετ, δεν έχω πάρει.
0: Είναι ένας λόγος το γεγονός ότι δεν έκανε το όνειρο πραγματικότητα που προφανώς κάθε παιδί στο Ηράκλειο, στην Κρήτη και όχι μονάχα στο νησί θέλει να παίξει στον Όφη, ότι μπαίνει νωρίτερα στο τρυπάκι με τον προπονητή Λίκη. Πώς προέκυψε αυτό, δηλαδή.
1: Θα σου πω. Εμένα μου άρεσε πάντα. Δηλαδή θυμάμαι εικόνες παιδάκι δημοτικό. Ο πατέρας μου έχει βιβλία ποδοσφαίρου στο σπίτι και εγώ παίρνω το βιβλίο και τους φίλους μου και πάμε στην πλατεία εκεί στο Τσαλένιο και εγώ βάζω πέτρες να κάνω κόνους και θα τους έκανα τον προπονητή. Τότε δεν φανταζόμουν φυσικά ότι θα ασχολιόμουν με αυτό, αλλά μου άρεσε. Γιατί και μέσα στο γήπεδο ήμουν προπονητής. Έβλεπα καλά, ας πούμε. Αυτό.
0: Ποιος σε τσίμπησε στο Λίντο?
1: Ποιος τσίμπησε στο Λίντο? Ο Κώστας ο Καλπακίδης.
0: Τον ξέρω.
1: Τον είχα δάσκαλο από το γυμναστή από την πρώτη ηλικίου μέχρι, από την πρώτη γυμνασίου μέχρι τρίτη ηλικίου στο αθλητικό. Το 2006. Είχα ένα μαγαζί τότε εγώ, ένα καφέ. Έρχεται να πιούμε καφεδάκι, μου λέει ρε, εσύ μου λέει, γιατί δεν έρχεσαι ρε, εσύ μου λέει. Άσε με κύριε Κώστα τώρα, εμένα. Όχι ρε, μου λέει, αφού το έχει, έλα ρε, εσύ τώρα εδώ, μην είσαι γορόιδο. Με πείσε. Πήγα, έτυχε τότε να είναι και η σχολή τη ΕΠΟΤΑ, ο ΕΦΑ, τα διπλώματα στο Ηράκλειο. Οπότε πήγα κατευθείαν, έβγαλα και το διπλώμα. Και με κέρδισε, να σου πω την αλήθεια.
0: Και από εκεί αρχίζει η ιστορία.
1: Από εκεί.
0: Και συνεχίζεται στη Δόξα.
1: Δόξα Ηρακλείου. Στην ουσία επανιδρύεται η ομάδα υπό την αιγίδα του Λίντο. Γίνεται η ΚΑΠΑ 15, πες τη 17. Η ομάδα πριν το Λίντο, τέλος πάντων. Αργότερα Λίντο.
0: Και πάει λέγοντας.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Ο Ανθεστίων, τι αποτέλεσε στην καριέρα σου και στην εξέλιξή σου?
1: Μεγάλο σκαλοπάτι και θα σου πω γιατί. Γιατί στην ουσία ήταν η πρώτη χρονιά που πήγα σε καθαρά αντρικό. Καθαρά να διαχειριστώ χαρακτήρες που δεν ήξερα καθόλου. Γιατί στο Λίντο, ας πούμε, φαντάζομαι ότι είχα παιδάκια που τα είχα από μωρά.
0: Από μωρά.
1: Από μωρά. Δηλαδή τα ήξερα, με ξέρανε. Οπότε η επικοινωνία και όλο αυτό είναι εύκολο. Γιατί είσαι σε μια σχολή ποδοσφαίρου, οπότε ξέρουν από 6 χρονών ότι κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Εκεί ήταν η πρώτη χρονιά, αλλά να σου πω κάτι, το επιδίωξα κιόλας να το κάνω το βήμα. Γιατί ήθελα να δω. Μπορώ, δεν μπορώ. Άμα δεν μπορώ, κάτσε εκεί στα παιδάκια και όλα καλά. Τυχερός πάλι γιατί πέφτω σε μια ομάδα που για μένα είναι ιδανική για κάποιον νέο προπονητή. Δεν έχουν απαιτήσεις στο κομμάτι του πρέπει να κερδίσω ή να ανέβουμε. Ή... Είναι μια ομάδα που της αρέσει να ασχολείται και με νεαρούς προπονητές και με νεαρούς αθλητές. Οπότε για μένα είναι ιδανικό για κάποιον που θέλει να ξεκινήσει την προπονητική μια τέτοια ομάδα. Τρομεροί άνθρωποι. Είναι ένα χωριό το οποίο εγώ δεν βρήκα πονηρό άνθρωπο. Εντάξει, είναι και η μητέρα μου από εκεί.
0: Α, οπότε, ναι.
1: Αλλά δεν έχει πονηρό, όχι κακό. Δηλαδή, αν πας στο Τραψανό, ένα πονηρό άνθρωπο δεν βρήκα.
0: Ναι, πολλά πήγα. Κάτι είχε ένα τουρνουά.
1: Δεν θα δεις πονηρό άνθρωπο. Δεν θα δεις πονηρό. Είναι όλοι τρομεροί. Τρομεροί. Κάνουμε δύο καλές χρονιές εκεί και προχωράμε.
0: Ο ΠΑΟ Κρουσόνα είναι άλλη ιστορία. Εκεί υπάρχει το πρέπει.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο
0: υπάρχει.
1: Πρέπει.
0: Υπάρχει πανδημία όμως.
1: Εκεί υπάρχει μεγάλο πρέπει και εκεί μάλλον τώρα μου γύρισε πίσω αυτό που δεν πήρα τότε, να ξέρεις. Είχαμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πάγω σε ένα φοβερή οργάνωση εγκαταστάσεις παραπάνω από όχι τοπικό, ούτε γάμα εθνική. Τρομερές εγκαταστάσεις. Πρέπει, υπάρχει το πρέπει εκεί. Ξεκινάμε μια πολύ καλή χρονιά, 5 στα 5. Πολύ καλό ποδόσφαιρο. Είμαστε το πρώτο φαβορί για το πρωτάθλημα. Δηλαδή, πέμπτη αγωνιστική μας 4-5 βαθμούς μπροστά. Από το δεύτερο. COVID.
0: COVID, ναι.
1: COVID.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει.

0: Ποιες πιστοποιήσεις έχει, από πού? Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποίησεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός, τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Ωραία συνέντευξη παρεμπιπτόντως. Μάριο Ζιβάκη, 21ο box out στην εφετική σεζόν στην τηλεόραση Κρέτα, εδώ στα καταστήματα Κόσμο Σπορ. Παρέα με τα νερά Ζαρός. Ξετυλίγουμε κουβάρια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Πώς είναι δηλαδή προηγουμένως ακροθυγός το κουβεντιάσαμε να κουβεντιάσει τον αδερφό σου και μάλιστα είναι η τρίτη φορά.
1: Ναι.
0: Και στη Δόξα και στο Λίντο.
1: Τον είχα στην Ακαδημία όταν δεν είχε καν θέση ο Βασίλης, δηλαδή 6-7 χρονών, ας πούμε. Μετά τον πήρα σε αγωνιστικό τμήμα της ηλικίας του, μετά στη Δόξα, μετά στο Λίντο και τώρα ξανά.
0: Οπότε...
1: Τότε ήταν περίεργο.
0: Ναι.
1: Τότε ήταν περίεργο γιατί και ο Βασίλης ήταν ένα παιδάκι λίγο πολύ δραστήριο. Και έπρεπε να διαχειριστούμε λίγο το κομμάτι. Δεν θα μου μιλάς εδώ όπως μου μιλάς σπίτι. Γιατί παιδάκι 10 χρονών.
0: Έχετε και πόσα χρόνια διαφορά, 17.
1: Ναι, ήταν και λίγο ζωηρούλης αυτός. Οπότε εκεί ήταν το τεστ. Μετά ήταν όπως έπρεπε. Τώρα, ας πούμε, ήταν τόσα χρόνια επαγγελματίας, δεν θα του πω εγώ πώς θα συμπεριφερθεί στον προπονητή.
0: Σωστό.
1: Το ξέρω.
0: Λοιπόν, έχεις βρεθεί αντίπαλος όμως και με τον πατέρα σου.
1: Ναι.
0: Εργοτέλης.
1: Εγώ ΠΟΑ, ο Μιχάλης ΣΟΦ 94, ο πατέρας μου Εργοτέλη, Δέλτα Εθνική.
0: Τους κέρδισε... Όλοι μαζί στην ίδια κατηγορία.
1: Τους κέρδισα και τους δύο, να ξέρεις.
0: Α, τους κέρδισες.
1: Αλλά ανέβηκε ο Εργοτέλης. Εγώ τους κέρδισα όμως.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Καλά, δεν θα το παρεξήγησε σίγουρα. Η κουβέντα μας εξάλλου δεν έχει καμιά.
1: Ρώτα τι θες, εγώ μπλάρω,
0: όχι, μην αγχώνεις. Δεν ψάχνω να βρω πώς θα σου το πω. Δεν ντρέπομαι καθόλου, μου έχεις δώσει πολλά θάρρυτα. Γιατί είσαι ειλικρινής πολύ και αυθόρμητος. Βρέθηκες ποτέ στο φάσμα του να πιστεύει κάποιος, έλα μωρέ, θα παίζει με το όνομα του πατέρα του. Προπονεί με το όνομα του πατέρα του. Είναι από τζάκι. Έχει βίσμα. Δηλαδή, έχεις να αντιμετωπίσεις και αυτό το ένιωσες ποτέ στο
1: πετσί
0: σου.
1: Εγώ όχι. Εγώ όχι. Σίγουρα το ένιωσε ο Μιχάλης. Εγώ όχι, γιατί αν είχα το μέσο και το όνομα του πατέρα θα παίζα μπάλα.
0: Θα παίζες μπάλα. Σωστό.
1: Δηλαδή, ο λόγος που δεν πήγα στον Όφη ήταν γιατί είχαν ζητήσει ο ΠΟΑ από τον

0: Όφη ένα αλφα ποσό. Ο Μιχάλης τότε ήταν το νούμερο ένα ταλέντο στην Κρήτη. Εγώ ήμουνα οκ. Okay. Είχα κάποιες προοπτικές εξέλιξεις με δουλειά. Ο Μιχάλης ήταν ταλέντο όμως. Και για μένα θέλανε το τριπλάσιο. Διπλάσιο, συγγνώμη. Λέω εγώ. Τρελίστε. Εσύ παίζεις τρεις θέσεις. Ρε, λέω, δεν με βάζετε στα στιγμένα παιχνίδια να παίξω. Άσε με να πάω να φύγω. Όχι τα λεφτά. Δεν σου λέω το ποσό. Λένε από τον Όφη Άστον να έρθει τρία χρόνια, αν γίνει επαγγελματίας. Όχι τώρα. Λέω τώρα, κράτα το. Και εκεί σταμάτησα. Οπότε αν είχα...
1: Όπως λέει ο Δασκαλάκης, αντικαταβολή τα γάδια.
0: Κάπως έτσι. Εγώ λέω, άσο εκεί τώρα πάρω στον προβολέα, κάνω πλάκα στον πρόεδρο που ήταν τότε. Άσο εκεί, με βλέπεις. Οπότε αν είχα μέσο, γιατί πρόσεξε με τώρα. Ο πρόεδρος τότε του ΠΟΑ, παιδικός φίλος του πατέρα μου. Ο πατέρας μου δεν πήρε καν τηλέφωνο. Να πήρε εσύ άστονε. Οπότε αν είχα το μέσο νη τη πλάτε, ίσως έπαιζα μπάλα και εγώ.
1: Ποιος μοιάζει πιο πολύ στον Μύρο?
0: Σε χαρακτήρα.
1: Σε χαρακτήρα.
0: Σε χαρακτήρα.
1: Δηλαδή που μπορεί να έχει την ίδια κουλτούρα, τον ίδιο χαρακτήρα.
0: Σε λίγο βελτιωμένη έκδοση ο Μιχάλης. Βελτιωμένη έκδοση στο κομμάτι ότι ο Μιχάλης έχει αυτοσυγκράτηση. Ο πατέρας μου είναι. Πάμε.
1: Βαράει στον τοίχο.
0: Ναι, πάμε.
1: Ο Μιχάλης έφτασε εκεί που μπορούσε.
0: Για μένα όχι. Για μένα όχι. Από
1: δηλαδή, επιλογέ δικέ του. Έπαιξε τον Ολυμπιακό, έπαιξε τον Άρη. Έπαιξε τον
0: Ολυμπιακό δεν έπαιξε.
1: Ναι, καλά, έπαιξε 2-3 μάτς. Ναι.
0: Ναι. Επειδή το Euro του 12 έτυχε να είμαι εκεί όλο το Euro και έτυχε να δίνω εγώ κάποιε προσκλήσει σε κάποιου σκάτερ ομάδων, πολλών μεγαθυρίων, θα σου πω ότι από κακή επιλογή τότε. Δεν έπρεπε, δεν έφτασε εκεί που έπρεπε. Μιλάμε για μεγαθύρια. Και Αγγλία και Ισπανία, μεγαθύρια.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Που εγώ μου τα έλεγε για να τρίαζα. Μου λέει, θα δώσεις αυτή την πρόσκληση σε αυτόν. Λέω, εγώ. Μου λέει, ναι, εσύ.
1: Θα
0: εγώ πήγα για τρέμα. Τέλος πάντων. Ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι, καλά, εντάξει. Λένε ότι όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει μια ημερολογία, μια ημερομηνία που είναι έτσι πολύ έντονα αποτυπωμένη. Εγώ λέω σε συλλογική μνήμη της οικογένειάς σας. Και στη συλλογική μνήμη του Όφη είναι 19 Ιουνίου του 2025 και ανακοινώνεται ότι ο Βασίλης αποδεσμεύεται από τον Όφη. Χώρια, πώς έχει κάνει 4 εγχειρήσεις σε 5 χρόνια, ο Μπιλ.
0: Ναι. Λοιπόν,
1: πάει στο Διαγόρα, στην Κόρινθο μετά.
0: Στο Διαγόρα, ο Κόρινθος ήταν.
1: Βγήκαν, όχι ακραία, αλλά βγήκαν με πολύ μεγάλη ένταση. Και ο πατέρας και ο Μιχάλης.
0: Εγώ είχα βγει.
1: Εσύ.
0: Εγώ, όχι ο πατέρας μου. Και ο πατέρας μου, μη του πεις κακό για τον Όφη.
1: Και εσύ και ο.
0: Στα κάγκελα.
1: Πώς ήταν τότε που. Εντάξει, εσείς έχετε μεγαλώσει, έχετε γεννηθεί με στον Όφη. Να βλέπετε ότι, ξέρω εγώ, για κάποιο λόγο χύψει ο Μέγα διοικείται ένα μέλος της οικογένειας.
0: Δεν μιλήσαμε ποτέ. Εγώ θα μιλήσω για τον εαυτό μου.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν θεωρώ ότι έπρεπε να έχει άλλη συμπεριφορά επειδή λέγεται συμφάκιση, επειδή κάποτε ο πατέρας σου είπε ένα γήπεδο.
1: Ναι.
0: Δεν το πάω εκεί.
1: Δεν
0: το πάω στο αγωνιστικό.
1: Ναι.
0: Τότε για μένα, θα το ξαναπώ, θεωρώ ότι έγινε ένας πολύ κακός χειρισμός σε ένα κομμάτι που ο Όφη δείχνει ότι είναι κάτι άλλο. Και το δείχνει καθημερινά.
1: Και το δείχνει βέβαια. Γεγονός.
0: Η συγκεκριμένη περίπτωση όμως, πολύ φάουλ. Δηλαδή πολύ κόντρα σε όλο αυτό που βγάζεις προς τα έξω. Καθαρά λοιπόν μόνο και μόνο για αυτό το κομμάτι. Αγωνιστικά δεν σου κάνει. Πάσο φίλε. Εννοείται. Και εμένα μπορεί να μην μου κάνει του χρόνου.
1: Ναι.
0: Άλλο κομμάτι όμως αυτό και άλλο κομμάτι να αποδεσμεύεις ένα δικό σου παιδί, το Βασίλειο, όχι το Συμφαγή, το Βασίλη.
1: Το Βασίλη.
0: Ναι. Χωρίς να έχει αποκατασταθεί ο τραυματισμός του. Έχει ξαναγίνει, εσύ ξέρεις, έχει ξαναγίνει. Το είχα ψάξει.
1: Ναι, είναι άδικο.
0: Περίμενε, το είχα ψάξει. Δεν υπάρχει στο παγκόσμιο
1: ναι, ναι, συνήθως. Και τώρα που έχει καταλαγιάσει το πράγμα, συνήθως όταν υπάρχει ένα σοβαρό τραυματισμό, ανανεώνουν το συμβόλαιο.
0: Μα τι, δηλαδή ο Βασίλης τι έπαιρνε, εκατομμύρια.
1: Ναι, μπράβο, είναι και αυτό.
0: Θα μου πει τι έπαιρνε ο Βασίλης. Το βασικό μισθό έπαιρνε. Και δεν είναι το θέμα να χάσει το βασικό μισθό. Είναι ότι είναι ένα παιδί από τα 15 του στον Όφη.
1: Σωστό.
0: Είναι Όφη. Δηλαδή, φαντάζομαι στον τελικό πήγε κλειστήρια στου οργανωμένου. Κατέβηκα και δεν μπορούσα να βρει τον αγώνα. Τώρα τι κάνουμε τώρα. Εδώ μου λέει θα κάτσουμε. Είμαστε Όφη. Άλλο αυτό το κομμάτι όμως.
1: Έτρωνε κάτρο, ναι.
0: Κάτον καλά. Άμα δεν σου κάνει, φίλε, ευχαριστούμε. Γεια. Δεν πήγα στο κομμάτι συφάκης δηλαδή.
1: Όχι, όχι. Ναι, πας στο προσωπικό, στο παιδί.
0: Στο και ανθρώπινο. Όχι
1: στο ανθρώπινο. Στο ανθρώπινο. Σωστό.
0: Δεν ξέρω ποιος το είχε διαχειριστεί τότε. Όποιος και να το είχε διαχειριστεί, αν είναι ακόμα

0: την ομάδα, φάουλ.
1: Προηγουμένως έδωσες έτσι, μερικά στοιχεία ταυτότητας, της προπονητικής σου ταυτότητας. Τι σε νοιάζει, τι σε ενδιαφέρει περισσότερο πρωτίστως στο πώς διαχειρίζεις, στο πώς κουουτσάρεις, στο πώς προπονείς την ομάδα. Δηλαδή, ποιο είναι η βασική προτεραιότητα σου?
0: Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Να βλέπεις ωραίο ποδόσφαιρο.
0: Και εκεί βοηθάει και η τεχνολογία. Εκεί βοηθάει και η τεχνολογία, εκεί βοηθάει και οι άνθρωποι που παίρνω δίπλα μου, σαν συνεργάτες, και εκεί βοηθάει και οι παίκτες που διαλέγω. Θέλω να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο. Ας χάσω. Να βλέπω ωραίο ποδόσφαιρο.
1: Πότε βρέθηκες σε αυτή τη φάση, ας πούμε, είτε με τον Κουρσόνα που ήταν πάλι σε υψηλό επίπεδο, είτε τώρα τα δύο χρόνια στη Χερσόνησο που είπες, δεν πειράζει. Ρε. Είδα ωραίο ποδόσφαιρο όμως.
0: Λοιπόν,
1: κασκάσαμε.
0: Δύο φορές έγινε φέτος. Νομίζω δεύτερη αγωνιστική, ένα παιχνίδι μέσα στο Ρωμανό. Το σκορ είναι 0-0. Κόκκινη στο 15 Σωτηρίου. Φάουλ. Γκολ. 1-0. Λέω μαγκές στο ημίχρονο με 10 παίχτες. Δεν πειράζει. Το γυρίσουμε. Θα κάνουμε αυτό, αυτό, αυτό. Το γυρίσουμε. Πρώτη φάση, δεύτερο ημίχρονο 2-0. Το κάνουμε 2-3. Τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων 3-3.
1: 3-3.
0: Τι άλλο μπορεί να ζητήσει?
1: Ναι, ναι.
0: Με 10 παίχτες.
1: Με 10 παίχτες.
0: Το γυρίζεις από το 2-0.
1: Και τραυματοφύλακα κιόλας που θέλει ειδική διαχείριση. Αποβολή τραυματοφύλακα.
0: Άλλαξε όλο το τακτικό πλάνο.
1: Αλλά
0: είδα τους παίχτες μου να παλεύουν για την νίκη ακόμα και στο 2-2. Δεν κάτσαμε πίσω. Ω, βάλουμε τρίτο να κερδίσουμε. Εντάξει, δεν το καταφέραμε. Αλλά δεν μπορείς να σβήσεις αυτή την προσπάθεια. Και η δεύτερη φορά που έγινε φέτος είναι με τον Εργοτέλη το δεύτερο παιχνίδι μέσα στο Μαρτινέγκο. Το οποίο τέλειωσε 1-0. Αν δεις το μάτσα, καταλάβεις τι λέω. Δηλαδή, ένα σούτο Εργοτέλη 1-0. Η Χερσόνησος 3-4 φορές πάνω από τη γραμμή μπάλα και ωραίο ποδόσφαιρο. Πάλι δεν με νοιάζε.
1: Σωστά.
0: Δεν με νοιάζε όμως, δεν κρίνονταν ο τίτλος. Είχε κρυθεί. Αν κρίνονταν αυτό το μάτσα, μπορεί να με νοιάζε.
1: Ναι, μπορεί να σε νοιάζε. Τώρα, αυτό είναι λίγο ταμπέλα. Μπορεί να είναι άδικο να βάζει σε κουτάκι έναν προπονητή. Αλλά είσαι του πάμε full μπροστά.
0: Όχι.
1: Να καβατζώσουμε πίσω.
0: Είμαι full του επιθετικού, αλλά με λίγη ισορροπία, ρε παιδί.
1: Με λίγη ισορροπία.
0: Αλλά να βάλουμε γκολ. Να σου πω, πέρσι, που ήταν διαφορετικό το ρόστερ, διαφορετικοί στόχοι και έπρεπε να μπουν κάποιες βάσεις, παίζαμε 4 διαφορετικά συστήματα. 4 διαφορετικούς σχηματισμούς. Ανάλογα με τον αντίπαλο. 4.
1: Όπα τώρα, γιατί μου κάνεις πάλι μια ωραία πάσα. Ήταν τις προάλλες ο Κόντις εδώ, 2 εβδομάδες πριν από τον τελικό. Και μου είπε ότι όλη η ιστορία άλλαξε και κατέληξε σε αυτό που λες και εσύ, ότι το κύπελλο είναι 100% του Κόντι, όταν έκανε εκτόσεις, δεν έκανε εκτόσεις, όταν πήγε κόντρα στη φύση του και άλλαξε σχηματισμό. Πόσο ρόλο παίζουν οι σχηματισμοί? Γιατί κάποιος θα ακούει, έλα μωρέ τώρα, δηλαδή ποια είναι η διαφορά. Κάποιος που δεν ξέρει, παιδί, κάποιος που δεν ξέρει, σου λέει το 4-4-2, το 3-5-2, το 4-3-3, το ένα το άλλο.
0: Πλέον το ποδόσφαιρο είναι επιστήμη.
1: Είναι επιστήμη.
0: Είναι επιστήμη σε όποια κατηγορία κι ένας. Γιατί άλλο το επίπεδο του Κόντι, άλλο το δικό μου. Άλλο το επίπεδο του Όφη, άλλο τη Χερσονήσου. Οπότε είναι το ίδιο όμως. Το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
1: Ναι,
0: σε όποια κατηγορία κι ένας.
1: Κατά βάση το ποδόσφαιρο είναι το ίδιο.
0: Θα σου πω, όταν ήμουν εγώ στο Λίντο, έπαιζα πάντα 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 ρόμβο. Όταν πήγα στον αδερφό μου, δηλαδή μου έλεγε τότε ένας φίλος μου, ναι, εσύ έχεις γυρίσει λίγο τριάδα. Έλα, τριάδα. Μ' άρεσε. Πρώτη χρονιά στον αδερφό είναι τριάδα. Γιατί πας, βλέπεις τι υλικό έχεις.
1: Τι έχεις.
0: Και πέρα το προσαρμόσεις. Όταν λοιπόν ξεκινάς ένα φιλικό, βλέπεις ότι με 4 δεν. Δεύτερο φιλικό με 4 δεν. Λες, για κάτσε να τα αλλάξω.
1: Να τα αλλάξουμε λίγο.
0: Να δούμε.
1: Πάρ' το αλλιώς, ναι.
0: Ναι, γιατί δεν γίνεται.
1: Σωστό, σωστό.
0: Πρέπει να προσαρμόζεσαι.
1: Ναι, ναι. Πες μου ένα μάτς. Overall. Μα ακόμα και το K15 του Λίντο, ακόμα και τώρα, που θα ήθελες να το ξαναπαίξεις, δηλαδή που σε έχει πληγώσει, που το έχεις αποθυμένο γιατί το χάσες.
0: Δεν έχω αποθυμένα.
1: Δεν έχεις τέτοια.
0: Δεν έχω αποθυμένα. Ίσως αν γυρνούσε ο χρόνος πίσω, να επέμενα λίγο παραπάνω στο να φύγω από τον ΠΟΑ. Αυτό.
1: Ναι.
0: Ίσως όμως, γι' αυτό ίσως. Γιατί, όπως το είπες και εσύ, όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
1: Όλα για κάποιο λόγο γίνονται. Υπάρχει προπονητής, είτε βλέπεις πολύ ποδόσφαιρο, είτε δεν βλέπεις που λες, που θα γούσταρες να περάσεις ένα χρονικό διάστημα μαζί του, να δουλέψεις δίπλα του για να γίνεις καλύτερος.
0: Όλοι.
1: Όλοι.
0: Όλοι. Από όποιον έχω να πάρω πράγματα, εννοείται ότι θα ήθελα. Εννοείται. Και όταν βλέπει τώρα, ας πούμε, το στυλ του ποδοσφαίρου παίζει ο Όφη, τυχαίνει να παίζουμε τον ίδιο σχηματισμό. Σίγουρα θα ήθελα να πάω να κάτσω μια εβδομάδα εδώ, τον Κόντι πώς δουλεύει, το συζητάμε.
1: Το ελληνικό ποδόσφαιρο σε τι φάση είναι?
0: Είναι σε φάση που μεγαλώνει και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει.
1: Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει,
0: Ναι. Και όλο κάτι γίνεται και μικραίνει. Δηλαδή, πήγαμε στον τελικό. Όφι Πάκου δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Γιατί να μην γίνεται με όλες τις ομάδες? Θα σου πω εγώ γιατί. Στο Πανθεσσαλικό έχει πάει. Ωραία. Και μπαίνουμε όλοι οι οφιτζίδες από μία θύρα, όλοι οι παοξίδες από μία άλλη, στα 50 μέτρα. Είναι σαν να τους προκαλείς κάτι βλακεία.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σαν να τους προκαλείς. Θεωρώ ότι αν ήταν πιο αυστηρές οι ποινές, ίσως θα έχει αλλάξει.
1: Ίσως να έχει αλλάξει.
0: Δηλαδή τώρα, ας πούμε, ωραία, κλείσανε το, τιμωρήσαν τον Όφη τώρα. Για μία κροτίδα, λέει, που έπεσε.
1: Ναι, ναι.
0: Σε ένα τελικό που ήταν όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί, full pack.
0: Όχι γιατί δεν έχει εμιτή, όλοι πήρανε στα μαουζέρι μαζί. Γιατί να τον τιμωρήσει? Βρες, ποιος την πέταξε, ρε φίλε, τι την έβαλες, τις κάμερες, τι τις έβαλες. Βρες, πιάσ' τον και βάλ' τον μέσα. Ή δώσ' του την ποινή που πρέπει να του βάλεις. Οι υπόλοιποι τι φταίνε? Δηλαδή λίγο. Για ποιο λόγο το κάνανε?
1: Σωστό.
0: Αλλά αγωνιστικά βλέπουμε ΑΕΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Ολυμπιακός έχει αλλάξει επίπεδο. ΠΑΟΚ έχει αλλάξει επίπεδο. Θεωρώ ότι και ο Παναθηναϊκός, αν κάνει δικό του γήπεδο, θα αλλάξει επίπεδο. Τώρα το Όφι είναι ευκαιρία με την Ευρώπη να κάνει ένα βήμα μπροστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Κριτικό ποδόσφαιρο που το ζεις, που το βιώνεις.
0: Κριτικό ποδόσφαιρο.
1: Σε τι επίπεδο είναι?
0: Δεν ξέρω αν έχει εικόνα από το τοπικό εδώ του Ηρακλείου, αλλά επειδή έχω παίξει στη Θεσσαλονίκη, το τοπικό του Ηρακλείου θεωρώ ότι είναι το καλύτερο στην Ελλάδα. Έχει παίκτες αλφανικής, βιτανικής, γάμα εθνικής.
1: Έχεις πει ότι έχει καλούς προπονητές επίσης.
0: Έχει.
1: Το έχω διαβάσει σε 2-3 συνεντεύξεις ότι έχει καλούς προπονητές.
0: Έχει, γιατί είναι πολλές οι ομάδες που εμπιστεύονται νέα παιδιά. Τα νέα παιδιά πλέον θέλουν να μορφώνονται. Είναι όλα με δίπλωμα. Κάνουν τα σεμινάρια τους. Το ψάχνουν. Έχει φύγει λίγο η παλιά σχολή. Με τα θετικά και τα αρνητικά. Έχει πάρα πολύ καλό επίπεδο. Και θεωρώ ότι και του χρόνου στη ΓΑΜΑ Εθνική, στον κριτικό όμιλο, θα φανεί αυτό.
1: Εάν ήταν δυνατόν, και δεν είναι θέμα οικονομικό, αλλά κάνω και καμιά χάζη ερώτηση καμιά φορά, ποιο παίκτη από το παγκόσμιο ποδόσφαιρο θα ήθελες να έχεις στο.
0: Στην ομάδα μου,
1: στη Χερσόνησο? Έτσι κι αλλιώς το μέρος είναι ωραίο, θα ερχόταν ευχαρίστως να μείνεις.
0: Ναι, ο συγκεκριμένος θα ερχόταν και εύκολα, ξέρεις. Ράιαν Γκίγκς.
1: Ναι.
0: Ναι. Είχες, United.
1: Είχες μαζί του.
0: Όχι, Ράιαν Γκίγκς, τώρα τι συζητάμε.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Τι συζητάμε τώρα. Ο άνθρωπος δεν έκανε τίποτα και τους παίρνουν σταματημένους. Τι έκανε? Κοντρόλ δεξί,
1: ναι.
0: Κοντρόλ αριστερό. Εσωτερικό, εξωτερικό. Αυτό έκανε. Κι όμως. Εντάξει, προσωπικότητες τώρα πολλές συζητάμε τώρα. Αν με ρωτάς, Ροναλντίνιο ένα. Μετά οι άλλοι.
1: Τι γουστάρεις την καθημερινότητά σου? Τι σε κάνει να πηγαίνεις πολύ ευχάριστα στην προπόνηση, να απολαμβάνεις πολύ την προπόνηση, τη δουλειά σου, το αποτέλεσμα?
0: Ίδια η ομάδα που έχω. Δηλαδή, όταν ξέρω θα πάω στο γήπεδο, θα δω τα παιδιά που σου ξαναλέω, είμαστε φίλοι με όλους. Πας ευχάριστα. Πας γιατί ξέρεις, θα κάνεις αυτό που πρέπει να κάνεις. Θα πεις για τη βλακεία σου, να σου το πω έτσι. Και θα είναι όλα ωραία. Στην καθημερινότητα, γυναίκα, παιδιά, μια χαρά.
1: Τελευταία ερώτηση. Πες μου ένα όνειρο που δεν ξέρω αν επαναλαμβάνονται τα όνειρα. Ας πούμε ότι ένα όνειρο, θα το αλλάξω λίγο, που δεν το βλέπεις στον ύπνο σου, που θέλεις να το δεις όμως στο ξύπνιο σου.
0: Δεν έπαιξα στον Όφη. Θα ήθελα να εργαστώ στον Όφη.
1: Θα ήθελα να εργαστεί στον
0: Όφη. Αλλά και που μπήκαμε στο Γιαντικουλέ σαν προπονητή και κέρδισε κιόλα. Αρκετό είναι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είσαι γίγα.
0: Είσαι καλά.
1: Ήταν ο Μάριος Ιβάκης, είναι ο Μάριος Ιβάκης, ο προπονητής της κυπελούχου ΕΨΗ της Χερσονήσου και της ομάδας που ξαναγυρίζει μετά από χρόνια και ζαμάνια επίσης στο πρωτάθλημα της ΓΑΜΑ Εθνικής. Ήταν άλλο ένα box out, το 29ο. Πάντοτε στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτα, πάντοτε στα καταστήματα Κόσμο Sport και παρέα πάντοτε με τα νερά Ζαρός. Ευχαριστούμε που και απόψε είσαστε κοντά μας. Ραντεβού την ερχόμενη Πέμπτη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα, η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε, μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυολογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν έργα.

0: που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει έτσι και αλλιώς στην αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει συνέχεια. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι, ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παράταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητας της πόλης. Θα έλεγα ότι ο προχθεσινός, μάλλον ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να γνωρίσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δίνονταν και η δυνατότητα

0: ικανότητα ενός ζωντανού διαλόγου. Να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν. Και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει...
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
0: Δεν ξέρω. Και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει, μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2-2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και θέλουμε και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτόν τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοιτάξτε, όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας, είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όταν στα καθίσματα, δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του πεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί πρόεδροι των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, ναι. Με συγχωρείς, θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει

να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια

0: κριτική. Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλυφή του χρέους του πολιτιστικού κέντρου, η προγραμματική σύμβαση πολιτιστικής ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη στρατηγική βιώσιμη αστικής ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική
1: άποψη. Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη, κύριε Τσατσάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδήγησαν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: στη συνέχεια. Ναι, ναι. Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις.
1: Ανατελεία, γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία.
3: Διστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία. Όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων, κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία.

0: στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού, που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου, με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως, ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει χιονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι υπορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούβες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις 2 προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου όπου η νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό.

0: Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε... τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους. Είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση, να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλιωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω.
0: Βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται. Πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν. Και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε. Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ. Γιατί...
2: Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο, συστρατεύτηκαν, θα έλεγα, είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους, και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική, γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο

0: τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί. Ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, είτε πρόκειται στην κεντρική πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ο εκπρόσωπος της διοίκησης λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται στη στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε.
2: Υπόθηκε,
1: σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
3: Όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε. Πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε λοιπόν ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν. Το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας. Υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια ευρώ το 2023. Πλεόνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι. Κάτι λέει. Νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων. Ας πάμε. Κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Αδιαφεσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς για να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν. Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου. Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά. Ως διαμαγείας υπήρξαν, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε νομίζω σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής. Κρίνεται από τους δημότες.
0: Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα?
1: Από την καλή
0: κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων έτσι ώστε να έχουμε...
1: Σύντομα κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε ας πούμε η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι. Υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει? Και ήταν τόσα πολλά. Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξαμαθρό, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω όλα αυτά που είπε ο κ. Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε...
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα. Τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια Δημοτική Αρχή ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε, να το αξιολογήσουμε.

0: μπορέσουμε να το δούμε με παρησία, να το δούμε με θάρρος, και νομίζω ότι και ο κύριος Τσατσάκης έχει αυτή τη διάθεση, όπως και κάποιοι από τους δημοτικούς συμβούλους. Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάμε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέα ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει και άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα τρία χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση, και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης. Και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης, αν το τέμπο και οι δυνατότητες της μη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση. πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν.
1: Μετά τον

0: Μετά,
1: μετά τον κορονοϊό.
0: Ναι, πριν της κρίσης. Μετά υπήρξε μία...
1: Το 20 μία, το κορονοϊός.
0: Ναι, μία, με συγχωρείτε.
1: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις ομόφωνες του Δημοτικού.
0: Με τον κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν. Όχι. Λοιπόν.
1: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
0: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
2: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
0: δεν
2: σήμερα.
0: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να στενοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους. Ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
2: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
0: Δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω, φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν.
2: Λέτε
0: και
2: για
0: να υπογράφουν όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων. Και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει... Και είναι η ιδεολογική τοποθέτηση αυτή. Έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε. Αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι, αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρίχτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συντριπτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό του έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρεπάρτα ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία τις έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε, βεβαίως, σηκώνει

0: πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχει ξεκινήσει, έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, μιας μεγάλης εργολαβίας ιδιώτη βέβαια, μιας συνεργασίας με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το οδόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων. Και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρυμένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο, συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσος χρόνος και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε. Χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα. Δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδείς πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδείς μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει ήδη, το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές, ακόμα σε συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω ότι το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή

0: δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
1: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά, και επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι κατά τη γνώμη μου πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν, γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δεν είναι ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει? Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η
0: επίδραση... Άρα με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
1: προφανώς,
0: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή? Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα? Είναι διαχρονικά.
1: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος. Γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας? Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούς της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1 τρίτο από αυτόν τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επιτόπου.
1: Έτσι. Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν. Αυτή τη στιγμή. Γι' αυτό είχαμε αποτέλεσμα.
1: Έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές, στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης, στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
0: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη?
1: Καταλήγουμε στο
0: εξής. Η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
1: Είναι αυτό που σας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
1: αυτό
2: πλήρως.
1: Βάλεται σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς, επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση καθημερινώς επιτρέψε μια προσωπική ανάλυση.
0: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό, ναι, κύριε Τσατσάκη.
1: Ναι, τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους

0: οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν. Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι, ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
2: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί οι υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
3: Το χρέος.
2: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
3: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
2: κατά δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
3: Και τον κόλπο του Δερματά.
2: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερίσου, εκεί γύρω ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
1: Λοιπόν, θα

0: Κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
1: Είναι νομίζω άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό θα έλεγα ήταν παράληψη και της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο εγώ με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
2: Γιατί?
1: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνο, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
0: Και ποτέ ξανά να μην
1: και ποτέ ξανά.
2: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω κύριε
1: ναι.
2: Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
0: Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Και είναι και
0: ναι.
2: Θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
1: Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
0: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
1: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο συρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
0: Μάλιστα.
1: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
0: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
2: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι Δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε.

0: ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Σωστό. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από το Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα, λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει,
1: κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται.
1: Η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα, τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική.
3: Μεγάλη εταιρεία οπτικών ενών, Κώστα, συγγνώμη. Μα
0: συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Κανονιστική για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε. Δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο αυστηροποιήσατε.
0: Πώ δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι.
3: Θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
0: Γίνεται παχαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
0: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
3: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε,
0: ναι, κάνατε
3: από
0: νέα...
3: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
0: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
3: Και αυτό
0: το έργο είναι...
3: Αλλημάτων.
0: Το ξέρουμε.
3: Δεν διέκοψε όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κύριε. Παρακαλώ.
3: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
0: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
3: λοιπόν,
0: να πείτε.
3: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αυτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν ήταν

0: μία μελέτη. Ήταν τρεις οι μελέτες. Είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε.
1: Μπράβο.
0: Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό. Έτσι, το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων, το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων. Γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει
2: πάλι
0: πολύ μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσαρτζάκη.
0: Ναι.
2: Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατσάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν
0: εμείς
2: πολύ πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στην Αθήνα, για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης, μεταφέρονται 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε

0: αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαίη Εισαγγελέα για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιοι επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημών για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
0: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελέα προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγο να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστοί και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πόρε, παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
8: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφήτη Ηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι, αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
7: Η ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημίας στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
8: Είχαμε και κάποια κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και τη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
7: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
8: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
7: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράρτημα Κρήτη, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας, παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
2: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών, που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
9: Το θέμα μας είναι σήμερα όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά, όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
10: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
7: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
11: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί, τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα, και ενώ πρέπει να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμό.

0: Σημαίνω πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
1: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

0: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό.
2: Και επιθυμητό, ναι.
1: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός, να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
1: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα για τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του SEV Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι

του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κριτική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συνέστημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ». Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. «Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα, Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου Πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: και ζήτησα από έναν άνθρωπο που έχει μελετήσει, έχει ερευνήσει, έχει γράψει για τον Μπετλέμπουρη, ο κύριος Γιώργος Τζοράκης, ερευνητής, αρχαιολόγος. Καλώς ορίσατε, κύριε Τζοράκη.
1: Καλημέρα σας, κύριε Μπογδανίδη. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την
0: ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ που είστε μαζί μας. Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση πάντα που θα ήθελα να σας κάνω είναι Μπετλέμπουρη, είναι Μπετλεμπέρη, πώς τον λένε? Γιατί εμείς μάθαμε Μπετλέμπουρη και από την οδό που υπάρχει στο Ηράκλειο χρόνια τώρα, καμίνια, έτσι, ναι. Στα Καμίνια. Ήταν και το σημείο που θεωρείται ότι σκοτώθηκε, έτσι.
1: Ναι,
0: σωστά.
1: Ναι, νομίζω. Ναι. Και νομίζω ότι είναι πραγματικότητα αυτό.
0: Ναι.
1: Ότι είναι η θέση του θανάτου.
0: Νομίζω το πιο σωστό είναι Μπετλεμπέρη.
1: Μπετλεμπέρη.
0: Ναι, Μπετλεμπέρη.
1: Νομίζω,
0: ναι,
1: ότι θα αυτοσυστηνόταν και ο ίδιος. Αλλά να σας πω κάτι. Στο συλλογικό υποσυνείδητο πέρασε στους Έλληνες, στους κριτικούς, στα χωριά,
0: ναι,
1: που ήταν η αγάπη του και ήταν η πραγματική του πατρίδα, τα κριτικά χωριά, ήταν ο Μπετλέμπουρης.
0: Ο Μπετλέμπουρης.
1: Αν και νομίζω ότι. Νομίζω ότι Τζον τον λέγανε, αγαπούσα να τον λέγανε Τζον.
0: Όντως είναι μια ιστορική προσωπικότητα πια, θρύλος και για την Κρήτη. Θα έλεγα και για τους Εγγλέζους. Καταρχήν, εσείς πώς ασχοληθήκατε? Γιατί, εντάξει, αρχαιολόγος είστε. Ήταν η συναδελφική, ας το πούμε, περιέργεια, το ενδιαφέρον σας? Γιατί υπήρξε και σπουδαίος αρχαιολόγος, έτσι θα το πούμε και αυτό.
1: Πέρα από τη συναδελφικότητα.

0: την όποια συναδελφικότητα αλίμων, αν μπορούσε να συγκριθεί κανείς με τον Τζον Πέντλεμπερι. Το αντικείμενο των σπουδών μου, τη διατριβή μου στο Πανεπιστήμιο Κρήτης είναι η ιστορία της κριτικής αρχαιολογίας. Ως εκ τούτου, εκ των πραγμάτων, τον συναντούσα στα διάφορα πεδία της ερευνάς μου. Από εκεί και πέρα είναι μια θρηλυκή μορφή που πραγματικά μόνο με πάθος και αντιμετώπιση περιέργειας και μπορείς να αντιμετωπίσεις το σπουδαίο έργο του και γενικότερα την προσωπικότητά του. Από εκεί και πέρα είχα γράψει ένα άρθρο πριν από κάποια χρόνια το οποίο δημοσιεύτηκε, που ήταν ένα γενικό άρθρο και χωρίς να κομίζει πάρα πολλά καινούργια στοιχεία, πέρα από ένα μνημόσυνο που είχε γίνει το 1947 στο Ηράκλειο, το οποίο ήταν μάλλον άγνωστο.
1: Ναι, και ύστερα, αυτό νομίζω τώρα, ναι, ότι ουσιαστικά το είχατε φέρει εσείς στο φως της δημοσιότητας, γιατί είχε δημοσιευθεί εκείνη την εποχή, αλλά μετά
0: τουλάχιστον στον πολύ κόσμο και στις σύγχρονες γενιές, ξεκάθαρα, γιατί το 1947 ήταν ένα γεγονός το οποίο ήταν ιστορικό. Συμμετείχανε τοπικοί παράγοντες, αξιόλογοι και πολιτικοί και πνευματικοί άντρες της εποχής εκείνης στο Ηράκλειο. Ήταν το πρώτο μνημόσυνο
1: και πολύ κοντά στον πόλεμο, έτσι, πολύ κοντά
0: πάρα πολύ
1: στην
0: κοντά
1: εποχή.
0: Στον πόλεμο, βέβαια, ναι. Ήταν μόλις 3 χρόνια από την απελευθέρωση ουσιαστικά, αλλά είχε λησμονηθεί και προκύψανε φωτογραφίες και κάποια νέα δεδομένα.
1: Πολύ σημαντικές.
0: Πάρα πολύ
1: δημοσιεύσει φωτογραφίες. Και κάποιες.
0: Ας τα πάρουμε όμως με τη σειρά τα πράγματα.
1: Ωραία. Εσείς γράψατε λοιπόν γι' αυτό και μετά πώς
0: ήρθε
1: αυτή η σφαιρική.
0: Το άρθρο αυτό υποκίνησε ένα ενδιαφέρον. Ούτως ή άλλως κατ' ευτυχία συγκυρία συμπληρωνόταν τα επόμενα χρόνια. Το επόμενο έτος συμπληρωνόταν 120 χρόνια από τη γέννηση του ήρωα. Είχα συνειδητοποιήσει τότε από τη δική μου έρευνα ότι ανά κάποια χρόνια, ας πούμε, το Ηράκλειο κατά περίεργο τρόπο θυμόταν τον ήρωα και πολεμιστή και αρχαιολόγο, ήρωα και εθνομάρτυρα όμως θα προτιμούσα εγώ να τον θυμόμαστε. Και ίσως είχε φτάσει τότε υποσυνείδητα και χωρίς να το γνωρίζουμε τότε το πλήρωμα του χρόνου να αποδοθεί μια ακόμα σύγχρονη τιμή και υπόμνηση στη μνήμη του ήρωα. Με την ευκαιρία αυτή λοιπόν και σε απόλυτη συνεργασία της Περιφέρειας Κρήτης, στην οποία εργάζομαι ως επιστημονικός συνεργάτης, της Βικελαίας Βιβλιοθήκης και βέβαια της Βρετανικής Αρχαιολογικής, της Βρετανικής Σχολής Αθηνών και το παράρτημα Κνωσού εδώ στο Ηράκλειο, στη Βίλα Αριάδνη, διοργανώσαμε μια πολύ σημαντική ημερίδα καταρχήν και δευτερευόντως μια έκθεση. Τελικά βέβαια η έκθεση είναι αυτή που έχει αφήσει ένα ισχυρότερο αποτύπωμα για τη ζωή και το έργο του ήρωα, με υλικό που δόθηκε τότε πάρα πολύ γενναιόδωρα από τη Βρετανική Σχολή Αθηνών. Πολύ σημαντική έκθεση, πολύ σημαντικό υλικό το οποίο μέχρι τότε ήταν παντελώς άγνωστο, δηλαδή αναδυφίσαμε με τους συναδέλφους τα αρχεία, γιατί τα επόμενα χρόνια και με την ευκαιρία της έκθεσης αυτής αναρτήθηκε στο διαδίκτυο. Θα ήθελα να πω τότε ότι σημαντικότατοι συντελεστές της έκθεσης αυτής ήταν οι συνάδελφοι διδάκτορα αρχαιολόγος ο Κωστής ο Χριστάκης, που είναι επιμελητής της Κνωσού, διάδοχος του Πέντλεμπερι χρόνια πολλά μετά, αυτό είναι το εντυπωσιακό, και η συνάδελφος διδάκτορα αρχαιολόγος και εκείνη Σαμάνθα Ξημέρη, η οποία ασχολήθηκε και αυτή με το κομμάτι. Επιμερίσαμε λίγο το υλικό και την εποχή και τη δράση του ήρωα τότε και ορίσαμε τρεις ενότητες. Μιλήσαμε και αναδείξαμε το έργο του αρχαιολόγου καταρχήν, του Τζον Πέντλεμπερι, δευτερευόντως το φωτογραφικό, παύλα, περιηγητικό έργο.
1: Ήταν
0: πάρα
1: και
0: πολύ σπουδαίο κομμάτι.
1: Του άρεσε πολύ η φωτογραφία.
0: Του άρεσε πάρα πολύ και κατέλειπε ένα τεράστιο αρχείο για το οποίο θα ήθελα να κάνουμε λόγο μετά. Του αρχαιολόγου λοιπόν, του φωτογράφου, παύλα, περιηγητή, και το τρίτο, του πολεμιστή ήρωα, που νομίζω είναι πάρα πολλά πράγματα ο Τζον Πέντλεμπερι, ναι, αλλά αυτά τα τρία νομίζω ότι είναι
1: λοιπόν
0: σημαντικότερα στα τρία.
1: Θα τα πάρουμε από την αρχή, γιατί θα σας πω τώρα την αλήθεια. Εγώ και στο δικό μου μυαλό για χρόνια, νομίζω και πέρασε και κάπως, υπήρξε και μια σχετική προπαγάνδα για να είμαστε ειλικρινείς, ότι ήταν ο κατάσκοπος. Οι περισσότεροι τον είχαμε στο νου μας, είχαμε ξεχάσει, είχαμε αφήσει πίσω την επιστημονική του ιδιότητα και την προσφορά του στην Κρήτη και στην αρχαιολογική σχολή των Βρετανών και τον είχαμε στον νόμο σου κατάσκοπο.
0: Ναι.
1: Θέλω να το πιάσουμε λίγο
0: αυτό. Μ' αρέσει που μου βάζετε αυτή.
1: Να το πιάσουμε, γιατί ξέρετε, ήταν αυτό αναρωτιάμαι και εγώ τώρα που το ανέφερα, ας πούμε, σε μια ανάρτηση. Αρχαιολόγος ή ένας περιηγητής, ένας

0: πολεμιστής, κατάσκοπος ή επιστήμονας. Mm-hmm. Λέω ότι ήταν όλα μαζί. Όμως θα το ξεκαθαρίσουμε και θα μας το εξηγήσετε. Έχει αποδειχθεί ότι όταν ήρθε εδώ δεν ήταν σε καμιά μυστική υπηρεσία, ενώ ως αρχαιολόγος, ως επιστήμονας. Mm-hmm. Πρέπει να μπήκε πολύ αργότερα, ναι, και ναι, ίσως και με τη θέλησή του.
1: Απολύτως. Ωραία. Με την επιμονή του.
0: Ναι, με την επιμονή του.
1: Τεράστια επιμονή.
0: Ήθελε πολύ δηλαδή να πολεμήσει, να το πω έτσι.
1: Βέβαια, βέβαια. Ναι. Αυτό όμως είναι μεταγενέστερο.
0: Στην Κρήτη πώς βρέθηκε?
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ που βάζουμε αυτή την παράμετρο. Πρέπει να το διευκρινίσουμε αυτό, γιατί υποτιμάει όλη τη δράση του το να πιστεύουμε ότι ήρθε εδώ πέρα ως κατάσκοπος. Δεν σας κρύβω ότι και εγώ για πολλά χρόνια είχα αυτή την υποψία.
0: Ναι.
1: Επηρεασμένος προφανώς από την προπαγάνδα.
0: Υπήρχε
1: δηλαδή,
0: προπαγάνδα.
1: Και οι ίδιοι οι Γερμανοί αφιέρωσαν ότι τούτος που εμφανίζεται εδώ πέρα ως επιστήμονας είναι κατάσκοπος, εκτελούσε άλλους σκοπούς. Όχι. Ο Τζον Πέτλεμπέρι μετά τις σχετικές σπουδές του ήρθε ήδη από το 1930 στην Κρήτη. Είχε οργανώσει πάρα πολλά ταξίδια σε όλη την Ελλάδα και είχε επισκεφτεί και την Κρήτη αρκετά συχνά, γιατί ενδιαφερότανε να τη μελετήσει και να τη μάθει. Ήρθε λοιπόν το 1930 ως επιμελητής γνωσού, ουσιαστικά ως διάδοχος του Evans, που είχε αρχίσει σιγά σιγά να αραιώνει λόγω ηλικίας τα ταξίδια του και την μέρημνά του για την Κρήτη. Έκατσε για μια πενταετία στη θέση του επιμελητή της γνωσού και αργότερα, όταν οι συνθήκες έκρινε ο ίδιος ότι δεν του επέτρεπαν να παραμείνει στη θέση αυτή, ασχολήθηκε με μια πιο αυτοτελή επιστημονική δράση και μετέφερε το επιστημονικά του ενδιαφέροντα και το έργο του στο οροπέδιο Λασιθίου. Από εκεί και πέρα τώρα, να μιλήσουμε λίγο, να βρούμε το χρόνο να μιλήσουμε λίγο για το επιστημονικό του έργο. Θέλω να απαντήσω σε αυτό. Ήταν αρχαιολόγος. Καμιά φορά ξεχνάμε τι σημαίνει να είσαι αρχαιολόγος. Εγώ θέλω να το πω αυτό. Ήταν ένας ολοκληρωμένος αρχαιολόγος. Γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και περιηγητής, γι' αυτό ήταν ταυτόχρονα και γυμνασμένος, γι' αυτό ταυτόχρονα ήταν σε απόλυτη επαφή με τον κόσμο, με τον σύγχρονο κόσμο του, γι' αυτό ήξερε τον τρόπο ζωής των σύγχρονων ανθρώπων της εποχής του, για να μπορεί να είναι σε θέση να μελετήσει τον αρχαίο πληθυσμό
0: τώρα,
1: που τον ενδιέφερε.
0: Με τσιγκλάτε λίγο, θα το πω.
1: Ήταν
0: ταυτόχρονα. Ήταν ταυτόχρονα και γόης με γυάλινο μάτι. Περίεργο, ε. Ήταν γοητευτικός άντρας.
1: Το γυάλινο μάτι ήταν ένα ισόβιο κατάλοιπο ενός παιδικού ατυχήματος. Ένα μολύβι από ένα παιδικό παιχνίδι τον είχε τυφλώσει δυστυχώς. Αλλά νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος, δηλαδή, δεν του στήχησε πάρα πολύ σε γοητεία. Ήταν μια πολύ σημαντική προσωπικότητα, πέρα από το ότι ήταν ένας αντικειμενικά όμορφος άντρας. Ήταν μια πολύ στιβαρή προσωπικότητα με τεράστια φυσικά χαρίσματα και σωματικά και ψυχικά. Κάτι που τον έκανε, νομίζω, ερωτεύσιμο.
0: Ναι.
1: Νομίζω ερωτεύσιμο. Ναι. Αξιέραστο.
0: Ήταν αξιέραστος ή ερωτεύσιμος και για την Κρήτη, την οποία την Κρήτη την ερωτεύτηκε πάντως αυτός. Φαίνεται, λοιπόν, νομίζω, από όλες τις πηγές, έτσι.
1: Ναι, θα σας πω. Έχουν πει γι' αυτόν, δεν μας τα έχει πει ο ίδιος, και τα έχουν πει σύγχρονοι του, ότι ήταν ο άνθρωπος, μα φανταστείτε το αυτό, ένας Βρετανός. Ένας άνθρωπος που δεν ήξερε κανένας άλλος την εποχή του, ούτε πριν ούτε μετά, θα έλεγα εγώ, τόσο πολύ την Κρήτη όσο αυτός. Την είχε περπατήσει πραγματικά πέτρα-πέτρα. Δηλαδή το γεγονός ότι έλεγε ο ίδιος, ξέρω την Κρήτη πατουχιά με πατουχιά. Σε γνήσια κριτικά το έλεγε αυτό, δεν το μεταφράζουμε. Πατουχιά με πατουχιά είναι σπουδαίο και είναι γεγονός.
0: Τα μιλούσε τα κριτικά, έτσι. Τα μιλούσε ελληνικά, με κριτική προφορά.
1: Μιλούσε τα κριτικά. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλούσε τα ελληνικά.
0: Ναι, εντάξει.
1: Μιλούσε τα κριτικά.
0: Είχε αυτή την κριτική προφορά, έτσι. Την είχε αποκτήσει. Και του άρεσε κιόλας. Γιατί τον έχουμε σε φωτογραφίες και με κριτικές φορεσιές. Σωστά.
1: Βεβαίως. Ήταν πραγματικός λάτρης της Κρήτης και του πολιτισμού της. Και αυτό το έδειξε και το ζούσε με κάθε τρόπο. Έχει υποθεί γι' αυτόν ότι δεν υπήρχε χωριό που να μην έχει πραγματικούς φίλους ή να πάει και να μην κάνει. Μιλούσε κριτικά, έτρωγε κριτικά φαγητά, έπινε πολύ αρακί και κρασί και ταυτόχρονα, όπως λένε διάδοχοί του, μπορούσε αμέσως μετά από ένα τραπέζι να ξεκινήσει και να περπατήσει, να διασχίσει μια ολόκληρη οροσειρά. Γιατί το έκανε αυτό? Δεν το έκανε μόνο για την κριτογνωσία, δεν το έκανε μόνο από πάθος περιηγητικό. Ο άνθρωπος ήθελε να μελετήσει τα αρχαία περάσματα, να δει τις αποστάσεις, να δει τους τρόπους που συνδέονται και τους τόπους με τους οποίους συνδέονται οι τόποι μεταξύ τους, και να μπορέσει να ερμηνεύσει τον πολιτισμό που μελετούσε 3.000.

0: χιλιάδες χρόνια πρωτύτερα από αυτόν που ζούσε.
1: Για να, νομίζω να κάνουμε αυτή την πλήρη αναφορά στο επιστημονικό του αρχαιολογικό έργο. Mm-hmm. Δούλεψε πάρα πολύ στη Κνωσό και mm-hmm. μιλάμε για μια Κνωσό στη μετά Evans εποχή στην πραγματικότητα.
0: Αμέσως τότε
1: έτσι,
0: ξεκινούσε.
1: Παρότι γνωριζόταν καλά. Δηλαδή,
0: 30 χρόνια πριν είχε ξεκινήσει ο Evans, για 30 χρόνια ολόκληρα μελετούσε και ανέσκαπτε την Κνωσό. Όπως αντιλαμβάνεστε, υπήρχε μια σχετική αναρχία που δημιουργούσε όλος αυτός ο εργασιακός οργασμός που δημιουργήθηκε τα χρόνια εκείνα στην Κνωσό. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι ο Πέτ Λεμπέρι με πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα δημιούργησε ένα νοικοκύρεμα στο θέμα της Κνωσό.
1: Είχε φτιάξει και ένα οδηγό σχετικά.
0: Ναι, πέρα από ένα οδηγό του ανακτόρου, τον οποίο εξέδωσε και υπάρχει ακόμα και είναι πάρα πολύ γνωστός και εύληπτος. Η σημαντικότερη δουλειά του, νομίζω, σε σχέση με την Κνωσό ήταν η οργάνωση του στρωματογραφικού μουσείου της Κνωσού. Κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί τα χρόνια εκείνα που αναδεικνυόταν ως επιστημονικό αιτούμενο η επιστημονικότερη τακτοποίηση των ανασκαφών και των ευρημάτων σύμφωνα με τη στρωματογραφία, σε αυτό υπήρξε πρωτοπόρος. Υπήρξε λοιπόν ένας σχετικός κατάλογος των ευρημάτων, το οποίο αποτελεί πολύτιμο βοήθημα ακόμα και σήμερα για τις έρευνες στην Κνωσό, που ξέρετε η Κνωσός ως κοιτίδα του μινωικού πολιτισμού, απόλυτη εννοώ πρωτεύουσα, και ως τόπος όπου έχει ανακαλυφθεί ό,τι σημαντικότερο γίνει ποτέ στην Κρήτη, εκεί δημιουργήθηκε και εκεί συναντιέται ακόμα και σήμερα. Αντιλαμβάνεστε τη χρησιμότητα αυτών των επιστημονικών εργαλείων, γιατί περί τέτοιων πρόκειται και αποτελούν ακόμα και σήμερα τόσα χρόνια μετά. Επιπλέον, ένα πολύ σημαντικό έργο του είναι η εισαγωγή στην αρχαιολογία της Κρήτης, Archaeology of Greece, of Crete, είναι ο πραγματικός τίτλος, στον οποίο συμπυκνώνει πληροφορίες που αναδεικνύουν πραγματικά το τεράστιο επιστημονικό, το ευρύτατο επιστημονικό πορτρέτο.
1: Άρα καταλήγουμε λοιπόν ότι...
0: Όχι μόνο για τα επιστημονικά ζητήματα, τα αρχαιολογικά, αλλά και ιστορικά, τοπογραφικά, εθνογραφικά, που δείχνουν αυτή την ευρύτητα του αρχαιολόγου που αποτελεί και σήμερα ζητούμενο.
1: Θα έλεγα πιο πολύ πολυεπιστήμων, ας το πούμε έτσι, και διαλύεται και με αυτά που μας περιγράφετε τώρα επιγραμματικά, γιατί φαντάζομαι πόσες λεπτομέρειες μπορούσαμε να πούμε.
0: Μπορούμε,
1: και αυτός ο μύθος ότι ήρθε ως κατάσκοπος και όχι ως επιστήμας. Ήταν ένας επιστήμονας κανονικός, αναγνωρισμένος, τον παραδεχόταν και ο Evans.
0: Απολύτως αναγνωρισμένος, και ξέρετε, ενώ πέθανε πάρα πολύ νέος, άφησε ένα έργο το οποίο είναι σημαντικό σήμερα.
1: Ναι.
0: Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι ήταν ένας από τους πρώτους κρητολόγους. Είναι πολύ σπουδαίο αυτό. Τότε άρχισε να αναδεικνύεται η επιστήμη της κρητολογίας, που είναι ένας όρος, είναι δόκιμος, είναι λίγο παράξενος, αλλά το να συνδυάζεις πάρα πολλά επιστημονικά πεδία σε ένα γεωγραφικό χώρο που δεν είναι και πάρα πολύ περιορισμένος, είναι τεράστιος. Όπως είναι η Κρήτη, η κρητολογία είναι αυτό. Θέλω λοιπόν να πω ότι, για να απαντήσω επιτέλους σε αυτό που με ρωτήσατε, δεν μπορεί ένας στρατιωτικός, ένας κατάσκοπος, να είναι τόσο σπουδαίος επιστήμονας.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος φαινόταν ακριβώς.
1: Θα είχε μια πιο επιφανειακή προσέγγιση στα πράγματα.
0: Ο
1: δηλαδή,
0: άνθρωπος ήταν
1: διοικητικού χαρακτήρα.
0: Απολύτως εστιασμένος, προσιλωμένος, στοχοπροσιλωμένος επιστήμονας, ο οποίος όμως χρησιμοποίησε τα εργαλεία της γνώσης της Κρήτης, του ανθρώπινου στοιχείου της, της εθνογραφίας, της απόλυτης γνώσης της ιστορίας σύγχρονης και παλαιότερης. Τη γνώση τη γλώσσα, που δεν ήταν πάρα πολύ συνηθισμένο, αλλά δεν ήταν και εντελώς σπάνιο. Και όταν έφτασε το πλήρωμα του χρόνου και ξεκίνησε ο πόλεμος, ουσιαστικά παρακάλεσε να ενταχθεί και να πολεμήσει.
1: Είπε, πείτε...
0: Έχω αυτά και θέλω να τα αξιοποιήσουμε γιατί μπορούμε.
1: Και θα μας πείτε ότι νομίζω ότι υπάρχουν και πηγές. Δεν κάνετε
0: απόλυτα
1: συνεκτίμηση των δεδομένων.
0: Αυτό.
1: Υπάρχουν πηγές ενώ που τεκμηριώνουν.
0: Δεν είναι οι εικασίες. Σώζονται.
1: Ναι, δεν είπαν οι μυστικές υπηρεσίες της Αγγλίας, α, έχουμε αυτόν να τον φέρουμε κοντά μας για να μπορέσουμε να τον αξιοποιήσουμε.
0: Ήταν αποτέλεσμα δικής του επιμονής. Και μάλιστα,
1: ήθελε αυτός να μπει στον πόλεμο.
0: Βέβαια, στα γράμματά του προκύπτει η αγωνία. Θα με πάρουν ή όχι.
1: Το κρατάμε αυτό. Πείτε μου. Γιατί είπατε ότι έφυγε από την Κνωσό και αποφάσισε, ξέρω εγώ, να κάνει ένα σκαφέ στο οροπέδιο ή αλλού. Υπήρχε κάποια διαφωνία,
0: Η επίσημη εκδοχή είναι ότι κάποια στιγμή η Βρετανική Σχολή της Αθήνας, της οποίας υπάλληλος ουσιαστικά υπήρξε, αν και δεν είχε ανάγκη και οικονομική, ο άνθρωπος ήταν ένας αριστοκράτης.
1: Είχε περιουσία από τη μητέρα.
0: Ναι, ήταν και αριστοκράτης, ήταν και ευκατάστατος, αρκετά δεν είχε ανάγκη, δεν ήταν οικονομικά ανεξάρτητος. Επέβαλε τότε, όχι σε αυτόν γενικότερα, επέβαλε στον κανονισμό της να υπάρχει μόνιμη παρουσία.

0: ουσία του επιμελητή στην Κνωσό. Ο άνθρωπος ήταν ένα πιο ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο. Ήθελε να κάνει πολλαπλά πράγματα. Ναι. Ταυτόχρονα ερευνούσε και την Αίγυπτο, πρέπει να το πούμε αυτό. Μια πολύ σπουδαία θέση στην Ελλάδα.
1: Είχε και ένα σκαφέ στην Αίγυπτο.
0: Ναι, ακριβώς. Και ταυτόχρονα νομίζω ότι ήταν ένα φιλελεύθερο πνεύμα, απολύτως ελεύθερο πνεύμα και ανεξάρτητο που δεν μπορούσε να τεθεί υπό περιορισμούς. Εν πάση περιπτώσει, τη θητεία του την ολοκλήρωσε απολύτως ευδόκιμα στην Κνωσό. Και ίσως είναι πολύ είναι κέρδος που δεν περιορίστηκε μόνο.
1: Ναι, προφανώς. Και έκανε στο οροπέδιο, ανασκαφές, κάπου αλλού έκανε.
0: Στο οροπέδιο κυρίως. Στο οροπέδιο ασχολήθηκε με πολλές ανασκαφές και δημοσίευσε κυρίως το καρφί. Το καρφί που είναι μια πολύ σπουδαία θέση, την οποία ανακάλυψε εκείνος και έδωσε μια καινούργια διάσταση στο μινωικό πολιτισμό, όταν πλέον αργότερα στις αρχές της εποχής του Σιδήρου οι μινωικοί πληθυσμοί, να το πούμε έτσι, άρχισαν να νιώθουν πιέσεις από λαούς που ενδεχομένως κατέβηκαν από κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και τους ανάγκασαν να αποτραβηχτούν σε ακροπόλεις και σε απόμερα σημεία και δύσβατα για την ασφάλειά τους. Δείχνει λοιπόν την περίοδο της ανασφάλειας αυτής. Είναι ο πρώτος που τεκμηρίωσε ουσιαστικά αυτά τα γεγονότα. Και ταυτόχρονα το σπήλαιο της τραπέζας, για παράδειγμα, αλλά πέρα από τα όποια επιστημονικά, τα οποία είναι και αρκετά γνωστά, εγώ θέλω να μιλήσω για τον προσωποκεντρικό, τον ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα του έργου.
1: Σας έλεγα του
0: Πέτλεμπέρι, σας έλεγα και πριν ότι αποτελεί και σήμερα ζητούμενο. Υπάρχουν κείμενα του πάρα πολύ σπουδαία, στα οποία προσπαθεί να επαναστοχοθετήσει την επιστήμη της αρχαιολογίας. Φανταστείτε τώρα, ήδη από το 1930, έτσι. Δεν είναι τυχαίο αυτό που σας λέω. Και μιλάει ότι εμείς σκάβουμε για να διαφωτίσουμε τον κόσμο. Η δουλειά μας είναι ανθρωποκεντρική. Αλίμονο αν η αρχαιολογία δεν μπορεί να φτάσει στον απλό κόσμο.
1: Δεν σκάβουμε για να υπηρετήσουμε τους εαυτούς μας, δηλαδή. Γιατί υπάρχει και αυτό σε πολλούς αρχαιολόγους, σε ορισμένους, να μην λέω πολλούς.
0: Είναι ζητούμενο αυτά τα πράγματα, τα οποία 100 χρόνια πριν, ας πούμε. Αποτελούν ακόμα ζητήματα για τον κλάδο.
1: Οπότε αντιλαμβάνομαι ότι μερικές εκπομπές δεν φτάνουν για τον Μπετλέμπουρη. Αλλά πείτε μου, αυτά τα στοιχεία, τεκμήρια, πηγές, που είπατε, κείμενά του και έτσι. Κυρίως οφείλεται στο ότι τα κράτησε η σύντροφός του, η Χίλντα
0: White είναι η σύζυγός του, μια αρχαιολόγος επίσης, με την οποία έκανε και δύο παιδιά. Υπήρξε ένα υπόδειγμα συζύγου, πραγματικά, γιατί όχι μόνο υποστήριξε το επιστημονικό έργο, ήταν ουσιαστικά συνάδελφοι και συμπορευτές σε όλα τους τα ταξίδια, σε όλη την Ελλάδα και σε όλα τα ερευνητικά προγράμματα που εκτελούσαν. Ταυτόχρονα, πριν απαντήσω εντελώς, θέλω να πω ότι και ο ίδιος ο Πέτλεμπέρι, σε μια εποχή που δεν ήταν καθόλου δεδομένο, υποστήριξε τις γυναίκες, σε μια εποχή που ζούσαν περισσότερο στη σκιά και των συζύγων τους και των καθηγητών τους και όλα αυτά, και το έργο τους περνούσε λίγο στις υποσημειώσεις, αν δεν χάνονταν εντελώς. Ο ίδιος ο Τζον Πέτλεμπέρι αξιοποίησε τις δυνατότητες που παρήχαν οι συνάδελφοι γυναίκες γύρω του και η σύζυγός του και άλλες όμως, και ταυτόχρονα αναδείκνυε κάθε μέρα, σε κάθε ευκαιρία, όπως συνυπέγραφε τις δημοσιεύσεις. Δηλαδή η βιβλιογραφία σήμερα είναι εμπλουτισμένη με ονόματα και των συνεργατηδών.
1: Και τη στάθηκε και του στάθηκε.
0: Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει μια κολοσιαία, σχεδόν συγκινητική προσφορά της Χίλντα, στο έργο του Τζον Πέτλεμπέρι, πέρα από το επιστημονικό που έγινε μαζί εν ζωή. Είναι πάρα πολύ σημαντικός και ειλικρινά συγκινητικός ο αγώνας που κατέβαλε μετά την απώλειά του. Γιατί για πολλά χρόνια δεν ήξερε και η ίδια αν ζούσε ή αν είχε πεθάνει.
1: Αυτά θα τα πούμε αμέσως.
0: Αυτή όμως θέλω να πούμε σε αυτό, ότι αυτή οργάνωσε το επιστημονικό έργο του, οργάνωσε όλα τα αρχεία του για τα κατάλοιπά του, από επιστολές μέχρι φωτογραφίες, οργάνωσε εκδηλώσεις και συμμετείχε για την υστεροφημία του αργότερα.
1: Ήταν και στο μνημόσυνο παρούσα.
0: Βέβαια. Και ταυτόχρονα απέδωσε στο τέλος, κληροδότησε το αρχείο, το πάρα πολύ σπουδαίο, το οποίο μας βοηθάει να αναδείξουμε την μνήμη.
1: Λοιπόν, μένουμε, γιατί πρέπει να περάσουμε και στο επόμενο στάδιο,
0: το πολεμικό.
1: άλλαξε και τη μοίρα του ίδια, τη δικιά του, έτσι.
0: Πριν
1: θα έλεγα
0: αυτό,
1: και την Κρήτη, έτσι. Θα έλεγα και την Κρήτη.

0: Πολλά θα πούμε σε αυτό. Θέλω όμως, έτσι, πριν κλείσουμε την ενότητα αυτή, να σταθούμε έστω και για λίγο στο φωτογραφικό αρχείο. Σε μια εποχή, μιλάμε για το 1928-1940, μάλλον αφωτογράφητη, ο Τζον Πέτλεμπερι ήταν φανατικός φωτογράφος και μάλιστα ταξινομούσε τις φωτογραφίες, οπότε έχουμε υπομνηματισμούς. Γύρισε σε όλη την Κρήτη, φωτογράφιζε τοπία, αξιοθέατα, οτιδήποτε του έκανε εντύπωση και κυρίως ανθρώπους. Οπότε έχουμε ένα εκπληκτικό εθνογραφικό αρχείο για την Κρήτη σε μια εποχή που δεν υπάρχει, το οποίο περιμένει την ανάδειξή του. Αλλά από μόνο του είναι πάρα πολύ σπουδαίο.
1: Η μοίρα η δική του αλλάζει όταν φτάνουμε πια στον πόλεμο. Ενώ ο ίδιος είχε επιλέξει την ανασκαφική του δραστηριότητα, την επιστημονική του δουλειά, και είπατε για το πάθος με τη φωτογραφία που όντως μας άφησε ένα πλούτο πραγματικά, έτσι, για την Κρήτη. Και πλησιάζουμε στον πόλεμο, έτσι. 1939 ουσιαστικά. Όπου και αυτός καταλαβαίνει ότι αυτό που λέμε προφανώς δυτικός πολιτισμός κινδυνεύει και αποφασίζει να πάει, ας πούμε, να καταταγεί και να πει ότι εγώ θέλω εδώ, και προτιμάει η Κρήτη να υπηρετήσει. Τι γίνεται σε αυτήν την περίπτωση?
0: Δεν ήταν ασυνήθιστο τότε άνθρωποι που ζούσαν και υπηρετούσαν κάποιες περιοχές εκτός της πατρίδας τους και στη Βρετανία. Έχουμε και το παράδειγμα του Νικόλας Χάμοντ, που ήταν ένας αρχαιολόγος ο οποίος υπηρέτησε την Ήπειρο και την Αλβανία, έχοντας πιο μπροστά προϋπηρετήσει επιστημονικά την ίδια περιοχή. Και έκανε ακριβώς το ίδιο, μιλώντας τα υπηρώτικα, ας πούμε. Αυτά λοιπόν τα στοιχεία, με δεδομένο το πάθος του, ένας άνθρωπος ζωντανός, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορούσε να κάτσει στατικά και να παρακολουθεί τα γεγονότα. Αυτό το είχε δείξει. Έτσι είναι οι ζωντανοί άνθρωποι. Είναι κάποιοι άνθρωποι, ξέρετε, που οπουδήποτε, με οτιδήποτε και να καταπιαστούν, θα το κάνουν καλά. Μια τέτοια περίπτωση λοιπόν ήταν και ο Τζον Πέτλεμπερι. Επιστήμονας καλός, και όταν έγινε αργότερα στρατιωτικός, έγινε καλός στρατιωτικός. Έρχεται λοιπόν ο ίδιος και έχουμε επιστολές του σχετικές, στις οποίες δηλώνει στο Υπουργείο Πολέμου του Ηνωμένου Βασιλείου ότι εγώ είμαι αυτός, αυτοβούλος δηλαδή.
1: Προσφέρεται,
0: αυτοβούλος προσφέρεται, ναι. Είμαι αυτός, έχω κάνει αυτά, έχω αυτές τις δεξιότητες αναπτύξει, γνωρίζω κόσμο, με γνωρίζει κόσμος, γνωρίζω τη γλώσσα. Γνωρίζω πέτρα-πέτρα ένα ολόκληρο νησί, δεδομένη τη γεωστρατηγική σημασία τη Κρήτη.
1: Ναι, όλοι ξέρουν ότι ήταν
0: γνωστό.
1: Στιγμή,
0: και
1: ναι,
0: ο ίδιο αντιλαμβανόταν τι γινόταν και οι προϊστάμενοι του στρατιωτικοί, να το πω έτσι μεταγενέστερα. Λοιπόν, πράγματι λοιπόν και σε τέτοιε επιστολέ προ τον πατέρα του, προ τη σύζυγό του, βλέπουμε την αγωνία του αν τον κατατάξουν τελικά. Ήταν ένα άνθρωπο, σα είπα, πρικισμένο με φυσικά χαρίσματα. Υπήρξε και αθλητή, πιο μπροστά, και πρωταθλητή στο άλμα, Ισμίκο, το ξεχάσαμε αυτό. Ναι. Οπότε είναι πολύ βασική παράμετρο. Είχε όμω και ένα μάτι, ήταν μονόφθαλμο ουσιαστικά. Και νομίζω ότι αυτό αποτελούσε το μεγαλύτερο άγχο του, μήπω δεν καταταγεί τελικά. Σε κάθε περίπτωση, τέλο καλό, όλα καλά, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, κατετάγει, εκπαιδεύτηκε και κατέβηκε στην Κρήτη. Η υπηρεσία πληροφοριών του Military Intelligence Research του Υπουργείου Πολέμου της Βρετανίας
1: επιστρέφει
0: και κατεβαίνει στην Κρήτη.
1: Το 40.
0: Ναι, έρχεται τον Ιούνιο.
1: Πριν ξεσπάσει ο πόλεμος για την Ελλάδα.
0: Πριν τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο, έρχεται για την προετοιμασία.
1: Ουσιαστικά τον στέλνουν για να οργανώσει, ας πούμε,
0: ποιος ήταν,
1: την άμυνα.
0: Ναι. Ναι, να οργανώσει την άμυνα. Ίσως περισσότερο να οργανώσει τη λαϊκή συμμετοχή, το λαϊκό σκέλος της άμυνας, της επικείμενης μάχης της Κρήτης. Η υπηρεσία αυτή ουσιαστικά εκπαίδευε τον κόσμο που ενδιαφερόταν, τον απλό κόσμο, στον ανταρτοπόλεμο, στην ανυπακοή προς τον εχθρό.
1: Ήξερε αυτό.
0: Πριν, αμέσως μετά την επικείμενη
1: κατάληψη. Ήξερε αυτός ότι είχε πολύ καλές σχέσεις με τους κριτικούς, έτσι.
0: Ναι, ναι, βέβαια, ξεκάθαρα.
1: Είχε αναπτύξει αυτός αυτή τη δεκαετία πάρα πολύ καλές σχέσεις, έτσι.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό λοιπόν κάνει.
1: Και αυτό αποδεικνύεται επίσης από τις πηγές, το λέμε. Δεν το λέμε γιατί είναι λίγο εκτίμηση πρόχειρη,
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι απολύτως αποδεδειγμένα όλα αυτά που λέμε και όλα γενικότερα που υπάρχουν για αυτόν. Δεν υπάρχουν αντιφάσεις στη δράση του. Είναι κάποια που είναι πάρα πολύ σκοτεινά και δεν ξέρω αν προκύψουν ποτέ η αλήθεια. Είναι σκοτεινά υπό την έννοια ότι ήταν απόρριτα μυστικά από αυτή την άποψη. Ναι. Λοιπόν, ανυπακοή ουσιαστικά, η ανυπακοή, η καλλιέργεια ενός.

0: κλίματος αντιγερμανικού και φιλοβρετανικού, για να είμαστε ειλικρινείς. Ναι. Έρχεται λοιπόν με το πρόσχημα, να το πούμε αυτό, έρχεται με ένα τίτλο, ο οποίος είναι προσχηματικός του υποπροξένου των Βρετανών στο Ηράκλειο, ταυτόχρονα όμως έχει το στρατιωτικό τίτλο του Λοχαγού και μετέπειτα του Τάγματάρχη, και εγκαθίσταται ξανά στην Κνωσό και ύστερα στο σπίτι του, σε ένα σπίτι στη Γιαμαλάκη, στη Σφακίων τότε.
1: Οδός Γιαμαλάκη λεγόταν οδός Σφακίων.
0: Ναι. Που ουσιαστικά μετατρέπεται στο
1: αυτό που θέλω να μου πείτε είναι, αναγνωρίζεται και ως πρώτος, δηλαδή είναι προφανώς η γνωστή και μη εξαιρετή, καταλαβαίνω ότι ο τίτλος όντως είναι προσχηματικός, υποπρόξενος, παίζει ένα ρόλο για να προσπαθήσει να προετοιμάσει και την επίθεση που κάποια στιγμή θα δεχόταν και
0: ήταν,
1: η Κρήτη.
0: Ήταν
1: και,
0: η προκάλυψη
1: και η Ελλάδα,
0: βέβαια,
1: ναι.
0: Ο διπλωματικός τίτλος.
1: Αναγνωριζόταν, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί στην Κρήτη έχουμε ήδη πολλούς προύχοντες αξιωματούχους που αργότερα εξελίχθηκαν σε καπετάνιοι του αγώνα, αντιστασιακοί.
0: Πολύ, πολύ σημαντική ερώτηση, ειλικρινά. Ναι, είμαστε σε μια εποχή που δεν είχαμε πρώτους, δεν είχαμε πρωταγωνιστές, δεν υπήρχε ανάγκη. Είχαμε παλιούς πολέμαρχους.
1: Ναι, εντάξει,
0: είχαμε καπετάνιους.
1: Ναι.
0: Σε μια,
1: οι οποίοι αναδείχθηκαν
0: σε μια Κρήτη αντίσταση, που ήταν πολυπόλεμη ήδη.
1: Ναι.
0: Είχαν προηγηθεί πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Βέβαια. Λοιπόν, αυτός ουσιαστικά έρχεται με το ρόλο το να τους οργανώσει όλους αυτούς. Καταρχήν, να διαχωρίσει, σύμφωνα με τους συσχετισμούς, τους προϋπάρχοντες, αλλά και τους υφιστάμενους, να επιλέξει ποιοι είναι οι φιλογερμανοί, να δει, να διακρίνει, και ποιοι είναι οι αγγλόφιλοι, που μπορούν δηλαδή να ταχθούν με το μέρος των συμμάχων και της αντίστασης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και ύστερα να επιστρατεύσει σε μια μυστική αποστολή, μια φιλική εταιρεία έκανε ουσιαστικά στην Κρήτη, που δεν υφίστατο. Δεν υφίστατο, έπρεπε να οργανωθεί η αντίσταση. Λοιπόν, αυτό που κάνει λοιπόν είναι, γιατί πρέπει να μιλήσουμε και για το ρόλο του Μιχάλη Ηλιάδη, που ήταν ο πραγματικός πρόξενος στο Ηράκλειο των Βρετανών, με τον οποίο υποτίθεται ότι θα συνεργάζονταν. Αυτός λοιπόν του υποδεικνύει έναν άνθρωπο που θα μπορούσε να ήταν ο στενότερος συνεργάτης του. Ποιος λοιπόν θα μπορούσε από την Κρήτη να παίξει το ρόλο του ενός alter ego και να τον βοηθήσει να δημιουργήσει το δίκτυο, το μυστικό δίκτυο των ανθρώπων που ήθελε των ανταρτών. Αυτός ήταν ο Αντώνης Γρηγοράκης ή Σατανάς, ένας παλιός καπετάνιος από τον Κουρσόνα, τον οποίο
1: γνωριζότανε.
0: Όχι.
1: Δεν γνωριζότανε μέχρι εκείνη τη στιγμή.
0: Οι πληροφορίες είναι ότι τον σύστησε, του τον γνώρισε ο Ηλιάδης, ο οποίος ήταν ο διπλωματικός.
1: Ότι αυτός είναι ο άνθρωπός μας, ας πούμε, εάν θέλουμε να στηριχτούμε κάπου.
0: Ναι, το νομίζω ότι και ο ίδιος το παραδέχεται, και μάλιστα και ο ίδιος ο Πέτλεμπερι το έχει γράψει. Ένας άνθρωπος που θαύμαζε πάρα πολύ, ενώ ήταν μάλλον, φαινομενικά ήταν ένας απλός άνθρωπος, αλλά νομίζω ότι μάλλον δεν ξέρουμε πολλά και γι' αυτό τον Γρηγοράκη.
1: Ο Γρηγοράκης ήταν φυσιογνωμία τώρα.
0: Μεταγενέστερα,
1: δεν τον είπανε τυχαία Σατανά.
0: Δεν τον είπανε τυχαία. Ξέραμε ότι ήταν μια βαριά βενιζελική προσωπικότητα του Ηρακλείου, με πολύ σημαντική εμπλοκή. Είμαι σίγουρος όμως ότι αγνοούμε πάρα πολλά πράγματα, γιατί ο πρώτος των πρώτων, για να γίνεις ο πρώτος των πρώτων, θέλει κάποιες δεξιότητες. Από εκεί και πέρα, ο ίδιος
1: συνδέονται λοιπόν στενά.
0: Αναγνώριζε την ήρεμη εξουσία του, το έχει γράψει έτσι, γιατί του θύμιζε, λέει, πέρα από το όποιο κύρος και τις δεξιότητες που είχε, του θύμιζε πειρατή της ελισαβετιανής εποχής. Αυτός τον φέρνει σε επαφή με τους υπόλοιπους καπετάνιους της Κρήτης, και ουσιαστικά προεξάρχοντα, ας πούμε, τον Πετρακογιώργη και τον Παντουβά, φανταστείτε, όλοι αυτοί έπονται δηλαδή μετά. Και αρχίζει να δημιουργείται για πρώτη φορά, ξέρετε, αυτό που συνήθως συγχαίουμε είναι ότι όλα αυτά που γνωρίζουμε για τη μεταγενέστερη περίοδο, τη μεταγενέστερη περίοδο της αντίστασης στην Κρήτη, έχουν προδιαμορφωθεί τα χρόνια του Πέτλεμπερι.
1: Άρα ουσιαστικά οργανώνει μια ομάδα, την είπατε ωραία, φιλική εταιρεία, είναι σαν οργανώνει, όπου τους ενημερώνει, παιδιά, έρχεται και η ώρα να πολεμήσουμε, έτσι, γιατί... είχε καλύτερη πληροφόρηση από τους εδώ, προφανώς, έτσι.
0: Ήξερε τι θα γινόταν. Προφανέστατα, ενώ ήταν ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι δεν μετείχε, εγώ είμαι σίγουρος ότι μετείχε και στα ανώτατα κονκλάβια, γνώριζε προφανώς τι γινότανε. Ήξερε ότι η Κρήτη είχε την αδυναμία της απουσίας της Πέμπτης Μεραρχίας, πολύ σημαντικό, είχε αφοπλιστεί αργότερα μετά που ξέσπασε ο πόλεμος, δηλαδή, με την Ιταλία, που μετακινήθηκε. Ήταν ουσιαστικά άνοπλη. Και ήθελε να δημιουργήσει

0: τη λαϊκή αντίσταση μέσα σε ένα πλαίσιο δημιουργίας πολιτοφυλακής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί...
1: Να σας πω κάτι. Ό,τι κρατούσε και σημειώσεις. Ξέρετε γιατί ρωτάω τώρα έτσι. Κρατούσε και σημειώσεις γιατί ξέρω, θα μας το πείτε αυτό, ότι οι Γερμανοί κάποια στιγμή μπήκαν στο σπίτι του. Θα μας εξηγήσετε.

0: Ελλάδα. Ναι. Ακολουθεί ο Ελληνοτελικός πόλεμος με επιτυχίες από την πλευρά, αλλά μετά οι Γερμανοί καταλαμβάνουν τη χώρα και επιτίθεται στην Κρήτη. Έχει τη σειρά της Κρήτης.
1: Ναι.
0: Αυτός τώρα, για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, για κάποιο λόγο που δεν τον ξέρουμε, θα μας τον πείτε εσείς, δεν προστάτευσε τον εαυτό του. Τι συνέβη τώρα εκείνες τις μέρες του Μαΐου, και το τρέχω λίγο γιατί ακριβώς φτάνουμε σε ένα σημείο που είναι μια γκρίζα ζώνη στην ιστορία.
1: Να πούμε μόνο επιγραμματικά ότι η δουλειά του ήταν να δημιουργήσει το πυκνό δίκτυο των ανταρτών στην Κρήτη, να προετοιμάσει την επικείμενη άμυνα, στην επικείμενη επίθεση σε όλη την Κρήτη, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία κυριολεκτικά, να εξοπλίσει και να εκπαιδεύσει τους άντρες αυτούς, και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Και φτάνει η μέρα της κήρυξης του πολέμου, όχι της Ιταλίας, προφανώς της επίθεσης στην Κρήτη πια, ερχόμαστε δηλαδή το Μάιο, ένα χρόνο μετά την άφηξή του, και μένει ο ίδιος να προστατεύσει την πόλη του Ηρακλείου. Κάθε νομός, ξέρετε, είχε διαφορετική αντιμετώπιση από τους Γερμανούς. Έμεινε στο Ηράκλειο.
0: Να πω και μια ιστορική κακία.
1: Ναι.
0: Μένουμε πάρα πολύ στα όσα έχουν γίνει στη Δυτική Κρήτη. Δικαίως, δεν είναι. Ναι. Στα Χανιά, ναι, στο Μάλεμε. Ναι. Και αναφερόμαστε λιγότερο στα όσα έγιναν στο Ηράκλειο. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη.
1: Όχι, δεν έχω καθόλου άλλη άποψη. Αντίθετα, επαυξάνω σε αυτό που λέτε. Νομίζω η άγνοια η δική μας και η αδιαφορία των Ηρακλειωτών αφήνει χώρο.
0: Ναι.
1: Στις υπόλοιπες ιστορίες. Μπράβο τους, είναι προς τιμή τους.
0: Είναι
1: δικό μας ζήτημα, δηλαδή, το ότι δεν αναδεικνύεται. Που είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Είναι σημαντικά πράγματα στο Ηράκλειο.
1: Ενδεχομένως και πιο σημαντικά.
0: Ναι.
1: Γιατί η οργάνωση ουσιαστικά ξεκίνησε από το Ηράκλειο και ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ξέρετε, πάρα πολλές φορές λέω ότι πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε την προετοιμασία και τη μάχη της Κρήτης από τη μετέπειτα αντίσταση. Υπάρχει ένα τεράστιο κενό. Και είναι τόσο τεράστιο το κενό, ένας χρόνος, ενάμιση χρόνος, που ο κόσμος το ξεχνάει και θεωρεί ότι είναι το ίδιο, αλλά...
0: Θα την κάνουμε αυτή την κουβέντα, πραγματικά αξίζει τον κόπο, επειδή μας μένει λίγος χρόνος, να μην χάσουμε τον Μπέτλεμπέρι. Εκείνος πώς τη δύσκολη εκείνη η μέρα για αυτόν, πώς σκοτώνεται, αν σκοτώνεται και τι έγινε, για περιγράψτε μας.
1: Ο Σατανάς, είπαμε ότι είναι το alter ego του.
0: Ναι.
1: Έχουν ορίσει και οι δύο μαζί ως ορμητήριό τους και έδρα τους τον Κουρσόνα, έχει εξοπλίσει ανθρώπους εκεί και έχει ορίσει ένα Βρετανό, το Χάμσον, να με τις τοπικές ομάδες αντίστασης να προετοιμάσουν την Ίδα για να την προστατέψουν από επικείμενη ρήψη αλεξιδωτών και προσγείωση αεροπλάνων με την μετακύληση μεγάλων λίθων. Αυτός έχει φύγει και επιλέγει ως σημείο αντίστασής του με τους άντρες τους δικούς του και του Σατανά, τη Χανιόπορτα και τα τείχη. Είναι εντυπωσιακό ότι τόσα χρόνια μετά τα τείχη ξαναβρίσκουν τον οχυρωματικό του χαρακτήρα. Τα τείχη του Χάμου.
0: Μπορεί να είναι από εκεί δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Ερχόταν από τα δυτικά. Γιατί γνωρίζουμε ότι είχαν πέσει στο Μεγάλο Λάκκο, είχαν πέσει στο Γάζι.
0: Είναι μια φυσική οχύρωση. Ναι, τεχνητή μεν, αλλά φυσική.
1: Ερχόταν από δυτικά. Εκεί το χάνουμε λίγο.
0: Τι έγινε τώρα.
1: Είναι προφανές. Είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να έχουμε πληροφόρηση πέρα από αυτόπτες μάρτυρες, ας πούμε, για τις πληροφορίες τους. Όταν τα πράγματα φαίνεται ότι, και προφανώς δεν γνωρίζουμε το τη μέρα του θανάτου του, προφανώς όταν χάνεται το παιχνίδι στη Δυτική Κρήτη μετά την απώλεια του Μάλεμε, προφανώς αποφασίζουν να αποτραβηχτούν και να γυρίσουν στα ορμητήριά τους. Ο Τζον μαζί με τον Σατανά ορίζουν τόπο συνάντησης την επόμενη μέρα στον Κουρσόνα και φεύγουν από διαφορετικούς δρόμους.
0: Άρα ο Μπέτλεμπέρι δεν πάει ποτέ.
1: Δεν πάει ποτέ. Ο Σατανάς επιστρέφει και καταφεύγει στον Ψιλορίτη. Φαίνεται ότι δεν ξέρουμε για ποιο λόγο ο Τζον Μπέτλεμπέρι αποφασίζει να γυρίσει από την σημερινή οδό, ας πούμε, προς τον Κουρσόνα και στο ύψος των καμινιών, των σημερινών καμινιών, συμπλέκεται με ομάδες αλεξιδωτιστών υπό περίεργες συνθήκες, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται και την άλλη μέρα εκτελείται. Αυτή είναι η επικρατούσα
0: εκδοχή,
1: γιατί υπάρχει ένα καταιγισμός αλληλοσυγκρουόμενων απόψεων αντιπατικών. Νομίζω είναι η επικρατέστερη λογική.
0: Αν είναι η επικρατέστερη λογική ότι συγκρούεται, τραυματίζεται, συλλαμβάνεται από τους Γερμανούς και την επόμενη εκτελείται, οι Γερμανοί πρέπει να κάνανε τη μεγαλύτερη γκάφα του αιώνα.
1: Νομίζω το διαπιστώσανε.
0: Ξέρετε, γιατί εκείνη τη στιγμή ή δεν ξέρουν ποιος είναι, Mm-hmm. Δεν ξέρουν ποιον έχουν πιάσει.
1: Προφανώς δεν το ξέρουν.
0: Δεν το ξέρουν. Μα είναι δυνατόν. Σκέφτομαι, μα είναι δυνατόν.
1: Ναι, ναι, ναι.

0: Γιατί,
1: γιατί όταν... και αυτοί έχουν την κατασκοπευτική τους δράση. Δεν μπορεί να μην ξέρουν ότι...
0: Κατά περίεργο τρόπο είχαν απόλυτα μεσάνυχτα για το ρόλο του, για την ύπαρξή του και για το όνομα του. Ναι, είναι απίστευτο.
1: Γιατί αυτό προκύπτει. Ο υποπρόξενος με το γυάλινο μάτι, θα έλεγα.
0: Αυτό δεν είναι εικασία. Αυτό δεν είναι εικασία όμως. Αυτό είναι
1: αποδεδειγμένο. Το λέω γιατί είναι ανατριχίλα ιστορική αυτό.
0: Είναι απίστευτο πράγματι, αλλά πρέπει να το δεχτούμε. Γιατί έχουμε ουσιαστικά τις πρώτες εκθέσεις όταν, για να επανέλθω αργοπορημένος στο ερώτημά σας πριν, μπαίνουν το Μάιο, αμέσως μετά την κατάληψη της πόλης, εντοπίζουν ουσιαστικά το σπίτι του. Αυτός έχει μάλλον
1: από κάποια ρουφιανιά της εποχής.
0: Κάποιος το πούλησε στο νέο αφέντη, είναι τόσο απλά.
1: Του είπαν ότι αυτός...
0: Αυτός ήταν εδώ πέρα πρώτα, όχι, είχε αυτό το ρόλο. Ξέρετε και ο ίδιος δεν κρυβόταν από ένα σημείο και μετά. Μετά την κήρυξη του.
1: Όχι αυτός που σκοτώσατε. Όχι αυτός που σκοτώσατε.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι ο υποπρόξενος εδώ, τον βρήκατε.
0: Να σας πω, ταιριάζει πάρα πολύ ως αφήγηση αυτό και μοιάζει αληθοφανής. Βρίσκουν ένα Βρετανό, ο οποίος δεν φοράει στρατιωτικά, δεν φοράει διακριτικά. Δεν ομολογεί ποιος είναι. Τον θεωρούν άτακτο και τον εκτελούν. Πατάτα, τεράστια στρατιωτική.
1: Ναι.
0: Θα τον είχαν, ακόμα θα ζούσε αν τον είχαν στα χέρια του και να τον ανακρίνανε.
1: Δεν το συζητάμε, ναι.
0: Λοιπόν, από εκεί και πέρα, μετά από μερικές ημέρες, εισβάλλουν στο σπίτι του και μένουν άναυδοι. Ουσιαστικά συνιστά μια αποκάλυψη.
1: Σας το λέω ότι γιάφκα. Δεν μπορώ να ανατριχιάζω να σκεφτώ τι βρήκανε μέσα. Γιατί αυτός δεν πήρε τίποτα, φαντάζομαι. Δεν πρόλαβε να πάρει τίποτα.
0: Είναι περίεργο
1: αρχεία,
0: αυτό.
1: Αρχεία, ονόματα.
0: Πέρα από τα επιστημονικά του, τα οποία δεν μας ενδιαφέρουν αυτή τη στιγμή, οι ίδιοι Γερμανοί σε αναφορές που στείλανε απόρριτες στην εποχή εκείνη στη Γερμανία λένε ότι έχουν βρει καταλόγους με ονόματα τουλάχιστον 30 κατασκόπων, 30 αγωνιστών, φωτογραφίες ενόπλων φίλων του κριτικών με αφιέρωση πάνω προς τον φυσικό ηγέτη τους, αποδείξεις πληρωμών για προπαγάνδα υπέρ της Αγγλίας σε εφημερίδες, σε διάφορους οργανισμούς και όλα αυτά, αλλά και αμοιβές συμμετεχόντων στα δίκτυα της αντίστασης και τεράστιο οπλισμό. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα, αν είχαμε αυτά τα στοιχεία, τα οποία περιγράφονται αλλά δυστυχώς δεν σώζονται για την ώρα, δεν είναι γνωστά σε εμάς, είναι πάρα πολύ σημαντικό να διερευνήσουμε τις εκτελέσεις και τις διώξεις που γίνανε μετά από τους Γερμανούς, να δούμε μήπως συνδέονται με τα στοιχεία αυτά που βρεθήκαν.
1: Ισχύει, το πάω λίγο γρήγορα, ότι με λίγα λεπτά. Ισχύει ότι μετά οι Γερμανοί που καταλάβανε ότι την κάφα τους την μπορεί να είναι αυτός που σκοτώσανε, που εκτελέσανε, ότι διέταξαν και εκταφές, είναι μύθος?
0: Θα σας πω. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να πούμε τώρα ότι οι Γερμανοί όταν συνειδητοποιούν από την γιάφκα ότι υπάρχει αυτός ο άνθρωπος στην Κρήτη, μένουν πραγματικά άναυδοι. Και στις αναφορές τους μέσα, οι οποίες όπως υπέροχα γράφεται, υποκρύπτουν ένα απρόθυμο θαυμασμό, φανταστείτε, για το μεγαλύτερο τους εχθρό, ένα απρόθυμο θαυμασμό. Λένε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο σημαντικός, είναι τόσο σπουδαίος και έχει παίξει τέτοιο ρόλο και μπορεί να παίξει, που αν ζει, απειλούνται απόλυτα τα συμφέροντα τα γερμανικά στην Κρήτη. Δεν μπορεί να ειρηνεύσει η Κρήτη. Πρέπει να βρεθεί ζωντανός ή νεκρός.
1: Πίστευτο.
0: Έχουμε ψάξει παντού ανάμεσα στους Βρετανούς που έχουμε εχμαλώτους, ανάμεσα και ψάχνουμε στα βουνά γιατί γνωρίζουμε την πιθανότητα, τη φήμη ότι έφυγε τραυματίας. Και ταυτόχρονα άρχισαν να ξεθάβουν με αγκαρίες τους νεκρούς των πρώτων μαχών. Μόνο αναγνωριστικό στοιχείο για τον Τζον Πετλεμπέρι, χωρίς να γνωρίζουν τίποτα άλλο, ήταν το γυάλινο μάτι, το οποίο γνωρίζανε ότι το είχε. Και έτσι λοιπόν γίνεται, έχουμε αυτή την τραγικότητα του να επιστρατεύονται ντόπιοι και έχουμε πληροφορίες επώνυμες γι' αυτό και να ψάχνουν τη σωρό του Τζον Πετλεμπέρι ψηλαφίζοντα σε σιπότες νεκρούς, έτσι.
1: Ναι, και αυτός ο τάφος λοιπόν δεν βρέθηκε ποτέ, σωστά?
0: Δεν βρέθηκε ποτέ ο τάφος. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ η σωρός, αν και οι Γερμανοί κάποια στιγμή ουσιαστικά το αφήνουν να αιωρείται ότι εντάξει, οκ, ας ησυχάσουμε τώρα. Νομίζω όμως ότι αυτό είναι μια άλλη μικρή προπαγάνδα.
1: Θα είχαν δώσει περισσότερα στοιχεία στις εμπιστευτικές αναφορές, δεν είναι?
0: Ναι, νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ. Νομίζω ότι δεν βρέθηκε ποτέ.
1: Το 1947 που γίνεται το μνημόσυνο και βρήκατε εσείς τα στοιχεία, ο βασικός ομιλητής είναι ο Ιωάννης Μουρέλος, δημοσιογράφος και ιστορικός.
0: Δημοσιογράφος και εκδότης και μετέπειτα ιστορικός, ακριβώς.
1: Είναι εκείνος που λέει ότι ήταν καινοτάφιο?
0: Ναι, νομίζω ότι Και οι ίδιοι το λένε ότι ήταν κοινοτάφιο την εποχή εκείνη. Απλά μένει, λέει ότι ο Μουρέλος γράφει, γιατί βρήκαμε σε μια εφημερίδα δημοσιευμένο τον επιμνημόσυνο λόγο του, και αυτό είναι στα πραγματικά ένα ωραίο έβριμα και χρήσιμο, ότι εξαφάνισαν το πτώμα του Γερμανοί. Δεν το γνωρίζουμε ποτέ και το έκαναν αυτό για να αποκοπούμε από την ιστορική μνήμη μας, για να σταματήσουμε να αποδίδουμε τιμές σε αυτό το σπουδαίο άνθρωπο.
1: Και αυτός ήταν πιο κοντά στην
0: ιστορία. Το 47, τότε. Όταν δεν υπάρχει λοιπόν πτώμα το 47, δεν μπορεί να έχει μεταφερθεί ο Στάκης, ακόμα, ο Ρος, στο Βρετανικό.
1: Ακόμα και η μεγάλη έρευνα και η αγωνία της χείρας του δεν απέφερε καρπούς, σωστά.
0: Όχι, η καημένη μάλιστα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ και μπερδεύτηκε, και μπορούμε να αντιληφθούμε ανθρώπινα τον αγώνα τον οποίο κατέβαλε και την αγωνία που έζησε, γιατί έπαιρνε συνεχώς αντιφατικές πληροφορίες από ανθρώπους που ήθελαν να δείξουν ότι ήταν κοντά, ότι ξέρουν.
1: Συμβαίνει αυτό πολύ συχνά σε τέτοιες περιόδους.
0: Δυστυχώς νομίζω ότι την εποχή εκείνη είναι παρημιώδης η συχνότητα και σχεδόν θλιβερή. Ναι.
1: Τελειώνοντας, δεν μπορώ να μην το ρωτήσω.
0: Ναι.
1: Υπάρχει περίπτωση, το έχει το ενδεχόμενο στο μυαλό σας, να σκηνοθέτησε το θάνατό του?
0: Έχω σκεφτεί πάρα πολλά ενδεχόμενα, αλλά δεν μπορώ να σκεφτώ αυτό. Ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσε τόσο πολύ τη ζωή, που πραγματικά δεν θα το έκανε για κανένα λόγο. Αν και...
1: Να εξαφανιστεί δηλαδή.
0: Όχι,
1: γιατί να
0: δεν είχε λόγο να το κάνει. Νομίζω ότι ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος...
1: Και αν το έκανε τότε θα μπορούσε μετά...
0: Ζούσε πραγματικά όπως ήθελε και μπορούσε να συνεχίσει να ζει όπως ήθελε. Ένα πράγμα όμως είναι σπουδαίο και να το πούμε εν όψη των ημερών που έρχονται και των γεγονότων, ότι ο Τζον Πέντλεμπέρι πάρα πολύ συνειδητά αποφάσισε να μείνει στην Κρήτη και μετά την εισβολή ήταν απόφασή του, ενώ μπορούσε να φύγει πρώτος. Πάρα πολλοί έφυγαν.
1: Ναι,
0: ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποφάσισε να θυσιαστεί για την Κρήτη για να τη σώσει. Μόνο να θυσιαστεί, ναι, όχι να σκηνοθετήσει ένα θάνατο.
1: Ναι. Τελειώνοντας, είναι από τους λίγους που νομίζω, εντάξει έχουμε κι άλλους, αλλά που νομίζω ότι τον έχει τιμήσει η Κρήτη. Δηλαδή αισθανόμασταν ότι προσέφερε πολλά ή όχι, κάνω λάθος?
0: Ας σας πω, ναι, κατά περίεργο τρόπο η πόλη αυτή, και ενώ νομίζω ότι γενικότερα είμαστε αγνώμονες ως λαός, και ειδικά στο Ηράκλειο, που υπερισχύουν άλλες προτεραιότητες. Έχω την εντύπωση ότι ανά τακτά χρονικά διαστήματα διοργανώνει κάτι, και έχουμε ήδη το 47, το πολύ σπουδαίο αυτό μνημόσυνο, το οποίο ήταν γεγονός για την εποχή. Το 1960 που δίνεται μια σημαντική ονοματοδοσία ενός σπουδαίου δρόμου για την εποχή εκείνη, οδός Πέτλεμπέρι στα Καμίνια, Πετλέμπουρη που γράφει, έπεσε μαχόμενος στη μάχη της Κρήτης. Αργότερα μετά, πάλι σε περίοδους υπόμνησης της μάχης της Κρήτης, έχουμε αναφορές σε αυτόν. Τώρα, και το 2003 και βέβαια το 2024 που έγινε η πολύ σημαντική από μας η μερίδα και έκθεση, και έχει προκύψει μάλιστα και ήδη ένας μεγάλος τόμος συλλογικός επιμέλεια του κυρίου Χρυστάκη Τσιμέρη και εμένα, το οποίο μένει ως υπόμνηση των γεγονότων αυτών. Από εκεί και πέρα, ξέρετε, είναι όμως μια μοναδική περίπτωση λογίου και ανθρώπου της δράσης. Δεν έχουμε συνηθισμένους. Έχω γράψει κάπου και το ξαναθυμήθηκα πρόσφατα, ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος υπηρέτησε με τέτοια ένταση και αποτελεσματικότητα και το παρελθόν και το παρόν και το μέλλον της Κρήτης. Σκεφτείτε το αυτό. Δεν πρέπει να υπάρχει άλλος άνθρωπος. Και θέλω να καταλήξω έτσι με μια πολύ σημαντική... Μια πολύ σημαντική ρίση, να μην πω δικές μου, να πω του Νικολάου Πλάτωνα, ο οποίος στο μνημόσυνο αυτό του 47 μίλησε πάρα πολύ συγκινημένος, και αυτού το λόγο τον έχουμε, σώθηκε, αδημοσίευτος αλλά σώθηκε, στο μνημόσυνο αυτό του 47, που κλείνει με την φράση «Αγαπημένοι μου φίλε, η Κρήτη θα διατηρήσει τη μνήμη σου ανάμεσα στα πιο ιερά της κοιμήλια, το χώμα που έσκαψες με τη σκαπάνη του αρχαιολόγου και πότισες με το αίμα του πολεμιστή, θα σε περιβάλλει πάντοτε με ευγνωμοσύνη».
1: Ναι.
0: Νομίζω αυτή ήταν η ιδιαιτερότητα.
1: Νομίζω ότι κρατάμε αυτό για το τέλος, όπως μπορώ να υποθέσω Βασίμος ότι θα ήταν εντελώς διαφορετική η αντίσταση στην Κρήτη αν ζούσε. Σε πολλά πράγματα.
0: Να σας
1: μην
0: πω,
1: το ανοίξουμε.
0: Εγώ συμφωνώ, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Ξέρετε ποια είναι η σημαντικότερη συμβολή του? Όλα τα προτερήματα αυτά που είπαμε τα είχε. Το σημαντικότερο ήταν ότι αυτό που λέτε σήμερα, που λέμε σήμερα στα χωριά μας, ήταν ένας άντρας με κόζι.
1: Με κόζι.
0: Το ξέρετε το κόζι.

0: Λέω, είναι λίγη.
1: Γιατί κόζει όμως. Δεν με ενδιαφέρουν αυτά σήμερα. Καθόλου, καθόλου. Τα απεχθάνομαι. Αλλά ήρθε και επιβλήθηκε ξένος ως φυσικός ηγέτης ανάμεσα σε πάρα πολλούς δευτεραγωνιστές. Οι οποίοι δευτεραγωνιστές τι ρόλο θα παίζανε, τα έχουμε δει. Πειθάρχησαν, τον σεβάστηκαν, τον υπάκουσαν τυφλά και ευτυχώς γλίτωσε η Κρήτη από παραγοντισμούς, τοπικισμούς και καπετανάτα.
0: Ναι.
1: Για σκεφτείτε τι θα γινόταν.
0: Κάποια τα ζήσαμε μετά. Λοιπόν, ναι. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τζοράκη. Όπως καταλάβατε, απλώς το ανοίξαμε το θέμα τώρα, έτσι, ναι, δεν το
1: ναι,
0: κλείσαμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την πολύ ωραία συζήτηση. Ευχαριστώ και όλα τα παιδιά εδώ και εσάς.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Στην Αθήνα οι συλληφθέντες για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελεσίγραφο πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ποιους χώρους έχει προτείνει ήδη το Υπουργείο και απορρίφθηκαν. Νέα επιστολή των κατοίκων στις Μαλάδες. Τι ζητούν? Σε εκλογική ετοιμότητα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σε συνέδριο για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διαλυτικά φαινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του νέου κόμματος Τσίπρα. Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβάλλεται η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων για τις αστικές παρακάμψεις των ΒΟΑΚ. Δεν τις αποσύρουμε, ξεκαθαρίζουν έως ότου υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση την Κυριακή. Οι περιοχές που μετρούν καταστροφές. Ξεκινά ελέγχους ο ΕΛΓΑ.
0: Λία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται ότι είχαν εξασφαλίσει από παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σήμερα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε κέντρα υποβολής δηλώσεων αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Οι 20 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και λογιστές αλλά και υπεύθυνοι εκεί, θα μεταχθούν στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Στην Αθήνα για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.

0: πάντες και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου, Αντιμετώπιση Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς, μάλιστα, ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημώνη για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
0: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους, ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγο να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστοι είναι, γνωστοί και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ? Αν θέλαν, θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι, ας πούμε, τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Μια πολύ παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να συζητήσουμε με αφορμή αυτές τις νέες εξελίξεις που μας πήκαν σήμερα το πρωί. Ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε, μαζί μου στο στούντιο. Ο Χάρης Λεοντάκης, φυσικά, μαζί μας, παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Χάρη, σε ρωτήσαμε και οι δύο, εντωμεταξύ είναι η τρίτη κατά σειρά, έτσι, δεν είναι, αστυνομική επιχείρηση το τελευταίο διάστημα αυτή,
8: Ναι, είναι η τρίτη από πέρυσι τέτοιο καιρό. Δεν θα είναι η τελευταία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και άλλα επεισόδια, έχουμε και άλλες που ακολουθούν και έχουμε μια συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται από το οργανωμένο έγκλημα με σκοπό όσοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις να λογοδοτήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εδώ η εντολή δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι πληροφορίες λένε ότι το μοίρασμα των επιδοτήσεων κυμαινόταν. Δηλαδή ξεκινούσε από 30-70 μέχρι 50-50. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι έπαιρναν μέσω του κυκλώματος επιδοτήσεων.

0: χωρίς να τις δικαιούνται. Μέσω εκμεταλλευόμενη την τεχνική λύση και τη δυνατότητα να παίρνεις επιδότηση μόνο με βοσκοτόπους. Έτσι κάποιοι έδιναν το 30% στο κύκλωμα ως ανταπόδοση, κάποιοι άλλοι το 40%, κάποιοι άλλοι το 50%. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μία περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024-2025, μία περίοδο που η ζημιά για τον οργανισμό ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί, έχουν βρει οι διοκτικές αρχές, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αγορές ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν βρει καταθέσεις, έχουν βρει χρήματα σε θηρίδες. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ογκωδέστατη δικογραφία, η οποία θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Χαρή, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή έχουμε Ρέθυμνο, έχουμε Ηράκλειο, έχουμε Λασίθι,
0: ναι,
1: ή είναι ξεχωριστές και απλώς
0: φαίνεται? Όχι, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον από τις αστυνομικές αρχές μιλάνε για συγκοινωνούν τα δοχεία.
2: Μάλιστα.
0: Μιλάνε για ένα ηγετικό πυρήνα, οι λογιστές και οι εκπρόσωποι ή οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φρόντιζαν όλα τα υπόλοιπα.
2: Ναι. Κώστα, φαίνεται και πάλι ότι μιλάμε για μια καλά δεμένη υπόθεση. Πολλές φορές βέβαια λες εσύ ότι στην ακροματική διαδικασία τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά.
1: Προφανώς.
2: Το θέμα είναι ότι όντως βλέπουμε μια, πώς να το πω, επιμονή στο σχεδιασμό που κάνουν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας και πληροφορίες κτλ. Σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις, με την εξάρθρωση κυκλωμάτων.
1: Ναι. Εμείς βλέπουμε βέβαια το τέλος μιας διαδρομής των προανακριτικών αρχών, έτσι, δηλαδή που είναι η αστυνομία ουσιαστικά. Φανταστείτε τώρα για να πάνε φάκελοι, κούτες χιλιάδων σελίδων δικογραφιών, αφού είναι και τόσα άτομα, τι προεργασία έχει γίνει. Διότι, όπως είπε ο Χάρης, πρέπει να έχεις την πληροφόρηση, να τσεκάρεις λογαριασμούς, να τσεκάρεις πρόσωπα, να τσεκάρεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τι συνέβη, να δεις τι γίνεται στις επιχειρήσεις και στους λογιστές, να δεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δουλειά. Εμείς βλέπουμε το τέλος της διαδρομής, το οποίο δεν είναι εύκολο και γι' αυτό έχουμε μόνο τρεις ουσιαστικά, όπως είπαμε, μεγάλες τέτοιες παρέες, να το πω, να μην πω εγώ συμμορίες, που φαίνεται ότι λιμένονταν αρκετά μεγάλα ποσά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, επειδή θα ακολουθήσουν κι άλλες, χάρη, το ξέρουμε, φαίνεται ότι έχουμε πρωταγωνιστικά πρόσωπα τους λογιστές, τους ανθρώπους στα ΚΙΤ, στα κέντρα ελέγχου υποδοχής, και φυσικά όλους τους άλλους που από κάτω είτε ήξεραν, κατά τη γνώμη μου περισσότερο ήξεραν γιατί μοιράζονταν τα λεφτά, ότι δεν είχαν. Και αυτό είναι το κύκλωμα. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, θα μου πεις, η Βουλή έδωσε και κάποιες, έτσι, έδωσε άφηση αμαρτιών, είναι ότι από πού συντονιζόταν όλο αυτό ή από πού είχαν, ας το πούμε, τις πλάτες και την ανοχή,
2: έτσι,
1: για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα.
2: Έτσι.
1: Και εντυπωσιάζομαι γιατί βλέπω, Χάρη, ότι κάποιοι συνέχισαν και μέσα στο 2025, έτσι.
0: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι αφορά και τους πρώτους μήνες του 2025.
2: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένος να προχωρήσει στη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ακόμα και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Φάνος Πλεύρης. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης, μάλιστα, ανέφερε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να δίνει εναλλακτικές. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς απέστειλαν σήμερα και νέα επιστολή προς την περιφέρεια, το Δήμο και τους βουλευτές, ζητώντας να προταθούν άλλοι χώροι.
3: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ακόμα και χωρίς να υπάρχει συνένεση, δήλωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρόταση από τους τοπικούς φορείς του Ηρακλείου, ενώ όλοι οι χώροι που είχαν προταθεί από το Υπουργείο είχαν απορριφθεί.
4: Δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης κανένας χώρος. Εγώ σας είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρους.
5: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει?
4: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στους Μαλάδες.
5: Ούτε στρατόπεδα κάνουν.
4: Γενικώς η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει εμάς, αυτοί όλοι οι χώροι που σας είπα μας κάναν. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο.
5: Ναι.
4: Δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα.

0: περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει σε χώρο, γιατί διαφορετικά η διαχείριση γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική η πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.
1: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη διαφορετική στάση των φορέων των Χανίων, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των μεταναστών στο χώρο του λιμανιού.
0: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας το λέω, στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια τρομακτική συνεργασία. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μια έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο.
1: Αξίζει να σημειωθεί πως η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων αλλά και επιχειρηματιών από την περιοχή των Μαλάδων, με νέα της ανακοίνωση, ζητά να ενημερωθεί από το Υπουργείο αν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ή μίσθωση χώρου για τη δημιουργία δομής στις Μαλάδες και να υπάρξει ένας άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας κλειστής δομής φιλοξενίας μεταναστών σε χώρο που θα είναι εκτός του αστικού ιστού.
0: Υπάρχει μια συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Όπως καταλαβαίνετε, οι λιβικές αρχές και η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ τέτοια ενημέρωση, η οποία αναφέρεται, δεν έχουμε, ότι υπάρχουν κυκλώματα και η υπηρεσία μας δράει εκεί πέρα και παρακολουθεί και υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά θα σας πω έναν αριθμό που έχει μια αξία, ότι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, που υπήρξαν γύρω στις 1.200 αφίξεις παράνομες από τη Λιβύη προς την Κρήτη, υπήρχαν και 530 αποτροπές. Που ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης μπαίνει σε μια διαδικασία να αποτρέπει κιόλας.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μέταξα, να δούμε παρέα όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Θάνος Πλεύρης σήμερα. Νομίζω ότι ξαναέριξε τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα αποκάλυψε, Σωτήρη, έτσι, διάφορους χώρους που είχαν προταθεί από το Υπουργείο και από ό,τι είπε ο ίδιος, αρνήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση να πει το ναι.
3: Ναι, σωστά. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο για να πάμε μετά και στις εξελίξεις. Να πω ότι αυτή τη στιγμή άπαντες κρίνονται. Κρίνονται και όσοι θα πάρουν τις αποφάσεις, κρίνονται όμως και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν μερίδιο ευθύνης. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, αυτό είναι δεδομένο, και δεν υπάρχει επίσης απόφαση ή μη απόφαση χωρίς πολιτικό κόστος. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μία επιλογή, και αυτή η μία επιλογή είναι οι Μαλάδες. Και από τη σημερινή συνέντευξη Πλεύρη γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το Υπουργείο, η Πολιτεία κεντρικά δεν είναι σε φάση αναζήτησης. Έχει καταλήξει, θεωρώντας λανθασμένα κατά την άποψή μου, ότι η χωροθέτηση στις Μαλάδες είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Και όντως ο κύριος Πλεύρης ανέφερε και άλλες περιοχές που σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο των τελευταίων 2-3 μηνών, αλλά περίπου του τελευταίου 1,5 χρόνου εξετάστηκαν. Όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Φάρου, που είχε αποκλειστεί από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είναι τα δύο στρατόπεδα, δεν ανέφερε, είναι το στρατόπεδο Μπετινάκη και είναι και το στρατόπεδο στο Καστέλι, που επίσης δεν προχώρησαν. Υπήρξαν και σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράσεις από τις τοπικές δημοτικές αρχές και από το Ηράκλειο και από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Για μία περίπτωση στο Γάζι, για μία περίπτωση στο Σκαλάνι. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λέει ότι ακόμη και σήμερα, εάν κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, θα τις συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πλεύρης σήμερα στο κάδρο έβαλε τη Λότζια, και το αναφέρω αυτό διότι στην αναφορά του ότι δεν μας έχει γίνει καμία εναλλακτική πρόταση. Θυμίζω ότι η εναλλακτική πρόταση έχει κατατεθεί στον κύριο

0: δύο πλεύροι, συζητήθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, αυτό που αποκάλυψε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα για το παλιό κταίο και για τις εγκαταστάσεις πρώην αποθήκες της ΞΟΣ, που δεν προχώρησαν όμως για διαφορετικούς λόγους. Και κρατώ επίσης και την αναφορά που έκανε ότι στα Χανιά εμείς με την περιφέρεια, είπε ο κύριος Πλεύρης, και με το Δήμο Χανίων τα βρήκαμε για την περίπτωση της Αγιάς, που επίσης είναι στεαστικό ιστό. Στο Ηράκλειο δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση και έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύριαλ. Πάντως περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις πια από το ίδιο το Υπουργείο και αν αυτό το οποίο περιγράφει θα προχωρήσουμε και χωρίς συνένεση, πώς θα μεταφραστεί αυτό στην πράξη.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέα καθαρή εντολή βάσει του κυβερνητικού έργου, στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό λόγω των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τόσο ο Πρωθυπουργός πάντως, όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησαν σήμερα σε συνέδριο για το δημογραφικό, με το μεν Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες στο μέτρο του δυνατού, το δε Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό.
2: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα για την ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης, τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης βάζοντας απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
3: Πολλή επικοινωνία, πολλή εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης, Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
4: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια και η διαπερατότητα.
2: Η επιστροφή πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί και διμέτωπο με το ΠΑΣΟΚ.
5: Το δίλημα είναι αν θέλουμε μια Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα των πολλών, που αυτός είναι και ο αγώνας που δίνουμε και θα τον δίνουμε μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που και ο κύριος Τσίπρας απέτυχε να κάνει δύο φορές, να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
6: Αν το ΠΑΣΟΚ ήταν 20-25%, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για Αλέξη Τσίπρα. Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, όταν έφυγε ο Τσίπρας, συνέχισε αυτή τη στιγμή και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, θα μιλούσαμε? Όχι. Άρα έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
2: Με γοργούς ρυθμούς πάντως προχωράει η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια, με τις βολές που δέχεται να είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση.
7: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
4: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη πήρε προσεκτικές αποστάσεις από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
8: Οι ψυχές κουβαλάει ο καθένας όπως μπορεί μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα κατευθείαν. Έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστατικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο.
1: Κώστα Μπογδανίδης φυσικά μαζί μου για να σχολιάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια όλα τα κομμάτια του παζλ, Κώστα, αλλά σιγά σιγά τα μπαίνουν και αυτά στη σειρά.
9: Αύριο τελειώνει όμως. Ή τελειώνει ή σχεδόν τελειώνει, γιατί έτσι υπάρχει και ο Σαμαράς. Έτσι. Με την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε και το όνομα το οποίο, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Κρατάμε μια πισινή και θα δούμε βέβαια και πώς θα μετρηθεί ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κ. Σαμαράς, όταν βγει ο κ. Σαμαράς. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερδιαστασιολόγηση που το κάνουμε και εμείς στα μέσα και αυτοί που συζητάμε πολύ τα πολιτικά, γιατί ο κόσμος δεν κάνει όλο αυτό, έτσι, που εμείς κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά που δυστυχώς πολλές φορές στα μέσα έρχονται σε δεύτερη μοίρα.

0: Όμως νομίζω ότι θα έχουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω αν θα πάμε και στη λογική του ψηφίστε σταθερότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έπιασε στην Κύπρο, το είδες, έτσι. Στην Κύπρο έπιασε, παρότι είχαμε και κάποιους που ξεπετάχτηκαν. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να ξεγράψουμε μερικά κόμματα. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές. Φαίνεται ότι ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν, πάνε προς τον κύριο Τσίπρα και το κάνουν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, έτσι, δεν κρύβονται πια. Και με βάση αυτό, με βάση την εικόνα που θα έχουμε πια αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι τα λεγόμενα, ας το πούμε, πιο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ που ακολουθεί, θα καταστρώσουν και τη στρατηγική τους. Έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει πια τι χάνει από το κέντρο, εάν χάνει, τι χάνει από τα δεξιά της, που εκεί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε, διότι φαίνεται ότι η κυρία Καϊστιανού κάνει μια. Έτσι, το διαμβολίζει λίγο, παρότι
1: χώρο, ναι.
0: Είναι άλλα τα κόμματα που θα την πληρώσουν από εκεί. Και βεβαίως το ΠΑΣΟΚ, το οποίο είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά θέλει αυτό το μπουστάρισμα για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και πάλι. Ναι, αναβολή, κυρίες και κύριοι, για τις 9 Δεκεμβρίου πήρε η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τις παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Μετά από αίτημα των Δήμων αυτή τη φορά, καθώς φαίνεται πως έχει αποφασιστεί να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, αυτές οι προσφυγές, Σωτήρη Μεταξά, παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που έχουν ξεκαθαρίσει και οι δύο Δήμοι. Πάμε ξανά στον Σωτήρη να πούμε για το θέμα της αναβολής, αυτής της νέας αναβολής. Καλώς τον. Λοιπόν, έλεγα ότι οι Δήμοι ξεκαθαρίζουν ότι μένουν στο τραπέζι οι προσφυγές.
2: Ναι, και είναι μια τακτική που από την πρώτη στιγμή έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσουν, με τα δεδομένα όμως την πορεία αυτής της διαδρομής να είναι εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την πέμπτη ή έκτη αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αστικές παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Και σωστά το είπες και έχει, αν θέλεις, και μια ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι ενώ σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις το αίτημα αναστολής είχε κατατεθεί από το ελληνικό δημόσιο, αυτή τη φορά το κατέθεσαν το σχετικό αίτημα για αναβολή της εκδίκασης οι δύο Δήμοι, και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια όχι μόνο πια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, αλλά και μία μελέτη. Μία μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και θα εντάξει τις προτάσεις των δύο Δήμων, θα τις ενσωματώσει στην κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Δεν αποκλείεται, οι πληροφορίες λένε ότι οριακά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί πια δεν αφορά μόνο την πολιτική εξαγγελία, όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν σε τεχνικές λεπτομέρειες και αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες να συμβασιοποιηθούν μέχρι να πιστούν οι δύο Δήμοι να αποσύρουν τις προσφυγές. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία για να βρεθεί μια λύση που δεν θα κόβει ο ΒΟΑΚ το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο και στο Γάζι.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πολλά παράπονα προκαλεί στους δημότες η ελλιπής έως ανύπαρκτη σήμανση σε ορισμένες υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε κάποιους δε δρόμους, όπου λείπει και ο οδοφωτισμός, οι διαβάσεις δεν γίνονται καν αντιληπτές το βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανή πρόκληση ατυχήματος. Η Δημοτική Αρχή πάντως απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
3: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος

0: θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό.
2: Και επιθυμητό, ναι.
1: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες της διαβάσης δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
1: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδους.
3: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλαιογιάννη, έτσι να συνοψίσουμε λίγο τι ακούμε από τους δημότες, από τους πολίτες, από τους οδηγούς, Κώστα, τι απαντάει η Δημοτική Αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο, πώς να το πω, είναι οριακά επικίνδυνο σε δρόμους, γιατί εννοώ το λέω από ιδία εμπειρία, σε κάποιους δρόμους που δεν έχουν και καθόλου φως, είναι λίγο δύσκολο, την πρώτη φορά δηλαδή μέχρι να το πάρεις είδηση.
4: Είναι και πολλές, είναι 27, οπότε νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι γραφειώτες έχουν μια εμπειρία και ειδικά η πρώτη εμπειρία, νομίζω για τους περισσότερους ήταν δυσάρεστη, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε μια ράμπα πολλές φορές χωρίς να την πάρουμε χαμπάρι. Κοίταξε, οι δημότες παραπονιούνται, τα ακούσαμε, ότι δεν τη βλέπουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν τη βλέπουν, γιατί υπάρχει μια εργοταξιακή ακόμα σήμανση η οποία ξεβάφει, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει σήμανση πριν. Και βέβαια ξέρουμε ότι και ο φωτισμός στην πόλη δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος, δηλαδή σε δρόμους που δεν έχουν καλό φωτισμό ή να είναι και ράμπες με μια κίτρινη γραμμή που έχει αρχίσει ήδη να ξεβάφει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται δε ότι έχουν υπάρξει και κάποιες αστοχίες ως μόνο την κατασκευή, το ύψος, mm-hmm. το μήκος κτλ. Μπορώ να σου πω επίσης από προσωπική εμπειρία ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκαν πίσω, άσφαλτο, δεν ξέρω ακριβώς τι, έχει αρχίσει ήδη να φεύγει. Έχει αρχίσει ήδη να χαλάει. Από τη Δημοτική Αρχή απαντούν το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Η σήμανση τελική σε μία από όλες τις ράμπες έχει ολοκληρωθεί και πριν από λίγο μου την έστειλαν και φωτογραφία. Είναι τέτοια που είναι αδύνατο να μην τη δεις. Αυτό είναι γεγονός.
3: Μέχρι τότε είναι το θέμα τι γίνεται, Κώστα. Ναι. Γιατί θεωρητικά θα περίμενες ότι η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης θα συνεπαγόταν αυτόματα, ναι, και τη σήμανση.
4: Ναι, θα μπουν και μάτια γάτας πριν τις, αυτά που προσορίζουν το βράδυ πριν τις διαβάσεις. Όσο αφορά τις προδιαγραφές, λέω ότι με εξαίρεση την Ατλαντίδος που όντως υπάρχει ένα ζήτημα με την κλίση, όλες οι άλλες είναι στις σωστές προδιαγραφές και έχουν ελεγχθεί. Αυτό λένε από τη Λότζια. Και επιμένουν ότι εάν οι οδηγοί πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που είναι το όριο μέσα στον αστικό ιστό, δεν θα χτυπάνε τα αυτοκίνητά τους από κάτω, ούτε υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Λότζια. Δεν συμφωνεί, νομίζω, οι περισσότεροι δημότες δεν συμφωνούν. Όμως, για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Με το ερωτηματικό, βέβαια, ότι εφόσον οι ράμπες έχουν τελειώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, 1-1,5 μήνα τώρα. Το να περιμένεις άλλο 1-1,5 μήνα για τη σήμανση, προφανώς δημιουργεί κινδύνους. Έτσι.
3: Έτσι,
4: νομίζω αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο.

0: για να το κρίνουμε μετά.
1: Συνολικά.
0: Και, ναι, να ξέρεις, όπου να είναι έρχονται και οι έξινες διαβάσεις, αλλά για αυτές θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα προς το παρόν προσπαθούμε να συνηθίσουμε τις διαβάσεις μέσω IQ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση στις αμπελοκαλλιέργειες του προφήτη Λία. Η παραγωγή κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές, καθώς το έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε τις καλλιέργειες σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ ξεκίνησε σήμερα ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες αποζημίωσης.
2: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
3: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφήτη Λία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
2: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε Κυπευτικά αλλά και στον Κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
3: Είχαμε και κάποια Κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
2: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών, προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
3: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
1: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει καταθέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ζητώντας την ακύρωση της πολυσυζητημένης σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει η Δημοτική Αρχή με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Πάμε να σαντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί φαίνεται, Κώστα, ότι ο Σύλλογος τουλάχιστον προς ώρες δεν θέλει να φτάσει αυτή την υπόθεση και την κόντρα στα άκρα. Γι' αυτό και θέλω να μας εξηγήσεις το πώς και το γιατί.
0: Ναι. Είναι μια σημαντική παραμέτρωση, την οποία πρέπει να ρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε, γιατί ήταν ένα ερώτημα το οποίο έμενε αναπάντητο όλο το Σαββατοκυριακό. Η είδηση για την προσφυγή έγινε γνωστή την Παρασκευή. Προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας, σε συνεργασία με την ΠΟΕ ΟΤΑ, ζητούν την ακύρωση της σύμβασης. Δεν έχουν κάνει όμως αίτηση αναστολής, τουλάχιστον προς το παρόν. Η αίτηση αναστολής, εάν γινόταν δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταρχάς θα εξεταζόταν πολύ πιο γρήγορα από όταν θα πάρει τώρα δικάσιμο η προσφυγή. Και αν γινόταν δεκτή η αίτηση αναστολής, θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στις υπογραφές. Οι υπογραφές με τον ιδιώτη είναι θέμα ημερών, έτσι. Το έχουμε πει αυτό, νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν πέσει υπογραφές. Αν γινόταν λοιπόν έτσι αναστολής και γινόταν και δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βασικός όρος αυτός, θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πετούσε στα βράχια θα έλεγα τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την έλευση, διότι οι εργαζόμενοι προτίμησαν ο Σύλλογος των Εργαζομένων

0: προτιμήσε να μην κάνει αυτό, να κάνει την αίτηση κανονικά για την προσφυγή για την ακύρωση και να περιμένει οπότε θα εκδικαστεί, παρότι όπως λένε το θέμα για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το φτάσουν ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Εν τούτοις, στη δεδομένη στιγμή έκαναν ότι είναι καλύτερο για την πόλη περισσότερο παρά για την Δημοτική Αρχή, να μην κάνουν αίτηση αναστολής και να μην πάνε τα πράγματα στα άκρα. Με αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό της Λότζια, προχωράει για τις υπογραφές και από Ιούνιο, κάπου μέσα προς τέλη Ιούνιου, θα ξεκινήσει και αυτή η περιβόητη, πολύ συζητημένη πράγματι, συνεργασία με τον ιδιώτη, να δούμε και τι αποτελέσματα θα φέρει.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι. Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια.
2: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά οχήματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στο δρόμο.
3: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης από την Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
2: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
3: Το λέμε λοιπόν αυτό, γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα, ας πούμε, σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει την στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
2: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
3: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζοντας ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το.
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο

0: Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
1: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση του Προεδρικού.

0: έκρουσε, με συγχωρείτε, καμπανάκι κίνδυνου και σημείωσε ότι τίθενται ένα αμφιβόλο πολλές ιδιοκτησίες στην Κρήτη.
1: Το αμυνοεπιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
2: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
2: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
2: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
2: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επίοικης ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
0: Τα οξυμενά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτογενής τομέα στην Κρήτη, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η έλλειψη ρευστότητας βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που έγινε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τη συμμετοχή βουλευτών αλλά και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
4: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα, του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα. Προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει

0: Ακόμα ο δικός χάρτης για το πώς θα γίνουν. Προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
1: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε... Και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
2: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτεΐνης τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις στα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
3: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
4: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου του 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί, τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα, και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
5: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων, και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
6: Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημέρα μαγείας φυτών στο Ακρόπτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κριτική διατροφή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
7: Η ημέρα μαγείας φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογική συνείδηση στις νεότερες γενιές.
8: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
7: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε

0: λάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
1: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
0: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.
2: Ο ρόλος των φυτών είναι καθοριστικής σημασίας για το περιβάλλον μας, για τη συντήρηση του εδάφους, για την επιστημική μας επάρκεια, για την κλιματική αλλαγή που τόσο πολύ απασχολεί τα τελευταία χρόνια, ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
0: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, μία βουλή 6 κομμάτων ανέδειξαν οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Το κεντροδεξιόδης κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 27,2% και κατάφερε να διατηρήσει τις 17 έδρες στο Κοινοβούλιο, ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ. Ανησυχία προκαλεί πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%.
1: Καθαρή πρωτιά, με διαφορά που ξεπερνάει το 3,5% εξασφάλισε το Οδυσσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά τη μικρή πτώση σε σχέση με τις εκλογές του 2021, συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 27% έναντι 23,9% του δεύτερου ΑΚΕΛ.
2: Προχωράμε μαζί με τους βουλευτές, τις βουλεύτριες μας, με γνώση, με συνεκτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που χτίζουν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ, να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, να ευχηθούμε μια παραγωγική θητεία.

0: και να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους μας, όλες τις υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η ευθύνη για μας είναι μεγάλη και εμείς δεν τη φεβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε όπως το έχουμε αποδείξει με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες, κοντά στους πολίτες, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.
1: Εμείς, ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Είμαστε το ιστορικότερο κόμμα, είμαστε ο Μαθουσάλλας της πολιτικής ζωής του τόπου 100 χρόνων ιστορία. Το γεγονός ότι έναν κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό, ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό.
2: Το ΕΛΑΜ κατέγραψε άνοδο 4% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και εξασφαλίζει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%. Το κέντρο Δίκο ακολουθεί με 10%, ενώ την είσοδό του στη Βούλη εξασφαλίζουν τα νεοσύστατα ΑΛΜΑ και Κίνημα Δημοκρατίας με ποσοστά άνω του 5%.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
4: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σοφιά.
4: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, από τη μεγάλη νίκη χθες το βράδυ, στην κορυφή της Ευρωλίγκας, τέταρτο αστέρι για τον Ολυμπιακό.
5: Γι' αυτό και είσαι και ετοιμένη στα ερυθρόλευκα σήμερα, από ό,τι φαντάζομαι.
4: Τυχαίο είναι.
5: Ο Ολυμπιακός πράγματι, όπως είπες και εσύ, κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, την Ευρωλίγκα, μετά το 2013. 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατέκτηση, πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνο το Ευρωπαϊκό. Έτσι και χθες την νίκησε την Βασίλισσα της Ευρώπης στο κλειστό του ΆΚΑ με σκορ 92-85. Παρουσία 18.000 φίλων που είχαν κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε άνετα τον χθεσινό τελικό, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παραταχθεί με πάρα πολλές απουσίες στη γραμμή των ψηλών. Δεν είχε σέντερ στην ουσία η Ρεάλ Μαδρίτης, παρόλα αυτά απέδειξε ότι έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε, έστω και δύσκολα, όπως αποδείχθηκε, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην σεζόν, κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και έσπασε και την κατάρα αυτή που ήθελε όποια ομάδα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα να μην κατακτάσει συνέχεια το τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έσπασε αυτή την κατάρα, στέφηκε πρωταθλητής Ευρώπης και θα λέγαμε ότι σκόρπισε και απεριόριστη χαρά στον κόσμο.
4: Προφανώς. Και αυτός ο κόσμος είναι που λέντισε για όλο το βράδυ, σίγουρα στον Πειραιά, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν οι φίλοι και οπαδοί έτσι, για να το γιορτάσουν.
5: Η αλήθεια είναι ότι οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν από το ΆΚΑ, με τους παίκτες να είναι πρωταγωνιστές όταν σηκώθηκε το τρόπαιο στον ουρανό της Αθήνας, η απονομή του τρόπαιου. Αλλά όπως είπες και εσύ, όλο το βράδυ, παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ, και στην Κρήτη. Φυσικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή τους, ωστόσο, όπως ήταν φυσιολογικό, στο επίκεντρο ήταν ο Πειραιάς. Στο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί ειδική σκηνή από το πρωί, έχω να σου πω. Ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι στον Πειραιά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι η ομάδα θα πάρει το Ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν, κάποια στιγμή τα ξημερώματα κατάφερε να βρεθεί μέσω ενός ανοιχτού πούλμαν, όπως είχε κάνει και όφη στην γιορτή μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Έτσι, πάνω σε ανοιχτό πούλμαν, η ομάδα έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μέχρι το πρωί ακολούθησε γλέντι. Η νύχτα έγινε μέρα και κυρίως θα σου έλεγα, Σόφια, ότι ξέσπασαν άπαντες, καθώς το περίμεναν πάρα πολλά χρόνια αυτό το Ευρωπαϊκό. 4 σερί Final Four είχε πάει ο Ολυμπιακός και δεν κατάφερε να πιει νερό. Έφτανε στην πηγή, δεν έπινε νερό. Τα κατάφερε χθες και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλο το ξέσπασμα από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
4: Πάμε τώρα λίγο και στην επόμενη σεζόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και για τα

0: για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για την League Face ενώ Δημοσθένη. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα δηλαδή στη συζήτηση.
1: Ναι, η μέρα χθες θα έλεγα ότι ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Από το ποδόσφαιρο είχε ξεκινήσει καλά, χωρίς καν να αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Καθώς η Άστον Βίλα τους έκανε το χατήρι, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier League. Και έτσι ο Ολυμπιακός προσπέρασε άνευ αγώνα ένα προκριματικό γύρο στο, mm-hmm. το καλοκαίρι στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση του Champions League, θα συνεχίσει σίγουρα στη League Face του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία είναι στα play-off του Champions League. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο Europa. Και φυσικά υπάρχει και όφη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που ίσως είναι στα play-off του Europa League. Αν αποκλειστεί, θα πάει τουλάχιστον στο Conference. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και όφη θα είναι σίγουρα σε League Face στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις mm-hmm. την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες που δεν είναι σίγουρες ακόμη αν θα καταφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
0: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα που έτσι είναι η ειδησιογραφία. Έχει και καλές αλλά έχει και πολύ κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε τώρα να δυστυχώς να κλείσουμε τη συνάντηση μας απόψε με τα δυστάρεστα, ξεκινώντας από το βαρύ πένθος για τον Τραγιανό Βέλλα, Δημοσθένη, στο πλευρό του οποίου στέκεται όλη φυσικά η οικογένεια του Όφη. Γιατί δεν ξεχνά βέβαια, εννοείται και πώς αλλιώς, το πέρασμά του από την ομάδα και τη συμβολή του. Για πάμε.
1: Δυστυχώς, ναι. Σε ηλικία 55 ετών η σύζυγός του, η γογό μας, τον Κώστα, έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Άπαντες ξέραμε τον Γολγοθά που ανέβαινε ο Τραγιανός Βέλλας όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν στο πλευρό της σύζυγου του μέχρι και την τελευταία στιγμή. Φυσικά και όφη ήταν, παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό του. Mm-hmm. Όπως πες και εσύ, ήταν για σχεδόν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2024. Τότε έγινε λόγος για ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά όλοι στην ουσία ξέραμε ότι ο Τραγιανός Βέλλας στην ουσία αποχώρησε από την προπονητική σε εκείνο το διάστημα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην γογό μας τον Κώστα. Ο ίδιος σήμερα με μια σπαραχτική, θα τη χαρακτήριζα εγώ, ανάρτησή του στα social media, χαρακτήρισε την σύζυγό του ως έναν άγγελο, ο οποίος πέταξε ψηλά γιατί απλά την ήθελε ο Θεός μαζί του. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές δηλώσεις της σύζυγού του που έλεγε ότι πόσο δίπλα της ήταν ο Τραγιανός Βέλλας, πόσο κοντά της, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και λοιπόν όλος όφη είναι στο πλάι του, τόσο η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, όσο και οι σύνδεσμοι των οπαδών του όφη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Τραγιανό Βέλλα. Αυτό δείχνει πόσο αγαπητός ήταν στο διάστημα που βρισκόταν στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γι' αυτό και άπαντες είναι μαζί στον πόνο που βιώνει αυτή την ώρα.
0: Και ένας ακόμη πολύ νέος άνθρωπος, σε ηλικία μόλις 49 ετών, ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε σήμερα από τη ζωή και εκείνος πάλευε χρόνια με μια πολύ δύσκολη ασθένεια, αλήθεια είναι. Επίσης έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το λέω μιας και είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, από την Εθνική προφανώς, κάποιοι από εμάς λίγο παλιότεροι τον θυμόμαστε.
1: Ναι, και μια σπάνια ασθένεια είχε ο Παρασκευάς Άντζας, η οποία είναι γνωστή ως η νόσος του κινητικού νευρώνα. Mm-hmm. Για να βοηθήσουν τους τηλεθεατές μας, είναι η ίδια που είχε και ο Στίβεν Χόκινγκ. Αυτή ακριβώς ήταν η ασθένεια του Παρασκευά Άντζα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στη Δράμα, στη γενέτειρά του, εκεί όπου θα γίνει αύριο και η κηδεία του. Είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο mm-hmm. ο Παρασκευάς Άντζας και κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, πολλά χρόνια καριέρα στον Ολυμπιακό, πολλά χρόνια καριέρα στην Ξάνθη. Ήταν και 26 φορές διεθνής με την εθνική μας ομάδα. Έχει φορέσει σε 26 παιχνίδια το εθνόσημο. Δυστυχώς, ενώ χθες ήταν πολύ μεγάλη χαρά για τον ελληνικό αθλητισμό, σήμερα θα λέγαμε ότι ξημέρωσε μία μαύρη μέρα με αυτούς τους δύο θανάτους.
0: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Στο Ηράκλειο αναμένεται, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαηλόβιτς και τον Μίτσιτς.
2: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε

0: Καστελέ, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του SEV Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συνέστημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ». Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. «Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα, Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Ο Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 2,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.321,36 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 154,31 εκατομμύρια ευρώ, 90 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 34 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας σταδιακά στη χώρα μας τη νέα εβδομάδα, δίνοντας χώρο για περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας και ελάχιστα φαινόμενα. Η άνοιξη φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα ηπειρωτικά, περιμένουμε λόγω της θερμής αστάθειας που θα επικρατήσει τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας και την Ήπειρο. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία το 24ωρο της Τρίτης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και το περιμένουμε λίγες πρόσχερες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα εκδηλώνονται φαινόμενα λόγω καιρικής αστάθειας, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Η μέγιστη τιμή του υδραργύρου 28 βαθμούς με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες ημέρας περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία καθώς επίσης και τη Θράκη. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, 12 με 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο βόρειο Αιγαίο. 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό το 24ωρο της Τρίτης και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Με το θερμόμετρο να αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 27 βαθμούς και βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βιωτία, ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή σχεδόν αίθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 13 και 28 βαθμών. Για το νότιο Αιγαίο, τώρα περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στους 25 βαθμούς θα βρεθεί το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή, με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά και μόνο τις θερμές ώρες της ημέρας θα συννεφιάσει στα ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες, ο καιρός και εκεί θα έχει βελτιωθεί. Αναλυτικότερα τώρα, στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 από φόρο 10. Για τον ομό Λασιθίου, σχεδόν έθριος ο καιρός το 24ωρο της Τρίτης. Με βόρειο δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρο 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει σχετικά άστατος ο καιρός, ενώ θα. Βόρειο-δυτικές διευθύνσεις δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Ελικαρνασσός, Τιμοθέου 9 και

0: στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
1: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Στην Αθήνα για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιοι επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημώνει για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
1: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλά παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
8: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφητηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου της ζημιάς. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
7: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κηπευτικά αλλά και στον κριτικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
8: Είχαμε και κάποια κηπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και τη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
7: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
8: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν

0: δόσεις, εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
1: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσει.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Ραλέν το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπες, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό. Και πώς έγινε όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας λοιπόν.

0: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Παράρτημα Κρήτη, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας, παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
1: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
2: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
3: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και για την παραγωγή μας.
0: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
4: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο Ελγό Δήμητρα και ενώ πρέπει να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
5: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων.

0: μάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό.
2: Και επιθυμητό, ναι.
1: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες της διαβάσης δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
1: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του Sev Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συνέστημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα ο Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Ο Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσουμε.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά έντυσε ο Μίνο στην Γνωσό, με αυτά έντυσε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδα της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουν όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη. Πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα.

εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτι πορκενή 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό φίλες και φίλοι τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα και καλή εβδομάδα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε μαζί σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων στην Κρήτη. Στην Αθήνα οι συλληφθέντες για να βρεθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Τελεσίγραφο πλεύρη για τη δομή προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο. Ποιους χώρους έχει προτείνει ήδη το Υπουργείο και απορρίφθηκαν. Νέα επιστολή των κατοίκων στις Μαλάδες. Τι ζητούν? Σε εκλογική ετοιμότητα Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ. Σε συνέδριο για το δημογραφικό ο Πρωθυπουργός και ο Νίκος Ανδρουλάκης. Διαλυτικά φαινόμενα στον ΣΥΡΙΖΑ εν ώψη του νέου κόμματος Τσίπρα. Για τις 9 Δεκεμβρίου αναβάλλεται η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων για τις αστικές παρακάμψεις των ΒΟΑΚ. Δεν τις αποσύρουμε, ξεκαθαρίζουν έως ότου υλοποιηθούν τα αιτήματά μας. Εκτεταμένες ζημιές από τη σφοδρή χαλαζόπτωση την Κυριακή. Οι περιοχές που μετρούν καταστροφές. Ξεκινά ελέγχους ο ΕΛΓΑ.
0: Λία που ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ, φαίνεται ότι είχαν εξασφαλίσει από παράνομες επιδοτήσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρίες και κύριοι, τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σήμερα στο πλαίσιο μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης σε κέντρα υποβολής δηλώσεων αλλά και ένα λογιστικό γραφείο στο Ρέθυμνο. Οι 20 συλληφθέντες, ανάμεσα στους οποίους είναι και λογιστές αλλά και υπεύθυνοι εκεί, θα μεταχθούν στην Αθήνα προκειμένου να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Στην Αθήνα για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης μεταφέρονται οι 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτης σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου.
3: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος. Απαντές, το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και

0: Ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
1: Δεν είναι όλοι το ίδιο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας οι μόνοι για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
2: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους, ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ? Αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλή παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Πάμε κυρίες και κύριοι να συζητήσουμε με αφορμή αυτές τις νέες εξελίξεις που μας πήκαν σήμερα το πρωί. Ο Κώστας Μπογδανίδης, όπως κάθε βράδυ, έτσι και απόψε μαζί μου στο στούντιο. Ο Χάρης Λεοντάκης φυσικά μαζί μας παρακολουθεί και το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Χάρη, σε ρωτήσαμε και οι δύο, εντωμεταξύ είναι η τρίτη κατά σειρά, έτσι δεν είναι, αστυνομική επιχείρηση το τελευταίο διάστημα αυτή?
8: Ναι, είναι η τρίτη από πέρυσι τέτοιο καιρό. Δεν θα είναι η τελευταία. Mm-hmm. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχουμε και άλλα επεισόδια, έχουμε και άλλες που ακολουθούν και έχουμε μια συνεχιζόμενη έρευνα που γίνεται από το οργανωμένο έγκλημα με σκοπό όσοι πήραν παράνομες επιδοτήσεις να λογοδοτήσουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Mm-hmm. Και εδώ η εντολή δόθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Οι πληροφορίες λένε ότι το μοίρασμα των επιδοτήσεων κειμενόταν. Δηλαδή ξεκινούσε από 30-70 μέχρι 50-50. Mm-hmm. Αναφέρομαι σε εκείνους οι οποίοι έπαιρναν μέσω του κυκλώματος επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Μέσω εκμεταλλευόμενη την τεχνική λύση και τη δυνατότητα να παίρνεις επιδότηση μόνο με βοσκοτόπους. Έτσι κάποιοι έδιναν το 30% στο κύκλωμα ως ανταπόδοση. Κάποιοι άλλοι το 40, κάποιοι άλλοι το 50%. Mm-hmm. Το σίγουρο είναι ότι μιλάμε για μία περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024-2025. Μία περίοδο που η ζημιά για τον οργανισμό ανέρχεται στα 3 εκατομμύρια ευρώ και πλέον έχουν ανοίξει τραπεζικοί λογαριασμοί, έχουν βρει οι διοκτικές αρχές, το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, αγορές ακινήτων που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, έχουν βρει καταθέσεις, έχουν βρει χρήματα σε θηρίδες. Όλα αυτά έχουν συμπεριληφθεί στην ογκωδέστατη δικογραφία η οποία θα καταλήξει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
9: Χάρη, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η υπόθεση επιβεβαιώνεται ότι έχει συγκοινωνούν τα δοχεία, δηλαδή έχουμε Ρέθυμνο, έχουμε Ηράκλειο, έχουμε Λασίθι,
8: ναι,
9: ή είναι ξεχωριστές και απλώς?
8: Όχι, οι πρώτες πληροφορίες που έχουμε τουλάχιστον από τις αστυνομικές αρχές μιλάνε για συγκοινωνούντα δοχεία.
7: Μάλιστα.
8: Μιλάνε για ένα ηγετικό πυρήνα. Οι λογιστές και οι εκπρόσωποι ή οι ιδιοκτήτες των κέντρων υποδοχής δηλώσεων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, οι οποίοι φρόντιζαν όλα τα υπόλοιπα.
7: Ναι. Κώστα, φαίνεται και πάλι ότι μιλάμε για μια καλά δεμένη υπόθεση. Πολλές φορές βέβαια λες εσύ ότι στην ακροματική διαδικασία τα πράγματα είναι

0: τελείως διαφορετικά, προφανώς. Το θέμα είναι ότι όντως βλέπουμε μία, πώς να το πω, επιμονή στο σχεδιασμό που κάνουν οι αστυνομικές αρχές, αξιοποιώντας και πληροφορίες κτλ., σε σχέση με αυτές τις επιχειρήσεις, με την εξάρθρωση κυκλωμάτων.
1: Ναι. Εμείς βλέπουμε βέβαια το τέλος μιας διαδρομής των προανακριτικών αρχών, έτσι, δηλαδή που είναι η αστυνομία ουσιαστικά. Φανταστείτε τώρα, για να πάνε φάκελοι, κούτες, χιλιάδων σελίδων δικογραφιών, αφού είναι και τόσα άτομα, τι προεργασία έχει γίνει. Διότι, όπως είπε ο Χάρης, πρέπει να έχεις την πληροφόρηση, να τσεκάρεις λογαριασμούς, να τσεκάρεις πρόσωπα, να τσεκάρεις από τον ΟΠΚΕΠΕ τι συνέβη, να δεις τι γίνεται στις επιχειρήσεις και στους λογιστές, να δεις τι γίνεται σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά. Αυτό προφανώς είναι πάρα πολύ δουλειά. Εμείς βλέπουμε το τέλος της διαδρομής, το οποίο δεν είναι εύκολο, και γι' αυτό έχουμε μόνο τρεις ουσιαστικά, όπως είπαμε, μεγάλες τέτοιες παρέες, να το πω, να μην πω εγώ συμμορίες, που φαίνεται ότι λιμένονταν αρκετά μεγάλα ποσά. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, επειδή θα ακολουθήσουν κι άλλες, χάρη, το ξέρουμε, φαίνεται ότι έχουμε πρωταγωνιστικά πρόσωπα, τους λογιστές, τους ανθρώπους στα KIT, στα κέντρα ελέγχου υποδοχής, και φυσικά όλους τους άλλους που από κάτω είτε ήξεραν, κατά τη γνώμη μου περισσότερο ήξεραν γιατί μοιράζονταν τα λεφτά, ότι δεν είχαν. Και αυτό είναι το κύκλωμα. Αυτό που δεν ξέρουμε ακόμη, θα μου πεις, η Βουλή έδωσε και κάποιες, έτσι, έδωσε άφηση αμαρτιών, είναι ότι από πού συντονιζόταν όλο αυτό ή από πού είχαν, ας το πούμε, τις πλάτες και την ανοχή, έτσι, για να κάνουν όλο αυτό το πράγμα. Έτσι. Και εντυπωσιάζομαι, γιατί βλέπω, Χάρη, ότι κάποιοι συνέχισαν και μέσα στο 2025, έτσι.
2: Ναι, οι πληροφορίες λένε ότι αφορά και τους πρώτους μήνες του 2025.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Αποφασισμένος να προχωρήσει στη χωροθέτηση δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών στο Ηράκλειο, ακόμα και χωρίς τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, δήλωσε σήμερα ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Φάνος Πλεύρης. Στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης, μάλιστα, ανέφερε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση έχει απορρίψει όλες τις προτάσεις του Υπουργείου, χωρίς να δίνει εναλλακτικές. Εν τω μεταξύ, οι κάτοικοι Μαλάδων και Φοινικιάς απέστειλαν σήμερα και νέα επιστολή προς την περιφέρεια, το Δήμο και τους βουλευτές, ζητώντας να προταθούν άλλοι χώροι.
3: Το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου είναι αποφασισμένο να προχωρήσει στη δημιουργία κλειστής δομής προσωρινής φιλοξενίας μεταναστών, ακόμα και χωρίς να υπάρχει συνένεση, δήλωσε ο Υπουργός Θάνος Πλεύρης, μιλώντας στο κρατικό κανάλι. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Μετανάστευσης, δεν έχει υπάρξει καμία απολύτως πρόταση από τους τοπικούς φορείς του Ηρακλείου, ενώ όλοι οι χώροι που είχαν προταθεί από το Υπουργείο είχαν απορριφθεί.
4: Δεν έχει προταθεί στο Υπουργείο Μετανάστευσης κανένας χώρος. Εγώ σας είπα τώρα εδώ πέρα 6-7 χώρους.
5: Ποιο ήταν ένα παλιό στρατόπεδο που είχε πέσει.
4: Δύο παλιά στρατόπεδα έχουμε πει. Ένα χώρο στο Σκαλάνι, ένα χώρο στο Γάζι, ένα χώρο στους Μαλάδες. Ούτε
5: παλιά στρατόπεδα κάνουν.
4: Γενικώς η τοπική αυτοδιοίκηση δηλώνει εμάς, αυτοί όλοι οι χώροι που σας είπα μας κάναν. Στο Ηράκλειο, εάν το Υπουργείο, από τη στιγμή που κάποιος δεν του προτείνει χώρο.
5: Ναι.
4: Δεν του προτείνει. Εγώ και σήμερα περιμένω οποιονδήποτε της τοπικής αυτοδιοίκησης ή των άλλων κομμάτων προτείνουν χώρο, θα προχωρήσει χώρο. Γιατί διαφορετικά η διαχείριση γίνεται στο λιμάνι. Και δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή το Ηράκλειο να είναι η βασική πηγή εισόδου. Από την Κρήτη αυτή τη στιγμή είναι η βασική πηγή παρανόμων εισόδου. Κάνουμε ό,τι μπορούμε για την αποτροπή. Γίνονται αποτροπές, όπως σας είπα. Κάνουμε ό,τι μπορούμε στη συνεργασία να έχουμε με τις λιβικές αρχές. Αλλά ροές θα υπάρχουν. Οπότε προφανώς πρέπει να υπάρξει χώρος ώστε η διαχείριση να μην γίνεται στο λιμάνι.
3: Ο Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε και στη διαφορετική στάση των φορέων των Χανίων, ενώ τόνισε πως δεν μπορεί να συνεχιστεί η φιλοξενία των μεταναστών στο χώρο του λιμανιού.
4: Στην Κρήτη αυτή τη στιγμή, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί σας το λέω, στο Ανατολικό Αιγαίο υπάρχει μια τρομακτική συνεργασία. Στην Κρήτη λοιπόν έχουμε καταφέρει να έχουμε μια δομή στα Χανιά με πολύ καλή συνεργασία και με την περιφέρεια και με το Δήμο. Δυστυχώς μέχρι στιγμής, γιατί έχει πάρει και μια έκταση, δεν το έχουμε καταφέρει αυτό στο Ηράκλειο.
3: Αξίζει να σημειωθεί πως η Συντονιστική Επιτροπή Κατοίκων και Φορέων αλλά και επιχειρηματιών από την περιοχή των Μαλάδων, με νέα της ανακοίνωση, ζητά να ενημερωθεί από το Υπουργείο αν έχει υπάρξει κάποια συμφωνία ή μίσθωση χώρου για τη δημιουργία δομής στις Μαλάδες και να υπάρξει ένας άμεσος θεσμικός και επιχειρησιακός συντονισμός όλων των εμπλεκομένων φορέων με στόχο την κατάθεση συγκεκριμένων εναλλακτικών προτάσεων για κατάλληλες τοποθεσίες που πληρούν τις αναγκαίες προδιαγραφές για τη δημιουργία μιας κλειστής δομής φιλοξενίας.

0: μεταναστών σε χώρο που θα είναι εκτός του αστικού ιστού.
1: Υπάρχει μια συνεργασία με τις λιβικές αρχές. Όπως καταλαβαίνετε, οι λιβικές αρχές και η ανατολική πλευρά της Λιβύης είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση. Εγώ τέτοια ενημέρωση, η οποία αναφέρεται, δεν έχουμε, ότι υπάρχουν κυκλώματα και η υπηρεσία μας δράει εκεί πέρα και παρακολουθεί και υπάρχει μια συνεργασία. Αλλά θα σας πω έναν αριθμό που έχει μια αξία, ότι το πρώτο 15ήμερο του Μαΐου, που υπήρξαν γύρω στις 1.200 αφίξεις παράνομες από τη Λιβύη προς την Κρήτη, υπήρχαν και 530 αποτροπές. Που ήταν η πρώτη φορά που βλέπουμε ότι η ανατολική πλευρά της Λιβύης μπαίνει σε μια διαδικασία να αποτρέπει κιόλας.
2: Πάμε να συναντήσουμε τον Σωτήρη Μεταξά, να δούμε παρέα όλα τα νεότερα. Καλησπέρα, Σωτήρη, καλή εβδομάδα.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, νομίζω ότι ήταν ξεκάθαρος ο Θάνος Πλεύρης σήμερα. Νομίζω ότι ξαναέριξε τον μπαλάκι στην τοπική αυτοδιοίκηση και μάλιστα αποκάλυψε, Σωτήρη, έτσι, διάφορους χώρους που είχαν προταθεί από το Υπουργείο και από ό,τι είπε ο ίδιος, αρνήθηκε η τοπική αυτοδιοίκηση να πει το ναι.
3: Ναι, σωστά. Θα μου επιτρέψει ένα σχόλιο για να πάμε μετά και στις εξελίξεις. Να πω ότι αυτή τη στιγμή άπαντες κρίνονται. Κρίνονται και όσοι θα πάρουν τις αποφάσεις, κρίνονται όμως και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Γιατί στο τέλος της ημέρας όλοι θα έχουν μερίδιο ευθύνης. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει εύκολος δρόμος, αυτό είναι δεδομένο, και δεν υπάρχει επίσης απόφαση ή μη απόφαση χωρίς πολιτικό κόστος. Τώρα, αναφορικά με τις εξελίξεις, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι για το Υπουργείο αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι μία επιλογή και αυτή η μία επιλογή είναι οι Μαλάδες. Και από τη σημερινή συνέντευξη Πλεύρη γίνεται ξεκάθαρο ότι αυτή τη στιγμή τουλάχιστον το Υπουργείο, η Πολιτεία κεντρικά δεν είναι σε φάση αναζήτησης. Έχει καταλήξει, θεωρώντας λανθασμένα κατά την άποψή μου, ότι η χωροθέτηση στις Μαλάδες είναι η καλύτερη δυνατή λύση. Και όντως ο κύριος Πλεύρης ανέφερε και άλλες περιοχές που σε αυτό το διάστημα, όχι μόνο των τελευταίων 2-3 μηνών, αλλά περίπου του τελευταίου 1,5 χρόνου εξετάστηκαν. Όπως είναι για παράδειγμα η περίπτωση του Φάρου, που είχε αποκλειστεί από τη Δημοτική Αρχή. Όπως είναι τα δύο στρατόπεδα, δεν ανέφερε, είναι το στρατόπεδο Μπετινάκη και είναι και το στρατόπεδο στο Καστέλι, που επίσης δεν προχώρησαν. Υπήρξαν και σε αυτές τις περιπτώσεις αντιδράσεις από τις τοπικές δημοτικές αρχές και από το Ηράκλειο και από το Δήμο Μηνώα Πεδιάδος. Για μία περίπτωση στο Γάζι, για μία περίπτωση στο Σκαλάνι. Αυτή τη στιγμή το Υπουργείο λέει ότι ακόμη και σήμερα, εάν κατατεθούν εναλλακτικές προτάσεις, θα τις συζητήσουμε. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι ο κύριος Πλεύρης σήμερα στο κάδρο έβαλε τη Λότζια, και το αναφέρω αυτό διότι στην αναφορά του ότι δεν μας έχει γίνει καμία εναλλακτική πρόταση, θυμίζω ότι η εναλλακτική πρόταση έχει κατατεθεί στον κύριο Πλεύρη, συζητήθηκε και στην τηλεδιάσκεψη της προηγούμενης εβδομάδας, αυτό που αποκάλυψε ο Λευτέρης Αβγιαννάκης στην εκπομπή de facto της τηλεόρασης Κρέτα για το παλιό κταίο και για τις εγκαταστάσεις πρώην αποθήκες της ΞΟΣ, που δεν προχώρησαν όμως για διαφορετικούς λόγους. Και κρατώ επίσης και την αναφορά που έκανε ότι στα Χανιά εμείς με την περιφέρεια, είπε ο κύριος Πλεύρης, και με το Δήμο Χανίων τα βρήκαμε για την περίπτωση της Αγιάς, που επίσης είναι στεαστικό ιστό, στο Ηράκλειο δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση και έχουμε καταλήξει σε αδιέξοδο. Μάλιστα. Δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτό το σύριαλ. Πάντως περιμένουμε να δούμε ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις πια από το ίδιο το Υπουργείο και αν αυτό το οποίο περιγράφει θα προχωρήσουμε και χωρίς συνένεση, πώς θα μεταφραστεί αυτό στην πράξη.
2: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα, κυρίες και κύριοι, σε νέα καθαρή εντολή βάσει του κυβερνητικού έργου στοχεύει η Νέα Δημοκρατία, όπως τόνισε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, την ίδια ώρα που το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό λόγω των νέων κομμάτων Τσίπρα και Καριστιανού. Τόσο ο Πρωθυπουργός πάντως, όσο και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης μίλησαν σήμερα σε συνέδριο για το δημογραφικό, με το μεν Κυριάκο Μητσοτάκη να δηλώνει ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει τις νέες οικογένειες στο μέτρο του δυνατού, το δε Νίκο Ανδρουλάκη να παρουσιάζει τους τρεις πυλώνες του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ για το δημογραφικό.
0: Με το χρόνο να μετρά αντίστροφα.

0: για την ανακοίνωση της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα το βράδυ της Τρίτης, τα κόμματα λαμβάνουν θέσεις μάχης βάζοντας απέναντί τους τον πρώην Πρωθυπουργό.
1: Πολύ επικοινωνία, πολύ εικόνα, αλλά δεν βλέπω ουσία. Ούτε πρόσωπα, ούτε προγραμματικό λόγο, ούτε αυτοκριτική. Περιμένουμε να δούμε βέβαια. Το θέμα δεν είναι να γίνει κάποιος από, ξέρω εγώ, Ατλέτικο Μαδρίτης Μπαρτσελώνα ή να αλλάξει μια φανέλα. Ο κόσμος θέλει να ακούσει πολιτικές να εφαρμόζονται, κοστολογημένες.
2: Όταν τα κόμματα είναι προσωποπαγή και δεν αντιστοιχίζονται με κοινωνικές ανάγκες ή απλά μιμούνται άλλα κόμματα χωρίς να κομίζουν κάτι καινούριο, η διάρκεια έχει φανεί ότι είναι πάντα μικρή. Η διάρκεια, ναι, και η διαπερατότητα.
0: Η επιστροφή πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλεί και διμέτωπο με το Πασόκ.
3: Δίλημα είναι αν θέλουμε μια Ελλάδα των λίγων που υπηρετεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης ή αν θέλουμε μια Ελλάδα των πολλών, που αυτός είναι και ο αγώνας που δίνουμε και θα τον δίνουμε μέχρι τέλους για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό που και ο κύριος Τσίπρας απέτυχε να κάνει δύο φορές, να νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Αν το Πασόκ ήταν 20-25%, θα μπορούσαμε να μιλάμε σήμερα για Αλέξη Τσίπρα? Αν ο ΣΥΡΙΖΑ αντίθετα, όταν έφυγε ο Τσίπρας, συνέχισε αυτή τη στιγμή και ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, θα μιλούσαμε? Όχι. Άρα έρχεται γιατί ακριβώς δεν μπόρεσε το μεσοδιάστημα να δημιουργηθεί κάτι άλλο που θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική πρόταση.
0: Με γοργούς ρυθμούς πάντως προχωράει η οργανωτική συγκρότηση του κόμματος της Μαρίας Καριστιανού, ειδικά στην περιφέρεια, με τις βολές που δέχεται να είναι τόσο από την κυβέρνηση όσο και από την αντιπολίτευση.
5: Δεν νομίζω ότι τα νούμερα που βλέπω της κυρίας Καριστιανού τελικά θα είναι πραγματικά.
2: Φαίνεται να επιλέγει μία υπερσυντηρητική ατζέντα, άρα κουμπάει πιο πολύ στο μαλακό υπογάστρο ενός ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας στη δεξιά της.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων στα Τέμπη πήρε προσεκτικές αποστάσεις από το εγχείρημα της Μαρίας Καριστιανού.
6: Οι ψυχές κουβαλάει ο καθένας όπως μπορεί μέσα του. Και σίγουρα κουβαλάει πιο πολύ τη φωνή και την οργή του παιδιού του και του συγγενή του που χάθηκε. Εμένα δεν μου αρέσουν οι θεατρινισμοί, ξέρετε ότι μιλάω πάντα κατευθείαν. Έχω αναφερθεί ότι δεν είναι στο καταστικό του συλλόγου ούτε προσωπικές φιλοδοξίες ούτε τίποτα άλλο.
7: Κώστας Μπογδανίδης φυσικά μαζί μου για να σχολιάσουμε. Δεν έχουμε ακόμα βέβαια όλα τα κομμάτια του puzzle, Κώστα, αλλά σιγά σιγά τα μπαίνουν και αυτά στη σειρά.
8: Αύριο τελειώνει όμως. Mm-hmm. Ή τελειώνει ή σχεδόν τελειώνει, έτσι, γιατί υπάρχει και ο Σαμαράς. Έτσι. Με την παρουσίαση του κόμματος του κ. Τσίπρα, μπλε, κόκκινο, Μπαρτσελώνα, δεν ξέρω τι θα βγει. Θα δούμε και το όνομα το οποίο, δεν ξέρω, ακούγονται διάφορα. Κρατάμε μια πισινή και θα δούμε βέβαια και πώς θα μετρηθεί ο κ. Τσίπρας, η κυρία Καριστιανού και ο κ. Σαμαράς, όταν βγει ο κ. Σαμαράς. Ξέρεις, νομίζω ότι υπάρχει μια υπερδιαστασιολόγηση που το κάνουμε και εμείς στα μέσα και αυτοί που συζητάμε πολύ τα πολιτικά, γιατί ο κόσμος δεν κάνει όλο αυτό, έτσι, που εμείς κουβεντιάζουμε. Ο κόσμος έχει τα δικά του προβλήματα, έχει να αντιμετωπίσει την καθημερινότητα, την ακρίβεια και όλα αυτά που δυστυχώς πολλές φορές στα μέσα έρχονται σε δεύτερη μοίρα. Όμως νομίζω ότι θα έχουμε μια αλλαγή του πολιτικού σκηνικού. Δεν ξέρω αν θα πάμε και στη λογική του ψηφίστε σταθερότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο έπιασε στην Κύπρο, το είδες, έτσι.
7: Έπιασε,
8: στην Κύπρο έπιασε, παρότι είχαμε και κάποιους που ξεπετάχτηκαν. Mm-hmm. Νομίζω ότι πρέπει ήδη να ξεγράψουμε μερικά κόμματα. Δηλαδή, δεν ξέρω καν αν υπάρχει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές αυτές. Φαίνεται ότι ο ένας μετά τον άλλο φεύγουν, πάνε προς τον κ. Τσίπρα και το κάνουν και με έναν τρόπο, θα έλεγα, έτσι, δεν κρύβονται πια. Και με βάση αυτό, με βάση την εικόνα που θα έχουμε πια αυτή τη βδομάδα, νομίζω ότι τα λεγόμενα, ας το πούμε, πιο μεγάλα κόμματα, η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ που ακολουθεί, θα καταστρώσουν και τη στρατηγική τους.
7: Ακριβώς,
8: έτσι.
7: Ακριβώς.
8: Γιατί η Νέα Δημοκρατία πρέπει να δει πια τι χάνει από το κέντρο, mm-hmm. εάν χάνει, τι χάνει από τα δεξιά της, που εκεί έχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Αυτό το βλέπουμε, διότι φαίνεται ότι η κυρία Καριστιανού κάνει μια. Έτσι, το διαμβολίζει λίγο,
7: παρότι
8: είναι άλλα τα κόμματα που θα την πληρώσουν από εκεί. Και βεβαίως το Πασόκ, το οποίο είναι μια σταθερή δύναμη, αλλά θέλει αυτό το μπουστάρισμα για να εδραιωθεί στη δεύτερη θέση.
7: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ και πάλι. Ναι, αναβολή, κυρίες και κύριοι, για τις 9 Δεκεμβρίου πήρε η εκδίκαση των προσφυγών των Δήμων Ηρακλείου και Μαλεβιζίου για τις παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Μετά από αίτημα των Δήμων αυτή τη φορά, καθώς φαίνεται πως έχει αποφασιστεί να ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Ωστόσο, αυτές οι προσφυγές.

0: Σωτήρης, Σωτήρη Μεταξά, παραμένουν στο τραπέζι. Αυτό είναι κάτι που έχουν ξεκαθαρίσει και οι δύο Δήμοι. Πάμε ξανά στον Σωτήρη να πούμε για το θέμα της αναβολής, αυτής της νέας αναβολής. Καλώς τον. Λοιπόν, έλεγα ότι οι Δήμοι ξεκαθαρίζουν ότι μένουν στο τραπέζι οι προσφυγές.
1: Ναι, και είναι μια τακτική που από την πρώτη στιγμή έχουν ξεκαθαρίσει ότι θα ακολουθήσουν. Με τα δεδομένα όμως την πορεία αυτής της διαδρομής να είναι εντελώς διαφορετικά σε αυτήν την πέμπτη ή έκτη αναβολή της εκδίκασης των προσφυγών που έχουν καταθέσει οι Δήμοι Ηρακλείου και Μαλεβιζίου στο Συμβούλιο της Επικρατείας για τις αστικές παρακάμψεις του ΒΟΑΚ. Και σωστά το είπες και έχει, αν θέλεις, και μια ξεχωριστή σημειολογία το γεγονός ότι ενώ σε όλες τις προηγούμενες περιπτώσεις το αίτημα αναστολής είχε κατατεθεί από το ελληνικό δημόσιο, αυτή τη φορά το κατέθεσαν το σχετικό αίτημα για αναβολή της εκδίκασης οι δύο Δήμοι και αυτό δείχνει ότι υπάρχει μία όχι μόνο πια ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας, αλλά και μία μελέτη. Μία μελέτη η οποία είναι σε εξέλιξη και θα εντάξει τις προτάσεις των δύο Δήμων, θα τις ενσωματώσει στην κατασκευή του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Δεν αποκλείεται, οι πληροφορίες λένε ότι οριακά το πρώτο δεκαήμερο του Δεκέμβρη θα έχουμε μία ολοκληρωμένη μελέτη, γιατί πια δεν αφορά μόνο την πολιτική εξαγγελία, όλα αυτά θα πρέπει να αποτυπωθούν σε τεχνικές λεπτομέρειες και αυτές οι τεχνικές λεπτομέρειες να συμβασιοποιηθούν μέχρι να πιστούν οι δύο Δήμοι να αποσύρουν τις προσφυγές. Έχουμε ακόμη δρόμο μπροστά μας, φαίνεται όμως ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια συμφωνία για να βρεθεί μια λύση που δεν θα κόβει ο ΒΟΑΚ το αστικό πολεοδομικό συγκρότημα του Ηρακλείου, στο Ηράκλειο και στο Γάζι.
0: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη. Πολλά παράπονα προκαλεί στους δημότες η ελλιπής έως ανύπαρκτη σήμανση σε ορισμένες υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Σε κάποιους δε δρόμους όπου λείπει και ο οδοφωτισμός, οι διαβάσεις δεν γίνονται καν αντιληπτές το βράδυ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την πιθανή πρόκληση ατυχήματος. Η Δημοτική Αρχή πάντως απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα.
2: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
3: Και επιθυμητό, ναι.
4: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες, αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
2: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
4: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις. Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
3: Ναι, ναι.
4: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια.

0: διαφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
1: Πάμε να συναντήσουμε τον Κώστα Κεφαλογιάννη, έτσι να συνοψίσουμε λίγο τι ακούμε από τους δημότες, από τους πολίτες, από τους οδηγούς, Κώστα, τι απαντάει η Δημοτική Αρχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο, πώς να το πω, είναι οριακά επικίνδυνο σε δρόμους, γιατί εννοώ το λέω από ιδία εμπειρία, σε κάποιους δρόμους που δεν έχουν και καθόλου φως, είναι λίγο δύσκολο, την πρώτη φορά δηλαδή μέχρι να το πάρεις είδηση.
2: Είναι και πολλές, είναι 27, οπότε νομίζω ότι σχεδόν όλοι οι γραφειώτες έχουν μια εμπειρία και ειδικά η πρώτη εμπειρία νομίζω για τους περισσότερους ήταν δυσάρεστη, γιατί βρεθήκαμε ξαφνικά μπροστά σε μια ράμπα πολλές φορές χωρίς να την πάρουμε χαμπάρι. Κοίταξε, οι δημότες παραπονιούνται, τα ακούσαμε, ότι δεν τη βλέπουν, σε πολλές περιπτώσεις δεν τη βλέπουν, γιατί υπάρχει μια εργοταξιακή ακόμα σήμανση η οποία ξεβάφει, είναι ξεκάθαρο, δεν υπάρχει σήμανση πριν. Και βέβαια ξέρουμε ότι και ο οδοφωτισμός στην πόλη δεν είναι και στα καλύτερα δυνατά επίπεδα. Είναι ένας συνδυασμός πολύ επικίνδυνος, δηλαδή σε δρόμους που δεν έχουν καλό οδοφωτισμό ή να είναι και ράμπες με μια κίτρινη γραμμή που έχει αρχίσει ήδη να ξεβάφει, είναι μεγάλο πρόβλημα. Mm-hmm. Σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται δε ότι έχουν υπάρξει και κάποιες αστοχίες ως μόνο την κατασκευή, το ύψος, mm-hmm. το μήκος κτλ. Και μπορώ να σου πω επίσης από προσωπική εμπειρία ότι σε κάποιες άλλες περιπτώσεις το υλικό με το οποίο κατασκευάστηκαν πίσω, άσφαλτο, δεν ξέρω ακριβώς τι, έχει αρχίσει ήδη να φεύγει. Έχει αρχίσει ήδη να χαλάει. Από τη Δημοτική Αρχή απαντούν το εξής. Πρώτα απ' όλα, ότι δεν έχει ολοκληρωθεί το έργο. Θα ολοκληρωθεί μέσα στον Ιούνιο. Η σήμανση τελική σε μία από όλες τις ράμπες έχει ολοκληρωθεί και πριν από λίγο μου την έστειλαν και φωτογραφία. Είναι τέτοια που είναι αδύνατο να μην τη δεις. Αυτό είναι γεγονός.
1: Μέχρι τότε είναι το θέμα τι γίνεται, Κώστα. Ναι. Γιατί θεωρητικά θα περίμενες ότι η κατασκευή της υπερυψωμένης διάβασης θα συνεπαγόταν αυτόματα και τη σήμανση.
2: Ναι, θα μπουν και μάτια γάτας πριν τις, αυτά που προσορίζουν το βράδυ πριν τις διαβάσεις. Όσο αφορά τις προδιαγραφές, λένε ότι με εξαίρεση την Ατλαντίδος που όντως υπάρχει ένα ζήτημα με την κλίση, όλες οι άλλες είναι στις σωστές προδιαγραφές και έχουν ελεγχθεί. Αυτό λένε από τη Λότζια. Και επιμένουν ότι εάν οι οδηγοί πηγαίνουν με 30 χιλιόμετρα που είναι το όριο μέσα στον αστικό ιστό, δεν θα χτυπάνε τα αυτοκίνητά τους από κάτω, ούτε υπάρχει ο κίνδυνος κάποιου ατυχήματος. Αυτή είναι η επίσημη θέση της Λότζια. Δεν συμφωνεί, νομίζω, οι περισσότεροι δημότες δεν συμφωνούν. Όμως για να είμαστε κι εμείς δίκαιοι, θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο. Με το ερωτηματικό βέβαια ότι εφόσον οι ράμπες έχουν τελειώσει, ας πούμε, σε κάποιες περιοχές, 1-1,5 μήνα τώρα. Το να περιμένεις άλλο 1-1,5 μήνα για τη σήμανση, προφανώς δημιουργεί κινδύνους. Έτσι. Νομίζω αυτό είναι απολύτως κατανοητό. Mm-hmm. Σε κάθε περίπτωση θα περιμένουμε να ολοκληρωθεί το έργο για να το κρίνουμε μετά.
1: Συνολικά.
2: Ναι, να ξέρεις, όπου να είναι έρχονται και οι έξινες διαβάσεις. Αλλά για αυτές θα μιλήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τώρα προς το παρόν προσπαθούμε να συνηθίσουμε τις διαβάσεις μέσω IQ.
1: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Σοβαρές καταστροφές προκάλεσε η χθεσινή σφοδρή χαλαζόπτωση στις αμπελοκαλλιέργειες του προφήτη Λία. Η παραγωγή κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές, καθώς το έντονο καιρικό φαινόμενο έπληξε τις καλλιέργειες σε ιδιαίτερα κρίσιμο στάδιο ανάπτυξης. Από την πλευρά του ΕΛΓΑ ξεκίνησε σήμερα ελέγχους στις πληγήσεις περιοχές, προκειμένου να καταγραφεί το εύρος των ζημιών και να προχωρήσουν οι σχετικές διαδικασίες αποζημίωσης.
3: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Λία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
4: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή των, στα όρια των τοπικών κοινοτήτων, Προφήτη Ηλία, Δαφνό.

0: Κυπαρισίου της ζημιάς. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
1: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε Κηπευτικά αλλά και στον Κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
0: Είχαμε και κάποια Κηπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
1: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
0: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Εφόσον επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
2: Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας έχει καταθέσει ο Σύλλογος Εργαζομένων στην Καθαριότητα του Δήμου Ηρακλείου, ζητώντας την ακύρωση της πολυσυζητημένης σύμβασης που πρόκειται να υπογράψει η Δημοτική Αρχή με ιδιώτη, ο οποίος θα αναλάβει μέρος της αποκομιδής. Πάμε να σαντήσουμε ξανά τον Κώστα Κεφαλογιάννη, γιατί φαίνεται, Κώστα, ότι ο Σύλλογος τουλάχιστον προς ώρες δεν θέλει να φτάσει αυτή την υπόθεση και την κόντρα στα άκρα. Γι' αυτό και θέλω να μας εξηγήσεις το πώς και το γιατί.
3: Ναι. Είναι μια σημαντική παραμέτρο στην οποία πρέπει να ρωτήσουμε για να το διευκρινίσουμε, γιατί ήταν ένα ερώτημα το οποίο έμενε αναπάντητο όλο το Σαββατοκυριακό. Η είδηση για την προσφυγή έγινε γνωστή την Παρασκευή. Προσέφηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας σε συνεργασία με την ΠΟΕΟΤΑ, ζητούν την ακύρωση της σύμβασης. Δεν έχουν κάνει όμως αίτηση αναστολής, τουλάχιστον προς το παρόν. Η αίτηση αναστολής, εάν γινόταν δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, καταρχάς θα εξεταζόταν πολύ πιο γρήγορα από όταν θα πάρει τώρα δικάσιμο η προσφυγή. Και αν γινόταν δεκτή η αίτηση αναστολής, θα δημιουργούσε πολύ σοβαρά προβλήματα στον Δήμο Ηρακλείου, που δεν θα μπορούσε να προχωρήσει στις υπογραφές. Οι υπογραφές με τον ιδιώτη είναι θέμα ημερών, έτσι. Το έχουμε πει αυτό, νομίζω μέχρι τέλος του μήνα θα έχουν πέσει υπογραφές. Αν γινόταν λοιπόν έτσι αναστολής και γινόταν και δεκτή από το Συμβούλιο της Επικρατείας, βασικός όρος αυτός, θα δημιουργούσε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Θα πετούσε στα βράχια, θα έλεγα, τον σχεδιασμό του Δήμου Ηρακλείου για την έλευση ιδιώτη. Mm-hmm. Οι εργαζόμενοι προτίμησαν, ο Σύλλογος των Εργαζομένων προτίμησε να μην κάνει αυτό, να κάνει την αίτηση κανονικά για την προσφυγή για την ακύρωση και να περιμένει οπότε θα εκδικαστεί, παρότι, όπως λένε, το θέμα για αυτούς είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα το φτάσουν ακόμη και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Mm-hmm. Εν τούτοις, στη δεδομένη στιγμή έκαναν ότι είναι καλύτερο για την πόλη περισσότερο παρά για την Δημοτική Αρχή, να μην κάνουν αίτηση αναστολής και να μην πάνε τα πράγματα στα άκρα. Με αυτά τα δεδομένα δεν αλλάζει κάτι στο σχεδιασμό της Λότζια, mm-hmm. προχωράνε για τις υπογραφές και από Ιούνιο, κάπου μέσα προς τέλη Ιουνίου, θα ξεκινήσει και mm-hmm. αυτή η περιβόητη, πολύ συζητημένη πράγματι, mm-hmm. συνεργασία με τον ιδιώτη, να δούμε και τι αποτελέσματα θα φέρει.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι. Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί, κυρίες και κύριοι, το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εκπαιδευτών Οδήγησης. Οι ειδικοί κρίνουν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια.
4: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά όχι

0: Κύματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στον δρόμο.
1: Για άλλη μια φορά, επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης στην Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
0: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
1: Το λέμε λοιπόν αυτό, γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα, ας πούμε, σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
0: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
1: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζοντας ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση του Προεδρικού Διατάγματος. Ο πολεοδόμος, χωροτάκτης και σύμβουλος του μελετητής, με συγχωρείτε, του Δήμου Ηρακλείου, κ. Γιώργος Αλεξάκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα, έκανε λόγο έκρουσε, με συγχωρείτε, καμπανάκι κίνδυνου και σημείωσε ότι τίθενται ένα αμφιβόλο πολλές ιδιοκτησίες στην Κρήτη.
0: Ντόμινο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάση νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου, Γιώργος Αλεξάκης, μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
6: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα, όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο, ή το αγόραζε, ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των

0: οικισμών.
1: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
0: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το Προεδρικό Διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
1: Όσα σπίτια χτίστηκαν έως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
0: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς, να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς, και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
1: Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
0: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επίοικης ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολύ νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
2: Τα οξυμενά προβλήματα που αντιμετωπίζει η πρωτογενής τομέα στην Κρήτη, οι καθυστερήσεις πληρωμών και η έλλειψη ρευστότητας βρέθηκαν μεταξύ άλλων στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας που έγινε στο Ηράκλειο με πρωτοβουλία του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και τη συμμετοχή βουλευτών αλλά και του αρμόδιου Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
4: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
5: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
6: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους και από την άλλη

0: Υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
1: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
2: Έχουμε τώρα 25/5 του 2026 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί, τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα, και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων, των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
3: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων, και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
4: Με μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε η ημέρα μαγείας φυτών στο Ακρόπτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προωθώντας τη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση. Η φετινή διοργάνωση ανέδειξε ιδιαίτερα τη σχέση των φυτών με την κριτική διατροφή και τη γαστρονομική ταυτότητα της Κρήτης, εν ώψη του τίτλου της Γαστρονομικής Περιφέρειας της Ευρώπης 2026.
5: Η ημέρα μαγείας φυτών επέστρεψε δυναμικά στο αγρόκτημα του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου, προσελκύοντας το ενδιαφέρον μικρών και μεγάλων σε μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη φύση, τη γνώση και τη δημιουργικότητα. Η προσέλευση του κοινού ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, επιβεβαιώνοντας τη διαρκώς αυξανόμενη απήχηση της διοργάνωσης, η οποία στοχεύει στη σύνδεση της επιστήμης με την κοινωνία και στην καλλιέργεια οικολογικής συνείδησης στις νεότερες γενιές.
6: Σκοπός είναι να γιορτάσουμε όλοι μαζί την ημέρα μαγείας φυτών, να υποδεχθούμε τα μικρά παιδιά, τους μαθητές, τις οικογένειες, την κοινωνία του Ηρακλείου, να τους εξηγήσουμε το ρόλο που έχουν σήμερα τα φυτά, το ρόλο τους στη διατροφή, στην ανθρώπινη υγεία, στην καθημερινότητά μας, ειδικά σε συνθήκες κλιματικής κρίσης και ενός περιβάλλοντος το οποίο διαρκώς μεταβάλλεται.
5: Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών και περιλάμβανε πλούσιο πρόγραμμα δραστηριοτήτων, όπως ξεναγήσεις στους χώρους του αγροκτήματος, στους κήπους και στα θερμοκήπια, διαδραστικά παιχνίδια, καθώς και εκπαιδευτικά εργαστήρια για παιδιά και ενήλικες. Οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τη βοτανική, τις καλλιέργειες, αλλά και τη σημασία των φυτών στη διατροφή και την καθημερινή ζωή.
7: Έχουν έρθει πάρα πολλοί κόσμος, παιδιά, για να συμμετάσχουν στις δράσεις που έχουμε οργανώσει, από εκπαιδευτικές, περιβαλλοντικές, γευσηγνωσίες, μουσικά δρόμενα και πολλά άλλα καλλιτεχνικά. Μας έχει ανάγκη από τέτοιου είδους δράσεις για να γνωρίσει από κοντά τα φυτά και την επιστήμη, και έτσι το πανεπιστήμιο να έρθει κοντά στην κοινωνία και να μάθει ακριβώς τι γίνεται μέσα στα πανεπιστήμια και τι μπορούμε να προσφέρουμε.
5: Η φετινή διοργάνωση είχε ιδιαίτερη σημασία καθώς συνδέεται με την ανακήρυξη της Κρήτης ως γαστρονομικής περιφέρειας της Ευρώπης για το 2026. Στο πλαίσιο αυτό η εκδήλωση ανέδειξε τη στενή σχέση

σχέση των φυτών με την κρητική διατροφή, τη γαστρονομική παράδοση και την τοπική βιοποικιλότητα, φωτίζοντας τον ρόλο των φυτικών προϊόντων, των τοπικών ποικιλιών και των αρωματικών φαρμακευτικών φυτών στην βιώσιμη αγροδιατροφή και τη σύγχρονη καινοτομία.

0: απασχολεί τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα το νησί μας στην Κρήτη. Η φυτοπροστασία, οι υγιείς καλλιέργειες είναι ένας σημαντικός παράγοντος προκειμένου να έχουμε βιωσιμότητα του αγροδιατροφικού τομέα, βιωσιμότητα του παραγωγού, να έχουμε ένα υγιές περιβάλλον. Και σε αυτό το κομμάτι, πραγματικά το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, μέσα από έρευνα η οποία κάνει, πραγματικά παίζει σημαντικό ρόλο μαζί με την περιφέρεια που έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία για να δούμε καλλιέργειες με λιγότερα φάρμακα, καλλιέργειες με λιγότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, προκειμένου να έχουμε υγιείς εδάφη, υγιείς φυτά.
1: Η εκδήλωση εντάσσεται στη Διεθνή Πρωτοβουλία Fascination of Plants Day του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Επιστήμης των Φυτών και αποτελεί έναν παγκόσμιο θεσμό αφιερωμένο στη σημασία των φυτών για τη ζωή, την αγροδιατροφή, το περιβάλλον και τον πολιτισμό.
2: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
3: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ. Το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές. Και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, μία βουλή 6 κομμάτων ανέδειξαν οι βουλευτικές εκλογές της Κυριακής στην Κύπρο. Το κεντροδεξιό Οδυσσή κατέλαβε την πρώτη θέση με ποσοστό περίπου 27,2% και κατάφερε να διατηρήσει τις 17 έδρες στο Κοινοβούλιο, ακολουθούμενο από το ΑΚΕΛ. Ανησυχία προκαλεί πάντως η άνοδος της ακροδεξιάς, με το Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%.
1: Καθαρή πρωτιά, με διαφορά που ξεπερνάει το 3,5% εξασφάλισε το Οδυσσή στις βουλευτικές εκλογές στην Κύπρο. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός, παρά τη μικρή πτώση σε σχέση με τις εκλογές του 2021, συγκεντρώνει ποσοστό άνω του 27% έναντι 23,9% του δεύτερου ΑΚΕΛ.
2: Προχωράμε μαζί με τους βουλευτές, τις βουλεύτριες μας, με γνώση, με συνεκτικό σχεδιασμό, πίστη στις δυνατότητες της πατρίδας μας. Με πολιτικές που χτίζουν συνενέσεις και δίνουν λύσεις στα πραγματικά προβλήματα των πολιτών. Θέλω από καρδιάς να συγχαρώ, να συγχαρούμε όλους όσους έχουν εκλεγεί, να ευχηθούμε μια παραγωγική θητεία και να ευχαριστήσω όλους τους υποψηφίους μας, όλες τις υποψήφιες μας που έχουν συμβάλει σε αυτό το πολύ καλό αποτέλεσμα. Η ευθύνη για μας είναι μεγάλη. Και εμείς δεν τη φοβόμαστε, είμαστε έτοιμοι να την αναλάβουμε, όπως το έχουμε αποδείξει με σκληρή δουλειά. Συνεχίζουμε δίπλα στους πολίτες, κοντά στους πολίτες, αφού γκραζόμαστε τις ανάγκες και τις αγωνίες τους.
3: Εμείς, ως ο ισχυρός πόλος της αντιπολίτευσης, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε για την κοινωνία, τους εργαζόμενους, τους απλούς ανθρώπους, και ασφαλώς θα συνεχίσουμε με την ίδια σοβαρότητα και την ίδια υπευθυνότητα και μέσα στη Βουλή. Είμαστε το ιστορικότερο κόμμα, είμαστε ο Μαθουσάλλας της πολιτικής ζωής του τόπου 100 χρόνων ιστορία. Το γεγονός ότι ένα κόμμα 100 χρόνων παραμένει ισχυρό, ανεβάζει στροφές και δυνάμεις, αυτό δείχνει ότι έχουμε πολλά ακόμα να δώσουμε σε αυτόν τον τόπο, σε αυτόν τον λαό.
1: Το ΕΛΑΜ κατέγραψε άνοδο 4% σε σχέση με τις προηγούμενες εκλογές και εξασφαλίζει την τρίτη θέση με ποσοστό 10,9%. Το κέντρο Δίκο ακολουθεί με 10%, ενώ την είσοδό του στη Βούλη εξασφαλίζουν τα νεοσύστατα ΑΛΜΑ και Κίνημα Δημοκρατίας με ποσοστά άνω του 5%.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetem ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetem το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetem. Πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο. Καλώς τον. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Δημοσθένη.
5: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Ολυμπιακό, από τη μεγάλη νίκη χθες το βράδυ, στην κορυφή της Ευρωλίγκας, τέταρτο αστέρι για τον Ολυμπιακό.
5: Γι' αυτό και είσαι και εντυμένη στα ερυθρόλευκα σήμερα, από ό,τι φαντάζομαι.
0: Τυχαίο είναι.
5: Ο Ολυμπιακός πράγματι, όπως είπες και εσύ, κατέκτησε για τέταρτη φορά στην ιστορία του το Ευρωπαϊκό Τρόπαιο, την Ευρωλίγκα, μετά το 2013. 13 χρόνια μετά την τελευταία του κατέκτηση, πάλι απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνο το Ευρωπαϊκό. Έτσι και χθες την νίκησε την Βασίλισσα της Ευρώπης στο κλειστό του ΆΚΑ με σκορ 92-85. Παρουσία 18.000 φίλων που είχαν κατακλείσει το κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων. Θα έλεγα ότι οι περισσότεροι πίστευαν ότι ο Ολυμπιακός θα κέρδιζε άνετα τον χθεσινό τελικό, καθώς η Ρεάλ Μαδρίτης είχε παραταχθεί με πάρα πολλές απουσίες στη γραμμή των ψηλών. Δεν είχε σέντερ στην ουσία η Ρεάλ Μαδρίτης. Παρ' όλα αυτά, απέδειξε ότι έχει πάρα πολύ βαριά φανέλα, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε, έστω και δύσκολα, όπως αποδείχθηκε, ότι ήταν η καλύτερη ομάδα στην σεζόν. Κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης και έσπασε και την κατάρα αυτή που είχε, που ήθελε όποια ομάδα κατακτούσε την πρώτη θέση στην κανονική περίοδο της Ευρωλίγκα να μην κατακτάσει συνέχεια τον τρόπαιο. Ο Ολυμπιακός λοιπόν έσπασε αυτή την κατάρα, στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης και θα λέγαμε ότι σκόρπισε και απεριόριστη χαρά στον κόσμο.
0: Προφανώς. Και αυτός ο κόσμος είναι που λέντισε για όλο το βράδυ, σίγουρα στον Πειραιά, σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω σε όλες τις μεγάλες πόλεις ανά την Ελλάδα συγκεντρώθηκαν οι φίλοι και οπαδοί έτσι για να το γιορτάσουν.
5: Η αλήθεια είναι ότι οι πανηγυρισμοί ξεκίνησαν.

0: Ξεκίνησαν από το ΆΚΑ, με τους παίκτες να είναι πρωταγωνιστές όταν σηκώθηκε το τρόπαιο στον ουρανό της Αθήνας, η απονομή του τρόπαιου. Αλλά όπως είπες και εσύ, όλο το βράδυ, παντού, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, θα έλεγα εγώ, και στην Κρήτη. Φυσικά, οι φίλοι του Ολυμπιακού πανηγύρισαν με την ψυχή τους, ωστόσο, όπως ήταν φυσιολογικό, στο επίκεντρο ήταν ο Πειραιάς. Στο Δημοτικό Θέατρο είχε στηθεί ειδική σκηνή από το πρωί, έχω να σου πω, ήταν προετοιμασμένοι οι άνθρωποι στον Πειραιά και οι άνθρωποι του Ολυμπιακού ότι η ομάδα θα πάρει το ευρωπαϊκό. Έτσι λοιπόν κάποια στιγμή τα ξημερώματα κατάφερε να βρεθεί μέσω ενός ανοιχτού πούλμαν, όπως είχε κάνει και Όφη στην γιορτή μετά την κατάκτηση του κυπέλλου. Έτσι πάνω σε ανοιχτό πούλμαν η ομάδα έφτασε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και μέχρι το πρωί ακολούθησε γλέντι, η νύχτα έγινε μέρα και κυρίως θα σου έλεγα σώτια ότι ξέσπασαν άπαντες, καθώς το περίμεναν πάρα πολλά χρόνια αυτό το ευρωπαϊκό. 4 σερί Final Four είχε πάει ο Ολυμπιακός και δεν κατάφερε να πιει νερό, έφτανε στην πηγή, δεν έπινε νερό, τα κατάφερε χθες και πραγματικά ήταν πολύ μεγάλη χαρά, πολύ μεγάλο το ξέσπασμα από όλο τον οργανισμό του Ολυμπιακού.
1: Mm-hmm. Πάμε τώρα λίγο και στην επόμενη σεζόν, να πούμε και τα υπόλοιπα και για τον Ολυμπιακό, για την ΑΕΚ, για την League Face ενώ Δημοσθένη. Να αλλάξουμε λίγο κλίμα δηλαδή στη συζήτηση.
0: Ναι, η μέρα χθες θα έλεγα ότι ξεκίνησε καλά για τον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Από το ποδόσφαιρο είχε ξεκινήσει καλά, χωρίς καν να αγωνίζονται οι Ερυθρόλευκοι. Καθώς η Άστον Βίλα τους έκανε το χατήρι, τερμάτισε στην τέταρτη θέση της Premier League και έτσι ο Ολυμπιακός προσπέρασε άνευ αγώνα ένα προκριματικό γύρο στο, mm-hmm. το καλοκαίρι στο Champions League. Έτσι λοιπόν ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει από τον τρίτο προκριματικό. Κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αν αποκλειστεί σε αυτή τη φάση του Champions League, θα συνεχίσει σίγουρα στη League Phase του Europa League. Το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, η οποία είναι στα playoff του Champions League. Αν αποκλειστεί, θα πάει στο Europa. Και φυσικά υπάρχει και ο Όφη, το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, που ίσως είναι στα playoff του Europa League. Αν αποκλειστεί, θα πάει τουλάχιστον στο Conference. Έτσι λοιπόν, ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Όφη θα είναι σίγουρα σε League Phase στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις mm-hmm. την επόμενη σεζόν. Οι ομάδες που δεν είναι σίγουρες ακόμη αν θα καταφέρουν είναι ο ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό.
1: Λοιπόν, τι να κάνουμε τώρα που έτσι είναι η ειδησιογραφία. Έχει και καλές αλλά έχει και πολύ κακές και δυσάρεστες ειδήσεις. Πάμε τώρα να κλείσουμε τη συνάντηση μας απόψε με τα δυστάρεστα, ξεκινώντας από το βαρύ πένθος για τον Τραγιανό Βέλλα, Δημοσθένη, στο πλευρό του οποίου στέκεται όλη φυσικά η οικογένεια του Όφη. Γιατί δεν ξεχνά βέβαια, εννοείται και πώς αλλιώς, το πέρασμά του από την ομάδα και τη συμβολή του. Για πάμε.
0: Δυστυχώς, ναι. Σε ηλικία 55 ετών η σύζυγός του, η γογό μας, τον Κώστα, έφυγε από τη ζωή μετά από μια πολύχρονη μάχη που έδινε με τον καρκίνο. Άπαντες ξέραμε τον Γολγοθά που ανέβαινε ο Τραγιανός Βέλλας όλα αυτά τα χρόνια. Ήταν στο πλευρό της σύζυγου του μέχρι και την τελευταία στιγμή. Φυσικά και Όφη ήταν, παρέμενε όλο αυτό το διάστημα στο πλευρό του. Mm-hmm. Όπως πες και εσύ, ήταν για σχεδόν ένα χρόνο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας και αποχωρήσει τον Οκτώβριο του 2024. Τότε έγινε λόγος για ένα προσωπικό πρόβλημα, αλλά όλοι στην ουσία ξέραμε ότι ο Τραγιανός Βέλλας στην ουσία αποχώρησε από την προπονητική σε εκείνο το διάστημα, προκειμένου να σταθεί δίπλα στην γογό Μαστροχώστα. Ο ίδιος σήμερα με μια σπαραχτική, θα τη χαρακτήριζα εγώ, ανάρτησή του στα social media, χαρακτήρισε την σύζυγό του ως έναν άγγελο, ο οποίος πέταξε ψηλά γιατί απλά την ήθελε ο Θεός μαζί του. Μάλιστα έχουν κυκλοφορήσει πάρα πολλές δηλώσεις της σύζυγού του που έλεγε ότι πόσο δίπλα της ήταν ο Τραγιανός Βέλλας, πόσο κοντά της, δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Γι' αυτό και λοιπόν όλος ο Όφη είναι στο πλάι του, τόσο η ΠΑΕ με ανακοίνωσή της, όσο και οι σύνδεσμοι των οπαδών του Όφη μιλούν με τα καλύτερα λόγια για τον Τραγιανό Βέλλα. Αυτό δείχνει πόσο αγαπητός ήταν στο διάστημα που βρισκόταν στο Ηράκλειο. Mm-hmm. Γι' αυτό και άπαντες είναι μαζί στον πόνο που βιώνει αυτή την ώρα.
1: Και ένας ακόμη πολύ νέος άνθρωπος, σε ηλικία μόλις 49 ετών, ο Παρασκευάς Άντζας έφυγε σήμερα από τη ζωή και εκείνος πάλευε χρόνια με μια πολύ δύσκολη ασθένεια, αλήθεια είναι. Επίσης έχει περάσει από τον Ολυμπιακό, το λέω μιας και είχαμε τη συζήτηση νωρίτερα για τον Ολυμπιακό, από την Εθνική προφανώς, κάποια από εμάς λίγο παλιότερο τον θυμόμαστε.
0: Ναι, και μια σπάνια ασθένεια είχε ο Παρασκευάς Άντζας, η οποία είναι γνωστή ως η νόσος του κινητικού νευρώνα, mm-hmm. Για να βοηθήσουν τους τηλεθεατές μας, είναι η ίδια που είχε

0: και ο Στίβεν Χόκινγκ. Αυτή ακριβώς ήταν η ασθένεια του Παρασκευά Άτζα, ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σήμερα στη Δράμα, στη γενέτειρά του, εκεί όπου θα γίνει αύριο και η κηδεία του. Είχε αφήσει το στίγμα του στο ελληνικό ποδόσφαιρο ο Παρασκευάς Άντζας και κατακτήσει 7 πρωταθλήματα, 3 κύπελα, πολλά χρόνια καριέρα στον Ολυμπιακό, πολλά χρόνια καριέρα στην Ξάνθ. Ήταν και 26 φορές διεθνής με την εθνική μας ομάδα, έχει φορέσει σε 26 παιχνίδια το εθνόσημο. Δυστυχώς, ενώ χθες ήταν πολύ μεγάλη χαρά για τον ελληνικό αθλητισμό, σήμερα θα λέγαμε ότι ξημέρωσε μία μαύρη μέρα με αυτούς τους δύο θανάτους.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Στο Ηράκλειο αναμένεται, κυρίες και κύριοι, τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαηλόβιτς και τον Μίτσιτς.
2: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του Sev Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα, Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαηλόβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interbetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interbetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interbetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Στην οικονομική σας ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, με άνοδο 2,19% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.321,36 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 154,31 εκατομμύρια ευρώ, 90 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 34 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη και αμέσως μετά η εκπομπή Κερκίδα με τον Γιώργο Κορτσιδάκη. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
4: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε και καλή σας εβδομάδα.

εβδομάδα. Περιορίζονται οι συνθήκες καιρικής αστάθειας σταδιακά στη χώρα μας τη νέα εβδομάδα, δίνοντας χώρο για περισσότερες ώρες ηλιοφάνειας και ελάχιστα φαινόμενα. Η άνοιξη φαίνεται να επιστρέφει δυναμικά. Αραιές νεφώσεις που θα γίνονται πυκνότερες, κυρίως στα ηπειρωτικά, περιμένουμε λόγω της θερμής αστάθειας που θα επικρατήσει τις μεσημβρινές ώρες, ενώ οι άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις στα 5 με 6 μποφόρ. Λίγες πρόσχερες νεφώσεις για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας και την Ήπειρο. 14 με 28 βαθμούς η θερμοκρασία το 24ωρο της Τρίτης, με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 2 με 4 μποφόρ. Για την κεντρική Μακεδονία τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, και εδώ περιμένουμε λίγες πρόσχερες νεφώσεις και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Τις θερμές ώρες της ημέρας, δηλαδή τις προμεσημβρινές ώρες μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες, θα εκδηλώνονται φαινόμενα λόγω καιρικής αστάθειας, κυρίως στις ημιωρινές και ορεινές περιοχές. Η μέγιστη τιμή του υδραργύρου στους 28 βαθμούς, με δυτικούς ανέμους στα 3 μποφόρ. Ηλιοφάνεια με πρόσχερες νεφώσεις στις θερμές ώρες της ημέρας περιμένουμε και για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη. Με ανέμους από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ, 12 με 27 βαθμούς το θερμόμετρο. Σχεδόν έθριος ο καιρός στο βόρειο Αιγαίο. 27 βαθμούς ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή, με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό το 24ωρο της Τρίτης και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα. Με το θερμόμετρο να αγγίζει ως μέγιστη τιμή τους 27 βαθμούς και βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 3 με 4 μποφόρ. Αττική και Βοιωτία, ίδια εικόνα του καιρού, δηλαδή σχεδόν έθριος ο καιρός, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ και το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Για τη Δυτική Ελλάδα, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης, περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει στα ορεινά. Με ανέμους από βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία μεταξύ των 13 και 28 βαθμών. Για το νότιο Αιγαίο τώρα περιμένουμε αρκετές ώρες ηλιοφάνειας και τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι. Στους 25 βαθμούς θα βρεθεί το θερμόμετρο ως μέγιστη τιμή, με βοριάδες στα 5 μποφόρ. Να δούμε στο σημείο αυτό τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Στο νησί μας τώρα, κυρίες και κύριοι, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός αρχικά και μόνο τις θερμές ώρες ημέρας θα συννεφιάσει στα ορεινά, όπου και δεν αποκλείεται να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι και τις πρώτες όμως βραδινές ώρες, ο καιρός και εκεί θα έχει βελτιωθεί. Αναλυτικότητα τώρα, στον ομό Χανίων, σχεδόν έθριος ο καιρός. Με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις, στα 2 με 4 από φόρο, 13 με 25 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, κυρίως στα νότιο-δυτικά τμήματα του νομού. Για τον ομό Ρεθύμνου περιμένουμε με ηλιοφάνεια να ξεκινήσει η Τρίτη, ενώ το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται μικρή αλλά υπαρκτή η πιθανότητα να σημειωθούν λίγα τοπικά φαινόμενα. Και εδώ ο καιρός θα σημειώσει βελτίωση ως προς τα φαινόμενα από τις πρώτες βραδινές ώρες. Βόρειο-δυτική άνεμη στα 3 με 4 από φόρ, το θερμόμετρο νωρίς το πρωί στους 13 βαθμούς. Στον ομό Ηρακλείου τώρα και εδώ περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα γύρω ορεινά. Με το θερμόμετρο να αγγίζει το μεσημέρι ως μέγιστη τιμή τους 26 βαθμούς και βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ. Για τον ομό Λασιθίου σχεδόν έθριος ο καιρός το 24ωρο της Τρίτης με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 4 από φόρ, 24 βαθμούς η μέγιστη τιμή του θερμομέτρου. Για την Τετάρτη τώρα, κυρίες και κύριοι, θα παραμείνει σχετικά άστατος ο καιρός, ενώ θα έχουμε και μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνεια σχεδόν στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας μας. Οι άνεμοι θα παραμένουν από βόρειες βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δεν θα ξεπερνάνε όμως ένταση στα 5 με 6 μποφόρ, που σημαίνει ότι ο κυματισμός θα βρίσκεται μεταξύ του μισού και ενός μέτρου ως μέγιστη τιμή. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας. Να έχετε μια πολύ όμορφη εβδομάδα.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν κλιν.
7: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
9: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
8: Αυτό.
10: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
8: Αλλά και αυτό.
11: Τόσα δίνω πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
8: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό θα λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας, λοιπόν.

0: Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και εχθές, 24 του μήνα το βράδυ, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό, τρομερό τελικό. Για κάποιον βέβαια που τον παρακολούθησε χωρίς άγχος, γιατί σίγουρα οι φίλοι των δύο ομάδων είχαν αγχωθεί, καθώς ήταν ένας τελικός, ο οποίος είδαμε τις δύο ομάδες να είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Ολυμπιακός όμως κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε και μάλιστα είχε στο πλευρό του και τον κόσμο του, ο οποίος έδωσε βροντερό παρόν, τόσο εκεί όσο και έπειτα στους δρόμους όλης της Ελλάδας, πανηγυρίζοντας τον τίτλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον γκουρού του μπάσκετ, με τον ένα και μοναδικό, τον Βασίλη το Σκουντή, να μας μεταφέρει εκείνος όλα όσα είδε, όλα όσα έζησε σε αυτό το μεγάλο τελικό. Τρομερός τελικός, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους πιεθυντές στην Ελλάδα, στην Κρέτα. Ναι, δεν έχει αδικό, ήταν συγκλονιστικός τελικός, ένας από τους καλύτερους, όχι μονάχα το τελευταίο ετών, γενικώς. Εγώ πανηγυρίσω τώρα 40-45 χρόνια που τους έχω δει όλους τους τελικούς. Θα το κατέτασα πολύ ψηλά. Μπορεί να μην είχε buzzer beater όπως έχει συμβεί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τέτοιο τρόπο, με το πεταχτάρι του Πέντεζη το 2012. Αλλά ήταν συγκλονιστικός, είχε ανατροπές, είχε πολύ πείσμα, πολύ πάθος, είχε εκπλήξεις, είχε ανατροπές στα σχέδια των προπονητών και στις τακτικές. Οπότε νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το ματς, κανείς φαντάζομαι δεν θα έφυγε από τη θέση του. Όλοι όσοι το παρακολούθησαν θα έμειναν εκεί μέχρι το τέλος για να δουν την κατάληξή του, που εν τέλει έδωσε στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης και έδωσε επίσης και το δικαίωμα και έβγαλε στον κόσμο, έβγαλε έξω χιλιάδες ανθρώπους, οι εικόνες, οι σκηνές από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, από τη λεωφόρο Συγκρού φεύγοντας από το Telecom Center Athens, κατεβαίνοντας για να κατευθυνθούν προς το κέντρο του Πειραιά, είχαν στηθεί κιόλας γιγαντοθόνες σε κάποια σημεία, όπως στον Κορυδαλό για παράδειγμα. Αλλά η μεγάλη γιορτή, η υποδοχή με το ανοιχτό πούλμαν στο περιστήλιο του Δημοτικού Θεάτρου, πραγματικά ήταν μια εικόνα από αυτές που όσοι την έζησαν ή όσοι την παρακολούθησαν επίσης μέσα από τις μεταδόσεις των ιστοσελίδων ή σήμερα στα ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, προφανώς αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Αυτή είναι όμως η χαρά του πρωταθλητισμού και η χαρά του αθλητισμού. Είναι αυτή, ότι σου απελευθερώνει, σου αποφυλακίζει συναισθήματα, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού και όλα σε αυτό ίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είχαν προηγηθεί 6 Final Four, το οποίο ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο. Άλλοτε έφτασε κοντά, άλλοτε έμεινε μακριά, και το 2015, δηλαδή μετά τα δύο διαδοχικά κύπελλα πρωταθλητριών, τα δύο διαδοχικά τρόπια της Ευρωλίγκας το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο. Ο Ολυμπιακός έπαιξε το 2015 στη Μαδρίτη, το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, το 2022 στο Βελιγράδι, το 2023 στο Κάουνας, εκεί όπου γνώρισε μια ήττα σε δραματικό τελικό με το καλάθι του Γιούλ, το 2024 στο Βερολίνο, το 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Είναι 6 μαζεμένα, οπότε όλα αυτά είχαν συσσωρευτεί, και όταν συσσωρεύεται κάτι που σε πονάει και σου αφήνει πληγές οι οποίες δεν έχουν επουλωθεί, προφανώς ο πανηγυρισμός, οι κραυγές, όλες οι αντιδράσεις είναι και αναμενόμενες και φυσιολογικές και θεμητές, και το είδαμε αυτό και από τον Μπαρτζόκα και από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από τους προέδρους του. Και ουσιαστικά, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε, ανακουφίστηκε, εξάγνησε τις αμαρτίες του, ξόρκησε τους δαίμονές του. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να περιγράψει τις καταστάσεις, και νομίζω ότι ισχύουν όλα και ήταν κιόλας και μία πολύ, πώς να το πω, και με τον κόσμο, γιατί σημειώθηκε ρεκόρ. Δεν νομίζω, θα πρέπει να ξαναγίνει Final Four στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα, ώστε μία από αυτές, τώρα ήταν Ολυμπιακός, θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός, ή στο μέλλον μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ξανά είναι ο Ολυμπιακός, να προσελκύσει τόσο πολύ κόσμο. Έχουμε δει πράσινες λαοθάλασσες, έχουμε ξαναδεί κόκκινες λαοθάλασσες, κίτρινες λαοθάλασσες για τη Μακάβη, αλλά λαοθάλασσα με 18.000 ανθρώπους, σε αυτό συνέτεινε προφανώς το γεγονός ότι έμειναν ειστήρια πέραν εκείνων τα οποία δικαιούται ο Ολυμπιακός. Το Final Four διεξήχθη επί ελληνικού εδάφους, οπότε ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό από τη στιγμή κιόλας ο Ολυμπιακός πήγε μόνος του εκεί για να διεκδικήσει τον τίτλο μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, να δημιουργηθεί τέτοιο.

0: και ο πανδαιμόνιο και να υπάρχουν περίπου 17-18.000 Έλληνες φύλαθλοι στη συντριπτική πλειοψηφία προφανώς οπαδοί του Ολυμπιακού και να παρακολουθήσουν το Final Four την Παρασκευή και την Κυριακή.
1: Πολύ σημαντικό να σημειώσουμε, Βασίλη, το γεγονός ότι ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, όπως τώρα μας είπες, δεν είχαμε παρατράγουδα. Και τι θέλω να πω, μεταξύ τους οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δύσκολο. Θα
0: Ναι.
1: μπορούσαν όμως λόγω του σημείου και λόγω των προηγούμενων συνθήκων να έχει συμβεί το οτιδήποτε και στους δρόμους μετέπειτα. Αυτό δεν συνέβη,
0: Όχι.
1: ευτυχώς.
0: Βεβαίως δημιουργήθηκε μια χαοτική ατμόσφαιρα, είχε δημιουργηθεί και όλα την Παρασκευή με το θέμα των εισιτηρίων και τους φιλάθλους της Φενέρμπαξε που έμειναν έξω και δημιουργήθηκε μια χαοτική ατμόσφαιρα χθες στο γήπεδο, εξού και οι διαδοχικές εκκλήσεις από τα μεγάφωνα που ζητούσαν από τα μεγάφωνα, ναι, με κάθε τρόπο
1: Ναι.
0: ζητούσαν από τον κόσμο να αφήσει ανοιχτούς, να ανοίξει τους διαδρόμους για λόγους ασφαλείας. Επίσης ζητούσε από όλους όσοι είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα, γιατί προφανώς θα χάσουμε χρόνο να εξηγήσουμε, γιατί
1: Ναι.
0: και το ένα το άλλο είναι πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά μερικές φορές πραγματικά η επιθυμία του κόσμου είναι τέτοια που όχι δεν μπορείς να τον ελέγξεις, δεν πρέπει να τον ελέγξεις, που φτάνεις σε ένα σημείο και ετοιμάζεσαι, όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το μάτς και βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμη καταστάσεις οι οποίες χρήζουν διαχείρισης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τελευταία ερώτηση. Γνωρίζω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί ο χρόνος σου είναι πολύ περιορισμένος, ιδιαίτερο σήμερα. Το ήθελε πιο πολύ ο Ολυμπιακός, Βασίλη.
0: Δεν νομίζω. Εγώ πάντοτε βγάζω σπυράκια και να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση όταν ακούω ότι κάποια ομάδα παίζει ένα τελικό κυπέλλου πρωταθλητών και το θέλει περισσότερο η μία από την άλλη. Δεν ισχύει. Διότι οι νίκες, οι θρίαμβοι, οι επιτυχίες, τα τρόπια δεν σε κάνουν ποτέ να ούτε να ξεδιψάσεις, ούτε να φορτάσεις. Πάντοτε υπάρχει ένα κίνητρο και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός εξήγησα για πολλαπλούς λόγους, για πολλούς λόγους, πολλούς και διαφορετικούς για ποιο λόγο ήθελε διακαώς και σφόδρα να πάρει το τίτλο, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρεάλ είχε μικρότερο κίνητρο. Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κατακτήσει 11 φορές σε αυτό το τρόπαιο, δεν πάβει να είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη, να έχει βαριά φανέλα και παρά τα προβλήματά της έδειξε κιόλας η Ρεάλ ότι μπορεί να προσαρμόζεται, μπορεί τακτικά να στριμώχνει στα σκοινιά τους αντιπάλους της και εν τέλει, έχοντας κιόλας τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, αν θυμηθούμε τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα, είχε και την ευκαιρία με το άστοχο σουτ τριών πόντων του Δομινικανού του Αντρέ Φελίς να φέρει το μάτς στα ίσια. Ο Ολυμπιακός και προηγηθεί με 88-80. Θέλω να πω ότι πάντοτε το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη που λέει και μια ελληνική παροιμία. Το αγώι είναι το κύπελο. Οι αγωγιάτες είναι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ. Ήταν μια μεγάλη σεζόν, κουραστική, με πολλά μάτς. Και στο τέλος δεν υπάρχει ομάδα που να φτάνει εκεί, ακόμη και αν είχε πάρει ένα αντίστοιχο τρόπο το προηγούμενο βράδυ, να μην θέλει να το ξαναπάρει. Γι' αυτό λέω ότι πάντοτε είμαι πολύ επιφυλακτικό σε ό,τι αφορά το μέγεθος και το πόσο ζυγίζει η επιθυμία της μιας ομάδας και πόσο ζυγίζει η επιθυμία της άλλης.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι κοντά μας.
0: Και
1: Τιμή
0: εγώ.
1: μου. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια. Καλή
1: Καλή
0: συνέχεια.
1: συνέχεια. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε τώρα όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το μεγάλο τελικό και θα επιστρέψουμε.
2: Προσπαθεί να βρει διάδρομο. Αλλίωσε την προσπάθειά του Αμπάλτε. Χεζόνια θέλει να πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά. Βρήκε μπροστά του τον Παπα-Νικολάου. Βρήκε τρόπο ο Κροάτης και τελείωσε τη φάση σε ανοιχτό γήπεδο. Καμπάτσο. Η μπάλα έφτασε στη γωνία. Πολύ καλή η πάσα από τον Οκέκ και το τελείωμα από τον Λάιλς. Λάιλς. Χεζόνια. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Λάιλς, αυτός γύρισε. Δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ, ο Λάιλς σημάδεψε. Πέρασε την μπάλα ο Γουόκα από τον Βεζέγκοφ, καλάθι και φάουλ. Γουόκα πέρασε από δύο σκριν. Στην αδύνατη πλευρά ο Παπα-Νικολάου, ο Μιλουτίνοφ έχει υποστάρει και υποδέχεται την μπάλα. Ένας-ένας με τον Λάιλς, έκλεισε και ο Μαλετών πάνω του, ελεύθερος ο Γουόκα για τρεις. Μέσα! Το αμυντικό transition έφερε μπροστά του τον Χολ. Ο Γουόκαπ έχασε την ισορροπία του.

0: Φοβερό μπλοκ από τον Τόρσεϊ, αλλά λάθος από τον Ολυμπιακό. Χεζόνια. Βρήκε χώρο και τελείωσε τη φάση. Δεν υπήρχε βοήθεια από την αδυνατή πλευρά για την ελληνική ομάδα. 15-22. Βεζένκοφ. Άφησε στον walk-up. Γουόρτ. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βρήκε ισορροπία και σκόραρε. 17-22. Τζόζεφ. Έβγαλε πάλι στον Γάλλο. Χαμηλά η μπάλα στον Πίτερς. Καλάθι από τον Αμερικάνο. Φουρνιέ. Αλλαγή ρυθμού από τον Γάλλο και άλλο καλάθι. Από μακριά για τρεις, μέσα, είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Λάθος πάσα κλέβει ο Χεζόνια, το κυνηγάει ο Μακίσικ. Λέει άπα από τον Κροάτι, αμέσως time out από τον Μπαρτζόκα που βλέπει τον Ολυμπιακό να χάνει τη συγκέντρωσή του απόλυτα. Γουόκα ψάχνει για πάσα, είδε την κίνηση του Μακίσικ και αυτός σκάρφωσε! 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι! Ντεκ. Καμπάτσο. Πάλι ο Ντεκ. Πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλώδι του Ολυμπιακού. Καμπάτσο από πολύ μακριά για τρεις, έξω. Rebound ο Φουρνιέ. Η μπάλα γύρισε όμως στα χέρια του Λάιλς και αυτός σκάρφωσε. Δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό. Το έχασε ο Λάιλς. Κέρδισε το φάουλ. Έχασε επίτηδες στη δεύτερη για το rebound, το οποίο το πήρε ο Καμπάτσο. Και θα κερδίσει φάουλ για τρεις βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη, 88-85. Θα χάσει την τρίτη rebound ο Λάιλς. Φελίς στο σίδερο, κατεβάζει την μπάλα ο Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 11,2. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα, έξω. Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος, τέλος, τέλος. Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Ευρώπης 2025-2026. Σε ελληνικό ουρανό σηκώνεται αυτό το τρόπαιο. Σε ελληνικό ουρανό το σήκωσαν οι ερυθρόλευκοι. Και στον 7ο ουρανό ανεβάζουν τους φίλους τους σε όλη την Ελλάδα. Και εκτός αυτής ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ. Έφτασε στην κορυφή.
1: Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Ο κόσμος το καταχάρηκε. Έχει άλλο συμβολισμό που το πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
2: Ο κύριος Μπαπές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
1: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελή σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε και την ιδιωτική σήμερα.
2: Θα συνεχίσετε.
1: Ότι θα συνεχίσουμε, το είπα.
2: Ξεκάθαρα.
3: Ο Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν είσαι κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα να το υποστηρίξει. Μπορεί να εννοεί αυτό.
4: Σπάσατε.
3: Κάτι άλλο, το ξέρει.
5: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κύριου Μπαρτζόκα.
3: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή. Θυμάμαι παλιά στα παλιά ευρωπαϊκά και λένε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλος. Ζήστε τη στιγμή. Έγινε η στιγμή, παιδιά, έγινε. Ζήστε το. Ας το απολαύσουμε.
6: Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.

0: Όχι, όχι ακόμα. Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή περηφάνειας.
0: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
1: Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε μόνο στον δρόμο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
0: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
2: Κοίτα, δεν μ' άρεσε να συγκρίνω. Κάθε ομάδα είναι διαφορετική, κάθε εποχή είναι διαφορετική. Κάθε... Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Θυμάμαι, αυτό είπαμε και τον πατέρα μου, πριν 20 χρόνια με πήγε στην Πράγα να δω το ΤΣΣΚΑ Μακάμπι. Εκείνο... Και τότε, ας πούμε, έλεγα θα φτάσω εγώ ποτέ. Είχα δει τους οπαδούς Μακάμπι, ήταν κάτι ασύλληπτο και να πούμε 20 χρόνια μετά είμαστε εδώ και πραγματικά τους ευχαριστώ, θέλω να πω τους γονείς μου και όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα... και όλα τα παιδιά, γιατί πραγματικά φέραμε παίχτες με προσωπικότητες, έχουμε παίχτες με προσωπικότητες και φέτος νομίζω τα είχαμε όλα.
3: Έφυγε ένα βάρος τώρα ο Πάσος, θεωρείς ότι τώρα μπορεί να ξεκινάει κάτι πολύ μεγαλύτερο?
2: Κοίτα, κάθε χρόνο είμαστε σταθεροί, κάθε χρόνο παλεύουμε για το Final Four και ξέρουμε ότι το Final Four είναι τελείως άλλη διοργάνωση. Οπότε νομίζω ότι φέτος το πήγαμε καλύτερα, βλέπαμε παιχνίδι με παιχνίδι, δεν σκεφτόμασταν, δεν βάλαμε πίεση στον εαυτό μας από την αρχή και απλά τα καταφέραμε.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είσαι ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είσαι εκεί και ραλένει το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε.

μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό. Τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

0: Επιστρέψαμε και είναι ώρα για Όφη. Είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στο στρατόπεδο του Όφη, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα, τόσο όσον αφορά τις προσταφαιρέσεις, τις αποχωρήσεις που έχουν γίνει, τα ονόματα που ακούγονται, αλλά και το γηπεδικό. Τι γίνεται με το γηπεδικό? Έχει γίνει αρκετός λόγος το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα. Θα αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ο Όφη δεν έχει κανένα παίκτη σε κλήσεις στην Εθνική. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, η αλήθεια είναι. Και επίσης, πότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, έχουμε να πούμε διάφορα. Και ακόμα και για το γεγονός ότι ο Όφη εξέδωσε και ανακοίνωση συμπαράστασης στον Τραϊανό Δέλα για το χαμό της αγαπημένης του συζύγου. Πάμε να συνδεθούμε με τον Πάνο τον Κατσαρό, τον αγαπητό συνάδελφο, να τα πούμε για τον Όφη και όλα τα νέα του. Καλησπέρα, Πάνο.
1: Καλησπέρα Χρήστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, αυτή την ωραία πρόσκληση. Μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Όφη, όπως ανέφερες νωρίτερα, με το πένθος το οποίο βιώνει ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ο πρώην προπονητής της ομάδας, ο Τραϊνός Δέλλας, λόγω του χαμού της συζύγου του, Μαστροκώστα. Όπως ανέφερες, η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σήμερα ο πόνος είναι και δικός μας, με εξαιρετικά λόγια για έναν άνθρωπο στολίδι, φυσικά, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Όφη γενικότερα.
0: Και εν τέλει, όπως έδειξε και μέσα από τη στάση του, δίπλα στη σύζυγό του, έδειξε ότι είναι στολίδι όχι μόνο σαν αθλητική οντότητα, αλλά και σαν σύζυγος, σαν πατέρας και γενικά σαν άντρας, γιατί πραγματικά η στάση του είναι παράδειγμα προς μίμηση και αυτά είναι καλό και να λέγονται. Όλη η Ελλάδα βασικά το έχει παραδεχτεί, γιατί ήταν εξαιρετικός. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως έγραψε και ο Μανώλης Αλεξάκης στο post που έκανε, στην ουσία άφησε την καριέρα του για να είναι κοντά της. Και στην ουσία έφευγε από εδώ βράδυ, από την Αθήνα βράδυ, για να έρθει εδώ να κάνει προπόνηση, μετά να επιστρέψει και να είναι κοντά της. Εντάξει, τα λόγια νομίζω είναι περιτά για αυτό το θέμα. Ο Όφη εξέδωσε ανακοίνωση. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Μπούση έχει πολύ στενούς δεσμούς με την οικογένεια του Τραϊανού Δέλλα. Όλοι είναι συγκλονισμένοι και συγκινημένοι, στενοχωρημένοι από αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Να προχωρήσουμε πάνω να δούμε τα νέα του Όφη. Γιατί έχουμε τις 5 αποχωρήσεις, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς και Χατζηθεοδωρίδης. Αυτοί αποτελούν ήδη παρελθόν και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με το υπόλοιπο ρόστερ, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έχει η ομάδα. Ποιοι θα ανανεώσουν. Βλέπω το Φούντα, έχει ήδη γραφτεί για το Φούντα ένα σενάριο. Σου δίνω το λόγο, πάρε το λόγο να μας πεις εσύ.
1: Λοιπόν, ο Όφη πλέον, όπως είναι φυσιολογικό, κοιτάζει από τώρα την επόμενη σεζόν, στην οποία θα κληθεί να δώσει να κάνει την προσπάθειά του για να μπει στην League Fest, στην Europa League, και αν δεν τα καταφέρει θα αγωνιστεί στο Conference League, και πρώτη φορά στην ιστορία του και στις δύο διοργανώσεις θα βρεθεί στη φάση του League Fest. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε ήδη τα πρώτα 5 στοιχεία για το roster της επόμενης σεζόν, τα οποία είναι οι 5 αποχωρήσεις που ανέφερες.

0: Νωρίτερα είδαμε ότι ο Χουάν Νέιρα δεν θα συνεχίσει, είναι ένας από τους παίκτες σημαία του συλλόγου, ο κορυφαίος συμμετοχής ξένος παίκτης στην ιστορία της ομάδας. Και έχουμε και την αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο επίσης αρχηγός, και οι δύο αυτές αποχωρήσεις έρχονται σε συνάρτηση με αυτό το οποίο δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που τόνισε ότι πρέπει να πάρθουν σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο του ρόστερ της επόμενης σεζόν, τον οποίο βλέπουμε τώρα και στο πλάνο. Επίσης, αποχώρησαν ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, για τον οποίο έχει ήδη γραφτεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Καλαμάτα, την νεοφώτιστη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League. Μένει να φανεί βέβαια το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ο Γιάννης Χριστόπουλος, επίσης, αποτελεί παρελθόν, μην καταφέροντας σε κάποιο σημείο της παρουσίας του στον Όφη να αποτελέσει ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνιζόταν στο βασικό rotation. Και επίσης έχουμε και την αποχώρηση του Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, όπως πολύ σωστά ανέφερες νωρίτερα, ο οποίος στην ουσία έμεινε αρκετά πίσω από τον σοβαρό τραυματισμό του στο πρώτο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα.
1: Για τον οποίο και πολλοί κόσμος πάνω ανέφερε ότι δεν ξέρουμε τι θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε αυτός ο τραυματισμός που τον άφησε πίσω.
0: Πολύ σωστά, γιατί αν θυμόμαστε όλοι σωστά, ο Μπαϊνόβιτς προερχόταν και από πολύ καλά παιχνίδια την περίοδο που ήρθε ο τραυματισμός του. Είχε πετύχει εντυπωσιακό γκολ λίγο πριν. Και όλα έδειχναν ότι ήταν αυτός ο οποίος μπορούσε να σταθεί στη βασική εντεκάδα του Όφη. Ωστόσο, ο τραυματισμός αυτός τον πήγε πίσω. Είδαμε στη συνέχεια ότι καθυστέρησε πολύ η επιστροφή του. Και μοιραία ήρθε το διαζύγιο με την ομάδα.
1: Έτσι, είναι κρίμα που δεν μπορούσε να προσφέρει όσα θα ήθελε. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και με το αν, η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε δεδομένα. Ωστόσο, να πούμε και για οι αποχωρήσεις Νέιρα και Λαμπρόπουλου ήταν κάπως ιδιαίτερες. Φυσικά, ο Νέιρα έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Όφη. Αυτό το έχει κάνει και ο Λαμπρόπουλος. Ήταν πολύ δύσκολος ο αποχαιρετισμός.
0: Ήταν κάτι το οποίο το είδαμε και μέσα από τον τρόπο που αποχαιρέτησαν οι δύο ποδοσφαιριστές στον Όφη. Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και από τις σχέσεις τους με τον κόσμο της ομάδας και με τις αντιδράσεις τους στις αποτυχίες και στις επιτυχίες του Όφη. Έχουμε δει τον Νέιρα να κλαίει σε αποκλεισμούς από το κύπελο. Έχουμε δει τον Νέιρα να κλαίει στην κατάκτηση του κυπέλλου. Έχουμε δει τον Λαμπρόπουλο να βιώνει πολύ έντονα τον γκολ, για παράδειγμα, στον ημιτελικό με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας. Έχουμε δηλαδή στοιχεία και από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι και αυτοί δέθηκαν με τον Όφη και ο κόσμος ότι δέθηκε με τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές. Και σίγουρα είναι δύο παίκτες που θα μείνουν στην ιστορία του Όφη, ο καθένας για τους δικούς του διαφορετικούς λόγους, παρότι ο Λαμπρόπουλος έμεινε για μικρότερο χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο.
1: Θέλω να αναφερθούμε και στα μεταγραφικά σενάρια που έχουν ακουστεί. Κάποια έχει σπεύσει, είπα, ένα τα διαψεύσει. Βέβαια, το πώς διαψεύδει και το τι επιλέγει να διαψεύσει η ΠΑΕ είναι δικό της θέμα, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια τα οποία δεν είχε μπει στον κόπο να διαψεύσει. Διέψευσε ένα συγκεκριμένο. Θα μας πεις περισσότερα γι' αυτό.
0: Ναι, φυσικά. Η περίπτωση ποδοσφαιριστή την οποία μέχρι στιγμής έχει διαψεύσει η ΠΑΕ, παρότι συνήθως είναι μια κίνηση την οποία την κάνει αρκετά σπάνια, πρόκειται για τον Αλέξη Καλογερόπουλο. Υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο παίκτης έχει συμφωνήσει, ότι ο παίκτης βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Τελικά η ΠΑΕ έσπευσε να διαψεύσει το συγκεκριμένο σενάριο. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν ξέρω αν θυμάστε κιόλας, ήμασταν μαζί στο τελικό του Super Cup εδώ στο Ηράκλειο, στο παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό. Ο Καλογερόπουλος ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στο 88 λεπτό ως αλλαγή. Και μέσα στην παράταση κατάφερε στην ουσία να δώσει τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η ΠΑΕ Όφη αναφέρει ότι δεν έχει καν συζητήσει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια κίνηση προς μέρος του, κάποια κρούση προς την πλευρά του Έλληνα αμυντικού.
1: Ωστόσο, διαβάσαμε.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι, πες μου.
0: Συνήθεια.
1: Ήθελα να πω για το Φούντα ότι διαβάσαμε το σενάριο για Άρη.
0: Υπάρχει το σενάριο το οποίο παρουσιάζει τον ταξιάρχη Φούντα ως κλεισμένο από τον Άρη, δηλαδή να έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι ο Φούντας είχε μια εξαιρετική σεζόν. Φέτος αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με τον Ανδρέα Τιτέη, πετυχαίνοντας 9 τέρματα. Σκόραρε και στον τελικό του κυπέλλου κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Φούντας αποτελεί μία από τις τέσσερις

0: σημεία περιπτώσεις που μένουν να φανεί αν θα συνεχίσουν στον Όφη. Πρόκειται για 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε σε αυτό τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όπως αναφέραμε λοιπόν, με 4 σημεία περιπτώσεις, ο Ταξιάρχης Φούντας είναι μία από αυτές.

0: μένει να φανεί ποια άλλα μεταγραφικά σενάρια θα εμφανιστούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του στα τέλη Ιουνίου, όπως ακριβώς και του Μπόρχα Γκονθάλεφ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί στο τελευταίο κομμάτι της φετινής σεζόν να πήγε σχετικά πίσω, να τον πήγαν πίσω οι τραυματισμοί, ωστόσο δεν πάβει να αποτελεί ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι μπορεί να σταθεί σχεδόν σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και
1: όπως είναι λογικό και για τους δύο, θα υπάρχουν και μνηστήρες έτσι. Γιατί και οι δύο έκαναν φέτος, πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και για τον Μπόρχα και για τον Σαλσέδο και για τον Φούντα, όπως και για τον Σενγγέλια, για τον οποίο υπάρχει ήδη ένα σενάριο το οποίο εμφανίζει τον Τιμούρ Κετσπάγια, τον συμπατριώτη του από την Γεωργία, να έχει μιλήσει ήδη μαζί του τηλεφωνικά για να τον πάρει στην Δυναμό Τυφλίδας όπου βρίσκεται αυτή την χρονική περίοδο. Ο Λεβάν Σενγγέλια, ένας διεθνής ποδοσφαιριστής, νομίζω ότι έχει εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του. Επίσης, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον Όφη στα τέλη Ιουνίου. Και μένει να φανεί αν θα είναι και εκείνος ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσει ή θα συνεχίσει με την φανέλα της ομάδας του Ηρακλείου.
1: Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση που δεν έχει ακουστεί κάτι για το νους ή τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στη δική μου την αντίληψη.
0: Αυτή την περίοδο, να σου πω την αλήθεια, ούτε σε μένα έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Ο νους είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεδομένα, με τον οποίο δεδομένα έχουν ασχοληθεί οι ελληνικές ομάδες στο το παρελθόν, και πριν δηλαδή έρθει η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη και πριν κάνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και κύπελλο την φετινή σεζόν. Το θετικό με τον νους από την πλευρά του Όφη είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ομάδας, οπότε σε περίπτωση που, για παράδειγμα, κάποια ομάδα της Ελλάδας ή του εξωτερικού θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταβάλει και το αντίστοιχο ποσό, όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με τον Χρήστο Μανδά και με τον Φιγκεϊρέδο και με άλλους ποδοσφαιριστές, τους οποίους ο Όφη κατάφερε να πουλήσει με υψηλό χρηματικό ποσό.
1: Έτσι είναι. Και η αλήθεια είναι όμως ότι ο Όφη θέλει να κρατήσει τους συγκεκριμένους, γιατί εν ώψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων είναι δύο πολύτιμες μονάδες για την ομάδα.
0: Είναι φυσικά για μένα και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που αναφέραμε.
1: Σωστά,
0: και θα πάμε μετά και στην πέμπτη περίπτωση. Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές για μένα αποτελούν περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη, είτε για να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα, είτε για να επωφεληθούν και αυτοί. Για παράδειγμα, ο Σαλσέντερ είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος σε περίπτωση που αγωνιστεί στην Ευρώπη και δείξει τη δυνατότητά του στις ομάδες του εξωτερικού, τότε θα είναι ακόμα πιο εύκολο για εκείνον να προωθεί σε μια ακόμα καλύτερη ομάδα, με καλύτερο ποσό και για εκείνον και για την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα win-win situation. Είναι μια περίπτωση στην οποία και οι δύο θα μπορούν να κερδίσουν. Η πέμπτη περίπτωση είναι ο Νίκος Αθανασίου, τον οποίο δεν αναφέραμε μέχρι στιγμής, ο οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, δεν ανήκει στον Όφη και εκεί πέρα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, καθώς ο Όφη είναι επίσης δεδομένο ότι θέλει να κρατήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αριστερού μπακ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, τα πάντα περνούν και από το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι. Είναι δεδομένο επίσης ότι ο Ολυμπιακός θα θελήσει να αγοριστεί, να χρησιμοποιήσει Έλληνα στη θέση του αριστερού μπακ. Οπότε αυτό μένει να φανεί αν θα είναι ο Αθανασίου, αν θα είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής.
1: Τα σενάρια λένε πάνω πως ο Ολυμπιακός μετά και από τις εμφανίσεις του Αθανασίου τον θέλει πίσω. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως το Αθανασίου του αρέσει εδώ, του αρέσει το κλίμα που υπάρχει στον Όφη, έχει δεθεί με την ομάδα, έχει προσαρμοστεί και στην πόλη και στο όλο θέμα με τον Όφη και ίσως και αυτός, επειδή ο Όφη θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και θα γνωρίζει ότι θα παίζει, ενώ στον Ολυμπιακό είναι αμφίβολο του αν θα παίζει το οτιδήποτε, ίσως και εκείνος να έχει στο μυαλό του ότι τον παίρνει για ακόμα μία χρονιά, ιδιαίτερως αφού ο Όφη είναι και Ευρωπαίος πλέον, να συνεχίσει να είναι εδώ εφόσον έτσι θέλει και εκείνος.
0: Κάτι το οποίο είναι δείγμα του πώς έχει δεθεί με την ομάδα ο Νίκος ο Αθανασίου είναι ότι χθες βρέθηκε στα Χανιά, βρέθηκε στην επίσκεψη του Όφη. Πάει ο Όφη, συνεργάζεται με την Ακαδημία του Μινοταύρου στις Μουρνιές και με την προσωπή από τους θεριστών, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν ο Νίκος Αναστιανασίου, ο Λευτέρης Κοντικάς, ο οποίος είναι από τα Χανιά, αλλά και ο Ζήσης Καραχάλιος, μαζί με αντιπροσωπεία της διοίκησης, βρέθηκαν στο γήπεδο Ελευθέρης Πατακάκης στις Μουρνιές, μαζί με την Ακαδημία του Μινοτάβρου, φωτογραφίστηκαν τα παιδιά, είχαν το κύπελο μαζί, είχαν το τόπιο, οπότε ο Αθανασίου το δείχνει.

0: κιόλας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δεθεί με την ομάδα, λαμβάνει μέρος σε αυτές τις τράσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες. Είναι ιστορικές οι στιγμές που βίωσε και εκείνος αλλά και η ομάδα αυτή την χρονική περίοδο. Και μακάρι πραγματικά να παραμείνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο αριστερό άκρο της άμυνας του ομίλου.
1: Και ο Ανδρέτσος βέβαια πήγε πάρα πολύ καλά. Και γιατί τον αναφέρω, γιατί θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω για το γεγονός ότι δεν κλείθηκε κανένας παίκτης του Όφη στην Εθνική. Γελάω γιατί πραγματικά έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση. Δεν είναι σε πάρα πολύ κόσμο φάνηκε περίεργο. Γιατί οι παίκτες του, υπήρχαν παίκτες του Όφη που υπερεύσαν αυτόν και που πραγματικά έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει προξενέψει εντύπωση μόνο στους φίλους του Όφη, αλλά και στους φιλάθλους γενικότερα της Ελλάδας.
1: Ναι,
0: μιλάμε για τον Όφη, ο οποίος είναι ο κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία είδαμε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να παίρνει το κύπελλο. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, μιλάμε για μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, η οποία στηρίζεται στους Έλληνες, έχει ελληνικό κορμό πραγματικά, γιατί ήδη αναφέραμε και παίκτες οι οποίοι έφυγαν και παίκτες οι οποίοι είναι αμφίβολο το να συνεχίσουν κτλ. Έχουμε μιλήσει πιο πολύ για Έλληνες. Σίγουρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές ο οποίος θα μπορούσε να κληθεί, πόσο μάλλον για δύο φιλικά τα οποία θα κληθεί η Εθνική Ελλάδα να δώσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με τη Σουηδία και με την Ιταλία. Ο Ανδρούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει υπάρξει διεθνής στο παρελθόν, όπως και ο Ταξιάρχης Φούντας. Και σίγουρα, αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήθελε να καλέσει και επιπλέον ποδοσφαιριστές του Όφη, θα μπορούσε ακόμα και τον Νίκο τον Αθανασίου, όπως τον αναφέραμε νωρίτερα, ακόμα και τον Κωνσταντίνο Κοστίλα, ο οποίος ήταν επίσης εξαιρετικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.
1: Πάρα πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε λοιπόν και ότι στις 6 Εβδόμου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση και μετά τις 20 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, στο βασικό στάδιο.
0: Ακριβώς στις 6 Ιουλίου στο ΒΑΚ, στο Βαρδινό Γιάννη, θα γίνει η πρώτη προπόνηση του Όφη, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με την παρουσία των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού team, αλλά και των δημοσιογράφων, γιατί προσδιορισμένες έτσι δηλώσεις. Μετά τις 20 Ιουλίου προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο οριστικό, έτσι, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το μέρος το οποίο θα γίνει η προετοιμασία. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο είναι να επιστρέψει η ομάδα στο Ρόζενταλ στην Ολλανδία, όπου έχει ξαναπραγματοποιήσει την προετοιμασία της και την περασμένη σεζόν. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα γνωρίζουμε οριστικά πού θα γίνει η προετοιμασία και το χτίσιμο του Όφη της νέας σεζόν.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Όφη, αυτά από το στρατόπεδο του Όφη. Είπαμε για τον Ολυμπιακό, που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Προτελευταίο match time για φέτος. Την Παρασκευή θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε αντίο για τη φετινή σεζόν. Την ερχόμενη Παρασκευή που ανανεώνουμε για τότε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.

γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετική ποιότητα. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη εκεί και ραλένει το ξεχικό στο τσούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε. Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
12: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα 4 φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν, τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.

Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Παράρτημα Κρήτη, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

0: Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
1: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
2: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
3: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους, και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και για την παραγωγή μας.
0: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
4: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου το 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μίνιμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο ΕΛΓΟ Δήμητρα και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 Δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
5: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει, με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι υπερυψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων

0: Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό.
2: Και επιθυμητό, ναι.
1: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
1: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις. Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του SEV Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγκα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγκα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Ο Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.

0: γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάσουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπα. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
12: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο θα κρατούσα.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κόστα, θα λέγαμε να είμαι στον ελληνικό, συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά το καθά το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: στο μάθημα. Όχι, ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Του πατέρα μου. Πατέρα, θα πας να σπουδάσεις ιατρική.
0: Ο πατέρας τι.
1: Ήταν έμπορος το μαγαζί μας. Μεγάλο έμπορος. Ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω.
1: Ναι, όπως την αδερφή μου, θα πας και εσύ να γίνει γιατρός.
0: Η αδερφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσύ το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω, να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα φυσικής, βιολογίας κλπ. Και λέω να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παραλία στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση σου γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι.
1: Ναι.
0: Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω, αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης. Από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ, υποψιάζομαι, μαζέψατε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
1: Πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης,

0: τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην Κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι.
1: Ναι.
0: Οι οποίοι έκαναν τέσσερις φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
1: Επέκταση, έτσι. Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
0: Ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
1: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
0: Και όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, γύζει, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκι, πέφτουν όλοι πάνω. Τα ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
1: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
0: Ναι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
1: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι. Έργα από ζωγραφικούς πίνακες
0: του 19ου αιώνα, του 19ου αιώνα.
1: Έχετε κάνει και εσείς.
0: Βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Πινακοθήκη Χανίων το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα του 1867. Ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό έτσι, δηλαδή background.
1: Αλλά Λίτρας από μόνο.
0: Από μόνο, δηλαδή, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γύζη αρκετά έργα.
1: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, παρότι νέος και άπειρος.
0: Ναι,
1: δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, αυτό, δηλαδή είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλος, είναι πολύ δύσκολο.
0: Μέχρι αδύνατο θα λέω. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 21 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασιών της Αυστρίας, τον Τωροτέο, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ. Ναι. Και λέω πω θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατο. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
1: Ναι,
0: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν.
1: Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία και αιμονή του.
0: Είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει: πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι, σας το κόψω. Αλλά δεν μπορεί. Τα έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι. Δηλαδή, μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατό να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
1: Ναι. Στην πορεία. Φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο Κρήτη ή αρχαιολογικό κομμάτι, έτσι.
0: Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, τέλος πάντων. Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα.

0: ότι έχει δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
1: Αργυροτυπιών.
0: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
1: Θα μας την πείτε.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
0: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του δημιουργού. Mm. Ο οποίος δημιουργός έκανε τη λήψη.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο, είναι να βρει κανείς. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάσετε με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη, και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες.
1: Ναι, αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ναι. Και ήρθε έτσι, δηλαδή, το πλήρωμα του χρόνου, που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε, ναι, ότι έχετε ένα, ναι, θησαυρό. Ενώ, ναι, ο στόχος δεν ήταν αυτό.
0: Όχι, όχι. Ήταν περισσότερο.
1: Θα μαζεύω φωτογραφίες, ναι, για τις εκθέσεις του
0: αρχαιολογικού. Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε, ναι, το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε γίνει μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ναι. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης, και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση. Μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
1: Και σιγά τον πολιτισμό.
0: Ναι, ναι, μα η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύατε πράγματα. Είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες, που γι' αυτό είπατε αποκλείται να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά. Κάποια στιγμή, κυρίως οι Ενετοί, έτσι, νομίζω.
0: Ναι, όχι, Ολλανδοί, Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
0: Ναι, οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που λέμε που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Ναι, ναι, κάποιοι, ναι, πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι άνθρωποι.
0: Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η παναραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσολική πόλη, ναι, ναι, που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στην αντίληψη σας. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Ο μπαμπάς δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάνει το δημοσιογράφο.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών, ή ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίες μάθαμε να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Yeah. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Εκπληκτικό.
0: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελέτης, όπως ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
1: Αυτός είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος.

0: γράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και τον Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφείο, ποιο σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω. Αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε. Αργυροτυπίες.
0: Ναι, αργυροτυπίες.
1: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχαίες ελληνικές
0: τοποθεσίες. Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή
1: να
0: βάλουμε μόνο.
1: Ταιριάζει
0: ως έκθεση. Ακριβώς. Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους, με τους φωτογράφους, τους ύστερους θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο. Και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο. Κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του.
1: Ναι.
0: Αυτό που θέλει να μας δείξει. Αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
1: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
0: Ακριβώς.
1: Από τους φωτογράφους και το στυλ του. Και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξει ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι περίπου από διαφορετικές γωνίες με διαφορετικό φως.
0: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Διαψηφιότητα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στην Ελλάδα μια παρόμοια έκθεση.
1: Ναι, δεν
0: με αυτή τη θεματολογία.
1: Ναι.
0: Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε, να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει τη γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασουνά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
1: Ναι, που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο.
0: Πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας.
1: Ναι.
0: Και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει τη γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχει τη μάθηση βέβαια μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον 2 ή 3 φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά.
1: Φοβερό.
0: Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα. Τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
0: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
1: Όχι, σκεφτόμουν.
0: Ναι.
1: Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι.
0: Δεν αγόραζα συνήθως από εμπόρους ιδιώτες.
1: Τι υπάρχει κίνδυνος.
0: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη, διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν, και μου έκανα προσφορά ένα έργο από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
1: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
0: Ναι, ένας, δεν ήταν.
1: Ο οποίος ζητούσε κάτι τρελά.

0: από εσά, ας πούμε.
1: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
0: ναι,
1: πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεοναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει. Νεκροκεφαλές. Παράσημα των νεοναζιστών.
0: Είναι τέτοιος.
1: Ναι, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Ναι. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
0: Ναι. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
1: την Ελλάδα. Ναι, εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου. Θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
0: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, 3η 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
1: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
0: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον άρχιε υπουργός πολιτισμού.
1: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω. Όχι, προσέξτε.
0: Όχι.
1: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω. Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά, από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
0: Άρα με το αίμα, θέλετε,
1: ναι,
0: αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
1: Ναι,
0: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
1: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
0: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να αυτό. Ωραία. Πού ακριβώς θα γίνει για να...
1: Είναι στην έκθεση στην έσα των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν οι Εκατόμπολης.
0: Ωραία. Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού. Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
1: Δεν ξεκινήσει, πριν καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
0: Α, μάλιστα.
1: Τα δούμε όμως την πορεία.
0: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση, δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω, δηλαδή και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
1: σωστό,
0: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
1: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
0: Ναι, πολύ
1: σημαντική. Και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
0: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα φίλος και έχει δει, τι ξεχώριζε την Έλλης, να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που επειδή ήταν και γυναίκα,
1: ναι, σίγουρα,
0: είχε ένα στυλ, δεν το
1: συζητάμε. Σίγουρα, θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα

0: Έχουμε μια άλλη γυναίκα την Ελλάδα που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη. Είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση. Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: ανέβηκε. Δεν ήταν τυχαίο πρόσωπο.
0: Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής εκείνη, τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να πρωτοπρολάβει να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά σου περνάνε τα χρόνια και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πώς πάνε?
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο. Ναι. Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης, ναι, στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε γύρω 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20, 30, 40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε το φωτογράφο, το Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε μέσα. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι του, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί, είπατε, από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω ποιοι άλλοι χαρτογράφοι, πενηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία, πολλά χρόνια αργότερα, έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο, εννοείται, της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε, γιατί το τρωτώ. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και εσείς.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: το αρχεία. Χοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και ταυτοποιήθηκε. Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή?
0: Δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα.
1: Ναι,
0: πάντα υπάρχει κάτι.
1: Μόνο τυχαία σε ένα σπίτι.
0: Ναι. Πολύ σφάνιο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
0: Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο το δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο τότε.
0: Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος και νομίζω και έκανε και πολλές ανατυπώσεις. τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις. Γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε. Και τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό.

0: στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
1: Όχι, όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι.

0: να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του ως μεγαλέμπορος ο ίδιος στο Ηράκλειο. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον Ντάχα.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε, δεν ήταν το κομμουνιστής ούτε, ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και οι...
0: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό, ναι. Και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, έχει εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο. Βέβαια, βέβαια, ναι. Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο, πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι, είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Δεν θα την γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Του Αγίου Μινά, έτσι.
0: Το θυμηθήκατε πριν πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: κινητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
0: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος θα μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Okay, υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο. Λοιπόν.
0: Ναι, το
1: 1974.
0: Το 1974, ότι. Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες τη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο, βέβαια. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γράμμα και
0: ρε. Και λέω, γιατί να μην πάω. Όχι, σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Λέω, γιατί να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε, φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρε ένα γράμμα. Θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως. Συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμε.
1: Τελειώσαν τα αρχεία. Πόσο όμως έχει αλλάξει και ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα πέρασαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνει, λέω, δούλευα στην Deutsche Welle, χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε απροστάτευτος ο χώρος.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Από πολλούς δημοσιολογούντες, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες.

0: ζητούσαν άλλα πράγματα. Ναι. Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
1: Όχι.
0: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις. Τα πράγματα. Έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
1: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί δεν, πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τι λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα. Όταν ακουστεί στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
0: Ναι, η Deutsche Welle, που εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και πρόσφατα. Που είχαμε συνδέσεις.
1: Με το Sky.
0: Και με το Sky και όταν.
1: Ο Sky μας βοήθησε να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαρά του το δέχτηκα. Τη λέω, αν πας να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα. Τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
0: Ναι.
1: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM. Και ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή. Ναι. Αλλά υπήρξαν ελεύθεροι συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle. Ναι. Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
0: Ναι, ναι. Τώρα το ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτά τα τέσσερα χρόνια τα ζήσαμε.
1: Ναι. Βέβαια, ναι, χωρίς. Πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι είναι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επί χούντας, αλλά όχι στο βαθμό που είχε παίξει τότε.
0: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν με την πλευρά την άλλη, έτσι
1: ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης που επίσης το ζήσατε. Αυτό ή πώς φερθήκαμε και εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομες στις σχέσεις.
1: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
1: Α, τελειώσαμε ήδη.
0: Πέρασε η ώρα δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό,
0: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο. Μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε. Ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς.
0: Εννοώ Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε.
0: Αυτό.
1: Είναι πανέξυπνοι.
0: Αυτό μας τρώει.
1: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
0: Μην μας φορτώνεις με αυτά.
1: Ναι.
0: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό. Το λέω γιατί. Ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
1: Το Ηράκλειο
0: είναι
1: αυτό. Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμενα, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που με έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος της συλλογής. Δεν μπορώ να φύγω από αυτό. Το Ηράκλειο είναι πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί.

0: οικογένειά μου έτσι καταγωγές από το Ηράκλειο, το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και
0: Κρήτη είναι, βεβαίως.
1: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια, υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην μου πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κλείο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε μου ένα κτίριο. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρεκάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει ακριβώς, τα χρόνια, ακριβώς. Τα λέμε, έτσι.
0: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
1: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως, δεν μπορεί, ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό, υπάρχουν και άλλοι ακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες
0: που
1: έχουν συλλογές, σπουδές που θα μπορούσαν, γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό, έτσι δεν είναι, σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω? Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
1: Έτσι.
0: Δεν μπορεί να τα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Δεν είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί.
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, που φοβάμαι ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική, νομίζω, η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι, εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ ευχαριστώ.
1: Ήταν η συζήτηση, νομίζω, επειδή κάναμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας.

0: μας. Κλείσε θέση τώρα.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριός. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, σας πληρώσουμε.
2: Κλιν, κλιν.
3: Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
6: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Εγώ εξετάσεις δεν δίνω. Τέλος.
12: Στο άγχος των εξετάσεων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Πάρε 115-25 για να μιλήσουμε για το άγχος των εξετάσεων. Μαζί για το παιδί. Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.
13: Αν χρησιμοποιείς ασβέστη, μπογιές, πίσα ή άλλα οικοδομικά υλικά στο σπίτι, στην αυλή ή στην οικοδομή σου, έχεις την υποχρέωση να τηρείς τους κανόνες ασφαλείας. Ειδικά ο ασβέστης είναι πολύ επικίνδυνος για τα ζώα. Είναι τοξικός και προκαλεί σοβαρά εγκάβματα στο δέρμα και στα μάτια. Όταν το ζώο προσπαθήσει να καθαριστεί, ο ασβέστης καταλήγει στο στόμα και στο στομάχι του, προκαλώντας ανεπανόρθωτη βλάβη. Γι' αυτό και πρέπει να μεταφερθεί άμεσα σε κτηνίατρο. Αν δεις αδέσποτο ζώο καλυμμένο με ασβέστη, μπογιά ή άλλο επικίνδυνο υλικό, ειδοποίησε αμέσως το δήμο σου. Είναι υποχρεωμένος να μεριμνήσει για τη μεταφορά του. Αν υπάρχουν στην περιοχή σου αφύλακτα ή εκτεθειμένα επικίνδυνα οικοδομικά υλικά, ενημέρωσε το 100, τον Δήμο και την Πολεοδομία. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
14: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
15: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε και εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Η Δημοτική Αρχή Ηρακλείου συμπληρώνει προσεχώς σε μερικές εβδομάδες 2,5 χρόνια στη διοίκηση της Λότζια και με αφορμή την παρουσίαση του απολογισμού στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας. Απόψε θα επιχειρήσουμε να ανοίξουμε όλη τη βεντάλια των θεμάτων που αφορούν στον Δήμο Ηρακλείου. Να καλησπερίσω ευθύς αμέσως τους καλεσμένους μας για απόψε. Είναι μαζί μας ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, ο κύριος Τάσος Τσατσάκης. Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Καλησπέρα,
0: είναι ο κύριος Μαρίνος Πατακός, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο η πόλη μας. Καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ. Κύριος Κώστας Βαρδαβάς, Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Ηράκλειο για σένα. Κύριε Βαρδαβά, καλησπέρα, καλώς ήλθατε.
1: Ευχαριστώ.
0: Η κυρία Αντιγόνη Ανδρεάκη. Αντιγόνη, καλησπέρα, ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Εγώ.
0: Λοιπόν, κύριε Τσατσάκη, ξεκινώ με εσάς. Θερμή παράκληση, επειδή έχουμε πάρα πολλά ζητήματα να βάλουμε στο τραπέζι. Όσα περισσότερα μας επιτρέψει ο τηλεοπτικός μας χρόνος, να είστε σύντομοι στις τοποθετήσεις σας. Ξεκινώ με εσάς, κύριε Τσατσάκη, και θέλω να σας ρωτήσω τι εικόνα έχει αυτά τα 2,5 χρόνια η Δημοτική Αρχή από την τοπική κοινωνία. Θεωρεί ότι οι δημότες του Ηρακλείου είναι ικανοποιημένοι ή όχι από το έργο που έχει μέχρι στιγμής παραχθεί στο Δήμο Ηρακλείου?
1: Σημαντική η ερώτησή σας, κύριε Μεταξά. Θα ήθελα να ξεκινήσω με την ουσία του πράγματος. Ο απολογισμός θα είναι, αν θέλετε, το μέτρο και το όρισμα της κρίσης των δημοτών για το έργο που έχει παραχθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και ίσως, αν αυτός αναγνωστεί όπως θα πρέπει, τότε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα των πραγμάτων. Μια απάντηση στο ερώτημα η οποία θα στηρίζεται σε γνώμες που αφορούν επιμέρους ζητήματα, νομίζω ότι δεν αποτυπώνει την πραγματικότητα, γιατί ο απολογισμός δεν είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται ως θεσμική υποχρέωση της Δημοτικής Αρχής, αλλά κατά τη γνώμη μας είναι μια ουσιαστική πολιτική διεργασία που αποτυπώνει τα πράγματα που έχουν υλοποιηθεί, τα έργα που έχουν υλοποιηθεί αυτά τα 2 χρόνια. Και βέβαια είναι το σημείο που τέμνεται η θεωρία με την πράξη και δείχνει τη συνάφεια των λόγων και των έργων. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία υπήρξαν υστερήσεις και εμείς ήδη δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Υπάρχουν ζητήματα στα οποία είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επιτυχίες και νομίζω αυτό είναι κοινά παραδεκτό. Και αν θέλετε μπορούμε στη διάρκεια της συζήτησης να τα σταχυλογήσουμε. Υπάρχουν έργα τα οποία ήταν

0: Έργα που είχε σχεδιάσει η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, τα ολοκλήρωσε η σημερινή. Έργα που ολοκλήρωσε, ξεκίνησε και ολοκλήρωσε η σημερινή Δημοτική Αρχή. Αλλά και έργα που σχεδιάζονται και αλλάζουν την εικόνα της πόλης.
1: Πάντα αυτό συμβαίνει
0: χρόνο.
1: Έτσι και αλλιώς στην ναι. αυτοδιοίκηση.
0: Ακριβώς, υπάρχει έτσι συνέχεια. Ναι. Συνεχώς στη δημόσια διοίκηση υπάρχει μια συνέχεια. Βέβαια, καθένας βάζει το λιθαράκι του, έχει τη δική του οπτική για τα πράγματα και μπορεί να συμπληρώνει ή να αποκλείει πράγματα. Όμως, από εκεί και μετά, όταν πάμε στο επίπεδο του σχεδιασμού, και γι' αυτό μπορούμε να μιλήσουμε αναλυτικά για τα έργα που η τωρινή Δημοτική Αρχή έχει σχεδιάσει και έχει σε φάση υλοποίησης, τότε πραγματικά φαίνεται αν υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό που υπόθηκε κατά την προεκλογική περίοδο, ότι θέλουμε να γίνει η πόλη μια πόλη η οποία θα είναι φιλική, ανθεκτική, βιώσιμη, μια πόλη η οποία θα σέβεται την ιστορία της και τους πολίτες της. Αυτό τώρα έχει παραμέτρους για τις οποίες μπορούμε να συζητήσουμε. Και αν θέλετε μπορώ να αναφέρω δύο παραδείγματα, αλλιώς στη διάρκεια της συζήτησης...
1: Θα τα πούμε στη διάρκεια της συζήτησης. Ποια είναι η δική σας άποψη, κύριε Πατακιά?
2: Κύριε Μεταξά, καλησπέρα και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Νομίζω ότι ξεκινώντας τη συζήτηση με επίκεντρο τον απολογισμό, όπως σωστά προλογίσατε, πρέπει να πούμε ότι είναι μια πολιτική πράξη ίσως, μάλλον όχι ίσως, αλλά η σπουδαιότερη πολιτική αυτοδιοικητική πράξη για ένα Δήμο να καταθέσει τον απολογισμό των δύο προηγούμενων ετών. Είναι όμως ταυτόχρονα, όπως στην τοποθέτησή του ο επικεφαλής της παραταξής μας διατύπωσε, μια προσπάθεια για να αποτυπωθεί η πραγματικότητα της πόλης. Ο στόχος της τοποθέτησής μου δεν θα είναι μια στήρα αντιπολιτευτική κριτική, αλλά η ουσιαστική ανάδειξη λύσεων και προτεραιοτήτων προκειμένου αντιμετωπιστούν τα προβλήματα καθημερινότητα της πόλης. Θα έλεγα ότι ο απολογισμός που συζητήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, την Παρασκευή, δεν ήταν και τόσο δημοφιλής από ό,τι φάνηκε.
1: Με ποια έννοια?
2: Με την έννοια ότι οριακή απαρτία δημοτικών συμβούλων όλων των παρατάξεων, σχεδόν οριακή, όχι απολύτως, και ανύπαρκτη, αν όχι ελάχιστη, η συμμετοχή φορέων και δημοτών. Τι σημαίνει αυτό? Επειδή έχουμε δει και άλλους προϋπολογισμούς στη δεύτερη θητεία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, θυμάμαι αίθουσα στο πολιτιστικό κέντρο, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ισογείου, να είναι κατάμεστη. Ακόμα και όταν η αντιπολίτευση τότε δεν προσήλθε στον τελευταίο προϋπολογισμό, η αίθουσα ήταν κατάμεστη. Άρα λοιπόν τον χαρακτηρίζω ότι δεν ήταν δημοφιλής, που σημαίνει ότι οι πολίτες βλέπουν, κρίνουν και αποφασίζουν. Επίσης, ξεκίνησε, όπως πάντα και σε πολλές συζητήσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο απολογισμός ξεκίνησε με μια διαρκή αναφορά στα προβλήματα που κληρονόμησε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν θέλω να είμαι απόλυτος, ούτε να αγνοήσω ορισμένες δικαιολογίες. Όμως, δεν είναι δυνατόν 2,5 χρόνια μετά να αναφερόμεθα ακόμα σε προβλήματα και τέλος πάντων συνθήκες που αδυνατούν, που δεν άφησαν τη Δημοτική Αρχή το πλοίο που λέγεται Δήμος Ηρακλείου να το ορθοπλωρήσει και να το οδηγήσει σε ένα λιμάνι υπήνεμο, αναπτυξιακό και αποτελεσματικό για την λειτουργία της πόλης.
1: Τη συνθήκη θα τη βάλουμε στο τραπέζι και στην συνέχεια, γιατί νομίζω πολιτικά είναι σημαντικό. Κύριε Βαρδαβά.
3: Ναι, απολογισμός. Μία σημαντική διαδικασία που την προβλέπει και η νομοθεσία, όμως είναι ευκαιρία μετά τις εκλογές, στην πρώτη διετία, να συναντηθούν τουλάχιστον τα μέλη της παράταξης και οι άνθρωποι που στήριξαν την παράταξη, ούτως ώστε να ξεδιπλώσουν όλα αυτά που έχουν κάνει την πρώτη διετία. Ξέρετε, όλα τα χρόνια σε ανάλογες συνεδριάσεις καλούνταν φορείς της πόλης, ερχόταν πολίτες και έτσι δινόταν και η δυνατότητα

0: δυνατότητα ενός ζωντανού διαλόγου να τοποθετηθούν και οι επαγγελματίες και οι έμποροι και διάφοροι άλλοι φορείς, τα επιμελητήρια, εάν έχουν κάτι να προσθέσουν, κάτι να πούν για αυτόν τον απολογισμό. Δυστυχώς, στο συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως είπε ο κ. Πατακός, ούτε η Δημοτική Σύμβουλη δεν ήταν εκεί όλοι. Απουσίαζε η πλειοψηφία των τοπικών και δημοτικών διαμερισμάτων. Δεν υπήρχε κανείς φορέας της πόλης και πρέπει να υπήρχαν και 2-3 πολίτες οι οποίοι την παρακολούθησαν, και αυτό από μόνο του, σε μια δημοτική αρχή που μας έχει συνηθίσει.
1: Πώς μεταφράζεται αυτό, λέτε?
0: Δεν ξέρω, και η ίδια δεν θέλησε, ίσως, κακώς για μένα, γιατί για τους φορείς δεν μπορείς να μην καλείς τους φορείς, να ανοίξει αυτή τη διαδικασία, ίσως συναισθανόμενη κατά βάθος τι ακριβώς έχει γίνει. Άλλωστε, το ότι διαφημίστηκε ότι δεν έχει εικόνες αυτός ο απολογισμός, αλλά έχει πολλά λόγια, κάτι δείχνει. Μα έχουμε χορτάσει από δελτία τύπου και εικόνες 2,5 χρόνια. Άρα εδώ υπάρχει ουσιαστικά μία υποβάθμιση στο ξεκίνημα αυτού του απολογισμού για μία νέα δημοτική αρχή που έχει εκλεγεί με μεγάλη πλειοψηφία, και στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα έπρεπε να έχει, αν μη τι άλλο, έναν ενθουσιασμό. Τώρα βλέπω, ακούτε για αντιδράσεις αντιπολίτευσης. Η δουλειά μας στο Δημοτικό Συμβούλιο και η αντιπολίτευση που ασκούμε υπεύθυνα δεν έχει σχέση με τις αντιδράσεις του κόσμου έξω από την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες είναι πολύ σφοδρότερες. Θέλω να πω λοιπόν, για να μην αδικούμε, ότι αυτά τα 2,5 χρόνια εμείς και οι άλλες παρατάξεις ψηφίζουμε σε μεγάλο βαθμό θέματα που αφορούν την πόλη και ομονοούμε ότι μπορούν να την πάνε μπροστά ή είναι σωστά. Αντιδρούμε και αντιπολιτευόμαστε σε ζητήματα κορυφαία, έχοντας επιχειρήματα και προτάσεις, και δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει σύγκληση ή διόρθωση σε κάποιο από αυτά. Υπάρχουν όμως, κύριε Μεταξά, τα αποτελέσματα. Αυτό τον απολογισμό τον έχει κρίνει η κοινωνία πριν εμείς το συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τον έχει κρίνει αρνητικά και είμαστε εδώ να δούμε γιατί και πώς θα αλλάξει πορεία η Δημοτική Αρχή, ούτως ώστε προς όφελος της πόλης να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα.
1: Θα τα δούμε και επιμέρους αναλυτικά στη συνέχεια. Αντιγόνη, μου επιτρέπεις τον ελληνικό.
2: Καλή μου. Κοίτα, εγώ όταν άνοιξα την πόρτα της Βικελέας, είδα ότι όντως λιγότερο από δεκάδες όντως τα καθίσματα. Δεν σου πρέπει ότι απογοητεύτηκα, και μάλιστα την απογοήτευσή μου την εξέφρασα και στην έναρξη της ομιλίας μου, λέγοντας ότι περίμενα να ήταν εκεί κόσμος ο οποίος πραγματικά θα ενδιαφερόταν και να συμμετάσχει σε αυτόν τον απολογισμό του τεπραγμένου. Και δεν είναι ότι δεν ενδιαφέρει ο κόσμος και δεν ήρθε. Δεν ήθελε να συμμετάσχει. Αφενός δεν κλήθηκε, διότι αρκετοί οι πρόεδρες των τοπικών διαμερισμάτων.
1: Αντιγόνη, με συγχωρείς, θα σε διακόψουμε. Θα επανέλθουμε σε πολύ λίγο στη σύνδεσή μας να κάνουμε μία διόρθωση στον ήχο και σε πολύ λίγο θα επανέλθουμε στην σύνδεσή μας με την Αντιγόνη Ανδρεάκη. Σας λέει κάτι το γεγονός ότι στον απολογισμό η απουσία των φορέων είναι ένα μήνυμα προς την Δημοτική Αρχή? Πώς το εκλαμβάνετε, πώς το εισπράτετε, πώς το αντιμετωπίζετε, κύριε Τσατσάκη?
3: Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένα γενικότερο θέμα στο οποίο μπορούν να υπάρξουν διαφορετικές ερμηνείες, οι οποίες μάλιστα μπορεί να πηγάζουν και από τις ιδεολογικοπολιτικές αναφορές που ο καθένας έχει. Η μία ερμηνεία είναι αυτή που δόθηκε από τους προλαλήσαντες συναδέλφους στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν βρίσκουν πεδίο συζήτησης με τη Δημοτική Αρχή ή πιθανόν κάποιοι από τους φορείς δεν κλήθηκαν. Να διορθώσουμε λίγο τα πράγματα. Κλήθηκαν όλοι οι φορείς. Το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αφορά τη Δημοτική Αρχή στην πολιτική της διάσταση και στην πολιτική της πράξη.
1: Δεν την αφορά όμως η μη συμμετοχή.
3: Αφήστε με για να καταλάβετε τι εννοώ και να καταλάβουν και οι τηλεθεατές μας. Σε πολύ έντονες πολιτικές περιόδους που πέρασε η χώρα, και νομίζω είμαστε κοινωνία όλοι αυτών των περιόδων, Ο ζωντανός πολιτικός λόγος επέβαλε στην κοινωνία να συμμετέχει

0: να αντιδρά διαζώσεις με επιχειρήματα, να κάνει ουσιαστική κριτική, να προτείνει λύσεις στα προβλήματα, να αποδοκιμάζει πρακτικές οι οποίες δεν την εκφράζουν και εν τέλει να όντας παρούσα να καθορίζει εξελίξεις. Η απουσία δεν καθορίζει εξελίξεις. Αυτή είναι μια ερμηνεία που εγώ έχω προσωπικά. Θεωρώ ότι ο ζωντανός πολιτικός λόγος, ο ορθός λόγος, επιβάλλει την παρουσία, την αντιπαράθεση, γιατί πείτε μου, ποιος δεν θέλει την κριτική. Όταν αυτή στηρίζεται σε επιχειρήματα, όταν αυτή στηρίζεται σε δεδομένα και όταν αυτή είναι σίγουρο ότι θα οδηγεί σε μια διορθωτική πορεία. Την άλλη άποψη όμως, η κριτική η οποία αθροίζει στατιστική σε μια λογική εντυπωσιοθυρίας δεν είναι ουσιαστική. Δεν είναι ουσιαστική γιατί είναι μια κριτική η οποία δεν λαμβάνει υπόψη της τα πράγματα ως έχουν και πιθανόν να στηρίζεται και σε μια ελλειπή πληροφόρηση. Παρουσιάστηκε το έργο της Δημοτικής Αρχής και δεν ήταν μόνο κείμενο, ήταν και εικόνες. Και ήταν και εικόνες επειδή έχει παραχθεί έργο σε μια σειρά τομέων που είναι αδιαφυσβήτητο. Και σε αυτό νομίζω ότι μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, γιατί θεωρώ ότι υπάρχει καλή διάθεση, και να διαφωνήσουμε στα πράγματα στα οποία υπήρξαν ρήξεις και τομές και οι οποίες οδήγησαν σε μια διαφορετική στάση ακόμα και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν ζητήματα που στην πορεία θα αναδειχθούν. Αλλά ζητήματα όπως η απαλληφή του χρέους του Πολιτιστικού Κέντρου, η Προγραμματική Σύμβαση Πολιτιστικής Ανάπτυξης, τα έργα τα οποία περιλαμβάνονται στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης, τα έργα που υλοποιούνται στο πρόγραμμα Smart Cities, όλα αυτά είναι δεδομένα και είναι έργα τα οποία το αμέσως επόμενο διάστημα θα φανούν. Κάποια από αυτά ήδη έχουν φανεί. Επίσης, ένα εκτεταμένο σύνολο παρεμβάσεων σε ό,τι αφορά την καθημερινότητα. Εκεί οι πολίτες μπορεί να έχουν μια διαφορετική άποψη.
1: Είστε ικανοποιημένοι με την καθημερινότητα στην πόλη,
0: μου
1: κύριε Τσατσάκη?
0: Μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για κάτι. Δεν είναι το επίπεδο που εμείς θα θέλαμε. Και εδώ θα σταθώ σε αυτό που είπε ο συνομιλητής μου, ο αγαπητός Μαρίνος. Εμάς, αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Το παρελθόν οφείλει κάθε αρχή όταν αναλαμβάνει τη διοίκηση ενός πολιτικού φορέα, όπως είναι ο Δήμος, να μπορεί να το εκτιμήσει, να το αναλύσει και να δώσει το δικό της δείγμα γραφής, ανατρέποντας καταστάσεις. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Αυτό είπαμε, ότι μπορεί κάποια πράγματα να οδηγήσουν σε καθυστερήσεις υλοποίησης του έργου. Λοιπόν, γι' αυτό σε ορισμένα ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Αλλά κοιτάξτε, πάμε σε, αν μου επιτρέπετε, να πω κάτι πάρα πολύ απλό. Ας πούμε για τη μάχη της Λακκούβας.
1: Μην τα βάλουμε, γιατί θέλω να τα βάλουμε επιμέρους
0: ναι,
1: στη συνέχεια.
0: Είναι χαρακτηριστικό αυτό, κύριε Μεταξά, για να επενδύσω, θέλω να επενδύσω πολιτικά σε αυτό. Ένα μεγάλο έργο της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής ήταν το έργο των ασφαλτοστρώσεων της Μεντοστρώσεων, το οποίο μάλιστα ανήλθε σε ένα προϋπολογισμό δαπάνησης αρκετά υψηλό, σε μια περίοδο που τα οικονομικά του Δήμου δεν ήταν καλά. Και σε αυτή την απόφαση οδηγήθηκε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, επειδή διαπίστωνε την κατάσταση των δρόμων της πόλης του Ηρακλείου, του Δήμου. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε χωρίς αιτία. Άρα λοιπόν, μήπως θα πρέπει να δούμε το γεγονός ότι κάποια πράγματα έχουν φτάσει στο όριο της ζωής τους και είναι αναγκαίες αυτές οι παρεμβάσεις. Αυτό ήθελα να πω. Έχουμε λοιπόν αυτά τα προβλήματα, τα οποία δεν δημιουργούν μια ευχάριστη εικόνα και προφανώς δεν μας ικανοποιούν. Το θέμα είναι τι κάνεις να αντιμετωπίσεις.
1: Γιατί έχουμε στην σύνδεσή μας αποκαταστάθηκε ένα μικρό πρόβλημα. Είχαμε Αντιγόνη, με συγχωρείς. Παρακαλώ, ο λόγος σε εσένα, σε διακόψαμε.
2: Έλεγα ότι παρόλο που συμφωνούμε όλοι ότι ήταν μια κορυφαία πολιτική διαδικασία,
3: διαπιστώσαμε τόσο την έλλειψη της παρουσίας φορέων. Δεν ξέρω αν είχαν προσκληθεί και απλά γύρισαν την πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, διότι ήδη έχουν απογοητευτεί από τα δύο πρώτα χρόνια της Δημοτικής Αρχής του Αλέξη Καλοκαιρινού, ή αν δεν προσκλήθηκαν καν σε μια προσπάθεια να λειτουργήσει όλη αυτή η διαδικασία υποτονικά. Επίσης, δεν γνωρίζω εάν προσκλήθηκαν και οι ίδιοι οι πρόεδροι των κοινοτήτων. Γιατί εγώ έλαβα μηνύματα από προέδρους δημοτικών κοινοτήτων, οι οποίοι μου έλεγαν ότι δεν είχαν προσκληθεί στη διαδικασία.

0: όπως και να έχει, ήταν μια διαδικασία που θα έπρεπε να είχε την πάνδημη συμμετοχή όλων. Το γεγονός ότι δεν την είχε σημαίνει ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ απογοητευμένος. Και όταν εννοούμε κόσμος, εννοούμε πολίτες, εννοούμε προσώπους φορέων, συλλόγων, συλλογικοτήτων. Κανένας δεν ήταν εκεί. Ακόμα και αν στη φωτογραφία του δελτίου τύπου με τις πλάτες γυρισμένες προσπαθήθηκε και αυτή τη φορά αυτή η εντύπωση να διαψευστεί. Ήταν μια διαδικασία στην οποία είχα την αίσθηση ότι θα έπρεπε να νιώθουν πάρα πολύ άβολα οι δημοτικοί σύμβουλοι της Δημοτικής Παράταξης του Αλέξη Καλοκαιρινού που ήρθαν ως πρικοδότημα από τον προηγούμενο δήμαρχο, από τον κύριο Λαμπρινό, και αναφέρομαι στην κυρία Παπαδάκη, στην κυρία Αρχοντάκη Καλογεράκη, στον κύριο Βουρεξάκη, στον κύριο Καραντινό. Και σκεφτόμουν πόσο άσχημα θα ένιωθαν όταν στην έναρξη της ομιλίας του ο δήμαρχος κατηγόρησε με τέτοια σφοδρότητα την προηγούμενη δημοτική αρχή, βάζοντας μια σειρά από ζητήματα που αφορούσαν σε δικές της επιλογές και πολιτικές, όταν μέρος και σημαντικό πρωταγωνιστικό μέρος αυτής της παράταξης αποτελεί την παράταξή του. Βεβαίως, προφανώς πρέπει να ήμουν η μόνη που ένιωσε άβολα και άσχημα, διότι αμέσως μετά και όταν οι ίδιοι πήραν το λόγο, αρκέστηκαν στον ρόλο του χειροκροτητή και όχι του πολιτικού ή του δημοτικού συμβούλου με μια κριτική ματιά που θέλει να αξιοποιήσει τα επόμενα 3 χρόνια και θέλει να δώσει στον τόπο, στην πόλη, τη δυνατότητα να μπορεί να προχωρήσει μπροστά. Διότι θα συμφωνήσω με τον κύριο Πατακό, δεν είναι η δουλειά της αντιπολίτευσης μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να κάνει στήρα κριτική. Και όντως ναι, όπως είπε ο κύριος Βαρδαβάς, σε πάρα πολλές περιπτώσεις έχουμε ψηφίσει θετικά σε πάρα πολλές προτάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο, 200 σελίδες δεν μπορούν να αντιπαλεύσουν 200.000 φωτογραφίες, όπως είπα και στην τοποθέτησή μου, από μια καθημερινότητα σε ένα Ηράκλειο που αντιμετωπίζει και ονοστιβάδα ζητημάτων, ξεκινώντας από την καθημερινότητα και εξελίσσοντας τη συζήτηση που θα μας δοθεί δυνατότητα επιμέρους να τα αντιμετωπίσουμε και να τα συζητήσουμε. Έχει κάνει καλά πράγματα αυτή εδώ η Δημοτική Αρχή. Εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Το γεγονός δηλαδή ότι επί των ημερών του Αλέξη Καλοκαιρινού τα ενετικά τείχη παραχωρήθηκαν στο Δήμο Ηρακλείου είναι μια στιγμή που θα μείνει στην ιστορία. Το γεγονός όμως ότι τα ενετικά τείχη παρουσιάζουν την εικόνα έτσι όπως αυτή αποκαλύφθηκε στο ρεπορτάζ σας μόλις πριν από ένα 24ωρο στο δελτίο ειδήσεων που το παρακολούθησα, δεν είναι μια ιστορική στιγμή για το Ηράκλειο. Είναι ο τρόπος που αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή την ιστορία, την ευθύνη και όλα όσα μπορεί να δώσει τον ίδιο τον πολίτη. Είναι μια πολύ καλή στιγμή το γεγονός ότι διαγράφηκε ένα μεγάλο χρέος που αφορούσε στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο, αν και εκεί μιλάμε και για την κυβερνητική βούληση και όχι μόνο για την αυτοδιοικητική προσπάθεια. Όμως αυτό δεν αρκεί όταν το Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο αυτή την ώρα χρωστά παραγωγές, οφείλει σε πρωταγωνιστές, σε συντελεστές παραγωγών και αυτή την ώρα πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι στρέφονται ακόμα και μέσω της δικαιοσύνης για να τους καταβληθούν τα χρήματα για τα οποία έχουν εργαστεί. Επομένως, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση. Είναι μια συζήτηση που πονάει πάρα πολύ το Ηράκλειο. Αυτή φανερώνεται και αποκαλύπτεται καθημερινά και στον τρόπο που οι πολίτες αντιδρούν σφοδρότατα απέναντι σε αυτά τα οποία βιώνουν, τα οποία δεν είναι εύκολα. Δεν είναι εύκολο να ξυπνάς και κάθε πρωί έξω από το σπίτι σου να υπάρχουν τόνοι απορριμμάτων, ούτε να κυκλοφορείς και να τραυματίζεις σε λακκούδες, ούτε να είσαι σε πάρκα και σε δρόμους οι οποίοι είναι αφώτιστοι, ούτε να έχεις την ανάγκη να σταθμεύσεις το αυτοκίνητό σου κάπου για να πας να εργαστείς και να μην υπάρχει ίχνος διαθέσιμο πάρκινγκ, όταν αυτή η Δημοτική Αρχή σε ένα από τα προεκλογικά της αφηγήματα είχε δεσμευθεί ακόμα και για υπόγειο πάρκινγκ στην Πλατεία Ελευθερίας.
1: Μάλιστα.
0: Όπου μέχρι και σήμερα βεβαίως ούτε λόγος δεν γίνεται.
1: Κύριε Βαρδαβά, ήταν μια καλή ή μια κακή συγκυρία όταν ανέλαβε η Δημοτική Αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού? Αναφέρομαι και στο πολιτικό και στο οικονομικό αλλά και στο αμιγώς αυτοδιοικητικό πλαίσιο με εντελώς διαφορετικούς συσχετισμούς που ίσχυαν στις 2 προηγούμενες θητείες στο σύνολο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη χώρα και τις παθογένειες που δημιούργησε.
2: Κατά τη δική μας άποψη ήταν εξαιρετικά θετικό. Καταρχήν είχαμε αλλαγή εκλογικού νόμου, όπου η

0: Νέα Δημοτική Αρχή είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να θυμίσουμε ότι ο προηγούμενος δήμαρχος και η παράταξη που κέρδισε τις εκλογές δεν είχε πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό από μια πολύ δύσκολη αντιπολίτευση, να το πω έτσι ευγενικά. Όλες σχεδόν οι παρατάξεις του προηγούμενου Δημοτικού Συμβουλίου ήταν μέσα στη νέα παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, συμμετείχαν σε μεγάλο βαθμό. Διακομματική στήριξη, είπα και στην τοποθέτησή μου, και από τη Νέα Δημοκρατία, τον κύριο Αβγενάκη ειδικά, και από το ΠΑΣΟΚ Βουλευτικό Γραφείο και από το ΣΥΡΙΖΑ, στήριξαν αυτή την παράταξη. Η μετάβαση από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή στην καινούρια, όχι απλώς ήταν ομαλή, απλά ήταν παραπάνω ιδανική, θα το έλεγα, σε σχέση με το παρελθόν και άλλες τέτοιου είδους αλλαγές.
1: Άρα λέτε δεν απέδωσε με βάση δεν αυτά υπήρχε... τα εφόδια και το πλαίσιο που υπήρχε.
0: Και πολλά άλλα που μπορώ να πω είναι σημαντικά. Η παράταξη αυτή έχει στελέχη τα οποία έχουν διατελέσει αντιδήμαρχοι τα προηγούμενα χρόνια και τα πολύ πιο πριν. Είχε και νέους δημοτικούς συμβούλους, είχε ο επικεφαλής της ένα πολύ γνωστό όνομα στην πόλη με ό,τι αυτό συνεπάγεται και από το επώνυμό του. Και βέβαια τη στήριξη ουσιαστικά, την πολύ κοντινή σχέση να το πω, με την κυβέρνηση την ίδια. Καμία κρίση, δεν θέλω να υπενθυμίσω, να γίνομαι κουραστικός, της κρίσης του παρελθόντος, οι οποίες ήταν κοινωνικές, οικονομικές, περιβαλλοντικές και η πανδημία, όλα αυτά που γονάτισαν την κοινωνία, σε συνάρτηση με την αντιπολίτευση τότε, καμία σχέση λοιπόν το προηγούμενο περιβάλλον με το τώρα. Όλες οι ροές που αφορούν τα έσοδα του Δήμου είχαν αποκατασταθεί. Στο χέρι της Δημοτικής Αρχής ήταν η δυνατότητα να αυξήσει δημοτικά τέλη και δημοτικούς φόρους και να αποκαταστήσει ως ένα βαθμό τα πάγια έσοδα που με ευθύνη παραγόντων της είχαν εξαθλειωθεί στο παρελθόν. Και θέλω να το πω αυτό, ότι οι ίδιοι που ως αντιπολίτευση επέβαλαν τη μείωση των τακτικών εσόδων του Δήμου κατά 3 εκατομμύρια το χρόνο, οι ίδιοι εισηγήθηκαν με διαφορά ημερών μεγάλες αυξήσεις τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν, οι συνθήκες λοιπόν, όπως περιέγραψα και στην τοποθέτησή μου, ήταν αν όχι καλές, πολύ καλές για να παράξεις έργο. Δυστυχώς, κύριε Μεταξά, και θέλω να είμαστε ειλικρινείς, ήταν ποτέ το Ηράκλειο μία τέλεια πόλη, μία απολύτως καθαρή, με λυμμένα τα θέματα οδοποιίας, όλα τα θέματα πρασίνου, καθημερινότητας? Όχι βέβαια. Δεν θα υποτιμήσει όμως ποτέ κανείς ότι είχε φτάσει σε ένα καλό, πολύ καλό επίπεδο. Δυστυχώς, εδώ δεν μιλάμε για μία διετία προσαρμογής, ότι ξέρετε τώρα μαθαίνω, θέλω περίοδο χάρη. Το Ηράκλειο δεν είναι στάσιμο. Σε θέματα καθημερινότητας
1: έκανε βήματα πίσω,
0: βαδίζει ολοταχώς προς τα πίσω. Και ξέρετε, η βλάβη αυτή για την πόλη έχει και άλλες προεκτάσεις. Η πόλη δυσφημείται πέρα από την ποιότητα ζωής των ανθρώπων εδώ και της καθημερινότητάς τους, έχει και ένα αντίκτυπο σε θέματα που αφορούν την ανάπτυξη και την τοπική μας οικονομία. Λοιπόν, αυτά θα κάνουν πολύ καιρό να αποκατασταθούν και γι' αυτό το λόγο αναζητούμε. Τα αποτελέσματα είναι δεδομένα, είναι αρνητικά, κύριε Μεταξά. Αναζητούμε και πρέπει να μοιραστούμε τον προβληματισμό μας με τη Δημοτική Αρχή και τους πολίτες, γιατί συμβαίνουν όλα αυτά. Δεν πιστεύουμε βέβαια ότι δεν αγαπούν την πόλη η Δημοτική Αρχή και ο Δήμαρχος και οι Αντιδήμαρχοι και όλοι οι παράγοντες της. Όμως υπάρχουν αιτίες τις οποίες μπορούμε, αν θέλετε, να συζητήσουμε, που οδηγούν σε αυτή την πλήρη αποτυχία την πρώτη διετία, και καλό είναι να μας προβληματίσουν όλους και ιδιαίτερα αυτούς που διοικούν το Δήμο, μήπως και αλλάξει αυτή η πορεία και έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο μέλλον.
1: Θέλω απάντηση, θα έρθω μετά σε εσάς, κύριε Τσατσάκη. Κύριε Πατακέ.
2: Γιατί... Συνεχίζω από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Βαρδαβάς. Πραγματικά είναι να απορεί κανείς. Για εμάς που γνωρίζουμε πρόσωπα και πράγματα, παράταξη του κυρίου Τσατσάκη, η Δημοτική Αρχή που κυβερνάει το Δήμο,

0: επιστρατεύτηκαν, συστρατεύτηκαν θα έλεγα είναι πιο ευδόκιμη ως όρος, πολλά αξιόλογα έμπειρα στελέχη αυτοδιοικητικά στο σύνολό τους και είναι δύσκολο να καταλάβει κάποιος με την απλή, με τον κοινό νου, την απλή λογική γιατί δεν προχωράει προς τα μπρος η πόλη σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο τα προβλήματα καθημερινότητας. Είναι και άλλοι τομείς που περιλαμβάνονται και δεν έχει γίνει σημαντική πρόοδος. Κανείς δεν αρνείται, κύριε Μεταξά, ότι υπήρχαν προβλήματα στην πόλη όταν παρέλαβε η Δημοτική Αρχή στο Δήμο. Όχι στο μέγεθος βέβαια της, των οικονομικών και της χρεοκοπίας όπως κατά καιρούς έχουν επικαλεστεί κάποιοι. Όμως υπήρχαν προβλήματα και τα προβλήματα δεν λείπουν ποτέ από κανένα Δήμο. Δεν μπορεί όμως η επίκληση του χθες να αποτελεί μόνιμη δικαιολογία για το σήμερα ή ούτε για το αύριο. Ο πολίτης δεν αξιολογεί μια δημοτική αρχή για το τι παρέλαβε, αξιολογεί για το τι κατάφερε να αλλάξει, να βελτιώσει, να κάνει δηλαδή προς τα εμπρός όθηση όλων των θεμάτων που απασχολούν τους πολίτες. Ο απολογισμός του έργου είναι μεγάλος και πλούσιος σε περιεχόμενο και σελίδες. Σε έργα όμως, θα με επιτρέψετε να το πω, είναι μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και μην ξεχνάμε ότι η προηγούμενη Δημοτική Αρχή παρέδωσε μια τεράστια γκάμα, όχι μελετών, έργων δρομολογημένων σε εξέλιξη και άλλων συμβασιοποιημένων.
1: Που δεν αξιοποιήθηκαν.
0: Με αργούς ρυθμούς.
1: Όπως.
0: Η Πλατεία Ελευθερίας τελείωσε μετά, είχε ξεκινήσει επί των ημερών της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής κάποιους μήνες και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Ακόμα προχθές ψηφίστηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο άλλη μία μικρή, όπως υπόθηκε, παράταση στο έργο αυτό. Ένα, θα έλεγα, εμβληματικό έργο για την προηγούμενη Δημοτική Αρχή μαζί με τα άλλα έργα που έγιναν στο κέντρο της πόλης. Συνεπώς λοιπόν, άλλο απολογισμό στα χαρτιά και άλλο η πραγματικότητα που βρίσκεται η πόλη σήμερα.
1: Κύριε Τσατσάκη.
2: Κοιτάξτε τώρα, θα μπορούσα να πω αυτό που εύκολα ο καθένας κατανοεί, ένας απέναντι σε όλη την κοινωνία ή σε τρεις συνομιλητές. Θα ήθελα τον ανάλογο χρόνο, γιατί
1: όταν η κριτική, όταν η κριτική είτε πρόκειται στην κεντρική σε πολιτική σκηνή, στην περιφέρεια, στους δήμους, ωραία, ο εκπρόσωπος της διοίκησης πάμε, λοιπόν, να δέχεται κριτική.
2: Δεν την αρνούμαστε την κριτική, την αξιοποιούμε ως εργαλείο όταν στηρίζεται σε στοιχεία. Αλλά ξέρετε, τα ελληνικά είναι μια πολύ, πολύ πλούσια γλώσσα και θα πρέπει να τη χρησιμοποιούμε. Η λέξη αλήθεια, ας πούμε, σημαίνει όχι στη λύθη. Να ξεκινήσω από δύο πράγματα τα οποία είναι αλήθειες. Στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές υπήρξε ένα εκλογικό σύστημα το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο, ονομάστηκε απλή αναλογική, αλλά σε αυτές τις εκλογές, λυπάμαι που θα το πω, κέρδισε ο Δήμαρχος, όχι η παράταξή του. Η παράταξη τότε, του τότε Δημάρχου, ήταν δεύτερη σε αποτέλεσμα. Όπως ήταν δεύτερη και στις εκλογές του 2014. Ως Δήμαρχος κέρδισε ο κ. Λαμπρινός. Ξεκάθαρα πράγματα αυτά. Δόθηκε η ευκαιρία τότε να αποδειχθεί στην πράξη το πλεώνασμα της δημοκρατίας με τις δυνατότητες που ο νόμος έδινε.
1: Μην πάμε στο προηγούμενο εκλογικό μοντέλο.
2: Όχι.
1: Θέλουμε τρεις μέρες, μεγάλο το κεφάλι. Στην πράξη δεν πέτυχε. Υπόθηκε, σε πάρα πολλούς, σε δεκάδες δήμους σε όλη τη χώρα.
2: Γι' αυτό άλλαξε. Υπόθηκε λοιπόν,
3: όχι, δεν πέτυχε, με συγχωρείτε, πήγε πίσω την αυτοδιοίκηση.
2: Υπόθηκε, λοιπόν, ότι ο απολογισμός που την Παρασκευή συζητήθηκε, έχοντας προσκληθεί όλοι οι φορείς και όλοι οι πρόεδροι, και σε αυτό τουλάχιστον ας υπάρξει μια συναντήληψη, ας δεχτούν ότι λέμε αλήθειες, άσχετα αν ήρθαν ή δεν ήρθαν, δεν ξεκίνησε κάνοντας μια στήρα κριτική στο παρελθόν, το είπα και στην πρωτολογία μου αυτό. Αντίπαλός μας δεν είναι το παρελθόν. Η πρόκληση είναι το μέλλον. Υπάρχουν όμως δεδομένα τα οποία δεν μπορεί να τα αφισβητήσει κανένας.

0: υπάρχουν δεδομένα στην οικονομία τα οποία οδήγησαν να μην έχουμε στην αρχή αυτής της θητείας προϋπολογισμό, να μην έχουμε δημοτικά τέλη, να μην έχουμε τεχνικό πρόγραμμα έργων. Και επίσης τα οικονομικά δεδομένα, γιατί ξέρετε οι αριθμοί είναι αμήλικτοι, είναι αυτά που αποδεικνύουν ότι το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευίωνο όσο περιγράφεται. Ξεκινώντας από την οικονομία, έλλειμμα τα προηγούμενα χρόνια, 6,5 εκατομμύρια ευρώ το 2023, πλεόνασμα το 2024, 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό λέει κάτι? Κάτι λέει, νομίζω. Από εκεί και μετά, μια σειρά καταστάσεων, ας πάμε, κρίσεις που αντιμετώπισε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αδιαφυσβήτητα. Όμως αυτές οι κρίσεις είχαν και παράθυρα ευκαιρίας. Παράθυρα ευκαιρίας σε ό,τι αφορά και τη στελέχωση των υπηρεσιών με προσωπικό και ευκολίες που ο νομοθέτης έδινε ακριβώς να αντιμετωπιστούν αυτές οι κρίσεις. Αξιολογήθηκαν, αξιοποιήθηκαν? Κατά τη γνώμη μου, όχι. Τι συνέβη με την έναρξη της θητείας αυτής της Δημοτικής Αρχής που επέδρασε καταλυτικά στην παραγωγή δημοτικού έργου, η εφαρμογή του νόμου και η απόφαση των συμβουλίων της επικρατείας που έδιωξε από τις υπηρεσίες του Δήμου πάνω από 400 συμβασιούχους υπαλλήλους, των οποίων οι συμβάσεις ξεκινούσαν από το 2017, 18, 19 και κρατούσαν μέχρι το 24. Ποιες υπηρεσίες πλήγησαν περισσότερο? Η υπηρεσία της καθαριότητας, η υπηρεσία πρασίνου, οι διευθύνσεις τεχνικών υπηρεσιών, οικονομικών και η διοίκηση του Δήμου. Αυτό επηρεάζει την παραγωγή έργου? Τη γνώμη σας. Επίσης, για πείτε μου το εξής. Ως διαμαγείας υπήρξαν οι καταστροφές στο οδικό δίκτυο από το 2024 και μετά? Ως διαμαγείας υπήρξε, δηλαδή όλα ήταν καλά και ξαφνικά ήρθε ο Αρμαγεδόνας. Ήρθε ο Αρμαγεδόνας, ο οποίος δημιούργησε αυτές τις συνθήκες στην πόλη και μια ανήμπορη δημοτική αρχή δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει σε αυτό που δημιούργησε επί των ημερών της. Εδώ τώρα θα πρέπει να συζητήσουμε, νομίζω, σε ένα άλλο επίπεδο.
1: Κοιτάξτε, αυτό είπα στην αρχή της παρέμβασής μου το εξής.
0: Κρίνεται από τους δημότες. Είπα όμως στην αρχή της παρέμβασής μου. Πείτε μου, η αρχική πρόβλεψη της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής καταρχήν για 60 εκατομμύρια για ασφαλτοστρώσεις, μεντοστρώσεις. Από πού προέρχεται ως πρόταγμα? Από την καλή κατάσταση του οδικού δικτύου του Δήμου? Ή από τη διαπίστωση ότι το οδικό δίκτυο είναι στα όρια του και θα πρέπει κάποια στιγμή να πάμε σε ένα εκτεταμένο εύρος παρεμβάσεων, έτσι ώστε να
1: πιο
0: έχουμε...
1: Σύντομα, κύριε Τσατσάκη, παρακαλώ, ναι, ολοκληρώστε.
0: Ναι. Υπήρχε λοιπόν η διαπίστωση σε αυτά τα πράγματα και υπήρχαν και καταστάσεις στις οποίες δεν υπήρχαν λύσεις. Γιατί δεν θωρακίστηκε, ας πούμε, η υπηρεσία καθαριότητας με μόνιμο προσωπικό? Γιατί οι άλλες υπηρεσίες του Δήμου υστέρησαν σε προσωπικό? Επίσης ακούστηκε κάτι, υπήρχαν σχέδια, έργα, μελέτες. Ποια είναι αυτά συγκεκριμένα? Ποια είχαν μείνει και ήταν τόσα πολλά? Κάποια πήγαν πίσω και κάποια ολοκληρώθηκαν.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει κάποια στιγμή, συγγνώμη κύριε Μεταξά, να μιλάμε με στοιχεία.
1: Μάλιστα.
0: Ένα, δύο, τρία έργα, τρεις μελέτες αυτές που πήγαν. Για να μιλήσουμε κι εμείς με στοιχεία τι ολοκληρώσαμε, τι οδηγήσαμε σε δρομολόγηση λύσης και σε δημοπράτηση, ποια είχαν κολλήσει και πώς πάμε από εδώ και μετά.
1: Αντιγόνη, θα έρθω μετά. Ένα λεπτό, κύριε Βαρδαβάτο, για να το κλείσουμε, για να το καταληκτικό σχόλιο μετά, για να κλείσουμε το πρώτο κύκλο της συζήτησης από την Αντιγόνη. Ναι, ναι, κύριε Βαρδαβά.
2: Α, από μένα.
1: Επειδή ζητήσατε λοιπόν το λόγο, για ένα λεπτό όμως. Αν...
2: Όχι για ένα λεπτό, εάν θέλει Αντιγόνη, γιατί θέλω να απαντήσω. Όλα αυτά που είπε ο κ. Τσατσάκης αφορούν το παρελθόν που έχουν άμεση σχέση με το μέλλον και νομίζω ότι αφού θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις, είμαστε εδώ για να τις δώσουμε. Οπότε.
1: Αντιγόνη.
3: Μετά.
4: Θα μου επιτρέψετε να πω κάτι που έχει να κάνει με αυτό το πίσω μπρος που συμβαίνει και μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το ταξίδι στο χρόνο, στην προηγούμενη Δημοτική Αρχή, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο προηγούμενο τρόπο που λειτουργούσε, στο ΝΙΝ. Και όλη αυτή η κουβέντα, με σεβασμό και στην ιστορία και στην ανάγκη που πρέπει να αιτιολογηθούν πράγματα και να δοθούν εξηγήσεις, στο τέλος της ημέρας πάλι δεν ευνοεί την πόλη. Διότι χάνεται πολύτιμος χρόνος μιας συζήτησης

που μοιραία θα πρέπει να γίνεται, γιατί και στο τωρινό Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχουν δημοτικοί σύμβουλοι οι οποίοι υπήρξαν σε κέρυες θέσεις στο παρελθόν, κατήχαν χαρτοφυλάκια τα οποία έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο, όπως αυτό της καθαριότητας ή των οικονομικών ή άλλων. Αλλά θα πρέπει να εξελίξουμε την κουβέντα στο σήμερα και στο τώρα, τόσο όσο κοιτώντας τι έγινε λάθος αυτή την ώρα από την ίδια δημοτική αρχή, ώστε να μπορέσουμε και να το κριτικάρουμε.

0: Δεν ξέρω αν αυτή η διάθεση αρκεί σε ένα συγκεντρωτικό τρόπο εκτέλεσης εξουσίας όπως αυτός παρουσιάζεται τα δύο τελευταία χρόνια από τον ίδιο τον Δήμαρχο. Δηλαδή εδώ μιλάνε συνεχώς και το λέμε και εν τη ερήμη του λόγου ο Αλέξης Καλοκαιρινός και η δημοτική του ομάδα ή η δημοτική αρχή του Αλέξη Καλοκαιρινού. Αλλά στην ουσία πόσο δημοτική ομάδα υπάρχει εν της πράγμαση. Γι' αυτό δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά για να πάρω όρκο. Βλέποντας, και το είπα και στην ομιλία μου, ένα δημοτικό σχήμα το οποίο είναι πλήρως απονευρωμένο. Δηλαδή έχουν το χαρτοφυλάκιο, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο οι ίδιοι μπορούν να το προωθήσουν και να το προχωρήσουν. Όταν παρατηρώ, και αυτό είναι και ορατό από τις πρώτες κιόλας μέρες ανάληψης αυτής της δημοτικής αρχής, αποφάσεις όπως του να μην έχουν το δικαίωμα να υπογράφουν για έργα άνω των 15.000 ευρώ οι ίδιοι αντιδήμαρχοι. Νομίζω ότι υπήρξε τα τελευταία χρόνια και σε άλλες δημοτικές αρχές πιο απαξιωτική απόφαση για ένα αντιδήμαρχο ή για ένα δημοτικό σύμβουλο, που στην ουσία του λέει ο δήμαρχος ότι δεν σε εμπιστεύομαι για τα μεγάλα έργα, θα είμαι πάνω από όλα εγώ και θα τα ελέγχω όλα εγώ. Και ως δεν βλέπω τα πράγματα να διαμορφώνονται, δεν μιλάμε και για μια δημοτική ομάδα η οποία μπορεί να συναποφασίζει και να προχωρά σε διάφορα ζητήματα έτσι όπως αυτή είχε δημιουργηθεί αρχικά. Δηλαδή με την δυνατότητα που οι πολίτες έδωσαν. Εξέλεξαν αιρετούς. Το δημοτικό σχήμα υφίσταται, αλλά η εκτελεστική εξουσία και τις μεγάλες αποφάσεις δεν τις παίρνουν οι ίδιοι. Τις παίρνει η Γενική Γραμματέας ενδεχομένως του Δήμου Ηρακλείου. Τις παίρνουν άτομα που αποτελούν το σκληροπυρηνικό πυρήνα του περιβάλλοντος του Δημάρχου. Αυτά αποκαλύπτονται και στον τρόπο που λειτουργεί αυτή την ώρα το Δημοτικό Συμβούλιο και αποκαλύπτονται και οι αριθμίες μέσα από τις οποίες πλέον φτάνουν στους ίδιους τους πολίτες. Υπάρχει δηλαδή μια λογική σειρά και μια αντίληψη στα πράγματα. Για το αν ας πούμε ψάξουμε για παράδειγμα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα, που είναι ένα πολύ πρόσφατο παράδειγμα, τι έχει συμβεί με τις βούτες. Αν αρχίσεις να ρωτάς τους αντιδημάρχους τεχνικών έργων ή τους αντιδημάρχους που ενεπλάγησαν σε αυτή τη διαδικασία, θα σου πούν ότι η υπόθεση πήγε απευθείας λόγω εντοπιότητας στη Γενική Γραμματέα και η Γενική Γραμματέα ακόμα ψάχνει να ξετυλίξει το κουβάρι των αποζημιώσεων ανθρώπων που εγκατέλειψαν τις αιστείες τους από τις ρηγματώσεις, όπου ο Δήμος δεν θέλει να παραδεχτεί ποια είναι η πραγματική αιτία, όπου οι μελετητές και η πραγματογνωμοσύνη δείχνει ποια είναι η πραγματική αιτία. Ανάλογου τύπου περιπτώσεις έχουμε συναντήσει κι άλλες μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, αν αφήσουμε για λίγο, και προφανώς τώρα ο κύριος Βαρδεβάς έχει την ανάγκη να το κάνει και θα το κάνει, τη συζήτηση από το ταξίδι πίσω στο χρόνο και στο σήμερα, θα πρέπει μετά να έρθουμε στο σήμερα και να δούμε τα επόμενα τρία χρόνια τι προκλήσεις βάζουν, τι απαιτήσεις έχουμε από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Και αν θέλετε να την προχωρήσω και λίγο παραπάνω τη συζήτηση και πώς θα πάμε και στην επόμενη μέρα αυτής της πόλης και τι θα βρούμε την επόμενη μέρα αυτής της πόλης αν το τέμπο και οι δυνατότητες της μη δημοτικής αρχής είναι αυτές που έχουν διαφανεί τα πρώτα δύο χρόνια.
1: Αντιγόνη, σε ευχαριστώ θερμά για την συμμετοχή σε αυτή τη συζήτηση. Καλό σου βράδυ. Σε ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο. Κύριε Βαρδαβά, έχετε ζητήσει το λόγο.
2: Λοιπόν, πριν πάμε στο σήμερα, πολύ γρήγορα θα πω το εξής, γιατί εγώ ως μέλος της προηγούμενης διοίκησης, σε αντίθεση με τους συναδέλφους μου στην παράταξη του κυρίου Καλοκαιρινού, που είχαν θέσεις ευθύνης πολύ σημαντικές μέχρι και αναπληρωτή δημάρχου, δεν αισθάνονται καθόλου, δεν ενοχλούνται καθόλου με αυτά που ακούν. Αντιθέτως, δείχνουν να τα επικροτούν κιόλας. Το 2021, αν θυμάμαι καλά, η Δημοτική Αρχή Λαμπρινού πήρε την απόφαση, αφού έχει διαπιστώσει ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα οδοποιίας στην πόλη, λακκούβες, κακά, άσχημα ασφαλτικά, τσιμεντοστρώσεις αγροτικών δρόμων, και έχοντας το ταμείο της κοντά στα 40 εκατομμύρια ευρώ, χωρίς να έχουμε σε εξέλιξη καμία κρίση, να ξεκινήσει ένα κολοσιαίο έργο οδοποιίας για την πόλη και τα χωριά του Δήμου. Ο προϋπολογισμός του έργου αυτού είναι 64 εκατομμύρια. Ξέρετε πόσα χρειάζεται η πόλη? Πάνω από 500 εκατομμύρια. 64 εκατομμύρια λοιπόν πριν την κρίση, πριν τον κορονοϊό. Όλα αυτά συμβαίνουν...
3: Μετά τον κορονοϊό. Μετά τον κορονοϊό.
2: Ναι, πριν την κρίση. Μετά υπήρξε μία.
3: Το 20 το
2: κορονοϊό. Ναι, μία. Με συγχωρείτε.
3: Και εκεί υπήρξαν αποφάσεις.

0: Φάσεις ομόφωνες του Δημοτικού
1: Με τον
0: Συμβουλίου.
1: κορονοϊό δεν τελείωσαν οι κρίσεις, άρχισαν.
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Παράλληλα δόθηκαν και ευκαιρίες όμως, Κώστα.
1: Ναι, τις οποίες δεν άφησε η Δημοτική Αρχή εκείνη καμία ευκαιρία, κύριε Μεταξά.
2: Και να κλείσουμε με το παρελθόν για να πάμε στο
1: δεν
2: σήμερα.
1: Δεν λείψαμε από καμία πρόσκληση χρηματοδοτικού εργαλείου, είτε εθνικού είτε ευρωπαϊκού. Αντιθέτως, εντάξαμε έργα τα οποία σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει σε εξέλιξη. Τι θέλω να πω. Όταν τελείωσε η προηγούμενη θητεία, δεν άφησε χρέη ο Δήμος εκτελεσμένα έργα. Άφησε συμβάσεις τις οποίες επέλεξε να κρατήσει και να παρατείνει την υλοποίησή τους για να έχει η επόμενη Δημοτική Αρχή κερδίσει 2,5 χρόνια δουλειάς, ούτως ώστε η προσπάθεια αυτή να γίνει έργο. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει θέμα χρέους. Ο Δήμος είναι πανίσχυρος και ήταν πανίσχυρος. Η Δημοτική Αρχή επέλεξε να πάρει δάνειο για να υλοποιήσει αυτό το έργο που θα μπορούσε να είναι πενταετίας σε ένα χρόνο. Και δεν επέλεξε να στενοηθεί με την αντιπολίτευση να πάρει ένα δάνειο αναπτυξιακό με 1-1,5%, επειδή ήθελε μόνη της να το κάνει αυτό και να δείξει τους προηγούμενους. Ανακάλυψε ότι θέλει δάνειο ισοσκελισμού, ότι ο Δήμος Ηρακλείου δεν μπορεί να καλύψει τις υποχρεώσεις και τις πάγιες ανάγκες του. Και χρέωσε το Δήμο για τα επόμενα 10-20 χρόνια. Σε ό,τι αφορά τους συμβασιούχους, ξέρετε, δεν τους έδιωξε κανείς. Η Δημοτική Αρχή τους οδήγησε στην έξοδο, όταν στα δικαστήρια έλεγε ότι δεν τους χρειάζεται άλλο, ότι δεν έχει χρήματα να τους πληρώνει, ψευδός, και ότι έχει ξεκινήσει όλες τις διαδικασίες, επίσης ψευδός, να τους αντικαταστήσει.
2: Μην ανοίξουμε το κεφάλαιο, γιατί θα το πούμε ξεχωριστά για το θέμα της καθαριότητας και γενικότερα για ζητήματα καθημερινότητας της πόλης.
1: Δεν θέλω να πω για τις ευκαιρίες, δεν θα κάνουμε εδώ απολογισμό της Δημοτικής Αρχής Λαμπρινού, όμως κάποια πράγματα δεν μπορούμε να τα αφήνουμε αναπάντητα. Πάμε στο σήμερα. Σημασία, κύριε Μεταξά, έχει γιατί έχει αποτύχει η Δημοτική Αρχή τα πρώτα 2 χρόνια. Και εμείς έχουμε άποψη. Την καταθέσαμε. Θεωρούμε ότι έχει επιλέξει ένα δημαρχοκεντρικό μοντέλο, ανάλογο αυτού του κυρίου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κύριος Καλοκαιρινός στη Λότζια, με ένα στενό επιτελείο ανθρώπων, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς δεν είναι και αιρετοί, περιορισμένες δυνατότητες αντιδημάρχων που δεν φαίνεται να τους ενοχλεί, και δεν είναι μόνο η υπογραφή μέχρι 15.000 ευρώ, είναι και σε κορυφαία ζητήματα, απλά ανακοινώνονται, χωρίς διαβούλευση και διαφορετικές απόψεις, αλλά επαναλαμβάνω. Φάνηκε και απευθύνομαι στους Ηρακλειώτες, δεν είναι μόνο ο κύριος Καλοκαιρινός υπεύθυνος για αυτήν την ιστορία, είναι το σύνολο της δημοτικής ομάδας, το οποίο δεν αντιδρά σε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, ένα είναι αυτό, το μοντέλο όπως το περιγράφουμε εμείς, το οποίο, ξέρετε, δημιουργεί καθυστερήσεις στο έργο. Άλλο να δουλεύουν και να μπορούν να αποφασίζουν
2: λέτε
1: και
2: για
1: να
2: το υπογράφουν
1: ναι, όλοι οι αντιδήμαρχοι, οι πρόεδροι νομικών προσώπων, και άλλο να πρέπει όλα να περάσουν από τη Γενική Γραμματέα και τον Δήμαρχο και τα πολύ μικρά. Δεν πρέπει ο Δήμαρχος Ηρακλείου να ασχολείται με τα πολύ μικρά. Άρα ένα είναι αυτό. Το άλλο είναι πολιτικό, κύριε Μεταξά. Η Δημοτική Αρχή αυτή έχει και είναι ιδεολογική τοποθέτηση αυτή. Έχει στο μυαλό της ένα πολύ μικρό Δήμο, χωρίς οι υπηρεσίες αυτεπιστασίας που θα μπορούν άμεσα να παρεμβαίνουν. Έχει επιλέξει την πολιτική της ανάθεσης έργων σε εργολάβους, όχι σε εργαζόμενους που έχουν σχέση με το Δήμο μόνιμοι ή συμβασιούχων μέσω ΑΣΕΠ, αλλά με μπλοκάκια. Και έτσι ο Δήμος μικραίνει. Μικραίνει ο Δήμος, ξέρετε, αυτή η ζημιά είναι για την αυτοδιοίκηση και για το Δήμο Ηρακλείου μεγάλη. Άρα όλα αυτά, η υποβάθμιση, αυτή είναι παράλληλη υποβάθμιση των υπηρεσιών σήμερα. Είναι υποβάθμιση των στελεχών του Δήμου. Όλα αυτά λοιπόν είναι, αντικατοπτρίζονται σε αυτό που λέμε καθημερινότητα. Και νομίζω ότι η καθημερινότητα στην πόλη μαρτυρά ότι αυτός ο τρόπος διοίκησης δεν είναι επιτυχημένος.
2: Λοιπόν, θα επιστρέψουμε για τα ζητήματα της καθημερινότητας. Έχει ενστάσεις ο κύριος Τσατσάκης, θα του δώσω βεβαίως το λόγο. Ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
3: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είδησε ο Μίνο στην Κνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα Ξεβάνης. Νίκος Μπα Ξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και δυο σας φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο, είπε σε Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
11: Θέλεις να ανήκεις, να συμμετέχεις. Θέλεις να γελάς, να δημιουργείς, να διεκδικείς, να μοιράζεσαι. Θέλεις να κυκλοφορείς. Θέλεις να εκφράζεσαι. Θέλεις να ερωτεύεσαι, να ελπίζεις, να νιώθεις. Θέλεις να ζεις. Athens Pride 2026. Σάββατο 13 Ιουνίου, πλατεία Συντάγματος. Σε αφορά.
12: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρασε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Πρόβλημα των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
13: Ζήτε μαζί. Μιλάει για σένα. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος,

0: ζεσταθούμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε, de facto μέρος δεύτερο, να βάλουμε στην συζήτησή μας και τον καλό συνάδελφο, έμπειρο σε ρεπορτάζ αυτοδιοίκησης, ειδικότερα για τον Δήμο Ηρακλείου, τον Κώστα τον Κεφαλογιάννη. Κώστα, καλησπέρα και σε εσένα. Ξεκινάμε και με το δικό σου σχόλιο για την συζήτησή μας, που θα μας δώσει και τροφή για να συνεχίσουμε αυτή τη συζήτηση. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους στο στούντιο, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Πολύ ενδιαφέρον το πρώτο μέρος. Ωστόσο, συνέβη κάτι το οποίο κάποιες φορές συμβαίνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ένα μεγάλο μέρος της συζήτησης ήταν για το παρελθόν, όχι για το παρόν και για το μέλλον. Ευχαρίστως να συζητήσω για το παρελθόν. Τυχαίνει να είναι ένα θέμα που και το γνωρίζω και δεν έχω κανένα πρόβλημα να πούμε ό,τι θέλετε. Νομίζω όμως
0: να αφήσουμε όμως το παρελθόν και να πάμε στο παρόν.
1: Ναι. Αυτό. Νομίζω ότι τους δημότες τους ενδιαφέρει πολύ περισσότερο το παρόν και κυρίως το μέλλον της πόλης. Η διαδικασία του απολογισμού είχε και πολιτικό ενδιαφέρον και πολιτικές ειδήσεις, τόσο σχετικά με αυτά που υπόθηκαν, όσο και για αυτά που δεν υπόθηκαν ή αυτά που συνέβησαν, αυτά που δεν συνέβησαν στην αίθουσα και το λοιπά. Έχει σημασία ότι κλήθηκαν οι φορείς και δεν έδωσαν παρόν. Δεν έδωσαν το παρόν. Έχει σημασία. Καταλαβαίνω τον κύριο Τσατσάκη τον τρόπο που το θέτει, αλλά δείχνει κάτι αυτό για τη σχέση της σημερινής Δημοτικής Αρχής με τους φορείς της πόλης. Έχει σημασία ότι ο Δήμαρχος Ηρακλείου, ο κ. Καλογερινός, ένιωσε την ανάγκη τώρα, 2,5 χρόνια πριν τις επόμενες εκλογές, να πει ότι θα είναι ξανά υποψήφιος. Ήταν κάτι το οποίο νομίζω ευνηδίασε αρκετούς, όχι το ότι θα είναι ξανά υποψήφιος.
0: Ως προς τον χρόνο.
1: Ναι, ότι έβαλε αυτό το θέμα τώρα, νομίζω είχε κάποια πολιτική σκοπιμότητα, επειδή ακριβώς υπάρχει ένα κύμα δυσαρέσκειας έξω στην κοινωνία. Υπάρχουν πάρα πολλές αντιδράσεις και στα social media, και όσο και αν τα social media είναι ένας παραμορφωτικός καταρρεύτης πολλές φορές της πραγματικότητας, όταν τα ποσοστά είναι τόσο συγκριτικά σε μια οπτική, δηλαδή όταν 9 στα 10 σχόλια είναι από αρνητικά έως πολύ αρνητικά, κάτι δείχνουν. Νομίζω ότι ο Δήμαρχος μέσα σε αυτό το κλίμα και στις συζητήσεις που δημιουργούσε αυτό το κλίμα για την επόμενη μέρα του Δήμου Ηρακλείου, ήθελε να στείλει ένα μήνυμα και ενδεχομένως να στείλει και ένα μήνυμα στην παράταξή του, γιατί παρά το γεγονός ότι πολλοί βγήκαν, σχεδόν όλοι οι αντιδήμαρχοι βγήκαν και μίλησαν θετικά και για το δικό τους έργο και για τη Δημοτική Αρχή και για τον Δήμαρχο, η αλήθεια είναι ότι όσοι ασχολούμαστε με τον Ρομπάρδας ξέρουμε ότι υπήρχε και υπάρχει και εδώ παραταξιακή μουρμούρα. Αυτά όσον αφορά στον απολογισμό. Το τι έχει γίνει στην πόλη αυτά τα 2,5 χρόνια, νομίζω το ξέρουν και το βλέπουν οι δημότες. Δεν θέλω να ακυρώσω τα πάντα. Συμφωνώ ότι υπήρξαν προβλήματα και στο παρελθόν, ότι αντιμετώπισε και αυτή η Δημοτική Αρχή πολύ συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία της έσκασαν. Το πώς τα αντιμετώπισε βεβαίως σηκώνει πολύ κριτική. Η ουσία όμως είναι ότι στον τομέα που πονάει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλον τους δημότες, στον τομέα της καθημερινότητας, είναι νομίζω αναντήρητο ότι η πόλη έχει πάει προς τα πίσω. Δεν είναι στην ίδια κατάσταση που ήταν το 2024, είναι χειρότερα. Και στην καθαριότητα, νομίζω και στον οδοφωτισμό, σίγουρα στο πράσινο, παρότι το τελευταίο διάστημα έχουν ξεκινήσει παρεμβάσεις στο πλαίσιο μιας μεγάλης εργολαβίας, μιας μεγάλης, ναι, εργολαβίας.

0: ιδιώτη βέβαια, σε μια συνεργασία με ιδιώτη, και στο πράσινο και στις λακκούβες. Προφανώς το δόστρωμα δεν ήταν καλό και γι' αυτό εκπονήθηκε το πολύ συζητημένο πρόγραμμα των ασφαλτοστρώσεων και γι' αυτό επιλέχθηκε να υποστηριχθεί ακόμα και όταν προέκυψαν τα οικονομικά ζητήματα που το κατέστησαν κάπως δύσκολο. Όμως από εκείνο το σημείο μέχρι σήμερα έχουν ακολουθήσει σκαψίματα, οπτικές ίνες, ΙΔΕΙΑΙ, όλα αυτά που έχουν επιβαρύνει ένα ήδη επιβαρημένο οδικό δίκτυο, με αποτέλεσμα σήμερα η κατάσταση να είναι και σε αυτό το τομέα, κατά τη γνώμη μου, χειρότερη. Η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση σε όλα αυτά τα ζητήματα από εδώ και μπρος. Το πρόβλημα όμως είναι σε πολιτικό επίπεδο συζητώντας, ότι έχει χαθεί τόσο χρόνο και έχει προκληθεί τόσο έντονη δυσαρέσκεια, ακόμα και τώρα που συζητάμε, χθες, ας πούμε, κάναμε ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση Κρέτα με τις υψηλές θερμοκρασίες. Υπήρχαν κάτοικοι που έλεγαν, δημότες που έλεγαν, ότι δεν μπορούν να ανοίξουν τα μπαλκόνια τους και τα παράθυρά τους, γιατί η μυρωδιά από τους γεμάτους κάδους είναι αφόρητη. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας, που δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει. Ακόμα και αν ο ιδιώτης στην καθαριότητα μπει τον Ιούνιο και ξεκινήσει και έχει πολύ καλά αποτελέσματα, έτσι κι αλλιώς τα αποτελέσματα θα είναι καλύτερα από αυτό που παρακολουθούμε τώρα, δεν ξέρω αν υπάρχει ο πολιτικός χρόνος για να γυρίσει.
1: Λες αν γυρίσει, αν γυρίζει πολιτικά.
0: Ναι, αυτό. Αν το κλίμα της αρέσκειας, το οποίο καταγράφουμε και έξω μιλώντας με τον κόσμο και φαίνεται και στα social media, είναι ένα κλίμα το οποίο μπορεί, με τις παρεμβάσεις που η Δημοτική Αρχή λέει ότι έχει δρομολογήσει, μπορεί να ανατραπεί. Ο χρόνος είναι πολύς, έτσι, μέχρι το 2028 δεν είναι λίγος. Πολιτικά, βεβαίως, ο χρόνος κυλάει συνήθως διαφορετικά από ό,τι κυλάει στην κανονική ζωή και νομίζω ότι αυτή η Δημοτική Αρχή έχει χάσει αρκετό χρόνο, είτε για αντικειμενικούς λόγους, είτε για λόγους κακής διαχείρισης ορισμένων πραγμάτων. Ουδής πάντως, για να είμαστε δίκαιοι, μπορεί να αρνηθεί. Το είπε νομίζω και στον απολογισμό, στην ομιλία του στον απολογισμό, ο κ. Βαρδαβάς. Ουδής μπορεί να αρνηθεί ότι ο Δήμαρχος δουλεύει πολύ και από το πρωί ως το βράδυ και έχει στο μυαλό του το καλό της πόλης. Δεν προσάπτει κάποιος οτιδήποτε διαφορετικό από αυτό. Όμως και το δημαρχοκεντρικό μοντέλο που έθιξαν οι συνομιλητές και ορισμένες πολιτικές επιλογές στη διαχείριση έχουν αποδειχθεί αναποτελεσματικές. Στη Λότζια νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα είναι ότι αυτό δεν το έχουν καταλάβει πλήρως. Νιώθω κάποιες φορές ότι υπάρχει μια απόσταση στην αντίληψη που έχει ο ίδιος ο Δήμαρχος ή που του μεταφέρουν για την κατάσταση στην κοινωνία. Μου φάνηκε ότι και στον απολογισμό αυτό, για να είμαι ειλικρινής, γιατί τον άκουσα να μιλάει για bots και για trolls που δίνουν στο ίντερνετ τον τόνο στη δημόσια συζήτηση και το έχω σχολιάσει γιατί το έχω γράψει κιόλας. Δεν είναι bots και trolls, είναι άνθρωποι με ονοματεπώνυμο. Αυτοί που διαμαρτύρονται στο ίντερνετ, ακόμα και αν το κάνουν κάποιες φορές ακομψά στη συντριπτική τους πλειονότητα, είναι άνθρωποι, δημότες με ονοματεπώνυμο. Αν ο Δήμαρχος θεωρεί ότι είναι bots και trolls, είναι ανησυχητικό, γιατί νομίζω ότι δεν έχει απόλυτη εικόνα του τι συμβαίνει έξω. Μάλιστα. Και αυτό είναι πάντα πρόβλημα για μια δημοτική αρχή. Καταληκτικά, έτσι, να πω απλώς, θεωρώ ότι ήταν 2,5 χρόνια πολύ δύσκολα. Νομίζω το καταλαβαίνουν όλοι, το καταλαβαίνουν πρώτα απ' όλα οι δημότες. Ακούω ότι η Δημοτική Αρχή θεωρεί πως έχει βάλει τις βάσεις ώστε να υπάρξει βελτίωση στην καθημερινότητα. Όμως η βελτίωση πρέπει να είναι θεαματική για να το καταλάβει ο κόσμος και για να ανατραπεί αυτή η πεποίθηση που έχει δημιουργηθεί ότι μιλάμε για μια Δημοτική Αρχή αρκετά προβληματική όσον αφορά στην αποτελεσματικότητά της. Θα πρέπει η βελτίωση να είναι θεαματική και δεν ξέρω αν υπάρχουν προϋποθέσεις για να είναι τόσο θεματική και αν υπάρχει ο χρόνος για να γυρίσει αυτό το κλίμα της αρέσκειας που έχει δημιουργηθεί.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό σου βράδυ. Κύριε Τσατσάκη, θα χρησιμοποιήσω έναν όρο που είπε ο Κώστας ο Κεφαλογιάννης. Γυρίζει ή δεν θεωρείτε ότι υπάρχει ένα τέτοιο κλίμα δυσαρέσκειας σε επίπεδο κοινωνίας?
2: Να σας πω κάτι. Δεν νομίζω ότι τίθενται έτσι τα ζητήματα στο γυρίζει ή δεν γυρίζει, γιατί ο σκοπός μιας δημοτικής αρχής δεν είναι η εγκατάστασή της στην καρέκλα της εξουσίας. Ο ρόλος είναι να παράξει έργο το οποίο θα είναι ωφέλιμο προς την πόλη και τους πολίτες. Το άλλο, μάλλον έχει ψυχολογική ερμηνεία και χαρακτηριστικά.

0: Επιτρέψτε μου λίγο να ξετυλίξω ένα κουβάρι, κατά τη γνώμη μου, πολιτική σκέψη, η οποία θα στηριχτεί και σε αυτά που υπόθηκαν πριν. Γιατί μιλήσαμε για δημαρχοκεντρικό μοντέλο, για ανθρώπους οι οποίοι αποφασίζουν σε ένα εξωθεσμικό πλαίσιο και πάει λέγοντας. Κοιτάξτε. Θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα τελικά. Γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε να έχουμε ένα κοινό τόπο, μια συμφωνία σε κάποια πράγματα. Δεχόμαστε τον όρο υποστελέχωση υποχρηματοδότηση. Δεχόμαστε το ρόλο αρμοδιότητες χωρίς πόρους. Δεχόμαστε το γεγονός ότι πλέον η τοπική αυτοδιοίκηση και γενικά το δημόσιο δίνει ένας ελκυστικός επαγγελματικός προσανατολισμός για κάποιον νέο άνθρωπο. Πού οφείλεται αυτό? Μα οφείλεται σε κεντρικές πολιτικές αποφάσεις. Έχει η τοπική αυτοδιοίκηση τους πόρους και την αυτονομία να τους διαχειριστεί με μηχανισμούς ελέγχου, έτσι ώστε να παράξει το έργο που μπορεί να σχεδιάσει ή να στοχεύσει να υλοποιήσει. Δεν νομίζω ότι αυτό συμβαίνει. Άρα εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Αν θεωρούμε ότι η επίδραση...
1: Άρα με αυτά τα δεδομένα που δεν προέκυψαν τώρα, κύριε Τσατσάκη,
0: προφανώς,
1: αυτό είναι το ταβάνι του έργου που μπορεί να παράξει η Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν προέκυψαν τώρα αυτά τα ζητήματα. Είναι διαχρονικά.
0: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μια προσπάθεια ερμηνείας του γεγονότος, γιατί υπήρξε, ας πούμε, αυτή η καθίζηση στον τομέα της καθαριότητας ή της αντιμετώπισης της καθημερινότητας. Μα όταν εγώ δεν έχω μόνιμους υπαλλήλους, οι οποίοι να βλέπουν το επαγγελματικό και το προσωπικό τους μέλλον μέσα από τη λειτουργία ενός οργανισμού που δίνει προοπτική, αυτό αυτόματα δημιουργεί ασυνέχειες στην παραγωγή του έργου και δεν νομίζω ότι αυτό μπορείτε να το αρνηθείτε. 173 συμβασιούχοι της καθαριότητας απολύθηκαν μετά τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας και των δικαστηρίων, οι οποίες δεν μπορούσαν να είναι διαφορετικές. Έγινε προσπάθεια να προσληφθούν άλλοι. Αλλά ταυτόχρονα, προσέξτε ένα χαρακτηριστικό στοιχείο. Είχαμε την πρόσληψη ανθρώπων που μέσω ΕΣΕΠ είχαν κριθεί και είχαν έρθει, ήρθαν στον τομέα της καθαριότητας από κρίσεις του ΕΣΕΠ του 22-23, 30 άνθρωποι. Το 1/3 από αυτών τις πρώτες 10 μέρες παραιτήθηκε. Δεν έμεινε στη δουλειά. Ο ίδιος ο κύριος Βαρδαβάς σε πολλαπλές συναντήσεις στο παρελθόν και μπορεί να το ομολογήσει, στην υπηρεσία της καθαριότητας που ήταν, ομολογούσε με πόνο ότι οι άνθρωποι που ως συμβασιούχοι πήγαιναν για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως συνοδοί απορριμματοφόρου, μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και με διάφορες προφάσεις, ζητούσαν και επέστρεφαν σε δουλειές γραφείου.
2: Και δεν γινόταν επί των
0: Έτσι.
2: Αυτό.
0: Και γινότανε, το είχε μάλιστα πει σε προσωπικές επισκέψεις.
2: Όχι, ζητούσαν, δεν γινόταν.
0: Αυτή τη στιγμή,
2: γι' αυτό
0: 10,
2: είχαμε αποτέλεσμα.
0: 10, έγινε προκήρυξη για 10 θέσεις οδηγών. Πόσες αιτήσεις είχαμε? Δύο. Δύο αιτήσεις. Ξέρετε ποιο είναι το περιβάλλον στο οποίο προσπαθεί να λειτουργήσει ένας Δήμος, πέρα από το ασφιχτικό πλαίσιο το οποίο θέτει το κεντρικό κράτος? Ένα περιβάλλον στο οποίο οι μισθοδοσίες δεν είναι ικανοποιητικές. Στο οποίο δεν υπάρχει προοπτική προσωπικής εξέλιξης. Στο οποίο δεν δίνεται η δυνατότητα να παραχθεί έργο το οποίο θα ικανοποιήσει αυτόν τον ίδιο που το παράγει.
1: Άρα πού καταλήγουμε, κύριε Τσατζάκη?
0: Καταλήγουμε στο
1: η συνθήκη υπήρχε πριν, υπάρχει τώρα, θα υπάρχει και μετά.
0: Είναι αυτό που σας θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή οι συνθήκες είναι χειρότερες. Οι συνθήκες σε πολιτικό επίπεδο είναι χειρότερες. Διότι αυτή τη στιγμή αυτό που βάλετε, κύριε Μεταξά, είναι ο δημόσιος χαρακτήρας του βίου μας. Βάλετε σε επίπεδο ιδεολογικό και πολιτικό. Και το δημόσιο δεν είναι μόνο υπηρεσίες, δεν είναι μόνο έργα, δεν είναι, είναι συνείδηση, ρόλος και συνέστηση του χρέους απέναντι στην κοινωνία.
2: Συμφωνούμε
0: αυτό
2: πλήρως.
0: Βάλετε σήμερα σε κεντρικό πολιτικό επίπεδο. Επειδή είπατε να δούμε τι κάνουμε. Εμείς ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι η αντιμετώπιση της καθημερινότητας επιτρέψει μια προσωπική ανάλυση.
1: Πιο πολλές σύντομα, φορές, τελειώνω, ένα λεπτό, ναι, κύριε
0: ναι,
1: Τσατσάκη.
0: Τελειώνω. Οδηγεί σε διαχειριστικές λογικές, όχι σε ανατρεπτικές λογικές οι οποίες θα δημιουργήσουν συνείδηση. Διότι πώς λειτουργεί? Πρόβλημα, αντίδραση, αποτέλεσμα. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Αντιμετώπιση, όχι λύση. Η λύση θέλει βάθος χρόνου, θέλει εργαλεία. Γι' αυτό αναγκάζεσαι πολλές φορές να χρησιμοποιήσεις μεθόδους οι οποίες ακριβώς θα αντιμετωπίσουν το πρόβλημα όταν αυτό οξύνεται, αλλά δεν είναι μόνιμες λύσεις, γιατί δεν δημιουργούν συνείδηση. Εμείς επενδύσαμε στο να αξιοποιήσουμε όλα τα εργαλεία που η πόλη από την ιστορία της και τα χαρακτηριστικά της μας δίνει και σε ένα συνδυασμό έργων να καλλιεργήσουμε αυτή τη συνείδηση του πολίτη και όχι του κατοίκου για την πόλη.
1: Κύριε Βαρδαβά.
2: Κύριε Μεταξά, είναι πολύ σημαντικό, λέμε γιατί μιλάμε για το παρελθόν,

0: Οι πολίτες που μας κρίνουν κάθε φορά στις εκλογές πρέπει να κρίνουν και να παρακολουθούν και την αξιοπιστία μας. Τι έλεγε ο Βαρδαβάς ως Δημοτική Αρχή, τι λέει ως αντιπολίτευση, τι κάνει για το τάδε θέμα, τι κάνει για το άλλο. Επίσης θα πρέπει να θυμάται μετά τις εκλογές κάθε συνδυασμός και επικεφαλής τι έλεγε προεκλογικά στο πρόγραμμά του. Περίμενα από τον κύριο Καλοκαιρινό, μαζί με τον απολογισμό αυτών, να έρθει και να κρατάει και το πρόγραμμα του συνδυασμού του, δικαίωμα στην πόλη, και να συνδέσει αυτό το πρόγραμμα και τα πολλά λόγια που δεν άφησε τίποτα να μην πει με τα πεπραγμένα του. Καμία σχέση. Εδώ λοιπόν μιλάμε και μπορούμε να μιλάμε για την καθαριότητα ατελείωτες ώρες, για τους συμβασιούχους, για το μοντέλο. Ο κύριος Τσατσάκης, σε αυτό που είπε, συμφωνούμε.
1: Γι' αυτό και κάνουμε περισσότερο μια πολιτική συζήτηση. Αν τα βάζαμε όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, θέλουμε 8 εκπομπές.
0: Υπηρετεί αυτή τη λάθος πολιτική που λέει ότι επικρατεί σήμερα ο κύριος Τσατσάκης και συμφωνούμε. Λοιπόν, σήμερα ο Δήμος Ηρακλείου, αφήστε τα μεγάλα έργα, αφήστε αδυνατή, κύριε Μεταξά. Έχουν τόσο απαξιωθεί υπηρεσίες, αδυνατή να καταγράψει τα προβλήματα. Φαίνεται να μην γνωρίζει σε κεντρικές αρτηρίες του τι προβλήματα υπάρχουν. Πολλά από αυτά τα πληροφορείται μέσα από τα social media ή από δημότες. Έχει, εννοείται, αδυναμία, εκτός την καταγραφή, εννοείται να τα λύσει. Και όπου έχει εργολαβίες για να λύνουν κάποια ζητήματα κατά τη δική τους πρακτική, αδυνατεί να τα επιβλέψει. Εδώ λοιπόν, όταν μιλάμε για ανεπάρκεια, μιλάμε ότι εάν δεν είναι τα υπηρεσιακά σου στελέχη συμμέτοχα σε αυτό που θέλεις να κάνεις και η κοινωνία, δεν μπορεί να έχεις αποτελέσματα. Και είναι, ξέρετε, δεν είναι ευχάριστο να γκρινιάζουμε, δεν είναι ευχάριστο να λέμε γι' αυτά, και στο τηλεοπτικό χρόνο δεν μπορούμε να πούμε και όλα αυτά που είμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου αναγνωρίσαμε και 2-3 θετικά, ένα εκ των οποίων είναι οι πολλές ώρες που εργάζεται ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Ένα από αυτά είπαμε ότι είναι τα ενετικά τείχη, χωρίς να μηδενίσουμε τις προσπάθειες δημοτικών αρχών του παρελθόντος για ό,τι έχουν κάνει σε αυτά.
2: Το χρέος.
0: Ένα άλλο ήταν το χρέος του πολιτιστικού, χωρίς να διαγράψουμε την τακτική και τη συνεννόηση λαμπρινού κουράκι για να φτάσουμε σήμερα, μετά τα μνημόνια και τις κρίσεις, να μπορεί πολιτικά να διαπραγματευτεί ο Δήμος και να το διαγράψει. Άρα, εννοείται ότι μίλησε ο κύριος Τσατσάκης για το σχέδιο βιώσιμης αρχής ανάπτυξης. Ξέρετε, αυτό έχει πολλά έργα μέσα. Είναι το μεγάλο πακέτο έργων το οποίο τροποποίησε κατά δύο έργα ο κύριος Καλοκαιρινός.
2: Όχι δύο, τρία. Τουλάχιστον
0: κατά
2: τρία.
0: Δύο. Εμείς θυμόμαστε το πλατεία Κόρακα και το δεύτερο, τα Νεόρια και την Καλοκαιρινού, το Β' τμήμα της, τα οποία εμείς τα ψηφίσαμε.
2: Και τον κόλπο του Δερματά.
0: Τον κόλπο του Δερματά είναι μέσα σε αυτά και πολλά άλλα έργα. Όλα αυτά τα έργα έγιναν μελέτες, ορίμασαν, διεκδικήθηκαν κονδύλια μέσα από προγράμματα, και σήμερα μαζί με τις ασφαλτοστρώσεις είναι αυτά που κάνει η Δημοτική Αρχή και μπορεί σήμερα να πει ότι κάνει κάποιο έργο. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα τι γίνεται. Δεν μπορεί να σβήνουμε τα πάντα και να λέμε εντάξει, περιμένουμε τι. Έναν εργολάβο στην καθαριότητα που εκτόξευσαν τα δημοτικά τέλη, και θα σας πω αυτό που αφορά τον κόσμο. Στη Θέρυσο, ο κύριο Μεταξά, γιατί μιλάμε για τα οικιακά, έχουμε και τα εμπορικά δημοτικά τέλη. Ένας επαγγελματικός χώρος 300 τετραγωνικών πλήρωνε πέρυσι 1.200 ευρώ το χρόνο τέλη, και τώρα ξέρετε πώς θα πληρώνει, 1.900 ευρώ. 700 ευρώ πάνω, και αναρωτιέται ο άνθρωπος τι παραπάνω θα του παρέχει στη Θενών, στη Θερύσου, εκεί γύρω, ο Δήμος Ηρακλείου, ούτως ώστε να του ζητήσει 700 ευρώ παραπάνω να πληρώνει μέσα σε ένα χρόνο. Τίποτα, λέω εγώ. Λοιπόν, τα θέματα έχουν να κάνουν, είναι πολλά και μεγάλα. Θέλει ατελείωτους ώρες να συζητάμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Πατακέ, ο λόγος σε εσάς για να στο κλείσιμο μια καταληκτική τοποθέτηση θέλω μετά από όλους. Ναι, κύριε Πατακέ.
2: Είναι, νομίζω, άξιο να αναφερθεί ότι η σχετική βραδυπορία έργων που παρατηρείται με τη σημερινή Δημοτική Αρχή φταίει και η έλλειψη οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας που δεν είχε ο Δήμος. Και αυτό, θα έλεγα, ήταν παράληψη σχετική.

0: της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής που συμμετέχαμε εμείς με τον κύριο Βαρδαβά, που δεν κατάφερε να τον φέρει εν γέρος και να περάσει. Γιατί?
1: Γιατί?
0: Το γιατί, ας μην το πούμε, γιατί είπαμε να μην πηγαίνουμε στο παρελθόν. Όμως, ο οργανισμός είναι ένα εργαλείο, το βασικότερο για να ξεκινήσει, να συγκροτηθεί, να οργανωθεί και να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας Δήμος. Τώρα, μετά από 2 χρόνια, δηλαδή καθυστέρησε και η Δημοτική Αρχή σημερινή να το φέρει, νομίζω ότι έχει ψηφιστεί και δεν ξέρω αν έχει την έγκριση για να λειτουργήσει κανονικά, καθώς έχει πάει στην αποκεντρωμένη. Θα ήθελα όμως να υπογραμμίσω κάποια θέματα που με αφορούν λόγω προηγούμενης αρμοδιότητας που είχα, που είναι η πολιτική προστασία. Εύχομαι να μην τύχει στη σημερινή Δημοτική Αρχή, κύριε Μεταξά, αυτές οι ακραίες καταστάσεις των φαινομένων και όχι μόνον, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κλπ. Κλπ. Να μην τύχει ούτε στο υπόλοιπο της περίοδου. Που...
1: Και ποτέ ξανά να μην
0: τύχει. Και ποτέ ξανά.
1: Έχει τύχει βέβαια, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, κύριε
0: ναι.
1: Πατακέ. Ξέρετε, πριν 1,5 χρόνο προκαλέσαμε μια συζήτηση στο Συμβούλιο για το θέμα της λειψιδρίας. Σήμερα είμαστε εδώ και μιλάμε για όλα τα άλλα, επειδή κάποιος μας βοήθησε και έβρεξε. Όταν το θέσαμε το θέμα της λειψιδρίας, μας καθησύχασαν σε βαθμό, τι να σας πω, απαξιωτικό. Και ο πρόεδρος της ΔΕΙΑΗ και ο δήμαρχος. Κύριε Μεταξά, φτάσαμε στο και 5 να ξεκινάει η καλοκαιρινή περίοδος και να μην έχουμε νερό να πιούμε, όχι για τον τουρισμό και τα ξενοδοχεία, να μην έχουμε νερό. Ευτυχώς που έβρεξε. Και αυτό είναι ένα δείγμα πώς μεγάλα ζητήματα, όπως το νερό, τα αντιμετωπίζει η Δημοτική Αρχή.
2: Ναι, κύριε Πατακέ.
1: Και είναι και
2: ναι.
1: θέμα πολιτικής προστασίας αυτό.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κλείνω με την πολιτική προστασία.
2: Θα κλείσω τη συζήτηση με εσάς, κύριε Τσατσάκη.
0: Κλείνω με την πολιτική προστασία. Αναφέρομαι στην απόφαση, μια σωστή απόφαση που έφερε η σημερινή Δημοτική Αρχή πριν κάποιους μήνες, να οργανωθεί καλύτερα η πολιτική προστασία, να λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, τούτος ώστε ο Δήμος να είναι σε θέση να έχει σε ετοιμότητα ανθρώπους σε όλες τις ειδικότητες και αυτοί να αποζημιώνονται, όχι όπως γίνεται σήμερα, που αν χρησιμοποιηθούν και αν βρεθούν για να χρησιμοποιηθούν και να συνδράμουν, μόνο με ρεπό. Λοιπόν, άρα λοιπόν αυτή η απόφαση από ό,τι πληροφορούμε παραμένει στο σιρτάρι, δεν ξέρω για ποιους λόγους δεν έχει φύγει και είναι αποκεντρωμένη. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο υπάρχει τώρα και δεν υπήρχε ποτέ, δεν έχει ακουστεί, αλλά συμβάλλει στη δυσαρέσκεια που υπάρχει στον κόσμο έξω, οι λαϊκές αγορές. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επόψη λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει γραφείο λαϊκών αγορών, είναι όλα στον αέρα. Οι προϊσταμένοι και το υπόλοιπο προσωπικό, που, το τμήμα δηλαδή που ανήκουν οι λαϊκές αγορές, είναι σε πολύ δύσκολη θέση.
2: Μάλιστα.
0: Και πρέπει η Δημοτική Αρχή να λειτουργήσει με αντανακλαστικά γρήγορα να καλύψει αυτό το μεγάλο κεφάλαιο για τη λειτουργία των λαϊκών αγορών.
2: Στο επιμύθιο, στο κλείσιμο, επειδή ο χρόνος μας έχει εξαντληθεί για 2 λεπτά. Κύριε Βαρδαβά, ξεκινώ με εσάς.
1: Κύριε Μεταξά, αναφέραμε τους λόγους που κατά τη γνώμη μας δημιουργούν αυτό το ασφιχτικό πλαίσιο και το κακό αποτέλεσμα της Δημοτικής Αρχής. Προσθέτω την αδράνεια πλέον, την έλλειψη ενθουσιασμού, την απογοήτευση των δημοτικών και τοπικών διαμερισμάτων, των αιρετών εκπροσώπων της κάθε γειτονιάς, του κάθε χωριού αυτής της πόλης, όπου πλέον έχουν υποβαθμιστεί πλήρως, δεν τους έχουν ανατεθεί τα στοιχειώδη, οι στοιχειώδεις αρμοδιότητες, που θα μπορούσε και αυτή να είναι συμμέτοχη σε μια προσπάθεια. Και αυτό δείχνει την απόσταση της Λότζια με την κοινωνία. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο με μεγάλη υπευθυνότητα προσπαθούμε να επιτελέσουμε το έργο μας, το ρόλο που μας ανέθεσαν οι δημότες. Με ανεξαρτησία, χωρίς να κρυβόμαστε, χωρίς να έχουμε εξαρτήσεις από κανέναν και λέγοντας τα πράγματα έτσι όπως εμείς τα αντιλαμβανόμαστε. Αυτό που εισπράττουμε από την κοινωνία είναι μια τεράστια απογοήτευση, όπως είπα πριν, η οποία έχει μετατραπεί σε θυμό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο στη διαδικασία αυτή της αντιπαράθεσης με δημιουργικό τρόπο,

0: ζητήσω και από τους ανθρώπους που βλέπω και εκφράζονται ακραία στο Facebook, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τη Δημοτική Αρχή, ότι θα πρέπει να παραμείνουμε ευπρεπείς και μετριοπαθείς. Να ασκούμε την κριτική μας χωρίς να ξεφεύγουμε. Σωστό. Το Ηράκλειο, ξέρετε, δεν θέλει να οδηγηθεί στα άκρα. Θέλει λύση για την επόμενη μέρα και με ευπρέπεια να πολιτευόμαστε για να διορθώσουμε τα κακό κείμενα που σήμερα η Δημοτική Αρχή έχει οδηγήσει στην πόλη.
1: Κύριε Πατακέ.
2: Ναι. Αυτός ο απολογισμός για τον οποίο συζητήσαμε, αλλά και γενικότερα, παρουσιάζεται από τον Δήμο να βελτιώνεται στα χαρτιά. Εμείς, σαν παράταξη, μιλάμε για ένα Δήμο που πρέπει να βελτιώνεται στην πράξη. Η πόλη δεν χρειάζεται διαχείριση της εικόνας μόνο. Χρειάζεται διοίκηση και αποτέλεσμα. Η πόλη δεν βελτιώνεται με ωραίες εκθέσεις όπως αυτές που συμπεριλαμβάνονται στον απολογισμό έργου της Δημοτικής Αρχής. Χρειάζεται αποτέλεσμα. Χρειάζεται αλλαγή πορείας και την αλλαγή αυτή μέχρι σήμερα δεν την βλέπουμε.
1: Κύριε Τσατσάκη.
3: Μάλιστα. Πολλά τα ζητήματα στα οποία καλούμε να απαντήσω. Θα ξεκινήσω λοιπόν λέγοντας ότι σε σχέση με αυτό που είπε και στην αρχική μου τοποθέτηση, ο απολογισμός πεπραγμένων είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο. Δεν είναι θεωρία. Δεν είναι λόγια. Και πάνω σε αυτό θα έπρεπε να υπάρξει μια ουσιαστική κριτική. Γίνανε αυτά που περιγράφει ο απολογισμός. Δεν γίνανε. Πάμε λοιπόν να δούμε. Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας. Ψηφίστηκε. Έπειτα από 15 χρόνια. Από το 2011, που ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας του 2011 ήταν στα πρότυπα του Υπουργείου Εσωτερικών. Ο σημερινός Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας που ψηφίστηκε έχει λάβει υπόψη του τις δυνατότητες που έχει ο Δήμος, τις ανάγκες του, σχεδιάστηκε και οριοθετήθηκε με βάση τη στόχευση που έχει ο Δήμος για τις επόμενες μέρες. Καθημερινότητα. Καθημερινότητα.
0: Έχει ψηφιστεί το 18.
3: Στην καθημερινότητα, λοιπόν, ας πάμε. Τομές στους δρόμους. Αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, σε αυτή τη θητεία, αυτή η Δημοτική Αρχή, κανονιστική για τις τομές. Γιατί πρέπει επιτέλους να σταματήσει.
1: Κύριε
3: αυτό
1: Τσατσάκη,
3: που γίνεται
1: η Δημοτική Αρχή είναι ικανοποιημένη από την καθημερινότητα, από την ποιότητα της καθημερινότητας στο Δήμο Ηρακλείου.
3: Και
1: εγώ ρωτώ κάτι πολύ συγκεκριμένο.
3: Ναι, αλλά κύριε Μεταξά, αφήστε με να τελειώσω και θα φτάσω.
1: Παρακαλώ.
3: Σας είπα λοιπόν, επειδή θίχτηκε το θέμα, τι γίνεται με τις τομές. Είμαστε η μόνη Δημοτική Αρχή στην Ελλάδα και η πρώτη που ψήφισε την κανονιστική, την οποία έστερξε να υιοθετήσει η ΚΕΔΕ. Και μάλιστα θα φανεί και παραστάτη στη δίκη που προκαλεί μεγάλη εταιρεία.
0: Είχε κανονιστική. Κανονιστική
3: μεγάλη
0: είχε
3: εταιρεία οπτικών ενών Κώστα, συγγνώμη. Μα
0: συγγνώμη, αλλά είχε κανονιστική.
3: Δεν σε διέκοψα, Κώστα.
0: Να λέμε αλήθεια, λέμε.
3: Αλήθεια, λέω πάντα.
0: Δεν είχε κανονιστική η πόλη.
3: Κανονιστική για τις τομές.
0: Για τις τομές δεν είχε. Δεν είχε κανονιστική για τις τομές.
3: Δεν είχε απλά την πιο αυστηρή.
0: Πώ δεν είχε ο κύριο Αναστασάκη, την εισηγήθηκε και την ψηφίσατε όλοι.
3: Η κανονιστική που εισηγήθηκε η Δημοτική Αρχή έγινε αποδεκτή από την ΚΕΔΕ, η οποία ΚΕΔΕ θα έρθει παραστάτης.
2: Ναι.
3: Θα έρθει παραστάτης σε δικαστική διαμάχη που έχει εταιρεία τοποθέτησης οπτικών ινών με το Δήμο Ηρακλείου και σε επόμενες μέρες.
0: Γίνεται παχαμός,
3: επίσης, ναι. Αλλά εμείς την εφαρμόζουμε την κανονιστική, παίρνουμε άδειες, πέφτουν πρόστιμα. Έτσι, μη μηδενίζουμε, είπαμε. Κριτική είναι, αλλά μη μηδενίζουμε όμως. Άλλο θέμα. Είπαμε για τη λειψιδρία. 60.000 μέτρα δικτύου, 24-25. Για τη μείωση των διαρροών του δικτύου. 10.000 νέα ψηφιακά υδρόμετρα.
0: Τα ξέρουμε τα έργα μας.
3: Τα έργα σας το 24-25 δεν είναι. Αν θέλετε να δείτε
0: ναι, κάνατε
3: από
0: νέα...
3: πού χρηματοδοτήθηκε. Ναι. Ναι, και υπάρχει και μελέτη.
0: Νέα δίκτυα ίδρυψης.
3: Και αυτό
0: το έργο είναι...
3: Αλλημάτων.
0: Το ξέρουμε.
3: Δεν διέκοψε όμως κανένα.
1: Παρακαλώ, ολοκληρώστε κύριε. Παρακαλώ.
3: Ναι, αλλά έτσι δεν μπορεί.
0: Μην κάνετε απολογισμό του κύριου Λαμπρινού. Για τον κύριο Καλοκαιρινό περιμέναμε
3: λοιπόν,
0: να πείτε.
3: Για τον κύριο Καλοκαιρινό λέω και λέω ακριβώς αυτά τα πράγματα τα οποία έχουν υλοποιηθεί ακόμα και για το σχέδιο βιώσιμης αστικής ανάπλασης. Ναι. Μελέτες οι οποίες είχαν μπλοκάρει και προς τιμήν τον κύριο Σπατακός το παραδέχτηκε, όπως η μελέτη του κόλπου Δερματά προχώρησε από αυτή τη Δημοτική Αρχή, επειδή υπήρχαν προβλήματα στην αχτομηχανική, στη λιμενική μελέτη και στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

0: ήταν μία μελέτη, ήταν τρεις οι μελέτες, είχε μπλοκάρει το έργο, το ξεμπλοκάραμε. Μπράβο. Και τώρα υποβάλλεται για να δημοπρατηθεί. Δεν είναι όμως μόνο αυτό, έτσι. Το ισόπεδο των τυχών, το πλέγμα των δράσεων σε ό,τι αφορά τη στερέωση του παραλιακού μετόπου. Ποιοι τα προχωρήσαν. Αυτό δημιουργεί ένα σύνολο έργων, το οποίο τι κάνει, συνδέει την ιστορία με το σήμερα και καλλιεργεί συνείδηση πολίτη, το είπα και πριν. Γιατί υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων. Γιατί εμείς είπαμε ότι θέλουμε ένα Δήμο πιο ευέλικτο, πιο κοντά στον πολίτη, τις υπηρεσίες πιο λειτουργικές. Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δήμου. Ψηφίστηκε από όλες τις παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν το αναφέραμε αυτό το πράγμα. Ξεμπλοκάρει τις διαδικασίες. Δίνει τη δυνατότητα στο Δημότη να χρησιμοποιήσει ψηφιακά εργαλεία και χωρίς να επισκεφθεί το Δήμο, τουλάχιστον σε 135 υπηρεσίες να έχει ηλεκτρονικό αίτημα, ηλεκτρονική απάντηση.
1: Υπήρχε και
0: έχει τη δυνατότητα σε 77 υπηρεσίες το 2023. Τώρα πήγαμε σε 135.
1: Επεκτείνεται.
0: Υπάρχει πάνω, πολύ
2: παρακαλώ,
0: μεγάλη διαφορά.
2: Κλείστε, κύριε Τσατζάκη. Ναι. Επιτρέψτε μου να μην κάνουμε απολογισμό, να το κλείσουμε, γιατί κάνουμε, γι' αυτό είπα ότι κάνουμε μια πολιτική συζήτηση. Ναι, μην κάνουμε απολογισμό.
0: Λοιπόν, όμως, επειδή υπάρχει πρόκληση, αν υπάρχει συνάφεια λόγων και έργων, αποδεικνύουμε και αποδείξαμε με αυτό τον απολογισμό, ο οποίος είναι καταγεγραμμένος, άρα μπορεί να αμφισβητηθεί, ότι μπορεί σε ορισμένα πράγματα να καθυστερήσαμε, ερμηνεύουμε τις αιτίες αυτής της καθυστέρησης, σχεδιάζουμε όμως το μέλλον της πόλης, στην οποία ελπίζουμε ότι θα είμαστε και η επόμενη Δημοτική Αρχή για να ολοκληρώσει αυτό που έχει σχεδιάσει να υλοποιήσει. Σας ευχαριστώ.
2: Κύριε Τσατζάκη, κύριε Πατακέ, κύριε Βαρδαβά, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας μέχρι και αυτήν την ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
2: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
3: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
4: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
3: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε και η Κεραλένη το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
2: Μπα.
3: Ξεβάνης. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
4: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
3: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
4: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
3: Αθένα μπαίνετε και οι δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
2: Μπα.
3: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπεσαι, Μπαξεβάνη.
7: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
8: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
7: Αυτό.
9: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
7: Αλλά και αυτό.
10: Τόσα δεινό. Πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
7: Central

0: 103,3 ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή σας εβδομάδα. Πανελλήνια συγκίνηση αλλά και μεγάλη συγκίνηση στην οικογένεια του Όφη έχει προκαλέσει ο θάνατος της γογός μας Τροκώστα, η οποία έφυγε σε ηλικία 56 ετών μετά από σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Στο επίκεντρο ο σύζυγός της, Τραϊανός Δέλλας, πρώην προπονητής του Όφη, ο κολοσσός της εθνικής μας, ο οποίος στάθηκε δίπλα στη σύζυγό του μέχρι το τέλος. Οι άνθρωποι του Όφη και όλοι όσοι ασχολούμαστε με την ομάδα του Όφη βιώσαμε το δράμα αυτού του ανθρώπου, ο οποίος όταν ήταν προπονητής στον Όφη αναγκαζόταν μέσα στην εβδομάδα μετά την προπόνηση να πηγαίνει στην Αθήνα για να είναι κοντά στη σύζυγό του σε αυτό το σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Βλέπετε εδώ εικόνες από το ευτυχισμένο ζευγάρι, τον Τραϊανό Δέλλα και την γογό Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από την ζωή σε ηλικία 56 ετών. Να πω ότι συλληπιτήριες ανακοινώσεις έχουν εκδώσει η ΠΑΕ Όφη, ο Ρεστέχνης Όφη, η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, ομάδες στις οποίες έχει αγωνιστεί ο Τραϊανός Δέλλας, ενώ θέλω να αναφέρω μια ανάρτηση που έχει κάνει ο Γενικός Διευθυντής της τηλεόρασης Κρέτα, ο Μανώλης ο Αλεξάκης. Είναι πολύ καλά ενημερωμένος και στα θέματα του Όφη, βέβαια, ο καλός φίλος και συνάδελφος. Και γράφει, έφευγε με την τελευταία πτήση για Αθήνα, για το Δέλλα, και επέστρεφε το πρωί στο Ηράκλειο για την προπόνηση άυπνος. Ήθελε να είναι δίπλα στην αγαπημένη του γογό, έστω λίγες ώρες. Τελικά άφησε την προπονητική και τον Όφη για να στηρίξει τη γυναίκα του. Ήδη όμως είχε ανάψει τη φλόγα, είχε φέρει σπουδαίους ποδοσφαιριστές στο Ηράκλειο, εκείνους που μας πήγαν σε τρεις τελικούς. Δυστυχώς, η γογό Μαστροκώστα έχασε τη μάχη για τη ζωή και η σκέψη μας είναι δίπλα σε αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο. Μεγάλε Τραϊανέ, συλληπιτήρια. Με εκφράζει απόλυτα αυτή η ανάρτηση από τον καλό φίλο και συνάδελφο και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στον Τραϊανό Δέλλα, στην οικογένειά του, για την μεγάλη τους αυτή απώλεια, αλλά αναδεικνύεται αυτό το δράμα που βίωνε ο άνθρωπος αυτός, αυτές τις πολύ δύσκολες καταστάσεις, ακραίες καταστάσεις, την εποχή που ήταν προπονητής στον Όφη. Που άλλες συνθήκες θα μπορούσε να είναι μέχρι και σήμερα προπονητής στον Όφη ο Τραϊανός Δέλλας, και πάλι συλληπιτήρια. Στο ρεπορτάζ του Όφη δεν έχουμε κάποιες ανακοινώσεις επίσημες, όμως φίλες και φίλοι έχουμε κάποιες εξελίξεις. Ο Σεγγέλια φαίνεται να απομακρύνεται από τον Όφη, καθώς μέσα της Γεωργίας αναφέρουν ότι έχει μια καλή πρόταση από τη Δυναμό Τυφλίδας, προπονητής ο Τιμούρ Κετσπάγια, για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Κατά μια πληροφορία που έχουμε, έχει αδειάσει και το διαμέρισμα στο οποίο έμενε στο Ηράκλειο ο Σεγγέλια, ο οποίος ήταν βέβαια καθοριστικός παίκτης στον τελικό αλλά και γενικά στο φινάλε του πρωταθλήματος. Στην Θεσσαλονίκη επιμένουν ότι ο ταξιάρχης Φούντας είναι πολύ κοντά στον Άρη. Ο Όφη έχει καταθέσει επίσημη πρόταση ανανέωσης στον ταξιάρχη Φούντα. Εύχομαι να αποφασίσει με μια σκέψη σωστή ο ικανός επιθετικός. Το ερώτημα που καταθέτω είναι να φύγει ο Φούντας από τον Όφη και το Ηράκλειο. Έχει την ευρωπαϊκή πρόκληση του Όφη, υπάρχει μια ηρεμία στα οικονομικά, για να πάει στην αβεβαιότητα του Άρη. Δεν το πιστεύουν τόσο

0: ούτε οι συνάδελφοι που το γράφουν στην Θεσσαλονίκη. Να πω επίσης ότι ο καλός φίλος και πολύ έμπειρος στα θέματα της UEFA, τον έχουμε φιλοξενήσει και εδώ, ο Ανδρέας Δημάτος στο team επικοινωνίας της UEFA, μας ενημερώνει ότι η Ελλάδα έχει πλέον 3 εξασφαλισμένες θέσεις σε League Phase στη νέα ευρωπαϊκή σεζόν. Η ΑΕΚ στην League Phase είτε του Champions League είτε του Europa League, ο Ολυμπιακός, ακόμα και αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό, θα συνεχίσει στην League Phase του Europa. Αν αποκλειστεί από τον τρίτο προκριματικό του Champions League, συνεχίζει στη League Phase του Europa. Και ο Όφη, βέβαια, που είναι η πρώτη ομάδα που μπήκε στη League Phase, είτε του Europa League είτε του Conference League, 20 και 27 Αυγούστου, όπως έχουμε ξαναπεί, τα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Όφη. Γράφει ο Ανδρέας Δημάτος ότι το βάρος για το ελληνικό 5 στα 5 σε League Phase πέφτει στον ΠΑΟΚ στο Europa και στον Παναθηναϊκό στο Conference, οι οποίοι έχουν μπροστά τους 3 προκριματικούς για να βρεθούν στη League Phase. Για να καταλάβουμε δηλαδή τη σημασία της επιτυχίας του Όφη, ο οποίος μπαίνει απευθείας σε League Phase όμιλο, όπως λέγαμε παλιά, ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η χώρα μας θα εμφανιστεί στην Νιόν, στην έδρα της UEFA, πρώτα με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό. Η κλήρωση στο δεύτερο προκριματικό 17 Ιουνίου, πολύ σύντομα. Θα ακολουθήσει ο Ολυμπιακός 20 Ιουλίου, η κλήρωση στον τρίτο προκριματικό του Ολυμπιακού, και 3 Αυγούστου η κλήρωση για τον Όφη και την ΑΕΚ. Θα μάθουν τότε τους αντιπάλους τους, πιθανούς αντιπάλους, στα play-off του Champions League και του Europa League αντίστοιχα. Λοιπόν, στην κερκίδα σήμερα έχουμε πολύ κόσμο για να κουβεντιάσουμε την αθλητική επικαιρότητα. Έχουμε εδώ μαζί μας το παιδί θαύμα της ηρακλειώτικης κολύμβησης. Είναι ο Κωνσταντής Χουρδάκης. Τον καλωσορίζω. Κωνσταντή μου, καλώς ήρθες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Μαζί μας ο προπονητής του, ο Γιώργος Σούρδης. Καλώς ήρθες, coach. Χαίρομαι που σε γνωρίζω από κοντά. Τον Κωνσταντή το φέραμε γιατί σε ηλικία μόλις 17 ετών έχει αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης στο Open Water. Έχει καταφέρει δηλαδή το παιδί αυτό στα 17 του χρόνια να είναι ήδη 2 φορές πρωταθλητής Ευρώπης. Πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα ανδρών, στην κατηγορία ανδρών, αν και 17 ετών, κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο στην κατηγορία αυτή στα 1500 μέτρα. Πού το πας, Κωνσταντή μου, για πες μας. Έχεις και μια επίδοση βέβαια που θέλω να πω ότι τη διευκρίνηση αυτή μας τη δίνει η μαμά, η μητέρα σου.
1: Ναι, ναι.
0: Για την τρίτη θέση στον κόσμο που έχεις, ε. Έχεις και μια τρίτη θέση στον κόσμο. Βέβαια, μεγάλη επίδοση.
1: Ναι, εννοείται. Εντάξει, με τον προπονητή μου έχουμε καταφέρει πολλά πράγματα, μεγάλες επιτυχίες. Παρ' όλα αυτά στοχεύουμε ακόμα σε παραπάνω πράγματα κάθε φορά. Ήρθε και δόξα τω Θεώ το μετάλλιο στο Πανελλήνιο Ανδρών. Μεγάλη επιτυχία. Πρώτη φορά σε ανδρών σε τόσο υψηλό επίπεδο και πρώτη θέση που εντάξει, ήταν ένα τεράστιο στόχο.
0: Και θα δούμε και την κούρσα σου. Σχετικά εύκολα το λέμε εμείς τώρα που είμαστε απ' έξω. Έτσι. Ο προπονητής τώρα θα μας ακούει και θα λέει: δεν ξέρω, ο coach ήταν μεγάλη διαφορά από ό,τι είδα. Δηλαδή έκανε μια τρομερή κούρσα στα 1500 μέτρα.
2: Εντάξει, ήταν μια πολύ σημαντική κούρσα. Ήθελε πάρα πολύ να το κερδίσει αυτό το μετάλλιο. Μπήκε μέσα στοχευμένα, διαχειρίστηκε πολύ σωστά τις δυνάμεις του και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Μαζί θα συζητήσουμε, coach, και την άνοιξη αυτή που υπάρχει στην ηρακλειώτικη κολύμβηση. Εδώ έχουμε τόσα προβλήματα, δεν έχουμε πισίνες, δεν έχουμε χώρους άθλησης, αλλά βγάζουμε μεγάλους αθλητές, όπως είναι ο Κωνσταντής, και δεν είναι μόνο ο Κωνσταντής. Έχουμε 3-4 παιδιά σε πολύ υψηλό επίπεδο, σε ελληνικές εγχώριες διοργανώσεις, αλλά και σε ευρωπαϊκές. Το πώς τα καταφέρνετε είναι το ερώτημα, Κωνσταντή μου. Δηλαδή, πώς παρακάμπτετε όλα αυτά τα προβλήματα, τις ελλείψεις που έχουμε εδώ. Και αυτή η παλιά μας πισίνα, ο πατέρας σου κολυμπούσε στην πισίνα αυτή, που ήταν πολίστας, συνεχίζεις και εσύ, ίδια πισίνα, ίδια πλακάκια, ίδια νερά, ίδιες συνθήκες, αλλά...
2: Πραγματικά όλα ίδια.
0: Όλα ίδια, αλλά το πάτε τόσο ψηλά. Πώς τα καταφέρνετε, ποιο είναι το μυστικό?
1: Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι η θέληση που έχουμε, έχει αναδείξει το Ηράκλειο ότι το πείσμα που έχουν οι αθλητές που μένουμε εδώ

0: μπορώ να κάνω αυτά τα πράγματα. Πρώτα απ' όλα έχουμε πισίνα.
1: Πάλι
0: οπότε,
1: καλά δηλαδή.
0: Πάλι καλά έχουμε πισίνα. Αλλά εντάξει, και στο open water που κάνω εγώ έχουμε και τις θάλασσες. Το Ηράκλειο έχουμε πολύ καλές εγκαταστάσεις για open water. Αλλά εντάξει, γενικά οι συνθήκες δεν είναι κάποιο πρόβλημα για μένα.
1: Μπαίνεις μέσα,
0: ναι.
1: Κλείνεις μάτια και αυτιά και κάνεις προπόνηση. Τώρα με βλέπει ο coach και γελάει. Γιατί έχουμε βάλει βέβαια σε εσάς πρώτο θέμα στην εκπομπή σήμερα στοχευμένα. Γιατί έχεις και προπόνηση 6 ώρα, 6 ώρα το πρωί, μου λέει ο coach, πρέπει να είσαι στην πισίνα. Άρα 5 ώρα ξύπνημα και θα πας 6 ώρα για να κάνεις πόσα, 5 χιλιόμετρα. Κάντε την προπόνηση κάθε πρωί.
2: Και είναι μόνο η αρχή της μέρας. Έχει συνέχεια. Έχει γυμναστήριο, έχει απογευματινή προπόνηση.
1: Έχει και απογευματινή προπόνηση.
2: Έχει σχολείο ενδιάμεσα. Πρέπει να βάλει και την ξεκούραση κάπου εκεί, πρέπει να βάλει και το φαγητό κάπου εκεί. Έχει αρκετά πράγματα.
1: Πώς τα καταφέρνεις, Κωνσταντή, για πες μας. Είσαι 17 ετών. Για πες μας. Ποια είναι δηλαδή η δυσκολία που αντιμετωπίζει ένα 17χρονο παιδί να κάνει αυτόν τον πρωταθλητισμό σε τέτοιο επίπεδο?
0: Ναι, πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι. Γιατί έχω αποφασίσει ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά.
1: Σε είχα βγάλει στο Sky, τώρα δεν θυμάμαι μετά από ποιο πανευρωπαϊκό μετάλλιο, τώρα ήταν στη Βιέννη, ήταν στην Πορτογαλία. Θα σε γελάσω. Και είχες πει για το, ενώ βλέπουμε εδώ κάποια πλάνα από τις, κούρσες σου, τώρα αυτή είναι η τελευταία κούρσα στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, αν δεν κάνω λάθος. Νωρίτερα έπαιζαν και πλάνα από τα πανευρωπαϊκά που έχεις κερδίσει στην Βιέννη και την Πορτογαλία. Και μου είχες πει για το όνειρο των Ολυμπιακών Αγώνων.
0: Ναι. Το όνειρο κάθε αθλητή. Πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος. Μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά. Και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
1: Οι χρόνοι αυτοί τώρα, coach, που απαιτούνται για το Los Angeles, οι χρόνοι που απαιτούνται για να μπορέσεις να πάρεις το εισιτήριο, έχουμε βέβαια δρόμο ακόμα, είναι κοντινή.
2: Κοντινή. Έχουμε 2 χρόνια μπροστά μας ακόμα.
1: Ναι.
2: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε.
1: Πάτε δηλαδή σε 2 ταμπλό. Διεκδικείτε και στο open water αλλά και στην πισίνα. Εδώ βλέπουμε τώρα τις κούρσες. Αυτή είναι μια φανταστική κούρσα. Εδώ δηλαδή πραγματικά στη χεριά κρίνεται η πρώτη θέση. Εδώ τα πλάνα από... εδώ έχετε τα συγχαρητήρια. Και εσύ, Κωνσταντή, πέφτεις κάτω μετά από πόσα χιλιόμετρα είναι εδώ, 5 χιλιόμετρα.
0: 7,5
1: είναι εδώ.
0: Ναι, αυτό είναι το 7,5.
1: Για πες μας.
0: Πορτογαλία.
1: Στην Πορτογαλία. Ποια είναι τα συναισθήματά σου εκείνη την ώρα μέσα στο νερό? Εδώ τώρα 7,5 χιλιόμετρα μέσα στο νερό και πολύ κοντινές και οι αποστάσεις μεταξύ σας. Κάποτε μου είχες πει ότι χτυπιέστε κιόλας, δηλαδή πέφτει και ξύλο.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Το ξύλο δεν αποφεύγεται. Είμαστε ο ένας πάνω στον άλλο. Είναι του αθλήματος αυτό. Είναι...
1: Ξύλο με την καλή έννοια, έτσι.
0: Όχι. Είναι γερό, είναι γερό.
1: Είναι γερό, ε.
0: Ναι. Ειδικά στο ανδρό που κολυμπάω πια και σε ανοιχτή θάλασσα, τα πράγματα είναι αλλιώς, είναι πολύ πιο ζώρικα. Δηλαδή, σοβαρά χτυπήματα. Παρ' όλα αυτά, καταφέρνω και τα διαχειρίζομαι όσο μπορώ. Θέλω να γίνομαι κάθε φορά καλύτερος και είναι και η ηλικία μου. Όσο μεγαλώνω, πιστεύω θα μπορέσω να το διαχειρίζομαι καλύτερα. Κάποια στιγμή είναι θέμα δύναμης το ξύλο, δεν είναι μόνο ενέργειας. Αλλά στην κατηγορία μου έχω να πω πως όσες κούρσες έχω κάνει το έχω αντιμετωπίσει κατάλληλα και από ό,τι φαίνεται μου έχει βγει.
1: Βλέποντας τώρα αυτές τις...

0: διακρίσεις σου που είπαμε δύο πανευρωπαϊκά μετάλλια, όντας μόλις 17 ετών, ποιον αγώνα εσύ έχεις, ας πούμε, μέσα στο μυαλό σου σαν τη μεγαλύτερη σου επιτυχία από αυτά τα δύο πανευρωπαϊκά?
1: Το... Εντάξει, τη Βιέννη είναι το πρώτο μου ευρωπαϊκό μετάλλιο, αλλά ο αγώνας στην Πορτογαλία ήταν ακραίος. Υπήρχαν τεράστιες μεταβολές θέσεων μέσα στον αγώνα, μεταβολές ενέργειας, ψυχολογικά πολλά συναισθήματα και πολλές δυσκολίες. Μου φεύγανε τα σκουφάκια, πολύ, πολύ μεγάλη σωματική επαφή και τρελός αγώνας, θα λέγαμε, τρελός. Και όταν τερμάτισα, ήμουνα, δεν το πίστευα καν ότι έγινε αυτό, ότι το πήρα. Και ήταν και η κατηγορία μεγαλύτερη, μεγαλύτερα παιδιά. Εγώ ήμουν μικρότερος κατηγορίας. Ναι, και ήταν, είναι απίστευτος στόχος αυτός και ήταν ο στόχος χρονιάς και τον πέτυχα και είμαι απόλυτα ευχαριστημένος από αυτό.
0: Έχεις ξεκαθαρίσει μέσα σου ή το πάτε με τον προπονητή, θα τον ρωτήσω και αμέσως μετά, και, στα, και για τα δύο. Δηλαδή, έχεις ξεκαθαρίσει open water ή πισίνα που σε βλέπουμε εδώ που βγήκες πρωταθλητής Ελλάδος στα 1500 μέτρα?
1: Ναι. Μιας και κολυμπάω αποστάσεις στην πισίνα, φυσικά και θα τα συνδυάσω, γιατί τα αγαπάω και τα δύο πάρα πολύ. Και τη θάλασσα και την πισίνα, πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ να με κολυμπάω μόνο ένα από τα δύο. Και είναι, υπάρχουν λίγοι αθλητές που το κάνουν συνδυαστικά, είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλω να το κάνω και εγώ αυτό.
0: Κοίταξε τώρα εδώ, στη χεριά πραγματικά κρίνεται όλη αυτή η διαδρομή. Μιλάμε για μεγάλες διαδρομές, 5 χιλιόμετρα, 7,5 χιλιόμετρα. Κότσες από το Ηράκλειο, εσύ.
2: Σωστά.
0: Είσαι εδώ από την περιοχή μας. Χαίρομαι που σε γνωρίζω, γιατί προπονείς έναν αθλητή που συζητιέται πάρα πολύ αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, στην κολυμβητική ελληνική κοινότητα. Θεωρείται ένα από τα πολύ μεγάλα ταλέντα. Κάποια στιγμή και ο Σπύρος ο Γιαννιώτης είχε κάνει αναφορά στον, στον Κωνσταντή. Τώρα μιλάει τώρα ο θρύλος Σπύρος Γιαννιώτης για ένα νέο παιδί, νομίζω ότι είναι ένα μεγάλο παράσημο. Θα ήθελα έτσι να μας πεις μερικά πράγματα για τον αθλητή σου.
2: Τον Κωνσταντή τον έχω από πολύ μικρή ηλικία. Ξεκίνησα τις ακαδημίες της, της ομάδας μας. Έχει περάσει από όλους τους προπονητές της ομάδας μας, την κυρία Μαρία, την κυρία Βάσο, και κατέληξε στα δικά μου χέρια. Είναι ένα παιδί που έχει πολύ πείσμα, αγαπάει πάρα πολύ αυτό που κάνει, αφοσιώνεται σε αυτό που κάνει. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα. Ακόμα και στο ποιος θα πιει πρώτος στο νερό. Διαγωνισμός. Παντού πρέπει να θέλεις να είσαι πρώτος. Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό το οποίο το έχει. Το διαχειρίζεται σωστά. Μας πήρε καιρό για να μάθουμε να λειτουργούμε και να μπορούμε να διαχειριζόμαστε καταστάσεις. Δηλαδή τα πράγματα δεν είναι έτσι ρόδινα, όπως τα βλέπουμε. Πήγε ξαφνικά και πήρε ένα πανευρωπαϊκό.
0: Βέβαια.
2: Είχε περάσει ήδη από ένα πανευρωπαϊκό, το οποίο δεν είχε καταφέρει να ολοκληρώσει έτσι όπως θέλαμε. Αλλά μέσα από αυτά μαθαίνουμε, μαθαίνει εκείνος, μαθαίνω εγώ και βελτιωνόμαστε. Και αυτό φέρει και τα αποτελέσματα. Πολύ προσπάθεια, πολλή δουλειά, καθημερινή δουλειά.
0: Όταν λες τώρα καθημερινή δουλειά, coach, πόσες ώρες προπόνηση κάνει ο Κωνσταντής τη μέρα?
2: Στο επίπεδο που είναι τώρα αυτή τη στιγμή ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 πατέρατο με 5 πατέρατο. Ενδιάμεσα 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης σε όλο αυτό για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται τον χρόνο της ξεκούρασής του. Και
0: το φαγητό, το διάβασμα.
2: Φαγητό, βέβαια, βέβαια. Και χρειάζεται στήριξη, είναι μια ομαδική δουλειά. Εγώ διαχειρίζομαι με τη Βάσο το θέμα της προπόνησης, του προγραμματισμού, το γυμναστήριο. Οι γονείς διαχειρίζονται την κατάσταση στο σπίτι, το φαγητό, το να είναι στην πισίνα στην ώρα του και εκείνος πρέπει να διαχειριστεί τον χρόνο του, βασικό κομμάτι. Αν κάτι από αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει, δεν μπορεί να προχωρήσει όλο το
0: project. Επειδή μπορεί να μας βλέπουν και κάποια νέα παιδιά, γιατί τα νέα παιδιά είναι όλα πιεσμένα τώρα σήμερα στην ηλικία του Κωνσταντή για διάφορους λόγους. Άλλοι στα μαθήματα, άλλοι στον αθλητισμό, άλλοι σε μια άλλη δραστηριότητα. Ήθελα έτσι να μας εξηγήσεις αυτό το ημερήσιο πρόγραμμά του, ας πούμε, για να να παίρνουμε κάποια μηνύματα και εμείς αλλά και οι άνθρωποι που μας βλέπουν.

0: Δηλαδή, Κωνσταντίνια, πες μας το πρόγραμμά σου το ημερήσιο, τι ώρα χτυπά το ξυπνητήρι και τι ώρα υπάρχει ο ύπνος.
1: Το ξυπνητήρι χτυπά στις 5 παρατέταρτο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα. Εκεί.
0: Και... για να ξυπνήσει. Ναι. 4.30 τι ώρα χτυπάει. Τι ώρα είπε, χτυπάει.
1: 5 παρατέταρτο.
0: 5 παρατέταρτο.
1: Εκεί κοντά.
0: Ο coach δεν χαρίζει τίποτα, τον βλέπω. Δεν χαρίζονται προπονήσεις.
2: Σε όλο αυτό βάλτε και τον coach. Δηλαδή και ο coach θα κάνει όλες τις μέρες, το ωράριο αυτό θα πρέπει να το ακολουθήσει.
0: Ακολουθείς και εσύ, ακολουθούν και οι γονείς.
2: Ακολουθούν όλο το δίκιο. Και είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
0: Σωστά.
2: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε. Νομίζω ότι το παράδειγμα του Κωνσταντίνου είναι παράδειγμα προς όλα τα παιδιά, ότι τα πάντα μπορούμε να καταφέρουμε. Μέσα από δυσκολίες γινόμαστε καλύτεροι.
0: Open water, πού κάνετε? Εδώ στις δικές μας παραλίες, πού κάνετε?
2: Έχουμε επιλογές.
0: Έχετε διάφορα.
2: Στον Καρτερό, πάμε στην Αμουδάρα, πάμε
0: στην Αμουδάρα. Έχετε χαράξει, ας πούμε, σημεία, και πάτε και.
2: Ναι. Αν δεν υπάρχει, το φτιάχνουμε εμείς. Είναι ένα άθλημα το οποίο πρέπει να χρησιμοποιήσεις και λίγο τη φαντασία σου. Πρέπει να φτιάξεις τις καταστάσεις τις οποίες μπορείς να αντιμετωπίσεις μέσα στην ώρα του αγώνα. Πρέπει να τις φτιάξεις εσύ σε ένα περιβάλλον διαφορετικό μέσα στην προπόνηση. Έτσι ώστε φτιάχνουμε πράγματα. Από την τροφοδοσία, το κοντάρι, θα αυτοσχεδιάσουμε πώς θα το φτιάξουμε, πώς θα την κάνουμε τροφοδοσία, πώς θα φτιάξουμε τις σημαδούρες.
0: Πάντως, ο Σπύρος, ο Γιαννιώτης μου είχε πει σε μια συνέντευξη εδώ στο Κρέτα. Ότι η Κρήτη έχει υπέροχα σημεία. Εσείς ξέρετε καλύτερα αυτό πώς να το εκτιμήσετε και να το χαρακτηρίζετε. Για το open water ήταν πάντα ο άνθρωπος ο οποίος υποστήριξε πολύ αυτό το open water. Αν δηλαδή το... την ανοιχτή θάλασσα, την κολύμβηση στην ανοιχτή θάλασσα. Αν και μας έφερε και τέτοιες επιτυχίες.
2: Ναι. Αν το ζεις αυτό, αν το κάνεις αυτό το άθλημα, δηλαδή καλύτερα να τα πει ο Κωνσταντής. Που μπαίνει μέσα και το κολυμπάει. Εμείς το βλέπουμε απ' έξω, λέμε εντάξει, εδώ είναι ιδανικές συνθήκες, αλλά εκείνος που μπαίνει μέσα και βλέπει. Γιατί η θάλασσα είναι ιδιαίτερη. Δεν είναι πισίνα, δεν είναι σταθερό περιβάλλον. Έχει τα ρεύματα, έχει τον αέρα, έχει τη θερμοκρασία του νερού, έχει τα ψάρια, έχει διάφορες καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να τις διαχειριστείς και δυστυχώς, ευτυχώς, ο αθλητής τις διαχειρίζεται εκείνη τη στιγμή μόνος του. Ο προπονητής μπορεί να του δώσει κάποιες οδηγίες απ' έξω, αλλά μέσα την ώρα του αγώνα είναι εκείνος ο οποίος θα πάρει τις αποφάσεις. Πρέπει να πάρει την ευθύνη, να πάρει μια απόφαση. Αν βγει σε καλό, βγει και σε καλό. Αν δεν βγει, την επόμενη φορά είναι πιο προσεκτικός.
0: Ποια είναι το πιο δύσκολο που σου έχει τύχει στην ανοιχτή θάλασσα? Κολυμπάς 7,5 χιλιόμετρα, πηγαίνεις εκεί πέρα και δεν σταματάς. Ποιο είναι το πιο δύσκολο που σου έχει τύχει?
1: Να σας πω την αλήθεια, σε αγώνα έχω πέσει και 10 χιλιόμετρα.
0: Ναι.
1: Στους αγώνες αδρών, εκεί είναι οι πιο δύσκολοι αγώνες. Ειδικά για την ηλικία μου είναι πολύ ζωρική. Έχω αντιμετωπίσει πολλά προβλήματα, δηλαδή χτυπήματα σοβαρά.
0: Χτυπήματα τώρα από αντιπάλους,
1: ναι,
0: μέσα
1: ναι,
0: στον
1: από
0: ανταγωνισμό.
1: Από αντιπάλους, εννοείται. Πολύ ακραίες θερμοκρασίες νερού, δηλαδή πολύ χαμηλές. Έχω αντιμετωπίσει και ακραίες υψηλές θερμοκρασίες νερού, δηλαδή 31 βαθμούς, σε καλές διοργανώσεις, παγκόσμια και όλα αυτά. Γενικά δεν ξέρεις πώς θα σταφέρει η θάλασσα, δεν ξέρεις τι θα γίνει ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να βρέξει, μπορεί να ζεσταθεί το νερό, μπορεί να κρυώσει, μπορεί οτιδήποτε. Είναι αναπάντεχο το νερό. Δεν το ελέγχουμε. Αλλά εντάξει, τις περισσότερες φορές, καλοκαίρι που γίνονται τα πανευρωπαϊκά και τα παγκόσμια, οι συνθήκες είναι πιο σταθερές.
0: Πιο εύκολο φαίνεται, αλλά θα μας πεις, η πισίνα.
1: Είναι. Είναι πιο εύκολο. Είσαι μόνος σε μια διαδρομή, συγκεντρωμένος σε σένα, δεν σε επηρεάζει κανένας άλλος. Mm-hmm. Τα λάθη και οι παράγοντες που μπορούν να σε επηρεάσουν είναι ξεκάθαρα μόνο από δικιά σου ευθύνη. Ενώ στη θάλασσα που δεν ξέρεις μπορεί να συμβεί. Είμαστε 50 άτομα, 60, 70, μπορεί και 100 άτομα κολυμπάμε μαζί, χωρίς διαδρομές, χωρίς όρια, σημαδούρες. Ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει το οτιδήποτε.

0: Πρέπει να είσαι έτοιμο για όλα.
1: Θέλεις να μας πεις και κάτι για τη μεταγραφή σου στον Ολυμπιακό. Πήρες μεταγραφή στον Ολυμπιακό, που είναι πρωταθλητής βέβαια,
0: ναι.
1: Στην ελληνική κολύμβηση και για αυτή σου τη στιγμή.
0: Ναι, στον Ολυμπιακό έχω πάρει μεταγραφή στην επόμενη σεζόν, θα είναι η τρίτη μου χρονιά. Πάμε πάρα πολύ καλά. Η ομάδα δείχνει ότι είναι πάρα πολύ δυνατή. Παρ' όλα αυτά, η αληθινή μου η ομάδα είναι εδώ στο Ηράκλειο. Πρώτα απ' όλα με στηρίζουν αυτοί. Και ο Ολυμπιακός είναι απλά η ομάδα που αντιπροσωπεύω και κολυμπάω για αυτήν στα πρωταθλήματα. Παρ' όλα αυτά, δεν προπονούμε από τον Ολυμπιακό, προπονούμε από τους προπονητές εδώ πέρα, στο σπίτι μου. Και αυτοί είναι που πραγματικά με στηρίζουν, όσο καλός και να είναι ο Ολυμπιακός.
1: Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι δηλαδή η ομάδα που σε φιλοξενεί στις διοργανώσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Στα πανελλήνια πρωταθλήματα τώρα πήρες, ας πούμε, για τον Ολυμπιακό το χρυσό μετάλλιο, αλλά εσύ δουλεύεις και προπονείσαι στο Ηράκλειο με τον προπονητή σου.
0: Mm-hmm.
1: Στον
0: ναι.
1: Τρίτονα, με την ομάδα του Τρίτονα. Δουλεύεις και προπονείσαι στο Ηράκλειο. Ναι. Μήπως coach μια προπόνηση, ας πούμε, κάποιες προπονήσεις στην Αθήνα θα ήταν κάτι καλύτερο για τον Κωνσταντή, όχι, πιστεύεις?
2: Πλέον δεν νομίζω ότι μπορεί να μας προσφέρει κάτι μια προπόνηση στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψουμε. Μια προπόνηση στην Αμερική μπορεί να μας βοηθούσε.
1: Ναι.
2: Μια προπόνηση στην Αυστραλία, ναι, θα μας βοηθούσε παραπάνω. Σίγουρα υπάρχουν καλύτερες εγκαταστάσεις στην Αθήνα, καλύτερες συνθήκες, αθλητές που το επίπεδό τους είναι λίγο πιο υψηλό, αλλά όχι κάτι τρομερό. Αν φανταστούμε ότι τους δύο καλύτερους αθλητές αποστάσεων αυτή τη στιγμή, μάλλον μέσα στους τρεις καλύτερους, οι δύο είναι από το Ηράκλειο. Δεν έχουμε κάτι να ζηλέψει το Ηράκλειο. Εγκατάσταση δεν έχει. Μάλλον έχει να ζηλέψει την εγκατάσταση, αλλά όπως είπε και ο Κωνσταντής, το θεωρούμε δεδομένο πλέον και προσπαθούμε.
1: Έχετε μάθει να δείτε με το πρόβλημα.
2: Να μην επηρεαζόμαστε από αυτό, όσο και αν είναι δύσκολο, γιατί πραγματικά είναι δύσκολο το να κολυμπάς σε μια πισίνα η οποία δεν σου προσφέρει πραγματικά αυτά που πρέπει να σου προσφέρει μια πισίνα. Δηλαδή, εμείς στο πρόγραμμά μας πρέπει να τα υπολογίσουμε όλα. Αν ο καιρός θα είναι καλός εκείνη η μέρα, αν το νερό θα είναι ζεστό. Αν το νερό θα είναι στη στάθμη του, θα είναι εκεί που πρέπει να είναι. Δηλαδή πρέπει να τα υπολογίσεις όλα για να μπορείς να βγάλεις ένα πρόγραμμα όπως πρέπει. Κάποιοι άλλοι σε κάποια άλλα μέρη της Ελλάδας με καλύτερες εγκαταστάσεις, ίσως δεν χρειάζεται να υπολογίσουν αυτά. Ξέρουν ότι πάνε και είναι όλα δεδομένα.
1: Για να δούμε την κούρσα του Κωνσταντή στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ανδρών. Αν και 17 ετών, πήρε την πρώτη θέση, χρυσό μετάλλιο στα 1500 μέτρα.
3: Και πάμε για το φινάλε. Με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22-85 για τον πιτσιρικά, τον έφηβο, τον Κωνσταντίνο Χουρδάκη. Δεύτερος ο Κακουλάκης σε 15-26-30. Τρίτος ο Βλαχογιαννακός σε 15-29-44 με 16-09-69. Βλέπουμε εδώ τον τερματισμό του Κωνσταντίνου Χουρδάκη και τη νίκη του.
1: Και ο Κακουλάκης, παιδί από το Ηράκλειο, από την παλιά μας αυτή πισίνα του Ηρακλείου, την προβληματική που όμως βγάζει αστέρια, βγάζει πρωταθλητές Ελλάδος. Έχεις μιλήσει ποτέ με τον Γιαννιώτη?
0: Ναι.
1: Έχετε ποτέ, σου έχει πει ποτέ κάποια συμβουλή σε αυτά τα μεγάλες διοργανώσεις?
0: Εννοείται, μας συνοδεύει και όλες, θα λέγαμε, στις περισσότερες διοργανώσεις. Στηρίζει γενικά πάρα πολύ την ελληνική κολύμβηση ανοιχτής θάλασσας. Είναι πάντα εκεί πέρα γιατί ξέρει ότι είναι το άθλημά του. Πάντοτε, μα πάντοτε θα έρθει, θα μας μιλήσει, θα μας βοηθήσει και έχουμε γενικά μια πολύ καλή σχέση προσωπικά. Και
1: είναι ένας τρέλος, έτσι,
0: ναι,
1: σε παγκόσμιο επίπεδο.
0: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε τόσο υψηλού επίπεδου ανθρώπους που μας στηρίζουν σε αποστολές και μας δίνουν συμβουλές. Και
1: για πες μας μια συμβουλή που σου είχε πει ο Γιαννιώτης.
0: Γενικές συμβουλές, θα έλεγα, για την κούρσα πιο πολύ και για όλα αυτά. Εγώ τις ακολουθώ, με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Ναι, όπως και όλα τα παιδιά, όλα τα παιδιά, τα ίδια θα πει. Νομίζω ότι θέλει όλοι μας να πάμε το ίδιο καλά. Θέλει τη χώρα του να δει ψηλά, όπως και αυτός έκανε τότε. Δεν δίνει συγκεκριμένες συμβουλές, δίνει
2: μια οδηγία. Μπορεί αυτά να σου αλλάξει όλο τον τρόπο που θα σκεφτείς την κούρσα.
0: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή είναι στο κάθε παιδί πώς το βλέπει, γιατί το παρατηρεί το πώς κολυμπάει και τι τακτική ακολουθεί. Θα του πει εκείνη τη στιγμή τι μπορεί να τον βοηθήσει.
1: Αυτή η κούρσα που έχει κάνει στο Ρίο θα μας μείνει πάντα χαραγμένη και σου εύχομαι να μας χαρίσεις κι εσύ μια αντίστοιχη κούρσα. Αν είναι δυνατόν εσύ όχι να είσαι πρώτος και μετά γίνεις δεύτερος, να γίνεις, να είσαι πρώτος στο τέλος, γιατί ο Γιαννιώτης είχε αυτό το χιτσκοκικό φινάλε, το οποίο μου παραδέχτηκε βέβαια σε μια εκπομπή εδώ στο Κρέτα, ότι όντως, αν θυμάμαι, ο Ολλανδός ήταν ο πρώτος. Ήταν πρώτος ο Ολλανδός, παρότι εμείς όλη η Ελλάδα πανηγύριζε την πρώτη θέση στο χρυσό μετάλλιο στο Ρίο του Σπύρου Γιαννιώτη. Και παραδέχτηκε ότι όντως ήταν πρώτος ο Ολλανδός εκεί σε αυτές τις λεπτομέρειες. Όποιος χτυπήσει πρώτος εκεί, στη χεριά που λέτε εσείς, ένα μετάλλιο στη χεριά. Σου εύχομαι να μας χαρίσεις, Κωνσταντί μου, ένα τέτοιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
0: Μακάρι, μακάρι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Και επειδή υποσχέθηκα στον coach ότι ο προγραμματισμός που είπε, γιατί τον βλέπω ότι είναι και πολύ σοβαρός, είναι προγραμματισμός, θα σας αποχαιρετήσω γιατί έχετε 5 παρατέταρτο το πρωί ξύπνημα. Καλή προπόνηση το πρωί και εδώ είμαστε για να τα ξαναπούμε. Coach, ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, εμείς πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα από τον Όφη. Από τον ερασιτέχνη Όφη, ο οποίος ετοιμάζει ένα έργο πνοής στο ιστορικό γήπεδο που έχει στην Αμουδάρα. Ένα γήπεδο το οποίο το κρατάει από τη δεκαετία του 80, αλλά φαίνεται ότι έχουν οριμάσει οι συνθήκες για να πραγματοποιηθεί εκεί, να φιλοξενηθεί εκεί μια μεγάλη κυψέλη του αθλητισμού. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
4: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
3: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
4: Βραχή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
5: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
4: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος.
5: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
4: Και δεν μου λέτε κανένα έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
3: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
5: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
4: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
3: Μπα.
4: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω.

0: νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
2: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
3: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
4: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όφι Summer Camp.
6: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
5: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
6: Γνωρίστε τα αθλήματα.
5: Βόλεϊ,
6: μπάσκετ,
5: ποδόσφαιρο,
6: στίβος,
5: κολύμβηση,
6: πόλο,
5: σκάκι,
6: πυγμαχία,
5: άρση βαρών,
6: τροχοσανίδα,
5: χάντμπολ.
6: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
5: Όφι Summer Camp.
6: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
7: Φίλες και φίλοι, αλήθεια πόσο σπουδαίο είναι να ανοίγεις τη βρύση πραγματικά και να έχεις το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό πιστοποιημένα της Camelot. Να πίνει όλη η οικογένεια, να μαγειρεύει και να πλένει τα τρόφιμα. Και καταλαβαίνουμε ακριβώς το τι μπορεί να αφαιρέσει ένα φίλτρο της Camelot. Σκεφτείτε, το χρώμα ήταν αυτό και πώς έγινε. Όταν βγαίνει το νερό, πώς είναι. Και η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Το 0,4 ξεκινάει από 89 ευρώ. Άρα όλες οι οικογένειες, καταλαβαίνουμε, το κόστος είναι ελάχιστο, μπορεί να το έχει μέσα στο σπίτι. Τα 200 λίτρα κοστίζει μόνο 1 ευρώ. Άρα όλοι ανεξαιρέτως μπορούμε να έχουμε και καθαρό, αλλά και υγιεινό νερό, το οποίο θα πίνει όλη η οικογένεια. Στην υγεία μας, λοιπόν.

0: Κυρίες και κύριοι, ο 17χρονος Ηρακλειώτης Κολυμβητής, ο Κωνσταντής Χουρδάκης, μας εντυπωσίασε εδώ στο στούντιο της Κερκίδας, στην τηλεόραση Κρέτα, για την προσήλωσή του και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει αυτό που αγαπάει, την κολύμβηση, και έχει βέβαια αυτές τις μεγάλες επιτυχίες στα δύο πανευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Τώρα όμως αλλάζουμε στην κερκίδα μας, αλλάζουμε την κερκίδα μας και καλωσορίζω εδώ στο στούντιο δύο πολύ καλούς φίλους. Έχουμε ζήσει πολλά μαζί, έχουμε δώσει μεγάλες μάχες και τους έχω φέρει εδώ για πολύ καλό σκοπό βέβαια. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Εραστέχνη Όφη, ο Δημήτρης ο Αποστολάκης. Δημήτρη μου, καλώς ήρθες εδώ στην παρέα μας. Καλέ μου φίλε.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Γιώργο και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ ευχαριστώ που είσαι εδώ μαζί μας. Κοντά μας ο Κώστας Ζερβάκης, Γενικός Αρχηγός του Εραστέχνη Όφη και αυτός με μακρά πορεία στα δρόμενα τα διοικητικά της ομάδας του Όφη. Γενική, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Γιώργο, σε εσάς και στους τηλεθεατές σας.
0: Σας έχω φέρει εδώ στην εκπομπή και θα βλέπουμε και μερικά πλάνα. Γι' αυτό κοιτάξτε εδώ φίλες και φίλοι, αυτό το οποίο ετοιμάζει ο Εραστέχνης Όφη. 12 στρέμματα, βλέπετε εδώ ότι είναι το παλιό γήπεδο, το ιστορικό γήπεδο του Εραστέχνη Όφη στην Αμουδάρα, στην αρχή της Αμουδάρας, στο παλιό Καρφούρ όπως λέγαμε, ένα παραθαλάσσιο οικόπεδο. Βλέπετε εδώ πέρα πόσο κοντά στη θάλασσα είναι. Εδώ θέλει ο Εραστέχνης Όφη να κατασκευάσει το δικό του σπίτι, είναι 12 στρέμματα η έκταση, ένα όνειρο δεκαετιών για να χτιστεί εκεί το σπίτι του Ερασιτέχνη Όφη. Και θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Δημήτρη τον Αποστολάκη. Βλέπουμε εμείς ωστόσο τις εικόνες αυτές για να καταλαβαίνει και ο κόσμος πού βρίσκεται αυτό για το οποίο μιλάμε και θα ήθελα να ρωτήσω τον γραμματέα τι θέλει να φτιάξει ακριβώς εκεί ο Εραστέχνης Όφη.
1: Πριν 4 χρόνια αγαπητέ Γιώργο που η δικιά μας διοίκηση ανέλαβε τα ενία του Εραστέχνη Όφη με επικεφαλής τον πρόεδρο Γιάννη Δανδάλη, θέσαμε ένα στόχο μεγάλο και ο στόχος αυτός δεν ήταν άλλος από την υλοποίηση του σπιτιού του Εραστέχνη του Όφη. Ένα όραμα το οποίο αυτή τη στιγμή βρίσκεται πάρα πολύ κοντά.

0: μετά από συντονισμένες προσπάθειες όλων των μελών του Εραστέχνη Όφη, με ομαδική δουλειά, κατορθώσαμε πρώτον να εξηγειάνουμε οικονομικά τις υποχρεώσεις που είχαμε απέναντι από το ΕΤΑΔ. Διότι υπήρχαν
1: την
0: κάποιες
1: υπηρεσία,
0: υποχρεώσεις.
1: Την κρατική υπηρεσία.
0: Δεύτερον, φτιάξαμε μία μελέτη η οποία είναι πλήρης και την καταθέσαμε στην περιφέρεια Κρήτης, αφού είχαμε κάνει κάποια συζήτηση πιο μπροστά με τον κύριο Αρναουτάκη και τον κύριο Συριγωνάκη, για να μπορέσει να είναι αρρωγός σε αυτή την προσπάθεια. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα δεύτερο θέμα, το οποίο τακτοποιήσαμε πριν μερικές μέρες, είναι η επέκταση του μισθωτηρίου στην ΕΤΑΔ, που έλυγε σε 5 χρόνια, και το επεκτείναμε ακόμη άλλα 25, για να μπορέσει αυτό το project να έχει μία αξία και να αισθάνονται τα παιδιά όσο το δυνατό πιο άνετα για πολλά χρόνια και το σωματείο του
1: Εραστέχνη. Άρα μιλάμε για μια συμφωνία με την ΕΤΑΔ για άλλα 25 χρόνια και για μια συμφωνία με την περιφέρεια Κρήτης για να κατασκευαστεί στο χώρο αυτόν. Τι ακριβώς έχετε
0: αποφασίσει? Σε πρώτη
1: αποφασίσει.
0: Φάση ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, έτσι, όπου θα φιλοξενούνται οι ακαδημίες αλλά και οποιαδήποτε άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες της περιφέρειας, έτσι που θα μπορέσουμε να εξυπηρετούμε κάποιες καταστάσεις, αλλά το κυριότερο είναι να αυξήσουμε τα μέλη της ποδοσφαιρικής μας ακαδημίας. Διότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή έχουμε γύρω στα 500 με 600 παιδιά και ευελπιστούμε να τα διπλασιάσουμε με την υλοποίηση αυτού του γηπέδου.
1: Εδώ διαβάζω τώρα στην μελέτη, όπως έχει γίνει γνωστό για το συγκεκριμένο χώρο, ότι προβλέπεται η κατασκευή ενός γηπέδου 11x11 με πλαστικό τάπητα, ανακαίνιση των αποδητηριακών χώρων και περίφραξη, φωτισμός και σε δεύτερο χρόνο και άλλες αθλητικές εγκαταστάσεις, Γενική Αρχηγέ. Κύριε Ζερβάκη, για πείτε μας και εσείς εδώ για αυτό που βλέπουμε, το οποίο είναι βέβαια δυστυχώς έχει μείνει τόσα χρόνια αναξιοποιητό, γιατί είναι σε ένα σημείο το οποίο είναι προνομιακό, μπορεί να πει κανείς.
2: Θα έλεγα, Γιώργο, προσωπικά για μένα και για όλο τον Εραστέχνη Όφη, για όλο τον Όφη γενικά, ότι είναι ένα έργο πνοής. Για μένα προσωπικά είναι όραμα ζωής από την πρώτη ημέρα που είμαι στον Εραστέχνη Όφη, στον Όφη γενικότερα. Θα ήθελα αυτό το πράγμα να υλοποιηθεί και να γίνει μια μεγάλη κυψέλη παιδιών. Είναι, αν καταφέρουμε να το υλοποιήσουμε σε συνδυασμό αυτή τη στιγμή με το μεγάλη επιτυχία της ομάδας μας, το κύπελο Ελλάδος δηλαδή, και συγχαρητήρια σε όλους που το κατάφεραν, θα μπορέσουμε πάλι να τραγουδήσουμε το τραγούδι «Ανάψε με φωτιά και μεγαλώνει». Τι εννοώ με αυτό? Αυτή τη στιγμή Όφη αριθμεί πάνω από 2.000 παιδιά στις ακαδημίες του γενικά, σαν Εραστέχνης Όφης, παραπάνω από 2.000 παιδιά. Άρα λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι λόγω έλλειψης χώρου στις ακαδημίες ποδοσφαίρου έχουμε αυτή τη στιγμή 600 παιδιά, με αυτό το γήπεδο καταλαβαίνετε ότι θα διπλασιαστεί και παραπάνω ο αριθμός. Πόσο μεγάλη φωτιά θα ανάψουμε? Αυτό θεωρώ, Γιώργο, ότι είναι ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα για μας, για όλο τον Εραστέχνη, για όλους που εργάστηκαν και εργάστηκαν όλοι για αυτό το μεγάλο στόχο. Ήθελε πολλή δουλειά να το καταφέρουμε, γιατί ήταν κάτι το οποίο είχε εγκαταλειφθεί πολλά χρόνια.
1: Να.
2: Είχε πίσω του αμαρτίες παλιότερες, αλλά δόξα τω Θεώ, με πολλή δουλειά, επιμονή, το καταφέραμε.
1: Κοιτάξτε να δείτε ένα σημείο. Είναι φανταστικό το σημείο. Νομίζω ότι πραγματικά ο Εραστέχνης Όφη εκεί πρέπει να επενδύσει, πρέπει να δημιουργήσει αυτό το οποίο λέτε, κύριε Αποστολάκη, μια κυψέλη του αθλητισμού.
0: Ναι. Πιστεύω ότι σε δεύτερη φάση υπάρχουν αρκετά στρέμματα από τα 12, όπου μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτό το χώρο, κάνοντας κάποια τμήματα να στεγαστούν εκεί πέρα. Δηλαδή, υπάρχει το ενδεχόμενο μιας μικρής πισίνας, υπάρχει κάποιο άλλο άθλημα να στεγαστεί από εκεί πέρα σε αίθουσες διάφορες, έτσι. Και αρκετά πράγματα τα οποία θα μπορέσουμε να επενδύσουμε πέραν του ποδοσφαίρου.
1: Και είναι και σε ένα πολύ κοντινό σημείο στο Ηράκλειο, Κώστα Ζερβάκη. Είναι πολύ κοντά στο Ηράκλειο. Είναι σχεδόν κεντρικό το σημείο. 12 στρέμματα είναι η έκταση.
2: 12 στρέμματα Γιώργο.

0: Γι' αυτό ανέφερα πριν ότι θα γίνει μια κυψέλη για τον ερασιτέχνη Όφη και τον Όφη γενικότερα, γιατί είναι ακριβώς δίπλα στο Ηράκλειο, με αυτό το απίστευτο το οποίο βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, δίπλα στη θάλασσα, που Γιώργο μπορεί να αξιοποιήσουμε σαν ερασιτέχνη Όφη και να αναπτύξουμε κι εμείς με το λιθαράκι που θα βάλουμε την περιοχή όλη εκεί πέρα. Η Αμουδάρα πιστεύω ότι από την ώρα που θα ξεκινήσει αυτό το έργο να υλοποιείται, η αξία της θα δεκαπλασιαστεί και μαζί με την αξία της Αμουδάρας και εμείς θα απογειωθούμε, θεωρώ, μέσα από αυτή την κυψέλη παιδιών στο γήπεδο της Αμουδάρας.
1: Χρονοδιάγραμμα έχετε, κύριε Αποστολάκη, για το έργο αυτό?
2: Επειδή υπάρχει μεγάλη γραφειοκρατία, αγαπητέ Γιώργο, δεν θέλω να λέω χρονικό διάστημα, αλλά θέμε να πιέσουμε όσο το δυνατό πιο γρήγορα τις υπηρεσίες για να μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτά τα οποία έχουμε σχεδιάσει. Ευελπιστούμε ότι με τη βοήθεια της περιφέρειας και άλλων παραγόντων θα μπορέσουμε να το προχωρήσουμε γρήγορα.
1: Έχει ανακοινώσει ο Περιφερειάρχης το έργο αυτό. Είναι
2: ακριβώς
1: μέσα σε κάποια έργα τα οποία ανακοίνωσε πρόσφατα.
2: Και μάλιστα είχαμε μιλήσει και είχαμε πει ότι με το καινούργιο συμφωνητικό, την επέκταση δηλαδή των 25 χρόνων, θα λύσει τα χέρια του Περιφερειάρχη για να μπορέσει να προχωρήσει όλη τη διαδικασία. Πιστεύω ότι θα τηρήσει τις υποσχέσεις του, διότι και αυτό το έχει δει ότι είναι ένα έργο πνοής για την νεολαία του Ηρακλείου. Κάτι άλλο ήθελα να πω σχετικά με τις εγκαταστάσεις. Οι εγκαταστάσεις, οι σύγχρονες εγκαταστάσεις και οι ασφαλείς εγκαταστάσεις δημιουργούν πρωταθλητές, φέρνουν επιτυχίες. Εάν δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις σύγχρονες και ασφαλείς, δεν θα έχουμε επιτυχίες. Είναι προϋπόθεση για να μπορέσει να αναπτυχθεί ο αθλητισμός, για να μπορέσουν να στεγαστούν τα νέα παιδιά και να έχουν αυτά τα οποία χρειάζονται για τον αθλητισμό.
1: Συμφωνώ απολύτως. Εγώ τώρα βλέποντας αυτό το γήπεδο, ταξιδεύει το μυαλό μου πάρα πολύ πίσω. Στα πρώτα μου δημοσιογραφικά χρόνια, αγαπητέ Κώστα Ζερβάκη, έχω δημοσιογραφήσει σε αυτό το γήπεδο, γιατί ήταν ενεργός αθλητικός χώρος. Εκεί κάπου στα... από τη δεκαετία του 80 το είχε ο ερασιτέχνης Όφη, αλλά κάπου εκεί στη δεκαετία του 90 έπαιζε εκεί ο Όφη 94. Και επίσης έκανε και κάποιες προπονήσεις η πρώτη ομάδα του Όφη. Να ξέρετε ότι ο Γκέραρτ, ερχόμενος το 85, σε αυτό το γήπεδο έκανε προπονήσεις. Η ομάδα του Όφη, η πρώτη ομάδα του Όφη έκανε προπονήσεις σε αυτό το γήπεδο. Μεταγενέστερα βέβαια, η θρηλυκή αυτή ομάδα του Όφη 94 που έβγαλε τόσους ποδοσφαιριστές, ένα μικρό εργοστάσιο ποδοσφαιριστών ήταν, χρησιμοποιούσε αυτό το γήπεδο. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια δηλαδή του Όφη 94 σε αυτό το γήπεδο. Και είναι πραγματικά κρίμα, Κώστα, που αφέθηκε αυτό το γήπεδο τόσα χρόνια έτσι αναξιοποιητό.
0: Γιώργο, συγκινούμε βέβαια, γιατί σαν παιδί κι εγώ κάποτε ο πατέρας μου πήγαινε εκεί και έβλεπα τις προπονήσεις της μεγάλης ομάδας. Το μεγάλο Ολλανδό, το μεγάλο Όφη της εποχής εκείνης, τον Τάκη Περσία, δεν θα ξεχάσω ποτέ, τον Τζιαντάκη και όλους αυτά τα παιδιά που μας έκαναν περήφανους και μας κάνανε Όφη δηλαδή.
1: Ναι, είναι ιστορικό το γήπεδο, είναι ιστορικός ο χώρος.
0: Πολύ ιστορικός ο χώρος. Θεωρώ ότι από σήμερα, μετά από αυτή την παρουσίαση που κάνουμε εδώ, σαν ερασιτέχνης Όφη και εσύ Γιώργο μέσα από τη δουλειά σου, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Και εσένα και το κανάλι.
1: Εμείς θέλουμε απλά να δείξουμε, Κώστα μου, συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλουμε να δείξουμε στους ανθρώπους που μπορεί και να μην γνωρίζουν ακριβώς πού βρίσκεται αυτό το φιλέτο, θα μπορούσα να το πω, στο λίδι. Ένας χώρος, ας πούμε, που είναι φανταστικός και πρέπει να αξιοποιηθεί. Και βέβαια, αν είναι δυνατόν να αξιοποιηθεί για αθλητικές εγκαταστάσεις από τη στιγμή που έχετε τη συμφωνία αυτή με την ΕΤΑΔ και τη δέσμευση της χρηματοδότησης από την Περιφέρεια Κρήτης, γιατί πράγματι και σαν σημείο νομίζω όντως μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο που λέμε κυψέλη του αθλητισμού.
0: Γιώργο, ακριβώς όπως το λες είναι, θεωρώ ότι αυτό που είπα πριν, ότι θα θυμηθούν οι παλιότεροι, θα μάθουν οι νεότεροι. Θα μάθουν ότι εκεί μέσα, σε αυτό το χώρο που βλέπουμε τώρα όλοι μπροστά μας, κάναν προπόνηση μεγάλοι αθλητές. Γιατί όχι λοιπόν πάλι από αυτό το χώρο να μην ξεκινήσει αυτή η κυψέλη του ερασιτέχνη Όφη να βγάλει μεγάλους αθλητές που θα είναι

0: από παιδάκια των 4, 5, 6 χρονών, μέχρι το να παίξουν στη μεγάλη ομάδα και να μας ξανακάνουν υπερήφανος. Εγώ αυτό είναι ο στόχος μου.
1: Κύριε Αποστολάκη, ποιοι είναι κοντά στην προσπάθεια αυτή, ποιοι άνθρωποι είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια? Είναι βέβαια ένα σχέδιο που, εντάξει, εμείς τώρα το βλέπουμε εδώ και το σχολιάζουμε, γιατί βοηθάει και η εικόνα. Έχει βέβαια πολλά βήματα μπροστά του, γιατί όπως είπατε και πριν, υπάρχει η γραφειοκρατία, πρέπει να προκηρυχθεί το έργο, να μπουν εργολάβοι, να γίνει αποπεράτωση. Έχει, ας πούμε, πολλά βήματα. Εντάξει, αυτά μπορούν να επιταχυνθούν βέβαια αν υπάρχει καλή θέληση και καλή διάθεση. Ποιοι έχουν βοηθήσει πάνω σε αυτό?
2: Στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης έχουμε απευθυνθεί σε τεχνικούς, πολιτικούς, μηχανικούς που άνευ ανταλλάγματος μας κάνανε τις μελέτες. Απευθυνθήκαμε, εννοείται, στην περιφέρεια. Απευθυνθήκαμε στους βουλευτές Ηρακλείου και ειδικότερα στον κύριο Αυγενάκη και στον κύριο Μάξιμο Σανετάκη, οι οποίοι με τη σειρά τους ενδιαφέρθηκαν ειδικά για το θέμα της ΕΤΑΔ και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καθότι και ο κύριος Αυγενάκης είναι μέλος του Εραστέχνη ΟΦΗ και μάλιστα ενεργός, και ευχαριστούμε και τον κύριο Σανετάκη και τον κύριο Αυγενάκη για τη συμπαράσταση που έδειξαν. Καλούμε επίσης διάφορες εταιρείες, οι οποίες μελλοντικά ίσως χρειαστεί να βάλουν πλάτη σε αυτό το εγχείρημα, έτσι στα πλαίσια της κοινωνικής ευθύνης και της ευθύνης απέναντι στην νεολαία του Ηρακλείου, και οποιοδήποτε θελήσουν να βοηθήσουν αυτή την προσπάθεια, αυτό το project του Εραστέχνη ΟΦΗ. Θα γράψουμε ιστορία πιστεύοντα ότι όταν τελειώσουμε αυτό το γήπεδο, θα το αφήσουμε παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές.
1: Συμφωνώ απολύτως και νομίζω ότι είναι από τα μεγαλύτερα έργα, αν μιλάμε για τον Εραστέχνη ΟΦΗ, επειδή ξέρετε την ιστορία, τη γνωρίζω πολύ καλά. Νομίζω θα είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα μετά το κλειστό γυμναστήριο που έχει γίνει στο Βαρδινογιάννιο Αθλητικό Κέντρο, που βέβαια είναι ένα έργο το οποίο έχει μείνει στην ιστορία. Αν μπορέσετε σαν διοίκηση να ολοκληρώσετε αυτό το πολύ ενδιαφέρον project, το οποίο θέλαμε να παρουσιάσουμε σήμερα και στο κοινό, στους τηλεθεατές μας, στους ηρακλειώτες, και σε αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να διαβάζουν και να μην έχουν μια αντίληψη γιατί ακριβώς μιλάμε. Εδώ μιλάμε για 12 στρέμματα, όπως σωστά επισημαίνεται, είναι 12 στρέμματα για πάνω από 2.000 αθλητές του Εραστέχνη ΟΦΗ που μπορούν στον χώρο αυτό να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Θέλω να προσθέσεις κάτι, Κώστα?
0: Ναι, Γιώργο μου, θέλω να προσθέσω ότι μετά την μεγάλη επιτυχία του κυπέλου είναι ευκαιρία μας και υποχρέωσή μας, ευθύνη μας, να κάνουμε αυτό που είπες τώρα. Δηλαδή πρέπει να το υλοποιήσουμε όσο πιο σύντομα μπορούμε, γιατί κάθε μέρα που χάνεται μπορεί και να χάνουμε ένα παιδί από τον αθλητισμό. Όσο καταφέρνουμε και φέρνουμε σε αυτή την Κυψέλη του Εραστέχνη ΟΦΗ παιδιά από όλες τις ηλικίες, από 4 χρονών και πάνω, καταφέρνουμε να τα αποτρέψουμε από άλλα πράγματα που δυστυχώς υπάρχουν στη ζωή μας. Εμάς είναι στόχος μας όλα τα παιδιά του Ηρακλείου στην πλατεία Ελευθερίας να φωνάζουν μόνο ΟΦΗ και να ακούγεται μόνο το όνομα του ΟΦΗ, τίποτα άλλο. Αυτός είναι ο στόχος μας, αυτό θέλουμε να πετύχουμε. Στο σχολείο, όπως έκλαψα μετά από πολλά χρόνια, όταν είδα ένα βιντεάκι μετά τον τελικό του κυπέλου που παιδάκια τραγουδούσαν, αντί να κάνουν την προσευχή τους το πρωί, τραγουδούσαν το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει», με προτροπή των διευθυντών και των δασκάλων τους. Και βλέπω και μου στέλνουν μηνύματα γονείς και φίλοι και συγγενείς και τα λοιπά, τα παιδάκια τους που είναι 3-2 χρονών, Γιώργο, να τραγουδάνε το «Ανάψαμε φωτιά και μεγαλώνει».
1: Όταν μας έστειλε ο Δεδαλετάκης, ο Κώστας, το παίξαμε στην προηγούμενη εκπομπή, το βιντεάκι από την Ιερά Πέτρα, που είναι συγκλονιστικό. Έχουν πάρει τα παιδιά ένα δικό τους κύπελο σε ένα τουρνουά και αυτά φωνάζουν για τον
0: Όφι,
1: για τον Όφι που πήρε το κύπελο στο Πάντα Σαλήνα.
2: Το μεγαλύτερο κύπελος, Γιώργο, συγγνώμη αγαπητέ Κώστα, είναι αυτό. Τα παιδιά, τα νέα παιδιά, οι νέοι φύλατλοι, αυτό πρέπει να το κεφαλοποιήσουμε και θα γίνει μονάχα με την προσφορά σε εγκαταστάσεις, με να τους προσφέρουμε μια διέξοδο να έρθουν κοντά στο σωματείο μας. Και όλα αυτά θα βοηθήσουν στο γιγάντωμα της οικογένειας του.
1: Και νομίζω ότι είναι και ένα μεγάλο σχέδιο αυτάρκειας, θεωρώ, για τον Εραστέχνη ΟΦΗ, αν μπορέσει να αποκτήσει αυτή την εγκατάσταση στην ολοκλήρωσή της βέβαια και άλλα πράγματα να μπουν μέσα, όχι μόνο ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, γιατί υπάρχει χώρος. Είναι 12 στρέμματα, είναι μεγάλος ο χώρος. Τώρα, σε αυτό που έλεγε πριν ο Κώστας, Θυμήθηκα αυτό που έλεγε ο Παναγιώτης ο Σπυριδάκης, ο θρελικός γενικός γραμματέας.

0: γραμματέας του Εραστέχνη Όφη, ο οποίος ευτυχώς είναι εν ζωή ο άνθρωπος και μπορεί και να μας βλέπει κιόλας τώρα, έλεγε ότι όταν, λέει, ανοίγει ένα γήπεδο ή μια αθλητική εγκατάσταση, κλείνει μια φυλακή. Αυτό έλεγε ο Παναγιώτης. Και συμφωνώ σε αυτό που είπες, Κώστα, ότι είναι μια κουβέντα πάρα πολύ σημαντική. Νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν πρέπει να μείνει, Κώστα, και είναι και δική σας η ευθύνη τώρα. Δεν πρέπει να μείνει στη μέση. Έχετε κάνει μια προεργασία και εγώ τόσα χρόνια που ασχολούμαι με το ρεπορτάζ του Όφη, δεν θυμάμαι ποτέ να έχει υπάρξει τόσο συντεταγμένη προσπάθεια πάνω στην αξιοποίηση αυτού του γηπέδου. Φανταστείτε τώρα, σας είπα ότι το θυμάμαι από το 80, από τη δεκαετία του 80, αρχές του 90. Δεν θυμάμαι ποτέ από τότε να έχει γίνει μια τόσο οργανωμένη προσπάθεια για να γίνει αυτό το έργο πνοής που λέτε.
1: Σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφη, Γιώργο, θα σε ευχαριστήσω για τα λόγια που πες τώρα, γιατί και για μας αυτό είναι, αυτό παλεύουμε, να κάνουμε εγκαταστάσεις για τον Όφη. Όσο περισσότερο εγκαταστάσεις κάνεις, τόσο βγάζεις παιδιά και μεγαλώνεις και πας παρακάτω. Θα ήθελα λοιπόν εδώ να πω και ένα, επειδή ο Δημήτρης αναφέρθηκε στους βουλευτές μας και εννοείται ότι τους ευχαριστούμε, το Λευτέρη τον Αυγενάκη, το Μάξιμο, όπως είπες Δημήτρη, και όσοι σύνδραμε και όσοι θα συνδράμουν από εδώ και πέρα. Έτσι. Θα ήθελα όμως να πω ότι από την πρώτη στιγμή ο Περιφερειάρχης Κρήτης, ο κύριος Αρναουτάκης, ο Συρηγονάκης ο Νίκος, ο Γιώργος Πιτσούλης, ήταν δίπλα μας, μας έχουν διαβεβαιώσει ότι θα μας βοηθήσουν σε αυτό το εγχείρημα οικονομικά και με όποιους άλλους τρόπους μπορούν, γιατί καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν γίνεται με μαγικό ραβδί αυτό. Χρειάζεται ανθρώπους που γνωρίζουν τις αθλητικές εγκαταστάσεις, πώς και τι πρέπει να κάνουμε για να υλοποιηθούν.
0: Δημήτρη, παρακαλώ.
2: Θέλω να τονίσω κάτι και να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, ότι για να φτάσω μέχρι εδώ, κάναμε μια ομαδική δουλειά. Δουλέψανε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Εραστέχνη Όφη, συντεταγμένα, και φέραμε το έργο εδώ που το φέραμε, τόσο κοντά. Έτσι. Έχουμε την τύχη και την τιμή να συνυπάρχουμε με άτομα έμπειρα, με νέα παιδιά, τα οποία έχουν όρεξη για δουλειά και θέλουν να δημιουργήσουν, να προσφέρουν έργο στον Εραστέχνη μέσα. Τους ευχαριστώ όλους τους συναδέλφους μέσα, διότι τρέξαμε όλοι μαζί και κάναμε αυτό το οποίο κάναμε.
0: Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, μια και μιλάμε για τον Εραστέχνη Όφη. Θα παίξουμε το βίντεο με τον νέο προπονητή, πήρατε νέο προπονητή στο βόλεϊ. Έχετε τον Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος είναι ένα μεγάλο όνομα. Όχι ότι ο προηγούμενος προπονητής του Όφη στο βόλεϊ δεν ήταν μεγάλο όνομα, ο Γιάννης ο Καλμαζίδης, αλίμονο. Πολύ μεγάλο όνομα ο Γιάννης ο Καλμαζίδης και ανέβασε και το επίπεδο της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Αλλά τώρα έρχεται στο Ηράκλειο ο Βέλγος Φρανκ Ντεπέστελε, υπήρξε ένας πολύ μεγάλος πασαδόρος της εθνικής ομάδας του Βελγίου στην εποχή του. Να δούμε το βιντεάκι αυτό και θέλω μετά από εσάς ένα σχόλιο για το βόλεϊ που κάνει αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια στη μεγάλη κατηγορία και θα παίξει στην Ευρώπη φέτος το βολί. Θα έχετε ευρωπαϊκή συμμετοχή στο Challenge Cup.
3: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βολί του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του SEV Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική.

0: Εθνική Λίγα. Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συνέστημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό. Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Ο Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβένου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου Πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
1: Μάλιστα, αυτό το ρεπορτάζ από την ομάδα βόλεϊ του Όφη, η οποία θέλει να κινηθεί ξανά σε υψηλό επίπεδο. Εσείς, κύριε Αποστολάκη, είστε φαν. Σας βλέπουμε στο βόλεϊ.
2: Ναι. Στο ξεκίνημα πέρυσι είχα παρασύσει τον αγιασμό του τμήματος βόλεϊ και προέβλεψα ότι θα έχουμε μια ονειρεμένη χρονιά, ακόμη καλύτερα από την προηγούμενη. Και πραγματικά δεν με διέψευσε η ομάδα του βόλεϊ. Και αυτό οφείλεται φυσικά σε ένα τεράστιο παράγοντα που έχει μέσα τον πρόεδρο μας, τον Γιάννη Δανδάλη, και την οικογένειά του, ο οποίος έχει προσφέρει όλα τα εχέγγυα για να μπορέσει να κάνει αυτό το βήμα το βόλεϊ του Όφη. Τον ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά σαν συμβούλιο και πιστεύω ότι οι κινήσεις που κάνει είναι κινήσεις επίπεδου. Να. Εύχομαι φέτος να έχουμε επίσης μια ακόμη ευχάριστη και ονειρεμένη χρονιά.
1: Και ο προπονητής αυτός που έρχεται, πρέπει να πούμε, ο προπονητής αυτός τώρα, ο Ντεπέστελε, πήγε τελικό Challenge Cup, δηλαδή η ομάδα του, η βέλγικη ομάδα του, η Alst, έπαιξε στο τελικό της ευρωπαϊκής διοργάνωσης που παίζει ο Όφη φέτος. Δηλαδή φέρνει ο Γιάννης ο Δανδάλης στην Ελλάδα ένα προπονητή που η ομάδα του έπαιξε σε τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Νομίζω, Κώστα, αυτό τα λέει όλα.
3: Συνήθως, Γιώργο, τα μεγάλα ονόματα κάνουν για τις μεγάλες ομάδες. Ο Γιάννης ο Δανδάλης είναι ένα μεγάλο όνομα στον χώρο. Τόσα χρόνια τον έχω δει να είναι πολύ σοβαρός, τον έχω δει να είναι πολύ τρελός για αυτό το πράγμα, για αυτό που ονειρεύεται και τους στόχους που βάζει κάθε χρόνο για το βόλεϊ του Όφη μας. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα. Έχει ματώσει ο Γιάννης πάνω σε αυτό το κομμάτι. Αξιόλογος ο προηγούμενος προπονητής μας, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω και βλέπω, και ο καινούριος είναι στο ίδιο επίπεδο.
1: Είναι προπονητής πολύ υψηλού επίπεδου. Χάρηκα πολύ που ήσασταν στην παρέα μας σήμερα.
2: Να προσθέσω κάτι. Έλα. Επειδή άκουσα ότι θα έχουμε τα γκολ του Νέιρα,
1: ναι.
2: Συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι θυμήθηκα ότι με τον φίλο μου τον Κώστα το Ζερβάκη, όταν είμαστε στην ΠΑΕ, πριν την εποχή Μπούση, τους υποδεχτήκαμε στο αεροδρόμιο μαζί με τον...
1: Και εγώ ήμουν εκεί.
2: Και εσύ, και
1: μαζί σένα. Με τον Μεγιάδο και ναι. Τους Αργεντίνους μάνατζερ.
2: Ναι. Και συγκινήθηκα πάρα πολύ, διότι αποδείχθηκε ότι αυτές οι μεταγραφές γράψαν ιστορία
1: ναι.
2: Στον Όφη μας.
1: Αυτό είναι γεγονός και μας πήρε την έκπληξη ο Δημήτρης ο Αποστολάκης, δεν πειράζει όμως. Γιατί έχουμε αφήσει για το τέλος, φίλες και φίλοι, να σας καληνυχτήσουμε με όλα τα γκολ του Χουάν Νέιρα στην οχτάχρονη αυτή διαδρομή του στην ομάδα του Όφη. Ένας ποδοσφαιριστής που άφησε το στίγμα του, 8 χρόνια μαγείας, όπως γράφουμε, Κώστα Ζερβάκη, εκεί στον τίτλο. Πραγματικά περνάνε τα χρόνια. Θυμάμαι αυτό που λέει ο Δημήτρης Αποστολάκης σαν χθες, την άφηξη των δύο Αργεντίνων. Που όντως έγραψαν ιστορία, λίγο περισσότερη βέβαια ο Νέιρα, με αυτή την ποιότητά του, τη στόφα του, και θα σας αποχαιρετήσουμε με όλα τα γκολ που έβαλε στον Όφη σε αυτά τα 8 χρόνια. Με αυτό το βίντεο θα σας αποχαιρετήσουμε για απόψε και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Δευτέρα. Καλό σας βράδυ.
4: Από την κόντρα ο Βουό, Κουτσιανικούρης θέλει να πατήσει περιοχή. Ο Νέιρα γυρίζει, ψάχνει χώρο, το σούτι κοντά 1-1. Κουτσιανικούλης, πάλι ο Νέιρα, ξεχασμένος, πλασάρει και βάζει φοβερό γκολ! 1-2 ο Νέιρα στο 26!

0: σε 3 λεπτά, ασύλληπτη εκτέλεση με το δεξί, καταπληκτική παρουσία του Άγχελ Χουάν Νέιρα.
1: Λέρα τρίπλα στο Μπλάζιτς και κάθεται για το Φουό που είναι μεν πλάγια αλλά έχει στήριγμα. Το Τίνα. Σέντρα σούτ από το Τίνα, περνάει ο Πλατέλας. Δεν τελειώνει η φάση, μεγάλη ευκαιρία και η μπάλα πηγαίνει στα δίχτυα.
2: Σφυρίζει ο Κουτσιάφτης, εκτελεί ο Νέιρα, γκολ 1-1.
3: Να μπει. Καλή κάθετη πάσα για τον Κοροβέσιο, μπαίνει επικίνδυνα στην περιοχή και γυρίζει ο Νέιρα, 1-1. Στο 37 ο Όφη απαντά, 4 λεπτά μετά τον γκολ του Κουλούρη.
1: Χαμηλά εκτελεσμένο και να το γκολ για τον Όφη.
4: Ο Νέιρα εκτελεί στα δίχτυα. 1-0 ο Όφη στο 11.
3: Ένας εναντίον ενός με τον Κότσιρα. Συνεργασία με τον Ναμπί. Ο Νέιρα είναι αποδέκτης. Κάνει το σουτ. 2-1. Στο 65 η ανατροπή για τον Όφη.
5: Σεμέντο. Φιγκεϊρέδο, το πέρασμα, το σουτ ο Νέιρα! 2-1 Όφη στο 55, οι κριτικοί γυρίζουν το μάτς.
6: Σεμέντο κινήθηκε ανάμεσα στις γραμμές, δίνει στον Νέιρα, ο Νέιρα σηκώνει την μπάλα και πετυχαίνει ένα καταπληκτικό γκολ στο 51ο λεπτό. Ο Χουάν Νέιρα, είναι ξεκάθαρο ότι αυτό ήθελε να κάνει και αυτό έκανε τελευταία στιγμή. Δείτε πως βάζει το κορμί του με τέτοιο τρόπο και σηκώνει την μπάλα. Αυτή βρίσκει ελάχιστα. Σεντράρει ο Κοροβέσης με το δεξί. Κατεβάζει ο Στάικος. Ο Νέιρα το σουτ 2-0 Όφη. Έχει ζυγίσει απολύτως το σουτ με φάλτσα στην αριστερή γωνία του Δήμιζα που δεν έχει καθαρό οπτικό πεδίο. Τη στιγμή που βλέπει την μπάλα είναι πια πολύ αργά.
2: Με τη μία το σουτ του Νέιρα πάνω στα σώματα, το δεύτερο 1-1. Ισοφαρίζουν οι γηπεδούχοι.
1: Στάικος, ένα ξαφνικό σουτ. Πασχαλάκης δεν συγκρατεί την μπάλα. Νέιρα στα δίχτυα.
3: Λόγω της κίνησης του Βάζο, ο οποίος και τώρα περνάει. Έξυπνα ανοίγει. Κοροβέσης. Ο Νέιρα 1-1. Καταπληκτικό πλασέ με το αριστερό στο 18. Τώρα ο Νέιρα παίρνει τη σκυτάλη με ωραίο αριστερό σουτ.
7: Μελιάδο. Νέιρα. Βάζ κεντρικά. Κοροβέσης μόνος του αριστερά. Φορτώθηκε ο άξονας. Δυσκολεύεται εκεί ο Όφη. Η κίνηση του Βάζ δίνει αποτέλεσμα. Ο Φιγκεϊρέντο αφήνει ο Νέιρα 1-1. Καταπληκτικό γκολ. Όφη από την περσινή σεζόν στο 60 ισοφαρίζει.
4: Είναι ο Νέιρα. Απέναντι στον Καραβέλη. 1-3.
0: Ο Νέιρα 2-1.
7: Τελείται το φάουλ, η μπάλα στα δίχτυα, ο Όφη μειώνει 3-1.
8: Μπροστά από τον Μάνταλο Χατζησαφή, ο West δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Σιμάνσκι αδράνησε με τον Λεταλέκ, ο Νέιρα εκτελεί στα δίχτυα.
0: Ο Νέιρα 0-1 στο 12.
9: Από τα 11 μέτρα, ο Νέιρα εύστοχη και δίνει το προβάδισμα και την νίκη στην ομάδα του Νίκου Νιόπλια 1-2.
1: Βούρος. Η μπάλα θα περάσει για τον Νέιρα απέναντι από τον Μελίσσα. Σκάβει την μπάλα και την στέλνει στα δίχτυα του Πανετολικού. Στο 43. Βρίσκει λίγο την μπάλα και μπερδεύει ουσιαστικά τον Μαλή. Φανερό ότι έχει κουραστεί. Μπαλιά για τον Ντουρμισάη. Ο Μαλής βγαίνει πάνω του. Ο Φαντάινεν παίρνει θέση σεντερφόρ στην περιοχή. Σπάει πίσω για τον Νέιρα. Το πλασέ γκολ. 3-2. Χουάν Άγχελ Νέιρα.
3: Νέιρα. Απέφυγε τον Γκονζάλες, άλλαξε με τον Τωράλ, ωραία συνεργασία, το σουτ 0-1. Σκοράρει ο Νέιρα. Δείτε ξανά, απέναντι σε οργανωμένη άμυνα, η συνεργασία με τον Τωράλ.
5: Νέιρα, εξαιρετικός τεχνίτης. Θα γλυκάνει το παιχνίδι του Όφη, Μπιφουμά. Όβερνα από τον Θωράρισον, η σέντρα κοντινή κεφαλιά 1-1. Νέιρα! Μόλις μπήκε στο παιχνίδι, μία επαφή και ισοφάριση.

0: Σταμπαντά. Μοσκέρα με χώρο για το σουτ. Προτιμά τον Γάλλο. Ο Γάλλος μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα. Μία επαφή. Γκολ από τον Νέιρα. Που ξεσηκώνει το Θεόδωρος Βαρινογιάννης.
1: Θα πάρει φόρα ο Νέιρα με αντίπαλο τον Κοσέλεφ.

0: κεφαλιά πίσω, Ανδρούτσος. Ο Νούς απέναντι στον Βαντικά, συγκλίνει ο Νούς και πάλι το σούτ. Ο Διούδης χάνει την μπάλα από κοντά, σκοράρει το 2-0 για τον Όφη. Ναι, η Ραβρίκε γκολ με τον Άρη. Τώρα απέναντι στον Τσάβες, στο 50, στη γωνία που έπεσε ο Τσάβες, η μπάλα στα δίχτυα.
1: Μπροστά ο Νέιρα, την κατέβασε με το στήθος, φοβερό γκολ από τον Νέιρα. Απίθανο γκολ από τον Αργεντινό, πανέμορφο γκολ από τον Νέιρα. Δείτε πώς ζητάει την μπάλα και από πού αρχίζει την κίνησή του. Η πάσα είναι καλή, αλλά μέχρι εκεί τα περί πάσας, γιατί από ένα σημείο και μετά όλα μα όλα είναι Νέιρα.
0: Νέιρα. Στην εκτέλεση παραστά δίχτυα στο 34, Όφη ξανά μπροστά στο σκορ. Σε γελά τον Παπαθανασίου γύρω φωκά.

0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Imperial. Imperial Plus. Μπορεί να είναι πάνω στον πάγκο, μπορεί όμως αλήθεια να μπει και κάτω από τον πάγκο με μια τρίωδη βρύση, όπως είναι αυτή εδώ η ανοξίδωτη της Camelot, το οποίο μπορούμε να ανοίξουμε τη βρύση μας, να τρέχει νερό, μπορεί εν συνεχεία, αν θέλω φιλτραρισμένο, κατευθείαν να έχω φιλτραρισμένο. Όμως, γιατί το Camelot, γιατί το Imperial πραγματικά, το συστήνουνε όλος ο κόσμος. Και πραγματικά στις κριτικές, εάν γυρίσουμε να δούμε, έχει χιλιάδες κριτικές η Camelot και στο Facebook και στην Google. Μα γιατί, φίλες και φίλοι, είναι το πιο σύγχρονο φίλτρο, το πιο σύγχρονο σύστημα που μπορεί πραγματικά πιστοποιημένα να έχει το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Καταλαβαίνετε, το 0,1 έχει 190 ευρώ. Το 0,2 έχει 159. Το 0,3 έχει 119. Το 0,4 έχει μόνο 89. Άρα καταλαβαίνετε ποια είναι η μεγάλη διαφορά, φίλες και φίλοι. Εδώ τα 200 λίτρα θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία μας. Το νερό είναι καλύτερη, πραγματικά το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Με τεχνολογία βλέπουμε εδώ πολλαπλά στρώματα εσωτερικών άνθρακα 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε εν συνεχεία ούλτιπορ και 66 με βράνες. Άρα βλέπουμε την τελειότερη τεχνολογία η οποία υπάρχει με φυσικά στρώματα όπως βλέπουμε πολλαπλά. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και όλους τους υπόλοιπους που πουλάνε φίλτρα χωρίς καμία υποχρέωση να έρθει σπίτι σας κάποιος που πραγματικά να τα δείτε και να τα θαυμάσετε από κοντά. Στην υγεία σας.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
3: Ταξιδεύει.

0: ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
1: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
0: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη, Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
1: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
10: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
13: Καλοκαίρι θα πει παγωτό Σαββουιδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό Σαββουιδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαββουιδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
14: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η

0: εμπνεύσει στα λαντικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines. Επιπλέον παράδεισο.
7: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
8: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
9: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
10: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
9: Τι χρωστάω?
10: Είναι 50 ευρώ.
9: Α. Να το. Το ακούσατε?
11: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου. Ξεκινάει η μεσημβρινή σας ενημέρωση από την τηλεόραση Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Για πολιτική Βαβέλ έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αναφορές στην οικονομία παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ. Η ακτινογραφία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων. Η ανακοίνωση της Ελλάς για την επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Τα πρόσωπα που φέρονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κόντρα του Δήμου Ηρακλείου με την Αρχιεπισκοπή Κρήτη στο τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης για το ποσό που ζητά η Λότζια από την Αρχιεπισκοπή για εισφορά γης από ακίνητα. Πράσινο από το Υπουργείο Υποδομών για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Αποκάλυψη κρέτα24.gr. 21 εκατομμύρια κόστησαν στο ελληνικό δημόσιο οι καθυστερήσεις.
0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, με κοινό παρονομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ειδική αναφορά έκανε στο πεδίο της οικονομίας, ανακοινώνοντας την παράταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα θα μας πει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Πολιτικές και οικονομικές αναφορές η τοποθέτηση εισαγωγική του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ναι, καλησπέρα στον Τρίτη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο πολιτικό σκηνικό, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Περιμένουμε το απόγευμα την ανακοίνωση του κόμματος του Άλεξη Τσίπρα. Τα πράγματα σιγά σιγά παίρνουν μια μορφή. Το πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι σχηματοποιείται εν ώψη και της προεκλογικής περίοδου, οπότε ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να μην το σχολιάσει. Μίλησε για πολιτική Βαβέλ, για πρακτικές σύγχυσης και λαϊκισμού, για πολιτικές σύγχυσης και λαϊκισμού, για παλιά πρόσωπα που επιχειρούν να επανεμφανιστούν με νέα κόμματα και τόνισε ότι το μόνο που έχουν ως βασική γραμμή όλα αυτά τα κόμματα, τα κόμματα που υπάρχουν, τα κόμματα που ιδρύθηκαν, τα κόμματα που θα ιδρυθούν, είναι η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Είναι ότι βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση. Μίλησε βεβαίως και για την πολιτική, κυρίως όσον αφορά στην οικονομία, στις δυσκολίες που υπάρχουν, ειδικά στον τομέα της ακρίβειας. Γι' αυτό το Fuel Pass θα συνεχιστεί. Το ίδιο θα συνεχιστεί και η επιδότηση στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Νομίζω ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο, γιατί έτσι κι αλλιώς η συνθήκη της κρίσης παραμένει και δεν έχει αλλάξει. Ναι. Άρα θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το όποιο ανάχωμα στην εκτόξευση της τιμής του ντίζελ.
2: Ναι, και επίσης προανήγγειλε ότι με τον επόμενο μήνα θα δοθεί και το επίδομα των 150 ευρώ στις οικογένειες που το δικαιούνται για τα παιδιά. Είναι μια πρώτη τοποθέτηση για τις εξελίξεις που έχουν ήδη διαδραματιστεί και αυτές που αναμένεται να προκύψουν από εδώ και μπρος. Φανταζόμαστε ότι αυτό, όχι φανταζόμαστε, το ξέρουμε, μπορούμε να το εικάσουμε με βεβαιότητα, ότι πάνω κάτω αυτό είναι το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και μπρος και μέχρι τις εκλογές σε σχέση με την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα μίλησε για κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, αυτά που θεωρεί ο ίδιος, στην οικονομία. Αυτό θα προτάξει τη σταθερότητα, την κανονικότητα, την οικονομική ανάπτυξη απέναντι σε κόμματα τα οποία είτε είναι με παλιά πρόσωπα, προφανώς αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα, είτε δεν κομίζουν τίποτα ουσιαστικά καινούριο, αναφέρεται στην κυρία Καριστιανού. Υπάρχει το ρευματικό ότι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάμε, κυρίες και κύριοι, να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραδεδομένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό

0: καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν ολοένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική Βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή, να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
1: Τη δομή και τη δράση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στην Κρήτη σκιαγραφεί η Ελλάς. Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είναι 2 αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 22, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι κατηγορούμενοι προκειμένου να οδηγηθούν αύριο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη, καλό μεσημέρι.
2: 116 άτομα στη δικογραφία, 2.700.000 ευρώ η ζημιά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ από το 2019 μέχρι το 2024, χωρίς να υπολογίζεται το τι δηλώσεις έχουν γίνει το 2025. Όπως είπες και εσύ, 2 αδέλφια ήταν αυτά που κινούσαν τα νήματα, οι 2 λογιστές από το Ρέθυμνο, σε συνεργασία με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, αφού έβρισκαν τις εκτάσεις που ήταν αδήλωτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φρόντιζαν είτε να τις καταχωρούν ως ιδιοκτησία μελών συνεργατών τους, είτε να τις δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ άτομα τα οποία επέλεγαν, προκειμένου να εισπράττουν επιδοτήσεις και στη συνέχεια το κύκλωμα να μοιράζεται τα χρήματα τα οποία εισέπραταν, αφού βέβαια έβγαιναν τα απαραίτητα εντός εισαγωγικών έξοδα. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι κατασχέθηκαν κάποια χρήματα μετρητά που βρέθηκαν σε κάποια από τα σπίτια των συλληφθέντων, γύρω στις 15.000 ευρώ, κάποιες 10 χρυσές λίρες, ενώ έχουν γίνει
1: μια μεγάλη επιχείρηση.

0: Επίσης σε διαφορετικά σημεία
1: σε
0: με
1: τρεις νομούς.
0: Πολλά πρόσωπα, σε τρεις νομούς
1: σε ουσιαστικά. Σε τρεις νομούς και έχουν γίνει δεσμεύσεις λογαριασμών. Το ύψος των χρημάτων που βρέθηκε σε αυτούς τους λογαριασμούς είναι 350.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αγοραπολισίες ακινήτων που έκαναν τα μέλη του κυκλώματος στο επίμαχο διάστημα.
0: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, οι απολογίες απαντήθηκε και αυτό το ερώτημα που ήταν, ανοιχτό, όπως έχει συμβεί και με άλλα πρόσωπα από την Κρήτη στο παρελθόν.
1: Δεν υπήρχε ζήτημα, απλά μεταφέρθηκε η δικογραφία για να δηλώσει την αναρμοδιότητα στο Ρέθυμνο. Όπως προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα, απόψε το βράδυ θα μπουν στο καράβι και αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άσκηση διώξεων. Προφανώς κάποιοι θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
0: Χάρη, στην ανακοίνωση της Ελλάς προκύπτει ένα ποσό ως παράνομο έσοδο από τη δράση του κυκλώματος στα 2,7-2,8 εκατομμύρια ευρώ με την υποσημείωση ότι δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για το 2025. Αυτό σημαίνει ότι συνέχισαν τη δράση τους και αφότου είχε έρθει στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Προφανώς, γιατί κάποιοι από αυτούς θεωρούσαν ότι δεν θα αποκαλυφθούν ή ότι είχαν καλύψει τα νότα τους και μπορούσαν να συνεχίσουν την δράση τους. Βέβαια, θα γίνει καταμερισμός όλων αυτών των ποσών. Να δούμε ποιοι από αυτούς εισέπραξαν πάνω από 120.000 ευρώ όλο αυτό το διάστημα για να τους ασκηθεί η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
0: Μάλιστα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρίες και κύριοι, θα παιχτεί το επόμενο και πιθανόν τελευταίο επεισόδιο της πολύκρωτης κόντρας του Δήμου Ηρακλείου με την Αρχιεπίσκοπη Κρήτης. Η προσφυγή του Δήμου στο ΣΤΕ εις βάρος των δύο δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν μέχρι στιγμής την Αρχιεπίσκοπη πρόκειται να εξεταστεί αύριο και αφορά στο ποσό που διεκδικεί η Λότζια για εισφορά γης από ακίνητα που χρησιμοποιεί η Αρχιεπίσκοπη. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Πολύκρωτη υπόθεση, πολύ συζητημένη, έρχεται από το παρελθόν, από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Τότε είχε καταλογιστεί αυτό το ποσό στην Εκκλησία της Κρήτης για εισφορά γης ακινήτων της ιδιοκτησίας της Αρχιεπισκοπής στον Άγιο Ιωάννη, στη Φορτέτσα, σε διάφορα άλλα σημεία του Ηρακλείου. Από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία ισχυριζόταν ότι επειδή επιτελεί κοινωνικό έργο, είναι ένα ίδρυμα με κοινοφελείς σκοπούς, αυτά τα ακίνητα θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εισφορά γης. Πήγε στα δικαστήρια.
0: Και δικαιώθηκε δύο φορές.
2: Μία από το διοικητικό πρωτοδικείο στο Ηράκλειο και μία από το διοικητικό εφετείο στα Χανιά. Η σημερινή Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει αυτήν την δεύτερη απόφαση, την απόφαση του εφετείου, και η προσφυγή του Δήμου θα εξεταστεί αύριο. Μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Έχουν συμβεί πολλά ενδιάμεσα στο τύριο. Τώρα δεν έχει νόημα να κάνουμε μια
0: αναδρομή. Είναι όμως σημαντικό να απαντηθεί ένα ερώτημα. Ναι. Ήταν διοικητική υποχρέωση του Δήμου Ηρακλείου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλιώς θα είχε διοικητικές κυρώσεις ή αποτελεί επιλογή?
2: Πολιτική επιλογή δηλαδή.
0: Ακριβώς.
2: Κοίταξε, η νομική υπηρεσία του Δήμου επιμένει ότι έπρεπε να εξαντλήσει όλα τα ένδεικα μέσα, ότι οφείλει να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και άρα θα πρέπει να φτάσει μέχρι τον ανώτατο βαθμό. Και γι' αυτό ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν άλλοι και εντός του Δήμου και εντός της Δημοτικής Αρχής που θεωρούν ότι με την προσφυγή στο εφετείο και την δικαίωση της Αρχιεπισκοπής στο εφετείο θα μπορούσε να σταματήσει η υπόθεση εκεί. Θυμίζω ότι μετά την προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας υπήρξε και μια δημόσια έκρηξη του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ευγενίου, ακριβώς για αυτή την πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, αύριο, αν δεν υπάρξει αναβολή, θα εξεταστεί η προσφυγή και νομίζω ότι όποια και αν είναι απόφαση θα το μάθουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά. Θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σίριαλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο όργανο από τη στιγμή που θα έχει νομοθετήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Κώστα, σε ευχαριστώ. Μετά από καθυστερήσεις ετών και με επιπτώσεις που κόστησαν στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου 21 εκατομμύρια ευρώ για ασταλίες στον ανάδοχο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών άναψε το πράσινο φως για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το θέμα που αποκάλυψε το κρέτα24.gr. Χάρη.
1: Με μια απόφαση, με χθεσινή ημερομηνία, έρχεται το Υπουργείο να

0: καταθέσει αυτά τα χρήματα που απαιτούνταν για τις απαλωτριώσεις. Να εξηγήσουμε τι είναι οι σταλίες. Όταν ο ανάδοχος έχει μπει στο έργο, έχει ξεκινήσει και καθυστερεί όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά με υπαιτιότητα του δημοσίου που δεν έχει παραδώσει όπως θα έπρεπε τα τμήματα του έργου για να εκτελεστεί, για να γίνουν οι εργασίες, τότε η καθυστέρηση αυτή χρεώνεται και αυτό ήταν που
1: θετική
0: πλήρωσε.
1: Θετική ζημιά, όπως ονομάζεται στα δημόσια έργα.
0: Επί της ουσίας, ο ανάδοχος πήρε 21 εκατομμύρια ευρώ, γιατί το δημόσιο δεν έκανε σωστά τη δουλειά του, δηλαδή δεν προχώρησε τη διαδικασία, δεν έκανε τις καταβολές των χρημάτων, δεν απελευθερώθηκαν τα τμήματα όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο. Είναι το έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ένα έργο που υπάρχει χρηματοδότηση, ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και ένα έργο που, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις από την επίσκεψη που είχε κάνει στο Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών, πολύ σύντομα θα παραδοθούν 10 χιλιόμετρα σε κυκλοφορία, θα δοθούν σε κυκλοφορία στους οδηγούς.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μελέτη του INSETE αποτυπώνει τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα και αναδεικνύει δυναμική αλλά και παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη. Στο νησί οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις εισπράξεις και τις διανυκτερεύσεις που κινούνται πτωτικά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον επιστημονικό διευθυντή του INSETE, τον κύριο Άρη Οίκο, που είναι στην σύνδεσή μας. Κύριε Οίκο, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
2: Καλό μεσημέρι και μεταξύ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πούμε...
2: Μια διευκρίνηση να κάνω.
1: Ναι, παρακαλώ.
2: Οι εισπράξεις μειώνονται διανυκτερεύσεις, όχι. Το οποίο είναι ίσως από κάποια πλευρά και πιο ανησυχητικό.
1: Σωστό.
2: Με την έννοια ότι αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η δαπάνη ημερήσια των επισκεπτών.
1: Να δούμε λοιπόν το βασικό κάδρο, τα βασικά συμπεράσματα και μετά να δούμε τα επιμέρους που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Τι προκύπτει από την έρευνα του INSETE?
2: Από την έρευνα προκύπτει ότι για άλλη μια χρονιά το 2025 είχαμε τα ψηλότερα μεγέθη από κάθε άλλη χρονιά στη χώρα. Είχαμε 38 εκατομμύρια αφήξεις, που είναι περίπου 21% πάνω σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή και 5,5% σε σχέση με πέρσι. Είχαμε περίπου 233 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που είναι στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, προ-κορονοϊού το 19 ήμασταν στα 232,5 αμεληταία μεταβολή. Και είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις εισπράξεις που ήταν στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17,7 προ-κορονοϊού. Άρα αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση, η οποία έχει αυξηθεί περίπου 27% σε σχέση με την προ-COVID εποχή, έναντι πληθωρισμού 20%. Άρα έχουμε μια πραγματική αύξηση αρκετά σημαντική, αλλά από την άλλη πλευρά, λόγω μιας μεγάλης μείωσης στη μέση διάρκεια παραμονής από 7,4 νύχτες το 19 σε 6,1 νύχτες σήμερα, η αύξηση στη μέση κατακεφαλή δαπάνη είναι πολύ μικρότερη, είναι μόλις 5%. Αυτά σε εθνικό επίπεδο.
1: Πάμε τώρα στην Κρήτη, επίπεδο... να δούμε έτσι τα δεδομένα που ακριβώς ενδιαφέρουν τη δική μας γειτονιά.
2: Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Κρήτη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση με τις αφήξεις να έχουν προσελκύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέψεις στο νησί αλλοδαπών και σχεδόν 50 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αλλά έχουμε μία μείωση εσόδων, περίπου 5% το 25, που έρχεται σε συνέχεια μιας πολύ μεγαλύτερης μείωσης το 24 σε σχέση με το 23, κάτι που μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ένα από τα θέματα είναι η μεγάλη εξάρτηση της Κρήτης από τη γερμανική αγορά, όπου η γερμανική αγορά γενικώς δείχνει μία κόπωση. Προφανώς αυτό οφείλεται στην οικονομική κατάσταση που έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Κρήτη να δει με ποιον τρόπο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέες αγορές, κυρίως αγορές long haul, μακρινές, όπως η ΗΠΑ, που νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποια σημαντικά βήματα. Και επίσης πώς θα απευθυνθεί σε κομμάτια των αγορών στις οποίες ήδη απευθύνεται, αλλά σε τμήματα με υψηλότερη δαπάνη.

0: είναι συμπεράσματα που θα πρέπει να αποτελέσουν έναν οδηγό στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα, διότι το ζητούμενο για έναν ισχυρό σε κάθε περίπτωση τουριστικό προορισμό δεν είναι να αυξήσει τους δείκτες επισκεψιμότητας, προφανώς και αυτό είναι στοιχείο σημαντικό, αλλά να ενισχύσει τους ποιοτικούς δείκτες. Το καλύτερο σενάριο είναι λιγότεροι επισκέπτες, περισσότερα έσοδα.
1: Αυτό είναι πάντα καλό, αν και το σημαντικότερο νομίζω είναι η όποια αύξηση στους επισκέπτες να έρθει σε άλλα τρίμηνα πλην του τρίτου τριμήνου, όπου υπάρχει αρκετή δυναμικότητα η οποία δεν καλύπτεται και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει εκεί. Εκεί μας βοηθάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που οθεί τον κόσμο σε μήνες όπως ο Οκτώβριος ή ο Ιούνιος, που είναι πιο ήπιο πια το κλίμα, το οποίο σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, δηλαδή που γερνάει ο πληθυσμός της Ευρώπης, και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι οι οικογένειες, ότι δεν είναι πια παιδιά μέσα στις οικογένειες, ώστε να υπάρχει ο περιορισμός των σχολικών διακοπών το καλοκαίρι, άρα ο κόσμος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο τρίμηνο πλην του τρίτου τριμήνου και πλην Ιουλίου και Αυγούστου. Βέβαια, αυτά δεν φτάνουν. Χρειάζεται μία διαχείριση των προορισμών ώστε να εμπλουτιστούν ή να γίνει πιο σύνθετο το προϊόν και κάποιες επενδύσεις στις υποδομές που θα διευκολύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Κύριε Οίκο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
1: Παρακαλώ πολύ. Καλό
0: ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές, ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.
2: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές, ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
3: Και επιθυμητό. Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
2: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
3: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
4: Ναι, ναι.
3: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας,

0: είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
1: Ανοιχτές πληγές στην τοπική αμπελοκαλλιέργεια άφησε η κατά τόπου σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή σε χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προφήτη Ηλία, όπου οι καταστροφές είναι μεγάλης έκτασης και μάλιστα σε εποχή κρίσιμης ανάπτυξης για τον καρπό του Αμπελώνα. Άμεσα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια του ΕΛΓΑ προκειμένου να καταγράψουν το εύρος της ζημιάς και να ακολουθήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.
2: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται οι αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Ηλία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
3: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιστόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων προφήτη Ηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι, αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
2: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
3: Είχαμε και κάποια κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και τη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
2: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
3: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
1: Περισσότερα από 400 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας, τη δεσμευτική χρήση κράνους και την αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας, προκειμένου να ανακοπεί αυτή η δραματική αύξηση των τραυματισμών.
4: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά οχήματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στον δρόμο.
5: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης σαν την Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
4: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
5: Το λέμε λοιπόν αυτό. Γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα ας πούμε, σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει την στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
4: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
5: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζοντας ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
1: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε δήμους της Κρήτης. Το κτηματολόγιο ενημερώνει πως τώρα είναι η ευκαιρία να διορθωθούν τυχόν λάθη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την πρόεδρο των συμβολιογράφων στο Ηράκλειο, την κυρία Κλειό Πλατάκη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κυρία Πλατάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
6: Καλησπέρα.
1: Λοιπόν, μιλώντας καιρό τώρα, τα τελευταία χρόνια για το κτηματολόγιο, συνήθως συζητάμε με όρους προβλημάτων. Αυτή είναι η συνθήκη που διαμορφώνεται με την ανάρτηση των πινάκων την τελευταία.
6: Ήδη τρίτη φορά βρισκόμαστε σε ρυθμό ανάρτησης. Πλέον θα πω, το πω έτσι λαϊκά, ότι έχουμε πάρει το κολάι. Ήδη πολλοί από εμάς είμαστε ιδιοκτήτες και σε άλλες περιοχές που έγινε ανάρτηση, οπότε είμαστε λίγο πιο νοιασμένοι. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς και μάλιστα με άλλους όρους αυτή η ανάρτηση, διότι αν διανοηθούμε ότι οι προηγούμενες αναρτήσεις κράτησαν πολύ περισσότερο καιρό, αυτή η ανάρτηση σίγουρα
1: με την έννοια του χρονικού περιθωρίου των διορθώσεων των λαθών.
6: Ακριβώς, ακριβώς. Να φανταστείτε ότι η κτηματογράφηση, ας πούμε, του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, που είχε τίτλους, που ήταν μικρότερη περιοχή, κράτησε 11 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και καλά να είναι τα πράγματα, σε 2 μήνες που είναι το περιθώριο της διόρθωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει αυτός ο χρόνος ώστε να γίνει σωστή δουλειά, διότι όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνουν οι διορθώσεις με τον πιο ανέμακτο, εύκολο και οικονομικό τρόπο.
1: Αλλιώς?
6: Διαφορετικά θα ίσως χρειαστεί κάποιοι να πάνε σε δικαστικές διαμάχες προκειμένου να διασφαλίσουν την περιουσία τους.
1: Να περιγράψουμε στον κόσμο ποια είναι η έννοια της συγκρότησης του κτηματολογίου, η σημασία να αποτυπωθεί αυτό ορθά για τις περιουσίες των ιδιοκτητών.
6: Είναι μείζονο σημασία, διότι βάσει αυτού θα γίνουν οι μεταβιβάσεις. Εάν το κτηματολόγιο είναι λάθος, θα έχει πολίτης μια ιδιοκτησία εγκλωβισμένη και δεν θα μπορεί ούτε να τη δώσει στα παιδιά του, ούτε να την αξιοποιήσει παίρνοντας ένα

0: δάνειο για την επιχείρησή του, γενικά θα είναι εγκλωβισμένος. Και αυτό δεν είναι ούτε σωστό, ούτε συνταγματικό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την περιουσία μας.
1: Πώς μπορεί, είναι μία σύνθετη διαδικασία που έχει ταλαιπωρήσει ακόμη και τους επιστήμονες, τους ειδικούς. Πώς ένας ιδιοκτήτης μπορεί να εντοπίσει αν υφίσταται λάθος στη δική του περιουσία, στην δική του περίπτωση, ώστε να ζητήσει μετά από έναν ειδικό, προφανώς, δεν ξέρω αν ο ίδιος μπορεί να το καταφέρει αυτό, να διορθώσει αυτό το λάθος.
0: Εξαρτάται από το λάθος, θα πω εγώ. Υπάρχει δυνατότητα της ηλεκτρονικής διόρθωσης, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του κτηματολογίου και αφού επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε να ελέγξει εάν το ακίνητό του είναι σωστά καταχωρημένο, δηλαδή και η νομική πληροφορία του ακινήτου, είναι ο τίτλος μου σωστά καταχωρημένος, είναι το όνομά μου σωστά καταχωρημένο, είναι τα μέτρα που έχω δηλώσει, okay. Μετά πάμε και κοιτάζουμε την χωρική αποτύπωση του ακινήτου. Είναι το ακίνητό μου αυτό έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη, μου μοιάζει, γιατί μπορεί. Ας πούμε, να το έχω δηλώσει 1000 μέτρα, μπορεί το κτηματολόγιο να μου έχει αποδώσει 1000 μέτρα, αλλά το ακίνητο αντί να είναι οριζόντια τοποθετημένο, να είναι κάθετα τοποθετημένο, που σημαίνει ότι είναι λάθος αυτό. Ήδη ο κόσμος είναι πολύ εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά, αλλά σίγουρα καλό είναι και είπαμε, επειδή σε αυτή τη φάση η όποια διόρθωση είναι ανέμακτη, να γίνει σωστά και με την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός ειδικού. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, ότι αξίζει τον κόπο τώρα να επενδύσουμε και σε ένα νομικό που ελέγξει το κτηματολόγιό μας και σε ένα τοπογράφο, σε περίπτωση που δεν έχουμε τοπογραφικό, ώστε το ακίνητό μας να αποδοθεί σωστά.
1: Φτάνουν οι 2 μήνες αυτό το πολύ σφιχτό χρονικό περιθώριο?
0: Η εμπειρία έχει καταδείξει πως όχι. Σε καμιά περίπτωση δεν φτάνουν, όμως επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος ήδη είναι εξοικειωμένος, είναι νοιασμένος. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί επαόριστο και μέχρι την τελευταία στιγμή να το αφήνει και να το αναβάλει. Ήδη από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον και πάει κόσμος και ρωτάει και μπαίνει και ελέγχει τα δεδομένα του. Όμως είναι και πάρα πολλά τα λάθη που οφείλονται στην έλλειψη τίτλων, τοπογραφικών διαγραμμάτων. Οπότε θεωρώ βάσει της εμπειρίας, χωρίς να θέλω να γίνω μάντης κακών, ότι το δίμηνο δεν θα φτάσει σε καμία περίπτωση. Μακάρι να φανώ λάθος και να είναι αρκετό. Και δεν θα είναι και δίκαιο, γιατί άλλες κτηματογραφήσεις κράτησαν πολύ παραπάνω. Οπότε δεν μπορεί ένας ιδιοκτήτης να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Να έχει δηλαδή κάποιος να είχε στη διάθεσή του χρόνια για να διορθώσει, και άλλος να έχει 2 μήνες. Σε 2 μήνες δεν προλαβαίνει ούτε να βρει τον επαγγελματία να τον βοηθήσει.
1: Είναι στο τέλος της ημέρας, έστω και αν αυτή η διαδικασία πέρασε από περιπέτειες και συμπληγάδες, ένα απαραίτητο εργαλείο που παθογένειες και στρεβλώσεις πολλών ετών θα διορθώσει το κτηματολόγιο, θα υπάρχει πια ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα σε μία database που ο κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να απευθύνεται και να ζητάει τα στοιχεία της περιουσίας του.
0: Σίγουρα το κτηματολόγιο όταν ολοκληρωθεί θα παρέχει μεγάλη ασφάλεια στις συναλλαγές για το ποιο είναι το ακίνητο και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού και πέραν πάσης αμφιβολίας. Όμως, μέχρι να διορθωθούν τα λάθη που υπάρχουν και να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και να δηλωθούν όλα τα ακίνητα, όλα τα δικαιώματα, σε αυτή τη φάση είναι πολύ επισφαλές και δύσκολο. Αλλά σίγουρα είναι απαραίτητο, σίγουρα πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι υποχρέωση που έχουμε αναλάβει και σαν χώρα και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες, οπότε δεν μπορεί η Ελλάδα, που είναι και μέσα σε αυτό το ρυθμό της ανάπτυξης με τις επενδύσεις, να στερείται κτηματολογία. Αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα. Πρέπει να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, αλλά να ολοκληρωθεί σωστά, διότι αν δεν ολοκληρωθεί σωστά θα έχει αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που πάει να επιτελέσει.
1: Ήταν η Κρήτη, και κλείνουμε με αυτό, μια δύσκολη περίπτωση για το κτηματολόγιο. με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα εξαδιανεμή του, τα κληρονομικά, τα περίεργα.

0: Η Κρήτη, ό,τι νομική ιδιωτερότητα υπάρχει, την είχε.
1: Τη συναντάμε στην Κρήτη, την, ναι.
0: Όλα. Ναι. Είχε πολύ μεγάλη ποικιλία, κληροτεμάχια, εξαδιαιρέτου, οθωμανικά, δηλαδή πράγματα που δεν τα συναντάς πουθενά αλλού παγκοσμίως, από εγώ και τέτοια ποικιλία. Οπότε, ναι, η Κρήτη ήταν ένας δύσκολος τόπος για να κάνεις κτηματολόγιο, πολύ δύσκολος. Και σε αυτή τη δυσκολία θα προσθέσω κι εγώ την έλλειψη τίτλων. Δηλαδή, στην Κρήτη μεταβιβάσεις γινότανε με το λόγο τιμής, από πατέρα σε παιδί, κληρονομικά χωρίς αποδοχές κληρονομιάς, χωρίς τοπογραφικά, χωρίς τίποτα. Και αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι, πέρα από τις νομικές ιδιαιτερότητες, η έλλειψη τίτλων και τοπογραφικών.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Ευχαριστώ. Αναπτυξιακό φρένο, κυρίες και κύριοι, σηματοδοτεί το νέο προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Η αυστηροποίηση των όρων δόμησης και ο περιορισμός των ορίων μεταφράζονται σε κατακόρυφη πτώση της αξίας της γης, πάγωμα των οικοδομικών αδειών και ακύρωση τοπικών επενδύσεων. Οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις, εντείνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο της δημογραφικής ερήμωσης των μικρών κοινοτήτων στην Ήπεθρο.
2: Σύντομων επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
3: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο ή το αγόραζε ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025 με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
2: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
3: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
2: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
3: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
2: Εν συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
3: Μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. Είναι επιοικής ο χαρακτηρισμός αστοχία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700 κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
1: Διαχρονικές παθογένειες και αναπτυξιακές προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα βρέθηκαν στην ατζέντα ευρείας σύσκεψης που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν καθυστερήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η επενδυτική ανασφάλεια σε όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας.

0: προϊόν παροχής γεωργικών συμβουλών, το Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
1: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
2: Το θέμα μας είναι σήμερα όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
3: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία, υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και από την άλλη, υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
0: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
4: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου του 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μήνυμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο Ελγό Δήμητρα και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 12, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
5: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
6: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η παχυσαρκία στην Κρήτη, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να βάζουν στο μικροσκόπιο τη διερεύνηση και την άμεση αντιμετώπιση της νόσου. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, οι ειδικοί επιστήμονες εξέφρασαν την ανάγκη για άμεση αλλαγή του τρόπου ζωής, επιστροφή στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής και ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητα, ενώ παράλληλα εστίασαν στην ολιστική ιατρική υποστήριξη των ασθενών.
7: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένα

0: Στους τρεις Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ύπεθρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
1: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου ένα στους τρεις Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώ τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι τα Ελληνόπουλα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
2: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις τρεις καλύτερες θέσεις ως κριτική, δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος, να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή, διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
0: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
1: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία, είτε για αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη, τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδεμία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
2: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
0: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθείται με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
1: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
2: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει ανοχή του φαρμάκου, μπορεί να υπάρξει non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως τα θέλαμε και του βαριατρικού χειρουργού.
0: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της, στοχεύοντας την ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
3: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας.

0: Κλείσε θέση τώρα.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα του Χατζ, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πιστούς να σειραίουν στην ιερή πόλη της Μέκκας. Το φετινό προσκύνημα πραγματοποιείται κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες ζέστης και σε σύνθετες δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή.
1: Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, Σαουδάραβες αξιωματούχοι σημειώνουν ότι περισσότεροι προσκυνητές έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό φέτος σε σύγκριση με το 2025. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί άρχισαν την Δευτέρα να κατακλείζουν την γιγάντια πόλη από σκηνές που έχουν διαμορφωθεί έξω από την ιερή πόλη της Μέκκας στην Σαουδική Αραβία για το ετήσιο προσκύνημα του Χατζ, με φόντο τις ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι προσκυνητές με τα λευκά ενδύματα έφτασαν στον απέραντο καταβλισμό στη Μίνα, αφού πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περπατώντας 7 φορές γύρω από την Κάμπα στον τεράστιο μαύρο κυβόληθο στο Μέγα Τέμενος της Μέκα. Καθώς οι προσκυνητές έφτασαν στην Μίνα κατά κύματα, η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε τους 45 βαθμούς Κελσίου και οι σαουδαραβικές υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους συμμετέχοντες στο Χατζ να χρησιμοποιούν ομπρέλες και να περιορίζουν την έκθεση στον ήλιο, ώστε να αποφύγουν την εξάντληση και πιθανή αφυδάτωση. Η έναρξη του Χατζ συνέπεσε με την συνέχιση των αντιφατικών μηνυμάτων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σχετικά με την πιθανή συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν και μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Ηράκλειο αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαήλοβιτς και τον Μίτιτς.
2: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του Sev Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου Πασαδόρου, Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με ήπιες θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και με την ατμοσφαιρική αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Νεφώσεις λοιπόν κυρίως από το μεσημέρι και μετά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, καθώς επίσης και στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης, με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις να μην ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα γίνονται περισσότερες περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι εδώ από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, όμως το μεσημέρι στα ορεινά κυρίως τμήματα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κυρίως όμβροι ή και τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο ανατολικό τον άνεμο στα 3 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία εδώ περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό. Ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς με βόρειο ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί. Συνθήκες αστάθειας θα επικρατήσουν στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, με φαινόμενα τα οποία μέχρι το βράδυ όμως θα έχουν εξασθενήσει. 17 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 έως και 31 βαθμούς στην περιοχή της Αργολίδας, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 25 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, βοριάδες στα 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νησί μας το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και όμβρη. Όπου σημειωθούν φαινόμενα όμως, μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Οι βοριάδες θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τώρα, στο νομό Χανίων περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Στους 27 βαθμούς θα ανεβαίνει ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ.

Και για τον ομορεθύμνο περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Τετάρτη, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 από φορ, 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Το μεσημέρι και εδώ και στα ορεινά κυρίως τμήματα του νομορεθύμνου θα έχουμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, οπότε δεν αποκλείεται να συμπληθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Για τον ομό Ηρακλείου, η ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συνεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται και εδώ και στον ομό Ηρακλείου να έχουμε την εκδήλωση όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος στον ομό Ηρακλείου. Και για τον ομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και εδώ στον ομό Λασιθίου θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να συμπληθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε γενικά έναν αίθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει η τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: όταν αγχώθηκα μη χάσουμε το σπίτι που βρήκαμε, ο Τάκης μου είπε...
1: Όπως είχαμε προέγκριση σε 48 ώρες, έτσι θα έχουμε και τα χρήματα σε 48 ώρες. Μην αγχώνεσαι καθόλου.
0: Για το όνομά μου που δεν είναι στο κουδούνι να αγχωθώ.
1: Αυτό λύνεται όπως λύσαμε το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Τάκης και Βούμπης.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.

Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Το στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και οι προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της Κρήτης, η έλλειψη ρευστότητας και οι επιπτώσεις από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης. Στην ατζέντα η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ και η επενδυτική ανασφάλεια στην αγροτική οικονομία. Απόψε στις 9 στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
4: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
3: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των νεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
4: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
5: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
6: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
5: Αυτό.
7: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
5: Αλλά και αυτό.
8: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
5: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
11: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας. Διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
13: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
14: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω.
15: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
14: Τι χρωστάω?
15: Είναι 50 ευρώ.
14: Α. Να το. Το ακούσατε?
16: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

Φίλες και φίλοι της τηλεόρασης Κρέτα, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα 25 Μαΐου και εχθές, 24 του μήνα το βράδυ, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρώτα.

0: πρωταθλητής Ευρώπης κατακτώντας την Ευρωλίγκα απέναντι στη Ρεάλ, μια πάρα πολύ καλή ομάδα, σε έναν πάρα πολύ ωραίο τελικό, τρομερό τελικό. Για κάποιον βέβαια που τον παρακολούθησε χωρίς άγχος, γιατί σίγουρα οι φίλοι των δύο ομάδων είχαν αγχωθεί, καθώς ήταν ένας τελικός, ο οποίος είδαμε τις δύο ομάδες να είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Ολυμπιακός όμως κατάφερε να πάρει αυτό που ήθελε και μάλιστα είχε στο πλευρό του και τον κόσμο του, ο οποίος έδωσε βροντερό παρόν, τόσο εκεί όσο και έπειτα στους δρόμους όλης της Ελλάδας, πανηγυρίζοντας τον τίτλο. Πάμε να συνδεθούμε με τον γκουρού του μπάσκετ, με τον ένα και μοναδικό, τον Βασίλη το Σκουντή, να μας μεταφέρει εκείνος όλα όσα είδε, όλα όσα έζησε σε αυτό το μεγάλο τελικό. Τρομερός τελικός, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα και στους παιδιές στην Ελλάδα, στην Κρέτα. Ναι, δεν έχει αδικό, ήταν συγκλονιστικός τελικός, ένας από τους καλύτερους, όχι μονάχα το τελευταίο ετών, γενικώς. Εγώ πανηγυρίσω τώρα 40-45 χρόνια που τους έχω δει όλους τους τελικούς. Θα το κατέτασα πολύ ψηλά. Μπορεί να μην είχε buzzer beater όπως έχει συμβεί σε κάποιες άλλες περιπτώσεις και ο Ολυμπιακός μάλιστα έχει κατακτήσει έναν ευρωπαϊκό τίτλο με τέτοιο τρόπο, με το πεταχτάρι του Πέντεζη το 2012. Αλλά ήταν συγκλονιστικός, είχε ανατροπές, είχε πολύ πείσμα, πολύ πάθος, είχε εκπλήξεις, είχε ανατροπές στα σχέδια των προπονητών και στις τακτικές. Οπότε νομίζω ότι όπως εξελίχθηκε το match, κανείς φαντάζομαι δεν θα έφυγε από τη θέση του. Όλοι όσοι το παρακολούθησαν θα έμειναν εκεί μέχρι το τέλος για να δουν την κατάληξή του, που εν τέλει έδωσε στον Ολυμπιακό το δικαίωμα να στεφθεί για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης και έδωσε επίσης και το δικαίωμα και έβγαλε στον κόσμο, έβγαλε έξω χιλιάδες ανθρώπους. Οι εικόνες, οι σκηνές από το Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά, από τη λεωφόρο Συγκρού φεύγοντας από το Telecom Center Athens, κατεβαίνοντας για να κατευθυνθούν προς το κέντρο του Πειραιά, είχαν στηθεί κιόλας γιγαντοθόνες σε κάποια σημεία, όπως στον Κορυδαλό για παράδειγμα. Αλλά η μεγάλη γιορτή, η υποδοχή με το ανοιχτό πούλμαν στο περιστήλιο του Δημοτικού Θεάτρου, πραγματικά ήταν μια εικόνα από αυτές που όσοι την έζησαν ή όσοι την παρακολούθησαν επίσης μέσα από τις μεταδόσεις των ιστοσελίδων ή σήμερα στα ρεπορτάζ και στα δελτία ειδήσεων των τηλεοπτικών σταθμών, προφανώς αντιλαμβάνονται τι εννοώ. Αυτή είναι όμως η χαρά του πρωταθλητισμού και η χαρά του αθλητισμού. Είναι αυτή, ότι σου απελευθερώνει, σου αποφυλακίζει συναισθήματα, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού και όλα σε αυτό ίσχυε σε πολύ μεγάλο βαθμό, γιατί είχαν προηγηθεί 6 Final Four, στο οποίο ο Ολυμπιακός δεν είχε καταφέρει να κατακτήσει τον τίτλο. Άλλοτε έφτασε κοντά, άλλοτε έμεινε μακριά, και το 2015, δηλαδή μετά τα δύο διαδοχικά κύπελλα πρωταθλητριών, τα δύο διαδοχικά τρόπια της Ευρωλίγκας το 2012 στην Κωνσταντινούπολη και το 2013 στο Λονδίνο, ο Ολυμπιακός έπαιξε το 2015 στη Μαδρίτη, το 2017 στην Κωνσταντινούπολη, το 2022 στο Βελιγράδι, το 2023 στο Κάουνας, εκεί όπου γνώρισε μια ήττα σε δραματικό τελικό με το καλάθι του Γιούλ, το 2024 στο Βερολίνο, το 2025 στο Άμπου Ντάμπι. Είναι 6 μαζεμένα, οπότε όλα αυτά είχαν συσσωρευτεί, και όταν συσσωρεύεται κάτι που σε πονάει και σου αφήνει πληγές οι οποίες δεν έχουν επουλωθεί, προφανώς ο πανηγυρισμός, οι κραυγές, όλες οι αντιδράσεις είναι και αναμενόμενες και φυσιολογικές και θεμητές, και το είδαμε αυτό και από τον Μπαρτζόκα και από τους παίκτες του Ολυμπιακού και από τους προέδρους του. Και ουσιαστικά, δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Ολυμπιακός λυτρώθηκε, ανακουφίστηκε, εξάγνησε τις αμαρτίες του, ξόρκησε τους δαίμονές του. Η ελληνική γλώσσα είναι πολύ πλούσια για να περιγράψει τις καταστάσεις, και νομίζω ότι ισχύουν όλα και ήταν κιόλας και μία πολύ, πώς να το πω, και με τον κόσμο, γιατί σημειώθηκε ρεκόρ. Δεν νομίζω, θα πρέπει να ξαναγίνει Final Four στην Ελλάδα χωρίς να υπάρχει άλλη ελληνική ομάδα, ώστε μία από αυτές, τώρα ήταν Ολυμπιακός, θα μπορούσε να είναι ο Παναθηναϊκός ή στο μέλλον μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός, μπορεί να ξαναγίνει ο Ολυμπιακός, να προσελκύσει τόσο πολύ κόσμο. Έχουμε δει πράσινες λαοθάλασσες, έχουμε ξαναδεί κόκκινες λαοθάλασσες, κίτρινες λαοθάλασσες για τη Μακάβη, αλλά λαοθάλασσα με 18.000 ανθρώπους, σε αυτό συνέτεινε προφανώς το γεγονός ότι έμειναν ειστήρια πέραν εκείνων τα οποία δικαιούται ο Ολυμπιακός. Το Final Four διεξήχθη σε επί ελληνικού εδάφους, οπότε ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό. Από τη στιγμή κιόλας που ο Ολυμπιακός πήγε μόνος του εκεί για να διεκδικήσει τον τίτλο μετά τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού από τη Βαλένθια, να δημιουργηθεί τέτοιο

0: πανδαιμόνιο και να υπάρχουν περίπου 17-18.000 Έλληνες φύλαθλοι στη συντριπτική πλειοψηφία προφανώς οπαδοί του Ολυμπιακού και να παρακολουθήσουν το Final Four την Παρασκευή και την Κυριακή.
1: Πολύ σημαντικό να σημειώσουμε, Βασίλη, το γεγονός ότι παρά το ότι είχε πάρα πολύ κόσμο, όπως τώρα μας είπες, δεν είχαμε παρατράγουδα. Και τι θέλω να πω, μεταξύ τους οι οπαδοί του Ολυμπιακού, δύσκολο. Θα ναι. μπορούσαν όμως λόγω του σημείου και λόγω των προηγούμενων σύνδικων να έχει συμβεί το οτιδήποτε και στους δρόμους μετέπειτα. Αυτό δεν συνέβη, ευτυχώς.
0: Βεβαίως, δημιουργήθηκε μια χαοτική ατμόσφαιρα, είχε δημιουργηθεί και όλα την Παρασκευή με το θέμα των εισιτηρίων και τους φιλάθλους της Φενέρμπαξε που έμειναν έξω και δημιουργήθηκε μια χαοτική ατμόσφαιρα χθες στο γήπεδο, εξού και οι διαδοχικές εκκλήσεις από τα μεγάφωνα που ζητούσαν από τα μεγάφωνα, ναι, με κάθε τρόπο ναι. ζητούσαν από τον κόσμο να αφήσει ανοιχτούς, να ανοίξει τους διαδρόμους για λόγους ασφαλείας. Επίσης ζητούσε από όλους όσοι είχαν ανέβει πάνω στα κάγκελα, γιατί προφανώς θα χάσουμε χρόνο να εξηγήσουμε, γιατί και το ένα και το άλλο είναι πάρα πολύ επικίνδυνες καταστάσεις. Αλλά μερικές φορές πραγματικά η επιθυμία του κόσμου είναι τέτοια που όχι δεν μπορείς να τον ελέγξεις, δεν πρέπει να τον ελέγξεις, που φτάνεις σε ένα σημείο και ετοιμάζεσαι, όλα είναι έτοιμα για να αρχίσει το μάτς και βλέπεις ότι υπάρχουν ακόμη καταστάσεις οι οποίες χρήζουν διαχείρισης.
1: Έτσι είναι, έτσι είναι. Τελευταία ερώτηση, γνωρίζω ότι πρέπει να σε αποδεσμεύσω, γιατί ο χρόνος σου είναι πολύ περιορισμένος, ιδιαίτερος σήμερα. Το ήθελε πιο πολύ ο Ολυμπιακός, Βασίλη?
0: Δεν νομίζω. Εγώ πάντοτε βγάζω σπυράκια και να χρησιμοποιήσω αυτή την έκφραση όταν ακούω ότι κάποια ομάδα παίζει ένα τελικό κυπέλλου πρωταθλητών και το θέλει περισσότερο η μία από την άλλη. Δεν ισχύει. Διότι οι νίκες, οι θρίαμβοι, οι επιτυχίες, τα τρόπια δεν σε κάνουν ποτέ να. Ούτε να ξεδιψάσεις, ούτε να χορτάσεις. Πάντοτε υπάρχει ένα κίνητρο και το λέω αυτό γιατί ο Ολυμπιακός εξήγησα για πολλαπλούς λόγους, για πολλούς λόγους, πολλούς και διαφορετικούς, για ποιο λόγο ήθελε διακαώς και σφόδρα να πάρει το τίτλο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η Ρεάλ είχε μικρότερο κίνητρο. Παρά το γεγονός ότι η Ρεάλ έχει κατακτήσει 11 φορές αυτό το τρόπιο, δεν πάει να είναι το μεγαλύτερο κλαμπ του πλανήτη, να έχει βαριά φανέλα και παρά τα προβλήματά της έδειξε κιόλας η Ρεάλ ότι μπορεί να προσαρμόζεται, μπορεί τακτικά να στριμώχνει στα σκηνιά τους αντιπάλους της και εν τέλει, έχοντας κιόλας τον έλεγχο από την αρχή του αγώνα, αν θυμηθούμε τι συνέβη στα τελευταία δευτερόλεπτα, είχε και την ευκαιρία με το άστοχο σουτ τριών πόντων του Δομινικανού, του Αντρέ Φελίς, να φέρει το μάτς στα ίσια, ενώ ο Ολυμπιακός και προηγηθεί με 88-80. Mm-hmm. Θέλω να πω ότι πάντοτε το αγώι ξυπνάει τον αγωγιάτη, που λέει και μια ελληνική παροιμία. Το αγώ είναι το κύπελο, οι αγωγιάτες είναι ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ. Ήταν μια μεγάλη σεζόν, κουραστική, με πολλά μάτς και στο τέλος δεν υπάρχει ομάδα που να φτάνει εκεί, ακόμη και αν είχε πάρει ένα αντίστοιχο τρόπο το προηγούμενο βράδυ, να μην θέλει να το ξαναπάρει. Γι' αυτό λέω ότι πάντοτε είμαι πολύ επιφυλακτικό σε ό,τι αφορά το μέγεθος και το πόσο ζυγίζει η επιθυμία της μιας ομάδας και πόσο ζυγίζει η επιθυμία της άλλης. Mm-hmm.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας.
0: Και εγώ.
1: Τιμή μου. Ευχαριστώ.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, θα περάσουμε να δούμε τώρα όλα όσα συνέβησαν σε αυτό το μεγάλο τελικό και θα επιστρέψουμε.
2: Χεζόνια θέλει να πάει γρήγορα στην άλλη πλευρά, βρήκε προσπάθεια τον Παπα-Νικολάου. Βρήκε τρόπο ο Κροάτης και τελείωσε τη φάση σε ανοιχτό γήπεδο. Καμπάτσο. Η μπάλα έφτασε στη γωνία. Πολύ καλή η πάσα από τον Οκέκ και το τελείωμα από τον Λάιλς. Λάιλς. Χεζόνια. Πέρασε την μπάλα χαμηλά στον Λάιλς, αυτός γύρισε, δεν πρόλαβε ο Μιλουτίνοφ, ο Λάιλς σημάδεψε. Πέρασε την μπάλα ο Γουόκαπ, το Βεζέγκοφ, καλάθι και φάουλ. Γουόκαπ πέρασε από δύο σκρίν, στην αδύνατη πλευρά ο Παπα-Νικολάου, ο Μιλουτίνοφ έχει υποστάρει και υποδέχεται την μπάλα. Ένας-ένας με τον Λάιλς, έκλεισε και ο Μαλετών πάνω του, ελεύθερος ο Γουόκαπ για τρεις, μέσα! Το αμυντικό transition έφερε μπροστά του τον Χολ. Ο Γουόκαπ έχασε την ισορροπία.

0: μπλοκ από τον Τόρσεϊ, αλλά λάθος από τον Ολυμπιακό. Χεζόνια. Βρήκε χώρο και τελείωσε τη φάση. Δεν υπήρχε βοήθεια από την αδυνατή πλευρά για την ελληνική ομάδα. 15-22. Βεζένκοφ. Άφησε στον walk-up. Ward. Θέλει να πάει προς τα μέσα. Βρήκε ισορροπία και σκόραρε. 17-22. Τζόζεφ. Έβγαλε πάλι στον Γάλλο. Χαμηλά η μπάλα στον Πίτερς. Καλάθι από τον Αμερικάνο. Φουρνιέ. Αλλαγή ρυθμού από τον Γάλλο και άλλο καλάθι. Από μακριά για τρεις, μέσα, είναι στη ζώνη του Λυκόφωτος. Λάθος πάσα κλέβει ο Χεζόνια, το κυνηγάει ο Μακίσικ. Λέει άπα από τον Κροάτι, αμέσως time out από τον Μπαρτζόκα που βλέπει τον Ολυμπιακό να χάνει τη συγκέντρωσή του απόλυτα. Γόκα ψάχνει για πάσα, είδε την κίνηση του Μακίση και αυτό σκάρφωσε! 5 δευτερόλεπτα για την επίθεση. Πήγε προς τα μέσα, Φουρνιέ, ναι! Ντεκ! Καμπάτσο! Πάλι ο Ντεκ! Πήγε προς τα μέσα, άφησε την μπάλα στο καλώδι του Ολυμπιακού. Καμπάτσο από πολύ μακριά για τρεις, έξω! Rebound ο Φουρνιέ! Η μπάλα γύρισε όμως στα χέρια του Λάιλς και αυτό σκάρφωσε. Δεύτερο λάθος από τον Ολυμπιακό. Το έχασε ο Λάιλς. Κέρδισε το φάουλ. Έχασε επίτηδες στη δεύτερη για το rebound το οποίο το πήρε ο Καμπάτσο. Και θα κερδίσει φάουλ για τρεις βολές. Εύστοχος και στη δεύτερη, 88-85. Θα χάσει την τρίτη, rebound ο Λάιλς. Φελίς στο σίδερο, κατεβάζει την μπάλα ο Πίτερς και κερδίζει το φάουλ στα 11,2. Καμπάτσο θα εκτελέσει μετά από τρίπλα, έξω. Πήρε το rebound ο Τζόνς, ο Πίτερς. Τέλος, τέλος, τέλος. Βγάλτε κατά καλό καιρό τα κασκόλ σας. Αυτή τη φορά θα τα χρησιμοποιήσετε. Ολυμπιακός πρωταθλητής Ευρώπης 2025-2026. Σε ελληνικό ουρανό σηκώνεται αυτό το τρόπαιο. Σε ελληνικό ουρανό το σήκωσαν οι ερυθρόλευκοι. Και στον 7ο ουρανό ανεβάζουν τους φίλους τους. Σε όλη την Ελλάδα και εκτός αυτής, ο Ολυμπιακός νίκησε τη Ρεάλ, έφτασε στην κορυφή.
1: Είναι ιστορική μέρα για τον Ολυμπιακό σήμερα. Δεν είναι απλά η τέταρτη Ευρωλίγκα. Είναι μια Ευρωλίγκα που την περιμέναμε τα τελευταία 5 χρόνια, που την αξίζαμε. Τα συναισθήματα είναι μοναδικά. Ο κόσμος το καταχάρηκε, έχει άλλο συμβολισμό που πήραμε εδώ πέρα μέσα στην Αθήνα. Άξιζε αυτή η πορεία των τελευταίων ετών, των 5 ετών. Φυσικά δεν θα σταματήσει εδώ σήμερα η πορεία αυτή.
2: Ο κύριος Μπαπές, λίγο μετά την απονομή, σας χαρακτήρισε τρελούς και τους δύο. Όχι μόνο για τη σημερινή κατάκτηση, αλλά και για αυτά που έρχονται. Τι εννοούσε?
1: Νομίζω, δεν ξέρω, τρελοί σίγουρα είμαστε για αυτά που έχουμε επενδύσει όχι μόνο σε χρήματα, αλλά και από τη ζωή μας, τον Ολυμπιακό, τα τελευταία 15 χρόνια, παραπάνω, 17 χρόνια. Δεν ξέρω τι εννοούσε για το μέλλον. Μπορεί να εννοούσε και την ιδιωτική σήμερα.
2: Θα συνεχίσετε.
1: Θα συνεχίσουμε, το είπα.
2: Ξεκάθαρα.
3: Ολυμπιακός είναι η ζωή μας, σας το έχουμε πει, το βλέπετε. Μόνο αν είσαι κάποια τρέλα γίνεται όλο αυτό. Διαφορετικά δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Μπορεί να εννοεί αυτό.
4: Σπάσατε.
3: Κάτι άλλο, το ξέρει.
5: Να περιμένουμε και κάποια ενέργεια, ας πούμε. Ο κόσμος καταλαβαίνει ότι ειδικά μετά την τεράστια επιτυχία θέλει και την παραμονή του κύριου Μπαρτζόκα.
3: Να ζήσουμε τη στιγμή και να μην ασχολούμαστε πάντα με κάτι άλλο. Αυτή τη στιγμή να ζούμε τη στιγμή. Θυμάμαι παλιά. Στα παλιά ευρωπαϊκά και λένε θα φύγει ο τάδε, θα φύγει ο άλλο. Ζήστε τη στιγμή. Έγινε η στιγμή, παιδιά, έγινε. Ζήστε το. Α το απολαύσουμε.
6: Έλα, έλα.
7: Ήθελα να ρωτήσω πρώτα απ' όλα αν σου φύγε κάποιο δάκρυ τώρα.
8: Όχι, όχι.

0: Αυτά πάντα γίνονται πιο μετά και με τους δικούς τους ανθρώπους.
1: Ναι, αλλά είναι πραγματικά πολύ συγκινητική η στιγμή υπερηφάνειας.
0: Για την ομάδα μας, για την ομαδάρα μας, για τον κόσμο μας, για τους προέδρους και για τους παίκτες που συνεισέφεραν τόσο πολύ.
1: Βγήκαν οι άνθρωποι στους δρόμους για να πανηγυρίσουν. Είναι από αυτές τις στιγμές μοναδικές, το καταλαβαίνετε, έτσι.
0: Το καταλαβαίνω, να προσέχουμε μόνο στον δρόμο.
1: Θέλω να σας ρωτήσω για τον τελικό. Δύσκολος, γιατί η Ρεάλ είναι δύσκολη αντίπαλος, αλλά ο Ολυμπιακός απέδειξε εκεί που χρειαζόταν ότι μπορεί να είναι ο νικητής, έτσι.
0: Στη ζωή δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, ξέρετε. Τα εύκολα σου χαρίζονται και δεν είναι σημαντικά. Και να πετύχεις κάτι σημαντικό πρέπει να κοπιάσεις.
2: Κοίτα, δεν μ' άρεσε να συγκρίνω. Κάθε ομάδα είναι διαφορετική, κάθε εποχή είναι διαφορετική. Το μπάσκετ έχει αλλάξει. Θυμάμαι, αυτό είπαμε και τον πατέρα μου, πριν 20 χρόνια με πήγε στην Πράγα να δω το ΤΣΣΚΑ Μακάμπι. Εκείνο, και τότε, ας πούμε, έλεγα θα φτάσω εγώ. Ποτέ είχα δει τους οπαδούς Μακάμπι. Ήταν κάτι ασύλληπτο. Και να πούμε 20 χρόνια μετά είμαστε εδώ και πραγματικά τους ευχαριστώ. Θέλω να πω τους γονείς μου και όλους τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου. Γιατί χωρίς αυτούς δεν θα. Και όλα τα παιδιά. Γιατί πραγματικά φέραμε παίχτες με προσωπικότητες, έχουμε παίχτες με προσωπικότητες και φέτος νομίζω τα είχαμε όλα.
3: Έφυγε ένα βάρος τώρα ο Πάσος. Θεωρείς ότι τώρα μπορεί να ξεκινάει κάτι πολύ μεγαλύτερο?
2: Κοίτα, κάθε χρόνο είμαστε σταθεροί, κάθε χρόνο παλεύουμε για το Final Four και ξέρουμε ότι το Final Four είναι τελείως άλλη διοργάνωση. Οπότε νομίζω ότι φέτος το πήγαμε καλύτερα. Βλέπαμε παιχνίδι με παιχνίδι, δεν σκεφτόμασταν, δεν βάλαμε πίεση στον εαυτό μας από την αρχή και απλά τα καταφέραμε.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και οι προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της Κρήτης, η έλλειψη ρευστότητας και οι επιπτώσεις από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης. Στην ατζέντα η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ και η επενδυτική ανασφάλεια στην αγροτική οικονομία. Απόψε στις 9 στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Κάμελοτ. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας, χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Κάμελοτ. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot, όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
3: Όφι Summer Camp.
4: Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
3: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
4: Γνωρίστε τα αθλήματα.
3: Βόλεϊ,
4: μπάσκετ,
3: ποδόσφαιρο,
4: στίβος,
3: κολύμβηση,
4: πόλο,
3: σκάκι,
4: πυγμαχία,
3: άρση βαρών,
4: τροχοσανίδα,
3: χάντμπολ.
4: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
3: Όφι Summer Camp.
4: Αθλητισμός, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.

0: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810 32 8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω supermarket. Λοιπόν, τι έχω?
9: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
8: Τι χρωστάω?
9: Είναι 50 ευρώ.
8: Α. Να το.
10: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Επιστρέψαμε και είναι ώρα για Όφη. Είναι ώρα να δούμε τι γίνεται στο στρατόπεδο του Όφη, γιατί είναι πολλά τα ανοιχτά μέτωπα τόσο όσον αφορά τις προσταφαιρέσεις, τις αποχωρήσεις που έχουν γίνει, τα ονόματα που ακούγονται, αλλά και το γηπεδικό. Τι γίνεται με το γηπεδικό? Έχει γίνει αρκετός λόγος το τελευταίο διάστημα για το συγκεκριμένο θέμα. Θα αναφερθούμε και στο γεγονός ότι ο Όφη δεν έχει κανένα παίκτη σε κλήσεις στην Εθνική. Κάτι το οποίο έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση, η αλήθεια είναι. Και επίσης, πότε θα γίνει η πρώτη συγκέντρωση, έχουμε να πούμε διάφορα. Και ακόμα και για το γεγονός ότι ο Όφη εξέδωσε και ανακοίνωση συμπαράστασης στον Ταϊανό Δέλα για το χαμό της αγαπημένης του συζύγου. Πάμε να συνδεθούμε με τον Πάνο τον Κατσαρό, τον αγαπητό συνάδελφο, να τα πούμε για τον Όφη και όλα τα νέα του. Καλησπέρα, Πάνο.
1: Καλησπέρα Χρήστα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την, αυτή την ωραία πρόσκληση. Μια δύσκολη μέρα για την οικογένεια του Όφη, όπως ανέφερες νωρίτερα, με το πένθος το οποίο βιώνει ο πρώην πρόεδρος της ομάδας, ο πρώην προπονητής της ομάδας, ο Τραϊνός Δέλλας, λόγω του χαμού της σύζυγου του, Μαστροκώστα. Όπως ανέφερες, η ΠΑΕ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία μεταξύ άλλων αναφέρει ότι σήμερα ο πόνος είναι και δικός μας, με εξαιρετικά λόγια για έναν άνθρωπο στολίδι, φυσικά, για το

0: ελληνικό ποδόσφαιρο και τον Όφη γενικότερα.
1: Και εν τέλει, όπως έδειξε και μέσα από τη στάση του, δίπλα στη σύζυγό του, έδειξε ότι είναι στολίδι όχι μόνο σαν αθλητική οντότητα, αλλά και σαν σύζυγος, σαν πατέρας και γενικά σαν άντρας, γιατί πραγματικά η στάση του είναι παράδειγμα προς μίμηση και αυτά είναι καλό και να λέγονται. Όλη η Ελλάδα βασικά το έχει παραδεχτεί, γιατί ήταν εξαιρετικός. Και η αλήθεια είναι ότι, όπως έγραψε και ο Μανώλης Αλεξάκης στο post που έκανε, στην ουσία άφησε την καριέρα του για να είναι κοντά της και στην ουσία έφευγε από εδώ βράδυ, για να από την Αθήνα βράδυ, για να έρθει εδώ να κάνει προπόνηση, μετά να επιστρέψει και να είναι κοντά της. Εντάξει, τα λόγια νομίζω είναι περιτά για αυτό το θέμα. Ο Όφη εξέδωσε ανακοίνωση. Μην ξεχνάμε ότι η οικογένεια Μπούση έχει πολύ στενούς δεσμούς με την οικογένεια του Τραγιανού Δέλα. Όλοι είναι συγκλονισμένοι και συγκινημένοι, στενοχωρημένοι από αυτό το δυσάρεστο γεγονός. Να προχωρήσουμε πάνω να δούμε τα νέα του Όφη. Γιατί έχουμε τις 5 αποχωρήσεις, Νέιρα, Λαμπρόπουλος, Χριστόπουλος, Μπαΐνοβιτς και Χατζηθεοδωρίδης. Αυτοί αποτελούν ήδη παρελθόν και αναμένεται να δούμε τι θα γίνει με το υπόλοιπο ρόστερ, με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές που έχει η ομάδα. Ποιοι θα ανανεώσουν. Βλέπω το Φούντα, έχει ήδη γραφτεί για το Φούντα ένα σενάριο. Σου δίνω το λόγο, πάρε το λόγο να μας πεις εσύ.
0: Λοιπόν, ο Όφη πλέον, όπως είναι φυσιολογικό, κοιτάζει από τώρα την επόμενη σεζόν, στην οποία θα κληθεί να δώσει να κάνει την προσπάθειά του για να μπει στην League Fest, στην Europa League, και αν δεν τα καταφέρει θα αγωνιστεί στο Conference League, και πρώτη φορά στην ιστορία του και στις δύο διοργανώσεις θα βρεθεί στη φάση του League Fest. Όπως πολύ σωστά είπες, έχουμε ήδη τα πρώτα 5 στοιχεία για το roster της επόμενης σεζόν, τα οποία είναι οι 5 αποχωρήσεις που ανέφερες νωρίτερα. Είδαμε ότι ο Χουάν Νέιρα δεν θα συνεχίσει, είναι ένας από τους παίκτες σημαία του συλλόγου, ο κορυφαίος συμμετοχής ξένος παίκτης στην ιστορία της ομάδας. Και έχουμε και την αποχώρηση του Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο οποίος είναι αρχηγός, και οι δύο αυτές αποχωρήσεις έρχονται σε συνάρτηση με αυτό το οποίο δήλωσε ο Χρήστος Κόντης μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με τον Βόλο, το τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, που τόνισε ότι πρέπει να πάρθουν σκληρές αποφάσεις για το χτίσιμο του ρόστερ της επόμενης σεζόν, τον οποίο βλέπουμε τώρα και στο πλάνο. Επίσης, αποχώρησαν ο Ηλίας Χατζηθεοδωρίδης, για τον οποίο έχει ήδη γραφτεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον από την Καλαμάτα, την Οφώτιστη, η οποία επιστρέφει μετά από χρόνια στην Super League. Μένει να φανεί βέβαια το ποιος θα είναι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του. Ο Γιάννης Χριστόπουλος επίσης αποτελεί παρελθόν, μην καταφέροντας σε κάποιο σημείο της παρουσίας του στον Όφη να αποτελέσει ποδοσφαιριστής ο οποίος θα αγωνιζόταν στο βασικό rotation. Και επίσης έχουμε και την αποχώρηση του Φίλιπ Μπαϊνόβιτς, όπως πολύ σωστά ανέφερες νωρίτερα, ο οποίος στην ουσία έμεινε αρκετά πίσω από τον σοβαρό τραυματισμό του στο πρώτο διάστημα παρουσίας του στην ομάδα.
1: Για τον οποίο και πολλοί κόσμος πάνω ανέφερε ότι δεν ξέρουμε τι θα βλέπαμε αν δεν υπήρχε αυτός ο τραυματισμός που τον άφησε πίσω.
0: Πολύ σωστά, γιατί αν θυμόμαστε όλοι σωστά, ο Μπαϊνόβιτς προερχόταν και από πολύ καλά παιχνίδια την περίοδο που ήρθε ο τραυματισμός του. Είχε πετύχει εντυπωσιακό γκολ λίγο πριν. Και όλα έδειχναν ότι ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπορούσε να σταθεί στη βασική εντεκάδα του Όφη. Ωστόσο, ο τραυματισμός αυτός τον πήγε πίσω. Είδαμε στη συνέχεια ότι καθυστέρησε πολύ η επιστροφή του. Και μοιραία ήρθε το διαζύγιο με την ομάδα.
1: Έτσι, είναι κρίμα που δεν μπορούσε να προσφέρει όσα θα ήθελε. Αλλά εντάξει, αυτό είναι το ποδόσφαιρο και με το αν η αλήθεια είναι ότι δεν μπορούμε να έχουμε δεδομένα. Ωστόσο, να πούμε και για οι αποχωρήσεις Νέιρα και Λαμπρόπουλου ήταν κάπως ιδιαίτερες. Φυσικά, ο Νέιρα έχει γράψει τη δική του ιστορία με τον Όφη. Αυτό το έχει κάνει και ο Λαμπρόπουλος. Ήταν πολύ δύσκολος ο αποχαιρετισμός.
0: Ήταν κάτι το οποίο το είδαμε και μέσα από τον τρόπο που αποχαιρέτησαν οι δύο ποδοσφαιριστές στον Όφη. Ήταν κάτι το οποίο το έχουμε παρατηρήσει και από τις σχέσεις τους με τον κόσμο της ομάδας και με τις αντιδράσεις τους στις αποτυχίες και στις επιτυχίες του Όφη. Έχουμε δει τον Νέιρα να κλαίει σε αποκλεισμούς από το κύπελλο. Έχουμε δει τον Νέιρα να κλαίει στην κατάκτηση του κυπέλλου. Έχουμε δει τον Λαμπρόπουλο να βιώνει πολύ έντονα τον γκολ, για παράδειγμα, στον ημιτελικό με τον Λεβαδιακό εκτός έδρας. Έχουμε δηλαδή στοιχεία και από τους δύο αυτούς ποδοσφαιριστές που δείχνουν ότι και αυτοί δέθηκαν με τον Όφη και ο κόσμος ότι δέχεται με τους δύο αυτούς που

0: εχθρές. Και σίγουρα είναι δύο παίκτες οι οποίοι θα μείνουν στην ιστορία του Όφη, ο καθένας για τους δικούς του διαφορετικούς λόγους, παρότι ο Λαμπρόπουλος έμεινε για μικρότερο χρονικό διάστημα στο Ηράκλειο.
1: Θέλω να αναφερθούμε και στα μεταγραφικά σενάρια που έχουν ακουστεί. Κάποια έχει σπεύσει η ΠΑΕ να τα διαψεύσει. Βέβαια, το πώς διαψεύδει και το τι επιλέγει να διαψεύσει η ΠΑΕ είναι δικό της θέμα, γιατί κατά καιρούς έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια.

0: Η περίπτωση ποδοσφαιριστή την οποία μέχρι στιγμής έχει διαψεύσει η ΠΑΕ, παρότι συνήθως είναι μια κίνηση την οποία την κάνει αρκετά σπάνια, πρόκειται για τον Αλέξη Καλογερόπουλο. Υπήρχαν δημοσιεύματα τα οποία ανέφεραν ότι ο παίχτης έχει συμφωνήσει, ότι ο παίχτης βρίσκεται κοντά στην ομάδα. Τελικά η ΠΑΕ έσπευσε να διαψεύσει το συγκεκριμένο σενάριο. Πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού, ο οποίος δεν ξέρω αν θυμάστε κιόλας, ήμασταν μαζί στο τελικό του Super Cup εδώ στο Ηράκλειο, στο παιχνίδι του Off με τον Ολυμπιακό. Ο Καλογερόπουλος ήταν ένας παίκτης ο οποίος μπήκε στο 88 λεπτό ως αλλαγή και μέσα στην παράταση κατάφερε στην ουσία να δώσει τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Πρόκειται για έναν πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Ωστόσο, η ΠΑΕ Όφη αναφέρει ότι δεν έχει καν συζητήσει με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή και ότι δεν έχει υπάρξει κάποια έτσι, κίνηση προς μέρος του, κάποια κρούση προς την πλευρά του Έλληνα αμυντικού.
1: Ωστόσο, διαβάσαμε.
0: Από εκεί και πέρα.
1: Ναι, πες μου, πες μου.
0: Συνήθεια.
1: Ήθελα να πω για το Φούντα ότι διαβάσαμε το σενάριο για Άρη.
0: Υπάρχει το σενάριο το οποίο παρουσιάζει τον ταξιάρχη Φούντα ως κλεισμένο από τον Άρη, δηλαδή να έχει συμφωνήσει προφορικά με την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Να πούμε ότι ο Φούντας είχε μια εξαιρετική σεζόν. Φέτος αναδείχθηκε πρώτος Έλληνας σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα μαζί με τον Ανδρέα Τιτέη, πετυχαίνοντας 9 τέρματα. Σκόραρε και στον τελικό του κυπέλλου κόντρα στο ΠΑΟΚ. Ο Φούντας αποτελεί μία από τις 4-1 περιπτώσεις που μένουν να φανεί αν θα συνεχίσουν στον Όφη. Πρόκειται για 5 ποδοσφαιριστές οι οποίοι αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται τα συμβόλαιά τους. Δεν ξέρω αν θες να αναφερθούμε σε αυτό τώρα.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Όπως αναφέραμε λοιπόν, είναι 4-1 περιπτώσεις. Ο ταξιάρχης Φούντας είναι μία από αυτές. Μία εξίσου δύσκολη περίπτωση είναι του Έντι Σαλσέδο, για τον οποίο είναι δεδομένο το ότι υπάρχει ενδιαφέρον από ομάδες του εξωτερικού, της Ιταλίας, της Πορτογαλίας. Και μένει να φανεί ποια άλλα μεταγραφικά σενάρια θα εμφανιστούν μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για ένα ποδοσφαιριστή που ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του στα τέλη Ιουνίου, όπως ακριβώς και του Μπόρχα Γκονθάλεφ, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί στο τελευταίο κομμάτι της φετινής σεζόν να πήγε σχετικά πίσω, να τον πήγαν πίσω οι τραυματισμοί. Ωστόσο, δεν πάβει να αποτελεί ένας από τους πιο ποιοτικούς ποδοσφαιριστές της ομάδας. Είναι ένας παίκτης ο οποίος η δική μου προσωπική άποψη είναι ότι μπορεί να σταθεί σχεδόν σε όλες τις ελληνικές ομάδες. Και
1: όπως είναι λογικό και για τους δύο, θα υπάρχουν και μνηστήρες έτσι. Γιατί και οι δύο έκαναν φέτος, πραγματοποίησαν εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Ακριβώς. Και για τον Μπόρχα και για τον Σαλσέδο και για τον Φούντα, όπως και για τον Σεγγέλια, για τον οποίο υπάρχει ήδη ένα σενάριο το οποίο εμφανίζει τον Τιμούρ Κετσπάγια, τον συμπατριώτη του από την Γεωργία, να έχει μιλήσει ήδη μαζί του τηλεφωνικά για να τον πάρει στην Δυναμό Τυφλίδας όπου βρίσκεται αυτή την χρονική περίοδο. Ο Λεβάν Σεγγέλια είναι ένας διεθνής ποδοσφαιριστής. Νομίζω ότι έχει εξαιρετικό όνομα στην πατρίδα του. Επίσης, ολοκληρώνεται το συμβόλαιό του με τον Όφη στα τέλη Ιουνίου. Και μένει να φανεί αν θα είναι και εκείνος ένας από τους ποδοσφαιριστές που θα αποχωρήσει ή θα συνεχίσει με την φανέλα της ομάδας του Ηρακλείου.
1: Ωστόσο, μου έκανε εντύπωση που δεν έχει ακουστεί κάτι για τον Νους ή τουλάχιστον δεν έχει υποπέσει στη δική μου την αντίληψη.
0: Αυτή την περίοδο, να σου πω την αλήθεια, ούτε σε μένα έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου. Ο Νους είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος δεδομένα, με τον οποίο δεδομένα έχουν ασχοληθεί οι ελληνικές ομάδες στο το παρελθόν. Και πριν δηλαδή έρθει η κατάκτηση του κυπέλλου από τον Όφη και πριν κάνει τις εξαιρετικές εμφανίσεις σε πρωτάθλημα και Κύπρο την φετινή σεζόν. Το θετικό με τον Νους από την πλευρά του Όφη είναι ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αποτελεί περιουσιακό στοιχείο της ομάδας. Οπότε σε περίπτωση που, για παράδειγμα, κάποια ομάδα της Ελλάδας ή του εξωτερικού θέλει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταβάλει και το αντίστοιχο ποσό όπως έχει γίνει στο παρελθόν και με τον Χρήστο Μανδά και με τον Φιγκεϊρέδο και με άλλους ποδοσφαιριστές, του οποίου ο Όφη κατάφερε να πουλήσει με υψηλό χρηματικό ποσό.
1: Έτσι είναι και η αλήθεια είναι όμως ότι ο Όφη θέλει να κρατήσει τους συγκεκριμένους γιατί εν ώψη ευρωπαϊκών υποχρεώσεων είναι δύο πολύτιμες μονάδες για την ομάδα.
0: Είναι φυσικά για μένα και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές που αναφέραμε.
1: Σωστά,
0: και θα πάμε μετά και στην πέμπτη περίπτωση. Και οι τέσσερις ποδοσφαιριστές για μένα αποτελούν περιπτώσεις οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι πρέπει να παραμείνουν στην Ευρώπη, είτε για να δώσουν το κάτι παραπάνω στην ομάδα, είτε για να επωφεληθούν και αυτοί. Για παράδειγμα, ο Σαλσέντο είναι ένας ποδοσφαιριστής, ο οποίος σε περίπτωση που αγωνιστεί στην Ευρώπη και δείξει τη δυνατότητά του στις ομάδες του εξωτερικού, τότε θα είναι ακόμα πιο εύκολο για εκείνον να προωθεί σε μια ακόμα καλύτερη ομάδα, με καλύτερο ποσό και για εκείνον και για την ομάδα. Θεωρώ ότι είναι ένα win-win situation.

0: είναι μια περίπτωση στην οποία και οι δύο θα μπορούν να κερδίσουν. Η πέμπτη περίπτωση είναι ο Νίκος Αθανασίου, τον οποίο δεν αναφέραμε μέχρι στιγμής, ο
1: Ναι.
0: οποίος είναι δανεικός από τον Ολυμπιακό, δεν ανήκει στον Όφη και εκεί πέρα είναι λίγο πιο ιδιαίτερα τα πράγματα, καθώς ο Όφη είναι επίσης δεδομένο ότι θέλει να κρατήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, ένας από τους κορυφαίους Έλληνες αριστερού μπακ αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, τα πάντα περνούν και από το τι θέλει να κάνει ο Ολυμπιακός το φετινό καλοκαίρι. Είναι δεδομένο επίσης ότι ο Ολυμπιακός θα θελήσει να αγοριστεί, να χρησιμοποιήσει Έλληνα στη θέση του αριστερού μπακ. Οπότε αυτό μένει να φανεί, θα είναι ο Αθανασίου, θα είναι κάποιος άλλος ποδοσφαιριστής.
1: Τα σενάρια λένε πάνω πως ο Ολυμπιακός μετά και από τις εμφανίσεις του Αθανασίου τον θέλει πίσω. Ωστόσο, οι πληροφορίες λένε πως το Αθανασίου του αρέσει εδώ, του αρέσει το κλίμα που υπάρχει στον Όφη, έχει δεθεί με την ομάδα, έχει προσαρμοστεί και στην πόλη και στο όλο θέμα με τον Όφη και ίσως και αυτός, επειδή ο Όφη θα αγωνιστεί στην Ευρώπη και θα γνωρίζει ότι θα παίζει, ενώ στον Ολυμπιακό είναι αμφίβολο του αν θα παίζει το οτιδήποτε, ίσως και εκείνος να έχει στο μυαλό του ότι τον παίρνει για ακόμα μία χρονιά, ιδιαιτέρως αφού ο Όφη είναι και Ευρωπαίος πλέον, να συνεχίσει να είναι εδώ εφόσον έτσι την θέλει και εκείνος.
0: Κάτι το οποίο είναι δείγμα του πώς έχει δεθεί με την ομάδα ο Νίκος ο Αθανασίου είναι ότι χθες βρέθηκε στα Χανιά, βρέθηκε στην επίσκεψη του Όφη. Πάει ο Όφη, συνεργάζεται με την Ακαδημία του Μινοτάβρου στις Μουρνιές και με την προσωπία ποδοσφαιριστών, ανάμεσα στους οποίους βρισκόταν ο Νίκος Αναστιανασίου, ο Λευτέρης Κοντεκάς, ο οποίος είναι από τα Χανιά, αλλά και ο Ζήσης Καραχάλιος, μαζί με την προσωπία της διοίκησης, βρέθηκαν στο γήπεδο Ελευθέρης Πατακάκης στις Μουρνιές, μαζί με την Ακαδημία του Μινοτάβρου, φωτογραφίστηκαν τα παιδιά, είχαν το κύπελο μαζί, είχαν το τρόπιο, οπότε ο Αθανασίου το δείχνει κιόλας ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει δεθεί με την ομάδα, λαμβάνει μέρος σε αυτές τις τράσεις, οι οποίες είναι πάρα πολύ ωραίες, είναι ιστορικές οι στιγμές που βίωσε και εκείνος αλλά και η ομάδα αυτή την χρονική περίοδο. Και μακάρι πραγματικά να παραμείνει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής στο αριστερό άκρο της άμυνας του ομίλου.
1: Και ο Ανδρέτσος βέβαια πήγε πάρα πολύ καλά. Και γιατί τον αναφέρω, γιατί θέλω να κάνουμε και ένα σχόλιο πάνω για το γεγονός ότι δεν κλείθηκε κανένας παίκτης του Όφη στην Εθνική. Γελάω γιατί πραγματικά έχει προκαλέσει αλγινή εντύπωση. Δεν είναι... Σε πάρα πολύ κόσμο φάνηκε περίεργο. Γιατί υπήρχαν παίκτες του Όφη που υπερεύσαν αυτόν και που πραγματικά έκαναν εξαιρετικές εμφανίσεις.
0: Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν έχει προξενέψει εντύπωση μόνο στους φίλους του Όφη, αλλά και στους φιλάθλους γενικότερα της Ελλάδας.
1: Ναι, ναι,
0: μιλάμε για τον Όφη, ο οποίος είναι ο κυπελούχος Ελλάδας αυτή τη στιγμή. Για παράδειγμα, στην Πορτογαλία είδαμε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας να παίρνει το κύπελλο. Δεν μιλάμε για αυτή την περίπτωση, μιλάμε για μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, η οποία στηρίζεται στους Έλληνες, έχει ελληνικό κορμό πραγματικά, γιατί ήδη αναφέραμε και παίκτες οι οποίοι έφυγαν και παίκτες οι οποίοι είναι αμφίβολο το να συνεχίσουν κτλ. Έχουμε μιλήσει πιο πολύ για Έλληνες. Σίγουρα ο Θανάσης Ανδρούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές ο οποίος θα μπορούσε να κληθεί, πόσο μάλλον για δύο φιλικά τα οποία θα κληθεί η Εθνική Ελλάδα να δώσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα με τη Σουηδία και με την Ιταλία. Ο Ανδρούτσος είναι ένας από τους ποδοσφαιριστές που έχει υπάρξει διεθνής στο παρελθόν, όπως και ο Ταξιάρχης Φούντας. Και σίγουρα, αν ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς ήθελε να καλέσει και επιπλέον ποδοσφαιριστές του Όφη, θα μπορούσε ακόμα και τον Νίκο τον Αθανασίου, όπως αναφέραμε νωρίτερα, ακόμα και τον Κωνσταντίνο Κοστίλα, ο οποίος ήταν επίσης εξαιρετικός στο τελευταίο κομμάτι της σεζόν.
1: Πάρα πολύ σωστά, συμφωνώ μαζί σου. Να πούμε λοιπόν και ότι στις 6 Εβδόμου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη συγκέντρωση και μετά τις 20 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, στο βασικό στάδιο.
0: Ακριβώς στις 6 Ιουλίου στο ΒΑΚ, στο Βαρδινό Γιάννη, θα γίνει η πρώτη προπόνηση του Όφη, όπως γίνεται κάθε χρόνο, με την παρουσία των ποδοσφαιριστών, του τεχνικού team, αλλά και των δημοσιογράφων για τις προθεωρημένες δηλώσεις. Μετά τις 20 Ιουλίου προσανατολίζεται αυτή τη στιγμή η ΠΑΕ για την. Και το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποιο οριστικό, έτσι, δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμα το μέρος το οποίο θα γίνει η προετοιμασία. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο είναι να επιστρέψει η ομάδα στο Ρόζενταλ στην Ολλανδία, όπου έχει ξαναπραγματοποιήσει την προετοιμασία της και την περασμένη σεζόν. Και μέσα στο επόμενο διάστημα θα γνωρίζουμε οριστικά πού θα γίνει η προετοιμασία και το χτίσιμο του Όφη της νέας σεζόν.
1: Πάνω, σε ευχαριστώ για το πλήρες ρεπορτάζ. Ελπίζω να τα ξαναπούμε και καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά από τον Όφη, αυτά από το στρατόπεδο του Όφη. Είπαμε για τον Ολυμπιακό που στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο μπάσκετ. Πρώτο τελευταίο

Much time για φέτος. Την Παρασκευή θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήρθε η ώρα λοιπόν να πούμε αντίο για τη φετινή σεζόν. Την ερχόμενη Παρασκευή που ανανεώνουμε για τότε το ραντεβού μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν κλιν.
4: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
7: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πραγματικά μου λένε, γιατί η Camelot συνεχώς 40 ολόκληρα χρόνια είναι εκεί που είναι? Γιατί έχει τόσες πολλές κριτικές? Μα φίλες και φίλοι, όλοι καταλαβαίνουν αν πάρουν λίγο νερό από τη βρύση, αλλά και εν συνεχεία από το φίλτρο, και γυρίσουμε να δούμε, εδώ έχουν τη σιγουριά. Πραγματικά παίρνουν νερό το οποίο, ό,τι και να γίνει, οποιαδήποτε εξέταση, θα δούνε ότι είναι χωρίς επικίνδυνα χημικά, χωρίς παθογόνους μικροοργανισμούς. Αυτό είναι το νερό το οποίο θα πίνει.

0: κάποιος, φίλες και φίλοι, δεν θα πίνει πλέον χλωριωμένο. Διότι το νερό είναι το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη και για θεραπεία. Γι' αυτό σας λέμε τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στις οθόνες σας. Να έρθει συνεργάτη σπίτι σας. Τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα. Να έρθει εκείνη τη στιγμή. Να έρθει πραγματικά να δοκιμάσετε και να κάνετε συγκρίσεις. Και θα δείτε γιατί πραγματικά υπάρχουν τόσες πολλές κριτικές. 5 αστέρια είστε Camelot. Και στο Facebook και στην Google, φίλες και φίλοι. Χιλιάδες. Δέστε, μπέστε μέσα και διαβάστε το τι λένε οι πελάτες μας. Δέστε την τεχνολογία, ποια είναι. Βλέπουμε εξωτερικά πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά βλέπουμε εδώ στερεάς μορφής, ενεργό φαρμακευτικό άνθρακα 800 γραμμάρια. Βλέπουμε Ultipor Keni 66 εσωτερικά. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα, φίλες και φίλοι. Θα έχετε πιστοποιημένα το καθαρότερο νερό και πιστοποιήσεις από το NSF, από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας και όχι μόνο, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Στην υγειά σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
9: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτ. Με ήπιες θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και με την ατμοσφαιρική αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Νεφώσεις λοιπόν κυρίως από το μεσημέρι και μετά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, καθώς επίσης και στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης, με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα γίνονται περισσότερες περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι εδώ από δυτικές διευθύνσεις στα 3 από φως στους 28 βαθμούς, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη. Νότιο-δυτικό το ρεύμα.

εδώ στα 3 Μποφόρ, στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει, με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 5 Μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, όμως το μεσημέρι, στα ορεινά κυρίως τμήματα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κυρίως όμβροι ή και τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, με βόρειο ανατολικό τον άνεμο στα 3 Μποφόρ. Για την Αττική και τη Βοιωτία, εδώ περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό. Ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς, με βόρειο ανατολικούς ανέμους στα 4 Μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί. Συνθήκες αστάθειας θα επικρατήσουν στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, με φαινόμενα τα οποία μέχρι το βράδυ όμως θα έχουν εξασθενήσει. 17 με 30 βαθμούς το θερμοκρασιακό εύρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 έως και 31 βαθμούς στην περιοχή της Αργολίδας, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 Μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 25 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, βοριάδες στα 4 Μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νησί μας το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και όμβρη. Όπου σημειωθούν φαινόμενα όμως, μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Οι βοριάδες θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τώρα στον Ομοχανίο περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Στους 27 βαθμούς ανεβαίνει ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον Ομορεθύμνο περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Το μεσημέρι και εδώ και στα ορεινά κυρίως τμήματα του Ομορεθύμνου θα έχουμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, οπότε δεν αποκλείεται να συμπληθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Για τον Ομοϊρακλείο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται και εδώ και στον Ομοϊρακλείου να έχουμε την εκδήλωση όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος στον Ομοϊρακλείου. Και για τον Ομολαστίο περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και εδώ στον Ομολαστίο θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να συμπληθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε γενικά έναν έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το βράδυ, κυρίως στα υπηρετικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Το στοίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης και οι προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα, τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες της Κρήτης, η έλλειψη ρευστότητας και οι επιπτώσεις από το σκάνδαλο του ΠΚΠ. Καλεσμένος στην εκπομπή De Facto, ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Μενέλαος Γαρδικιώτης. Στην ατζέντα η αρχιτεκτονική της νέας ΚΑΠ και η επενδυτική ανασφάλεια στην αγροτική οικονομία. Απόψε στις 9 στην τηλεόραση Κρέτα.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Πόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: της ημέρας.
1: Για πολιτική Βαβέλ έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Οι αναφορές στην οικονομία παρατείνεται και τον Ιούνιο η επιδότηση στο ντίζελ. Η ακτινογραφία του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων. Η ανακοίνωση της Ελλάς για την επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη. Τα πρόσωπα που φέρονται να είναι τα αρχηγικά μέλη της οργάνωσης. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας η κόντρα του Δήμου Ηρακλείου με την Αρχιεπισκοπή Κρήτη στο τελευταίο επεισόδιο της διαμάχης για το ποσό που ζητά η Λότζια από την Αρχιεπισκοπή για εισφορά γης από ακίνητα. Πράσινο από το Υπουργείο Υποδομών για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ στο τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του ΒΟΑΚ. Αποκάλυψη κρέτα24.gr 21 εκατομμύρια κόστησαν στο ελληνικό δημόσιο οι καθυστερήσεις.
0: Ευθείες βολές προς τον Αλέξη Τσίπρα και τη Μαρία Καριστιανού εξαπέλυσε ο Πρωθυπουργός κατά την εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο, περιγράφοντας ένα πολιτικό περιβάλλον σύγχυσης και λαϊκισμού, με κοινό παρονομαστή, όπως είπε, την αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Ειδική αναφορά έκανε στο πεδίο της οικονομίας, ανακοινώνοντας την παράταση της επιδότησης του ντίζελ και για τον Ιούνιο, αλλά και την εφάπαξ ενίσχυση οικογενειών με 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα θα μας πει ο Κώστας Κεφαλογιάννης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Με πολιτικές και οικονομικές αναφορές η τοποθέτηση εισαγωγική του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Ναι, καλησπέρα σου Τύρι, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Δεν θα μπορούσε να μην γίνει αναφορά στο πολιτικό σκηνικό, με δεδομένο ότι έχουμε ήδη την ανακοίνωση του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Περιμένουμε το απόγευμα την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα πράγματα σιγά σιγά παίρνουν μια μορφή. Το πολιτικό σκηνικό φαίνεται ότι σχηματοποιείται εν όψη και της προεκλογικής περίοδου, οπότε ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να με το σχολιάσει. Μίλησε για πολιτική Βαβέλ, για πρακτικές σύγχυσης και λαϊκισμού, για πολιτικές σύγχυσης και λαϊκισμού, για παλιά πρόσωπα που επιχειρούν να επανεμφανιστούν με νέα κόμματα και τόνισε ότι το μόνο που έχουν ως βασική γραμμή όλα αυτά τα κόμματα, τα κόμματα που υπάρχουν, τα κόμματα που ιδρύθηκαν, τα κόμματα που θα ιδρυθούν, είναι η αντιπαράθεση με την κυβέρνηση. Είναι ότι βρίσκονται απέναντι στην κυβέρνηση. Μίλησε βεβαίως και για την πολιτική, κυρίως όσον αφορά στην οικονομία, στις δυσκολίες που υπάρχουν, ειδικά στον τομέα της ακρίβειας. Γι' αυτό το Fuel Pass θα συνεχιστεί. Το ίδιο θα συνεχιστεί και η επιδότηση στον ντίζελ και για τον Ιούνιο. Νομίζω ήταν αναμενόμενο.
0: Ναι, ήταν αναμενόμενο, γιατί έτσι κι αλλιώς η συνθήκη της κρίσης παραμένει και δεν έχει αλλάξει. Ναι. Άρα θα πρέπει να διατηρηθεί αυτό το όποιο ανάχωμα στην εκτόξευση της τιμής του ντίζελ.
2: Ναι, και επίσης προανήγγειλε ότι με τον επόμενο μήνα θα δοθεί και το επίδομα των 150 ευρώ στις οικογένειες που το δικαιούνται για τα παιδιά. Είναι μια πρώτη τοποθέτηση για τις εξελίξεις που έχουν ήδη διαδραματιστεί και αυτές που αναμένεται να προκύψουν από εδώ και μπρος. Φανταζόμαστε ότι αυτό, όχι φανταζόμαστε, το ξέρουμε, μπορούμε να το εικάσουμε με βεβαιότητα, ότι πάνω κάτω αυτό είναι το πολιτικό αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και μπρος και μέχρι τις εκλογές σε σχέση με την αντιπολίτευση. Η Νέα Δημοκρατία και σήμερα μίλησε για κάποια πράγματα ο Πρωθυπουργός σε σχέση με τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, αυτά που θεωρεί ο ίδιος, στην οικονομία. Αυτό θα προτάξει τη σταθερότητα, την κανονικότητα, την οικονομική ανάπτυξη απέναντι σε κόμματα τα οποία είτε είναι με παλιά πρόσωπα, προφανώς αναφέρεται στον κύριο Τσίπρα, είτε δεν κομίζουν τίποτα ουσιαστικά καινούριο, αναφέρεται στην κυρία Καριστιανού. Υπάρχει το ερωτηματικό ότι θα γίνει με τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά αυτό θα το δούμε τις επόμενες μέρες.
0: Πάμε κυρίες και κύριοι να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
3: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε μια πλούσια ατζέντα σήμερα στο Υπουργικό, το οποίο όμως δυστυχώς για ακόμα μια φορά διεξάγεται σε εξαιρετικά αβέβαιες διεθνείς συνθήκες, με τις συνέπειες από την κρίση στο Ιράν, να εξακολουθούν να σκιάζουν την παγκόσμια οικονομία, προκαλώντας μια παραδεδομένη, θα έλεγα, αβεβαιότητα, η οποία μόνο καλό δεν κάνει, ενώ και στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ειδικά στην αντιπολίτευση, θα έλεγα ότι τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο σύνθετα από παράλληλες εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Από τη μία πλευρά εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν. Και απ' την άλλη, βέβαια, θεσμικές υποτίθεται δυνάμεις εμφανίζονται να χάνουν όλο ένα και περισσότερο την σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλη, η οποία έχει ένα μόνο κοινό τόπο, και αυτός είναι η καταγγελία της κυβέρνησης. Για παράδειγμα, έχουμε σήμερα την ευκαιρία να επικυρώσουμε την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Το ΠΑΣΟΚ χθες δεν υπερψήφισε. Κι όμως ήταν το ίδιο το οποίο, συμμετέχοντας σε μια κυβέρνηση, τον είχε τοποθετήσει στη θέση αυτή. Είναι ένα πρόσωπο το οποίο έχει εμπειρία, έχει διεθνή αποδοχή, βοήθησε την Ελλάδα να μείνει στο ευρώ. Έγινε μάλιστα και το ίδιο στόχος μιας σκευωρίας Νοβάρτης, δίπλα σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, δίπλα σε στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Και πρόκειται πράγματι για φαινόμενα αναντίστοιχα, θα έλεγα, της κρισιμότητας των καιρών. Γι' αυτό και η δικιά μας απάντηση δεν μπορεί να είναι άλλη και πρέπει να είναι διπλή. Να εξακολουθούμε να στηρίζουμε τα εισοδήματα απέναντι σε έκτακτες κρίσεις και βέβαια να προωθούμε τις μεγάλες αλλαγές οι οποίες προωθούν την πορεία προόδου της πατρίδας μας. Έτσι, και σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών, θα παρατείνουμε την επιδότηση του ντίζελ στο δίκτυο με 15 λεπτά. Είναι μια παρέμβαση που προβλέπεται ότι θα κρατήσει το πετρέλαιο κίνησης φθηνότερο κατά 30 λεπτά σε σχέση με αυτό που ήταν τον Μάρτιο, ενώ θα πρέπει να θυμίσουμε ότι έχουμε ήδη αποφασίσει και θα πληρωθεί, θα καταβληθεί στα τέλη Ιουνίου, η εφάπαξη ενίσχυση των οικογενειών ύψους 150 ευρώ για κάθε παιδί, χωρίς μάλιστα καμία ειδική αίτηση και με βάση πολύ διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, τα οποία καλύπτουν άνω του 80% των οικοκυριών της επικράτειας. Σχεδόν 1 εκατομμύριο οικογένειες με παιδιά θα ωφεληθούν από το μέτρο αυτό. Και αξίζει να θυμίσουμε ότι μέχρι στιγμής τα μέτρα τα οποία έχει λάβει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση ξεπερνούν τα 800 εκατομμύρια ευρώ. Είναι όμως το αποτέλεσμα μιας συνετής πολιτικής που μεταφράζει το πλεόνασμα της οικονομίας σε ένα συνεχές μέρισμα προς την κοινωνία. Προφανώς όχι αυτό το οποίο θα θέλαμε, αλλά σίγουρα αυτό το οποίο μπορούμε.
0: Τη δομή και τη δράση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στην Κρήτη σκιαγραφεί η Ελλάς. Αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είναι 2 αδέλφια, λογιστές από το Ρέθυμνο. Ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 22, ενώ η δικογραφία που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Στην Αθήνα θα μεταφερθούν οι κατηγορούμενοι προκειμένου να οδηγηθούν αύριο ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για τις εξελίξεις. Χάρη, καλό μεσημέρι.
4: 116 άτομα στη δικογραφία, 2.700.000 ευρώ η ζημιά για τον ΟΠΚΠ από το 2019 μέχρι

0: 2024, χωρίς να υπολογίζεται το τι δηλώσεις έχουν γίνει το 2025. Όπως είπες και εσύ, δύο αδέλφια ήταν αυτά που κινούσαν τα νήματα, οι δύο λογιστές από το Ρέθυμνο, σε συνεργασία με τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, αφού έβρισκαν τις εκτάσεις που ήταν αδήλωτες στον ΟΠΕΚΕΠΕ, φρόντιζαν είτε να τις καταχωρούν ως ιδιοκτησία μελών συνεργατών τους, είτε να τις δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ άτομα τα οποία επέλεγαν, προκειμένου να εισπράττουν επιδοτήσεις και στη συνέχεια το κύκλωμα να μοιράζεται τα χρήματα τα οποία εισέπραταν, αφού βέβαια έβγαιναν τα απαραίτητα εντός εισαγωγικών έξοδα. Τώρα, από εκεί και πέρα να σου πω ότι κατασχέθηκαν κάποια χρήματα, μετρητά που βρέθηκαν σε κάποια από τα σπίτια των συλληφθέντων, γύρω στις 15.000 ευρώ, κάποιες 10 χρυσές λίρες, ενώ έχουν γίνει...
1: Μια μεγάλη επιχείρηση σε διαφορετικά σημεία
0: σε
1: με
0: τρεις νομούς.
1: Πολλά πρόσωπα, σε τρεις νομούς
0: ουσιαστικά. Σε τρεις νομούς. Και έχουν γίνει δεσμεύσεις λογαριασμών. Το ύψος των χρημάτων που βρέθηκε σε αυτούς τους λογαριασμούς είναι 350.000 ευρώ, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνονται και όλες οι αγοραπολισίες ακινήτων που έκαναν τα μέλη του κυκλώματος στο επίμαχο διάστημα.
1: Στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία οι απολογίες απαντήθηκε και αυτό το ερώτημα που ήταν, ανοιχτό, όπως έχει συμβεί και με άλλα πρόσωπα από την Κρήτη στο παρελθόν.
0: Δεν υπήρχε ζήτημα, απλά μεταφέρθηκε η δικογραφία για να δηλώσει την αναρμοδιότητα στο Ρέθυμνο. Όπως προβλέπεται από τον ποινικό κώδικα, απόψε το βράδυ θα μπουν στο καράβι και αύριο το πρωί θα μεταφερθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την άσκηση διώξεων. Προφανώς κάποιοι θα πάρουν προθεσμία να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.
1: Χάρη, στην ανακοίνωση της Ελλάς προκύπτει ένα ποσό ως παράνομο έσοδο από τη δράση του κυκλώματος στα 2,7-2,8 εκατομμύρια ευρώ, με την υποσημείωση ότι δεν περιλαμβάνονται οι δηλώσεις για το 2025. Αυτό σημαίνει ότι συνέχισαν τη δράση τους και αφότου είχε έρθει στο προσκήνιο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Προφανώς, γιατί κάποιοι από αυτούς θεωρούσαν ότι δεν θα αποκαλυφθούν ή ότι είχαν καλύψει τα νότα τους και μπορούσαν να συνεχίσουν την δράση τους. Βέβαια, θα γίνει καταμερισμός όλων αυτών των ποσών. Να δούμε ποιοι από αυτούς εισέπραξαν πάνω από 120.000 ευρώ όλο αυτό το διάστημα, για να τους ασκηθεί η δίωξη σε βαθμό κακουργήματος.
1: Μάλιστα. Στο Συμβούλιο της Επικρατείας, κυρίες και κύριοι, θα παιχτεί το επόμενο και πιθανόν τελευταίο επεισόδιο της πολύκρωτης κόντρας του Δήμου Ηρακλείου με την Αρχιεπίσκοπη Κρήτης. Η προσφυγή του Δήμου στο ΣΤΕ εις βάρος των δύο δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν μέχρι στιγμής την Αρχιεπίσκοπη πρόκειται να εξεταστεί αύριο και αφορά στο ποσό που διεκδικεί η Λότζια για εισφορά γης από ακίνητα που χρησιμοποιεί η Αρχιεπίσκοπη. Ο Κώστας Κεφαλογιάννης θα μας ενημερώσει. Κώστα.
2: Πολύκρωτη υπόθεση, πολύ συζητημένη, έρχεται από το παρελθόν, από την προηγούμενη δημοτική περίοδο. Τότε είχε καταλογιστεί αυτό το ποσό στην Εκκλησία της Κρήτης για εισφορά γης ακινήτων της ιδιοκτησίας της Αρχιεπισκοπής στον Άγιο Ιωάννη, στη Φορτέτσα, σε διάφορα άλλα σημεία του Ηρακλείου. Από την πρώτη στιγμή η Εκκλησία ισχυριζόταν ότι επειδή επιτελεί κοινωνικό έργο, είναι ένα ίδρυμα με κοινοφελείς σκοπούς, αυτά τα ακίνητα θα πρέπει να εξαιρεθούν από την εισφορά γης. Πήγε στα δικαστήρια.
1: Και δικαιώθηκε δύο φορές.
2: Μία από το διοικητικό πρωτοδικείο στο Ηράκλειο και μία από το διοικητικό εφετείο στα Χανιά. Η σημερινή Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ακυρώσει αυτήν την δεύτερη απόφαση, την απόφαση του εφετείου, και η προσφυγή του Δήμου θα εξεταστεί αύριο. Μιλάμε για ένα ποσό που ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο. Έχουν συμβεί πολλά ενδιάμεσα στο Τύρι. Τώρα δεν έχει νόημα να κάνουμε μια
1: αναδρομή. Είναι όμως σημαντικό να απαντηθεί ένα ερώτημα. Ναι. Ήταν διοικητική υποχρέωση του Δήμου Ηρακλείου να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλιώς θα είχε διοικητικές κυρώσεις, ή αποτελεί επιλογή?
2: Πολιτική επιλογή δηλαδή.
1: Ακριβώς.
2: Κοίταξε, η νομική υπηρεσία του Δήμου επιμένει ότι έπρεπε να εξαντλήσει όλα τα ένδεκα μέσα, ότι οφείλει να προασπίσει τα συμφέροντα του Δήμου και άρα θα πρέπει να φτάσει μέχρι τον ανώτατο βαθμό. Και γι' αυτό ο Δήμος προσέφηκε στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Υπάρχουν άλλοι και εντός του Δήμου και εντός της Δημοτικής Αρχής που θεωρούν ότι με την προσφυγή στο εφετείο και την δικαίωση της Αρχιεπισκοπής στο εφετείο θα μπορούσε να σταματήσει η υπόθεση εκεί. Θυμίζω ότι μετά την προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας,

0: Υπήρξε και μια δημόσια έκρηξη του Αρχιεπισκόπου του κυρίου Ευγενίου, ακριβώς για αυτή την πρακτική. Σε κάθε περίπτωση, αύριο, αν δεν υπάρξει αναβολή, θα εξεταστεί η προσφυγή και νομίζω ότι όποια και αν είναι απόφαση, θα το μάθουμε σε σύντομο χρονικό διάστημα σχετικά. Θα είναι και το τελευταίο επεισόδιο σε αυτό το σύριαλ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο όργανο από τη στιγμή που θα έχει νομοθετήσει και το Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ. Μετά από καθυστερήσεις ετών και με επιπτώσεις που κόστησαν στα ταμεία του ελληνικού δημοσίου 21 εκατομμύρια ευρώ για ασταλίες στον ανάδοχο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών άναψε το πράσινο φως για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος του βόρειου οδικού άξονα Κρήτης. Ο Χάρης Λεοντάκης θα μας ενημερώσει για το θέμα που αποκάλυψε το κρέτα24.gr. Χάρη.
2: Με μία απόφαση, με χθεσινή ημερομηνία, έρχεται το Υπουργείο να καταθέσει αυτά τα χρήματα που απαιτούνταν για τις απαλωτριώσεις. Να εξηγήσουμε τι είναι οι σταλίες. Όταν ο ανάδοχος έχει μπει στο έργο, έχει ξεκινήσει και καθυστερεί όχι με δική του υπαιτιότητα, αλλά με υπαιτιότητα του δημοσίου που δεν έχει παραδώσει όπως θα έπρεπε τα τμήματα του έργου για να εκτελεστεί, για να γίνουν οι εργασίες, τότε η καθυστέρηση αυτή χρεώνεται και αυτό ήταν που
1: θετική
2: πλήρωσε.
1: Θετική ζημιά, όπως ονομάζεται στα δημόσια έργα.
2: Επί της ουσίας, ο ανάδοχος πήρε 21 εκατομμύρια ευρώ, γιατί το δημόσιο δεν έκανε σωστά τη δουλειά του. Δηλαδή, δεν προχώρησε τη διαδικασία, δεν έκανε τις καταβολές των χρημάτων, δεν απελευθερώθηκαν τα τμήματα όπου πρόκειται να εκτελεστεί το έργο. Είναι το έργο Νεάπολη Άγιος Νικόλαος, ένα έργο που υπάρχει χρηματοδότηση, ένα έργο που έχει ξεκινήσει εδώ και 2 χρόνια και ένα έργο που, σύμφωνα με τις τελευταίες δηλώσεις από την επίσκεψη που είχε κάνει στο Ηράκλειο ο Υπουργός Υποδομών, πολύ σύντομα θα παραδοθούν 10 χιλιόμετρα σε κυκλοφορία, θα δοθούν σε κυκλοφορία στους οδηγούς.
1: Χάρη, σε ευχαριστώ. Μελέτη του INSETE αποτυπώνει τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα και αναδεικνύει δυναμική αλλά και παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη. Στο νησί οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο και με τις εισπράξεις και τις διανυκτερεύσεις που κινούνται πτωτικά. Περισσότερα θα συζητήσουμε με τον επιστημονικό διευθυντή του INSETE, τον κύριο Άρη Οίκο, που είναι στην σύνδεσή μας. Κύριε Οίκο, καλό μεσημέρι. Σας ευχαριστούμε θερμά.
3: Καλό μεσημέρι και μεταξύ, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, να πούμε...
3: Μια διευκρίνηση να κάνω.
1: Ναι, παρακαλώ.
3: Οι εισπράξεις μειώνονται διανυκτερεύσεις, όχι. Το οποίο είναι ίσως από κάποια πλευρά και πιο ανησυχητικό.
1: Σωστό.
3: Με την έννοια ότι αυτό σημαίνει ότι μειώνεται και η δαπάνη ημερήσια των επισκεπτών.
1: Να δούμε λοιπόν το βασικό κάδρο, τα βασικά συμπεράσματα και μετά να δούμε τα επιμέρους που έχουν να κάνουν με την Κρήτη. Τι προκύπτει από την έρευνα του INSETE?
3: Από την έρευνα προκύπτει ότι για άλλη μια χρονιά το 2025 είχαμε τα ψηλότερα μεγέθη από κάθε άλλη χρονιά στη χώρα. Είχαμε 38 εκατομμύρια αφήξεις, που είναι περίπου 21% πάνω σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή και 5,5% σε σχέση με πέρσι. Είχαμε περίπου 233 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που είναι στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, προ-κορονοϊού το 19 ήμασταν στα 232,5 αμεληταία μεταβολή. Και είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις εισπράξεις που ήταν στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17,7 προ-κορονοϊού. Άρα αυτό τι μας λέει? Μας λέει ότι έχουμε μια πολύ σημαντική αύξηση στη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση, η οποία έχει αυξηθεί περίπου 27% σε σχέση με την προ-COVID εποχή, έναντι πληθωρισμού 20%. Άρα έχουμε μια πραγματική αύξηση αρκετά σημαντική, αλλά από την άλλη πλευρά, λόγω μιας μεγάλης μείωσης στη μέση διάρκεια παραμονής από 7,4 νύχτες το 19 σε 6,1 νύχτες σήμερα, η αύξηση στη μέση κατακεφαλή δαπάνη είναι πολύ μικρότερη, είναι μόλις 5%. Αυτά σε εθνικό επίπεδο.
1: Πάμε τώρα στην Κρήτη, επίπεδο, να δούμε έτσι τα δεδομένα που
3: ακριβώς
1: ενδιαφέρουν τη δική μας γειτονιά.
3: Ωραία. Καταρχάς να πούμε ότι η Κρήτη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση με τις αφήξεις να έχουν προσελκύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια.

0: εκατομμύρια επισκέψεις στο νησί αλλοδαπών και σχεδόν 50 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αλλά έχουμε μία μείωση εσόδων, περίπου 5% το 25, που έρχεται στη συνέχεια μιας πολύ μεγαλύτερης μείωσης το 24 σε σχέση με το 23, κάτι που μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Και ένα από τα θέματα είναι η μεγάλη εξάρτηση της Κρήτης από τη γερμανική αγορά, όπου η γερμανική αγορά γενικώς δείχνει μία κόπωση. Προφανώς αυτό οφείλεται στην οικονομική κατάσταση που έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Κρήτη να δει με ποιον τρόπο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέες αγορές, κυρίως σε αγορές long haul, μακρινές, όπως η ΗΠΑ, που νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποια σημαντικά βήματα. Και επίσης πώς θα απευθυνθεί σε κομμάτια των αγορών στις οποίες ήδη απευθύνεται, αλλά σε τμήματα με υψηλότερη δαπάνη.
1: Είναι συμπεράσματα που θα πρέπει να αποτελέσουν έναν οδηγό στρατηγικού σχεδιασμού για την επόμενη ημέρα, διότι το ζητούμενο για έναν ισχυρό σε κάθε περίπτωση τουριστικό προορισμό δεν είναι να αυξήσει τους δείκτες επισκεψιμότητας, προφανώς και αυτό είναι στοιχείο σημαντικό, αλλά να ενισχύσει τους ποιοτικούς δείκτες. Το καλύτερο σενάριο είναι λιγότεροι επισκέπτες, περισσότερα έσοδα.
0: Αυτό είναι πάντα καλό, αν και το σημαντικότερο νομίζω είναι η όποια αύξηση στους επισκέπτες να έρθει σε άλλα τρίμηνα πλην του τρίτου τριμήνου, όπου υπάρχει αρκετή δυναμικότητα η οποία δεν καλύπτεται και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει εκεί. Εκεί μας βοηθάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που οθεί τον κόσμο σε μήνες όπως ο Οκτώβριος ή ο Ιούνιος, που είναι πιο ήπιο πια το κλίμα, το οποίο σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, δηλαδή που γερνάει ο πληθυσμός της Ευρώπης και κυρίως το πιο σημαντικό είναι ότι οι οικογένειες, ότι δεν είναι πια παιδιά μέσα στις οικογένειες ώστε να υπάρχει ο περιορισμός των σχολικών διακοπών το καλοκαίρι, άρα ο κόσμος μπορεί να επιλέξει κάποιο άλλο τρίμηνο πλην του τρίτου τριμήνου και πλην Ιουλίου και Αυγούστου. Βέβαια, αυτά δεν φτάνουν. Χρειάζεται μία διαχείριση των προορισμών ώστε να εμπλουτιστούν ή να γίνει πιο σύνθετο το προϊόν και κάποιες επενδύσεις στις υποδομές που θα διευκολύνουν προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Κύριε Οίκο, σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Παρακαλώ πολύ. Καλό
1: ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη συζήτηση, κυρίες και κύριοι, και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οι οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές, ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές, ιδιαίτερα τις νυχτερινές ώρες.
2: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές, ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
3: Και επιθυμητό, ναι. Και επιθυμητό γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
2: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες της διαβάσης δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.

0: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
2: Ανοιχτές πληγές στην τοπική αμπελοκαλλιέργεια άφησε η κατά τόπου σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε την Κυριακή σε χωριά της ενδοχώρας του Ηρακλείου. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα του προφήτη Ηλία, όπου οι καταστροφές είναι μεγάλης έκτασης και μάλιστα σε εποχή κρίσιμης ανάπτυξης για τον καρπό του Αμπελώνα. Άμεσα ξεκίνησαν οι αυτοψίες από κλιμάκια του ΕΛΓΑ προκειμένου να καταγράψουν το εύρος της ζημιάς και να ακολουθήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων.
3: Σε κατάσταση απόγνωσης βρίσκονται αγρότες στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου μετά το σφοδρό κύμα κακοκαιρίας του Σαββατοκύριακου. Ήδη σε προφήτη Ηλία, Δαφνές και Κυπαρίσι καταγράφονται σοβαρές ζημίες στους ελαιώνες, καθώς μέσα σε λιγότερο από μία ώρα η ξαφνική και πρωτοφανής ένταση χαλαζόπτωση βομβάρδισε χιλιάδες στρέμματα. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν δημιούργησαν και τεράστιους όγκους νερού που άγγιξαν τα 70 χιλιοστά βροχής.
4: Δευτέρα βγήκαμε για να δούμε με επιτόπιες επισκέψεις σε περιοχές που μας αναφέρθηκε χαλαζόπτωση. Βγήκαμε όντως μαζί με τον επόπτη της περιοχής για να δούμε στην περιοχή στα όρια των τοπικών κοινοτήτων Προφήτη Ηλία, Δαφνών, Κυπαρισίου τις ζημιές. Εντοπισμένο ήταν το χαλάζι, αρκετά μεγάλης έντασης στην εστία.
3: Ισχυρό ήταν το πλήγμα και σε κυπευτικά αλλά και στον κρητικό Αμπελώνα, με το μέγεθος της ζημιάς στις αμπελοκαλλιέργειες να χαρακτηρίζεται από παραγωγούς ως μη αναστρέψιμο.
4: Είχαμε και κάποια κυπευτικά τα οποία ζημιωθήκαν από τη χαλαζόπτωση. Αυτά σε γενικές γραμμές. Οι ζημιές δεν είναι πολύ εκτεταμένες, με την έννοια ότι δεν έχει πιάσει το μεγάλη έκταση πολλά δημοτικά διαμερίσματα, τουλάχιστον τις επισημάνσεις που κάνουμε μέχρι τώρα. Θα δούμε και στη συνέχεια. Έχει χτυπηθεί και το φυτικό κεφάλαιο, έχουν ζημιωθεί δηλαδή κλιματίδες. Θα δούμε και πώς θα εξελιχθούν και πώς θα αντιδράσουν στη συνέχεια, για το αν θα έχουμε του χρόνου ξύλο για αντικατάσταση των και για παραγωγικές μονάδες στα αμπέλια τα οποία έχουν πληγεί σε ιδιαίτερα μεγάλο βαθμό.
3: Η κινητοποίηση του ΕΛΓΑ ήταν άμεση και έτσι από τη Δευτέρα ξεκίνησαν οι καταγραφές των ζημιών προκειμένου να αποτιμηθεί το μέγεθος της καταστροφής.
4: Αρκετά υψηλές οι ζημιές. Θα γίνουν αναγγελίες, θα υποβληθούν δηλώσεις. Επειδή είχαμε χαλαζόπτωση και τον Απρίλιο και έχουν αρκετοί αμπελώνες έχουν δηλωθεί ήδη από την πρώτη ζημιά, δεν είναι απαραίτητο να ξαναδηλωθούν.
2: Περισσότερα από 400 ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα στη χώρα. Οι ειδικοί υπογραμμίζουν την ανάγκη για άμεση συμμόρφωση με τους κανόνες ασφάλειας, τη δεσμευτική χρήση κράνους και την αυστηρή τήρηση των ορίων ταχύτητας, προκειμένου να ανακοπεί αυτή η δραματική αύξηση των τραυματισμών.

0: Περισσότερες από 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με ηλεκτρικά πατίνια έχουν καταγραφεί το τελευταίο διάστημα, σύμφωνα με τα όσα επισημαίνει ο εκπρόσωπος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών Οδήγησης Μύρων Χερέτης. Οι ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου προς τους γονείς, υπογραμμίζοντας ότι τα ηλεκτρικά πατίνια δεν αποτελούν παιχνίδια, αλλά οχήματα που μπορούν να αποδειχθούν ιδιαίτερα επικίνδυνα όταν χρησιμοποιούνται χωρίς κανόνες ασφαλείας. Όπως αναφέρουν, η έλλειψη γνώσης και σωστής καθοδήγησης αυξάνει σημαντικά τον κίνδυνο ατυχημάτων, ενώ θεωρούν απαραίτητη την εκπαίδευση των χρηστών πριν μπουν στον δρόμο.
1: Για άλλη μια φορά επιβεβαιώνεται η θέση των εκπαιδευτών οδήγησης από την Ελλάδα, διότι πλέον έχουμε επίσημα καταγεγραμμένα 400 περιπτώσεις ατυχημάτων με τα περιβόητα πατίνια. Λέμε συνέχεια ότι και εφιστούμε την προσοχή στους γονείς ότι τα πατίνια δεν είναι παιχνίδια, είναι οχήματα προς Θεού. Το λέω έτσι με έμφαση για να το καταλάβουν οι γονείς ότι ένα πατίνι είναι πολύ επικίνδυνο στο δρόμο. Δεν μπορεί ένα παιδί 15 χρόνων να βγαίνει χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση.
0: Οι εκπαιδευτές οδήγησης τονίζουν ακόμη ότι δεν είναι δυνατόν ένας ανήλικος να εκτίθεται στους κινδύνους της κυκλοφορίας από την ηλικία των 15 ετών χωρίς την παραμικρή εκπαίδευση ή ενημέρωση γύρω από τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Για το λόγο αυτό ζητούν να θεσπιστεί υποχρεωτική εκπαίδευση για όσους χρησιμοποιούν ηλεκτρικά πατίνια, ώστε να αποκτήσουν βασικές γνώσεις οδικής συμπεριφοράς και ασφαλούς μετακίνησης.
1: Το λέμε λοιπόν αυτό, γιατί εμείς καθημερινά που εκπαιδεύουμε και βλέπουμε τα επικίνδυνα ας πούμε σημεία και τους κινδύνους, λέμε ότι δεν μπορεί ένα παιδί να εκτίθεται από τα 15 του χρόνια χωρίς στοιχειώδη εκπαίδευση. Παροτρύνουμε λοιπόν και το Υπουργείο, εκτός από την νομοθέτηση που έχει κάνει για την μικροκινητικότητα στις πόλεις, να νομοθετήσει και να επιβάλλει τη στοιχειώδη εκπαίδευση στους χρήστες, όπως παραδείγματος χάρη η χρήση του κράνους, αλλά και τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Τα σήματα που οδηγούμε και άλλα πολλά που μπορούν οι εκπαιδευτές άνετα να τα επιλέξουν και να τα διδάξουν στα παιδιά.
0: Παράλληλα, οι ειδικοί επιμένουν πως η σωστή εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο μέτρο πρόληψης για τη μείωση των ατυχημάτων με πατίνια. Η ενημέρωση γύρω από τη χρήση προστατευτικού εξοπλισμού, η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας και η υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά θεωρούνται απαραίτητα στοιχεία για την ασφαλή συνύπαρξη των χρηστών πατίνιων με τα υπόλοιπα οχήματα στους δρόμους.
1: Πάντα η εκπαίδευση είναι βοηθητικό μέσο. Το έχουμε δει και το έχουμε ξαναδεί. Εμείς το κάνουμε καθημερινά και βλέπουμε τα αποτελέσματα. Αυτό που θέλω να επισημάνω, ειδικά σε αυτή την περίπτωση, είναι ότι ένα παιδί σε μικρή ηλικία, νομίζοντας ότι το πατίνι είναι παιχνίδι, δεν μπορεί να πειθαρχήσει με τους κανόνες της κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα αυτό να γίνεται πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από εκεί, να καταλάβουμε ότι πρέπει όλοι μας, αναγνωρίζοντας τη δικιά μας την ευθύνη, να αναγνωρίσει ο καθένας λοιπόν το δικό του το κομμάτι, να μπορούμε ώστε να συνυπάρχουμε όλοι ως χρήστες του δρόμου.
2: Αλλάζουμε κυρίες και κύριοι θέμα και κλίμα. Ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε δήμους της Κρήτης. Το κτηματολόγιο ενημερώνει πως τώρα είναι η ευκαιρία να διορθωθούν τυχόν λάθη. Περισσότερα θα συζητήσουμε με την πρόεδρο των συμβολιογράφων στο Ηράκλειο, την κυρία Κλειό Πλατάκη, που είναι μαζί μας εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης Κρέτα. Κυρία Πλατάκη, καλησπέρα, καλώς ήλθατε. Σας ευχαριστώ θερμά.
3: Καλησπέρα.
2: Λοιπόν, μιλώντας καιρό τώρα, τα τελευταία χρόνια για το κτηματολόγιο, συνήθως συζητάμε με όρους προβλημάτων. Αυτή είναι η συνθήκη που διαμορφώνεται με την ανάρτηση των πινάκων την τελευταία.
3: Ήδη τρίτη φορά βρισκόμαστε σε ρυθμό ανάρτησης. Πλέον θα πω, το πω έτσι λαϊκά, ότι έχουμε πάρει το κολάι. Ήδη πολλοί από εμάς είμαστε ιδιοκτήτες και σε άλλες περιοχές που έγινε ανάρτηση, οπότε είμαστε λίγο πιο νοιασμένοι. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς και μάλιστα με άλλους όρους αυτή η ανάρτηση, διότι αν διανοηθούμε ότι οι προηγούμενες αναρτήσεις κράτησαν πολύ περισσότερο καιρό, αυτή η ανάρτηση σίγουρα
2: με
3: είναι
2: την έννοια του χρονικού
3: ανάρτηση.
2: Περιθωρίου των διορθώσεων των λαθών.
3: Ακριβώς, ακριβώς. Να φανταστείτε ότι η κτηματογράφηση, ας πούμε, του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, που είχε τίτλους, που ήταν μικρότερη περιοχή, κράτησε 11 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και καλά να είναι τα πράγματα, σε 2 μήνες που είναι το περιθώριο της διόρθωσης,

0: διαφορετικά θα ίσως χρειαστεί κάποιοι να πάνε σε δικαστικές διαμάχες προκειμένου να διασφαλίσουν την περιουσία τους.
1: Να περιγράψουμε στον κόσμο ποια είναι η έννοια της συγκρότησης του κτηματολογίου, η σημασία να αποτυπωθεί αυτό ορθά για τις περιουσίες των ιδιοκτητών.
0: Είναι μείζονο σημασία, διότι βάσει αυτού θα γίνονται μεταβιβάσεις. Εάν το κτηματολόγιο είναι λάθος, θα έχει ο πολίτης μια ιδιοκτησία εγκλωβισμένη και δεν θα μπορεί ούτε να τη δώσει στα παιδιά του, ούτε να την αξιοποιήσει παίρνοντας ένα δάνειο για την επιχείρησή του. Γενικά θα είναι εγκλωβισμένος. Και αυτό δεν είναι ούτε σωστό, ούτε συνταγματικό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την περιουσία μας.
1: Πώς μπορεί ο... Είναι μια σύνθετη διαδικασία που έχει ταλαιπωρήσει ακόμη και τους επιστήμονες, τους ειδικούς. Πώς ένας ιδιοκτήτης μπορεί να εντοπίσει αν υφίσταται λάθος στη δική του περιουσία, στην δική του περίπτωση, ώστε να ζητήσει μετά από έναν ειδικό, προφανώς, δεν ξέρω αν ο ίδιος μπορεί να το καταφέρει αυτό, να διορθώσει αυτό το λάθος.
0: Εξαρτάται από το λάθος, θα πω εγώ. Υπάρχει δυνατότητα της ηλεκτρονικής διόρθωσης, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του κτηματολογίου και αφού επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε να ελέγξει εάν το ακίνητό του είναι σωστά καταχωρημένο, δηλαδή και η νομική πληροφορία του ακινήτου, είναι ο τίτλος μου σωστά καταχωρημένος, είναι το όνομά μου σωστά καταχωρημένο, είναι τα μέτρα που έχω δηλώσει. Okay. Μετά πάμε και κοιτάζουμε την χωρική αποτύπωση του ακινήτου. Είναι το ακίνητό μου αυτό έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη μου, μοιάζει, γιατί μπορεί. Ας πούμε, να το έχω δηλώσει 1000 μέτρα, μπορεί το κτηματολόγιο να μου έχει αποδώσει 1000 μέτρα, αλλά το ακίνητο αντί να είναι οριζόντια τοποθετημένο, να είναι κάθετα τοποθετημένο, που σημαίνει ότι είναι λάθος αυτό. Ήδη ο κόσμος είναι πολύ εξοικειωμένος με τα ηλεκτρονικά, αλλά σίγουρα καλό είναι και είπαμε, επειδή σε αυτή τη φάση η όποια διόρθωση είναι ανέμακτη, να γίνει σωστά και με την επίβλεψη και καθοδήγηση ενός ειδικού. Από αυτή την άποψη, δηλαδή, ότι αξίζει τον κόπο τώρα να επενδύσουμε και σε ένα νομικό που ελέγξει το κτηματολόγιό μας και σε ένα τοπογράφο, σε περίπτωση που δεν έχουμε τοπογραφικό, ώστε το ακίνητό μας να αποδοθεί σωστά.
1: Φτάνουν οι 2 μήνες αυτό το πολύ σφιχτό χρονικό περιθώριο?
0: Η εμπειρία έχει καταδείξει πως όχι. Σε καμιά περίπτωση δεν φτάνουν, όμως επαναλαμβάνω ότι ο κόσμος ήδη είναι εξοικειωμένος, είναι νοιασμένος. Γνωρίζει ότι δεν μπορεί επαόριστο και μέχρι την τελευταία στιγμή να το αφήνει και να το αναβάλει. Ήδη από ό,τι έχω πληροφορηθεί έχει ξεκινήσει το ενδιαφέρον και πάει κόσμος και ρωτάει και μπαίνει και ελέγχει τα δεδομένα του. Όμως είναι και πάρα πολλά τα λάθη που οφείλονται στην έλλειψη τίτλων, τοπογραφικών διαγραμμάτων. Οπότε θεωρώ βάσει της εμπειρίας, χωρίς να θέλω να γίνω ο μάντης κακών, ότι το δίμηνο δεν θα φτάσει σε καμία περίπτωση. Μακάρι να φανώ λάθος και να είναι αρκετό. Και δεν θα είναι και δίκαιο, γιατί άλλες κτηματογραφήσεις κράτησαν πολύ παραπάνω. Οπότε δεν μπορεί ένας ιδιοκτήτης να αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Να έχει δηλαδή κάποιος να είχε στη διάθεσή του χρόνια για να διορθώσει και άλλος να έχει 2 μήνες. Σε 2 μήνες δεν προλαβαίνει ούτε να βρει τον επαγγελματία να τον βοηθήσει.
1: Είναι στο τέλος της ημέρας, έστω και αν αυτή η διαδικασία πέρασε από περιπέτειες και συμπληγάδες, ένα απαραίτητο εργαλείο που παθογένειες και στρεβλώσεις πολλών ετών θα διορθώσει το κτηματολόγιο, θα υπάρχει πια ένα ξεκάθαρο αποτύπωμα σε μία database που ο κάθε ιδιοκτήτης θα μπορεί με πολύ εύκολο τρόπο να απευθύνεται και να ζητάει τα στοιχεία της περιουσίας του.
0: Σίγουρα το κτηματολόγιο όταν ολοκληρωθεί θα παρέχει μεγάλη ασφάλεια στις συναλλαγές για το ποιο είναι το ακίνητο και ποιος είναι ο ιδιοκτήτης του ακινήτου αυτού και πέραν πάσης αμφιβολίας. Όμως, μέχρι να διορθωθούν τα λάθη που υπάρχουν και να ολοκληρωθεί η κτηματογράφηση και να δηλωθούν όλα τα ακίνητα, όλα τα δικαιώματα, σε αυτή τη φάση είναι πολύ επισφαλές και δύσκολο, αλλά σίγουρα είναι απαραίτητο.

0: απαραίτητο, σίγουρα πρέπει να ολοκληρωθεί. Είναι υποχρέωση που έχουμε αναλάβει και σαν χώρα και είναι κάτι που συμβαίνει σε όλο τον κόσμο και σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Οπότε δεν μπορεί η Ελλάδα, που είναι και μέσα σε αυτό το ρυθμό της ανάπτυξης με τις επενδύσεις, να στερείται κτηματολογία. Αυτό είναι πολύ κακό. Δεν μπορεί να συμβαίνει για πάντα. Πρέπει να ολοκληρωθεί το κτηματολόγιο, αλλά να ολοκληρωθεί σωστά. Διότι αν δεν ολοκληρωθεί σωστά, θα έχει αντίστροφα αποτελέσματα από αυτά που πάει να επιτελέσει.
1: Ήταν η Κρήτη, και κλείνουμε με αυτό, μια δύσκολη περίπτωση για το κτηματολόγιο, με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, τα εξαδιανεμή του, τα κληρονομικά, τα περίεργα.
0: Η Κρήτη, ό,τι νομική ιδιωτερότητα υπάρχει, την είχε.
1: Τη συναντάτε, ναι, στην Κρήτη, την, ναι.
0: Όλα.
1: Ναι.
0: Είχε πολύ μεγάλη ποικιλία, κληροτεμάχια, εξαδιαιρέτου, οθωμανικά, δηλαδή πράγματα που δεν τα συναντάς πουθενά αλλού παγκοσμίως, από εγώ και τέτοια ποικιλία. Οπότε, ναι, η Κρήτη ήταν ένας δύσκολος τόπος για να κάνεις κτηματολόγιο, πολύ δύσκολος. Και σε αυτή τη δυσκολία θα προσθέσω κι εγώ την έλλειψη τίτλων. Δηλαδή, στην Κρήτη μεταβιβάσεις γινότανε με το λόγο τιμής, από πατέρα σε παιδί, κληρονομικά χωρίς αποδοχές κληρονομιάς, χωρίς τοπογραφικά, χωρίς τίποτα. Και αυτό ήταν το δυσκολότερο κομμάτι, πέρα από τις νομικές ιδιαιτερότητες, η έλλειψη τίτλων και τοπογραφικών.
1: Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Καλό
0: εσείς.
1: Απόγευμα. Ευχαριστώ. Αναπτυξιακό φρένο, κυρίες και κύριοι, σηματοδοτεί το νέο προεδρικό διάταγμα για την οριοθέτηση των οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων. Η αυστηροποίηση των όρων δόμησης και ο περιορισμός των ορίων μεταφράζονται σε κατακόρυφη πτώση της αξίας της γης, πάγωμα των οικοδομικών αδειών και ακύρωση τοπικών επενδύσεων. Οι περιορισμοί αυτοί προκαλούν ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις, εντείνοντας παράλληλα και τον κίνδυνο της δημογραφικής ερήμωσης των μικρών κοινοτήτων στην Ήπεθρο.
2: Σύντομο επιπτώσεων στην αναπτυξιακή δυναμική οικισμών κάτω των 2.000 κατοίκων σηματοδοτεί η νέα οριοθέτηση βάσει νέου προεδρικού διατάγματος. Ο πολεοδόμος χωροτάκτης και μελετητής του Δήμου Ηρακλείου Γιώργος Αλεξάκης μίλησε στην τηλεόραση Κρέτα για το διάταγμα που αναφέρει τη μείωση των ορίων οικισμών.
3: Τα όρια των οικισμών δεν ήταν ποτέ πρόβλημα, όσο θυμάστε και όσο θυμάμαι και όσο θυμούνται και οι τηλεθεατές μας. Κάποιος είχε ένα οικόπεδο, ή το αγόραζε, ή κληρονομιά από τους γονείς του και έκτιζε σε ένα από τα χωριά της περιοχής μας το σπίτι το δικό του ή των παιδιών του. Το πρόβλημα δημιουργήθηκε τώρα. Πότε? Τη Μεγάλη Παρασκευή του 2025, με ένα νέο προεδρικό διάταγμα που φέρει τον αριθμό 11 του 2025 και το οποίο σε εισαγωγικά διέταξε να μειωθούν τα όρια των οικισμών.
2: Οι μελετητές, μάλιστα, όπως σημείωσε ο κύριος Αλεξάκης, έχουν επισημάνει πως σε ορισμένα χωριά τα όρια πρέπει να μεγαλώσουν, όχι να μικραίνουν.
3: Δεν είπε να αξιολογηθούν, να παραμείνουν τα ίδια ή να αυξηθούν ή να μειωθούν, γιατί εμείς ως μηχανικοί μελετητές έχουμε επισημάνει ότι κάποια χωριά πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια. Όχι να μικράνουν, να μεγαλώσουν. Να σας πω για τις Βούτες, τα Σταυράκια, τη Φοινικιά. Έτσι, χωριά που είναι ακμάζοντα, πρέπει να μεγαλώσουν τα όρια, όχι να μικράνουν. Είπε λοιπόν το προεδρικό διάταγμα να μικράνουν τα όρια. Και έδωσε συγκεκριμένες οδηγίες και κατευθύνσεις που δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από αυτές εμείς ως μελετητές.
2: Όσα σπίτια χτίστηκαν ως το 1923 συγκαταλέγονται στη ζώνη Α, ενώ η ζώνη Β1 αφορά τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983.
3: Είπε λοιπόν να φτιάξουμε τη ζώνη Α, που είναι όσα σπίτια χτίστηκαν μέχρι το 1923, καλώς. Να φτιάξουμε τη ζώνη Β, που είναι τα σπίτια που χτίστηκαν από το 1923 έως το 1983, καλώς. Και να φτιάξουμε και τη ζώνη Β1, που είναι τα διάσπαρτα σπίτια μέχρι το 1983, πάλι καλά. Από εκεί όμως μέχρι το παλιό όριο του οικισμού υπάρχει μια περιοχή η οποία τίθεται εκτός ορίων οικισμού και εκείνα τα οικόπεδα γίνανε αγροτεμάχια.
2: Η συνεχεία έγινε προσπάθεια διόρθωσης χωρίζοντας τους οικισμούς σε άνω και κάτω των 700 κατοίκων.
3: Ήρθε μετά η κυβέρνηση με την περιβόητη νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 62 του νόμου 5215 να διορθώσει αυτή την αστοχία. είναι επίοικης ο χαρακτηρισμός στα στοιχεία και χώρισε τους οικισμούς σε δύο κατηγορίες. Αυτούς που είναι πάνω από 700

0: κατοίκους και αυτούς που είναι κάτω από 700 κατοίκους. Τους οικισμούς που έχουν ένα ρόλο δορυφόρου γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, παράδειγμα το Ηράκλειο, οι οικισμοί που είναι σε 5-10 λεπτά ή 5-10 χιλιόμετρα γύρω από την πόλη μπορούν να έχουν ένα ρόλο αποφόρτισης από την πόλη και να μετακομίσουν εκεί πάρα πολλοί νέοι άνθρωποι σε φθηνή γη.
1: Διαχρονικές παθογένειες και αναπτυξιακές προκλήσεις στον πρωτογενή τομέα βρέθηκαν στην ατζέντα ευρείας σύσκεψης που διοργανώθηκε στο Ηράκλειο από το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο. Στο τραπέζι της συζήτησης βρέθηκαν καθυστερήσεις των ευρωπαϊκών προγραμμάτων και η επενδυτική ανασφάλεια σε όλο το φάσμα της αγροτικής οικονομίας.
2: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
3: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
4: Το θέμα μας είναι σήμερα όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά, όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
5: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες, πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
2: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
6: Έχουμε τώρα 25/5 του 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μήνυμου του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί, τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο Ελγό Δήμητρα και ενώ πρέπει να ήταν πληρωμένα 31 δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
7: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση.

0: οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.
1: Ανησυχητικές διαστάσεις λαμβάνει η παχυσαρκία στην Κρήτη, με τους ειδικούς να κρούν τον κόδωνα του κινδύνου και να βάζουν στο μικροσκόπιο τη διερεύνηση και την άμεση αντιμετώπιση της νόσου. Σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, οι ειδικοί επιστήμονες εξέφρασαν την ανάγκη για άμεση αλλαγή του τρόπου ζωής, επιστροφή στα πρότυπα της μεσογειακής διατροφής και ένταξη της άσκησης στην καθημερινότητα, ενώ παράλληλα εστίασαν στην ολιστική ιατρική υποστήριξη των ασθενών.
2: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους τρεις Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ήπεθρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
3: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώ τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι, τα Ελληνόπουλα, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
4: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις τρεις καλύτερες θέσεις ως κριτική, δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος, να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή, διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
2: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
3: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία, είτε για αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη, τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδεμία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
4: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθείται με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
3: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
4: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει ανοχή του φαρμάκου.

0: Μπορεί να υπάρξει να είναι non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης, και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως τα θέλαμε, και του βαριατρικού χειρουργού.
1: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα «Η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της», στοχεύοντας στην ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριός.
5: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε 2 υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
3: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν.
8: Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε, το παιδί έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
9: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
10: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
11: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
12: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
13: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Στο εξωτερικό δελτίο σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα του Χατζ, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πιστούς να σειραίουν στην ιερή πόλη της Μέκκας. Το φετινό προσκύνημα πραγματοποιείται κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες ζέστης και σε σύνθετες δύσκολες γεωπολιτικές συνθήκες στη Μέση Ανατολή.
1: Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, Σαουδάραβες αξιωματούχοι σημειώνουν ότι περισσότεροι προσκυνητές έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό φέτος σε σύγκριση με το 2025. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί άρχισαν την Δευτέρα να κατακλείζουν την γιγάντια πόλη από σκηνές που έχουν διαμορφωθεί έξω από την ιερή πόλη της Μέκκας στην Σαουδική Αραβία για το ετήσιο προσκύνημα του Χατζ με φόντο τις ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι προσκυνητές με τα λευκά ενδύματα έφτασαν στον απέραντο καταβλισμό στη Μίνα αφού πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περπατώντας 7 φορές γύρω από την Κάμπα στον τεράστιο μαύρο κυβόληθο στο Μέγα Τέμενος της Μέκα. Καθώς οι προσκυνητές έφτασαν στην Μίνα κατά κύματα, η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε τους 45 βαθμούς Κελσίου και οι σαουδαραβικές υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους συμμετέχοντες στο Χατζ να χρησιμοποιούν ομπρέλες και να περιορίζουν την έκθεση στον ήλιο, ώστε να αποφύγουν την εξάντληση και πιθανή αφυδάτωση. Η έναρξη του Χατζ συνέπεσε με την συνέχιση των αντιφατικών μηνυμάτων από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν και μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, στο Ηράκλειο αναμένεται τα επόμενα 24 ώρα ο Βέλγος προπονητής Φρανκ Ντεπέστελε για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας

0: βόλεϊ του Όφη. Στο μεταξύ, Όφη ανανέωσε τη συνεργασία με τους δύο κορυφαίους του παίκτες, τον Μιχαήλοβιτς και τον Μίτιτς.
1: Με ένα προπονητή από το πάνω ράφι θα συνεχίσει την ανωδική πορεία της η ομάδα βόλεϊ του Όφη μετά το διαζύγιο με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ο 49χρονος Βέλγος τεχνικός Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος φέτος οδήγησε την ομάδα του Lindemans Alst από το Βέλγιο στους τελικούς του SEV Challenge Cup, είπε το ναι και έρχεται στην Κρήτη για να οδηγήσει την κρητική ομάδα στα σαλόνια της Ευρώπης, όπου θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στην ιστορία της. Ο Ντεπέστελε, άλλοτε μεγάλος πασαδόρος και αρχηγός της Εθνικής Βελγίου, που έχει ζήσει ως παίκτης στην Ελλάδα μεγάλες στιγμές με τη φανέλα του Ηρακλή και του Παναθηναϊκού από το 2006 έως το 2009, αναλαμβάνει το τιμόνι του Όφη με σκοπό να οδηγήσει την κρητική ομάδα σε μεγάλες και ιστορικές στιγμές σε Ελλάδα και Ευρώπη. Στις πρώτες του δηλώσεις, ο Φρανκ Ντεπέστελε, ο οποίος αναμένεται τις επόμενες μέρες στο Ηράκλειο, ανέφερε για τη συνεργασία του με τον Όφη και την επιστροφή του στην Ελληνική Λίγα. «Είμαι πολύ ευχαριστημένος που επιστρέφω στην Ελλάδα. Μου έλειψε η χώρα σας και αυτά που έχω ζήσει σε αυτήν. Έζησα φανταστικές στιγμές σαν παίκτης και εύχομαι να το κάνω και σαν προπονητής. Πέρασε μια κρίση η Ελληνική Λίγα, αλλά τα τελευταία χρόνια ο ανταγωνισμός είναι και πάλι δυνατός. Το επίπεδο, όπως βλέπω, είναι αρκετά καλό. Είμαι πολύ χαρούμενος που έχω ξανά αυτό το συναίσθημα ότι θα είμαι κι εγώ ξανά μέρος του ελληνικού βόλεϊ. Για τον Όφη μίλησα πολύ με τον Γιάννη Καλμαζίδη. Ξέρω ότι έρχομαι σε μια ομάδα με ανθρώπους που αγαπούν το βόλεϊ. Η ομάδα είχε μια πολύ καλή σεζόν και θέλει κάθε χρόνο να χτίζει κάτι παραπάνω. Είναι μια ενδιαφέρουσα περίπτωση και μια πρόκληση, μπορώ να πω, για μένα Όφη. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι καλό». Ο σχεδιασμός του Όφη για την επόμενη σεζόν έχει ξεκινήσει με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς οι δύο περσινοί κορυφαίοι παίκτες της ομάδας ανανέωσαν τη συνεργασία τους. Όφη έχει ήδη ανακοινώσει την παραμονή του ηγέτη της ομάδας, του Σλοβαίνου διαγώνιου Ματέι Μιχαήλοβιτς, αλλά και του Σέρβου πασαδόρου Μιχάηλο Μίτιτς, ενώ αναμένονται και άλλες ανακοινώσεις στα επόμενα 24 ώρα.
0: Κυρίες και κύριοι, δείτε αναλυτικά όλα τα γεγονότα της ημέρας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα 15 λεπτά πριν τις 8. Ακολουθεί η αναλυτική πρόγνωση του καιρού από τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με ήπιες θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και με την ατμοσφαιρική αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Νεφώσεις λοιπόν κυρίως από το μεσημέρι και μετά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, καθώς επίσης και στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης, με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, να μην ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα γίνονται περισσότερες περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι εδώ από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, όμως το μεσημέρι στα ορεινά κυρίως τμήματα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κυρίως όμβροι ή και τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο ανατολικό τον άνεμο στα 3 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία εδώ περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό. Ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς με βόρειο ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί. Συνθήκες αστάθειας θα επικρατήσουν στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά με

Φαινόμενα τα οποία μέχρι το βράδυ όμως θα έχουν εξασθενήσει. 17 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 έως και 31 βαθμούς στην περιοχή της Αργολίδας, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για το νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 25 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, βοριάδες στα 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νησί μας το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και όμβρη. Όπου σημειωθούν φαινόμενα όμως, μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Οι βοριάδες θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τώρα στο νομό Χανίων περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Στους 27 βαθμούς ανεβαίνει ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Το μεσημέρι και εδώ και στα ορεινά κυρίως τμήματα του νομού Ρεθύμνου θα έχουμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, οπότε δεν αποκλείεται να συμβηθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται και εδώ και στο νομό Ηρακλείου να έχουμε την εκδήλωση όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος στο νομό Ηρακλείου. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και εδώ στο νομό Λασιθίου θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να συμβηθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για την Πέμπτη τώρα κυρίες και κύριοι περιμένουμε γενικά έναν έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το βράδυ κυρίως στα ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το.
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρώνουμε.

0: Ορμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
1: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
2: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
1: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
2: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
3: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρουμε ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Κάμελο έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή. Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο

0: 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Στην Αθήνα, για να προσαχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το πρωί της Τρίτης, μεταφέρονται 20 συλληφθέντες για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία είχε δώσει την εντολή για την έρευνα που έγινε από το Τμήμα Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Κρήτης. Η μεγάλη επιχείρηση των αστυνομικών αρχών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας, με ταυτόχρονες εφόδους σε 20 τουλάχιστον σπίτια, λογιστικά γραφεία, κέντρα υποδοχής δηλώσεων και κτηνοτροφικές μονάδες στους δομούς Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθυμνού. Μια επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη των 20 ατόμων, μεταξύ των οποίων και αντιδήμαρχος Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθυμνού.
1: Παντές και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, κεντρικό ρόλο για τη συγκεκριμένη υπόθεση απάτη σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ φέρονται, με βάση πληροφορίες από τις αστυνομικές αρχές, να είχαν δύο λογιστές και οι ιδιοκτήτες και οι υπεύθυνοι λειτουργίας τριών κέντρων υποδοχής δηλώσεων για την ίσπραξη επιδοτήσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων, έχοντας πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπορούσαν να εντοπίζουν αδήλωτες εκτάσεις που τις χρησιμοποιούσαν για να δηλωθούν ως βοσκότοποι για να καρποθούν κάποιες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται. Έτσι, αφού εντοπίζονταν οι εκτάσεις αυτές με εικονικά συμβόλαια ή μισθωτήρια, δηλώνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ από τα υπόλοιπα μέλη που έχουν συλληφθεί και στη συνέχεια από τις επιδοτήσεις που εισέπραταν, ένα μέρος το κρατούσαν οι ίδιοι και ένα μέρος κατέληγε σε αυτούς που είχαν τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην υπόθεση.
2: Δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημών για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος.
1: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΕΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους, ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι οι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειον σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Σύμφωνα με πληροφορίες, έχουν κατασχεθεί μεγάλα χρηματικά ποσά, ενώ έρευνες έγιναν και σε δύο τουλάχιστον τραπεζικές θηρίδες που διατηρούσαν δύο εκ των συλληφθέντων στο Ηράκλειο.
3: Βλέπω ότι, ας πούμε, τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλά παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.

0: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το. Το ακούσατε?
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. Αέναος Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζω με ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον. 0,2, 0,3 μάικρον. Και βέβαια το καθέναν έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι? Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι,

0: Τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα και θα σας εξετάσουν και το νερό, δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
1: Όφι Summer Camp.
2: Δηλώσε τώρα συμμετοχή στο Summer Camp του Ερασιτέχνη Όφι για παιδιά έως 14 ετών.
1: Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 8 το πρωί έως τις 4 το μεσημέρι.
2: Γνωρίστε τα αθλήματα.
1: Βόλεϊ,
2: μπάσκετ,
1: ποδόσφαιρο,
2: στίβος,
1: κολύμβηση,
2: πόλο,
1: σκάκι,
2: πυγμαχία,
1: άρση βαρών,
2: τροχοσανίδα,
1: χάντμπολ.
2: Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2810-311-525 και στο offipavlak@hotmail.com.
1: Όφι Summer Camp.
2: Αθλητισμό, διασκέδαση, κοινωνικές δράσεις.
3: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
4: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
5: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
4: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τζούτσουρα.
3: Μπα.
4: Ξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπα ξεβάνης. Νίκος Μπα ξεβάνης.
6: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
7: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
6: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
7: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.
5: Εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
4: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
5: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
4: Αθένα μπαίνετε και δυο σας, φτιάχνουμε και γούρνα.
3: Μπα.
4: Δεν το ξαναλέω, να πέσει το λόγο. Είπε σε, Μπαξεβάνη.
8: Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές, ηλεκτρολογικά έργα και βιομηχανικές εφαρμογές, έξυπνα κτίρια, IoT και ENX. Φωτοβολταϊκά και εξοικονόμηση ενέργειας, επανέλεγχη και πιστοποιητικά ΔΔΕ. Ασφάλεια, οικονομία, καινοτομία. Voltec Marakis. Ηλεκτρομηχανολογικές εφαρμογές. Τηλεφωνικό κέντρο 2810-32-8011. Δίνουμε ενέργεια στις ιδέες σας.
9: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
10: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
9: Αυτό.
11: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
9: Αλλά και αυτό.
12: Τόσα δίνω πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
9: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
13: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
14: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
15: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
16: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: παρέα στο στούντιο του Sky με έναν άνθρωπο, με ένα πολύ σημαντικό κριτικό. Θα τον πω κριτικό και όχι ομογενή, παρότι ζει πολλά χρόνια πλέον στο εξωτερικό, το περισσότερο μέρος πια της ζωής του. Και είχαμε έτσι πολύ καιρό θέλαμε να τα πούμε και βρέθηκε η ευκαιρία με μια από τις πιο σπάνιες, από τις πιο σημαντικές εκθέσεις που είναι έτοιμες να ανοίξουν τις, είναι έτοιμη να ανοίξει τις πόρτες της στο Ηράκλειο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο, Γραφή από Φως, που είναι μια συλλογή με φωτογραφίες, σπάνια ντοκουμέντα θα έλεγα, από 8 πρωτοπόρους φωτογράφων, που ανήκουν στη συλλογή Κρασάκη. Και καλωσορίζω τον κύριο Μιχάλη Κρασάκη. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς σε βρήκα.
0: Χαίρομαι πολύ που είμαστε εδώ. Τώρα, οι ιδιότητες είναι πολλές. Δημοσιογράφος, άνθρωπος των τεχνών, των γραμμάτων, συλλέκτης και κριτικός. Ποιο το κράτησε.
1: Ηρακλειώτης.
0: Ηρακλειώτης.
1: Από παλιά οικογένεια του Ηρακλείου. Κώστα, θα έλεγα να μιλάμε στον ελληνικό. Συνάδελφοι είμαστε.
0: Ναι, συνάδελφοι είμαστε, αλλά πραγματικά θα το προσπαθήσουμε. Λοιπόν. Πραγματικά, επειδή παρακολουθώ χρόνια την πορεία, σκέφτομαι ότι αυτή η αφοσίωση στις συλλογές, στα έργα τέχνης, σε έργα πολιτισμού, που μου αρέσει να το λέω περισσότερο παρά τέχνης, δεν ξέρω πώς προέκυψε, γιατί δεν υπήρχε και καμία, φαντάζομαι, παχτολός εκατομμυρίων πίσω.
1: Όχι, όχι. Να πω πώς ξεκίνησα. Όταν έφυγα από το Ηράκλειο το 1970, τελειώνοντας το γυμνάσιο, το Λύκειο που λέμε σήμερα, πήγα στην κολονία της Γερμανίας για να σπουδάσω ιατρική. Τότε σπούδαζε και ήδη η αδελφή μου ιατρική.
0: Α, παρέσει
1: στον όχι, ήθελε ο στόχος, είχα μάθει πολύ καλά γερμανικά. Πήγα 17-17,5 χρονών στην κολονία για να σπουδάσω ιατρική. Η αδελφή μου που σπούδαζε ήδη έκανε το λάθος να με πάει στην αίθουσα της ανατομίας.
0: Α, γιατί ήταν λάθος.
1: Ένα κεφάλι εδώ, ένα πόδι εκεί.
0: Σας απέτρεψε.
1: Ναι. Την άλλη μέρα πήγα και γράφτηκα στη φιλοσοφική σχολή. Και σπούδασα ιστορία τέχνης, δημοσιογραφία.
0: Άρα σκέφτομαι τώρα ότι η ιατρική ήταν περισσότερο για να ικανοποιηθεί, ας πούμε, ξέρω εγώ,
1: του πατέρα μου. Θα πας να σπουδάσει ιατρική. Ήταν έμπορος το μαγαζί μας, μεγάλο έμπορος, ακριβώς απέναντι από την είσοδο της Βασιλικής του Αγίου Μάρκου. Απικιακά.
0: Αλλά ήθελα να σας κάνω.
1: Ναι, όπως την αδελφή μου, θα πας και εσύ να γίνει γιατρός.
0: Η αδελφή τελείωσε.
1: Τελείωσε, είναι γιατρός, παντρεύτηκε γιατρό.
0: Ναι. Και εσείς το πρώτο μάθημα ήταν το εργαστήριο.
1: Πήγα, όχι, δεν είχα ξεκινήσει καν. Μου λένε, έλα να σε προετοιμάσω. Να σου δείξω πως κάποια πράγματα, τα Ινστιτούτα Φυσικής, Βιολογίας κλπ. Και λέω να πάμε και στην ανατομία. Αυτό ήταν καθοριστικό για μένα. Μετά λοιπόν, όταν ξεκίνησα να σπουδάζω ιστορία τέχνης, βασικά που με τράβηξε παράλληλα στη δημοσιογραφία, έτσι, είδα μέσα μου κάτι που με ακούμπησε πάρα πολύ. Τώρα γονίδια, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι, ήταν, αλλά άρχισα από πολύ μικρός, 18-19 χρονών, να πηγαίνω στα μουσεία, στις γκαλερί, στους αντικέρ, με τραβούσε. Και αυτό συνεχίστηκε και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.
0: Ήταν και μια ταύτιση ίσως γονιδιακή και λόγω καταγωγής, σας το πω έτσι. Ήταν η Κρήτη μέσα σε αυτό.
1: Βεβαίως. Αλλά περισσότερο και μάλιστα όταν πρώτο ξεκίνησα να μαζεύω, να το πω αντίκες, είχα βάλει στόχο να αγοράσω όλους τους παλιούς χάρτες της Κρήτης. Από του 14ου, 15ου, 16ου αιώνα. Και άρχισα και αγόραζα σε δημοπρασίες και τότε σε κάποια μαγαζιά. Αλλά όταν αντιλήφθηκα ότι οι χάρτες αυτοί είναι μερικές χιλιάδες, τα παράτησα.
0: Αποκλείεται να
1: τα παράτησα. Κατάλαβα ότι αποκλείεται ποτέ να κάνω.
0: Αλλά στο μεταξύ που πιάζομαι, μαζέψατε.
1: Ναι, βέβαια. Ναι. Έχω και παλιούς χάρτες της Κρήτης, αλλά εντάξει, δεν αρκούν για να γίνει μια τέτοια εξειδικευμένη θεματική έκθεση.
0: Άρα αυτή η μανία της συλλογής, της έλξης προς το παλιό καλό, ξεκίνησε σε πολύ νέα.
1: Πολύ. Και όσο περνούσαν τα χρόνια και όσο ουσιαστικά προχωρούσαν και οι σπουδές, ειδικά στο κομμάτι της ιστορίας της τέχνης, τόσο περισσότερο ένιωθα την ανάγκη να έρθω πιο κοντά. Δηλαδή, άρχισα να πηγαίνω σε δημοπρασίες, πρώτα φυσικά τον οίκο δημοπρασιών που ήταν στην κολονία, που ήταν τρεις μεγάλοι οίκοι. Οι οποίοι έκαναν 4 φορές το χρόνο μεγάλες δημοπρασίες με αντίκες, με πίνακες ζωγραφικής, με έπιπλα, με πορσελάνες, κρίσταλα, τα πάντα. Σιγά σιγά Βόνη, Αμβούργο, Βερολίνο, Μόναχο.
0: Επέκταση, έτσι.

0: Αυτό όμως θα πει και κάποιος δεν ήθελε και χρήματα ή προσπαθούσε να κινηθείτε έξυπνα.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Ο στόχος ήταν τι μπορώ να αγοράσω βάσει των οικονομικών δυνατοτήτων που είχα τότε. Έτσι. Και αυτό προσπαθούσα πάντα. Δηλαδή, ένας από τους στόχους ήταν η ανακάλυψη. Mm. Να βρω κάτι που δεν το έχουν ανακαλύψει, δεν το έχουν πάρει χαμπάρι άλλοι συλλέκτες. Και αυτό δυστυχώς ή ευτυχώς, όπως θέλετε πάρτε το, έχει εξαντληθεί σήμερα με το ίντερνετ. Δεν υπάρχει πλέον η δυνατότητα να κάνει κανείς ανακάλυψη.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό.
1: Όχι, ακριβώς. Να σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Όταν σε μια δημοπρασία βγει ένας πίνακας ενός μεγάλου Έλληνα ζωγράφου, γύζει, Νικηφόρου Λίτρα, Βολονάκι, πέφτουν όλοι πάνω. Ανακαλύπτουν εντός εισαγωγικών ναι. το έργο χιλιάδες πια άνθρωποι. Ενώ παλαιότερα, πριν από 40-50 χρόνια, μπορούσε πράγματι κανείς να κάνει τέτοιου είδους ανακαλύψεις, δηλαδή να αγοράσει ένα πολύ καλό έργο σε μια τιμή που θα μπορούσε να τον πληρώσει.
0: Ναι, ήταν ας πούμε σε ένα πιο κλειστό κύκλο.
1: Ναι, ακριβώς, έτσι, ακριβώς.
0: Γιατί ξέρω ότι έχετε και ένα πολύ μεγάλο, έτσι, τουλάχιστον συλλεκτικά, έτσι, κομμάτι. Έργα από ζωγραφικούς πίνακες.
1: Του 19ου αιώνα, του 19ου
0: αιώνα. Έχετε κάνει και εσύ.
1: Βεβαίως, βεβαίως. Είχαμε δείξει τα Χανιά στη Πινακοθήκη Χανίων. Το εμβληματικό έργο του Νικηφόρου Λίτρα, την Βασίλισσα Όλγα, του 1867. Ναι. Ένα έργο το οποίο πραγματικά έχει πολύ μεγάλη ιστορική σημασία, όχι μόνο επειδή είναι Νικηφόρος Λίτρας, αλλά επειδή απεικονίζει και την νεαρή την πριγκίπισσα, ναι. την αρχιδούκισσα της Ρωσίας, το ιστορικό δηλαδή background.
0: Αλλά Λίτρας από μόνο.
1: Από μόνο, Νικηφόρος Λίτρας. Έχουμε και βεβαίως Νικόλαο Γύζη αρκετά έργα.
0: Ναι, αυτά, άρα εκεί τώρα σκέφτομαι ότι κυρίως κινηθήκατε πάρα πολύ έξυπνα εκείνη την εποχή, ναι. παρότι νέος και άπειρος.
1: Ναι,
0: έτσι δεν είναι, γιατί τώρα είστε έμπειρος, αλλά μπορεί να μην βοηθάει αυτό, έτσι, ναι. αυτό, δηλαδή είναι εύκολο να ανακαλύψει κάποιος τώρα κάτι που να μην το έχει πάρει χαμπάρι άλλο, είναι πολύ δύσκολο.
1: Μέχρι αδύνατο, αδύνατο θέλει. Και κάποιες φορές που πίστευα ότι ανακάλυψα κάτι πριν 2-3 χρόνια, μια θαυμάσια μικρή ακουαρέλα ενός Ιταλού ζωγράφου που απεικόνιζε ένα θέμα από την Επανάσταση του 21 στο μεγαλύτερο οίκο δημοπρασίων της Αυστρίας, τον Ντοροτέο, το οποίο το είχαν εκτιμήσει 1000 ευρώ ναι. και λέω πω θα πάω μέχρι 10.000, 15.000, δεν ξέρω τι, θα το πάρω ο κόσμος. Αδύνατος. Πέρασε τις 20.000. Μια μικρή ακουαρελίτσα.
0: Ναι,
1: δηλαδή υπάρχουν και άνθρωποι που ενδιαφέρονται τώρα για δικούς τους λόγους. Δεν μπορώ να πω ότι οι συλλέκτες είναι τελικά πολύ λίγοι. Υπάρχουν όμως πάρα πολλοί άνθρωποι με πολύ πλούτο που για δικούς τους προσωπικούς λόγους θέλουν να έχουν έργα τέχνης για το image, για να γίνεται λόγος, για να ακούγεται το όνομά τους, να τους γράφουν
0: εφημερίδες. Τώρα τελευταία και για άλλους λόγους. Είναι αλήθεια αυτό που λένε ότι κάποια στιγμή ένας που ξεκινάει ας πούμε τις συλλογές τελικά του γίνεται μανία
1: πάθος.
0: Και αμονή.
1: Ναι, είναι πάθος. Η σύζυγός μου η Τίνα μου έχει πει πάμε σε δημοπρασία και σηκώσει το χέρι σας το κόψω. Αλλά δεν μπορεί να έχω και τα δύο ακόμα. Έτσι, ναι, ναι. Δηλαδή μπορώ να πω τώρα, είναι δυνατόν να βρω κάτι που να έχει μεγάλη ιστορική σημασία και αξία και να μην προσπαθήσω να το πάρω. Δεν πρόκειται να γίνει αυτό.
0: Ναι. Στην πορεία φαντάζομαι ότι μπήκατε και σε άλλα μονοπάτια, δηλαδή όχι μόνο ξέρω εγώ, Κρήτη ή αρχαιολογικό
1: κομμάτι, έτσι. Εγώ ξεκίνησα βασικά με τις Αντίγες, όπως προείπα. Ναι. Δηλαδή το πρώτο σπίτι, το φοιτητικό μου σπίτι ήταν σαν μια μικρή αντικερή. Δηλαδή είχε παλιά έπιπλα, πορσελάνες, πίνακες κλπ. Αυτό τελικά ουσιαστικά όλο και περιοριζόταν. Δηλαδή δεν με ενδιαφέραν πλέον τα παλιά έπιπλα του 18ου ναι. αιώνα, ούτε οι πορσελάνες, οι γερμανικές, οι γαλλικές, σεύρ, μέλος πάντων. Επικεντρώθηκα περισσότερο στο εικαστικό κομμάτι που ήταν οι ζωγράφοι, ενώ παράλληλα προέκυψε η φωτογραφία. Δηλαδή εγώ δεν είχα πει ποτέ, ξέρεις κάτι, άρχισε να μαζεύεις και φωτογραφίες. Προέκυψε παράλληλα. Και ξαφνικά μια μέρα, μετά από πάρα πολλά χρόνια, 30-40 χρόνια, να μην σας πω 50, διαπίστωσα ότι είχε δημιουργηθεί μια τεράστια συλλογή αυθεντικών αργυροτυπιών. Θα το τονίζω αυτό το πράγμα.
0: Αργυροτυπιών.
1: Ναι, ναι, γιατί ο κόσμος, ο πολλής κόσμος, δεν ξέρει τη διαφορά. Δηλαδή λέει φωτογραφία είναι φωτογραφία.
0: Θα μας την πείτε.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως. Πείτε ποια είναι η διαφορά.
1: Η διαφορά είναι πραγματικά τεράστια. Πρέπει εδώ τώρα να σημειώσω ότι όταν γίνονται εκθέσεις καλλιτεχνικής φωτογραφίας, ακόμη και σε μουσεία,

0: αστεία, δυστυχώς δείχνουν αναπαραγωγές. Δηλαδή δείχνουν φωτογραφίες που δεν τις εμφάνισε ο φωτογράφος, αλλά κάποιος τρίτος. Δηλαδή, πολλά χρόνια ακόμα και μετά το θάνατο, κάποιος έβγαλε από το αρνητικό μια φωτογραφία, ένα θετικό, και την παρουσιάζει μια μέρα ως τη φωτογραφία του τάδε. Εγώ αυτό δεν μπορώ να το δεχτώ. Θέλω φωτογραφία από το χέρι του, του δημιουργού. Ο οποίος δημιουργός πήρε, έκανε τη λήψη.
1: Αυτό είναι εύκολο.
0: Αυτό είναι τρομακτικά δύσκολο είναι να κάνεις. Αλλά ο δημιουργός, ο φωτογράφος, ο οποίος έβγαλε τη συγκεκριμένη φωτογραφία, πήγε στον σκοτεινό θάλαμό του, την εμφάνισε, άσε να την επεξεργάσετε με τα χημικά του, δεν του άρεσε, την πέταξε, την έσχισε, έβγαλε άλλη και αυτή η καλή, η τελευταία που του έμεινε, αυτή την υπέγραψε. Τέτοιες φωτογραφίες μαζεύω.
1: Αυτό είναι ακόμα πιο δύσκολο. Και ήρθε έτσι δηλαδή το πείρμα του χρόνου που εκεί ξαφνικά συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα... θησαυρό. Ενώ ο στόχος δεν ήταν
0: αυτό. Όχι, ήταν περισσότερο.
1: Μαζεύω φωτογραφίες για τις εκθέσεις.
0: Ποτέ. Ούτε και με την Έλλης έγινε το ίδιο. Αλλά με την Έλλης ήταν λίγο διαφορετικό. Είχε ουσιαστικά εντελώς σε ανύποπτο χρόνο. Είχε μια συζήτηση με τον Νίκο Ψηλάκη, τον αγαπητό μας συνάδελφο, τον οποίο τον χάσαμε. Ο οποίος από εκεί ξεκίνησε όλη η ιστορία, όταν έμαθε ότι είχα και φωτογραφίες της Νέλης και μάλιστα πάρα πολλές. Και η σκέψη του ήταν αμέσως να γίνει μια μεγάλη αναδρομική έκθεση, πολύ πριν το Μουσείο Μπενάκη κάνει τη μεγάλη αναδρομική έκθεση, εδώ στο Ηράκλειο μάλιστα. Αλλά τότε ο Δήμος, η Δημοτική Αρχή, η αρμόδια αντιδήμαρχος πολιτισμού, δεν ήθελε να γίνει αυτή η έκθεση, μόλις το μάθανε, όπως είχε η έκθεση του 1921.
1: Και εσύ κάνε τον πολιτισμό.
0: Η διαφορά μας, ξέρετε ποια είναι, ότι μόλις το μάθανε οι Χανιώτες, ότι υπάρχει η δυνατότητα να κάνουν μια έκθεση για τα 200 χρόνια, για το 1821, ήρθαν κατευθείαν τρέχοντας. Ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, ο Αρμόδιος, Επιμελητής κλπ. Κλπ. Αυτή είναι η τεράστια διαφορά μας.
1: Μεγάλη, μεγάλη κουβέντα. Θα ανοίξουμε και θα χάσουμε το. Τώρα σκεφτόμουν ότι ξεκινήσατε νέος και μαζεύονται πράγματα, είτε ήταν πια αντίκες που τις αφήσατε στην πορεία, είτε ήταν χάρτες. Γι' αυτό είπατε από εκεί να τους μαζέψω όλους, γιατί το είχαν παρακάνει πραγματικά κάποια στιγμή. Κυρίως οι Ενετοί, έτσι νομίζω.
0: Ναι, όχι, οι Ολλανδοί, οι Γερμανοί.
1: Όχι, λέω επί Ενετικής όμως.
0: Οι περισσότεροι χάρτες, ακόμα και αυτοί που έχουν εκδοθεί είχαν εκδοθεί στη Βενετία, ήταν από Γερμανούς Ολλανδούς χαρτογράφους.
1: Ναι, έχετε και κάποιους από τους πρώιμους.
0: Βεβαίως.
1: Πρέπει ορισμένοι να ήταν και σύλλαφοι όμως μεταξύ μας. Κάποιοι πρέπει να ήταν πολύ παραποιημένοι.
0: Εντελώς.
1: Δεν είχαν και τις δυνατότητες οι
0: άνθρωποι. Εντελώς. Αν δείτε το Ηράκλειο του 1580, η πανοραμική άποψη, έχω μια τέτοια χαλκογραφία. Είναι μια μεσογειακή πόλη που δεν έχει καμιά σχέση με το Ηράκλειο.
1: Και πίνακες μετά λοιπόν και οτιδήποτε άλλο ερχόταν έτσι, έπεφτε στις αντίληψες. Ο μπαμπάς τι έλεγε.
0: Ο μπαμπάς δεν μάθαινε τίποτα. Αυτός το παιδί μου σπουδάζει, μετά άρχισε να δουλεύει το παιδί μου στην Deutsche Welle, κάνει το δημοσιογράφος.
1: Να πούμε και μετά, είναι άλλο κομμάτι της ζωής σας αυτό. Και έρχεται λοιπόν η εποχή που συνειδητοποιείτε ότι έχετε ένα σπάνιο υλικό και ένα πλούτο φωτογραφιών ή ας πούμε, όπως πολύ σωστά είπατε, το τις δίνετε άλλοι, εμείς φωτογραφίσματα να τις λέμε, από 8 πραγματικά πρωτοπόρους, έτσι. Έχουμε και 19ου αιώνα.
0: Οι περισσότεροι είναι. Αν δείτε, οι περισσότεροι έχουν γεννηθεί από τους 8 φωτογράφους που δείχνουμε από αύριο στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο. Οι 7 έχουν γεννηθεί πριν το 1900.
1: Επιχτικό.
0: Πριν το 1900. Ο τελευταίος είναι ουσιαστικά ο Μελετζής, ο οποίος έχει γεννηθεί το 1906, αν θυμάμαι καλά, είναι ουσιαστικά ο νεότερος. Και στην έκθεση που από αύριο.
1: Είναι ο Κωνσταντίνου.
0: Ο Κωνσταντίνου.
1: Ναι.
0: Ο Κωνσταντίνου, ο οποίος είναι, θεωρείται και ο πρώτος Έλληνας φωτογράφος, συχνά θα δείτε ότι αναφέρουν και το Μαργαρίτη.
1: Ναι.
0: Όμως ο Μαργαρίτης ήταν περισσότερο ζωγράφος μαζί με τον αδερφό του παρά φωτογράφος. Δηλαδή δεν έχουμε στην πραγματικότητα φωτογραφίες του Μαργαρίτη. Έχουμε όμως φωτογραφίες, δεν ξέρω σας το είπα, αλλά η πιο πρώιμη που δείχνουμε στην έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο είναι του 1858.
1: Απίστευτο.
0: Ναι. Και πάρα πολλές μεταξύ του 1860 και του 1870. Και εδώ θέλω να το επαναλάβω. αργυροτυπίες του τότε.
1: Αργυροτυπίες. Αυτό ναι. Πρέπει να μάθουμε να το λέμε.
0: Αργυροτυπίες. Ναι, ναι, ναι.

0: Κολλάμε στις φωτογραφίες. 8 πρωτοπόροι φωτογράφοι, οι οποίοι ουσιαστικά φωτογράφησαν αρχές ελληνικές τοποθεσίες.
1: Απλώς το Αρχαιολογικό Μουσείο ήθελε τις αρχαιότητες, τα μνημεία. Mm. Και γι' αυτό κάναμε την επιλογή από τη συλλογή να βάλουμε μόνο.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, αν παρατηρήσετε, αν ασχοληθεί κανείς με τους, με τους φωτογράφους, τους ύστερους θα έλεγα, του Μεσοπολέμου για παράδειγμα, θα δείτε ότι οι περισσότεροι από αυτούς, όχι αυτά που έχουμε βάλει στο μουσείο, έχουν κάνει εντελώς διαφορετικά θέματα. Δηλαδή, ο Νίκος Ζωγράφος, ένας πολύ σπουδαίος φωτογράφος, εφάμιλος της Νέλης και όπως λένε η ιστορική της φωτογραφίας πολύ καλύτερος από την Νέλης, ουσιαστικά έχει φωτογραφίσει νησιά, την Ήπεθρο, ψαράδες, τοπία και μάλιστα έχω κάποιες φωτογραφίες που αν τις δείτε, μάλιστα μεγάλων διαστάσεων, πάλι αργυροτυπίες, υπογεγραμμένες, όλες από τον ίδιο και αυτό παίζει πολύ σπουδαίο ρόλο, κατά πόσο ο φωτογράφος έχει πιστοποιήσει με την χειρόγραφη υπογραφή του,
0: ναι.
1: Αυτό που θέλει να μας δείξει, αν το έχει πιστοποιήσει με τη σφραγίδα του ατελιέ του, από πίσω ή μπροστά. Δηλαδή είναι βέβαια, θα μου πείτε κάποιες λεπτομέρειες, αλλά για ένα συλλέκτη είναι πολύ σημαντικό.
0: Φαντάζομαι ότι ο καθένας έχει τα χαρακτηριστικά του όμως.
1: Ακριβώς.
0: Από τους φωτογράφους και το στυλ του και το πώς έβλεπε τις γωνίες. Γιατί θα πει κάποιος και τι νόημα έχει να μου δείξεις ένα αρχαιολογικό χώρο που ξέρουμε τι είναι, περίπου, από διαφορετικές γωνίες, με διαφορετικό φως.
1: Πολύ σωστή παρατήρηση. Και αυτό είναι το καλό της έκθεσης. Σημειωτό δεν εξαγίνει ποτέ στην Ελλάδα μια παρόμοια έκθεση. Με αυτή τη θεματολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Ποτέ. Μα δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα και τα πρωτότυπα για αυτές οι αυθεντικές αργυροτυπίες. Λοιπόν, ναι, είναι το καλό της έκθεσης είναι ότι μπορεί τώρα ο επισκέπτης να κάνει σύγκριση, αυτό που λέτε, να δει τη γνωσό φωτογραφισμένη έτσι από τον Α φωτογράφο, διαφορετικά από τον Β, διαφορετικά από τον Γ. Δηλαδή έχει τη δυνατότητα να συγκρίνει, να δει τις διαφορετικές οπτικές γωνίες, να δει γιατί ο φωτογράφος παραδείγματος χάρη του 1930-40 ή του 60 φωτογραφίζει τη γνωσό έτσι, ενώ του 1800 τόσο ο Μποασρονά για παράδειγμα, ο Ελβετός φωτογράφος.
0: Που έχει αφήσει και αυτό σε σπουδαίο έργο. Για
1: πολύ σπουδαίο έργο. Έχουμε από τους 8 είναι ο μόνος μη Έλληνας.
0: Ναι.
1: Και οι υπόλοιποι 7 είναι όλοι Έλληνες. Αλλά να σας πω για το Μελετζή, ο οποίος φωτογραφίζει τη γνωσό, έχουμε όλη τη σειρά, είχα τύχη της μάζεψε μία-μία, πάρα πολλές δεκαετίες, για να συμπληρωθεί η σειρά του Μελετζή της γνωσού. Είναι ποιητικές οι φωτογραφίες του. Υπάρχει μάλλον δύο ή τρεις φωτογραφίες που φωτογραφίζει το ανάκτορο μέσα από μια ανθισμένη αμυγδαλιά. Είναι καλλιτεχνική φωτογράφηση.
0: Να ρωτήσω κάτι τώρα, τα περισσότερα έργα αυτά είναι από δημοπρασίες.
1: Ναι, όλα, σχεδόν όλα.
0: Όχι, σκεφτόμουν,
1: ναι.
0: Στην πορεία που ξέραν ότι συλλέγεται, σας επικοινωνούσαν κάποιοι ότι έχω κάτι...
1: Δεν αγόραζα σύνδεσα από εμπόρους ιδιώτες.
0: Τι, υπάρχει κίνδυνος.
1: Όχι, ο ιδιώτης, όταν έχει κάτι, μια αντίκα, ένα εργοτέχνης, ένα πίνακα, νομίζει ότι έχει ένα θησαυρό. Δηλαδή δεν μπορείς να συνοηθείς με συλλέκτη, να κάνεις αγορά εργοτέχνης από ένα ιδιώτη. Διότι είναι σχεδόν παράλογες οι απαιτήσεις, οι οικονομικές απαιτήσεις. Στην αρχή, πολύ παλαιότερα δηλαδή, όταν ερχόμουν σε επαφή με Γερμανούς συλλέκτες, ακριβώς αυτό που λέτε, που μάθαιναν, ψάχναν, με βρίσκαν, και μου έκανα προσφορά ένα έργο που, από τη θεματολογία που ήθελα να έχω. Μου έλεγαν για παράδειγμα για ένα πίνακα που άξιζε 1000 ευρώ, μου ζητούσαν 10.000 ευρώ.
0: Ναι. Μου θυμίζει αυτή την ιστορία που είχαμε πρόσφατα με τις φωτογραφίες από την Κεσαριανή, την εκτέλεση. Που πέσανε στα χέρια ενός Βέλγου, τι ήταν αυτός.
1: Ναι, ένας, δεν ήταν...
0: Ο οποίος ζητούσε κάτι τερλά ποσά, ας πούμε.
1: Επειδή το έχω παρακολουθήσει το θέμα,
0: ναι.
1: Πολύ στενά, μπορώ να σας πω πώς ήταν ακριβώς αυτή η ιστορία. Ο καταρχάς δεν είναι Βέλγος συλλέκτης.
0: Τέλος πάντων.
1: Ο άνθρωπος έχει μέσα στο σπίτι του ένα δωματιάκι και ένα υπολογιστή από όπου κάνει τη δουλειά του. Έτσι, λοιπόν, ποια είναι η δουλειά του. Δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός δεν πουλάει φωτογραφίες όπως αυτές εδώ που θα δείξουμε ή από αυτές που μαζεύω. Πουλάει νεονομικές.

0: ναζιστικές φωτογραφίες. Δηλαδή, Τρίτο Ράιχ πουλάει, νεκροκεφαλές, παράσημα των νεοναζιστών.
1: Είναι τέτοιος.
0: Ναι, δε, όχι, δε, δεν ξέρω τι είναι, πάντως αυτό πουλάει. Ναι. Γι' αυτό και εγώ δεν ήθελα καμιά επαφή μαζί του ποτέ. Ναι. Γιατί είχα μάθει πολύ πριν να γίνει γνωστό στην Ελλάδα ότι υπήρχαν αυτές τις φωτογραφίες. Αλλά εγώ για ηθικούς λόγους δεν θα μπορούσα ποτέ να αγοράσω από ένα τέτοιο έμπορο. Συλλέκτης δεν είναι σε καμία περίπτωση.
1: Ναι. Δεν μπορούσα. Δεν ξέρω, λέω τι είχε ακουστεί. Πάντως τα χρησιμοποιήθηκε από
0: την Ελλάδα. Βεβαίως. Εάν μπορούσα να ξεπεράσω τους ενδιασμούς μου, τους ηθικούς ενδιασμούς μου, θα μπορούσα να τα είχα πάρει εγώ.
1: Λοιπόν, θα πούμε και για να κλείσουμε αυτό το, την έκθεση που είναι σημαντικό να το μάθουν οι κριτικοί. Η γραφή από φως, λοιπόν, η συλλογή σας, που δείχνει ουσιαστικά την αρχαία Ελλάδα μέσα από το μάτι 8 φωτογράφων πρωτοπόρων, στο μουσείο, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, Τρίτη 26, καλά το λέω, του Μαΐου, θα έρθει η κυρία Μενδώνη.
0: Έτσι, ναι, βεβαίως. Ναι,
1: κυρία Μενδώνη, την οποία γνωρίζετε προσωπικά, φαντάζομαι, γιατί εκτός από την εκτίμηση, τον άρχη υπουργός πολιτισμού.
0: Συγγνώμη. Εγώ νομίζω, όχι, προσέξτε.
1: Όχι.
0: Είναι ένας άνθρωπος, μια προσωπικότητα που την έχω εκτιμήσει πάρα πολύ. Διότι έχω δει ότι είναι ένας άνθρωπος πραγματικά του πολιτισμού. Γιατί το τονίζω? Γιατί μπορεί να είσαι υπουργός πολιτισμού και να μην ενδιαφέρεσαι για τον πολιτισμό. Εδώ έχουμε μια τεράστια ειδοποιώ διαφορά. Η κυρία Μενδώνη αγαπάει, λατρεύει τον πολιτισμό και πραγματικά από όσο έχουμε δει μέχρι σήμερα όλοι μας, είναι ένας άνθρωπος που τον υποστηρίζει και θέλει οπωσδήποτε ο πολιτισμός.
1: Άρα με το που το έμαθε, λέτε, ναι. Αποφάσισε να έρθει. Ναι, όχι, έτσι κι αλλιώς είναι σημαντική. Και επίσης είναι σημαντικό, το λέω και για τους Ηρακλείωτες, τους κριτικούς, φυσικά και για τους επισκέπτες, ότι θα μείνει για λίγο καιρό.
0: Ναι,
1: έτσι, θα υπάρχει χρόνος. Δηλαδή, μην μας πει κάποιος δεν πρόλαβα να τη δω.
0: Όχι. Μέχρι η έκθεση θα παραμείνει μέχρι τις 20 Αυγούστου.
1: Ναι, είναι αρκετό διάστημα τώρα για να το. Ωραία, πού ακριβώς θα γίνει?
0: Είναι στην έκθεση των στην έσω των περιοδικών εκθέσεων, που είναι επί της Μποφόρ, δηλαδή πρέπει κανείς να βγει από το μουσείο, να πάει γύρω-γύρω, εκεί που ήταν η Κατόμπολης.
1: Ωραία. Αυτή η έκθεση, τώρα, επειδή μας ρωτάνε, θα πάει κι αλλού? Το σκέφτεστε, είμαι σίγουρος ότι την έχουν ζητήσει.
0: Δεν έχουν ξεκινήσει. Πριν καλά-καλά ξεκινήσουμε και πριν κυκλοφορήσει ο κατάλογος, με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ότι ήδη έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης να την πάρει.
1: Α, μάλιστα.
0: Θα δούμε όμως την πορεία.
1: Καλά, ναι. Το λέω γιατί αυτή στην ουσία είναι μια έτοιμη πια έκθεση. Δηλαδή η δουλειά που έγινε είναι έτσι κι αλλιώς πολύ πίσω. Και μόνο που βλέπω αυτό που θα έλεγε κανένας κατάλογο της έκθεσης, που είναι στην πραγματικότητα ένας τόμος ιστορικός,
0: σωστό,
1: που έχει βγει. Εντάξει, θα μου πείτε, λέει Αρχαιολογικό Μουσείο, αλλά αυτό φτιάχνει, δεν είναι κάτι.
0: Να σας πω για τον κατάλογο και για την έκθεση. Ναι. Το κατάλογο τον επιμελήθηκε η Στέλλα Κουκουλάκη, μια γνωστή εικαστικός.
1: Ναι, πολύ
0: σημαντική. Ναι, και έχει κάνει καταπληκτική δουλειά. Με απίστευτη ζέση, με μεγάλη επιμέλεια, έκανε μια τεκμηρίωση που νομίζω ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ τους μελλοντικούς μελετητές. Είχε επιμεληθεί και την έκθεση της Νέλης στην Πινακοθήκη Χανίων, επίσης ένας πολύ καλός τόμος. Και ουσιαστικά όλο το στήσιμο της έκθεσης, όλη η προετοιμασία και μέχρι την τελευταία στιγμή την οφείλουμε στη Στέλλα Κουκουλάκη και την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Και νομίζω ότι είναι και καλλιτέχνης, ναι, σημαντική και ένα άτομο με έτσι συγκρότηση. Με ρωτάει τώρα ένα φίλο και έχει δει, τι ξεχώριζε την Έλλης να έκανε έτσι τόσο διάσημη, που ήταν και γυναίκα?
0: Ναι, σίγουρα.
1: Είχε ένα στυλ, δεν το συζητάμε.
0: Σίγουρα. Θα έλεγα δύο πράγματα. Το πρώτο ότι ήταν γυναίκα, γιατί δεν έχουμε πολλές φωτογράφους του 19ου αιώνα, αρχές του 20ου αιώνα. Βασικά στη Γερμανία έχουμε την περίφημη γυναίκα φωτογράφο που ήταν ουσιαστικά η φωτογράφος του Χίτλερ, θα έλεγα, έτσι, με τα γυμνά της και τις παρελάσεις και όλα αυτά. Στην Ελλάδα έχουμε μια άλλη γυναίκα, την Ελλάδα, που ουσιαστικά επικέντρωσε το ενδιαφέρον της στο φακό, τον εστίασε στις αρχαιότητες και στα πορτρέτα. Γιατί έγινε διάσημη? Σίγουρα επειδή ήταν γυναίκα, αλλά και ο δεύτερος λόγος είναι ότι επειδή ήταν πολύ έξυπνη, είχε πολύ καλές επαφές με το τότε Υπουργείο Πολιτισμού, με όλους τους μεγάλους και πλούσιους Έλληνες, με τον Ωνάση, Δηλαδή βοηθήθηκε πάρα πολύ από το κεφάλαιο της εποχής εκείνης. Γι' αυτό και
1: δεν ήταν τυχαίο.

0: σύζυγός. Όχι, δεν ήταν σε καμία περίπτωση. Και φυσικά ο σύζυγός της, ο Σεραϊδάρης, που ήταν επίσης μια μεγάλη προσωπικότητα της εποχής, εκείνη τη βοήθησε πάρα πολύ στο έργο της.
1: Τι να προλάβουμε να πούμε. Με ρωτούσαν πριν πάνω σε αυτό που ήθελα να σας πω κι εγώ, ακροατές, για τις τιμές αυτών των φωτογραφιών. Δηλαδή ότι πια σιγά σιγά όσο περνάνε τα χρόνια, και λογικό, είναι και λίγο ανεκτίμητες.
0: Ανεβαίνουν οι τιμές, βέβαια.
1: Παίρνουμε μια φωτογραφία, ας πούμε, δεκαετία του 70 που τη βρίσκουμε κάπου, τώρα καμία σχέση. Ναι. Έτσι δεν είναι, γίνονται και πιο γνωστοί πια.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Πώς πάνε.
0: Και οι τιμές, ειδικά των πιο μεγάλων και πιο γνωστών φωτογράφων, ουσιαστικά ξεκινάνε από 500-1000 ευρώ. Έτσι, προς τα πάνω δεν υπάρχει όριο.
1: Ναι.
0: Έτσι. Απλώς να σας πω ότι πριν από μερικά χρόνια πουλήθηκε μία αργυροτυπία της Νικόλσκα, της Νέλης,
1: ναι,
0: στην Ελβετία, την οποία την έχω ευτυχώς και εγώ στη συλλογή μου. Φυσικά ούτε που χτύπησα, γιατί την είχα ήδη την φωτογραφία αυτή. Πουλήθηκε για 45.000 ελβετικά φράγκα. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο πια να βρει κανείς.
1: Ναι.
0: Αλλά αυτό βέβαια δεν σημαίνει τίποτα. Βέβαια στην Ελλάδα ακόμα οι τιμές της καλλιτεχνικής φωτογραφίας, των αυθεντικών δηλαδή αργυροτυπιών, πάρα πολύ χαμηλές σε σύγκριση με το εξωτερικό. Οι αντίστοιχοι δηλαδή φωτογράφοι της Γερμανίας του 19ου αιώνα πολλούνται πάνω από 20-30-40.000 ευρώ. Και δεν μιλάμε για την Αμερική, όπου εκεί είναι πλέον άλλα τα μεγέθη. Σίγουρα ξέρετε τον φωτογράφο, τον Man Ray.
1: Ναι.
0: Και ίσως τη φωτογραφία που είναι μια γυμνή γυναίκα από πίσω, η πλάτη της, και έχει τα δύο σχήματα που είναι σαν βιολί.
1: Ναι.
0: Μια πολύ γνωστή φωτογραφία.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, αυτή η φωτογραφία που είναι διαστάσεις παρόμοιες σαν αυτές που δείχνουμε εμείς. Αν σας πω πόσο πουλήθηκε, δεν το πιστέψετε, πριν 3 χρόνια. 12 εκατομμύρια ευρώ.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Μια φωτογραφία. 12 εκατομμύρια. Δηλαδή, γι' αυτό σας λέω, έχει μείνει πολύ πίσω η Ελλάδα στο θέμα της φωτογραφίας. Δηλαδή, είναι κάτι το οποίο δεν το έχει αντιληφθεί ακόμα ο κόσμος. Και γι' αυτό θα έλεγα, όσοι πραγματικά δεν μπορούν να ασχοληθούν με μια συλλογή έργων τέχνης των μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων, που έχουν και αυτοί έχουν απογειωθεί, είναι στα ύψη πλέον, θα μπορούσε να ξεκινήσει κάνοντας μια συλλογή φωτογραφιών με αργυροτυπίες μεγάλων Ελλήνων φωτογράφων. Είναι ακόμα δηλαδή μια περίοδος όπου θα μπορούσε κανείς, εάν πραγματικά έχει το μεράκι του, όχι για λόγους οικονομικούς, λόγους δηλαδή επένδυσης, αν πραγματικά το αγαπάει.
1: Έρχομαι τώρα στο ερώτημα, γιατί θα περάσει η ώρα και δεν θα το κάνω. Στην Κρήτη, είπαμε, επειδή είχαμε την Βενετσιάνικη κατοχή, είχαμε την Οθωμανική, είχαμε διάφορα επίπεδα, περάσαμε από τους χάρτες που άφησαν εποχή, γιατί ήταν και πολλοί είπατε από Ολλανδούς μέχρι δεν ξέρω εγώ ποιοι άλλοι χαρτογράφοι πεδηγητές. Μετά περάσαμε στη φωτογραφία πολλά χρόνια αργότερα. Έχουμε δει τα πάντα από Μπεχαεντίν, έτσι δεν είναι, που έχει πια ξεφτυλιστεί το πράγμα, τα λέμε. Έχουμε δει αρχεία που αφορούν την Κρήτη του Μεσοπολέμου από διάφορους φωτογράφους και την περίοδο εννοείται της Κρητικής Πολιτείας, και έχουμε δει και πολύ γερμανική κατοχή, ναζιστική και έτσι. Υπάρχουν αρχεία τα οποία είναι ανεξερεύνητα ακόμα, είναι θησαυροί που δεν ξέρουμε. Γιατί το ρωτώ. Θυμάστε την ιστορία του Βάσου του Μαθιόπουλου, εσείς πρέπει να τη ζήσατε και εσείς.
0: Αφού μαζί δουλεύαμε.
1: Μαζί δουλεύαμε. Ακριβώς. Όταν ανακάλυψε τις φωτογραφίες από το.
0: Στα γερμανικά
1: αρχεία. Το Κοντομαρί. Το οποίο δεν ξέραμε τότε τι ήταν, έτσι. Μετά αποκαλύφθηκε και
0: ταυτοποιήθηκε.
1: Υπάρχει περίπτωση να βρεθούν τέτοια πράγματα, ας πούμε, κάποια στιγμή.
0: Δεν νομίζω. Είναι πια ο κόσμος. Ναι, τα έχουμε βρει όλα, θα έλεγα. Πάντα υπάρχει κάτι.
1: Μόνο τυχαία σε ένα σπίτι.
0: Πολύ σπάνιο. Πολύ δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο. Ναι. Ο Βάσος ο Ματιόπουλος είχε την τύχη, μάλλον την έμπνευση θα έλεγα, να πάει στα γερμανικά κρατικά αρχεία και να αρχίσει να ψάχνει. Και εκεί βρήκε πράγματι αυτό το πλούσιο υλικό το οποίο του δημοσίευσε στο βιβλίο του, εικόνες της κατοχής νομίζω λεγόταν, λέγεται.
1: Ναι, νομίζω και στον ταχυδρόμο τότε.
0: Και στον ταχυδρόμο τότε, αλλά μετά το έβγαλε σε μεγάλο μέγεθος. Και νομίζω και έκανε και πολλές ανατυπώσεις. Τρεις-τέσσερις ανατυπώσεις. Γιατί πραγματικά βρέθηκε κόσμος που ήθελε να μάθει, να δει τι ακριβώς συνέβη τότε.
1: Και
0: τώρα είναι δύσκολο σήμερα.
1: Εσείς έχετε τέτοιο υλικό στην κατοχή σας, δηλαδή σας ενδιαφέρει ποτέ?
0: Όχι. Ούτε προσπάθησα να βρω, διότι ξέφευγε εντελώς. Για μένα προσωπικά είναι μια πολύ μελανή ουσιαστικά ιστορία. Είναι ένα πολύ μελανό κεφάλαιο. Και δεν είναι αυτός ο λόγος, αλλά κάθε φορά που βλέπω αυτές τις φωτογραφίες στενοχωριέμαι. Τώρα με αναγκάζετε να πω και κάτι που
1: πείτε,
0: βγαίνει αυθόρμητα. Ο πατέρας μου, ως έμπορος της

0: εποχής τότε, είχε πάει στον Πειραιά με το καράβι να πάρει κάποια πράγματα από τους εμπόρους της Αθήνας και του Πειραιά, να τα φέρει στο μαγαζί του, ως μεγαλέμπορος ο ίδιος, στο Ηράκλειο. Mm. Και έπεσε στον μπλόκο της Κοκκινιάς, όπου τον εχμαλώτησαν οι Γερμανοί, τον τσουβάλιασαν σε ένα τρένο και τον έστειλαν στη Γερμανία, στο στρατόπεδο, στον τάχο.
1: Δηλαδή από κακοτυχία.
0: Από κακοτυχία. Ναι. Ναι, όχι επειδή ήταν Εβραίος, έπεσε, δεν ήταν το κομμουνιστής, ούτε ναι. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει τη δουλειά του και άλλαξε η ζωή του. Έτσι υπέφερε πάρα πολύ. Έτσι έκατσε σχεδόν ένα χρόνο.
1: Δηλαδή στο Ηράκλειο τον περιμένανε οι δικοί σας και οι...
0: Δεν ξέρανε που ήταν. Δεν ήξεραν που ήταν οι γονείς του κλπ. Και το τραγικό από όλα, θα σας πω, νομίζω είναι και χαρακτηριστικό και της εποχής μας. Και τότε αυτός ο άκρατος, πώς να το πω τώρα, είχε εγωισμός να φάει ο ένας τον άλλο. Ναι. Όταν τελικά απελευθερώνεται από τους Αμερικανούς και επιστρέφει στο Ηράκλειο.
1: Βέβαια, ναι.
0: Ήταν ουσιαστικά εχμάλωτος πολέμου για καταναγκαστικά έργα.
1: Ναι.
0: Ναι. Όταν λοιπόν επιστρέφει στο Ηράκλειο και πηγαίνει το μαγαζί του, βλέπει το μαγαζί του, το έχει πάρει άλλος. Οπότε ξεκινάει μια δίκη και οι μάρτυρες φυσικά είναι όλοι γείτονες. Και φυσικά ο άλλος από το δικαστήριο λέει: σηκωθεί από εδώ, από το ξένο μαγαζί, και ξαναμπαίνει ο πατέρας μου στο μαγαζί του. Έτσι, είναι απίστευτη αυτή η ιστορία.
1: Απίστευτη, πρέπει να τη γράψετε όμως κάποια στιγμή.
0: Με λεπτομέρειες.
1: Πραγματικά είναι οι τραγικές ιστορίες αυτές του.
0: Γι' αυτό ίσως να είναι αυτός ο λόγος που δεν ήθελα να ψάξω έτσι αυτό το κεφάλαιο της ιστορίας μας, που βέβαια πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά ήταν ένα βάρος.
1: Όταν βλέπατε κάτι σχετικό με την Κρήτη, πάντα θυμάμαι είχατε τεράστια ευαισθησία και κινητοποιηθήκατε και για την. Η εικόνα δεν ήταν.
0: Ναι, του Αγίου Μινά.
1: Ναι,
0: το θυμηθήκατε πριν πολλά χρόνια.
1: Το θυμήθηκα γιατί πάντα θυμάμαι ότι είχατε μια τέτοια. Προσπαθούσατε και να
0: ευαισθητοποιήσετε
1: και να ευαισθητοποιήσετε. Διότι δεν κόψατε ποτέ.
0: Ποτέ. Λόγω της δουλειάς μου είχα την τύχη να έχουμε πολύ συχνά στην Ελλάδα. Έτσι, λόγω της δημοσιογραφίας.
1: Η δημοσιογραφία ήταν αγαπημένη, ερωμένη.
0: Προέκυψε. Στη συμπτώση της ζωής. Μια μέρα παίρνω ένα γράμμα από τον διευθυντή του τμήματος τότε, της ελληνικής σύνταξης, που έλεγε ότι επειδή γνωρίζουμε ότι σπουδάζεται και δημοσιογραφία, θα θέλαμε, εάν και εσείς το επιθυμείτε, να έρθετε εδώ από το ραδιοσταθμό, να δούμε να κάνουμε ένα τεστ, να γράψετε κάτι, να μιλήσετε στο μικρόφωνο. Αυτό το γράμμα
1: χωρίς
0: λοιπόν.
1: Νοημία, χωρίς νοημία, κάποιος τον μεσολάβησε.
0: Όχι, μέσω του Πανεπιστημίου της Κολονίας.
1: Υπάρχει ένα.
0: Καμία, δηλαδή αυτοί με βρήκαν μέσω του Πανεπιστημίου. Εγώ δεν είχα τότε καμιά επαφή.
1: Άρα ήσασταν ακόμη φοιτητής.
0: Βεβαίως.
1: Α, τόσο νέο. Λοιπόν.
0: Ναι, το 1974.
1: Ναι.
0: Το 1974. Ότι... Και ξέρετε γιατί. Γιατί είχαν φύγει όλοι τότε μετά την πτώση της Χούντας, τα παιδιά που δούλευαν εκεί, ο Κώστας ο Νικολάου κλπ. Επέστρεψαν στην Ελλάδα, έκαναν πολιτική καριέρα με τον Ανδρέα Παπανδρέου, ο Κώστας ήταν βουλευτής, ευρωβουλευτής κλπ. Ναι, και ξαφνικά. Ποτέ, αυτό είναι μύθος. Ο Μπακογιάννης μας έστελνε μια φορά την εβδομάδα ένα σχόλιο του από το ραδιοσταθμό του Μονάχου, που ήταν η εκπομπή για τους Έλληνες μετανάστες τη Γερμανία, εκεί δούλευε. Ναι. Μας έστειλε μια φορά την κάθε Σάββατο ένα πεντάλεπτο σχόλιο. Αλλά πέρασε ότι ήταν και συντόκιο. Αυτός ήταν ο λόγος βασικά.
1: Και σας έρθει το γράμμα και
0: ρίχνει. Ναι, και λέω γιατί να μην πάω. Όχι, σπούδαζα.
1: Ναι.
0: Λέω να μην πάω. Λοιπόν, έκανα το τεστ, τους άρεσε φαίνεται. Ναι, και μετά από μερικές μέρες πήρε ένα γράμμα. Θέλουμε να δουλέψετε για μας.
1: Και έτσι ξεκίνησε η περιπέτεια.
0: Ως ελεύθερος συνεργάτης, ως συντάκτης, ως ρεπόρτερ, ως υπεύθυνος συντάκτης, αναπληρωτής κλπ.
1: Περάσετε όλα.
0: Μέχρι που τελειώσαμε ως διευθυντής, προϊστάμε.
1: Τελειώσαν τα αρχεία. Πόσο όμως έχει αλλάξει
0: και
1: ο χώρος μας, έτσι.
0: Εντελώς.
1: Μέσα σε αυτά τα χρόνια. Βέβαια, εντάξει, άλλαξε η τεχνολογία, μίκρινε ο κόσμος, όλα παίξαν το ρόλο τους. Πρέπει να έχουν αλλάξει τα πράγματα και στη Γερμανία.
0: Πάρα πολύ.
1: Γιατί εντάξει, λέμε για μας εδώ.
0: Η αλλαγή είναι σχεδόν όπως και η δικιά μας. Ναι. Δυστυχώς ο καθένας σήμερα παίρνει ένα μικρόφωνο και λέει με δημοσιογράφος. Εμένα όταν με ρωτάνε τι δουλειά κάνατε, δεν λέω ποτέ δημοσιογράφος.
1: Αυτό το έχουμε πληρώσει πολύ ακριβά, ναι. Ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι. Δηλαδή, ποτέ δεν λέω. Δηλαδή τι κάνω, δούλευα στην Deutsche Welle. Ναι. Χωρίς λεπτομέρειες. Δηλαδή είναι ντροπή σήμερα να λες είμαι δημοσιογράφος. Εκεί φτάσαμε.
1: Ναι, γιατί όμως δυστυχώς έμεινε.

0: προστάτευτος ο χώρος.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Από πολλούς δημοσιολογούντες, ακριβώς, πολιτικολογούντες, από ανθρώπους που είχαν άλλες φιλοδοξίες, υπηρετούσαν άλλα πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Και βέβαια όταν μπήκαν πια και τα ιδιωτικά συμφέροντα, δεν το λέω με την έννοια ότι.
1: Όχι.
0: Μπήκαν πια και εξυπηρετούν άλλες καταστάσεις.
1: Φυσικά.
0: Τα πράγματα έχουν αλλάξει και στην Deutsche Welle, όσο την παρακολουθείτε.
1: Η Deutsche Welle έχει παραμείνει κρατικός σταθμός.
0: Ναι.
1: Έτσι, και αυτό που εγώ μπορώ να πω, τα 25 χρόνια που δούλεψα, εκεί δεν, πραγματικά δεν είχα ποτέ κανέναν να μου πει καν αυτό ή γιατί έκανες αυτό. Ποτέ. Δεν ήρθε κανείς Γερμανός προϊστάμενος, ξέρω εγώ, διευθυντής του Τμήματος Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που παρακολουθούσαν τα πάντα. Παρακολουθούσαν, τι λέγαμε. Ναι. Τα πάντα.
0: Εννοείται.
1: Λοιπόν, είχαν να φανταστείτε ότι είχαν ένα πρωτακουστή στην Ελλάδα, ο οποίος κάθε μήνα έγραφε τι είπαμε, αν το είπαμε καλά, αν το πούμε λάθος, στα γερμανικά. Άκουγε την ελληνική εκπομπή, τα μετέφραζε στα γερμανικά και τα έστειλε στην Deutsche Welle. Φοβερή οργάνωση.
0: Ναι, η Deutsche Welle, που, εντάξει, εγώ επειδή είμαι νεότερος λίγο, την άκουγα φυσικά στα μεταπολιτευτικά χρόνια και μέχρι και πρόσφατα που είχαμε συνδέσεις.
1: Με το Sky.
0: Με το Sky. Και με το Sky και όταν...
1: Ο Sky μας βοήθησε, να το πω και αυτό. Θυμάμαι ότι είχε έρθει τότε στην Deutsche Welle όταν άνοιξε ο Sky ως ιδιωτικός σταθμός. Είχε έρθει τότε ο Γιάννης Αλαφούζος στην Deutsche Welle και μου ζήτησε να πάρει την ελληνική εκπομπή. Εγώ με τα χαράς το δέχτηκα, τη λέω, αν πάσα να μεταδίδει ο Sky στην Αθήνα, στα FM, σε καταπληκτική ηχητική ποιότητα, τι άλλο θέλω, διότι εμείς ακόμα τότε μεταδίδαμε στα βραχαία.
0: Ναι.
1: Με ό,τι σήμαινε αυτό, δηλαδή με παράσιτα, όσο πιο κοντά ήσουν, τόσο λιγότερο άκουγες. Δηλαδή δεν ήταν η ευκρίνεια που έχουν τα FM.
0: Και
1: ξεκινήσαμε τότε αυτή την πολύ καλή συνεργασία, η οποία συνεχίστηκε όλα αυτά τα χρόνια, μετά βέβαια περισσότερο με ελεύθερους συνεργάτες, γιατί εμείς ως μόνιμοι δεν μπορούσαμε να πάρουμε ούτε καν έμεση αμοιβή. Ναι. Αλλά υπήρξαν ελεύθερες συνεργάτες που τους πλήρωνε ο Sky και έδιναν ανταποκρίσεις στο Sky από την Deutsche Welle.
0: Ναι.
1: Και αυτό έχει νομίζω παραμείνει ακόμα.
0: Ναι, ναι. Τώρα ρωτώ γιατί υπάρχουν ερωτήματα. Όντως έπαιξε, για να λέμε τους μύθους και τις αλήθειες, την περίοδο της δικτατορίας στην Deutsche Welle πολύ σημαντικό ρόλο.
1: Τεράστιο, τεράστιο. Τεράστιο πολιτικό ρόλο. Και όχι μόνο επειδή ενημέρωνε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτά τα τέσσερα καλύτερα,
1: ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια, ναι, χωρίς πολύ περισσότερο, μεγαλύτερο ρόλο από ότι το BBC. Και γι' αυτό ακόμα, παρόλο που είναι δύσκολο να λες Deutsche Welle, το γερμανικό που ακούγεται λίγο βαρύ, οι άνθρωποι ήξεραν τότε και μέχρι σήμερα, μεγαλύτεροι βέβαια, θυμούνται την ελληνική εκπομπή της Deutsche Welle. Δεν μιλάει για το BBC. Το BBC είχε παίξει μεγαλύτερο ρόλο στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Φυσικά και επί χούντας, αλλά όχι στο βαθμό,
0: ναι,
1: που είχε παίξει τότε.
0: Εντάξει, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, γιατί ήμασταν την πλευρά την άλλη, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Οι Γερμανοί μετά τον εκδημοκρατισμό, ενώ μετά που χάσανε τον πόλεμο, και αυτό είναι μια ιστορία που θέλω να τη συζητήσουμε κάποια στιγμή.
1: Ευχαριστώ.
0: Σε άλλη εκπομπή, είχε ενδιαφέρον για το πώς η Γερμανία ανέκαμψε και πήρε αυτή την φάση και πώς μας φέρθηκε για την περίοδο της κρίσης, που το επίσης το ζήσατε. Αυτό, ή πώς φερθήκαμε κι εμείς, γιατί είναι καμιά φορά αμφίδρομες στις σχέσεις.
1: Έχουν γίνει λάθη και από τις δύο πλευρές.
0: Αλλά είναι προφανέστατο. Θέλω να, επειδή δεν έχω με πολύ χρόνο.
1: Α, τελειώσαμε ήδη.
0: Πέρασε η ώρα, δυστυχώς. θέλω να την κάνω την αδιάκριτη ερώτηση. Ναι. Θα με το θάρρος. Έχετε μια πλούσια συλλογή από πάρα πολλά πράγματα. Έτσι, είπαμε, χάρτες, φωτογραφίες, έργα, αντίκες.
1: Φιλελληνισμό,
0: τα πάντα. Δεν ξέρω και τι άλλο, μπορεί και εσείς να έχετε ξεχάσει τι άλλο έχετε. Δεν πρέπει να σκεφτεί κάποια στιγμή ο Μιχάλης ο Κρασάκης, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, νεότατος είστε, ότι πρέπει σιγά σιγά να τα αφήσει αυτά κάπου.
1: Το όνειρό μου είναι αυτό. Το όνειρό μου.
0: Αλλά δεν είναι τόσο αδιάκριτη.
1: Καθόλου αδιάκριτη.
0: Ναι.
1: Το όνειρό μου είναι ότι ακριβώς...
0: Κρήτη, Ελλάδα.
1: Φυσικά. Ναι. Γιατί στο εξωτερικό έχουν κάνει ήδη πάρα πολλές προτάσεις. Οι Γερμανοί είναι πανέξυπνοι. Ποιο κτίριο θέλετε.
0: Αυτό.
1: Είναι πανέξυπνοι.
0: Αυτό μας τρώει.
1: Εδώ λες να σας κάνω δώρο κάτι και ακούς δεν φεύγεις από εδώ καλύτερα, δεν μας παρατάς.
0: Μη μας φορτώνεις με αυτά.
1: Ναι.
0: Και τι σκεφτόμαστε γι' αυτό. Το λέω γιατί. Ας πούμε το Ηράκλειο έχει ανάγκη.
1: Το Ηράκλειο
0: να πάω.
1: Να μην πω τώρα να αφήσω υπονοούμενα, να το πω. Υπάρχουν πόλεις που μου έχουν κάνει ήδη πρόταση να πάει η συλλογή σε όποιο κτίριο μπορούν να διαθέσουν μεγάλο, γιατί είναι τεράστιο το εύρος της συλλογής. Έτσι, Δεν μπορώ να φύγω από το Ηράκλειο πόλη μου. Εδώ έχω γεννηθεί,

0: από η οικογένειά μου τις καταβολές από το Ηράκλειο, το Ηράκλειο αγαπάω. Δηλαδή με αυτή τη λογική, γιατί να πάω στα Χανιά, στο Ρέθινο ή στη Θεσσαλονίκη.
1: Και τα Χανιά τα αγαπάμε και Κρήτη.
0: Κρήτη είναι, βεβαίως. Βεβαίως.
1: Αυτό
0: είναι το προσωπικό μου, δηλαδή δίλημα το δικό μου.
1: Δηλαδή μπορεί τώρα, το έλεγα, ένας δήμος, ένας φορέας, περιφέρεια, οτιδήποτε, να βρει κτίρια, υπάρχουν, πρέπει να σας πω. Γιατί μην πείτε σε ποιο κτίριο, που θα λέγανε οι Γερμανοί, κτίρια υπάρχουν. Έχουμε, σας πω, δύο κτίρια παράδειγμα, ή ένα επί της ουσίας. Στο κέντρο της πόλης μπορούσε να γίνει καταπληκτική πινακοθήκη. Ναι. Μιλάω για το αντίστοιχο κλείο της περιφέρειας, το εγκαταλελειμμένο της αστυνομίας.
0: Ναι, αλλά για να γίνει αυτό, κύριε Μπογδανίδη, πρέπει να υπάρχει η θέληση, η προθυμία, έτσι, από τους αρμόδιους. Δεν μπορώ εγώ να πάω να πω, α, καλημέρα σας, θέλω να σας κάνω δώρο, δώστε με ένα κτίριο. Η ίδια η πολιτεία πρέπει να εκδηλώσει. Αλλά όταν ο Δήμος Ηρακλείου δεν θέλει να κάνουμε εκθέσεις, διότι αυτό το έχω ζήσει δυστυχώς. Δεν μπορώ εγώ να πάω στο Δήμο, ή θέλω να κάνω έκθεση, ή θέλω να σας χαρίσω κάτι. Δεν μπορείς δηλαδή να εκβιάσεις κάποιον με το ζόρι να του δώσεις κάτι που δεν θέλει να το πάρει. Έχουν γίνει επανειλημμένες προτάσεις στο Δήμο Ηρακλείου για να κάνουμε εκθέσεις εδώ. Απορρίφθηκαν όλες. Και η Νέλη και το 21 και πάρα πολλές άλλες. Δηλαδή, εγώ, όπως καταλαβαίνετε, έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ και κουραστεί να προσπαθώ να πείσω το Δήμο Ηρακλείου να κάνει πολιτιστικές εκδηλώσεις μεγάλου ενδιαφέροντος. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε τη συλλογή του Λασκαρίδη, του φίλου μου του Λασκαρίδη, την περίφημη συλλογή με τους Βολονάκηδες, που εγώ παρακάλεσα τον Λασκαρίδη να τη φέρει εδώ στο Ηράκλειο.
1: Μια από τις καλύτερες εκθέσεις που έχουν γίνει τα χρόνια.
0: Ακριβώς.
1: Τα λέμε, έτσι.
0: Ναι, η αντιμετώπιση του Δήμου δεν ήταν καθόλου καλή. Δηλαδή,
1: και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό, όμως, δεν μπορεί. Ξέρετε γιατί το λέω, γιατί εντάξει, προφανώς δεν είναι στο μοναδικό, υπάρχουν και άλλοι Ηρακλειώτες και κριτικοί και Έλληνες που έχουν συλλογές σπουδές που θα μπορούσαν, γιατί κάποια στιγμή το πάθος, δεν ξέρω αν είναι και έτσι, μετατρέπεται το να το δεις αυτό, έτσι δεν είναι, σε κάτι να μετατρέπεται, γιατί κανένας δεν θα τα πάρει μαζί του.
0: Ναι, δύο πράγματα εντάχει. Το πρώτο είναι γιατί εγώ ξαφνικά λέω κάνω εκθέσεις, γιατί μέχρι τώρα έχω στη Γερμανία, είχα δώσει έργα σε πάρα πολλά μουσεία, στην Αθήνα, στην Πινακοθήκη έχω κάνει δωρεά, στο Μουσείο της Πόλεως των Αθηνών έχω κάνει δωρεά, σε πάρα πολλά γερμανικά μουσεία, σε ένα σπουδαίο μουσείο της Νορβηγίας. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα εγώ είναι να δώσω και στην πόλη μου πράγματα. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα. Αλλά σκοντάφτω πάντα, μάμα η πόλη σου δεν θέλει, δεν σε θέλει, δεν μπορείς εσύ με το ζόρι να επιβάλλεις κάτι. Και να πω τώρα το σημείο γιατί ξαφνικά γίνονται αυτές οι μεγάλες εκθέσεις και δείχνουν αποσπάσματα, μικρά αποσπάσματα από τις συλλογές. Διότι πάλι έφταιγε ο Νίκος ο Ψηλάκης, ο οποίος όταν έμαθε ότι είχα τόσα πολλά έργα της Νέλης, πολύ περισσότερα από ότι το Μουσείο Μπενάκη, και αυτός μου είπε, μα πρέπει να τα δείξεις. Λέω, γιατί να τα δείξω? Μου λέει, γιατί πρέπει να τα δουν τα παιδιά, τα σχολεία, οι μαθητές, οι φιλότεχνοι.
1: Έτσι.
0: Δεν πάντα κρατάς μόνος. Αυτό εμένα ουσιαστικά με κινητοποίησε και είπα, εντάξει, ξεκινάμε και να δείξουμε κάποια πράγματα. Και το δεύτερο σημείο, ότι φυσικά είναι ότι τα παιδιά μας δεν θα ακολουθήσουν το δρόμο, το πάθος το δικό μου. Παρόλο που ο γιος μου έχει σπουδάσει ιστορία της τέχνης. Δεν είναι εντελώς διαφορετική.
1: Δεν έχει ασχοληθεί.
0: Όχι, έχει ασχοληθεί πάρα πολύ, αλλά ουσιαστικά κάνει κάτι το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με. Δουλεύει στην Amazon ως manager. Δεν έχει ο άνθρωπος, δηλαδή, καταλαβαίνει.
1: Τουλάχιστον έχει όμως ιδέα του.
0: Βεβαίως, ξέρει πολύ καλά. Είχε δουλέψει σε μουσεία, σε οίκους δημοπρασιών. Δηλαδή, που φοβάμαι ότι μετά από εμάς, αντίο η συλλογή.
1: Λοιπόν, εγώ λέω τώρα ότι πρέπει να προσπαθήσουμε να αλλάξουμε τα πράγματα.
0: Μακάρι.
1: Όσο μπορούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ήταν
1: πολύ σημαντική, νομίζω, η κουβέντα που κάναμε. Είπαμε λίγα πράγματα, αλλά θα ανανεώσουμε κάποια στιγμή το ραντεβού μέσα στο καλοκαίρι. Να δούμε και πώς πάει η έκθεση. Έτσι, αν και πιστεύω ότι εντάξει, θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και από Έλληνες και από ξένους που πάνε έτσι και στο μουσείο. Ευχαριστώ πολύ,
0: κύριε Κατσά.
1: Ήταν συζήτηση, νομίζω, επειδή κάνουμε και μια διαδρομή στο παρελθόν.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι γνώση και ηρεμία. Γίνε ένα με τη φύση και μάθε τα μυστικά της. Ζήσε τον παλμό του τόπου στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0 του Ταμείου Ανάκαμψης μεταμορφώνει την Ελλάδα κάθε μέρα και περισσότερο. Έλα μαζί μου. Οι συναλλαγές μας με το δημόσιο γίνονται ευκολότερες. Αλλά και η καθημερινότητα των πολιτών αναβαθμίζεται, αφού αθλητικές εγκαταστάσεις όπως το Ολυμπιακό Στάδιο συντηρούνται για να μπορούμε να τις απολαμβάνουμε και στο μέλλον. Για να είναι όμως βιώσιμο το μέλλον, το πρόγραμμα προστασίας δασών Αντινέρο για καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες φροντίζει τα δάση και το περιβάλλον. Το σπίτι όλων μας. Αλλά και στο δικό μου σπίτι, με το πρόγραμμα Εξοικονομώ και με το Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης, κάνω οικονομία και ζω πιο άνετα. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
11: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
12: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
11: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
12: Βρακή χειμώνα, αγούνα καλοκαίρι.
13: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
12: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριώσος. Μπα, Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
14: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
15: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
14: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
15: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
11: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
12: Κλιν, κλιν.

0: είναι αυτό.
1: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
1: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
3: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
4: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Όλοι οι ειδικοί λένε ότι πρέπει να πίνουμε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αλλά τι νερό? Πρέπει να είναι καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο, φίλες και φίλοι. Φιλτραρισμένο. Δηλαδή, αν γυρίσω ένα παράδειγμα, βλέπω εδώ το Imperial. Παίρνω αυτή την ποιότητα νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα και καθαρό και υγιεινό. Με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Αυτό πρέπει να πίνουμε, να μαγειρεύουμε και να πλένουμε τα τρόφιμά μας, φίλες και φίλοι. Το καλύτερο φάρμακο για πρόληψη αλλά και για θεραπεία. Και αυτό ακριβώς δίνει το Imperial της Camelot. Πιστοποιημένα το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας στα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέχτες σας. Να το δείτε από κοντά το Imperial. Να σας γεμίσουμε και 5-10 μπουκάλια νερό. Καλέστε και οποιονδήποτε άλλο. Το είπα επανειλημμένες φορές. Την ίδια ώρα να κάνετε μια σύγκληση. Να δείτε τα 4 φίλτρα και γιατί αλήθεια. Το 0,1 μάικρον πωλείται 190 ευρώ. Το 0,2 159, το 0,3 μόνο 119 και το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές το νερό από ότι το 0,3. Άρα καταλαβαίνετε, στην αγορά υπάρχουν από 0,5 μάικρον και πάνω, φίλες και φίλοι. Άρα κάντε μια σύγκριση τις τιμές, διότι σε εμάς τα 200 λίτρα εγγυημένα θα πληρώνετε μόνο 1 ευρώ. Αυτό θα είναι το κόστος σας. Και θα έχετε τρεχούμενο, καθαρό και υγιεινό νερό. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας να δείτε τα συστήματά μας από κοντά. Στην υγεία σας, λοιπόν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Καλοκαίρι θα πει παγωτό σαβουϊδάκης. Όπου και αν βρεθείς στην πόλη, η απόλαυση είναι πάντα στο χέρι σου. Παγωτό σαβουϊδάκης. Μια παράδοση, μια συνήθεια, μια στιγμή χαράς. Όλη η πόλη, μια απόλαυση. Σαβουϊδάκης, η γεύση του καλοκαιριού.
3: Για εμάς, το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.

0: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
4: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
3: Τι χρωστάω?
4: Είναι 50 ευρώ.
3: Α. Να το. Το ακούσατε?
5: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
6: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας.
1: Πολιτική Βαβέλ, τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση της επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Πολιτική κόντρα με φόντο της δηλώσης Γιούνκερ και την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Περισσότεροι από 300 μετανάστες τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Εκρέμει η χωροθέτηση της δομής στο Ηράκλειο. Ερωτηματικό παραμένει με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο χώρος της Μαλάδες. Δύο λογιστές αρχηγοί του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. 22 συλλήψεις από το ελληνικό FBI, 116 άτομα περιλαμβάνει δικογραφία. Αύριο στην Αθήνα οι συλληφθέντες. Εκδικάζεται την Τετάρτη η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου. Η διαμάχη αφορά στο ποσό που ζητά ο Δήμος από την Αρχιεπισκοπή για εισφορά γης από ακίνητα. Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Στις 11 Ιουνίου οι Πρετανικές εκλογές.
0: Για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό παρονομαστή την καταγγελία της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, νέα κόντρα έχουν προκαλέσει οι αναφορές του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρνηθεί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοινώνει και επίσημα σε λίγη ώρα το νέο του κόμμα.
2: Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε τα πειρά των πολιτικών του αντιπάλων, κυρίως λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος, σε ένα σκηνικό που ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
3: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
2: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική του πολιτική την κρίσιμη περίοδο της διαπραγμάτευσης του 2015 προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, ειδικά μετά τη δήλωση που έκανε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για τη φορολόγηση των συνταξιούχων έναντι των εφοπλιστών που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας.
4: I had read in the papers that he was a communist and I'm a Christian Democrat, so I was surprised that when I was asking him to tax ship owners at the richer part of the Greek society,

0: from the left, I'm from the right, okay.
1: Θα τον περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα να μιλάμε τώρα για το 2015 για θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έπληξε τη μεσαία τάξη. Την έπληξε. Γνωρίζουμε αν έπληξε τους συνταξιούχους. Τους έπληξε.
2: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
3: Αυτός ντύθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
4: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, το κοινωνικό κράτος δικαίου, θα είχε ευδοκιμήσει.
5: Οι ανακοινώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλούν αναταράξεις πρώτα και κύρια στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης, είναι γεγονός. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
7: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου. Μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
8: Δεν έχω κρύψει και το ενδιαφέρον μου για τη νέα αυτή προσπάθεια.
5: Στο μεταξύ, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Αριοπάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
9: Η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
5: Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως βασικοί πυλώνες των αρχών του κόμματος αποτελούν η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.
9: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένες.
10: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει, την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
3: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
11: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ. Με συγχωρείτε. Κώστα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Από πού να το πιάσουμε, λες?
12: Από να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Τι μέρα σήμερα, mm-hmm. από το Υπουργικό Συμβούλιο, που ο κ. Μητσοτάκης έκανε τις αναφορές που είδαμε, μίλησε για πολιτική Βαβέλ. Τώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλους όρους. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε τη Βαβέλ και την πολυφωνία. Έτσι κι αλλιώς, σε μια δημοκρατία πολυφωνία χρειάζεται. Η Βαβέλ, βέβαια. Ξέρεις, είναι ένας μυθικός τόπος όπου υπήρχαν τόσοι πολλοί, μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες με διαφορετικά νοήματα και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση βολεύεται, ξέρεις, από αυτό το αφήγημα, ότι όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί που τα κάνουμε τόσο τέλεια. Βέβαια, πρέπει να ρωτήσουμε για την καθημερινότητα τον κόσμο. Και νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει και αυτό το οξύμορο, ότι εμείς τα κάνουμε καλά και κρατάμε και τις επιδοτήσεις για το
11: ΜΕΟΝΙ. Είχε να πει πάντως και για την καθημερινότητα, μιλώντας για τον ντίζελ, για τα 150 ευρώ.
12: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έχουμε πάρα πολλά. Εντάξει, απόψε είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Έχεις μια ιδέα για τον τίτλο?
11: Από σένα να μου πεις. Περιμένω.
12: Από μένα δεν έχω πληροφόρηση άμεση από τον κύριο Τσίπρα, αλλά ακούγονται πολλά από το Πηξίδα μέχρι το εμείς και μέχρι κάτι πιο, ας το πούμε, σε ένα όνομα έκπληξη, ίσως πιο κοντά στο μπλε και το κόκκινο που ήθελε, όχι Μπαρτσελόνα,
11: λέγανε,
12: ή Πανιόνιο τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε προς τα πού θα το πάει ο κύριος Τσίπρας. Ήδη κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν, εννοείται, στον διψήφιο, αλλά πολύ πιο κάτω, θυμίζω Σότια, από αυτό το ποσοστό που τον έκανε να φύγει.
11: Πολύ
12: δηλαδή,
11: σωστά.
12: Από το 2017, εκεί που έπαιξε στις 2 εκλογές του 2023 και έφυγε τελείως απογοητευμένος από την κατάσταση, τώρα εμφανίζεται να, ίσως να είναι ικανοποιημένος με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι πολύ πιο κάτω από αυτά. Ήρθε και μια στιγμή, ξέρεις, κακή για τον κύριο Τσίπρα, διότι στο ντοκιμαντέρ για τα όσοι συνέχισαν το 2015, ήταν πλήγμα γι' αυτό να ακουστεί από τον αγαπητό και συμπαθέστατο στην Ελλάδα Γιουνκέρ, γιατί θυμίζω ότι ήταν από αυτούς που βοήθησαν τα μέγιστα στο να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, όταν είπε ο κ. Γιουνκέρ ότι εγώ περίμενα να μου πει, OK, να βάλουμε ένα φόρο τέλος πάντων στους εφοπλιστές και να αφήσουμε στους συνταξίους. Και είπε ο κ. Τσίπρας, εντάξει, άστο αυτό.

0: αυτό υπονόησε. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, νομίζω. Είχαμε και έντονη διαμάχη μεταξύ ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση για την υποθέση του Τουρνάρα και άλλα.
1: Έκανε και μια δήλωση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι, ναι, ότι, ότι
1: γιατί επέμεινε... έκανε αναφορά ο πρωθυπουργός το πρωί στο υπουργικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η δήλωση, η οποία έχει να κάνει με το ότι το ΠΑΣΟΚ είναι συνεπές σε αυτά που λέει. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θέλει την ισοβιότητα, έχει πει. Θέλουμε θητείες οι οποίες να ορίζουν και νομίζω ότι είναι κάτι, το λέω ανεξάρτητα από τον κύριο Στουρνάρα και την συγκεκριμένη συγκυρία που βιώνουμε τώρα, είναι κάτι που πρέπει να μπει ως, αν θέλεις, μια συμφωνία τουλάχιστον των πολιτικών εταίρων, αλλά για όλους, για όλους. Όχι μόνο για τους βουλευτές ή για τον τραπεζίτη, μπορεί να είναι για δημάρχους, περιφερειάρχες, για τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το Νότιο Ιράν δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ, ενώ προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχαμε σήμερα από τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενή, ενώ ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει αυτές τις επιθέσεις κατά του Ιράν ως αμυντικές. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη ξανά, έτσι για μια σύνοψη. Τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες, κρατώντας μικρό καλάθι, Κώστα, προφανώς, ότι ήμασταν κοντά σε μια συμφωνία. Τι έχουμε απόψε? Καλησπέρα, καταρχάς.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, Σόνια, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο σαν τη μέρα της Μαρμότας. Με τη διαφορά, βέβαια, τη μέρα της Μαρμότας, εκτός από ωραία ταινία, ήταν και μια πολύ διασκεδαστική ταινία. Η κατάσταση δεν είναι διασκεδαστική. Έχει νεκρούς, έχει επιθέσεις, έχει καταστροφές. Είναι ένας πόλεμος και τίποτα στον πόλεμο δεν είναι διασκεδαστικό. Η μέρα της Μαρμότας κολλάει στην επαναλαμβανόμενη συνθήκη των πληροφοριών ότι είναι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Πριν από λίγο, όχι πριν από λίγο, πριν από μερικές ώρες, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο των ΗΠΑ, είπε ότι είναι εφικτή μια συμφωνία με το Ιράν και μάλιστα σχετικά άμεσα. Χθες βρέθηκε ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ στο Κατάρ, όπου είχε διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, με συγχωρείς, βρέθηκε στο Κατάρ, είχε διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς και άφησε και από εκεί να διαρρεύσει ότι δεν έχει, το ότι υπήρξαν σφοδρότατες επιθέσεις στο νότιο Ιράν, δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε ταυτόχρονα για να βρεθεί ένας τρόπος ειρήνευσης, ας πούμε. Όμως πραγματικά νιώθω ότι δεν έχει νόημα να το επαναλαμβάνουμε αυτό. Το τι θα γίνει τελικά με τις διαπραγματεύσεις θα το μάθουμε μόνο και όχι μόνο θα το μάθουμε, θα έχει αξία όταν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής έχουν πέσει στο κενό, όπως και οι συζητήσεις έχουν πέσει στο κενό. Παραμένει πολύ βασικό ζήτημα το εμπλουτισμένο ουράνιο. Όλες οι συζητήσεις κολλάνε εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να το εξάγει. Το Ιράν δεν το δέχεται. Και η αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων πολλών δις, έτσι δεν μιλάμε για μικρό ποσά, μιλάμε για πάνω από 24 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχουν παγώσει, και αυτό αποτελεί αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια αποτελεί βασικό, ίσως το βασικότερο αγκάθι που δεν λέγεται δημόσια, η άρνηση του Ισραήλ να ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη πριν πετύχει τους δικούς του στόχους. Οι σχέσεις των δύο αντρών λένε πια όλες οι πληροφορίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου δεν είναι καλές, μεν, αλλά βέβαια δεν είναι και σε σημείο που να μπορεί ο ένας να λειτουργήσει χωρίς τον άλλο. Δηλαδή να πάρει ο Τραμπ την απόφαση για να λήξει τον πόλεμο χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ, παρότι ο ίδιος λέει και ξαναλέει ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι πω εγώ, στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, Σόντια, για να συνοψίσουμε, χθες είχαμε σφοδρές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε νέες διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, όλες οι άλλες εικασίες είναι παρακινδυνευμένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, λέω και του καλού καιρού, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, την ώρα που παραμένει σε κρεμότητα, επισήμως τουλάχιστον, η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Πάνω από 300 μετανάστες έφτασαν στο νησί τα τελευταία 24 ώρα, ενώ αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που θέτουν κάτοικοι, επαγγελματίες αλλά και φορείς προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την επιλογή χωροθέτησης δομής της Μαλάδας.
3: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης σε 6 διαφορετικά περιστατικά από τη Γάβδο έως την Ιερά.

0: Άπετρα. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές, με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στην περιοχή.
1: Στα νότια του νησιού έχουμε διαχειριστεί 6 περιστατικά από την Γάβδο μέχρι την Ιεράπετρα, στο σύνολο των ατόμων περίπου 420 άτομα. Σε επίπεδο Ηρακλείου είχαμε 2 περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που είχαμε 104 άτομα. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην Ιεράπετρα με 32 άτομα. Επίσης είχαμε στην Αγία Γαλήνη 36 άτομα και άλλα 2 στη Γάβδο με 83 άτομα.
0: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων και στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την υπηρετική Ελλάδα.
1: Όσο επιτοπλίστων είναι, καταρχάς μιλάμε πάλι για άντρες, οι οποίοι είναι από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίοι ως επιτοπλίστων έρχονται. Στην περιοχή λοιπόν της Αγιάς έχουν μεταφερθεί τα 83 άτομα από την Γάβδο και εμάς από το Ηράκλειο, από το σύνολο των 104 ατόμων, έχουν φύγει οι 46, φύγαν χτες και τώρα έχουν μείνει οι 56. Για άλλη μια φορά έχουμε δει ότι όποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, είναι πλέον παγιωμένος ο προορισμός από τη Λιβύη προς τις ακτές της Κρήτης.
0: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 100 περιστατικά, ενώ περισσότεροι από 4.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
1: Κοιτάξτε, πάνω κάτω στα στατιστικά του 25 με του 26 είμαστε περίπου στα ίδια, είμαστε περίπου στα 100 περιστατικά, όπως ήμασταν περίπου και πέρυσι, και ο αριθμός που έχουν έρθει από το μεταναστών είναι περίπου πάνω από 4.000. Σε κάθε περίπτωση εμείς το παρακολουθούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο το κομμάτι αυτό. Γίνονται επαφές από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος με τις αντίστοιχες αρχές της Λιβύης. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι σίγουρα με τις καλές καιρικές συνθήκες έχει πλέον παγιωθεί αυτός ο δρόμος, όμως γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενες αυτές οι ροές.
2: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, σταθερά μαζί μου ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε εσένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί βλέπουμε καθημερινά, συζητάμε για τις μεταναστευτικές ροές που δεν φαίνεται ότι θα μειωθούν, τουναντίον. Και περιμένουμε, Σωτήρη, είμαστε εν αναμονή των επίσημων, κάτι μου λέει, ανακοινώσεων από το Υπουργείο.
3: Κοίταξε, λέγαμε και χθες ότι στην υπόθεση της χωροθέτησης της δομής, άπαντες θα κριθούν για τις επιλογές τους, για τις αποφάσεις τους και γενικότερα για τη στάση που θα κρατήσουν. Και θα κριθούν όχι μόνο αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, θα κριθούν και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικότερο θολό τοπίο που δημιουργεί και απορίες και πάρα πολύ καχυποψία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Νομίζω μάλιστα ότι είναι περισσότερα τα αναπάντητα παρά αυτά που έχουν απαντηθεί τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι για το Υπουργείο στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία επιλογή και αυτή η επιλογή είναι οι Μαλάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο δεν είναι σε φάση αναζήτησης διότι έχει καταλήξει στην επιλογή που θεωρεί κατάλληλη. Πάμε να βάλουμε τα ερωτήματα λοιπόν που ακόμη ξέρεις υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση, αλλά ουδείς τα έχει απαντήσει. Mm-hmm. Ποια είναι τα κριτήρια καταλληλότητας του χώρου. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί αυτά τα κριτήρια και οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές που έβαλε το Υπουργείο για την επιλογή του χώρου και με ποιο τρόπο τεκμηριώθηκε ότι τα όποια κριτήρια πληρούνται στην περίπτωση των Μαλάδων. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση αξιολόγησης, η έκθεση καταλληλότητας, δεν ξέρω τι τίτλο έχει το ακινήτου. στις Μαλάδες, της έκθεσης που συνέταξε ο ανάδοχος εκτιμητής. Θυμίζω την αποκάλυψη του Κρέτα 23.

0: 4.gr, τα συζητούσαμε Σώτια Κώστα για τον εκτιμητή που ανέλαβε αυτό το έργο με ανάθεση από το Υπουργείο. Σημαντικό ερώτημα επίσης είναι αν η διαδικασία εκτίμησης και αυτοψίας αφορούσε αποκλειστικά το ακίνητο στις Μαλάδες ή αν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αυτοψίες, αξιολογήσεις σε άλλους χώρους στο Ηράκλειο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Συντάχθηκαν άλλες εκθέσεις, αξιολογήσεις για άλλα ακίνητα. Υπήρξε μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ διαφορετικών επιλογών, να δούμε ποια είναι τα υπέρ εκεί, ποια είναι τα κατά εκεί, ώστε να καταλήξουμε. Με ποια κριτήρια λοιπόν κρίθηκε ότι οι Μαλάδες αποτελούν την κατάλληλη επιλογή. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Σημαντικό είναι επίσης το πώς έφτασε το Υπουργείο να εξετάσει τον συγκεκριμένο χώρο και ποιος τον πρότεινε. Διότι μου μοιάζει απίθανο το Υπουργείο να είχε εικόνα και άποψη για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τον φορέα διαχείρισης του ακινήτου, δηλαδή την ΕΑΣΥ.
1: Κώστα Μπογδανίδη, τι λες?
2: Εντάξει, καταρχήν δεν θα επαναλάβω αυτά που είχαμε πει καιρό τώρα, γιατί όλο το παιχνίδι μοιάζει λίγο στημένο. Το πώς δηλαδή έρχεται να στάχτη στα μάτια κυρίως του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι έπαιξαν ρόλο και οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγαν πως δεν ήξεραν, δεν άκουγαν και δεν ρώταγαν κιόλας. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το να μην ξέρεις, να μην σου λένε, να μην συμμετέχεις, μπορώ να το αντιληφθώ. Αλλά να μην ρωτάς για κάτι που σε ενδιαφέρει είναι αξιοπερίεργο. Οι πληροφορίες μου λένε μάλιστα, και είναι και πολύ πρόσφατες και φρέσκες θα έλεγα, ότι μάλλον έχουν προχωρήσει και στις συμβάσεις, στα συμβόλαια. Αλλά έχει δίκιο ο Σωτήρης. Αυτά τα ερωτήματα, νομίζω βέβαια, Σωτήρη, είναι και λίγο, πώς θα το πω, ρητορικά, γιατί καταλαβαίνουμε τις απαντήσεις. Ήταν οφθαλμομελέτες, Σώτη, έτσι. Α, ποιο κτίριο λες, α, εκείνο. Ναι. Εντάξει, δεν μας κάνει αυτό. Mm-hmm. Ποιο κτίριο λες, εκείνο. Όπως έγινε, σου θυμίζω, και στην ιστορία του ΚΤΕΟ, έτσι. Λέει, δεν μας κάνει γιατί δύο μέρες το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί φορείς, κυρίως τοπικοί, πέραν των ευθυνών που είναι καταλυτικές για το Υπουργείο. Τόσο καιρό έπαιζε το κορόιδο, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Γιατί πραγματικά έπρεπε να είχαν προτείνει, έπρεπε να είχαν βάλει κάποια κλίμακα αξιών σε σχέση με το τι θέλουμε, δηλαδή 10 πράγματα. Θέλουμε αυτό, να μην είναι εκεί, να είναι εκεί, να απέχεται. Αυτά που λέγαμε και εμείς δηλαδή. Δεν το κάνανε, δεν προτείνανε και νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο που μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες κοινωνικές εντάσεις που δεν φαντάζεται από το γραφείο του ο κύριος Πλεύρης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τη δομή και τη δράση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στην Κρήτη και εγγραφή, κυρίε και κύριοι, η ελληνική αστυνομία, αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φέρονται να είναι δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθινο, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 22. Η δικογραφία δε που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Οι συλληφθέντες πάντως μεταβαίνουν στην Αθήνα απόψε, προκειμένου αύριο να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο είχαν σύμφωνα με την αστυνομία ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας συνελήφθησαν εχθές για απάτες σε βάρος του ΟΠΚΠΕ. Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, οι δύο λογιστές, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΚΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Έτσι, μέσω των συνεργατών τους εκεί, στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, κατάφερναν να εντοπίζουν ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί και τα καταχωρούσαν στο Ε9 τρίτων προσώπων που επέλεγαν, ώστε στη συνέχεια με εικονικά μισθωτήρια να τα μισθώνουν σε άλλα πρόσωπα για να καταθέτουν δηλώσεις στον ΟΠΚΠΕ και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Το πρωί της Τετάρτης, οι 22 συνολικά συλληφθέντες αναμένεται να προσαχθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
4: Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένων

0: αντιμετώπιση οργανωμένου εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαία Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
1: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στη δικογραφία εμπλέκονται άλλα 71 άτομα που είναι εκείνοι που εισέπρεταν κατά κύριο λόγο επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν από τον ΟΠΚΕΠΕ και στη συνέχεια τα χρήματα τα μοιραζόντουσαν με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Με βάση τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, μόνο για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024, η συνολική οικονομική ζημιά ανέρχεται περίπου στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΠΚΕΠΕ, χωρίς να έχει υπολογιστεί τυχόν ζημιά με βάση τις δηλώσεις που έγιναν το 2025, δηλαδή ενώ είχε ήδη ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και οι διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κάθαρο ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας οι μόνοι για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος με στοιχεία.
0: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους, ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι οι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστή και μόνιμη διαμονή είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ? Αν θέλαν, θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη τη ποινική δικαιοσύνη.
1: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των εφόδων που έγιναν σε σπίτια, επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν περίπου 13.000 ευρώ, 5 αυτοκίνητα, ενώ έχουν γίνει και δεσμεύσεις λογαριασμών σε 18 από τους συλληφθέντες, με τα ποσά που ήταν σε αυτούς να ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης πλήθος σημειώσεων αλλά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα εξεταστούν για την ύπαρξη και άλλων στοιχείων.
3: Βλέπω ότι, ας πούμε, τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πόρε, παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Το πράσινο φως για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Νέα Πόλη Αγίου Νικόλαος του ΒΟΑ, κάναψε το Υπουργείο Υποδομών, όπως αποκάλυψε σήμερα το ΚΡΕΤΑ 24. Έτσι κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα για ένα οδικό έργο, το οποίο τους επόμενους μήνες μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης. Πάμε ξανά στον Σωτήρη Μεταξά, που έχει και το ρεπορτάζ. Σωτήρη.
8: Ναι, μόνο που εδώ, ξέρεις, δεν ισχύει το κάλυμα.

0: Αντιμετωπίων της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης στις 4 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία για το σύνολο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 8 Ιουνίου και οι εκλογές θα γίνουν στις 11 του Ιουνίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία λίγο νωρίτερα εγγενίασε έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ενώ αύριο Τετάρτη θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτία. Στο πλαίσιο λοιπόν της τετραήμερης επίσκεψης της στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, προκειμένου να εγγενιάσει την περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από πώς, συλλογή Κρασάκη. Η αρχαία Ελλάδα, 8 πρωτοπόρων φωτογράφων». Η έκθεση αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδρομή, όπως τονίζεται αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια των ομιλιών, στο αρχαίο ελληνικό τοπίο, μέσα από το βλέμμα 8 εμβληματικών φωτογράφων. Να πούμε ότι αύριο, όπως είπε και εσύ, η Υπουργός θα μεταβεί στα Μάλια και θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου. Την τελετή διοργανώνουν το Υπουργείο Πολιτισμού, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η Εφορία Αρχαιοτήτων του Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Σωτία.
0: Σε ευχαριστώ, Μάνο. Τη δυναμική αλλά και τις παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς, όπως η Κρήτη αποτυπώνει η μελέτη του INSET για τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το έβριμα ότι στην Κρήτη οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις εισπράξεις αλλά και τις διανυκτερεύσεις που κινούνται πτωτικά.
2: Μελέτη του INSET αποτυπώνει τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα και αναδεικνύει δυναμική αλλά και παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη. Στο νησί οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις εισπράξεις που κινούνται πτωτικά.
3: Την έρευνα προκύπτει ότι για

0: άλλη μια χρονιά το 25 είχαμε τα ψηλότερα μεγέθη από κάθε άλλη χρονιά στη χώρα. Είχαμε 38 εκατομμύρια αφήξεις, που είναι περίπου 21% πάνω σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή και 5,5% σε σχέση με πέρσι. Είχαμε περίπου 233 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που είναι στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, προ-κορονοϊού το 19 ήμασταν στα 232,5 αμεληταία μεταβολή. Και είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις εισπράξεις που ήταν στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17,7 προ-κορονοϊού.
1: Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, Άρη Οίκο, καταγράφεται σημαντική αύξηση στη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση κατά 27% σε σχέση με την προ-COVID εποχή.
0: Αρχάς να πούμε ότι η Κρήτη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση, με τις αφήξεις να έχουν προσελκύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέψεις στο νησί αλλοδαπών και σχεδόν 50 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αλλά έχουμε μία μείωση εσόδων, περίπου 5% το 25, που έρχεται στη συνέχεια μιας πολύ μεγαλύτερης μείωσης το 24 σε σχέση με το 23, κάτι που μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και αφορά τις μειώσεις σε διανυκτερεύσεις είναι η εξάρτησή της από τη Γερμανία, η οποία οικονομικά έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια.
0: Και ένα από τα θέματα είναι η μεγάλη εξάρτηση της Κρήτης από τη γερμανική αγορά, όπου η γερμανική αγορά γενικώς δείχνει μία κόπωση. Προφανώς αυτό οφείλεται στην οικονομική κατάσταση που έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια. Και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Κρήτη να δει με ποιον τρόπο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέες αγορές, κυρίως σε αγορές long haul, μακρινές όπως η ΕΠΑ, που νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποια σημαντικά βήματα, και επίσης πώς θα απευθυνθεί σε κομμάτια των αγορών στις οποίες ήδη απευθύνεται, αλλά σε τμήματα με υψηλότερη δαπάνη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Οίκος, το πιο σημαντικό είναι να αυξηθούν οι επισκέπτες εκτός του τρίτου τριμήνου.
0: Το σημαντικότερο νομίζω είναι η όποια αύξηση στους επισκέπτες να έρθει σε άλλα τρίμηνα πλην του τρίτου τριμήνου, όπου υπάρχει αρκετή δυναμικότητα η οποία δεν καλύπτεται και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει εκεί. Εκεί μας βοηθάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που οθεί τον κόσμο σε μήνες όπως ο Οκτώβριος ή ο Ιούνιος, που είναι πιο ήπιο πια το κλίμα, το οποίο σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, δηλαδή που γερνάει ο πληθυσμός.
2: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη που αφορούν στην περιουσία τους, καθώς ξεκίνησε χθες Δευτέρα η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μαλεβιζίου, της Χερσονήσου αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και η προθεσμία λήγει στις 27 Ιουλίου.
1: Ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε Δήμους της Κρήτης. Το κτηματολόγιο ενημερώνει πως τώρα είναι η ευκαιρία να διορθωθούν τυχόν λάθη.
3: Ήδη τρίτη φορά βρισκόμαστε σε ρυθμό ανάρτησης. Πλέον θα πω, το πω έτσι λαϊκά, ότι έχουμε πάρει το κολάι. Ήδη πολλοί από εμάς είμαστε ιδιοκτήτες και σε άλλες περιοχές που έγινε ανάρτηση, οπότε είμαστε λίγο πιο νοιασμένοι. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς και μάλιστα με άλλους όρους αυτή η ανάρτηση.
1: Η πρόεδρος των συμβολιογράφων Ηρακλείου, Κλείο Πλατάκη, σημείωσε στην τηλεόραση Κρέτα ότι η κτηματογράφηση της πόλης του Ηρακλείου κράτησε 11 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως οι δύο μήνες που δόθηκαν για διορθώσεις δεν αρκούν για να γίνει σωστή δουλειά.
3: Φανταστείτε ότι η κτηματογράφηση, ας πούμε, του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, που είχε τίτλους, που ήταν μικρότερη περιοχή, κράτησε 11 χρόνια. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και καλά να είναι τα πράγματα, σε δύο μήνες που είναι το περιθώριο της διόρθωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει αυτός ο χρόνος ώστε να γίνει σωστή δουλειά. Διότι, όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνουν οι διορθώσεις με τον πιο ανέμακτο, εύκολο και οικονομικό τρόπο.

0: Αυτό που τόνισε η ίδια είναι πως αν υπάρξει λάθος στην κτηματογράφηση δεν θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις.
1: Είναι μείζονο σημασία, διότι βάσει αυτού θα γίνουν οι μεταβιβάσεις. Εάν το κτηματολόγιο είναι λάθος, θα έχει ο πολίτης μια ιδιοκτησία εγκλωβισμένη και δεν θα μπορεί ούτε να τη δώσει τα παιδιά του, ούτε να την αξιοποιήσει παίρνοντας ένα δάνειο για την επιχείρησή του. Γενικά θα είναι εγκλωβισμένος. Και αυτό δεν είναι ούτε σωστό, ούτε συνταγματικό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την περιουσία μας.
0: Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής διόρθωσης, όπου οι πολίτες πρέπει να ελέγξουν παράλληλα πως όσα αναγράφονται για το ακίνητο είναι σωστά.
1: Εξαρτάται από το λάθος, θα πω εγώ. Υπάρχει δυνατότητα της ηλεκτρονικής διόρθωσης, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του κτηματολογίου και αφού επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε να ελέγξει εάν το ακίνητό του είναι σωστά καταχωρημένο, δηλαδή και η νομική πληροφορία του ακινήτου. Είναι ο τίτλος μου σωστά καταχωρημένος? Είναι το όνομά μου σωστά καταχωρημένο? Είναι τα μέτρα που έχω δηλώσει? Okay. Μετά πάμε και κοιτάζουμε την χωρική αποτύπωση του ακινήτου. Είναι το ακίνητό μου αυτό έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη μου, μοιάζει?
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των εκατοντάδων κενών στα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου ζητούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς ακόμα και τώρα, όπως καταγγέλουν, 20 ημέρες δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το σχολικό έτος, υπάρχουν ελλείψεις που έχουν ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ακόμα και ολοήμερα τμήματα. Νομίζω είναι το πρόβλημα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με πολλά παιδιά που δικαιούνται παράλληλη στήριξη να περιμένουν ακόμα το δάσκαλό τους.
6: Στις συνέπειες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος, Γιώργος Μακράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα. Ο ίδιος παρουσίασε τον αριθμό των κενών αλλά και των ελλείψεων στις σχολικές μονάδες και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διορισμούς εκπαιδευτικών.
7: Κενά που είχαμε και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, που κατά γενική ομολογία όμως ήταν η χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Επίσης,
6: περίπου αριθμό περίπου κενών μπορούμε να πούμε?
7: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε τα κενά που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι προφανώς μεμονωμένα σε κάποιες περιοχές. Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη. Άρα από την αρχή λοιπόν της χρονιάς μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή και το κλείσιμο περίπου του σχολικού έτους, υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
6: Στον κατάλογο των προβλημάτων, ο Γιώργος Μακράκης δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει τις καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών, τις καθυστερήσεις στον έλεγχο των μεταπτυχιακών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, την έλλειψη επισκευαστικών εργασιών αλλά και την καθυστέρηση πρόσληψης των καθαριστριών.
7: Τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά που υπήρχαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν καλύφθηκαν έγκαιρα από το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχε κάνει έγκυρο σχεδιασμό και δεν είχε και διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις. Αυτό το επισημαίνω στο πλαίσιο και για την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί όταν κλείνει μια σχολική χρονιά ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη, άρα το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προφανώς θα κριθεί κατά πόσο ενδιαφέρεται, κατά πόσο θέλει και επιλέγει να διασφαλίσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου τα σχολεία να ανοίγουν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.
5: Το αποτύπωμα της κρίσης κόστους ζωής με συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφει σε νέα ανάλυση του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, προκαλώντας μισθολογική καθήλωση και εκμηδονίζοντας τη δυνατότητα αποταμίευσης.
6: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
7: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγαίνει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
6: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
7: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή, μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο, τώρα ποια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα, να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
5: Το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται, κυρίες και κύριοι, να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας και υψηλού κόστους ανακαίνησης.
0: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
8: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
0: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
8: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές.

0: και τα υψηλά ενίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
1: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
0: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο. Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα του Χατζ, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πιστούς να σειραίουν στην ιερή πόλη της Μέκκας. Το φετινό προσκύνημα πραγματοποιείται κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες ζέστης, αλλά και σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
1: Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, Σαουδάραβες αξιωματούχοι σημειώνουν ότι περισσότεροι προσκυνητές έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό φέτος σε σύγκριση με το 2025. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί άρχισαν την Δευτέρα να κατακλείζουν την γιγάντια πόλη από σκηνές που έχουν διαμορφωθεί έξω από την ιερή πόλη της Μέκκας στην Σαουδική Αραβία για το ετήσιο προσκύνημα του Χατζ με φόντο τις ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι προσκυνητές με τα λευκά ενδύματα έφτασαν στον απέραντο καταβλισμό στη Μίνα αφού πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περπατώντας

0: 7 φορές γύρω από τη Κάμπα στον τεράστιο μαύρο κυβόληθο στο Μέγα Τέμενος της Μέκα. Καθώς οι προσκυνητές έφτασαν στην Μίνα κατά κύματα, η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε τους 45 βαθμούς Κελσίου και οι Σαουδαραβικές υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους συμμετέχοντες στο Χατζ να χρησιμοποιούν ομπρέλες και να περιορίζουν την έκθεση στον ήλιο, ώστε να αποφύγουν την εξάντληση και πιθανή αφυδάτωση. Η έναρξη του Χατζ συνέπεσε με την συνέχιση των αντιφατικών μηνυμάτων από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν και μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση λοιπόν με τον Δήμο Στένη Γεωργακόπουλο και απόψε για όλα τα αθλητικά νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δήμο Στένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα διάβαζα νωρίτερα ότι είπε ότι περίμενα, λέει, στις πρώτες κλήσεις, ανυπομονούσα, προσπαθούσα όλη τη σεζόν να είμαι καλός γι' αυτό και τελικά δέχτηκε την κλήση.
3: Και μάλιστα είχε κάνει και εντύπωση που δεν βρισκόταν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όταν ανακοίνωσε την αποστολή για τα φιλικά στις 18 Μαΐου. Αλλά καλή ώρα παρά ποτέ, να πω εγώ, αφού έμειναν τελικά εκτός αποστολής ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Έτσι λοιπόν τη θέση τους στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήραν ο Κιζηρίδης, ο οποίος έλαμψε φέτος στη Σκωτία με τη Χάρτς, και ένας εκ των αρχηγών του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, και σου λέω ότι είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε κληθεί κανένας παίκτης του Όφη μέχρι πριν από 10 ημέρες, καθώς θυμίζω ότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος με την πλειοψηφία της ενδεκάδας του. Στην πλειοψηφία της ενδεκάδας του βρίσκονται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οπότε όλοι περίμεναν είτε τον Ανδρούτσο, είτε τον Χριστογιώργο, είτε τον Αθανασίου, και ο Αθανασίου είχε πολλές πιθανότητες. Τελικά ο Ανδρούτσος σήμερα έλαβε την κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πήρε και τα συγχαρητήρια από την ομάδα του, από τον Όφη. Έτσι λοιπόν θα είναι παρόν στα δύο φιλικά με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 6 Ιουνίου και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7 του ίδιου μήνα. Έτσι λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν και οι κάτοικοι του Ηρακλείου, οι φίλοι του Όφη, αφού το μάτς θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο με τους Ιταλούς.
2: Για αυτό το παιχνίδι τώρα ξεκίνησαν, είναι να ξεκινήσουν τα εισιτήρια, πότε θα αρχίσει η διάθεσή τους, εννοώ, γιατί μιλάμε για τις 7 Ιουνίου, κοντοζυγώνει όσο να πεις.
3: Ναι, είναι για την Κυριακή στις 7 Ιουνίου το παιχνίδι με την Ιταλία. Την 5η θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Μεθαύριο, σε δύο μέρες λοιπόν, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τους Ιταλούς. Mm-hmm. Σε αρκετά προσιτές τιμές, θα έλεγα εγώ, αφού ξεκινούν από τα 10 ευρώ. Ένα εισιτήριο δηλαδή θα κοστίζει 10 ευρώ και το πιο ακριβό δεν θα ξεπεράσει τα 30 ευρώ. Και μιλάμε για τις θέσεις των VIP. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μπορούν χιλιάδες φίλαθλοι να βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο, όχι μόνο για να δουν την Ιταλία, μία από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως για να δουν την εθνική μας ομάδα, να δουν αυτή τη νέα φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που τόσες ελπίδες πραγματικά έχει γεννήσει με τις εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.
2: Και μιας και είμαστε στο Παγκρίτιο, εννοώ, φαίνεται ότι μπορεί και εκεί να έχουμε και το Super Cup, σωστά, τον Αύγουστο, Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, θυμίζω.
3: Το λέγαμε σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων ότι το Παγκρίτιο παίζει πολύ δυνατά ως ενδεχόμενο να γίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup εκεί, και όπως όλα δείχνουν έτσι θα γίνει. Αυτό που δεν είχαμε πετύχει, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι την περίοδο που θα γίνει το Super Cup, γιατί πιθανολογούσαμε για τον Ιανουάριο λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχουν τον Αύγουστο τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Όφη. Ωστόσο το παιχνίδι αυτό προορίζεται για τις 12 Αυγούστου συγκεκριμένα, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, και θα σου εξηγήσω και ακριβώς το λόγο. Παρά το γεγονός ότι έχουν δηλαδή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τόσο η ΑΕΚ όσο και η Όφη, η ΑΕΚ θα παίξει στο Champions League στα προκριματικά είτε την Τρίτη 18 είτε την Τετάρτη 19 Αυγούστου, και μία μέρα μετά στις 20 Αυγούστου θα αγωνιστεί και όφη στα προκριματικά του Europa League. Συνηθίζουν οι ομάδες πριν από το πρώτο επίσημο μάτς

της χρονιάς, μία εβδομάδα νωρίτερα, να έχουν μία άτυπη πρόβα τζενεράλε, δηλαδή να παίξουν ένα παιχνίδι με έναν δυνατό αντίπαλο, έτσι ώστε να παρουσιαστούν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στο επίσημο μάτς. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι θα είναι ένας τελικός, θα κρυφθεί ένα τρόπαιο, αλλά οι ομάδες θα το χρησιμοποιήσουν και σαν μία άτυπη πρόβα τζενεράλε για τα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν. Να μένεται η συμφωνία όλων των πλευρών την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε και τις οριστικές αποφάσεις.

0: Λίγο ακόμα στον Όφη, γιατί είχαμε αποχωρήσει από ό,τι αντιλαμβάναμε, από την, πώς να το πω, την ποδοσφαιρική δομή της ΠΑΕ, έτσι δεν είναι, Δημοσθένη.
1: Ναι,
0: που αλλάζουν λίγο,
1: και
0: ανακατεύουν τώρα τα νερά, έτσι, αλλάζουν λίγο κάποιους σχεδιασμούς, προφανώς, καταλαβαίνω.
1: Αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει και η δομή μέσα στα κλιμάκια της ομάδας, καθώς ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος είναι, τυπικά είναι ακόμη επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, δέχτηκε πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης, ενημέρωσε τον Όφη ότι την αποδέχεται, έτσι θα αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά θα πάρει μαζί του και τους δύο ανθρώπους που ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Χρήστο Παπαντονόπουλο. Έτσι λοιπόν τρία στελέχη της ομάδας που ήταν πολύ κοντά στο τεχνικό επιτελείο αποχωρούν για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, πηγαίνουν στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κενό ξαφνικά, οπότε λοιπόν θα πρέπει να καλυφθεί και να αλλάξει γενικότερα το πλαίσιο στο επιτελείο του Χρήστου Κόντι.
0: Πάμε λίγο στο μπασκετικό Ολυμπιακό, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, γιατί πρέπει να πούμε κάτι και για την επόμενη ημέρα από αφορά στο Γιώργο Μπαρτζόκα.
1: Καταρχάς συνεχίζονται τα επινίκια και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ομάδα θα παρουσιαστεί στο γήπεδο με το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Περίπου, για να είμαι ακριβής, πάνω από 10.000 φιλαθλοί αναμένονται την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε εκτός από το μάτς θα απολαύσουν από κοντά όσοι δεν ήταν στο ΆΚΑ και την κούπα της Ευρωλίγκα που πήρε πριν από δύο μέρες ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, μετά τα play-off, μετά τους τελικούς όπου αναμένεται να βρεθεί ο Ολυμπιακός και πιθανότατα να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, ξεκινά και η επόμενη μέρα της ομάδας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θυμίζει ότι το συμβόλαιό του λύγει αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, έχει έρθει σε συμφωνία με την διοίκηση της ομάδας για την υπογραφή νέου συμβολαίου. Απομένει να μάθουμε την χρονική διάρκεια του συμβολίου, αν θα είναι κλειστό τριετές ή αν θα είναι 2+1, όπως ήταν και αυτή η συμφωνία που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά μετά από τους τελικούς θα ξεκινήσουν και τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση που θα γίνει στο στάδιο. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα διαρκέσει αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση έως το τέλος του 2026. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο. Και έχω να σου πω από πληροφορίες μου ότι μπορεί να αγωνιστεί στο Ηράκλειο στα δύο ωράκια στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό θα είναι αυτό. Πάμε να κλείσουμε με λίγο τένις με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη, Δημοσθένη.
1: Οι οποίοι μπήκαν με το δεξί στο Ρολάν Γκαρός σήμερα, στο πολύ σπουδαίο τουρνουά που διεξάγεται στην Γαλλία. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε την Νόσκοβα από την Τσεχία, που είναι και νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-0 σετ, 7-5 και 7-6. Έτσι προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει την Λιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το δεξί και ο Στέφανος Τσιπάς δεν χρειάστηκε να μοχθήσει τόσο, καθώς στο δεύτερο σετ, ενώ είχε το προβάδισμα με 1-0 σετ ο Έλληνας τενίστας, ο Γάλλος ο Μίλλαρ αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Έτσι λοιπόν ο Τσιπάς πέρασε και αυτό στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, τον Αρνάλντι.
0: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Με άνοδο 1,24% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.347,55 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 335,32 εκατομμύρια ευρώ. 69 μετοχές σημειώσαν άνοδο, 51 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή De Facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα.

Υψηλές θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και με την ατμοσφαιρική αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Νεφώσεις λοιπόν κυρίως από το μεσημέρι και μετά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, καθώς επίσης και στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης, με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δυτικές-βόρειο-δυτικές διευθύνσεις να μην ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ο υδράργυρος το μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς, η άνεμη από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα γίνονται περισσότερες, περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η άνεμη εδώ από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ, στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει, με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα, με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, όμως το μεσημέρι, στα ορεινά κυρίως τμήματα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κυρίως όμβροι ή και τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία, με βόρειο ανατολικό τον άνεμο στα 3 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βοιωτία, εδώ περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό. Ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς, με βόρειο ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί. Συνθήκες αστάθειας θα επικρατήσουν στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, με φαινόμενα τα οποία μέχρι το βράδυ όμως θα έχουν εξασθενήσει. 17 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 έως και 31 βαθμούς στην περιοχή της Αργολίδας, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 25 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, βοριάδες στα 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νησί μας το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και όμβρη. Όπου σημειωθούν φαινόμενα όμως, μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Οι βοριάδες θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τώρα, στο νομό Χανίων περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Στους 27 βαθμούς ανεβαίνει ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Το μεσημέρι και εδώ και στα ορεινά κυρίως τμήματα του νομού Ρεθύμνου θα έχουμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, οπότε δεν αποκλείεται να συμπληθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται και εδώ και στο νομό Ηρακλείου να έχουμε την εκδήλωση όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος στο νομό Ηρακλείου. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και εδώ στο νομό Λασιθίου θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να συμπληθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε γενικά έναν έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
2: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη. Ο αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco. Μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
3: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία. Ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
4: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
5: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
6: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
7: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά.
8: Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
10: Η ενέργεια αλλάζει, οι ανάγκες αυξάνονται, η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
11: Ταξιδέψτε σε όλη την Κρήτη και την Ελλάδα με άνεση και ασφάλεια.
12: Με το κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Με συνέπεια και τα πιο σύγχρονα πολυτελή λεωφορεία της Ευρώπης.
11: Καθημερινές αναχωρήσεις για Λαμία, Λάρισα, Κατερίνη, Θεσσαλονίκη. Κόρινθο, Πάτρα, Μεσολόγγι, Αγρίνιο, Άρτα, Ιωάννινα. Ο πιο σίγουρος και οικονομικός τρόπος για να πραγματοποιήσετε τα ταξίδια σας ή τις αποστολές των δεμάτων σας. Σας υποδεχόμαστε στις νέες μας εγκαταστάσεις στο ιστορικό κτίριο Αθηνά.
12: Κτέλ Ηρακλείου Λασιθίου. Συνοδοιπόροι στα ταξίδια σας.
13: Άμαν φέρτε μου γρανίτη να κουτουνίσω.
14: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
13: Πάτα το reset να ξαναδειγματίσω.
15: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
13: Όλα εξαιρετικής ποιότητος. Με αυτά είδησε ο Μίνο, στην Γνωσό, με αυτά είδησε εκεί και το ξεχικό στο Τζούτσουρα.
14: Μπα.
13: Ξεβάνεις. Έγινε γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
16: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
17: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
16: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
17: Ηράκλειο, Νέα Αλικαρνασσός, Τιμωθέου 9 και στον Άγιο Νικόλαο. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνης.

0: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι. Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
1: Πολλά ή λίγα.
2: Δηλαδή.
1: Μπαξευγάνι.
0: Κάτι λίγα.
1: Μπαξευγάνι.
3: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
0: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Νερό. Νερό καθαρό και υγιεινό. Αυτό προσφέρουν τα συστήματά μας, φίλες και φίλοι. Θα μου πει κάποιος γιατί. Μα είναι τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Εξωτερικά βλέπουμε πολλαπλές φυσικές μεμβράνες. Εσωτερικά, ενεργός φαρμακευτικός άνθρακας 800 με 850 γραμμάρια. Βλέπουμε την καλύτερη ποιότητα. Εσωτερικά βλέπουμε πάλι μεμβράνες Ultipor και NI66. Η τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας. Το νερό το οποίο θα πάρουμε πιστοποιημένα, καθαρό και υγιεινό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Από 0,1 μάικρον, 0,2, 0,3, 0,4. Εσείς θα διαλέξετε. Το 0,1 είναι 190 ευρώ. Το 0,2 είναι 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ, φίλες και φίλοι. Τα 200 λίτρα φιλτραρισμένο νερό θα σας κοστίζουν μόνο 1 ευρώ. Πραγματικά αξίζει αυτή την επένδυση να την κάνει οποιαδήποτε οικογένεια για να έχει και καθαρό και υγιεινό νερό. Και βέβαια έχει την εκλογή και πάνω να το βάλει στο σύστημα, αλλά και από κάτω με την τρίωδη βρύση, όπως βλέπουμε εδώ. Ενώνεται με την τρίωδη, την ανοξείδωτη βρύση αυτήν εδώ που βλέπουμε της Camelot. Αν θέλω νερό της βρύσης, ανοίγω, παίρνω ζεστό ή κρύο, ή αν θέλω νερό από το Imperial, ακριβώς αυτό. Θα έχω σίγουρα και καθαρό, εγγυημένα καθαρό και υγιεινό νερό, φίλες και φίλοι. Πιστοποιημένα από το NSF και όχι μόνο. Τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Την υγεία σας.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Κλείσε τα μάτια, ξέχνα το χθες.
8: Μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο το καρπό του σιταριού. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
10: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
11: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας.

0: Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
1: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
5: Τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
4: Τι χρωστάω?
5: Είναι 50 ευρώ.
4: Α. Να το. Το ακούσατε?
6: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην τηλεοπτική συντροφιά του De Facto. Απόψε θα συζητήσουμε για τα καυτά ανοιχτά μέτωπα που απασχολούν τον πρωτογενή τομέα. Θα κουβεντιάσουμε για το διαχρονικό στίχημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις διεργασίες που είναι σε εξέλιξη για τη νέα αρχιτεκτονική της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής. Θα συζητήσουμε για τις προκλήσεις για τη μετάβαση συνολικά της αγροτικής οικονομίας στη νέα εποχή. Και θα συζητήσουμε επίσης και για την βασική ατζέντα μιας ευρείας σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο, έχοντας την ατζέντα την έλλειψη ρευστότητας και την επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα. Είναι καλεσμένος απόψε στον De Facto ο πρόεδρος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ο κύριος Μενέλαος Γαρδικιώτης. Κύριε Γαρδικιώτη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς ήλθατε, σας ευχαριστώ θερμά.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, είναι πολύ μεγάλη η ατζέντα των θεμάτων. Θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα, επειδή το ΓΕΟΤΕ είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι είναι ένα συνδικαλιστικό όργανο, είναι ένα επιστημονικό όργανο που έχει και ρόλο συμβουλευτικό προς την πολιτεία. Αξιοποιείται διαχρονικά ως ένα τέτοιο όργανο το ΓΕΟΤΕ στη λήψη των αποφάσεων?
1: Ορθά το είπατε, είμαστε επιστημονικό επιμελητήριο, ένα από τα τρία επιστημονικά επιμελητήρια της χώρας και ο νομοθέτης μας έχει θέσει ως συμβούλους του κράτους όποτε εκείνο θελήσει.
0: Και με πολύ σημαντικό επιστημονικό δυναμικό.
1: Βέβαια. Δυστυχώς θα πω ότι αυτός ο ρόλος σπάνια χρησιμοποιείται από τους υπουργούς, ενώ θεωρώ ότι το ίδιο το επιμελητήριο με τις παρεμβάσεις του, τις εκδηλώσεις του, τις απόψεις του, τα έγγραφά του, δίνει το στίγμα του, δείχνει τις απόψεις του. Για παράδειγμα, και πάρα πολύ πρόσφατο, είχαμε τις ανακοινώσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης γύρω από τη βιολογική γεωργία. Στην ανακοίνωση που βγάλαμε μετά τις ανακοινώσεις του Υπουργού, είχαμε συνημμένη την επιστολή που είχαμε στείλει ένα χρόνο πριν, στην τότε πολιτική ηγεσία, και της λέγαμε έγκαιρα, πολύ δηλαδή 12 μήνες πριν,

0: φτάσουμε, ότι με αυτά που συμβαίνουν θα οδηγηθούμε εκεί που οδηγηθήκαμε 12 μήνες μετά. Άρα το επιμελητήριο παρεμβαίνει και καλό θα είναι να μας ακούνε. Γιατί? Γιατί ουσιαστικά παρεμβαίνουμε με την επιστημονική μας γνώση. Όταν στο επιμελητήριο έχουμε τη δυνατότητα επιστήμονες από όλους τους κλάδους, είτε του δημόσιου είτε του ιδιωτικού τομέα, να κάτσουμε σε ένα τραπέζι, να συζητήσουμε και να βγάλουμε κάποια συμπεράσματα που τα στέλνουμε στον Υπουργό, καλό είναι στους υπουργούς, γιατί δεν είναι μόνο αγροτικής ανάπτυξης, έχουμε αντικείμενα που αφορούν και το περιβάλλον, έχουμε αντικείμενα που αφορούν και τις υποδομές και πολλά άλλα. Το φάσμα είναι τεράστιο με τις 5 ειδικότητες που διαθέτουμε. Καλό θα ήταν να μας ακούνε. Θα είχαμε γλιτώσει πάρα πολλά προβλήματα και θα είχαμε δράσει πολύ πιο έγκυρα.
1: Ερώτηση λοιπόν, ξεκινάω με τα επίκαιρα. Και στον απόϊχο μίας ακόμη μεγάλης αστυνομικής επιχείρησης στην Κρήτη για την εξάρθρωση κυκλώματος παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως είναι ο τίτλος του, ήταν ένα ζήτημα το οποίο ευνηδίασε το ΓΕΟΤΕ ή υπήρχαν συνθήκες που οδηγούσαν σε αυτή την κατεύθυνση, διαμορφώθηκαν πεδία που τα εκμεταλλεύτηκαν επιτίδιοι και απατεώνες μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της έρευνας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και τα όσα έκτοτε έχουν έρθει στο φως.
0: Το να ευθυνδιαστεί το γεωτεχνικό επιμελητήριο δεν γίνεται, γιατί στα υπομνήματα από το 19 μέχρι σήμερα που έχουν λάβει όλοι οι υπουργοί είναι πρώτο έως δεύτερο θέμα και αναφέρονται όσα έγιναν. Δεύτερον, το γεωτεχνικό επιμελητήριο είχε εκπρόσωπο στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ όλα αυτά τα χρόνια. Ήτανε αυτός που μειοψηφούσε και όπως είπε και ο πρώην υπουργός κ. Αυγενάκης, όλοι ψήφισαν την αποδέσμευση των ΑΦΜΗ πλην του εκπροσώπου του ΓΕΟΤΕ. Πολλές φορές μάλιστα, αν ψάξουμε στο παρελθόν, θα δούμε από αγροτικές εφημερίδες ότι το ΓΕΟΤΕ όταν φώναζε γι' αυτά, κάποιοι θέλανε να του πούνε ότι είναι το τροχοπέδι στην ανάπτυξη που θέλανε να φέρουν. Σήμερα βέβαια δικαιωνόμαστε πλήρως για τη στάση μας και για αυτό που λέγαμε, ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ χρειάζεται εξυγχρονισμό, χρειάζεται εργαλεία ελέγχου. Το πάρτι που κάποιοι είχαν επινοήσει βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, δεν πέρναγε μόνο μέσα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Σήμερα οι συλλήψεις δείχνουν ξεκάθαρα ότι οι εγκέφαλοι της αυτής της εγκληματικής οργάνωσης ήταν και λογιστές, γιατί το σύστημα πέρναγε και μέσα από τα συστήματα της ΑΔΕ. Αν δεν γινόντουσαν οι αλλαγές στα Ε9, αν δεν γινόντουσαν οι μαϊμού ιδιοκτησίες, τέτοιου είδους σκάνδαλο δεν θα είχαμε. Το γεωτεχνικό επιμελητήριο έγκαιρα έχει πει σε όλους τους υπουργούς, όποιος θέλει μπορεί να προστρέξει σε αυτά που καταθέταμε εγγράφως, γιατί ό,τι καταθέτει σε γράφος οραμένει, τι λέγαμε τότε στους υπουργούς, και σας λέω, είναι πρώτο ή δεύτερο θέμα η ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ. Άρα κανένας ευθυνδιασμός.
1: Η μετάβαση των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων απαντά στην ανάγκη εξυγχρονισμού, δημιουργεί στεγανά ώστε να μπει φρένο σε φαινόμενα παραβατικότητας όπως αυτά έρχονται στο προσκήνιο το τελευταίο διάστημα.
0: Θα μου επιτρέψετε να πω ότι αυτά τα στεγανά τα δημιουργούν οι μηχανισμοί ελέγχου. Τα δημιουργούν τα εργαλεία ελέγχου. Αυτά πρέπει να δημιουργήσει η χώρα. Αυτά προσπαθεί σήμερα να δημιουργήσει η ΑΔΕ. Θα μπορούσε να τα δημιουργήσει και οποιοδήποτε άλλος, αν υπήρχε η πολιτική βούληση στο παρελθόν, να δημιουργηθούν και να δοθούν στους εργαζόμενους. Μην ξεχνάμε ότι οι εργαζόμενοι που είναι σήμερα στην ΑΔΕ και υποστηρίζουν το κομμάτι του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ακριβώς οι ίδιοι που ήταν και πριν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Δεν αλλάζει η κατάσταση επειδή αντί για πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουμε το διοικητή της ΑΔΕ. Αλλάζει επειδή έχουμε την πολιτική βούληση πια να σταματήσουμε το πάρτι που γινότανε, να το ελέγξουμε και να δημιουργήσουμε όλα αυτά τα εργαλεία.

0: που μας επεσήμαιναν η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα όργανά της ότι χρειαζόταν η χώρα και εμείς προσπαθούσαμε να συνεχίσουμε με το παλιό μας στροπάριο.
1: Μπορούμε να υπολογίσουμε όχι μόνο σε αριθμούς, αυτό το πάρτι όπως το περιγράψατε τελικά, ποια είναι το αποτύπωμά του ως ζημιά στον πραγματικό παραγωγό.
0: Είναι τεράστια.
1: Πέρα από το νομικό σκέλος, πέρα από το στοιχείο της παραβατικότητας, λέω για το αποτύπωμα στον πρωτογενή τομέα.
0: Είναι τεράστια η ζημιά και σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή ακόμα είμαστε γύρω από το σκάνδαλο των βοσκοτόπων. Όπως έχουμε πει ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, υπάρχουν δύο σκάνδαλα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το ένα αφορά τα βοσκοτόπια και το άλλο αφορά τη χρήση και τις πληρωμές, ειδικά μετά το 2022. Να σας θυμίσω ότι ο κύριος Σαλάτας, πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, δήλωσε στην εξεταστική της Βουλής ότι ήταν γνωστό σε όλους ότι το 2022 ο ΟΠΕΚΕΠΕ πλήρωσε με Excel. Αλλά αυτό το οποίο μπορεί να βρει αν κάποιος προτρέξει στη διάβγεια είναι ότι ο οργανισμός πλήρωνε 1.700.000 ευρώ σε συμβάσεις για πληροφοριακά συστήματα για να κάνει τις πληρωμές. Αυτές οι πληρωμές έγιναν μέσα από Excel και είναι οι πληρωμές για τις οποίες αυτή τη στιγμή στέλνουν τα ραβασάκια στους παραγωγούς για να γυρίσουν πίσω τα λεφτά. Πώς και να ήταν σωστές. Άρα έχουμε ένα σκάνδαλο το οποίο ακόμα δεν το έχουμε δει στην πλήρη του ανάλυση και στα μεγάλα του προβλήματα. Το τι έχει προκαλέσει 250 εκατομμύρια για κάθε χρόνο. Έχουμε ξεπεράσει το 1 δις σε πρόστιμα που δέχεται η χώρα. Άρα κοντεύουμε να φτάσουμε να χάσουμε έναν ολόκληρο χρόνο τις επιδοτήσεις της χώρας να τις γυρίσουμε πίσω σε πρόστιμο. Τι έχει προκαλέσει. Πληρωμές που έπρεπε να έχουν γίνει αυτή τη στιγμή το 2025 εξαγγέλλονται ότι θα γίνουν το πρώτο μέχρι τον Ιούνιο του 2026 και είναι αυτές που λείπουν από την αγορά και είναι τεράστιο το πρόβλημα ρευστότητας στην αγορά. Και όπως αντιλαμβάνεστε, με κάθε νέα δικογραφία που θα έρχεται, με κάθε νέα σύλληψη, θα πηγαίνουμε και βήματα πίσω και θα ξανασυνεχίζουμε αυτό το γολγοθά, ο οποίος θα έχουμε πολλά χρόνια πολύ φοβάμαι μπροστά μας για να τον αποτινάξουμε από πάνω μας και πολύ δε περισσότερο να γυρίσουν οι Βρυξέλλες και η DG Agri και να μας εμπιστευτεί ως χώρα. Την αξιοπιστία μας έχουμε πολύ δρόμο να την αποκαταστήσουμε.
1: Σε αυτό θα επανέλθω στην συνέχεια όταν θα συζητήσουμε τη νέα κοινή αγροτική πολιτική και αν η Ελλάδα σε αυτή τη διαβούλευση, μια διαβούλευση είναι η νέα ΚΑΠ που είναι σε εξέλιξη, που η κάθε χώρα επιχειρεί και διεκδικεί ένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας, αν στη σκιά αυτού του σκανδάλου είναι σε θέση ισχύως ή όχι. Ρητορικό, προφανώς και δεν είναι. Ο πραγματικός παραγωγός έχασε από αυτήν την ιστορία ή τελικά ήταν ευρωπαϊκά χρήματα που δεν θα πήγαιναν πουθενά και πήγαν στις τσέπες κάποιων επιτίδιων.
0: Όχι.
1: Αυτά τα χρήματα θα πήγαιναν αλλού.
0: Βέβαια. Μπορούσαν να αξιοποιηθούν πολύ καλύτερα για τους πραγματικούς παραγωγούς, για το στρατηγικό σχέδιο το οποίο η χώρα έπρεπε να τηρήσει και το οποίο επέλεξε να καταθέσει και να ακολουθήσει. Αυτή τη στιγμή ελήφθησαν πόροι οι οποίοι μπορούσαν να καταλήξουν στον πραγματικό παραγωγό είτε ως επιδοτήσεις είτε ως επενδυτικά χρήματα. Και βέβαια έλειψαν αυτοί οι πόροι από τον παραγωγό και βέβαια να μην τρέφουμε αυταπάτες δεν θα γυρίσουν στον παραγωγό όσα πήρανε. Όσα πήρανε χρήματα θα τα γυρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή. Δεν μπορούν να ξαναγυρίσουν τον παραγωγό.
1: Πάμε στο μεγάλο ζήτημα της παραγωγικής ανασυγκρότησης. Μία συζήτηση περισσότερο σε θεωρητικό επίπεδο μέχρι στιγμής. Θα ήταν, παραμένει, το θα ήταν το χρησιμοποιώ ως προς τα δεδομένα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Επιτακτική ανάγκη να κουβεντιάσουμε τώρα για την παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν ξέρω αν είναι δόκιμο στη σκιά ενός τέτοιου σκανδάλου, τέτοιου μεγέθους, να μπορούμε με ρεαλιστικούς όρους να κάνουμε συζήτηση και πόσο απαραίτητη είναι αυτή η συζήτηση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, κύριε Πρόεδρε.
0: Όχι απλά είναι απαραίτητη. Αυτή τη στιγμή, όπως είπατε και πριν, βρισκόμαστε στη διαπραγμάτευση.

0: της νέας ΚΑΠ. Εκεί θα καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρέπει να το καταθέσουμε μέχρι τέλη του έτους σαν χώρα για την αγροτική μας πολιτική, για αυτή την παραγωγική, όπως λέτε, πρέπει να περιέχει και αυτή την παραγωγική ανασυγκρότηση και το τι γεωργία θέλουμε αύριο για τη χώρα μας. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη. Η σκιά του σκανδάλου έχει να κάνει με τους μηχανισμούς, έχει να κάνει με τους ελέγχους, έχει να κάνει με τους οργανισμούς πώς λειτουργούν. Ο πραγματικός παραγωγός, ο αγρότης ο οποίος βρίσκεται στον πρωτογενή τομέα, μοχθεί για τον πρωτογενή τομέα, διαβίει από τον πρωτογενή τομέα, χρειάζεται επιγόντως να συζητήσουμε για, με όρους παραγωγικής ανασυγκρότησης, ώστε να είναι βιώσιμος. Γιατί κινδυνεύουμε να μείνουμε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να ξεχάσουμε τον πραγματικό παραγωγό και σε ένα-δύο χρόνια, αν θα γυρίσουμε να τον βρούμε, να έχει καταστραφεί κι αυτός και να έχουμε πολύ απλά καμένη γη. Άρα τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να συζητήσουμε για το τι γεωργία θέλουμε αύριο, τι θέλουμε να υπηρετήσουμε και πώς θα το καταφέρουμε αυτό.
1: Να περιγράψουμε την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης, γιατί δεν είναι μια έκθεση, μια θεωρία επί χάρτου. Είναι ουσιαστικά βήματα που πρέπει να γίνουν για να οδηγήσουν συνολικά, όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, την αγροτική οικονομία σε μια νέα εποχή. Τι ακριβώς εννοούμε με την έννοια της παραγωγικής ανασυγκρότησης?
0: Ουσιαστικά,
1: ξέρετε, σας ρωτώ γιατί τα τελευταία 20 χρόνια κάνοντας εκπομπές, ρεπορτάζ, πολλές φορές έχουμε συζητήσει για την παραγωγική ανασυγκρότηση σαν να είναι κάτι θεωρητικό που δεν αποτελεί σε συγκεκριμένες παρεμβάσεις στο πεδίο και τη λήψη αποφάσεων που θα περάσουν στο πεδίο.
0: Αυτό λοιπόν γινότανε πριν περίπου ένα μήνα, ξεκίνησε η συζήτηση για το στρατηγικό σχέδιο της ΚΑΠ. Εμείς εκεί πέρα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο είπαμε ξεκάθαρα τι. Πρώτα πρέπει να αποφασίσουμε τι γεωργία θέλουμε, άρα το μοντέλο παραγωγικής μας ανασυγκρότησης και το τι γεωργία θα υπηρετήσουμε και μετά αυτόματα πρέπει να έρθουμε να συζητήσουμε το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υπηρετήσει τη γεωργία που αποφασίσαμε. Εμείς τι πάμε να κάνουμε? Πάμε να συζητήσουμε για το στρατηγικό σχέδιο χωρίς να έχουμε αποφασίσει τι γεωργία θέλουμε. Αυτό λοιπόν το κάνει εντελώς θεωρητικό το τι γεωργία θέλουμε, αν έχουμε αποφασίσει τα εργαλεία πριν, χωρίς να την έχουμε βλάβει υπόψη μας. Ως γεωτεχνικό επιμελητήριο λέμε ξεκάθαρα και θα το πω με δύο φράσεις. Η χώρα μας μπορεί να παράγει προϊόντα διατροφικής υπεροχής. Γιατί μην ξεχνάμε, όταν μιλάμε για τον πρωτεϊνιγενή τομέα, μιλάμε για τρόφιμο. Αυτό πρέπει να το βάλουμε πάρα πολύ καλά στη συνείδηση των καταναλωτών. Δεν μιλάμε απλά για το γεωργό, δεν μιλάμε για την επαρχία, μιλάμε για το τρόφιμο το οποίο παράγεται και καταναλώνει οι συμπολίτες μας. Υπάρχουν λοιπόν, να κάνουμε ένα διαχωρισμό, επικίνδυνα, μη επικίνδυνα τρόφιμα. Η Ελλάδα έχει μηχανισμούς για να το εξασφαλίσει αυτό, αλλά μέσα στα μη επικίνδυνα τρόφιμα υπάρχει μια τεράστια διαβάθμιση των ισχυρά διατροφικών τροφίμων και το μη. Και είναι αυτό που λέμε ότι θα έπρεπε η χώρα να εστιάζει και τότε, πιστέψε με, θα είχαμε πολύ σοβαρά πλεονεκτήματα ακόμα και με τις συμφωνίες της Mercosur και οτιδήποτε. Άρα, αν το συμφωνήσουμε αυτό, θα πάμε να συζητήσουμε και για το πώς θα υπερτηθεί μέσα από το στρατηγικό σχέδιο. Θα πάμε να ασκήσουμε και τις πολιτικές όπως πρέπει. Και όχι, να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Νοέμβριο να πηγαίνει η χώρα μας διαμέσου του Υπουργού να ψηφίζει ναι στα γενετικά τροποποιημένα που παλεύουμε αυτή τη στιγμή στα μέσα Ιουνίου να το ανατρέψουμε αυτό το ναι μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου άκουσαν όσα έχουν έως 20 γενετικές μεταλλάξεις δεν θα έχουν καμία σήμανση ως γενετικά τροποποιημένα φυτά και θα λειτουργούν στην αγορά ως τα κοινά φυτά. Άκουσον αυτό. Δεύτερον, θα επιτρέπεται σε κάποιον να δώσει πατέντα με μία μόνο μικρή γενετική μετάλλαξη και άρα τι, να έρθει να μας πατεντάρει το άγριο, άρα να φέρουμε και ένα νέο κόστος στους παραγωγούς, π.χ. της ελιάς, της αμπέλου,

0: όπου θα τους λένε πρέπει να πληρώσετε και πατέντες. Άρα να κάνουμε εντελώς εξαρτώμενη τη γεωργία. Αν λοιπόν το μοντέλο μας είναι τα ισχυρά διατροφικά προϊόντα που ο τόπος μας έχει λόγω της ποικιλομορφίας του, δεν πρέπει να έχουμε τέτοιες πολιτικές, δεν πρέπει να εφαρμόζουμε τέτοια εργαλεία, πρέπει να το πάμε αλλιώς το πράγμα εμείς. Εδώ λοιπόν είναι η απόφαση που πρέπει να πάρουμε και το πώς θα αφήσουμε στην άκρη. Μάλιστα τι είπαμε, ότι για τη διατροφική επάρκεια του τόπου μπορεί να πρέπει να επιλέξουμε ότι και κάποιες καλλιέργειες όπως το ρύζι, τα σιτηρά, μπορεί να είναι επιδοτούμενες. Γιατί θέλουμε ένα ελάχιστο.
1: Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω.
0: Για να έχουμε τη διατροφική μας επάρκεια.
1: Πρέπει να ανοίξει και σε τέτοιο πεδίο η συζήτηση.
0: Βεβαίως. Γιατί δεν μπορεί το ελληνικό ρύζι να είναι ανταγωνιστικό με το ρύζι του Πακιστάν που είχε ένα ευρώ εργατικά. Δεν γίνεται ποτέ, ή που χρησιμοποιεί όλες εκείνες τις ουσίες οι οποίες απαγορεύονται για περιβαλλοντολογικούς λόγους στην Ευρώπη. Άρα θα πρέπει να το επιδοτήσουμε για να έχουμε διατροφική επάρκεια. Επαναλαμβάνω, μιλάμε για τρόφιμο. Άρα ας πάμε να συμφωνήσουμε εξ αρχής ότι μία, δύο, τρεις καλλιέργειες θα είναι επιδοτούμενες. Μας δίνεται το εργαλείο. Είναι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις. Γι' αυτό δίνεται αυτό το εργαλείο. Και πιστέψτε με, στις ξένες, στις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν μία, δύο, τρεις, πέντε, όχι 20 συνδεδεμένες ενισχύσεις. Άρα περνάμε από το γραφείο του Υπουργού και δίνει μία συνδεδεμένη ανάλογα την εκλογική πελατεία. Να δώσουμε συνδεδεμένες λοιπόν ενισχύσεις εκεί που θέλουμε διατροφική επάρκεια και να πάμε να δημιουργήσουμε με όρους marketing, με όρους αγοράς, ισχυρά προϊόντα σε όλες τις άλλες κατηγορίες και να τα υποστηρίξουμε. Αλλά να είμαστε συγκεκριμένοι, όχι να λοξοδρομούμε. Αυτό είναι λοιπόν ένα μοντέλο παραγωγικής ανασυγκρότησης για να πάμε και στον παραγωγό και να του πούμε πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο. Θέλετε να σας πω τι εφαρμόσαμε στο προηγούμενο στρατηγικό σχέδιο και γιατί έχουμε όλα αυτά τα προβλήματα με τις βιολογικές και όλα αυτά. Φέραμε ένα στρατηγικό σχέδιο που δεν είχε κανένα οικολογικό σχήμα για το βαμβάκι. Άρα το πρασίνισμα που ήταν το 45% των ενισχύσεων στην καλλιέργεια του βάμβακου θα χανόταν. Γιατί είχαν πιστεί κάποιοι ότι πρέπει να εγκαταληφθεί η καλλιέργεια και μπορούμε αυτή την καλλιέργεια να εναλλάξουμε με άλλες. Ξεχνώντας όμως κάτι πολύ σοβαρό. Ότι υφίσταται δεν υφίσταται η ΚΑΠ, η ενίσχυση του βάμβακου που είναι ειδική και είναι μέσα στη συμφωνία εισόδου της χώρας στην ΟΝΕ το 1980, αυτά τα 163 εκατομμύρια ετησίως τα παίρνει η χώρα για να καλλιεργεί βαμβάκι και μόνο. Άρα αυτά δεν μπορούμε να τα κάνουμε κάτι άλλο. Δεν μας είπανε λοιπόν ποια είναι η καλλιέργεια αυτή που θα μας δώσει και καλύτερα λεφτά και θα μας καλύψει και τον gap 163 εκατομμυρίων.
1: Την απώλεια από το βαμβάκι.
0: Ακριβώς.
1: Κατανοητό.
0: Όταν ήρθε η κουβέντα σε αυτά, συνειδητοποίησα και είπαμε, τι θα κάνουμε, πρέπει να το είναι. Βάλτε το στη βιολογική γεωργία. Και άρχισε να ανοίγει μπαλκονόπορτα στα βιολογικά.
1: Κλιματική κρίση πρέπει να έχει περίοπτη θέση στην εξίσωση αναφορικά με τις καλλιέργειες.
0: Νομίζω ότι η κλιματική κρίση και ενδεχομένως και η κλιματική αλλαγή συζητάμε, έχει έρθει και έχει εδραιωθεί. Και θα σας δώσω και ένα στατιστικό παράδειγμα. Αν κοιτάξουμε τις χρονοσειρές του ΕΛΓΑ και των αποζημιώσεων τις οποίες δίνει, θα δούμε ότι από το 2020 έχουν εκτοξευθεί και περνάνε σταθερά κάθε χρόνο τα 200 εκατομμύρια, ενώ πριν ήταν πολύ πιο κάτω. Άρα βλέπουμε ότι έχουμε ζημιές πολύ περισσότερες. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πρώτα απ' όλα πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή μελέτη για αναδιάρθρωση καλλιεργειών και όχι του τρίμηνου μελέτες που κάναμε πριν και πήγε στα αζήτητα το πρόγραμμα αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Χάσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης πάρα πολλά πολύ χρήσιμα λεφτά για την αναδιάρθρωση καλλιεργειών. Γιατί όταν έρχεται η κλιματική κρίση πρέπει να δούμε και εμείς πώς μπορούμε να εγκλιματιστούμε σε αυτές τις αλλαγές. Λοιπόν, όποιος δει τις χρονοσειρές του ΕΛΓΑ θα καταλάβει ότι έχει έρθει. Έχουν εκτοξευθεί οι ζημιές. Άρα κάποιες καλλιέργειες ενδεχομένως πρέπει να αλλάξουν. Μπορεί να πρέπει να αλλάξουν οι καλλιέργειες, μπορεί να πρέπει να αλλάξουν οι ποικιλίες, να βγούμε πιο πρόημα.

0: Όψιμα.
1: Αυτό, κύριε Γαρδικιώτη, προφανώς δεν είναι ένα ζήτημα που μπορεί να το επιλέξει, που μπορεί να το αποφασίσει ο παραγωγός. Είναι μια κεντρική πολιτική κατεύθυνση που θα είναι αποτέλεσμα μιας επιστημονικής μελέτης που θα δώσει μια συγκεκριμένη οδηγία αναπεριφέρεια. Προφανώς. Δεν μπορεί ο ίδιος ο παραγωγός να εκτιμήσει τι μπορεί να γίνει σε ένα βάθος χρόνου 5 ετών, 10 ετών για το ποια παραγωγή θα είναι βιώσιμη, αν είναι το λάδι, αν είναι το αμπέλι, αν είναι τα κηπευτικά, μιλώντας για τον κορμό της παραγωγικής βάσης της Κρήτης.
0: Εδώ λοιπόν θα σας απαντήσω και σε ένα από τα πρώτα ερωτήματά σας, αν το ΓΕΟΤΕ ο Σύμβουλος του Κράτους τι κάνει. Το 2016 κατέθεσε το ΓΕΟΤΕ πρόταση να συγκροτηθεί ομάδα εργασίες για την κλιματική κρίση, όπου έλεγε ότι πρέπει να είναι τα πανεπιστήμια, μέσα εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, εκπρόσωποι της αγοράς, εκπρόσωποι των ερευνητικών Ινστιτούτων, του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου, του Υπουργείου, όλοι οι εμπλεκόμενοι του ΕΛΓΑ, των φορέων, να συζητήσουμε για να καταλήξουμε. Το 2016, σκεφτείτε πόσο έγκαιρα κατατιθέντουσαν αυτές οι προτάσεις. Ακόμα το φωνάζουμε. Δεν έχει γίνει. Όπως είπατε, είναι επιστημονικό δουλειά που πρέπει να γίνει για να πούμε εδώ έχουμε πρόβλημα και πρέπει να κατευθύνουμε τους παραγωγούς προς τα εδώ. Άρα το τι οδηγίες θα δοθούν και όχι απλά ενός πολιτικού που θα εξαγγείλει ένα πρόγραμμα ανασυγκρότησης και πηγαίνετε παραγωγή να βρείτε από μόνοι σας τη λύση σας. Ένα οργανωμένο, συντεταγμένο κράτος που είχε αποφασίσει και το μοντέλο ανασυγκρότησης του, αποφασίζει συντεταγμένα και με τους επιστήμονές του και αυτές τις επιλογές.
1: Λοιπόν, θα κάνουμε μία ανωτελεία, κυρίες και κύριοι. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας, επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία. Καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία. Περιθώρια για φαντασία. Ρομαντική αλητεία. Τεμπελιά. Ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
7: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
8: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Γείτονες που κάνουν φασαρία. Αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
9: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
10: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
11: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
12: Το αληθινό πάθος ξεκινάει νωρίς. Ο αγώνας είναι ραμμένος στο DNA μας. Προετοιμαζόμαστε. Είμαστε μία ομάδα. Φοράμε κράνος. Ζώνη.

0: αγώνας ξεκινά. Το Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν. Eco Rally Ακρόπολης. Ο αγώνας ξεκινά. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης. Ζήσε την εμπειρία της Eco Super Special Stage. Διεκδίκησε μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα.
1: Κάθε χρόνο τέτοια εποχή πρέπει να καθαρίζουμε το οικόπεδό μας από ξερά χόρτα και κλαδιά. Από σκουπίδια και οποιοδήποτε εύλεκτο υλικό. Η φωτιά χρειάζεται καύσιμη ύλη. Όταν δεν τη βρίσκει, συχνά σταματάει. Η πρόληψη είναι κάτι που μας αφορά όλους. Ανεξαιρέτως, προχωράμε στον καθαρισμό του οικοπαίδου μας και κάνουμε τη σχετική δήλωση στην πλατφόρμα του gov.gr. Βοηθήστε μας να προστατεύσουμε όσους και όσα αγαπάμε.
2: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει. Στην Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
3: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις, εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
4: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη. Όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων. Καταπράσινο περιβάλλον. Δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων. Και πάνω απ' όλα, αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές άρχισαν για ξέγνιαστα και αξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.

0: kreta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας. Με αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Creta Farms εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδε Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται. Και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε de facto μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον καλεσμένο μας για απόψε, τον πρόεδρο του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, τον κύριο Μενέλαο Γαρδικιώτη, για θέματα που αφορούν στον πρωτογενή τομέα, αλλά και συνολικά την αγροτική οικονομία, για το μεγάλο στίχημα και την πρόκληση της παραγωγικής ανασυγκρότησης, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και τις επιπτώσεις που έφερε, και έχουμε ακόμη πολλά πολλά πράγματα να συζητήσουμε. Να βάλουμε έτσι λίγο τοπικό στοιχείο, κύριε Γαρδικιώτη, στη συζήτηση, ακτινογραφώντας και αγραφώντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της Κρήτης, με τον πρωτογενή τομέα να είναι ένας πολύ σημαντικός έως κυρίαρχος πυλώνας της τοπικής οικονομίας μαζί με τον τουρισμό.
1: Και να έχει πετύχει η Κρήτη ίσως κάτι μοναδικό για τη χώρα, να συνδέσει κατά ένα μεγάλο βαθμό τα προϊόντα της με τον τουρισμό της, μέσω της κουζίνας της. Πράγμα που πολλές άλλες περιοχές στη χώρα θα θέλανε, αλλά δεν το έχουν καταφέρει, για να ξεκινήσουμε από τα πολύ θετικά. Γιατί όπως λέμε οι γεωτεχνικοί, το πιο δύσκολο πράγμα σε ένα καταναλωτή είναι να βάλει το προϊόν στο στόμα του, να το γευτεί. Και αν δεν εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό για αυτό, δεν μπορούμε, χάνουμε ένα από τα μεγαλύτερά μας όπλα. Αντίστοιχα πρέπει να εκμεταλλευτούμε τον τουρισμό, να στοχεύσουμε τις αγορές από τις οποίες μας έρχεται ο τουρισμός, για να έχουμε πολύ καλύτερες εξαγωγές η χώρα και πολύ πιο στοχευμένες. Άρα το πάντρεμα του τουρισμού με τη διατροφική συνήθεια, με τη μεσογειακή κουζίνα, με την κρητική κουζίνα, είναι κάτι που πρέπει να το συνεχίσουμε, είναι κάτι που βοηθάει τα προϊόντα μας. Το δεύτερο που πρέπει να κάνουμε, γιατί όπως είπατε, μέσα από τα σκάνδαλα και μέσα από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν σήμερα, υπάρχουν και πλήγματα. Δηλαδή ο καταναλωτής όταν ακούει τον Υπουργό να λέει ακυρώνω τα προγράμματα βιολογικής κτηνοτροφίας και μελισσοκομείας γιατί δεν έχω ισχυρό μηχανισμό ελέγχου, αυτόματα κλονίζεται όσον αφορά τα βιολογικά προϊόντα. Άρα πρέπει να έχουμε διαδρομή ώστε να ανακτήσουμε αυτή την αξιοπιστία μας. Και στην Κρήτη πρέπει να γίνει αυτό. Έχει πάρα πολλά ποιοτικά, εξαιρετικά προϊόντα τα οποία πρέπει να προωθήσουμε. Η νησιωτικότητα βέβαια της ανεβάζει το κόστος παραγωγής, το οποίο και αυτό πρέπει να δούμε πώς το αντιμετωπίζουμε, με ποιους μηχανισμούς θα αντιμετωπιστεί, γιατί δεν μπορεί να είναι ανταγωνιστικός ούτε ο κτηνοτρόφος, ούτε ο παραγωγός, όταν υπάρχει όλη αυτή η νησιωτικότητα και όλο αυτό το κόστος παραγωγής. Άρα ένα από τα ισχυρότερα μειονεκτήματα είναι αυτό, το οποίο πρέπει να βρεθεί σταθερός και μόνιμος μηχανισμός για την αντιμετώπιση του. Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι η Κρήτη έχει κάνει βήματα και στο συνεταιρίζεστε, το οποίο είναι λύση. Πρέπει να μιλήσουμε όμως και ως χώρα για ένα νέο μοντέλο συνεταιριστικών οργανώσεων.
0: Είχε πολλές στρεβλώσεις στο ελληνικό μοντέλο και παθογένειες που αναδείχθηκαν τα τελευταία χρόνια.
1: Βεβαίως.
0: Και συνεταιριστικές οργανώσεις ακόμη και με πολύ ισχυρή βάση, δυναμική, οικονομική ευμάρεια έσκασαν, κατέρευσαν.
1: Ναι, και γι' αυτό μιλάμε ότι πρέπει να μιλήσουμε για ένα νέο μοντέλο διαχείρισης των συνεταιρισμών, όπου οι νέοι άνθρωποι να τους εμπιστευτούν, να τους πιστέψουν και να προχωρήσουν. Δεν γίνεται να καταφέρουν άλλα κράτη και εμείς να μην μπορούμε. Δεν γίνεται να καταφέρουν άλλοι συνεταιρισμοί, γιατί έχουμε και καλά παραδείγματα στη χώρα μας συνεταιρισμών, και άλλοι να μην μπορούν. Και θα πω και κάτι, επειδή δεν είμαι από την Κρήτη, ενώ κάποιος κριτικός μπορεί να δυσκολευόταν να το πω, μπορεί να φανεί αιρετικό. Επιτέλους να συζητήσουμε και για ομογενοποίηση των brand name. Δηλαδή, πρέπει, αν θέλουμε να έχει δύναμη το προϊόν μας, να μιλήσουμε για λάδι Κρήτης. Μία ετικέτα. Ποιο είναι

Το πιο επιτυχημένο προϊόν της χώρας μας είναι η φέτα, γιατί έχει ένα όνομα, φέτα, για όλους. Πρέπει να τα δούμε και αυτά. Το να έχουμε δεκάδες μπράντες δεν ωφελεί. Πρέπει να μιλήσουμε ενδεχομένως και γι' αυτό και να το δούμε με πολύ ανοιχτό μυαλό.

0: πλεονέκτημα με την έννοια ότι η Κρήτη δεν θα μπορέσει ποτέ να ανταγωνιστεί οικονομικά προϊόντα αντίστοιχα που παράγονται στην Κίνα, στην Τουρκία, στην Αίγυπτο, στην Τινησία. Απέναντι λοιπόν σε προϊόντα με καλύτερες τιμές για τον καταναλωτή, στο τραπέζι βάζει την ποιότητα, άρα και σε αυτό θα πρέπει να επενδύσει και όχι στο να αναζητήσει έναν τρόπο να κάνει το προϊόν φθηνότερο.
1: Όχι απλά στην ποιότητα, όπως είπα, στη διατροφική υπεροχή, γιατί αν θέλουμε να κοιτάξουμε μπροστά και στο μέλλον, θα δούμε ότι η ιατρική που πηγαίνει σε ταυτοποίηση του ανθρώπου και του DNA, στο να βρίσκουμε τις ευαισθητίες και την παραλλακτικότητά μας και να την αντιμετωπίζουμε. Έτσι ήρθαν και τα no-gluten προϊόντα που απευθύνονταν στην αρχή, πριν γίνουν μόδα, σε ένα συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό. Η διατροφική υπεροχή μας λοιπόν είναι πάνω σε αυτά τα στοιχεία. Άρα το πώς θα επιδείξουμε, και δεν είναι απλά ποιοτικό προϊόν, ένα προϊόν το οποίο για συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων είναι καταλληλότερο, είναι το σημείο κλειδί για να το οδηγήσει στην επιτυχία. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πρέπει να παντρέψουμε την έρευνα μαζί με την παραγωγή. Έχουμε μια τεράστια ποικιλομορφία στον τόπο μας και στην Κρήτη, όπου μπορούν να βρεθούν τέτοιου είδους θησαυροί. Όσοι το κάνανε έχουν δεκαετιών συμβόλαια υπογράψει μπροστά τους και έχουν εξασφαλίσει για πάρα πολλά χρόνια την παραγωγή τους. Εκεί είναι το κλειδί, δεν είναι απλά στην ποιότητα. Δεν χρησιμοποίησα τυχαία πριν τον όρο διατροφικής υπεροχής.
0: Το αμπέλι και η ελιά είναι βιώσιμες καλλιέργειες με φόντο τις επόμενες δεκαετίες, ή τελικά αυτό που θα προσδιορίσει αν είναι βιώσιμες ή όχι έχει να κάνει με τον τρόπο της παραγωγής και με τα εργαλεία που θα καθορίσουμε για αυτή τη διαδικασία της παραγωγής?
1: Πρώτα απ' όλα, βιώσιμο και μη βιώσιμο δεν θεωρώ ότι είναι η καλλιέργεια. Είναι και ο τρόπος καλλιέργειας και τα δεδομένα καλλιέργειας. Δηλαδή, τα 10 στρέμματα και τα 20 στρέμματα μπορεί να μην είναι βιώσιμα. Τα 40 και τα 50 και τα 80 μπορεί να είναι, ή μπορεί να είναι και πιο μεγάλες εκτάσεις. Αυτά πρέπει να τα δούμε, γιατί θα μου επιτρέψετε να πω ότι την ώρα που μιλάμε για AI, για σύγχρονες τεχνολογίες, θα πρέπει να δούμε και με τι οικονομίες κλίμακος έρχονται αυτές. Και εδώ πέρα κλειδί είναι συνεταιρισμοί. Γιατί τέτοιου είδους τεχνικές δεν μπορεί να τις εφαρμόσει μεμονωμένα ο μεσαίος και μικρός παραγωγός της χώρας. Μπορεί να τις εφαρμόσουν ομάδες παραγωγών για τη χώρα μας, αλλιώς θα οδηγηθούμε μονοσήματα προς τσιφλικάδες. Πράγμα το οποίο, τουλάχιστον εμείς οι γεωτεχνικοί, δεν θεωρούμε ότι είναι η λύση.
0: Ναι, και είναι και ένα χαρακτηριστικό της Κρήτης, οι μικροί κλήροι, οι μικρές καλλιέργειες. Και είναι ένα ζήτημα το πώς θα μπορέσει ο μέσος παραγωγός να διαχειριστεί αυτές τις προκλήσεις της επόμενης ημέρας, πώς θα μπορέσει να συνεργαστεί, να συνεταιριστεί και πώς σε αυτή την εξίσωση μπορεί να μπει και ο μη επαγγελματίας παραγωγός. Είναι κανόνας σε επίπεδο Κρήτης. Κάθε μία οικογένεια έχει ένα λιόφυτο με 100 ρίζες, με 200, με 300 ρίζες, που δεν είναι κατά ανάγκη επαγγελματίες αγρότες.
1: Άρα μήπως πρέπει στην Κρήτη να ξεκινήσουμε μία συζήτηση για το μοντέλο και τις συνθήκες της Κρήτης, ποιος είναι ο ιδανικός τρόπος και ποιο είναι το ιδανικό μοντέλο παραγωγής? Αυτά πρέπει να συντονιστούν μέσα από την περιφέρεια για να κατατεθούν και στο νέο στρατηγικό σχέδιο. Και όπως σας είπα, 31 Δεκάτου θα πρέπει να έχουμε καταθέσει στρατηγικό σχέδιο για τη χώρα. Άρα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα. Ξέρω ότι στην Κρήτη έχουν γίνει τα πρώτα βήματα σε αυτή τη συζήτηση. Καλό είναι λοιπόν να τις βάλουμε όλες τις συνθήκες, γιατί όσο πιο ολοκληρωμένο στρατηγικό σχέδιο έχουμε και όσο πιο πιστά μετά το τηρήσουμε και το εφαρμόσουμε, τόσο πιο καλά θα βλέπουμε, τόσο πιο αισιόδοξα θα δούμε το μέλλον μας όσον αφορά τον πρωτογενή τομέα. Οι δυνατότητες υπάρχουν, αρκεί να βρούμε τους τρόπους που πρέπει να τις υπηρετήσουμε.
0: Είναι, επανέρχομαι στο ερώτημα

0: έχουμε αφήσει από το πρώτο μέρος. Μια κακή συγκυρία αυτή για τη διαβούλευση της νέας κοινής αγροτικής πολιτικής με μια έρευνα εν εξέλιξη από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ένα σκάνδαλο που πήρε πάρα πολύ μεγάλες διαστάσεις και προφανώς έχει φτάσει και στα κεντρικά γραφεία των Βρυξελών.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι έχει πάρει πολύ μεγάλες διαστάσεις. Είναι ξεκάθαρο, όπως είπαμε στη διάρκεια της κουβέντας μας, ότι έχουμε χάσει το να μας βλέπουν με καλό μάτι, να εμπιστεύονται αυτά που τους λέμε και είναι πολύ πιο κριτικοί από αυτό που ήταν στο παρελθόν. Θα σας δώσω ένα μικρό παράδειγμα, δεχόμενο σε ένα τηλέφωνο από τις Βρυξέλλες, που με ρώτησε κάτι, μου λέει, 2020 έχουμε ένα στοιχείο από το κράτος ότι είναι 100.000 χεκτάρια τα ιδιόκτητα βοσκοτόπια. Αυτό πήγε 270 το 24. Μου λέει, πού είναι αυτή η αύξηση. Αλήθεια, πώς γίνεται να έχουμε ιδιόκτητα βοσκοτόπια με μια τέτοια τριπλασιασμό, τι έγινε. Βγήκαν οι δημόσιες εκτάσεις και πωλήθηκαν στους ιδιώτες. Άρα, όπως καταλαβαίνετε, την έκταση του σκανδάλου την καταλαβαίνουν από τα γραφεία τους. Δεν χρειάζεται να έρθουν εδώ. Τα νούμερα είναι αυτά που φωνάζουν και φωνάζουν πια σε βαθμό τον οποίο δεν καλύπτεται. Άρα, για να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία μας, τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο ρεαλιστικό, χωρίς βερμπαλισμούς και σκεφτόμενοι ότι θα δημιουργήσουμε φαραωνικές καταστάσεις, όπου θα τους πάμε και θα τους πείσουμε ότι με τους μηχανισμούς που έχουμε θα το εφαρμόσουμε. Αν δεν το κάνουμε αυτό, θα χειροτερέψει η κατάσταση. Αν το κάνουμε, θα αρχίσουν να αντιλαμβάνονται βήμα προς βήμα ότι καταλάβαμε τα λάθη μας και έχει αλλάξει πορεία η χώρα μας.
0: Ακόμη και αν δεν υπήρχε αυτή η δαμόκλειος πάθη από τις Βρυξέλλες, πάλι θα έπρεπε να αλλάξουμε τακτική, νοοτροπία, μοντέλο, έτσι και αλλιώς.
1: Είναι ξεκάθαρο ότι υπήρχε, δεν υπήρχε, όπως είπαμε, φεύγαν τα λεφτά από τον πρωτογενή τομέα και πηγαίναν στις τσέπες άσχετων. Άρα είναι ξεκάθαρο ότι αυτά τα λεφτά τα οποία έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορεί να μην δίνει στο μέλλον για τον πρωτογενή τομέα, πρέπει να αξιοποιούντουσαν για τον πρωτογενή τομέα και όχι να πηγαίνουν σε ημετέρους και εκτός πρωτογενή τομέα. Άρα για το καλό του πρωτογενή τομέα που όλοι λένε ότι είναι ισχυρότατος πυλώνας της οικονομίας της χώρας μας, άρα για την οικονομία της χώρας μας, για τη διατροφική επάρκεια του τόπου μας, για το εξαγωγικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών μας, ναι, έπρεπε να τα αλλάξουμε όλα αυτά.
0: Μάλιστα. Στον απόϊχο και της ευρείας σύσκεψης στην οποία συμμετείχατε, κύριε Γαρδικιώτη, στο Ηράκλειο, δύο από τα ζητήματα που τέθηκαν στη συζήτηση ήταν η έλλειψη ρευστότητας στον πρωτογενή τομέα και η επενδυτική ανασφάλεια. Είναι ζητήματα κυρίαρχα για τον ίδιο τον παραγωγό. Το κομμάτι του σχεδιασμού έχει να κάνει περισσότερο με την πολιτεία και όσοι συμμετέχουν σε αυτήν την συζήτηση για τον καθορισμό των κατευθυντήριων γραμμών. Η έλλειψη ρευστότητας όμως, η επενδυτική ανασφάλεια φτάνει στο χωράφι, φτάνει στον ίδιο τον παραγωγό.
1: Το ζει ο ίδιος ο παραγωγός, δεν φτάνει απλά. Το ζει όταν ξέρει ότι χρωστάει στο γεωμονικό κατάστημα που τον πιστώνει για να μπει στη σεζόν, έχει τελειώσει η σεζόν, δεν έχει πάρει τα χρήματα που περίμενε να πάρει για να τον ξεχρεώσει, γιατί του τα χρωστάει το κράτος αυτά τα χρήματα και δεν μπορεί να πάει να τον ξαναπιστώσει, γιατί και εκείνος δεν έχει τις άπειρες δυνατότητες για να μπει στη νέα σεζόν και αποφασίζει να μείνει σπίτι του και να αφήσει ακαλλιέργητα τα χωράφια του. Που αυτό σημαίνει και δική του οικονομικό χτύπημα, αλλά και μείωση στα προϊόντα τα οποία θα υπάρχουν σε λίγο καιρό στο ράφι, που θα σημαίνει και αυτό αύξηση των τιμών για τον απλό καταναλωτή. Άρα η αλυσίδα έρχεται και τους χτυπάει όλους.

0: όρους. Η ρευστότητα λοιπόν και η ομαλή λειτουργία της αγοράς πρέπει να είναι ζητούμενο. Εμείς κάναμε σήμερα αυτή τη συνάντηση για να πούμε ότι είμαστε σε οριακό σημείο. Οριακό σημείο πριν ξεκινήσει μία χιονοστιβάδα, η οποία, επιτρέψτε μου να πω, μπορεί να δημιουργήσει μη αναστρέψιμες καταστάσεις. Πλησιάζουμε προς το σημείο μηδέν και γι' αυτό κάναμε αυτή τη συνάντηση και φωνάξαμε και τους βουλευτές και όλους τους φορείς, ώστε να τους ενημερώσουμε ότι είμαστε σε πολύ οριακά σημεία. Όσον αφορά για τα επενδυτικά που είπατε, την ώρα που συζητάμε ότι αλλάζουν όλα, ότι οι νέες τεχνολογίες είναι όλο και πιο απαιτητικές, πρέπει να ζητήσουμε λοιπόν από τους παραγωγούς να έρθουν να επενδύσουν και να εξυγχρονιστούν. Αλήθεια όμως, όταν ένας παραγωγός περιμένει τόσο καιρό για να πάρει πίσω τα χρήματά του, πιστεύετε ότι θα είναι πρόθυμος να ξαναεπενδύσει? Άρα με τις καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν χαλάμε και το όποιο κλίμα μπορεί να έχουμε δημιουργήσει στο παρελθόν, όπου κάποια πράγματα και κάποια προγράμματα όντως πήγανε καλά και αρχίζουν να λένε μήπως γυρίσαμε πιο πίσω σε άλλες εποχές που ερχόταν και έπαιρνα και έκανα ένα πρόγραμμα και ερχόντουσαν οι τόκοι της τράπεζας και μου εξανέμιζαν την επιδότηση.
1: Και έρχεται λοιπόν, και κλείνουμε με αυτό το ερώτημα, ένας νέος άνθρωπος που μπαίνει στο δίλημα να ασχοληθώ με τον πρωτογενή τομέα ή όχι. Αξίζει τον κόπο ή όχι. Είναι βιώσιμο ή όχι. Θα έχω τη στήριξη και την κατεύθυνση κεντρικά της πολιτείας ή όχι. Και μάλλον μοιάζει, διορθώστε με αν κάνω λάθος, η πλάστιγα να γέρνει προς το όχι και να έχουμε μία στροφή με πολλούς νέους ανθρώπους σε χωριά της Υπαίθρου να γυρίζουν την πλάτη στον πρωτογενή τομέα, στη γη, στα ζώα, σε καλλιέργειες που πήγαν από πάπου προς πάπου. Σε αυτό το φαινόμενο πώς μπορεί να μπει ανάχωμα?
0: Επιτρέψτε μου να κάνω και άλλη μία προσθήκη σε αυτό που είπατε, την οποία βάλαμε για το στρατηγικό σχέδιο ως γεωτεχνικό επιμελητήριο, ότι πέρα από αυτά τα ερωτήματα βάζει και άλλο ένα επίσης εξίσου και ίσως σημαντικότερο. Μπορώ να ζήσω έτσι όπως είναι η Ύπαιθρο σήμερα στην Ύπαιθρο ή όχι? Θα έχω σχολείο, θα έχω νοσοκομείο, θα έχω τις απαραίτητες παροχές για να μεγαλώσει εδώ η οικογένειά μου ή όχι? Όλα αυτά βάζει και όντως η πλάστιγα αυτή τη στιγμή δείχνει να είναι δύσκολα προς το ναι. Εμείς τι λέμε? Ότι πάμε να τα αλλάξουμε όλα αυτά, πάμε να εκμεταλλευτούμε τις τεχνολογίες, πάμε να δημιουργήσουμε τις υποδομές, πάμε να καταθέσουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που πρώτα θα κάνει θελκτική την επαρχία να πάει ο νέος και μετά θα δημιουργεί και όλους τους άλλους όρους για να αλλάξει. Γιατί όντως, για να γίνει πιο ανταγωνιστικό, μπορεί να χρειάζεται μια μάζα ανθρώπων και όλα αυτά. Άρα, πρώτα πρέπει να κάνουμε θελκτικό το περιβάλλον τους, να τους δείξουμε ότι έχουμε ένα σχέδιο, ότι ένα σχέδιο των επόμενων 5 χρόνων που θα μεταβάλει τον τόπο τους, το χωράφι τους, την εκμετάλλευσή τους και θα τους προστατεύει και από όποια εσχροκέρδεια μπορεί να φανταστεί η αγορά ότι μπορεί να κάνει εις βάρος τους. Άρα για να τους μεταπίσουμε χρειαζόμαστε ένα σχέδιο μακροπρόθεσμο που να τους εγγυάται ότι αν κάνουν το βήμα θα είναι σε στέρεες βάσεις. Αλλιώς όντως δεν θα πείσουμε σχεδόν κανέναν να κάνει το βήμα.
1: Κύριε Γαρδικιώτη, σας ευχαριστώ θερμά. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε
0: και
1: καλά.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.
1: Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε θερμά. Να είστε καλά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
3: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
4: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα, ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
5: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
6: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
7: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία.
8: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
9: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Το πόσο καθαρό είναι ένα νερό εύκολα μπορεί να αποδειχθεί σε ένα χημείο. Πόσες πιστοποιήσεις έχει. Ποιες πιστοποιήσεις έχει. Από πού. Το Imperial έχει πιστοποιήσεις από το NSF, που είναι αναγνωρισμένο σε όλα τα κράτη της γης. Έχει από το Υπουργείο Υγειονομικών Υπηρεσιών της Καλιφόρνιας. Έχει από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και από το Χημείο και από την Ανωτάτη Γεωπονική Σχολή. Έχει κι άλλες πολλές πιστοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Γι' αυτό ακριβώς, πιστοποιημένα, το νερό σας θα είναι και καθαρό και υγιεινό. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας. Τηλεφωνήστε μας τα τηλέφωνα που βλέπετε στους δέκτες σας. Να έρθει κάποιος συνεργάτης από κοντά, να σας τα δείξει και να σας τα αποδείξει αυτά που λέμε. Όχι απλώς με λόγια. Μην αγοράζετε γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Να έρθει να σας τα αποδείξει και να σας δώσει τις αποδείξεις. Η Camelot θα σας δώσει ένα περιοδικό με όλες τις πιστοποιήσεις, πέραν από 170 σελίδες, φίλες και φίλοι. Εδώ είναι όλη η επιστήμη πάνω στο νερό, το οποίο ασφαλώς υπάρχει και στην Εθνική Ακαδημία Επιστημών της Αμερικής. Γι' αυτό τηλεφωνήστε μας να δοκιμάσετε το νερό από κοντά. Να σας γεμίσω με και 5-10 μπουκάλια δωρεάν και συγκρίνετε το με οποιονδήποτε νερό πίνετε μέχρι σήμερα. Κοστός τα 200 λίτρα, 1 ευρώ θα σας κοστίζει, φίλες και φίλοι. Με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, από 0,1 μάικρον έως 0,4 μάικρον. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας, φίλες και φίλοι. Τηλεφωνήστε μας και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο την ίδια στιγμή να έρθει σπίτι σας. Στην υγεία σας.
2: Ασφάλεια, φροντίδα, κοινωνικοποίηση, άθληση, εμπιστοσύνη, όλα όσα θέλετε για τα παιδιά σας σε μία κατασκήνωση. Η χώρα των λωτοφάγων, καταπράσινο περιβάλλον, δημιουργική απασχόληση μέσω αθλητικών και καλλιτεχνικών δράσεων και πάνω απ' όλα αγάπη για τα παιδιά. Η χώρα των λωτοφάγων στα Αγριανά Χερσονήσου. Δωρεάν μέσω ΑΕΔ για εργαζόμενους και ανέργους και όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Οι εγγραφές

0: άρχισαν για ξέγνιαστα και ξέχαστα καλοκαίρια των παιδικών χρόνων.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
5: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Εδώ στο σαλόνι του Ethereal White Resort, με χορηγούς μας την Κριβέκ και το Καλημέρα Φρούτα, θα υποδεχτούμε σήμερα έναν σπουδαίο Έλληνα σεφ, όπου προάγει την ελληνική κουζίνα. Κοντά μας είναι ο Σωτήρης ο Ευαγγέλου. Σωτήρη Ευαγγέλου, καλώς ήρθες στο Food Project Stories.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Εδώ η παρουσία σου στο νησί δεν είναι κάτι καινούριο, δεν είναι κάτι γνώριμο για σένα, ούτε για μας φυσικά. Είσαι εδώ πάρα πολλά χρόνια και σχεδόν μόνιμος και ημιμόνιμος, αλλά και πολύ συχνά γενικά.
1: Εγώ λέω ότι είμαι μισός κριτικός.
0: Από επιλογή κριτικός.
1: Έτσι. Από επιλογή.
0: Είναι πολλές φορές που όταν μιλάς για συναδέλφους όπως εσύ, πολλές φορές είναι και λίγο αστείο να κάθεσαι και να λες ποιος είναι ο Ευαγγέλιος Σωτήρης, αλλά επειδή σίγουρα υπάρχει κόσμος ο οποίος δεν γνωρίζει τι έχει προσφέρει και τι έχει κάνει ο Σωτήρης Ευαγγέλου, θα πω εγώ λίγο ότι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ τιμητικό για μας που είμαστε η επόμενη ακριβώς γενιά από την δικιά σας. Είναι πολύ τιμητικό να έχουμε ανθρώπους που να μπορούν να σταθούν στην ελληνική γαστρονομία όπως εσύ και κάποιοι ακόμα της δικιάς σου γενιάς. Είναι αυτό που λέμε να δημιουργούμε τάσεις. Γιατί το να δημιουργείς τάσεις πλέον στην παγκόσμια γαστρονομία είναι πάρα πολύ δύσκολο. Συνήθως όλοι εμείς μιμούμαστε ή παίρνουμε σαν παράδειγμα κάποιους, ας πούμε, σεφ και κάνουμε αυτό που κάνουν. Εσείς λοιπόν έχετε δημιουργήσει αυτή τη τάση. Και ποια είναι αυτή η τάση? Η ελληνική κουζίνα. Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ μεγάλη χαρά και για μένα αλλά και για την Κρήτη που και δραστηριοποιείσαι στο νησί σε κάποια project τα οποία έχεις, αλλά και που είσαι

0: σήμερα εδώ μαζί μου.
1: Σε ευχαριστώ, Χρήστο, για όλα αυτά που είπες. Και για μένα είναι χαρά και τιμή που βρίσκομαι σήμερα εδώ μαζί σου να μιλήσουμε την επόμενη ώρα για αυτό που αγαπάμε πιο πολύ, τη μαγειρική, την τέχνη μας, αλλά και γενικότερα την ελληνική κουζίνα πιο συγκεκριμένα.
0: Ξεκίνησες τη δεκαετία του 80, ας το πούμε, ωραία.
1: Τότε, ναι.
0: Σε μια έτσι εποχή όπου ήταν τελείως διαφορετικά τα πράγματα, χωρίς διαδίκτυο, χωρίς ίντερνετ, χωρίς TikTok, χωρίς Instagram, χωρίς Facebook. Χωρίς τα μέσα που έχει τώρα ο κάθε μάγειρας και ο μέσος μάγειρας για να μπορέσει να ανοίξει λίγο το μυαλό του. Εάν θα έπρεπε να πάρεις τρία στοιχεία της τότε εποχής και να τα προσθέσεις στην σημερινή εποχή που ζούμε, πάντα μαγειρικά εννοώ, και αν θα ήθελες να πάρεις τρία στοιχεία από την τώρα εποχή και να τα επαναφέρεις στην τότε που εσύ ξεκίνησες, ποια θα ήταν αυτά?
1: Κοίταξε να δεις. Αυτό το στοιχείο που επικρατούσε τότε, όπως το αισθάνομαι εγώ και θα μιλήσω για μένα, ήταν η αγάπη για τη μαγειρική. Εγώ τη μαγειρική την αγάπησα. Με το χρόνο βέβαια, όχι με το που ξεκίνησα να μπω στη διαδικασία να γίνω μάγειρας, με το χρόνο την αγάπησα όμως. Ήταν πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ήμασταν εκτός φιλοσοφίας της ελληνικής κουζίνας. Τότε όταν ξεκίνησα εγώ μαθαίναμε στο σχολείο μας γαλλική κουζίνα. Ήμασταν τελείως έξω από το θέμα. Αλλά με το χρόνο, περνώντας ο χρόνος και βάζοντας τα όλα μέσα στο μυαλό, καταλαβαίνεις και ποιος είναι ο δρόμος σου. Το ποιο είναι αυτό που θα σε κάνει, θα σε βάλει στη σωστή πλευρά, στη σωστή γραμμή, στο να αντιπροσωπεύσεις τον τόπο σου, τον γαστρονομικό πολιτισμό του τόπου σου. Αυτό κρατάω το στοιχείο του τότε, την αγάπη για αυτό που πάμε να κάνουμε. Και σήμερα μιλάμε για την εξέλιξη και την ευκολία. Μπορείς να πατήσεις ένα κουμπί και να μπεις, ας πούμε, στην άλλη άκρη της γης και να δεις εκεί πέρα τον τρόπο που λειτουργούν, τον τρόπο που δουλεύουν, τη φιλοσοφία τους κτλ. Εκείνα τα χρόνια που ξεκίνησα εγώ, οι σεφ, οι Έλληνες που δουλεύαν στο εξωτερικό, μπορεί να ήταν ένας, δύο. Εγώ έναν ξέρω. Μπορεί να ήταν ακόμη ένας. Σήμερα η μισή Ελλάδα δουλεύει στο εξωτερικό. Έχουν αλλάξει όλα τα χρόνια, έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα, έχουμε διανύσει μεγάλη απόσταση, έχουν γίνει σαφώς πράγματα, έχουν βελτιωθεί και η θέση της ελληνικής κουζίνας σήμερα είναι σε άλλο επίπεδο από ό,τι ήταν τότε. Τότε εμείς στην ουσία ντρεπόμασταν να πούμε ότι κάνουμε ελληνική κουζίνα. Ήταν υποδέστερο δηλαδή. Είχε να κάνει με τη φιλοσοφία και με την κουλτούρα που είχαμε, που μαθαίναμε μάλλον.
0: Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο.
1: Σε απάντησα σε αυτό που με ρώτησες.
0: Μου απάντησες σαν ένα δεύτερο σκέλος ερώτησης, το οποίο θα μπορούσαμε να κάνουμε σύνδεση με την πρώτη. Είναι ότι αναφορικά με το κομμάτι των ευκολιών που είπαμε τώρα, θεωρείς ότι θα είχε αλλάξει το ρου της ιστορίας εάν από τη δεκαετία του 80 υπήρχε πιο μεγάλη πρόσβαση ή είχε αρχίσει από τότε όλη αυτή, ας πούμε, η πρόσβαση?
1: Σαφέστατα, ναι. Ξεκάθαρα, ναι. Τότε ήταν πολύ δύσκολη η πληροφορία. Ό,τι ήθελες να μάθεις έπρεπε να μπεις μπροστά και να τρέξεις να πάει να το βρεις, να πάει να το δεις.
0: Να διαβάσεις, να ασχοληθείς.
1: Σαφέστατα. Να ταξιδέψεις, να δουν τα μάτια σου άλλες εικόνες, να δεις άλλα πράγματα. Ακόμη και με τα προϊόντα. Δηλαδή, το τι πράγματα δουλεύαμε εμείς εδώ τα υλικά εκεί την εποχή του 80, με το τι έβλεπες αν ταξίδευες, ας πούμε, σε μια άλλη χώρα και τα λοιπά, ας πούμε, π.χ. στη Γαλλία, στο Παρίσι, ακόμη στη Γερμανία, στη Φραγκφούρτη, στο Μόναχο. Εγώ το έκανα αυτό, ταξίδεψα. Είδα πράγματα πολύ πριν και εκεί κατάλαβα τι δουλειά πάω να κάνω. Εκεί κατάλαβα ποιος είναι ο ρόλος του σεφ. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν το είχα αντιληφθεί στο μέγεθος που πραγματικά είναι. Εκεί έστριψε το μυαλό μου εμένα και συγκεκριμένα σε ένα ξενοδοχείο στη Φραγκφούρτη που βρέθηκα και είδα τον τρόπο που δουλεύανε, τα προϊόντα που δουλεύαν, τη φιλοσοφία και την ιεραρχία που είχε μέσα η κουζίνα. Εκεί είδα όλο το έργο, όλο το όνειρο. Εκεί το έβαλα στο μυαλό μου. Αλλά πήγα και το έκανα μόνος μου. Σήμερα μπορεί να το κάνεις από εδώ. Σήμερα μιλάς με ένα παιδί, πας να κάνεις μάθημα σε μια σχολή

0: Ξέρεις, απέναντί σου παιδιά 17 χρονών που τους μιλάς, ας πούμε, για την ελληνική κουζίνα και επειδή υπάρχει ευσέρεια με το ίντερνετ και τα λοιπά, πατάει ο άλλος το κουμπί και πάει, ας πούμε, στο Τόκιο, σε ένα εστιατόριο με 3 αστέρια Μισλέν, ξέρω εγώ, ένα άλλο επίπεδο και σου λέει κατευθείαν γι' αυτό. Ρε εσύ, για να φτάσεις εκεί πρέπει να κάνεις μια μεγάλη διαδρομή. Ξεκίνα από το μηδέν. Έτσι θα χτίσεις πάνω σου και κάποια στιγμή θα φτάσεις εκεί. Αλλά δεν μπορείς από το μηδέν να πας εκεί.
1: Το φούσκωμα του μυαλού των νέων μαγείρων μήπως ξεκινάει από τη σχολή.
0: Σαφέστατα. Και εγώ είμαι ειλικρινής πάντα. Έχω μια αρχή. Όταν θες να μην σκέφτεσαι το τι λες και να μην προσπαθείς να θυμάσαι τι είπες μια άλλη φορά, είναι να λες την αλήθεια.
1: Έτσι.
0: Όταν λες την αλήθεια, δεν σε απασχολεί τι είπες πριν ένα χρόνο ή πριν 6 μήνες, γιατί το ίδιο θα ξαναπείς και σήμερα. Οι σχολές, τα παιδιά τα βλέπουν σαν πελάτες. Είναι πελάτες. Ο νταργκάς του πατέρα, γιατί όλα τα παιδιά δεν είναι καλοί μαθητές, δεν προχωράνε στο σχολείο, δεν πάνε στο πανεπιστήμιο. Πηγαίνουν, ας πούμε, 17, 18, 19 χρόνια, σου λέει, τι θα τον κάνουν. Η Ελλάδα προσφέρεται, είναι ένα γαστρονομικό θέατρο παγκόσμιο. Αυτές οι δουλειές εδώ έχουν απήχηση. Τον στέλνει 2 χρόνια στη σχολή το γιο του, πληρώνει 10.000, πόσο είναι τα δίδακτρα, τέλος πάντων τα έξοδα. Μετά από 2 χρόνια βγαίνει και πα σε ένα ξενοδοχείο και παίρνει μισθό κατευθείαν. Δουλεύει, παίρνει. Αυτά που παίρνουμε σήμερα, ας πούμε. Όσα χρήματα είναι. 1.000, 1.200, όσα είναι. Είναι μία λύση. Οι σχολές, τα παιδιά αυτά, γιατί η δικιά μας δουλειά, Χριστό, το ξέρεις πολύ καλά, είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή, πρέπει να καταθέσεις. Δουλεύεις καθημερινά, δουλεύεις τα Σαββατοκύριακα, τις γιορτές, όταν οι φίλοι σου μπορεί να κάνουν κάτι άλλο κτλ. Όλα αυτά είναι πράγματα που αποτρέπουν τα παιδιά και η δυσκολία της δουλειάς, η ορθοστασία, τα καψίματα, το άγχος, γιατί η δικιά μας δουλειά έχει άγχος πολύ. Και στρίβουν. Οι σχολές δεν θέλουν να χάσουν τον πελάτη.
1: Ωρεοποιούν οι σχολές τους
0: έχουν βάλει, ναι, ωρεοποιούν την κατάσταση. Θα γίνεται σεφ, τους αποκαλούν σεφ. Εμείς όταν ξεκινήσαμε και βγήκαμε από τη σχολή, δεν μπορούσαμε να κοιτάξουμε το σεφ στα μάτια. Κοιτάζαμε τα πλακάκια στην κουζίνα. Και τώρα είμαστε όλοι το ίδιο. Δεν έχω πρόβλημα εγώ προσωπικά σαν Σωτήρης με αυτό. Αλλά λέω πως ξεκινάει όλη η δουλειά και στραβώνει. Και βγαίνουν τα παιδιά, ας πούμε, τελειώνουν τη σχολική χρονιά, μπαίνουν μέσα στα ξενοδοχεία, στα εστιατόρια, αντιμετωπίζουν πια τη σκληρή πραγματικότητα και πολλά φεύγουν, πολλά αλλάζουν, ξαναλλάζουν, τέλος πάντων. Είναι καλύτερο να ξεκινάς έτσι πιο μελετημένα, πιο συγκροτημένα, να αντιλαμβάνονται και τα παιδιά του τι πάνε να κάνουν. Αυτή τη δουλειά, αν δεν την αγαπήσεις, δεν μπορεί να την κάνεις. Έτσι λέω εγώ.
1: Σε αυτό θα συμφωνήσω 100%.
0: Έτσι.
1: Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπες, γιατί όταν ξεκινάει και βλέπει σαν πελατειακή σχέση μια σχολή, τον μπαμπά ή τον, ας πούμε, μαθητή, όταν δηλαδή βλέπεις ότι για να πουλήσει ένα προϊόν, είτε είναι αμάξι, είτε είναι
0: μηχανή. Οτιδήποτε.
1: Και
0: ναι,
1: αρχίζεις
0: ναι.
1: Και λες μόνο τα θετικά του για ακριβώς, να δώσει την αντότητα, πάρτο, ας πούμε. Ακριβώς το ίδιο πράγμα. Μετά όμως που μπαίνουν σε μια κουζίνα, βλέπουν την πραγματικότητα.
0: Και ποια είναι η πραγματικότητα.
1: Ναι. Ξέρεις, τα νέα παιδιά τώρα θεωρώ ότι είναι σε μια φάση που προσπαθούν λίγο να καταλάβουν από τη μια τι συμβαίνει σε μια κουζίνα μέσα και να δουν δηλαδή ποια είναι η εικόνα η πραγματική και από την άλλη προσπαθούν λιγάκι να μπουν ξαφνικά στο τρυπάκι αυτό των social media και από την άλλη μπαίνει και εμβόλυμα π.χ. ο Ευαγγέλου και λέει παιδιά ελληνική κουζίνα, κουζίνα à la Greek. Πάμε δυνατά, πάμε τα δικά μας προϊόντα. Αυτό όλο δεν έχει λίγο κόντρα ρόλο όταν εσύ κάνεις μια προσπάθεια να μεταδώσεις την ελληνική κουζίνα και αυτό που νοιάζει το νέο μάγειρα είναι το πώς θα φανεί αυτό που θα φτιάξει στην κάμερα.
0: Τώρα με το ίντερνετ, με το Instagram, με το TikTok και τα λοιπά, σαφέστατα υπάρχει πληροφόρηση μεγάλη και πολλές φορές την υπερπληροφόρηση και δημιουργούνται πολλά έτσι ευτράπελα, θα έλεγα. Εγώ πιστεύω ότι είναι θέμα χρόνου για ο κάθε νέος που μπαίνει μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία θα το ζήσει αυτό, θα το γνωρίσει, αλλά κάποια στιγμή θα το αντιληφθεί και ποιο είναι το ζητούμενο, ποιο είναι το αυτό.

0: αυτό που πρέπει να κάνει. Δηλαδή, υπάρχει πολλή σκόνη, αλλά όταν καταλαγιάζει, όλοι πιστεύω ότι βρίσκουν το δρόμο τους. Τουλάχιστον αυτοί που θα συνεχίσουν. Έτσι το βλέπω εγώ. Μετά εγώ το βλέπω αυτό με την ελληνική κουζίνα, το βλέπω και σαν ότι αυτό είναι που έχουμε να δώσουμε κι εμείς σαν χώρα. Αυτό που είπαμε προηγουμένως ότι η χώρα μας είναι ένα τουριστικό θέρετρο παγκόσμιο, και αν σκεφτούμε ότι όλοι οι επισκέπτες που έρχονται, που επισκέπτονται τη χώρα μας θέλουν να γνωρίσουν τον πολιτισμό μας, τον γαστρονομικό πολιτισμό, έχει νόημα να δουν και ποια είναι η ελληνική κουζίνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να αντιληφθώ, ας πούμε, ότι ο άλλος έρχεται από την Αμερική, ας πούμε, διακοπές στην Κρήτη και δεν θέλει να δει, ας πούμε, τον γαστρονομικό πολιτισμό του νησιού, ας πούμε. Τις συνήθειες, τα ήθη, τα έθιμα, το φαγητό, το πώς τρώμε εμείς εδώ κτλ. Αυτό είναι ζητούμενο για μας. Εμείς σαν χώρα, σαν μάγειρες, σαν επάγγελμα, σαν φιλοσοφία, αν θέλουμε να βγούμε μπροστά από τις εξελίξεις, πρέπει να κοιτάξουμε αυτό που κάνουμε εμείς. Δεν έχει νόημα να μιμηθούμε άλλα πράγματα που κάναν άλλες χώρες και πήραν τα ενία της πρωτιές κτλ. Ούτως ή άλλως αυτά είναι δικά τους. Εμείς όσο και καλά να τα κάνουμε, πάντα θα είναι μια αντιγραφή. Και όσο και καλή να είναι η αντιγραφή, πάντα θα είμαστε
1: Είναι
0: σε
1: πάντα
0: δεύτερη
1: αντιγραφή.
0: θέση. Ακριβώς.
1: Και όπως λέγαμε προηγουμένως, off, έτσι, πίσω από τις κάμερες, ότι πας στη Γαλλία και κάνουν προσπάθεια μέσω ενός πιάτου που πάνε να σου δώσουν σε ένα καλό εστιατόριο να δημιουργήσουν και πολλές φορές και λίγο εντέχνως ένα storytelling
0: Ναι.
1: πίσω από το πιάτο. Και εδώ εμείς το έχουμε
0: Ακριβώς,
1: αυτούσιο, έτσι, και δεν κάνουμε τίποτα.
0: Είναι όπως όλες οι χώρες που δεν έχουν, ας πούμε, τον ίδιο πολιτισμό και πας, ας πούμε, και επισκέπτεσαι και βλέπεις ότι έχουν δημιουργήσει μουσεία, έχουν μεγάλες ατραξιόν και τα λοιπά, να προσελκύσουν τον κόσμο να πάει να δει,
1: Έχουν
0: να
1: πολύ καλό
0: πληρώσει
1: marketing
0: εισιτήριο, να
1: μόνο.
0: κάνει ρεν, ακριβώς. Και εμείς εδώ που τα έχουμε, ας πούμε, τα βρήκαμε, δεν τους δίνουμε την αξία που πρέπει, ας πούμε. Κάτι τέτοιο ισχύει και με το φαγητό μας. Αλλά πιστεύω ότι τα χρόνια περνάνε και όλοι έχουν αντιληφθεί, όχι ξεκάθαρα, αλλά πλέον το όλοι το έχουν αντιληφθεί, ότι ο δρόμος για να περπατήσουμε και να ξεχωρίσουμε είναι να κοιτάξουμε το δικό μας το προϊόν. Μπερδευόμαστε λίγο να το διαχωρίσουμε πάλι, γιατί βλέπεις, ας πούμε, και σε εστιατόρια που αποτελούν σταθερές και θεωρούνται τα μεγάλα εστιατόρια της χώρας, και τι βλέπεις, ας πούμε, πράγματα που τα έχει δει στο εξωτερικό πριν 4-5 χρόνια και τα λοιπά, και τα βλέπουμε εδώ και κάνουμε wow και τα λοιπά, αλλά τα έχουν ξαναδεί όμως αυτά τα πράγματα. Και ποτέ δεν θα μπορέσουν να πάρουν τη μεγάλη θέση που τους αναλογεί. Απλά κάπου μπερδευόμαστε. Θέμα χρόνου να τα ξεπεράσουμε κι αυτά.
1: Κοίταξε, πριν είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το κομμάτι των. Επειδή μιλάμε για ελληνική κουζίνα, επειδή μιλάμε για σένα και επειδή μιλάμε ότι είσαι ένα άνθρωπο που έχει βάλει όχι μόνο το ένα σμιλθαράκι, έχει βάλει πάρα πολύ μεγάλες πέτρες στο θέμα ελληνική κουζίνα. Εγώ θα σταθώ λίγο παραπάνω στο κομμάτι με τις σχολές. Δεν είναι κρίμα στην Ελλάδα, γιατί όπως είπες και πριν, και εμείς και εγώ, ξέρω εγώ, γαλλομεγαλωμένοι είμαστε από θέμα, ας πούμε, βασικής ξέρεις, ορολογίας και από θέμα, ας πούμε, σάλτσες και τα λοιπά. Γιατί να πρέπει να κάνεις σε ένα παιδί στην Ελλάδα γαλλική κρεμμυδόσουπα, ας πούμε, σαν σούπες και να μην κάνεις μια, ας πούμε, ελληνική σούπα.
0: Εγώ ξέρω τι πιστεύω. Να κάνουμε τη γαλλική κρεμμυδόσουπα, δηλαδή για να ανοίξουν οι ορίζοντες. Να τα δούμε τα πράγματα, να μάθουμε, να βάλουμε γνώσεις. Αλλά αυτό που θα πρέπει να μας αντιπροσωπεύει και αυτό που θα πρέπει να προσφέρουμε στον κόσμο που μας επισκέπτεται θα είναι καθαρά το δικό μας προϊόν.
1: Ναι.
0: Οι σχολές πρέπει να διδάξουν την ελληνική κουζίνα και να έχουν τις άλλες κουζίνες σε ένα πιο δεύτερο ρόλο, να υπάρχει μια ενημέρωση, να βλέπουν τα παιδιά και κάτι άλλο. Γιατί δεν μπορείς να αγνοήσεις και τον κόσμο. Πρέπει να είσαι ενημέρωση, να έχεις κάποιες γνώσεις και τα λοιπά, αλλά εξειδίκευση πρέπει να είναι πάνω στο δικό σου προϊόν. Έτσι το βλέπω εγώ, Χρήστο.
1: Όταν όμως πας σε μια σχολή και ο σεφ, ο δάσκαλός, έτσι όπως τον βλέπει ο καθένας, αρχίζει και σου μεταφέρει οποιαδήποτε άλλη κουζίνα στον κόσμο και αφήνει στο τέλος την ελληνική, πώς να βάλεις και πώς να καρφώσεις εσύ στο μυαλό σου ότι εγώ εδώ πρέπει όταν θα βγω από εδώ να διατυμπανίσω και να κάνω μια, ας πούμε, μια κίνηση, να κάνω κουζίνα ελληνική, όταν σε έχει μάθει και σε έχει γαλουχήσει σε όλες τις υπόλοιπες κουζίνες. Δηλαδή, τώρα πάλι καινούργιο αυτό. Στις κουζίνες πλέον

0: στις πούμε σχολές κάνουν και σούσι. Γιατί ρε φίλε να κάνει σούσι.
1: Λοιπόν, να πω κάτι.
0: Γιατί να κάνει σούσι.
1: Αυτό έχει να κάνει πιο πολύ, δηλαδή δεν θέλω να θίξω ανθρώπους, αλλά θέλω να πω, έχει να κάνει με τη φιλοσοφία και με το τι διδάσκουμε στα παιδιά. Ποια είναι η πρώτη ύλη κτλ. Δηλαδή, θα έπρεπε να υπάρχει μια κατεύθυνση και ίσως μια κρατική μέρημνα, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες οι οποίοι μπορούμε να τους ακολουθούμε. Και ο ένας καθηγητής, ας πούμε, που είναι στη σχολή κτλ. Σαφέστατα, ο άνθρωπος δεν μπορεί να τραβήξει τη δική του τη γραμμή, δηλαδή παίρνει γραμμή από τη σχολή του τι θα διδάξει και όλα αυτά. Αλλά θέλω να σου πω και εκεί έχω μια ένσταση. Δηλαδή, κάποιος πρέπει να υπάρχουν και προδιαγραφές να μπορείς να διδάξεις, ρε φίλε μου. Δηλαδή, οι μισοί μάγειρες έχουν γίνει καθηγητές στις σχολές. Και αυτό σωστό είναι. Άντε να πούμε ότι είναι και αυτό σωστό. Άντε και το ένα, άντε και το άλλο. Δηλαδή, όλα σωστά και εμείς δεν πάμε καλά, ας πούμε. Πώς γίνεται
0: αυτό. Είναι αυτό που λέγαμε πριν. Έχει επικρατήσει στην Ελλάδα το δεν βαριέσαι.
1: Δηλαδή, δεν έχουμε μάθει να κάνουμε πέντε πράγματα, πέντε βασικά πιάτα της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όπως τα φτιάχνει η μάνα μας στο τραπέζι, ξέρω εγώ, που μεγαλώσαμε κτλ. Και μαθαίνουμε το σούσι. Να το μάθουμε και το σούσι. Τα δικά μας τα μάθαμε.
0: Ναι,
1: να πω, αυτός είναι ένας λόγος που σκεφτόμαστε έτσι με αυτόν τον τρόπο και γι' αυτό πιστεύω εγώ με το δικό μου το μυαλό ότι η ελληνική κουζίνα δεν έχει πάρει τη θέση της αυτό που της αξίζει να έχει. Γιατί είμαστε μια χώρα η οποία έχουμε τις τέσσερις εποχές, έχουμε όλα αυτά τα προϊόντα που τα λέμε και τα ξαναλέμε, έχουμε όλες αυτές τα ήθη μας, τα έθη μας, ξέρεις, έχουμε μια μεγάλη κουζίνα η οποία έχει σταθερές, έχει βάσεις, έχει νοστιμιά, έχει γεύση, έχει υγιεινή μέσα. Τα πάντα, όλα δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Και μια και είμαστε και εδώ στον τόπο, ας μιλήσουμε και για την κριτική κουζίνα, διατροφή κτλ. Και εμείς μπλέκουμε όλα τα πράγματα, αφήνουμε όλο τον πλούτο μας, όλο αυτό το πράγμα που θα μπορέσει να μας δώσει το εκτόπισμα και το βηματισμό να βγούμε μπροστά και κοιτάζουμε άρες-μάρες κουκουνάρες, ας πούμε.
0: Έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε προηγουμένως, όταν κάναμε την κουβέντα ότι εδώ στην Κρήτη και γενικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα, όταν κάτι το έχεις δεδομένο στο καθημερινό σου τραπέζι, επειδή το έστειλε η μαμά, η γιαγιά, η θεία από το χωριό, δεν το αναζητάς και μετά περαιτέρω σε κάποιο εστιατόριο. Δηλαδή, όταν εγώ θα φάω το μεσημέρι, ας πούμε, χοιρινό με πράσα, ξέρω εγώ, και χόρτα για χνερά, π.χ. αυγό λέμονο, όταν θα βγω το βράδυ να φάω, δεν θα αναζητήσω κάτι παρόμοιο. Αυτό είναι το θέμα, ότι όλοι οι υπόλοιποι λατρεύουν την κουζίνα, ας πούμε, τη δικιά μας εδώ, και όταν θα έρθει, ας πούμε, π.χ. Σωτήρης ή ένας άλλος φίλος, συνάδελφος, ψάχνει να βρει κάτι να φάει από την Κρήτη, εμείς οι ίδιοι όμως δεν υποχρεώνουμε τους εστιατόρες να επενδύσουν στην κουζίνα τη δικιά μας.
1: Είναι θέμα φιλοσοφίας. Αυτό που τρώμε στο σπίτι μας έχει να κάνει με την παραδοσιακή κουζίνα, το οποίο το μαγειρεύει μαμά και γιαγιά και εκφράζεται με τον τρόπο που έχει μάθει από τους δικούς της γονείς και ούτω καθεξής. Τώρα, όταν μιλάμε για επαγγελματικά όμως, τα νέα παιδιά, οι νέοι μάγειρες, οι Έλληνες της Κρήτης εδώ κτλ. Έχουν, θεωρώ εγώ, ας πούμε, και κάποια υποχρέωση και στον τόπο τους να εξελίξουν και αυτό που λέμε την ελληνική κουζίνα, να τη βγάλουν μπροστά με μια άλλη πρόταση. Με την πρόταση του σήμερα, με αυτό που ζούμε σήμερα, δηλαδή την εξέλιξη. Ας εξελίξουμε τη δικιά μας την κουζίνα, ας μπούμε σε αυτή τη διαδικασία για να της δώσουμε και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και να μπορέσουμε να βγάλουμε και το δικό μας το προϊόν μπροστά. Δηλαδή, όταν δεν χρειάζεται εμείς εδώ πέρα να προωθούμε τα κινέζικα προϊόντα ή τα γιαπωνέζικα ή τα, τέλος πάντων, τα ξένα προϊόντα. Και από την άλλη πλευρά, να προσπαθούμε να φέρουμε τη δική μας τη γεύση στην επικαιρότητα με τα δεδομένα του σήμερα. Αυτό θέλει πολύ εξέλιξη, θέλει πολύ δουλειά. Αλλά για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γνωρίζεις την παράδοση, να γνωρίζεις το σημείο μηδέν. Όλοι όταν ξεκινάμε από κάπου, ξεκινάμε από μια αφετηρία. Το μηδέν. Ξεκινά από το μηδέν και φτάσεις εσύ όσο γαστρονόμος είσαι, όσο μακριά μπορείς. Όσο είναι η γνώση σου, όσο είναι το ταλέντο σου, το μυαλό σου, το χέρι σου, όλα. Να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό είναι ενδιαφέρον για τους νέους σήμερα, θεωρώ. Να ξεκινάνε από το μηδέν και να κάνουν τη δική τους διαδρομή. Και κοιτώντας πίσω κάποια στιγμή να δουν όλο αυτό το δρόμο που έχουν κάνει, που έχουν διανύσει και εκεί να αντιληφθούν το πόσο σε τι επίπεδο είναι.

0: Θα κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ από το σαλόνι του Ethereal White Resort και θα επανέλθουμε με εξίσου σημαντικά πράγματα που συζητάμε με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλιο.
1: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
2: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
1: Τι χρωστάω?
2: Είναι 50 ευρώ.
1: Α. Να το.
3: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
4: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν. Οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, καινούργια ρούχα. Ανεξαρτησία, περιθώρια για φαντασία, ρομαντική αλητεία, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά.
6: Θέλουμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο ραντεβού και ένα τέταρτο πρώτο ραντεβού. Τρίλεπτα ηχητικά στις 3 το βράδυ και πίσω πάλι.
7: Μία πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Μία μεγάλη, μικρή αγγελία. Κι άλλη μία. Κι άλλη μία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία, γείτονες που κάνουν φασαρία, αλλά και κάποιον που να ακούει με ησυχία.
8: Ψυχοθεραπεία. Κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε πότε έμασταν γραφεία.
9: Θέλουμε μωρά σε συναυλίες και γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα και τα θέλουμε για ακόμα περισσότερο. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει, για να χωράει όλα όσα παίζουν σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, απολαύστε κι εσείς πιστοποιημένα το πιο καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό της Camelot. Με κόστος τα 200 λίτρα μόνο 1 ευρώ. Τηλεφωνήστε για να δείτε το Imperial από κοντά στο χώρο σας χωρίς καμία υποχρέωση από συνεργάτη της Camelot. Θα μας δικαιώσετε. Για καθαρό, φιλτραρισμένο υγιεινό νερό, ελάτε κι εσείς στο Club Camelot όπως εκατομμύρια οικογένειες σε όλα τα κράτη της γης.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.
5: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
2: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
6: Supermarket Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Σιτό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
7: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Όταν αποφασίζεις να κάνεις αυτό το βήμα για να πας μπροστά, χρειάζεσαι κάποιον να σε στηρίξει.

0: Τράπεζα Χανίων αναλαμβάνουμε δράση. Με γρήγορες διαδικασίες εξέτασης και εκταμίευσης, πας ένα βήμα πιο κοντά. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημά μας να συζητήσουμε μαζί τις χρηματοδοτικές λύσεις που ταιριάζουν στις δικές σου ανάγκες. Τράπεζα Χανίων. Για να κάνεις το βήμα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Εδώ ξανά στο Ethereal White Resort με τον Σωτήρη τον Ευαγγέλου. Θα συνεχίσουμε την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σωτήρη, έχει έρθει ποτέ σε κόντρα η γεύση της μνήμης με τη γνώση? Δηλαδή, φαγητά τα οποία έχεις μάθει να τρως μεγαλώνοντας με μια συγκεκριμένη γεύση στη μνήμη σου, μεγαλώντας μαγειρικά, όπου μπήκε στην διαδικασία να τα κάνεις ο ίδιος. Να πεις ότι αυτό που έκανε η μαμά, η γιαγιά, η θεία ήταν πολύ νόστιμο. Με αυτό μεγάλωσα. Μου άρεσε πάρα πολύ. Αλλά εγώ τώρα με τη δικιά μου τεχνική το κάνω καλύτερο.
1: Αυτό που είπες είναι πάρα πολύ εύστοχη ερώτηση και θα σου εξηγήσω τι θέλω να πω. Όταν ήμουν νεότερος, εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσε σε επαρχία, στο χωριό. Το έχω πει και άλλες φορές άλλωστε, ένα μεγάλο ξυλόφωνο είχε η γιαγιά μου στην αυλή.
0: Να πούμε και πού καταρχήν.
1: Ναι, στην Ελασσόνα, στη Σκόμπα. Ένα χωριό, το λένε Σκόμπα. Τώρα έχει 4-5 σπίτια τέλος πάντων. Εγώ έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στον Τύρναβο. Είμαι Τυρναβίτης. Πηγαίναμε όμως τα καλοκαίρια, μας πήγαινε η μάνα μας εκεί στον παππού και στη γιαγιά και τα λοιπά και το έζησα όλο αυτό το πράγμα. Φουρνίζαν το ψωμί και μετά βάζαν τα φαγητά στο φούρνο. Επειδή συνάντησε καλοκαίρι, τώρα καταλαβαίνεις τα φαγητά. Ήταν τα γεμιστά, το ημά με τα κρεμμύδια, τέτοιου είδους φαγητά. Ας πούμε, εντάξει, σαφέστατα υπήρχε και το αρνάκι, το κατσικάκι, τέλος πάντων, κυριακές ή σε γιορτές και τα λοιπά. Αλλά καταλαβαίνεις μια οικογένεια τώρα στο χωριό το τι φαγητά και όλα εννοείται από το μπουστάνι, φρέσκα, από τους μπαξέδες και όλα αυτά. Φαγητά πεντανόστιμα, φαγητά που σου τρέχαν τα σάλια, που σου πέφταν τα σαγόνια, δηλαδή δεν χόρτανε στο φαγητό, ήθελες να τρως συνέχεια. Όταν μπήκα σε αυτό στο στίβο της μαγειρικής και το έκανα επαγγελματικά, τα πρώτα μου χρόνια, αρκετά, δεν μπορούσα πολλά πράγματα να τα κάνω όπως τα θυμόμουν έτσι γευστικά. Γιατί δεν είχα πάρει, ας πούμε, ακριβώς και τη φάση πώς τα κάναν αυτοί, αλλά υπήρχαν και αντικειμενικές διαφορές και δυσκολίες που εκ πρώτης δεν τα λάμβανα υπόψη. Δηλαδή, είναι άλλο πράγμα τώρα να μαγειρεύεις έξω στα ξύλα και άλλο στην ηλεκτρική εστία. Δηλαδή, έχει μεγάλη διαφορά. Ακόμα και το νερό που χρησιμοποιούσαμε τότε με αυτό που χρησιμοποιούμε σήμερα, και εκείνο είναι διαφορετικό, πέραν από τις τεχνικές της μαγειρικής. Ή μετά έχει να κάνει με τα ατόφια προϊόντα. Τα χορταρικά που έχουν βιλιαγιά μου από τον κήπο της, από τον Μπαξέ, είναι άλλα πράγματα με αυτά που έρχονται μέσα σε μια επαγγελματική κουζίνα και όλα αυτά. Αυτά τα αντιλήφθηκα με τον χρόνο. Αλλά βέβαια, όπως είπα ξανά, επειδή εγώ πραγματικά έχω δουλέψει πάρα πολύ. Εγώ όλα μου τα χρόνια θυμάμαι, ας πούμε, να δουλεύω, να μπαίνω πρώτος ή να βγαίνω τελευταίος. Και ακόμα έτσι συμβαίνει και τώρα. Έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις λεπτομέρειες πάνω στη μαγειρική, με τα προϊόντα κτλ. Με το μυαλό μου, με την παρακολούθηση, με το να τα παρακολουθώ, να δοκιμάζω συνέχεια και να το βάζω εγώ στο μυαλό μου το στάδιο, το επίπεδο, το βήμα που έχουμε φτάσει κτλ. Σήμερα, ναι, μπορώ να πω έτσι, ότι μαγειρεύω καλύτερα από ό,τι μαγειρεύει η μάνα μου και η γιαγιά μου. Τώρα μπορώ να το πω.

0: Τα προηγούμενα χρόνια όχι, γιατί ήταν πολλά πράγματα που εντάξει. Δηλαδή σήμερα έχω και μια μεγάλη πείρα, τέλος πάντων. Το έχω δοκιμάσει και έτσι και αλλιώς και παραλλιώς.
1: Φαντάσου λοιπόν να μπορούσες
0: πάνω κάτω,
1: με την τώρα σου πείρα και εμπειρία και με τις γνώσεις σου να μπορούσες να έχεις τα τότε προϊόντα.
0: Πολλές φορές το κάνω και τώρα, δηλαδή που όταν βρίσκομαι, γιατί εμένα μου αρέσει και όλη η διαδικασία τώρα με την κουζίνα Λαγκρέκ, με το κανάλι που έχω κάνει στο YouTube και όλα αυτά. Μαγείρευα έτσι σε πολλά χωριά, έτσι με ωραία προϊόντα κτλ. Και έρχομαι κοντά τους, άλλως εγώ αυτά είναι τα βιώματά μου, τα έχω ζήσει, τα έχω φάει στο πετσί μου κτλ. Μπορώ να το να το φτιάξω πάλι δηλαδή. Είμαι σε αυτή τη σειρά, πώς να το πω. Και μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω κάτι, η αυθεντικότητα που βγάζει όλο αυτό. Δηλαδή και τα προϊόντα και ο τρόπος που μαγειρεύεις. Για μένα είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όλα έχουν να κάνουν και η εμφάνιση και η εξέλιξη και η δημιουργία και όλο αυτό. Αλλά παιδιά, όλα τα πράγματα πρέπει να έχουν μια βάση. Και η βάση είναι η γεύση. Πρέπει να υπάρχει μια βαθιά νοστιμιά στο φαγητό. Να είναι το φαγητό τέτοιο που να μπορείς να το απολαύσεις. Να το βάλεις στο στόμα σου, να το κατεβάσεις μέσα σου και να αισθανθείς αυτή την εφορία, της ευχαρίστησης. Αλλιώς γιατί να τρώμε.
1: Μεγαλώνεις μαγειρικά, δεν ισχύει αυτό που λέμε τέλος πάντων ότι αντί να βάζουμε υλικά, να βγάζουμε.
0: Εντάξει, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολλές φορές αυτό έχει να κάνει και με άλλα πράγματα στην καθημερινότητα και στη ζωή. Είναι σημαντικό όταν σχεδιάζεις κάτι, και μια και μιλάμε μαγειρική, να μιλήσουμε μαγειρικά, ένα πιάτο, ένα φαγητό, κάτι, πρέπει να βάλεις μέσα τις σταθερές. Ποιες είναι οι σταθερές? Ο πρωταγωνιστής. Να μπει ο πρωταγωνιστής, τι προϊόν θα είναι αυτό, ας πούμε, η μελιτζάνα, το αρνί, κόκορας, τι θα κάνεις. Και δίπλα να το συνοδεύσουν και δύο προϊόντα. Ποιο δεύτερο από αυτό? Να συνεργάζονται μαζί κατά τη διάρκεια της μαγειρικής, όταν μαγειρεύονται, και όταν τα δοκιμάζεις, να αφήσουν όλα τα χαρακτηριστικά τους μέσα, τα οποία ενώνονται και βγάζουν ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα. Και υπάρχει αυτό που λέμε η αρμονία στη γεύση. Όταν μέσα σε αυτή τη ρημάδα την κατσαρόλα υπάρχουν 250 είδη, τι γεύση να βγάλει τώρα αυτό το πράγμα? Και μετά τα πράγματα, γι' αυτό λέμε αυτό ταιριάζει με αυτό, αυτό δεν ταιριάζει. Αυτό είναι, δηλαδή, τα τελευταία χρόνια η λογική της ανατρεπτικότητας, να βάλουμε διαφορετικά είδη, να κάνουμε κάτι άλλο που δεν το κάνει ο ένας, θα το κάνω εγώ και ξέρω. Παιδιά, αυτά είναι χαζά πράγματα τώρα. Έξω από τους κανόνες μπορούν να μαγειρέψουν οι γαστρονόμοι οι πολύ μεγάλοι. Εμείς που είμαστε μέτριοι, ας μαγειρέψουμε μέσα στους κανόνες. Και όταν φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο να μπορούμε να βγούμε από τους κανόνες, ας κάνουμε κι εμείς την προσπάθειά μας. Αλλά δεν μπορώ να βλέπω τώρα παιδιά που ξεκινήσαν σήμερα να θέλουν να βγουν έξω από τους κανόνες. Δεν το χωράει η λογική και το μυαλό. Δεν με ενοχλούν εμένα αυτά τα πράγματα πλέον.
1: Όχι, δεν είναι θέμα.
0: Εγώ είμαι ένα βήμα πριν τα 60. Δηλαδή, εγώ γελάω τώρα πλέον με αυτά. Αλλά μια και κάνουμε την κουβέντα, να τα πούμε.
1: Απλά είναι εξής, έχει να κάνει πιο πολύ με το πώς θα εντυπωσιάσουμε από το χαρτί, από το μενού. Δηλαδή, πλέον οι νέοι μαγειρές θα προτιμήσουν να βάλουν ένα φιλέτο ψαριού με λαδολέμονο από γιούζου. Το θεωρούν πιο εύρυχο και πιο εντυπωσιακό στο άκουσμα ή στην, ας πούμε, γραφή και το θεωρούν υποτιμητικό να βάλουν ένα λαδολέμονο απλό, ξέρω εγώ. Πρέπει με έναν τρόπο σόνι και ντε να εντυπωσιάσουμε γράφοντας ένα μενού.
0: Εγώ θα έλεγα αυτό το μάγειρα να προσέξει να ψήσει το ψάρι σωστά, να το βγάλει ζωμερό και όπως πρέπει, να φτιάξει ένα ωραίο λαδολέμονο, γιατί και αυτό τέχνη θέλει.
1: Προφανώς.
0: Και μετά, αφού το μάθει όλο αυτό καλά, ας πάει να μελετήσει και το γιού σου και να κάνει και κάτι άλλο δικό του.
1: Δηλαδή, πλέον τα νέα παιδιά προτιμάνε να μάθουν να κάνουν μία, ξέρω εγώ, ας πούμε, ψαρόσουπα σιφών από μία κανονική ψαρόσουπα. Αυτό είναι το πρόβλημα, ότι ο μάγειρας όταν κατανοήσει την αυθεντικότητα της, ας πούμε, ελληνικής κουζίνας, της γνήσιας ψαρόσουπας, δεν θα θέλει να κάνει μετά σιφών. Όταν δει ποια είναι η κανονική ψαρόσουπα.
0: Αυτό που λες συμφωνώ, αλλά να πω και κάτι άλλο πέραν από αυτό. Ας μάθει ο νέος να κάνει μια ωραία ψαρόσουπα και αφού την κάνει ωραία, ας πειραματιστεί και με το σιφόν, ρε παιδί. Γιατί και αυτό είναι μια εξέλιξη.
1: Εννοείται.
0: Και εγώ δεν είμαι κατά της

εξέλιξη. Και δεν μου αρέσει, Χρήστο, να σου πω και κάτι άλλο. Δηλαδή, επειδή σε έχουμε τη μία ηλικία, να λέμε, ας πούμε, εμείς τότε έτσι, εμείς τότε έτσι. Δεν το κουστάρω αυτό. Μ' αρέσει δηλαδή να πηγαίνεις με το χρόνο που βρίσκεσαι. Γιατί όλα τα πράγματα 26, έχουν τη σημασία όταν είναι στο χρόνο τους. Και εντάξει.

0: θυμόμαστε, να γνωρίζουμε και να εξελισσόμαστε. Αυτό είναι το καλύτερο. Αλλά το είπα και προηγουμένως.
1: Με σωστές βάσεις.
0: Με δικά μου λόγια. Παιδιά, όταν ξεκινάμε να κάνουμε κάτι, ξεκινάμε από την αφετηρία. Στην αφετηρία λέει μηδέν. Από το μηδέν λοιπόν. Και όταν κάνουμε κάποια βήματα και είναι σχετικά γρήγορα και αισθανθούμε ότι μας έχουμε κενά, ο δρόμος είναι ένας. Ξαναγυρνάμε στο μηδέν. Ή στην αρχή. Αν έχουμε πρόβλημα με τη λέξη μηδέν, ας το πούμε αλλιώς, στην αρχή. Ας το πούμε αφετηρία. Αλλά αυτό είναι. Ο καθένας το λέει με δικά του λόγια. Από την αρχή λοιπόν.
1: Κουζίνα η ελληνική, η θέση της έξω από την Ελλάδα. Μια που έχει ταξιδέψει και
0: εγώ βλέπω ότι, να σου πω και κάτι άλλο. Βλέπω ότι η κουζίνα μας, όταν είναι καλομαγειρεμένη και έχει μια ωραία πρόταση και ταπεινά φαγητά, όπως είναι η χωριάτικη σαλάτα, όπως είναι η σπανακόπιτα, όπως είναι το κατσικάκι το ψητό στο φούρνο με τις πατάτες, όπως είναι ένα ωραίο γιουβέτσι, απλά πράγματα. Ή ένα ωραίο ψάρι ψημένο σωστά και τα λοιπά, με τα χόρτα του και τα λοιπά. Όπου και να το σερβίρεις, κάνεις τράκο και όλοι κάνουν κολοτούμπες. Πρέπει να είναι όμως σωστά. Δεν μπορούμε να γεμίζουμε την Αμερική με κατεψυγμένες πανακόπιτες ή να θέλουμε να καταπλήξουμε τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να πω. Είναι άλλη σπανακόπιτα που σερβίρεις εκεί στο Τυροπιτάδικο, στη Νέα Υόρκη ή όπου και να πας τέλος πάντων. Και άλλη είναι αυτή που θα φας εδώ πέρα. Γιατί έχουμε και αυτή του είδους την εξέλιξη. Η ελληνική κουζίνα μπορεί να σταθεί οπουδήποτε όταν είναι καλομαγειρεμένη, καλοφτιαγμένη στην αυθεντική της μορφή. Και από εκεί και πέρα μπορεί να υπάρχει και η εξέλιξη πάνω σε αυτό, σαφέστατα, αλλά με κανόνες. Με κανόνες εννοώ δηλαδή με ωραία προϊόντα στην εποχή τους, τα οποία να φέρνουν τη γεύση της ελληνικής κουζίνας. Μην είναι ξένα πράγματα.
1: Έτσι.
0: Δηλαδή να το βάζεις στο στόμα σου και να πλημμυρίζει η γεύση, τα αρώματα, η νοστιμιά, όλο αυτό. Μόνο έτσι μπορεί να το. Δηλαδή πώς, ας πούμε. Ποιος είναι ο άλλος ο τρόπος. Έτσι λέω εγώ. Και αυτό έχω γνωρίσει εγώ. Η χωριάτικη σαλάτα δεν είναι famous παντού. Σε όλο τον κόσμο, όπου και να πας, ούτε. Πουθενά δεν είναι ωραία εκτός από την Ελλάδα. Όπου και να πας, εγώ την έχω φάει. Στο Hong Kong, στη Σιγκαπούρη, στη Γερμανία, σε πολλές αυτό, στην Αμερική. Παντού, παντού. Όπως είναι εδώ η χωριάτικη σαλάτα, δεν είναι πουθενά. Τι έχει να κάνει αυτό. Τα προϊόντα.
1: Προφανώς.
0: Δηλαδή, πόσο μεγάλη σημασία έχουν τα προϊόντα. Δεν γίνεται να τα μηδενίζουμε όλα. Δεν γίνεται να λέμε ότι όλα είναι ίδια. Δεν είναι ίδια. Πώς θα το κάνουμε τώρα. Και όταν κάνεις μια τέτοια κουζίνα, όπως είναι η ελληνική, η οποία είναι απλή κουζίνα, έτσι νιώθω εγώ. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι απλοϊκή. Τότε έχει σημασία και τα προϊόντα, που είναι ο νούμερο ένα. Και ένας έξυπνος μάγειρος τα συνοδεύει τα προϊόντα. Δεν θέλει να τα σκεπάσει και να χορομπηδάει από πάνω τους για να δείξει αυτό στη μαεστρία του. Και όταν αυτός ο έξυπνος μάθει και πραγματικά καλή δουλειά και μπορεί να γίνει και γαστρονόμος, τότε μπορεί να τα πειράξει με το δικό του τρόπο.
1: Μήπως ήρθε η ώρα τώρα που είσαστε και είσαι και εσύ και τέλος πάντων όσοι είναι ακόμα ενεργοί και θα είναι για κάποια χρόνια ακόμα άνθρωποι που έχουν δώσει πολλά στην Ελλάδα να μπορέσει επιτέλους να γίνει μια σωστή καταγραφή της ελληνικής κουζίνας όπου να...
0: Θα ήταν ό,τι καλύτερο να υπάρχει μια καταγραφή πραγματική της αυθεντικής ελληνικής κουζίνας, όχι κατά τόπους και τα λοιπά, γιατί εμείς έχουμε και αυτό το τέτα. Όλα τα διαμέρισματα της χώρας έχουν τις δικές τους ιδιαιτερότητες. Αλλά αυτά όλα πιστεύω είναι κάτω από την ομπρέλα της μεγάλης ελληνικής κουζίνας.
1: Σωστά.
0: Και πρέπει να γίνει αυτό για να μπορέσει να εξελιχθεί την κουζίνα μας. Δηλαδή, να σου πω και κάτι άλλο. Αυτό το πράγμα αν ήταν των μαγείρων, θέμα των μαγείρων, η καταξίωση της ελληνικής κουζίνας θα έχει γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί μάγειροι οι οποίοι έχουν ασχοληθεί και την αγαπάνε τη δουλειά τους και την κουζίνα και τα φαγητά μας και τις γεύσεις μας και τα προϊόντα μας και τα λοιπά και είναι περήφανοι γι' αυτό. Αλλά αυτή η δουλειά θέλει κρατική μέρημνα από πίσω για να μπορέσει να γίνει κανόνας και θεσμός.
1: Πάνω στο κράτος, το μόνο που δεν κάνει για την εστίαση και για την ελληνική κουζίνα γενικότερα είναι να μεριμνά. Νομίζω ότι πλέον είναι ο εχθρός της εστίασης.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω όμως ότι πρέπει να τα βάλουν κάτω και να δουν, ας πούμε, ότι αυτή η χώρα, αυτό που μπορεί να προσφέρει, έχει να κάνει ξεκάθαρα με τον τουρισμό και όλα τα τριγύρω.

0: Η βαριά μας βιομηχανία είναι.
1: Το θέμα τη γαστρονομία της χώρας μας είναι πάρα πολύ μεγάλη και πάρα πολύ σημαντική για να μας βελτιώσει και να μας εξελίξει γενικότερα.
0: Έχουμε θεωρήσει τη δύναμη, τουλάχιστον εμείς, η ΣΕΦ, να πιέσουμε την κατάσταση προς αυτή την, ας πούμε, κατεύθυνση.
1: Είναι υποχρέωσή μας να το κάνουμε. Εγώ δηλαδή, η σκέψη μου τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είπα εγώ, δεν ήμουν πάντα έτσι. Δηλαδή όταν ξεκίνησα και έφυγα από το χωριό μου και είδα, ας πούμε, αυτό που σας είπα για τη γαλλική κουζίνα και τα λοιπά, και ταξίδεψα 2-3 φορές στο Παρίσι και πήγα σε κάποια εστιατόρια και είδα το φαγητό και το πώς μαγειρεύουν. Και εγώ, σαν παιδάκι, και εγώ αντιγραφές. Τα αντέγραφα εδώ, τα έφερνα εδώ, έλεγα αυτό, εδώ, έτσι αλλιώς. Να πούμε ποιος είναι ο Ευαγγέλου, τι κάνει ο Ευαγγέλου. Αλλά τέλος πάντων είναι ξυπνάδα όμως κάποια στιγμή να αντιληφθείς το ζητούμενο και ποια είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι και υποχρέωσή μας να κοιτάξουμε τον τόπο μας, τη δική μας γαστρονομία και φεύγοντας, γιατί όλα τα πράγματα τελειώνουν, από κάπου ξεκινάνε και κάπου τελειώνουν, να μπορούμε να πούμε ότι ξέρεις κάτι, βοηθήσαμε κι εμείς, ρε παιδί μου, με ένα μικρό βηματάκι, με ένα πετραδάκι που βάλαμε σε όλη αυτή τη μεγάλη φάση, ας πούμε. Να αφήσουμε κάτι. Και οι επόμενοι, γιατί πάντα πιστεύω αυτό, γιατί ειλικρινά το λέω, οι επόμενοι είναι πάντα καλύτεροι από τους προηγούμενους. Γιατί έχει να κάνει με την εξέλιξη. Είναι όλα αυτά που μου λέγαμε στην αρχή με το ίντερνετ και. Σήμερα τα παιδιά, ούτως ή άλλως, ξεκινάνε από μια άλλη αφετηρία, από αυτή που ξεκινήσαμε εμείς το 80. Είναι πιο μπροστά. Πώς θα το κάνουμε τώρα, δηλαδή. Επομένως, αυτοί αύριο θα πρέπει να έχουν αυτή την συνέστηση ότι πρέπει να αφήσουν κάτι για τον τόπο τους πίσω. Και αυτοί σίγουρα τότε θα αφήσουν κάτι μεγαλύτερο από αυτό που θα αφήσουμε εμείς σήμερα. Έτσι το βλέπω.
0: Ο Σωτήρης Ευαγγέλου και τα επόμενα χρόνια που θα είναι στην επικαιρότητα και τέλος πάντων μπροστάρης που λέμε εμείς εδώ στην Κρήτη, τι θέλει να πει στα νέα παιδιά, τι θέλει να πει,
1: θα πω ότι θα έκανα εγώ αν ήμουν πάλι 17 χρονών και ξεκινούσα.
0: Ναι.
1: Θα έκανα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Αυτή τη δουλειά, όπως ξαναείπα και πριν, για να την κάνεις καλά και να προχωρήσεις μέσα από αυτή, πρέπει να την αισθανθείς και να την αγαπήσεις. Να αφιερωθείς πάνω σε αυτό. Να γίνεις άλογο και να βάλεις παροπίδες για να κοιτάς το στόχο. Ποιος είναι ο στόχος? Το να γίνομαι καθημερινά καλύτερος. Πώς μπορείς να γίνεις καθημερινά καλύτερος? Με τη μελέτη, με την καθημερινή προσπάθεια στην εργασία, στη δουλειά και με το να ανταγωνίζεσαι τον εαυτό σου.
0: Και όχι τους υπόλοιπους.
1: Ναι. Και όταν βλέπεις κάποιον ο οποίος είναι ξεκάθαρα καλύτερος από σένα, να παραδειγματίζεσαι και από αυτόν. Γιατί πάντα υπάρχουν καλύτεροι από εμάς. Δεν είμαστε εμείς οι διάνοιες, αλλά όταν προσπαθείς καθημερινά και βελτιώνεσαι, γίνεσαι καλύτερος. Αυτός είναι ο τρόπος. Αυτό να κάνουν τα νέα παιδιά. Και θα μπουν σε ένα μαγικό χώρο, ο οποίος έχει ταξίδια, έχει να γνωρίσεις άλλες χώρες, άλλες κουλτούρες, άλλους πολιτισμούς, άλλη λογική στο φαγητό, άλλες κουζίνες διαφορετικές. Να γεμίσεις, να χορτάσεις, πώς το λένε, ας πούμε. Αλλά όλο αυτό μέσα από μια συγκεκριμένη διαδικασία. Αλλιώς δεν γίνεται με τα λόγια. Όλο αυτό γίνεται με τη δουλειά, στην καθημερινότητα. Δούλεψα εγώ, χωριάτης, έφυγα από το χωριό μου. Έτυχε να δουλέψω σε κάποιες εταιρείες μεγάλες, πολυεθνικές, οι οποίοι εκτίμησαν τη δουλειά μου. Με βάλαν ψηλά στην ιεραρχία τους. Ταξίδεψα μέσα από αυτό. Γνώρισα, είδα πράγματα. Χωριάτες. Εντάξει όμως, με τη δουλειά μου έκανα αυτό που έκανα. Έκανα 2 βήματα. Δεν έκανε και τίποτα. Δεν είμαι αστροναύτης ή φυσικός, καμία μεγάλη επιστήμη. Μάγειρας είμαι. Αλλά μέσα από όλο αυτό γέμισα όλη μου τη ζωή. Και σήμερα είμαι χαρούμενος και ευτυχισμένος. Για όλο αυτό που έκανα.
0: Έτσι.
1: Μακάρι να ήμασταν νεότεροι να κάναμε και περισσότερα.
0: Πάμε λίγο στο παιχνίδι του 50-50. Τι είναι το 50-50? Θα σου κάνω μερικές ερωτήσεις και πρέπει γρήγορα να αποφασίσεις ή το ένα ή το άλλο.
1: Γρήγορα, εντάξει, ναι, θα αποφασίσω όσο μπορώ πιο γρήγορα.
0: Στήρα ή ροφός?
1: Στήρα.
0: Πρόβατο ή άρνη?
1: Πρόβατο.
0: Κατσίκι γάλακτος ή κατσίκα?
1: Θα πω το κατσικάκι.
0: Φασόλια ή φακές?
1: Φακές.
0: Σέλινο ή πράσο.

0: Θράσος Έλληνο.
1: Μαϊντανός ή άνηθος.
0: Μαϊντανός.
1: Στην πορεία της δουλειάς σου έχεις αναθεωρήσει πράγματα που πίστευες πολύ ακράδαντα και δηλαδή να πεις ας πούμε ότι είχα μια γνώμη για κάτι το οποίο δεν αλλάζω με τίποτα. Και στην πορεία των χρόνων...
0: Ναι, ναι, το έχω κάνει, το έχω κάνει.
1: Ναι, θα ήθελες να μας πεις ένα...
0: Θα σου πω έτσι μια γενικότερη φάση. Δηλαδή εγώ είμαι ένας τύπος που πραγματικά επειδή έτυχε να περάσω και από σπουδαία μαγαζιά, κορυφαία μαγαζιά, να μαζεύω πράγματα και συνταγές και μενού και διάφορα τρίκ τέλος πάντων που γινόταν μέσα στην καθημερινότητα και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχω κούτες μεγάλες με όλη τη με ό,τι μάζει βάλω με τα χρόνια. Κάποιες φορές χρειαζόταν να ξαναγυρίζω πίσω, να βλέπω, να ψάχνω πράγματα και πολλές φορές έβλεπα πράγματα που τα μάζευα και λέω τι μαλακίες κάναμε και τα κρατάω κιόλας ας πούμε. Αλλά ξεστή, αυτά είναι πράγματα που τα προσπερνάει ο χρόνος για το τότε. Ήταν σημαντικά.
1: Ναι.
0: Τώρα για την άποψή μου εμένα, ας πούμε, πώς γινόταν η δουλειά τότε και αν έχω αλλάξει, ναι, και αυτό συμβαίνει. Ήταν πράγματα που τα έκανα διαφορετικά και τώρα τα κάνω διαφορετικά. Δηλαδή τώρα δεν θέλω να κάνω αρπακολιστικά πράγματα. Δεν το γουστάρω, δεν μου ταιριάζει εμένα. Και μόνος μου όταν μαγειρεύω σε μια επαγγελματική κουζίνα και με πέρα, ας πούμε, να γυρίσω την πλάτη και να μην περάσω την ντομάτα από το φούρνο, ξέρω, να τη βάλω κατευθείαν μέσα στην κατσαρόλα, δεν το κάνω πλέον. Δηλαδή, αν πέσει κάτι κάτω και έχω και τα θέματα με τη μέση μου κτλ., δεν του δίνω μια κλωτσιά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Ή να πω κάποιον, έλα πάρτωση. Θα μαζευτώ, θα πάω λίγο πλάγια, θα το πάρω εγώ. Δεν θέλω να είμαι λάθος στις ιδέες μου. Απέναντίας θέλω να είμαι παράδειγμα για τον εαυτό μου.
1: Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο.
0: Κοίταξε, ο πελάτης έχει δίκιο όταν το βλέπεις επαγγελματικά και λες ο άλλος ήρθε να με τιμήσει, ήρθε στο εστιατόριό μου, ήρθε να ξοδέψει τα χρήματά του και ήρθε να περάσει μια μεγάλη βραδιά. Μετά στα δικά μας τα εστιατόρια και σε εμάς, σε κάποιους από εμάς τέλος πάντων που έχουμε δημιουργήσει καλώς ή κακώς και ένα όνομα, κατευθείαν γεννούνται και προσδοκίες. Και όταν έρθει το άλλος να φάει στο εστιατόριο, π.χ. το δικό μου, για να μην πω κάποιον άλλο συνάδελφο, θέλει να περάσει και κάτι πιο ωραίο. Όταν αυτό δεν το εισπράττει, βγάζει μια απογοήτευση και τότε βγάζει μια δυσαρέσκεια και χαλάει όλη η φάση. Με αυτή την έννοια, ναι. Εγώ λέω ότι έχει δίκιο ο πελάτης, γιατί πρέπει εμείς να καταβάλουμε τη μεγαλύτερη προσπάθεια για να τον κάνουμε να φύγει ικανοποιημένος, ευχαριστημένος.
1: Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για την παρουσία σου εδώ. Σ' αγαπάει η Κρήτη. Σ' αγαπάω κι εγώ. Το νησί πάντα του έχει δείξει την ανοιχτή του αγκαλιά από τα πιο παλιά χρόνια, ακόμα και τώρα.
0: Έτσι ακριβώς αισθάνομαι κι εγώ και γι' αυτό λέω καμιά φορά χαριτολογώντας. Είμαι τυρναβίτης αλλά και μισός κριτικός.
1: Οπότε λοιπόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη μου.
0: Εγώ Χριστό, σε ευχαριστώ και σε εύχομαι να είσαι καλά, να είσαι στην υγεία σου, να έχεις μεγάλες επιτυχίες και να κάνεις αυτό που θες.
1: Με τον Σωτήρη λοιπόν τον Ευαγγέλου εδώ στο Food Project Stories από την τηλεόραση Κρέτα. Να πούμε φυσικά ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ στην Κρυβέκη και στην Καλημέρα Φρούτα εδώ από το Ethereal White Resort και θα κλείσω όπως κλείνω σε όλες τις εκπομπές τα τελευταία 10 χρόνια να μπαίνετε στις κουζίνες, να μαγειρεύετε γιατί γινόμαστε πιο καλοί άνθρωποι. Να είστε καλά.

0: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
1: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
0: Τι χρωστάω?
1: Είναι 50 ευρώ.
0: Α. Να το. Το ακούσατε?
2: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar.

0: Eurobank. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
1: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Αλήθεια, γιατί πρέπει να φιλτράρω με ένα νερό? Καταρχήν, όταν βάζουμε ένα φίλτρο, είναι κατάλευκο. Μετά, όταν πάμε να το βγάλουμε, βλέπετε ακριβώς πώς γίνεται. Τι συσσωρεύεται απάνω. Γι' αυτό πρέπει οπωσδήποτε να φιλτράρουμε το νερό μας, φίλες και φίλοι. Δηλαδή, ανοίγω τη βρύση μου και παίρνω το καθαρότερο, το πιο υγιεινό νερό που υπάρχει. Μέσα σε 6 δευτερόλεπτα βλέπω ότι γεμίζω ένα ολόκληρο λίτρο. Και βέβαια η Camelot έχει 4 φίλτρα. Έχει από 0,1 μάικρον μέχρι 0,4 μάικρον, 0,2, 0,3 μάικρον, και βέβαια το καθένα έχει τη τιμή του. Εάν γυρίσουμε να δούμε, το 0,1 μάικρον κοστίζει μόνο 190 ευρώ. Το 0,2 κοστίζει 159. Το 0,3 μόνο 119. Το 0,4 μόνο 89 ευρώ. Γιατί, αλήθεια, φίλες και φίλοι, γιατί το 0,1 φιλτράρει 4 φορές πιο πολύ από 0,4. Στην αγορά υπάρχουν 0,5 μάικρον για πάνω. Άρα καταλαβαίνετε την τεράστια διαφορά ποιότητας νερού που μπορεί να πάρει ο δικός μας πελάτης. Φίλες και φίλοι, τηλεφωνήστε μας για να δείτε το Imperial από κοντά μέσα στο σπίτι σας, χωρίς καμία υποχρέωση, από συνεργάτες της Camelot. Εκεί θα τα δείτε όλα και πειράματα, και θα σας εξετάσουν και το νερό δωρεάν, χωρίς καμία υποχρέωση, και μετά εσείς αποφασίζετε. Μην αγοράζετε ποτέ γουρούνι στο σακί, φίλες και φίλοι. Μην αγοράζετε ποτέ χωρίς να το δείτε, να δείτε ακριβώς το τι θα πίνετε, φίλες και φίλοι. Στην υγεία σας.
2: Η ενέργεια αλλάζει. Οι ανάγκες αυξάνονται. Η καινοτομία δίνει λύσεις. Εμείς τις κάνουμε πραγματικότητα. Ολοκληρωμένες λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Με έργα αυτοκατανάλωσης, αντλιών θερμότητας, solar carport και ηλεκτροκίνησης, μετατρέπουμε τη φύση σε ενέργεια. Με τεχνογνωσία, αξιοπιστία και απόδοση που μετριέται κάθε μέρα. Ενέργεια που μειώνει το κόστος, αυξάνει την ανεξαρτησία και οδηγεί την ανάπτυξη με βιώσιμο τρόπο. ΑΕΝΑΟΣ Ενεργειακά Συστήματα. Ο ενεργειακός σου σύμβουλος.
3: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
4: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
3: Αυτό.
5: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
3: Αλλά και αυτό.
6: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
3: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
7: Για εμάς το ελαιόλαδο δεν είναι απλώς ένα συστατικό. Είναι η έμπνευση στα λαδικά μας.

0: αυτό υπογράφουμε τη γεύση. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη. Η γεύση που γράφει και μένει.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ, τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση της επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις Γιούνκερ και την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Περισσότεροι από 300 μετανάστες τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Εκρέμει η χωροθέτηση της δομής στο Ηράκλειο. Ερωτηματικό παραμένει με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο χώρος στις Μαλάδες. Δύο λογιστές αρχηγοί του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. 22 συλλήψεις από το ελληνικό FBI. 116 άτομα περιλαμβάνει δικογραφία. Αύριο στην Αθήνα οι συλληφθέντες. Εκδικάζεται την Τετάρτη η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου. Η διαμάχη αφορά στο ποσό που ζητά ο Δήμος από την Αρχιεπισκοπή για εισφορά γης από ακίνητα. Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Στις 11 Ιουνίου οι Πρυτανικές εκλογές.
1: Για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό παρονομαστή την καταγγελία της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, νέα κόντρα έχουν προκαλέσει αναφορές του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρνηθεί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοινώνει και επίσημα σε λίγη ώρα το νέο του κόμμα.
2: Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε τα πειρά των πολιτικών του αντιπάλων κυρίως λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος σε ένα σκηνικό που ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
3: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
2: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική του πολιτική την κρίσιμη περίοδο της διαπραγμάτευσης του 2015 προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, ειδικά μετά τη δήλωση που έκανε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για τη φορολόγηση των συνταξιούχων έναντι των εφοπλιστών που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας.

0: the Democrats. So I was surprised that when I was asking him to tax ship owners at the richer part of the Greek society, that he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
1: Θα τον περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά. Γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα να μιλάμε τώρα για το 2015 για θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έπληξε τη μεσαία τάξη. Την έπληξε. Γνωρίζουμε αν έπληξε τους συνταξιούχους. Τους έπληξε.
2: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
3: Αυτός δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
4: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, το κοινωνικό κράτος δικαίου, θα είχε ευδοκιμήσει.
5: Οι ανακοινώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλούν αναταράξεις πρώτα και κύρια στο ΣΥΡΙΖΑ.
6: Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης, είναι γεγονός. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
7: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου. Μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
8: Δεν έχω κρύψει και το ενδιαφέρον μου για τη νέα αυτή προσπάθεια.
5: Στο μεταξύ, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
9: Η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
5: Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως βασικοί πυλώνες των αρχών του κόμματος αποτελούν η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.
9: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένες.
10: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
3: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάνε σε καλάντες ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
11: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ. Με συγχωρείτε. Κώστα, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα.
11: Από πού θα το πιάσουμε, λες?
12: Από πού να το πιάσουμε και πού να το αφήσουμε. Τι μέρα σήμερα, από το Υπουργικό Συμβούλιο, που ο κ. Μητσοτάκης έκανε τις αναφορές που είδαμε, μίλησε για πολιτική Βαβέλ. Τώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλους όρους. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε τη Βαβέλ και την πολυφωνία. Έτσι κι αλλιώς, σε μια δημοκρατία πολυφωνία χρειάζεται. Η Βαβέλ, βέβαια, ξέρεις, είναι ένας μυθικός τόπος όπου υπήρχαν τόσοι πολλοί, μιλούσαν διαφορετικές δηλώσεις με διαφορετικά νοήματα και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση βολεύεται, ξέρεις, από αυτό το αφήγημα, ότι όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί που τα κάνουμε τόσο τέλεια. Βέβαια, πρέπει να ρωτήσουμε για την καθημερινότητα τον κόσμο. Και νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει και αυτό το οξύμορο ότι εμείς τα κάνουμε καλά και κρατάμε και τις επιδοτήσεις για τον
11: αιώνιο. Είχε να πει πάντως και για την καθημερινότητα, μιλώντας για τον ντίζελ, για τα 150 ευρώ.
12: Αυτό λέω. Έχουμε πάρα πολλά. Εντάξει, απόψε είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Έχεις μια ιδέα για τον τίτλο?
11: Από σένα περιμένω.
12: Από μένα δεν έχω πληροφόρηση άμεση από τον κύριο Τσίπρα, αλλά ακούγονται πολλά από το Πηξίδα μέχρι το εμείς και μέχρι κάτι πιο, ας το πούμε, σε ένα όνομα έκπληξη, ίσως πιο κοντά στο μπλε και το κόκκινο που ήθελε, όχι Μπαρτσελόνα, λέγανε έτσι, ή Πανιόνια τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε προς τα πού θα το πάει ο κύριος Τσίπρας. Ήδη κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν, εννοείται, στον διψήφιο, αλλά πολύ πιο κάτω, θυμίζω Σότια, από αυτό το ποσοστό που τον έκανε να φύγει. Δηλαδή, από το 2017, εκεί που έπαιξε στις 2 εκλογές του 2023 και έφυγε τελείως απογοητευμένος από την κατάσταση, τώρα εμφανίζεται να, ίσως να είναι ικανοποιημένος με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι πολύ πιο κάτω από αυτά. Ήρθε και μια στιγμή, ξέρεις, κακή για τον κύριο Τσίπρα, διότι στο ντοκιμαντέρ για τα όσοι συνέβησαν το 2015, ήταν πλήγμα γι' αυτό.

0: να ακουστεί από τον αγαπητό και συμπαθέστατο στην Ελλάδα Γιουνκέρ, γιατί θυμίζω ότι ήταν από αυτούς που βοήθησαν τα μέγιστα στο να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη, όταν είπε ο κύριος Γιουνκέρ ότι εγώ περίμενα να μου πει: OK, να βάλουμε ένα φόρο τέλος πάντων στους εφοπλιστές και να αφήσουμε στους ταξίχους. Και είπε ο κύριος Τσίπρας: Εντάξει, άστο αυτό. Αυτό υπονόησε. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη, νομίζω. Είχαμε και έντονη διαμάχη μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση για την υποθέση του Τουρνάρα και άλλα.
1: Έκανε και μια δήλωση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι, ναι, ότι, ότι
1: γιατί επέμεινε... έκανε αναφορά ο πρωθυπουργός το πρωί στο υπουργικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η δήλωση η οποία έχει να κάνει με το ότι το Πασόκ είναι συνεπές σε αυτά που λέει. Έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά δεν θέλει την ισοβιότητα, έχει πει. Θέλουμε θητείες οι οποίες να ορίζουν και νομίζω ότι είναι κάτι, το λέω ανεξάρτητα από τον κύριο Στουρνάρα και την συγκεκριμένη συγκυρία που βιώνουμε τώρα. Είναι κάτι που πρέπει να μπει ως, αν θέλεις, μια συμφωνία τουλάχιστον των πολιτικών εταίρων, αλλά για όλους, για όλους. Όχι μόνο για τους βουλευτές ή για τον τραπεζίτη, μπορεί να είναι για δημάρχους, περιφερειάρχες, για τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το Νότιο Ιράν δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ενώ προειδοποίηση προς τις ΗΠΑ είχαμε σήμερα από τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενή, ενώ ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει αυτές τις επιθέσεις κατά του Ιράν ως αμυντικές. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη ξανά, έτσι για μία σύνοψη. Τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες, κρατώντας μικρό καλάθι, Κώστα, προφανώς, ότι ήμασταν κοντά σε μία συμφωνία. Τι έχουμε απόψε? Καλησπέρα καταρχάς.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Σόνια, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο σαν τη μέρα της Μαρμότας. Με τη διαφορά βέβαια ότι η μέρα της Μαρμότας, εκτός από ωραία ταινία, ήταν και μια πολύ διασκεδαστική ταινία. Η κατάσταση δεν είναι διασκεδαστική. Έχει νεκρούς, έχει επιθέσεις, έχει καταστροφές. Είναι ένας πόλεμος και τίποτα στον πόλεμο δεν είναι διασκεδαστικό. Η μέρα της Μαρμότας κολλάει στην επαναλαμβανόμενη συνθήκη των πληροφοριών ότι είναι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Πριν από λίγο, όχι πριν από λίγο, πριν από μερικές ώρες, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο των ΗΠΑ, είπε ότι είναι εφικτή μια συμφωνία με το Ιράν και μάλιστα σχετικά άμεσα. Χθες βρέθηκε ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ στο Κατάρ, όπου είχε διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, με συγχωρείς, βρέθηκε στο Κατάρ, είχε διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς και άφησε και από εκεί να διαρρεύσει ότι δεν έχει, ότι υπήρξαν σφοδρότατες επιθέσεις στο νότιο Ιράν, δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε ταυτόχρονα για να βρεθεί ένας τρόπος ειρήνευσης, ας πούμε. Όμως πραγματικά νιώθω ότι δεν έχει νόημα να το επαναλαμβάνουμε αυτό. Το τι θα γίνει τελικά με τις διαπραγματεύσεις θα το μάθουμε μόνο και όχι μόνο θα το μάθουμε, θα έχει αξία όταν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής έχουν πέσει στο κενό, όπως και οι συζητήσεις έχουν πέσει στο κενό. Παραμένει πολύ βασικό ζήτημα το εμπλουτισμένο ουράνιο. Όλες οι συζητήσεις κολλάνε εκεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ζητούν από το Ιράν να το εξάγει. Το Ιράν δεν το δέχεται. Και η αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων πολλών δις, έτσι δεν μιλάμε για μικρό ποσά, μιλάμε για πάνω από 24 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχουν παγώσει και αυτό αποτελεί αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια αποτελεί βασικό, ίσως το βασικότερο αγκάθι που δεν λέγεται δημόσια, η άρνηση του Ισραήλ να ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη πριν πετύχει τους δικούς του στόχους. Οι σχέσεις των δύο αντρών, λένε πια όλες οι πληροφορίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, δεν είναι καλές, μεν, αλλά βέβαια δεν είναι και σε σημείο που να μπορεί ο ένας να λειτουργήσει χωρίς τον άλλο. Δηλαδή να πάρει ο Τραμπ την απόφαση για να λήξει τον πόλεμο χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ, παρότι ο ίδιος λέει και ξαναλέει ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι προπώ εγώ, στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, Σόντια, για να συνοψίσουμε, χθες είχαμε σφοδρές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε νέες διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, όλες οι άλλες εικασίες είναι παρακινητευμένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, λέω και του καλού καιρού, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, την ώρα που παραμένει σε κρεμότητα, επισήμως τουλάχιστον, η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Πάνω από 300 μετανάστες έφτασαν στο νησί τα τελευταία 24 ώρα, ενώ αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που θέτουν κάτοικοι, επαγγελματίες αλλά και φορείς προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την επιλογή χωροθέτησης δομής της Μαλάδας.

0: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης σε 6 διαφορετικά περιστατικά από τη Γάβδο έως την Ιεράπετρα. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στην περιοχή.
1: Στα νότια του νησιού έχουμε διαχειριστεί 6 περιστατικά από την Γάβδο μέχρι την Ιεράπετρα, στο σύνολο των ατόμων περίπου 420 άτομα. Σε επίπεδο Ηρακλείου είχαμε 2 περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που είχαμε 104 άτομα. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην Ιεράπετρα με 32 άτομα. Επίσης είχαμε στην Αγία Γαλήνη 36 άτομα και άλλα 2 στη Γάβδο με 83 άτομα.
0: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων και στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Όσο επιτοπλίστων είναι, καταρχάς μιλάμε πάλι για άντρες, οι οποίοι είναι από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίοι ως επιτοπλίστων έρχονται. Στην περιοχή λοιπόν της Αγιάς έχουν μεταφερθεί τα 83 άτομα από την Γάβδο και εμάς από το Ηράκλειο, από το σύνολο των 104 ατόμων, έχουν φύγει οι 46, φύγαν χτες και τώρα έχουν μείνει οι 56. Για άλλη μια φορά έχουμε δει ότι όποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, είναι πλέον παγιωμένος ο προορισμός από τη Λιβύη προς τις ακτές της Κρήτης.
0: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 100 περιστατικά, ενώ περισσότεροι από 4.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
1: Κοιτάξτε, πάνω κάτω στα στατιστικά του 25 με του 26 είμαστε περίπου στα ίδια. Είμαστε περίπου στα 100 περιστατικά, όπως ήμασταν περίπου και πέρυσι, και ο αριθμός των που έχουν έρθει από το μεταναστών είναι περίπου πάνω από 4.000. Σε κάθε περίπτωση εμείς το παρακολουθούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο το κομμάτι αυτό. Γίνονται επαφές από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος με τις αντίστοιχες αρχές της Λιβύης. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι σίγουρα με τις καλές και τις συνθήκες έχει πλέον παγιωθεί αυτός ο δρόμος, όμως γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενες αυτές οι ροές.
2: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, σταθερά μαζί με ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε εσένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί βλέπουμε καθημερινά, συζητάμε για τις μεταναστευτικές ροές που δεν φαίνεται ότι θα μειωθούν, των αντίον. Και περιμένουμε, Σωτήρη, είμαστε εν αναμονή των επίσημων, κάτι μου λέει, ανακοινώσεων από το Υπουργείο.
3: Κοίταξε, λέγαμε και χθες ότι στην υπόθεση της χωροθέτησης της δομής, άπαντες θα κριθούν για τις επιλογές τους, για τις αποφάσεις τους και γενικότερα για τη στάση που θα κρατήσουν. Και θα κριθούν όχι μόνο αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, θα κριθούν και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικότερο θολό τοπίο που δημιουργεί και απορίες και πάρα πολύ καχυποψία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Νομίζω μάλιστα ότι είναι περισσότερα τα αναπάντητα παρά αυτά που έχουν απαντηθεί τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι για το Υπουργείο στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία επιλογή και αυτή η επιλογή είναι οι Μαλάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο δεν είναι σε φάση αναζήτησης διότι έχει καταλήξει στην επιλογή που θεωρεί κατάλληλη. Πάμε να βάλουμε τα ερωτήματα λοιπόν που ακόμη ξέρεις υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση αλλά ουδείς τα έχει απαντήσει. Mm-hmm. Ποια είναι τα κριτήρια καταλληλότητας του χώρου. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί αυτά τα κριτήρια και οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές.

0: που έβαλε το Υπουργείο για την επιλογή του χώρου και με ποιο τρόπο τεκμηριώθηκε ότι τα όποια κριτήρια πληρούνται στην περίπτωση των Μαλάδων. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση αξιολόγησης, η έκθεση καταλληλότητας, δεν ξέρω τι τίτλο έχει το ακινήτου στις Μαλάδες, της έκθεσης που συνέταξε ο ανάδοχος εκτιμητής. Θυμίζω την αποκάλυψη του Creta24.gr, τα συζητούσαμε Σότια Κώστα για τον εκτιμητή που ανέλαβε αυτό το έργο με ανάθεση από το Υπουργείο. Σημαντικό ερώτημα επίσης είναι αν η διαδικασία εκτίμησης και αυτοψίας αφορούσε αποκλειστικά το ακίνητο στις Μαλάδες ή αν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αυτοψίες, αξιολογήσεις σε άλλους χώρους στο Ηράκλειο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Συντάχθηκαν άλλες εκθέσεις, αξιολογήσεις για άλλα ακίνητα. Υπήρξε μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ διαφορετικών επιλογών. Να δούμε ποια είναι τα υπέρ εκεί, ποια είναι τα κατά εκεί, ώστε να καταλήξουμε. Με ποια κριτήρια λοιπόν κρίθηκε ότι οι Μαλάδες αποτελούν την κατάλληλη επιλογή. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Σημαντικό είναι επίσης το πώς έφτασε το Υπουργείο να εξετάσει τον συγκεκριμένο χώρο και ποιος τον πρότεινε. Διότι μου μοιάζει απίθανο το Υπουργείο να είχε εικόνα και άποψη για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τον φορέα διαχείρισης του ακινήτου, δηλαδή την ΕΑΣΥ.
1: Την ΕΑΣΥ. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες?
2: Εντάξει, καταρχήν δεν θα επαναλάβω αυτά που είχαμε πει καιρό τώρα, γιατί όλο το παιχνίδι μοιάζει λίγο στημένο. Το πώς δηλαδή έρχεται στάχτη στα μάτια κυρίως του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι έπαιξαν ρόλο και οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγαν πως δεν ήξεραν, δεν άκουγαν και δεν ρώταγαν κιόλας. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το να μην ξέρεις, να μην σου λένε, να μην συμμετέχεις, μπορώ να το αντιληφθώ. Αλλά να μην ρωτάς για κάτι που σε ενδιαφέρει είναι αξιοπερίεργο. Οι πληροφορίες μου λένε μάλιστα, και είναι και πολύ πρόσφατες και φρέσκες, θα έλεγα, ότι μάλλον έχουν προχωρήσει και στις συμβάσεις, στα συμβόλαια. Αλλά έχει δίκιο ο Σωτήρης. Αυτά τα ερωτήματα, νομίζω βέβαια, Σωτήρη, είναι και λίγο, πώς θα το πω, ρητορικά, γιατί καταλαβαίνουμε τις απαντήσεις. Ήταν οφθαλμομελέτες, Σώτη, έτσι. Α, ποιο κτίριο λες, α, εκείνο. Ναι. Εντάξει, δεν μας κάνει αυτό. Mm-hmm. Ποιο κτίριο λες, εκείνο. Όπως έγινε, σου θυμίζω, και στην ιστορία του ΚΤΕΟ, έτσι. Λέει, δεν μας κάνει γιατί δύο μέρες το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί φορείς, κυρίως τοπικοί, πέραν των ευθυνών που είναι καταλυτικές για το Υπουργείο. Τόσο καιρό έπαιζε το κορόιδο, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Γιατί πραγματικά έπρεπε να είχαν προτείνει, έπρεπε να είχαν βάλει κάποια κλίμακα αξιών σε σχέση με το τι θέλουμε, δηλαδή 10 πράγματα. Θέλουμε αυτό, να μην είναι εκεί, να είναι εκεί, να απέχει. Αυτά που λέγαμε και εμείς δηλαδή. Δεν το κάνανε, δεν προτείνανε και νομίζω ότι είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο που μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες κοινωνικές εντάσεις που δεν φαντάζεται από το γραφείο του ο κ. Πλεύρης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τη δομή και τη δράση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στην Κρήτη και εγγραφή και σε κύριε ελληνική αστυνομία αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης φέρονται να είναι δύο αδέρφια λογιστές από το Ρέθυμνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 22. Η δικογραφία δε που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Οι συλληφθέντες πάντως μεταβαίνουν στην Αθήνα απόψε προκειμένου αύριο να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
3: Δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο είχαν σύμφωνα με την αστυνομία ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας συνελήφθησαν εχθές για απάτες σε βάρος του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, οι δύο λογιστές, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροτεμαχίων. Έτσι, μέσω των συνεργατών τους εκεί, στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, κατάφερναν να εντοπίζουν ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί και τα καταχωρούσαν στο ε9 τρίτων προσώπων που επέλεγαν, ώστε στη συνέχεια με εικονικά μισθωτήρια να τα μισθώνουν σε άλλα πρόσωπα για να καταθέτουν δηλώσεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Το πρωί της Τετάρτης, οι 22 συνολικά συλλήφθηκαν.

0: ληφθέντες αναμένεται να προσαχθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
1: Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Οργανωμένου Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεως ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
0: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στη δικογραφία εμπλέκονται άλλα 71 άτομα που είναι εκείνοι που εισέπρεταν κατά κύριο λόγο επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν από τον ΟΠΚΕΠΕ και στη συνέχεια τα χρήματα τα μοιραζόντουσαν με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Με βάση τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, μόνο για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024, η συνολική οικονομική ζημιά ανέρχεται περίπου στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΠΚΕΠΕ, χωρίς να έχει υπολογιστεί τυχόν ζημιά με βάση τις δηλώσεις που έγιναν το 2025, δηλαδή ενώ είχε ήδη ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΚΕΠΕ και οι διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
2: Κάθαρο ότι δεν είναι όλοι το ίδιο, το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας ημώνει για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος με στοιχεία.
1: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΕΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΕΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγον να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστη είναι, γνωστής και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
0: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των εφόδων που έγιναν σε σπίτια, επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες των συλληφθέντων κατασχέθηκαν περίπου 13.000 ευρώ, 5 αυτοκίνητα ενώ έχουν γίνει και δεσμεύσεις λογαριασμών σε 18 από τους συλληφθέντες με τα ποσά που ήταν σε αυτούς να ξεπερνούν τις 350.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης πλήθος σημειώσεων αλλά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα εξεταστούν για την ύπαρξη και άλλων στοιχείων.
3: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
4: Πολύ καλά έγιναν 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
5: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Για πολλά παιδιά.
6: Όλοι μαζί τα φάγανε.
7: Το πράσινο φως για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Νέα Πόλη Αγίος Νικόλαος του ΒΟΑ κάναψε το Υπουργείο Υποδομών όπως αποκάλυψε σήμερα το ΚΡΕΤΕ 24. Έτσι κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα για ένα οδικό έργο το οποίο τους επόμενους μήνες μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης. Πάμε ξανά στον Σωτήρη Μεταξά που έχει και το ρεπορτάζ. Σωτήρη.
8: Ναι, μόνο που εδώ, ξέρεις, δεν ισχύει το κάλιο αργά παρά
7: αλήθεια
8: ποτέ.
7: Είναι αυτό.
8: Διότι αυτό το αργά κόστισε στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στις τσέπες των Ελλήνων φορολογούμενων, 21 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω αυτό το πέναλτι που πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο στον ανάδοχο του έργου, στον όμιλο Actor, για σταλίες. Τις θετικές ζημιές δηλαδή όπως ονομάζονται για περιπτώσεις που ο ίδιος ο κύριος του έργου, εν προκειμένου το ελληνικό δημόσιο, καθυστερεί να

0: διαμορφώσει το περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν οι διαδικασίες και τα έργα που προβλέπονται από τον ανάδοχο. Έστω λοιπόν και με καθυστέρηση, όπως αποκάλυψε την απόφαση το kreta24.gr, εγκρίθηκε ένα ποσό της τάξης των 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για απαλωτριώσεις που αφορούν είτε σε εκτάσεις είτε σε ακίνητα για το τμήμα Νεάπολη Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Έστω αυτό το μάθημα να μας γίνει έτσι πάθημα, με το δεδομένο ότι τώρα ανοίγει η αυλαία του μεγάλου έργου της σύμβασης παραχώρησης, το Ηράκλειο Χανιά, διότι αν στο μικρό τμήμα το πέναλτι ήταν 21 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω υπάρχει ένας αστερίσκος για το έργο Χερσόνησος Νεάπολη, ο ανάδοχος ζητάει 100 εκατομμύρια ευρώ, να γίνει ένα μάθημα όλο αυτό και στη μεγάλη σύμβαση παραχώρησης να τρέξουν γρήγορα έτσι οι απαλωτριώσεις, ώστε να μην πληρώσουμε τα σπάσματα.
1: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Για διαφορία, εμπεγμό και κοροϊδία κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιγκάνων, Θανάσης Κατσαρής, την ίδια ώρα που αφενός εκκρεμεί το θέμα της μετεγκατάστασης του καταβλισμού, αφετέρου όχι μόνο παραμένουν, αλλά μεγενθύνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που μένουν εκεί. Σε δηλώσεις του, μάλιστα, στην τηλεόραση, η Κρέτα τονίζει πως θα ζητήσει να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
2: Σε δρυμή επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά κατά του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού, προχώρησε ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιγκάνων, Θανάσης Κατσαρής. Όπως τόνισε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι προσπάθειες του Συλλόγου για συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου έχουν πέσει στο κενό, ενώ τα προβλήματα στον καταβλισμό εξακολουθούν να παραμένουν.
3: Προσπαθούμε να δούμε τον κύριο Δήμαρχο εδώ και ένα χρόνο. Επίσημα, με επίσημα έγγραφά μας ως Παγκρίτιος Σύλλογος, δεν έχουμε απάντηση. Θεωρούμε ότι αγνοούμαστε επιδεικτικά από τον Δήμαρχο. Δεν ξέρουμε το γιατί. Προσωπικά το ξέρει ο ίδιος. Προφανώς, για τους οδικούς του λόγους, ο Δήμαρχος θέλει να μας αποφύγει.
2: Το θέμα της μετεγκατάστασης βρίσκεται στο επίκεντρο, προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια στις οικογένειες που διαμένουν στον καταβλισμό, με τον κύριο Κατσαρή να κάνει λόγο για διαφορία, εμπεγμό και κοροϊδία από πλευράς της Δημοτικής Αρχής.
3: Ένα χρόνο περίπου παίρνω συνέχεια το γραφείο του, το τι γίνεται με το αίτημά μας για ραντεβού, και μου λένε από το γραφείο του ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί, το πρόγραμμά του είναι βεβαρημένο κτλ. Κτλ. Εγώ από τη μεριά μου, αύριο το πρωί θα καταθέσω υπόμνημα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα του ζητώ να παραστώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ζώα. Ανθρώπους που είμαστε ξεχασμένοι.
2: Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που υπάρχει στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ποντίκια και κουνούπια, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν δεν θα επηρεάσουν μόνο τον καταβλισμό. Παράλληλα υπογράμμισε ότι και οι τσιγκάνοι είναι άνθρωποι.
3: Δεν γίνεται τα ποντίκια να κάνουν πάρτι, τα κουνούπια το βράδυ να είναι εκατοντάδες. Δεν υπάρχει μία μειοκτονία, δεν υπάρχει τίποτα. Είναι ντροπή. Εδώ τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Τα ψέματα τελειώσανε. Δεν γίνεται. Μιλάμε για ανθρώπους. Για μικρά παιδιά να είναι βουτυγμένα στις λάσπες. Να μην έχουν τίποτα. Και βλέπετε δηλαδή, αν πάρετε πλάνα, θα δείτε τα νερά. Φτιάξανε μία τάφρο, κοίτα πώς την έκαναν. Κοίτα δηλαδή. Λες και είμαστε στη Ρουάντα. Αισθανόμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Είναι ντροπή για το Δήμο Ηρακλείου.
2: Ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιγκάνων απεί την έκκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου να σταματήσει να διαφορεί, ενώ τόνισε ότι θα καταθέσει υπόμνημα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ζητήσει να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος.
3: Να ρωτήσετε τον ίδιο τον Δήμαρχο, γιατί δεν μας δέχεται εδώ και ένα χρόνο. Μήπως δεν δέχεται Τσιγκάνους, να μας το πει. Εμείς είμαστε δημότες στο Δήμο Ηρακλείου εδώ και χρόνια και απορροφάν μόνο την ψήφο μας. Μετά μας ξεχνάνε.
1: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα παιχτεί το επόμενο και πιθανόν τελευταίο επεισόδιο της πολύκροτης κόντρας του Δήμου Ηρακλείου με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Η προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας εις βάρος των δύο δικαστικών αποφάσεων, που δικαιώνουν την Αρχιεπισκοπή, πρόκειται να εξεταστεί αύριο Τετάρτη. Πάμε ξανά στον Κώστα.

0: κεφάλαιο, Γιάννη. Να μας θυμίσεις κιόλας, Κώστα, το επίκεντρο αυτής της διαμάχης. Γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα, η μεγάλη κόντρα του Δήμου με την Αρχιεπισκοπή.
1: Ναι, λοιπόν, είναι για την εισφοραγή. Εισφοραγή ακινήτων της Εκκλησίας σε περιοχές όπως ο Άγιος Ιωάννης, η Φορτέτσα κτλ. Ο Δήμος Ιωακλείου θεωρούσε ότι έπρεπε η Εκκλησία να δώσει τα χρήματα που ζουν όλοι για την εισφοραγή. Η Εκκλησία επιχειρηματολογεί ότι είναι κοινοφελές ιδρυμά επί της ουσίας, επιτελεί κοινοφελείς σκοπούς, άρα και χρησιμοποιεί τα κινητά της για κοινοφελείς σκοπούς, άρα θα πρέπει να εξαιρεθεί από την εισφοραγή. Αυτή είναι η ουσία της κόντρας, η οποία έχει περάσει με πάρα πολλά επεισόδια. Ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο που είχαμε μάλιστα και δέσμευση του αφημί της Αρχιεπισκοπής. Τότε ήταν ακόμη και ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος, δηλαδή πάει τόσο παλιά. Λύθηκε όμως αυτό το θέμα με το αφημί. Η Αρχιεπισκοπή προσέφυγε αρχικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, δικαιώθηκε. Μετά ξεκίνησε τις προσφυγές ο Δήμος. Προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων και εκεί δικαιώθηκε η Αρχιεπισκοπή. Και στη συνέχεια η σημερινή Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει την απόφαση του εφετείου. Το ποσό είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Δήμος Ηρακλείου κάποια στιγμή έκανε μια τροποποίηση για να εξαιρέσει τα κίνητα της Εκκλησίας που πράγματι χρησιμοποιούνται για κοινοφελή ιδρύματα, δηλαδή το γυροκομείο της Εκκλησίας είναι σε ένα από αυτά τα κίνητα. Κάποια άλλα όμως, σε κάποια άλλα υπάρχουν καταστήματα από τα οποία ο Δήμος τουλάχιστον λέει ότι η Εκκλησία εισπράττει ενοίκιο. Σε κάθε περίπτωση αυτή η κόντρα φτάνει αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι όταν η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε και μια έκρηξη του Αρχιεπισκόπου.
0: Δημοσίως κιόλας, θυμίζω.
1: Ναι, δημοσίως, ναι. Έτσι. Είχε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών καταχαιριάσει αντιδημάρχους για αυτή την απόφαση. Αν θα εκδικαστεί αύριο η προσφυγή και δεν έχουμε κάποια αναβολή, τότε νομίζω ότι σχετικά σύντομα, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, λίγος πολύ, θα έχουμε και απόφαση. Και εκτός του Σότια, θα τελειώσει και το θέμα εκεί, όποια και αν είναι η απόφαση. Δεν νομίζω ότι αν για παράδειγμα η προσφυγή του Δήμου απορριφθεί, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ που θα πάει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Στον Άγιο Πάγο νομίζω σταματάει εκεί. Απλώς εδώ να πω και κάτι τελευταίο, ότι είναι η Συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι έπρεπε να συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή ο Δήμος έπρεπε να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του μέχρι και τον ανώτερο βαθμό, για να μην υπάρξουν κάποιο είδους προβλήματα στο μέλλον. Αυτό λένε και στη Δημοτική Αρχή, δεν είναι πολιτική απόφαση, είναι μια διαδικασία που υπαγορεύεται και από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Είναι μια εξήγηση που δεν καλύπτει προφανώς την Αρχιεπισκοπή. Έτσι κι αλλιώς τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, σημασία έχει να δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ο πρώην αντιπρίτανης κυρίες και κύριοι και είναι αντιδήμαρχος Ρεθύμνου, καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης, είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σήμερα Τρίτη έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητων και τελικά όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν θα προχωρήσουν έως τις εκλογές. Ο κύριος Παπαδογιάννης θα κληθεί να παρουσιάσει θέσεις και αντιπρίτανης ενώπιον της συγκλήτου και του Συμβουλίου Διοίκησης στις 4 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία για το σύνολο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 8 Ιουνίου και οι εκλογές θα γίνουν στις 11 του Ιουνίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία λίγο νωρίτερα εγγενίασε έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ενώ αύριο Τετάρτη θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
2: Ότι στο πλαίσιο λοιπόν της τετραήμερης επίσκεψης της στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου προκειμένου να εγγενιάσει την περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από πώς, συλλογή Κρασάκη, η αρχαία Ελλάδα, 8 πρωτοπόρων φωτογράφων». Η έκθεση αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδρομή, όπως τονίζεται αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια των ομιλιών, στο αρχαίο ελληνικό τοπίο, μέσα από το βλέμμα 8 εμβληματικών φωτογράφων. Να πούμε ότι αύριο, όπως είπε και εσύ, η Υπουργός θα μεταβεί στα Μάλια και θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου. Την τελετή διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η Εφορία Αρχαιοτήτων του Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Σόντια.
0: Σε ευχαριστώ, Μάνο. Τη δυναμική αλλά και τις παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς, όπως η Κρήτη αποτυπώνει η μελέτη του Ινσέτο για τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το εύρημα ότι στην Κρήτη οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις εισπράξεις

0: αλλά και τις διανυκτερεύσεις που κινούνται πτωτικά.
1: Μελέτη του Ινσέτε αποτυπώνει τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα και αναδεικνύει δυναμική αλλά και παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη. Στο νησί οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις εισπράξεις που κινούνται πτωτικά.
2: Στην Έδωνα προκύπτει ότι για άλλη μια χρονιά το 25 είχαμε τα ψηλότερα μεγέθη από κάθε άλλη χρονιά στη χώρα. Είχαμε 38 εκατομμύρια αφήξεις.

0: διανυκτερεύσεις που είναι στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, προ-κορονοϊού του 19 είμαστε στα 232,5 αμελητέα μεταβολή και είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις εισπράξεις που ήταν στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17,7 προ-κορονοϊού.
1: Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του ΙΝΣΕΤΕ, Άρη Οίκο, καταγράφεται σημαντική αύξηση στη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση κατά 27% σε σχέση με την προ-COVID εποχή.
0: Καταρχάς να πούμε ότι η Κρήτη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση με τις αφήξεις να έχουν προσελκύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέψεις στο νησί αλλοδαπών και σχεδόν 50 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αλλά έχουμε μια μείωση εσόδων περίπου 5% το 25 που έρχεται στη συνέχεια μιας πολύ μεγαλύτερης μείωσης το 24 σε σχέση με το 23, κάτι που μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
1: Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και αφορά τις μειώσεις σε διανυκτερεύσεις είναι η εξάρτησή της από τη Γερμανία, η οποία οικονομικά έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια.
0: Και ένα από τα θέματα είναι η μεγάλη εξάρτηση της Κρήτης από τη γερμανική αγορά, όπου η γερμανική αγορά γενικώς δείχνει μία κόπωση. Προφανώς αυτό οφείλεται στην οικονομική κατάσταση που έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Κρήτη να δει με ποιον τρόπο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέες αγορές, κυρίως σε αγορές long haul, μακρινές όπως η ΗΠΑ, που νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποια σημαντικά βήματα, και επίσης πώς θα απευθυνθεί σε κομμάτια των αγορών στις οποίες ήδη απευθύνεται, αλλά σε τμήματα με υψηλότερη δαπάνη.
1: Όπως τόνισε ο κύριος Οίκος, το πιο σημαντικό είναι να αυξηθούν οι επισκέπτες εκτός του τρίτου τριμήνου.
0: Το σημαντικότερο νομίζω είναι η όποια αύξηση στους επισκέπτες να έρθει σε άλλα τρίμηνα πλην του τρίτου τριμήνου, όπου υπάρχει αρκετή δυναμικότητα η οποία δεν καλύπτεται και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει εκεί. Εκεί μας βοηθάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που οθεί τον κόσμο σε μήνες όπως ο Οκτώβριος ή ο Ιούνιος, που είναι πιο ήπιο πια το κλίμα, το οποίο σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, δηλαδή που γερνάει ο πληθυσμός.
2: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη που αφορούν στην περιουσία τους, καθώς ξεκίνησε χθες Δευτέρα η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μαλεβιζίου, της Χερσονήσου αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και η προθεσμία λήγει στις 27 Ιουλίου.
1: Ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε Δήμους της Κρήτης. Το κτηματολόγιο ενημερώνει πως τώρα είναι η ευκαιρία να διορθωθούν τυχόν λάθη.
3: Ήδη τρίτη φορά βρισκόμαστε σε ρυθμό ανάρτησης. Πλέον θα πω, το πω έτσι λαϊκά, ότι έχουμε πάρει το κολάι. Ήδη πολλοί από εμάς είμαστε ιδιοκτήτες και σε άλλες περιοχές που έγινε ανάρτηση, οπότε είμαστε λίγο πιο νοιασμένοι. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς και μάλιστα με άλλους όρους αυτή η ανάρτηση.
1: Η πρόεδρος των συμβολιογράφων Ηρακλείου, Κλείο Πλατάκη, σημείωσε στην τηλεόραση Κρέτα ότι η κτηματογράφηση της πόλης του Ηρακλείου κράτησε 11 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως οι δύο μήνες που δόθηκαν για διορθώσεις δεν αρκούν για να γίνει σωστή δουλειά.
3: Φανταστείτε ότι η κτηματογράφηση, ας πούμε, του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, που είχε τίτλους, που ήταν μικρότερη περιοχή, κράτησε 11 χρόνια, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και καλά να είναι τα πράγματα, σε δύο μήνες που είναι το περιθώριο της διόρθωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει αυτός ο χρόνος ώστε να γίνει σωστή δουλειά, διότι όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνουν οι διορθώσεις με τον πιο ανέμακτο, εύκολο και οικονομικό τρόπο.
1: Αυτό που τόνισε η ίδια είναι πως αν υπάρξει λάθος στην κτηματογράφηση δεν θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις.
3: Είναι μείζονο σημασία, διότι βάσει αυτού θα γίνουν οι μεταβιβάσεις. Εάν το κτηματολόγιο είναι λάθος, θα έχει ο πολίτης μια ιδιοκτησία εγκλωβισμένη και δεν θα μπορεί ούτε να τη δώσει τα παιδιά του, ούτε να την αξιοποιήσει παίρνοντας ένα δάνειο για την επιχείρησή του. Γενικά θα είναι εγκλωβισμένος.

0: και αυτό δεν είναι ούτε σωστό ούτε συνταγματικό σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την περιουσία μας.
1: Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής διόρθωσης, όπου οι πολίτες πρέπει να ελέγξουν παράλληλα πως όσα αναγράφονται για το ακίνητο είναι σωστά.
0: Εξαρτάται από το λάθος, θα πω εγώ. Υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διόρθωσης, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του κτηματολογίου και αφού επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε να ελέγξει εάν το ακίνητό του είναι σωστά καταχωρημένο, δηλαδή και η νομική πληροφορία του ακινήτου. Είναι ο τίτλος μου σωστά καταχωρημένος? Είναι το όνομά μου σωστά καταχωρημένο? Είναι τα μέτρα που έχω δηλώσει? Okay. Μετά πάμε και κοιτάζουμε την χωρική αποτύπωση του ακινήτου. Είναι το ακίνητό μου αυτό έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη μου? Μοιάζει?
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των εκατοντάδων κενών στα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου ζητούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης, καθώς ακόμα και τώρα, όπως καταγγέλουν, 20 ημέρες δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το σχολικό έτος, υπάρχουν ελλείψεις που έχουν ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ακόμα και ολοήμερα τμήματα. Νομίζουν είναι το πρόβλημα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με πολλά παιδιά που δικαιούνται παράλληλη στήριξη να περιμένουν ακόμα το δάσκαλό τους.
6: Τις συνέπειες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα. Ο ίδιος παρουσίασε τον αριθμό των κενών αλλά και των ελλείψεων στις σχολικές μονάδες και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διορισμούς εκπαιδευτικών.
7: Κενά που είχαμε και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, που κατά γενική ομολογία όμως ήταν η χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Επίσης,
6: περίπου αριθμό περίπου κενών μπορούμε να πούμε?
7: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε τα κενά που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι προφανώς μεμονωμένα σε κάποιες περιοχές. Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη. Άρα από την αρχή λοιπόν της χρονιάς μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή και το κλείσιμο περίπου του σχολικού έτους, υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
6: Στον κατάλογο των προβλημάτων, ο Γιώργος Μακράκης δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει τις καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών, τις καθυστερήσεις στον έλεγχο των μεταπτυχιακών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, την έλλειψη επισκευαστικών εργασιών αλλά και την καθυστέρηση πρόσληψης των καθαριστριών.
7: Τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά που υπήρχαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν καλύφθηκαν έγκαιρα από το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχε κάνει έγκυρο σχεδιασμό και δεν είχε και διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις. Αυτό το επισημαίνω στο πλαίσιο και για την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί όταν κλείνει μια σχολική χρονιά ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη, άρα το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προφανώς θα κριθεί κατά πόσο ενδιαφέρεται, κατά πόσο θέλει και επιλέγει να διασφαλίσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου τα σχολεία να ανοίγουν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.
5: Το αποτύπωμα της κρίσης κόστους ζωής με συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφει σε νέα ανάλυση του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, προκαλώντας μισθολογική καθήλωση και εκμηδονίζοντας τη δυνατότητα αποταμίευσης.

0: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
1: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου, βασικά καταναλωτικά αγαθά, να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγαίνει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
0: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
1: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα. Το πορτοφόλι του καταναλωτή είναι πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο τώρα πια είναι η αξία του, αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολεί τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα κάψιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης. Τα 2-10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2-10-2-12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
2: Το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται, κυρίες και κύριοι, να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας και υψηλού κόστους ανακαίνησης.
3: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
4: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
3: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
4: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενοίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
3: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
4: Το 90%.

0: 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή 400 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
1: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
0: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.
2: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
3: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
2: Τι χρωστάω?
3: Είναι 50 ευρώ.
2: Α. Να το. Το ακούσατε?
4: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι.
6: Είναι οι στιγμές που σε γεμίζουν, οι εικόνες που σου αποκαλύπτονται και η θάλασσα που σε γαλινεύει. Είναι τα γέλια, οι εμπειρίες που μοιράζεσαι στους πολυτελείς χώρους των πλοίων μας. Είναι οι γεύσεις που σου ξυπνούν αναμνήσεις. Είναι η κριτική κουζίνα που σε συναρπάζει. Γνωσός Παλάς, Φεστός Παλάς, Κίδων Παλάς, Minoan Lines, επιπλέον παράδεισο.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Πιστοποιημένα, τα συστήματα της Camelot μας προσφέρουν καθαρό, υγιεινό, φιλτραρισμένο νερό. Γι' αυτό σας λέμε, τηλεφωνήστε μας να τα δείτε από κοντά. Να σας αποδείξουμε όλα αυτά τα οποία λέμε στην τηλεόραση. Θα δείτε τα τέσσερα φίλτρα από 0,1 μάικρο, 0,2, 0,3, 0,4. Το ένα είναι 89 ευρώ, το άλλο είναι 119, 159, 190 ευρώ. Να δείτε τις διαφορές και θα δείτε πραγματικά ότι μπορείτε να απολαύσετε καθαρό και υγιεινό νερό με την τελευταία λέξη της επιστήμης και τεχνολογίας, φίλες και φίλοι. Αυτά όλα θα τα δούμε από κοντά. Θα δείτε ακριβώς πώς είναι ένα φίλτρο στην αρχή, πώς μετατρέπεται μετά από ένα χρόνο. Γιατί πρέπει να φιλτράρουμε το νερό, τα πάντα εντελώς δωρεάν. Τηλεφωνήστε μας, ειδικό συνεργάτη της Camelot, να έρθει να σας τα δείξει όλα αυτά και τηλεφωνήστε και σε οποιονδήποτε άλλο που πουλάει φίλτρα την ίδια στιγμή. Την υγεία σας λοιπόν.
2: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
3: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
2: Αυτό.
4: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
2: Αλλά και αυτό.

0: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.
1: Supermarket Χαλκεράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Καφέδες Starbucks με έκπτωση 45%. Όλα τα Magic 4 ευρώ και 48 λεπτά. Στραγγιστό γιαούρτι κολλιός 850 γραμμάρια 2 ευρώ και 79 λεπτά. Ψητό ή καπνιστό φιλέτο γαλοπούλας Νίκας Φουέγκο 12 ευρώ και 85 λεπτά το κιλό. Ελληνικό χοιρινό κοντοσούβλι 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και πατάτες Κρήτης 98 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
4: Γίναμε 25 και το γιορτάζουμε. Με έκπτωση έως 60% σε όλο το δίκτυό μας, διάλεξε προορισμό και γιόρτασε μαζί μας. Κλείσε θέση τώρα.

0: Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα του Χατζ, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πιστούς να σειραίουν στην ιερή πόλη της Μέκκας. Το φετινό προσκύνημα πραγματοποιείται κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες ζέστης, αλλά και σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.
1: Παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, Σαουδάραβες αξιωματούχοι σημειώνουν ότι περισσότεροι προσκυνητές έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό φέτος σε σύγκριση με το 2025. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί άρχισαν την Δευτέρα να κατακλείζουν την γιγάντια πόλη από σκηνές που έχουν διαμορφωθεί έξω από την ιερή πόλη της Μέκκας στην Σαουδική Αραβία για το ετήσιο προσκύνημα του Χατζ με φόντο τις ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι προσκυνητές με τα λευκά ενδύματα έφτασαν στον απέραντο καταβλισμό στη Μίνα αφού πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περπατώντας 7 φορές γύρω από την Κάμπα στον τεράστιο μαύρο κυβόληθο στο Μέγα Τέμενος της Μέκα. Καθώς οι προσκυνητές έφτασαν στην Μίνα κατά κύματα, η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε τους 45 βαθμούς Κελσίου και οι σαουδαραβικές υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους συμμετέχοντες στο Χατζ να χρησιμοποιούν ομπρέλες και να περιορίζουν την έκθεση στον ήλιο, ώστε να αποφύγουν την εξάντληση και πιθανή αφυδάτωση. Η έναρξη του Χατζ συνέπεσε με την συνέχιση των αντιφατικών μηνυμάτων από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν και μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση λοιπόν με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και απόψε για όλα τα αθλητικά νέα. Καλώς τον. Καλησπέρα, Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα, Σοφιά.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα διάβαζα νωρίτερα ότι είπε ότι περίμενα, λέει, στις πρώτες κλήσεις, ανυπομονούσα, προσπαθούσα όλη τη σεζόν να είμαι καλός γι' αυτό και τελικά δέχτηκε την κλήση.
3: Και μάλιστα είχε κάνει και εντύπωση που δεν βρισκόταν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όταν ανακοίνωσε την αποστολή για τα φιλικά στις 18 Μαΐου. Αλλά καλή ώρα παρά ποτέ, να πω εγώ, αφού έμειναν τελικά εκτός αποστολής ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Έτσι λοιπόν τη θέση τους...

0: στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήραν ο Κιζηρίδης, ο οποίος έλαμψε φέτος η Σκωτία με τη Χάρτς, και ένας εκ των αρχηγών του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος. Και σου λέω ότι είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε κληθεί κανένας παίκτης του Όφη μέχρι πριν από 10 ημέρες. Καθώς θυμίζω ότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος με την πλειοψηφία της ενδεκάδας του. Στην πλειοψηφία της ενδεκάδας του να βρίσκονται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οπότε όλοι περίμεναν είτε τον Ανδρούτσο, είτε τον Χριστογιώργο, είτε τον Αθανασίου. Και ο Αθανασίου είχε πολλές πιθανότητες. Τελικά ο Ανδρούτσος σήμερα έλαβε την κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Πήρε και τα συγχαρητήρια από την ομάδα του, από τον Όφη. Έτσι λοιπόν θα είναι παρόν στα δύο φιλικά με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 6 Ιουνίου και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7 του ίδιου μήνα. Έτσι λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν και οι κάτοικοι του Ηρακλείου, οι φίλοι του Όφη, αφού το μάτς θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο με τους Ιταλούς.
1: Για αυτό το παιχνίδι τώρα ξεκίνησαν, είναι να ξεκινήσουν τα εισιτήρια, πότε θα αρχίσει η διάθεσή τους, ενώ γιατί μιλάμε για τις 7 Ιουνίου, κοντοζυγώνει όσο να πεις.
0: Ναι, είναι για την Κυριακή στις 7 Ιουνίου το παιχνίδι με την Ιταλία. Την Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Μεθαύριο, σε δύο μέρες λοιπόν, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τους Ιταλούς. Mm-hmm. Σε αρκετά προσιτές τιμές, θα έλεγα εγώ, αφού ξεκινούν από τα 10 ευρώ. Ένα εισιτήριο δηλαδή θα κοστίζει 10 ευρώ και το πιο ακριβό δεν θα ξεπεράσει τα 30 ευρώ. Και μιλάμε για τις θέσεις των VIP. Mm-hmm. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μπορούν χιλιάδες φίλαθλοι να βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο, όχι μόνο για να δουν την Ιταλία, μία από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως για να δουν την εθνική μας ομάδα, να δουν αυτή τη νέα φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που τόσες ελπίδες πραγματικά έχει γεννήσει με τις εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.
1: Και μιας και είμαστε στο Παγκρίτιο, εννοώ, φαίνεται ότι μπορεί και εκεί να έχουμε και το Super Cup, σωστά, τον Αύγουστο, Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, θυμίζω.
0: Το λέγαμε σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων ότι το Παγκρίτιο παίζει πολύ δυνατά ως ενδεχόμενο να γίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup εκεί, και όπως όλα δείχνουν έτσι θα γίνει. Αυτό που δεν είχαμε πετύχει, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι την περίοδο που θα γίνει το Super Cup, γιατί πιθανολογούσαμε για τον Ιανουάριο λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχουν τον Αύγουστο τόσο η ΑΕΚ όσο και ο Όφη. Ωστόσο το παιχνίδι αυτό προορίζεται για τις 12 Αυγούστου συγκεκριμένα, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, και θα σου εξηγήσω και ακριβώς το λόγο. Παρά το γεγονός ότι έχουν δηλαδή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τόσο η ΑΕΚ όσο και η Όφη, η ΑΕΚ θα παίξει στο Champions League στα προκριματικά είτε την Τρίτη 18 είτε την Τετάρτη 19 Αυγούστου, και μία μέρα μετά στις 20 Αυγούστου θα αγωνιστεί και η Όφη στα προκριματικά του Europa League. Συνηθίζουν οι ομάδες πριν από το πρώτο επίσημο match της χρονιάς, μία εβδομάδα νωρίτερα, να έχουν μία άτυπη πρόβα generale, δηλαδή να παίξουν ένα παιχνίδι με έναν δυνατό αντίπαλο, έτσι ώστε να παρουσιαστούν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στο επίσημο match. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι θα είναι ένας τελικός, θα κρυφθεί ένα τρόπαιο, αλλά οι ομάδες θα το χρησιμοποιήσουν και σαν μία άτυπη πρόβα generale για τα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν. Αναμένεται η συμφωνία όλων των πλευρών την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε και τις οριστικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Μένουμε λίγο ακόμα στον Όφη, γιατί είχαμε αποχωρήσει από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από την, πώς να το πω, την ποδοσφαιρική δομή της ΠΑΕ, έτσι δεν είναι, Δημοσθένη?
0: Ναι,
1: που αλλάζουν λίγο, ανακατεύουν τώρα τα νερά, έτσι, αλλάζουν λίγο κάποιους σχεδιασμούς προφανώς, καταλαβαίνω.
0: Αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει και η δομή μέσα στα κλιμάκια της ομάδας, καθώς ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος είναι, τυπικά είναι ακόμη επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, δέχτηκε πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης, ενημέρωσε τον Όφη ότι την αποδέχεται, έτσι θα αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά θα πάρει μαζί του και τους δύο ανθρώπους που ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Χρήστο Παπαντονόπουλο. Έτσι λοιπόν τρία στελέχη της ομάδας που ήταν πολύ κοντά στο τεχνικό επιτελείο αποχωρούν για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, πηγαίνουν στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κενό ξαφνικά, οπότε λοιπόν θα πρέπει να καλυφθεί και να αλλάξει γενικότερα το πλαίσιο στο επιτελείο του Χρήστου Κόντι.
1: Πάμε λίγο στο μπασκετικό Ολυμπιακό, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, γιατί πρέπει να πούμε κάτι και για την επόμενη ημέρα από αφορά στο Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Καταρχάς συνεχίζονται τα επινίκια και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ομάδα θα παρουσιαστεί στο γήπεδο

0: με το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Περίπου, για να είμαι ακριβής, πάνω από 10.000 φιλαθλοί αναμένονται την Πέμπτη στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε, εκτός από το μάτς, θα απολαύσουν από κοντά όσοι δεν ήταν στο ΆΚΑ και την Κούπα της Ευρωλίγκα που πήρε πριν από 2 μέρες ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, μετά τα play-off, μετά τους τελικούς όπου αναμένεται να βρεθεί ο Ολυμπιακός και πιθανότατα να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, ξεκινά και η επόμενη μέρα της ομάδας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θυμίζει ότι το συμβόλαιό του λύγει αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, έχει έρθει σε συμφωνία με την διοίκηση της ομάδας για την υπογραφή νέου συμβολαίου. Απομένει να μάθουμε την χρονική διάρκεια του συμβολαίου, αν θα είναι κλειστό τριετές ή αν θα είναι 2-1, όπως ήταν και αυτή η συμφωνία που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά μετά τους τελικούς θα ξεκινήσουν και τα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση που θα γίνει στο στάδιο. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα διαρκέσει αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση έως το τέλος του 2026. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο. Και έχω να σου πω από πληροφορίες μου ότι μπορεί να αγωνιστεί στο Ηράκλειο στα 2 ωράκια στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό θα είναι αυτό. Πάμε να κλείσουμε με λίγο τένις με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη Δημοσθένη.
0: Οι οποίοι μπήκαν με το δεξί στο Ρολάν Γκαρός σήμερα, στο πολύ σπουδαίο τουρνουά που διεξάγεται στην Γαλλία. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε την Νόσκοβα από την Τσεχία, που είναι και νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-0 σετ, 7-5 και 7-6. Έτσι προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει την Λιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το δεξί και ο Στέφανος Τσιπάς δεν χρειάστηκε να μοχθήσει τόσο, καθώς στο δεύτερο σετ, ενώ είχε το προβάδισμα με 1-0 σετ ο Έλληνας τενίστας, ο Γάλλος ο Μίλλαρ αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Έτσι λοιπόν ο Τσιπάς πέρασε και αυτό στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, τον Αρνάλντι.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,24% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.347,55 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 335,32 εκατομμύρια ευρώ. 69 μετοχές σημειώσαν άνοδο, 51 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή De Facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
3: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με ήπιες θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και με την ατμοσφαιρική αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Νεφώσεις λοιπόν κυρίως από το μεσημέρι και μετά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, καθώς επίσης και στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης, με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις να μην ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις που πρόσκαιρα θα γίνονται περισσότερες περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι εδώ από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε ένα σχεδόν αίθριο καιρό την Τετάρτη. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, όμως το μεσημέρι στα ορεινά κυρίως θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κυρίως όμβροι.

καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί, θερμοκρασία με βόρειο-ανατολικό τον άνεμο στα 3 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βοιωτία, εδώ περιμένουμε έναν σχεδόν έθριο καιρό. Ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα, τώρα καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου, περιμένουμε έθριο καιρό το πρωί. Συνθήκες αστάθειας θα επικρατήσουν στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, με φαινόμενα τα οποία μέχρι το βράδυ όμως θα έχουν εξασθενήσει. 17 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 έως και 31 βαθμούς στην περιοχή της Αργολίδας, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν έθριος ο καιρός. 25 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, βοριάδες στα 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νησί μας το μεσημέρι, κυρίως τα ορεινά. Οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και όμβρη. Όπου σημειωθούν φαινόμενα όμως, μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Οι βοριάδες θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τώρα στο νομό Χανίων περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Στους 27 βαθμούς ανεβαίνει ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον νομό Ρεθύμνου περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Το μεσημέρι και εδώ και στα ορεινά κυρίως τμήματα του νομού Ρεθύμνου θα έχουμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, οπότε δεν αποκλείεται να συμβηθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Για τον νομό Ηρακλείου ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται και εδώ και στο νομό Ηρακλείου να έχουμε την εκδήλωση όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος στο νομό Ηρακλείου. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και εδώ στο νομό Λασιθίου θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να συμβηθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για την Πέμπτη τώρα κυρίες και κύριοι περιμένουμε γενικά έναν έθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το βράδυ κυρίως στα ηπειρωτικά όπου και θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το 1 μέτρο. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει τηλεόραση Κρέτη. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης σε 6 διαφορετικά περιστατικά από τη Γάβδο έως την Ιεράπετρα. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στην περιοχή.
1: Στα νότια του νησιού έχουμε διαχειριστεί 6 περιστατικά από την Γάβδο μέχρι την Ιεράπετρα, στο σύνολο των ατόμων περίπου 420 άτομα. Σε επίπεδο Ηρακλείου είχαμε 2 περιστατικά μέσα Σαββατοκύριακο που είχαμε 104 άτομα. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην Ιεράπετρα με 32 άτομα. Επίσης είχαμε στην Αγία Γαλήνη 36 άτομα και άλλα 2 στη Γάβδο με 83 άτομα.
0: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων και στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Όσο επιτοπλίστων είναι, καταρχάς μιλάμε πάλι για άντρες, οι οποίοι είναι από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίοι ως επιτοπλίστων έρχονται. Στην περιοχή λοιπόν της Αγιάς έχουν μεταφερθεί τα 83 άτομα από την Γάβδο και εμάς από το Ηράκλειο, από το σύνολο των 104 ατόμων, έχουν φύγει οι 46, φύγαν χτες και τώρα έχουν μείνει οι 56. Για άλλη μια φορά έχουμε δει ότι όποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, είναι πλέον παγιωμένος ο προορισμός από τη Λιβύη προς τις ακτές της Κρήτης.
0: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 100 περιστατικά, ενώ περισσότεροι από 4.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
1: Κοιτάξτε, πάνω κάτω στα στατιστικά του 25 με του 26 είμαστε περίπου στα ίδια. Είμαστε περίπου στα 100 περιστατικά, όπως ήμασταν περίπου και πέρυσι, και ο αριθμός που έχουν έρθει από το μεταναστών είναι περίπου πάνω από 4.000. Σε κάθε περίπτωση εμείς το παρακολουθούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο το κομμάτι αυτό, γίνονται επαφές από το αρχικείο του λιμενικού σώματος με τις αντίστοιχες αρχές της Λιβύης. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι σίγουρα με τις καλές αιτίες θήκες έχει πλέον παγιωθεί αυτός ο δρόμος, όμως γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενες αυτές οι ροές.
2: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους 3 Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ήπεθρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
3: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου 1 στους 3 Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώς τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι, τα Ελληνόπουλα, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
4: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες

0: μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις 3 καλύτερες θέσεις ως κριτική. Δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος, να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή. Διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
1: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
2: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία, είτε για αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη, τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδημία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
0: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να ακολουθείται με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
2: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
0: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει ανοχή του φαρμάκου, μπορεί να υπάρξει non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως θα θέλαμε και του βαριατρικού χειρουργού.
1: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της, στοχεύοντας την ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρίτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
4: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα, του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει

0: Και ακόμα ο δικός χάρτης για το πώς θα γίνουν. Προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
1: Το θέμα μας είναι σήμερα όλα αυτά να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε... Και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
2: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτεΐνης τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες στη παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία, υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
3: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
4: Έχουμε τώρα 25 Πέμπτου του 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μήνυμο του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί. Τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο Ελγό Δήμητρα και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημισμένο πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβρη του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλλεται από παντού.
5: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ, την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

0: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό.
2: Και επιθυμητό, ναι.
1: Και επιθυμητό γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της

0: περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
1: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις, υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
2: Ναι, ναι.
1: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Και πάμε για το φινάλε. Με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
4: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί 2 φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα. Μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα, ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο πανελλήνιο πρωτάθλημα κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
5: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος. Μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά. Και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
4: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
6: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο της

του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν,

0: Να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
1: 5K and Hurdakis in the lead and Hurdakis now finishing in first place.
2: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
3: Το ξυπνητή χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
0: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μονές προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 παρατέταρτο με 5 παρατέταρτο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
4: Σωστά.
0: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω. Μέρα νύχτα κλαίω. Μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δεινό, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Πάμε να δούμε σε τίτλους τα σημαντικότερα θέματα της ημέρας. Πολιτική Βαβέλ, τα νέα κόμματα, δηλώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παράταση της επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Πολιτική κόντρα με φόντο τις δηλώσεις Γιούνκερ και την ανανέωση της θητείας του Γιάννη Στουρνάρα. Περισσότεροι από 300 μετανάστες τα τελευταία 24 ώρα στην Κρήτη. Εκρέμη η χωροθέτηση της δομής στο Ηράκλειο. Ερωτηματικό παραμένει με ποια κριτήρια επιλέχθηκε ο χώρος στις Μαλάδες. Δύο λογιστές αρχηγοί του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις στην Κρήτη. 22 συλλήψεις από το ελληνικό FBI. 116 άτομα περιλαμβάνει δικογραφία. Αύριο στην Αθήνα οι συλληφθέντες. Εκδικάζεται την Τετάρτη η προσφυγή του Δήμου Ηρακλείου. Η διαμάχη αφορά στο ποσό που ζητά ο Δήμος από την Αρχιεπισκοπή για εισφορά γης από ακίνητα. Μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του Πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, ο Νεκτάριος Παπαδογιάννης. Στις 11 Ιουνίου οι πρετανικές εκλογές.

0: Για μια πολιτική Βαβέλ με κοινό παρονομαστή την καταγγελία της κυβέρνησης έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, αναφερόμενος στη διάρκεια της εισήγησής του στο Υπουργικό Συμβούλιο στο νέο πολιτικό σκηνικό που διαμορφώνεται, ενώ παράλληλα ανακοίνωσε την επέκταση της επιδότησης δίζελ για τον Ιούνιο. Την ίδια ώρα, νέα κόντρα έχουν προκαλέσει αναφορές του Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ ότι το 2015 ο Αλέξης Τσίπρας είχε αρνηθεί να φορολογήσει τους εφοπλιστές, ενώ ο πρώην Πρωθυπουργός ανακοινώνει και επίσημα σε λίγη ώρα το νέο του κόμμα.
1: Λίγες ώρες πριν την ανακοίνωση του νέου κόμματος, ο Αλέξης Τσίπρας δέχτηκε τα πειρά των πολιτικών του αντιπάλων κυρίως λόγω του κυβερνητικού του παρελθόντος σε ένα σκηνικό που ο Πρωθυπουργός το χαρακτήρισε πολιτική Βαβέλ κατά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου.
2: Εξαγγέλλονται νέα κόμματα, τα οποία όμως φαίνεται να επαναλαμβάνουν παλιές λογικές με πρωτοεμφανιζόμενους ή επαναφανιζόμενους πρωταγωνιστές, οι οποίοι φορούν ένα άλλο προσωπείο όταν είναι ήδη γνωστοί από τη δημόσια παρουσία τους, είτε στο άμεσο είτε στο απότερο παρελθόν.
1: Η κυβερνητική πολιτική του Αλέξη Τσίπρα και ειδικότερα η φορολογική του πολιτική την κρίσιμη περίοδο της διαπραγμάτευσης του 2015 προκάλεσε πολιτικές αντιδράσεις, ειδικά μετά τη δήλωση που έκανε ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ για τη φορολόγηση των συνταξιούχων έναντι των εφοπλιστών που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας.
3: I had read in the papers that he was a communist and I'm a Christian Democrat, so I was surprised that when I was asking him to tax ship owners at the richer part of the Greek society, that he refused. And I remember having said to him, so you are from the left, I'm from the right, okay.
4: Θα τον περιμένουμε τον κύριο Τσίπρα να τα εξηγήσει όλα αυτά, γιατί κατανοώ ότι τη Νέα Δημοκρατία τη βολεύει αφάνταστα να μιλάμε τώρα για το 2015 για θέματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Γνωρίζουμε αν ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, έπληξε τη μεσαία τάξη. Την έπληξε. Γνωρίζουμε αν έπληξε τους συνταξιούχους. Τους έπληξε.
5: Ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα δίθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές.
6: Αυτό δίθηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρσελόνα. Δεν γίνονται αυτά.
7: Αν δεν είχε προδοθεί από μέσα να επαναφέρουμε την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, το κοινωνικό κράτος δικαίου, θα είχε ευδοκιμήσει.
1: Οι ανακοινώσεις πάντως του Αλέξη Τσίπρα προκαλούν αναταράξεις πρώτα και κύρια στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Τσίπρας είναι παίκτης και μεγάλος παίκτης, είναι γεγονός. Η αντιπολίτευση είχε 2 χρόνια μπροστά της να συγκροτηθεί και να δώσει πιστική και μετρήσιμη εναλλακτική πρόταση στον ελληνικό λαό, δεν το έκανε.
9: Σήμερα είναι μια ιστορική μέρα, γιατί ιδρύεται ένα κόμμα από τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει. Και σας διαβεβαιώ ότι στις 6 Ιουνίου μπορούμε να ξαναβάλουμε λίγο-λίγο τα θεμέλια, να κατέβουμε όλοι μαζί.
10: Δεν έχω κρύψει και το ενδιαφέρον μου για τη νέα αυτή προσπάθεια.
1: Στο μεταξύ, η Μαρία Καριστιανού κατέθεσε στον Άριο Πάγο την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της Ελπίδα για τη Δημοκρατία.
11: Η κοινωνία είναι πανέτοιμη για μια νέα αρχή. Και όταν ένας λαός αποφασίσει να σηκωθεί όρθιος και να βαδίσει μπροστά, τότε τίποτα δεν το σταματά. Έτσι λοιπόν καλούμε όλες τις Ελληνίδες και τους Έλληνες, όλους όσους έχουν αισθανθεί αυτή την ανάγκη της αλλαγής, την άβρα της ελπίδας, να έρθουν δίπλα μας σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια.
1: Την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος υπέγραψαν 650 πολίτες, ενώ η Μαρία Καριστιανού τόνισε πως βασικοί πυλώνες των αρχών του κόμματος αποτελούν η δικαιοσύνη και το κράτος δικαίου.
11: Εμείς δημιουργηθήκαμε για να μετουσιώσουμε την ανάγκη για αλλαγή σε πράξη. Και έτσι λέξεις όπως δημοκρατία, δικαιοσύνη, κοινωνική συνοχή, να μην είναι κενές περιεχομένες.
12: Άκουσα ένα περίγραμμα και το έχω ξανακούσει αυτό το περίγραμμα. Κάτι μου θυμίζει την πάνω και την κάτω πλατεία. Και αυτόν τον περιβόητο αντισυστημισμό.
6: Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων μετανοήτων πρέπει να πάνε στις καλάντες της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις.
0: Ο Κώστας Μπογδανίδης είναι μαζί μου στο στούντιο, όπως κάθε βράδυ. Με συγχωρείτε. Κώστα, καλησπέρα.
13: Καλησπέρα.
0: Από και πού να το πιάσουμε, λες?
13: Από πού να το πιάσουμε και πού να τα αφήσουμε. Τι μέρα σήμερα, από το Υπουργικό Συμβούλιο, που ο κ. Μητσοτάκης έκανε τις αναφορές που είδαμε, μίλησε για πολιτική Βαβέλ. Τώρα θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει άλλους όρους. Δεν ξέρω γιατί επέλεξε τη Βαβέλ και την πολυφωνία, έτσι κι αλλιώς, σε μια δημοκρατία.

0: Δηλαδή, πολυφωνία χρειάζεται. Η Βαβέλ, βέβαια, ξέρεις, είναι ένας μυθικός τόπος όπου υπήρχαν τόσοι πολλοί, μιλούσαν διαφορετικές γλώσσες με διαφορετικά νοήματα και δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν. Αυτό είναι το ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς η κυβέρνηση βολεύεται, ξέρεις, από αυτό το αφήγημα, ότι όλοι οι άλλοι είναι οι κακοί και εμείς είμαστε οι καλοί που τα κάνουμε τόσο τέλεια. Βέβαια, πρέπει να ρωτήσουμε για την καθημερινότητα τον κόσμο. Και νομίζω ότι ταυτόχρονα έχει και αυτό το οξύμορο ότι εμείς τα κάνουμε καλά και κρατάμε και τις επιδοτήσεις για τον
1: αιώνιο.
0: Είχε
1: να πει πάντως και για την καθημερινότητα, μιλώντας για τον ντίζελ για τα 150 ευρώ.
0: Αυτό λέω. Αυτό λέω. Έχουμε πάρα πολλά. Εντάξει, απόψε είναι τα αποκαλυπτήρια του κόμματος Τσίπρα. Έχεις μια ιδέα για τον τίτλο?
1: Από σένα περιμένω.
0: Από μένα δεν έχω πληροφόρηση άμεση από τον κύριο Τσίπρα, αλλά ακούνται πολλά από το Πηξίδα μέχρι το εμείς και μέχρι κάτι πιο, ας το πούμε, σε ένα όνομα έκπληξη, ίσως πιο κοντά στο μπλε και το κόκκινο που ήθελε, όχι Μπαρτσελώνα, έτσι, ή Πανιόνιο τέλος πάντων. Αλλά νομίζω ότι θα έχει ενδιαφέρον να δούμε προς τα πού θα το πάει ο κύριος Τσίπρας. Ήδη κάποιες δημοσκοπήσεις τον δείχνουν, εννοείται, στον διψήφιο, αλλά πολύ πιο κάτω, θυμίζω Σότια, από αυτό το ποσοστό που τον έκανε να φύγει. Δηλαδή, από το 20-17, εκεί που έπαιξε στις δύο εκλογές του 2023 και έφυγε τελείως απογοητευμένος από την κατάσταση, τώρα εμφανίζεται να, ίσως να είναι ικανοποιημένος με ένα ποσοστό το οποίο θα είναι πολύ πιο κάτω από αυτά. Ήρθε και μια στιγμή, ξέρεις, κακή για τον κύριο Τσίπρα, διότι στο ντοκιμαντέρ για τα όσοι συνέβησαν το 2015, ήταν πλήγμα γι' αυτό να ακουστεί από τον αγαπητό και συμπαθέστατο στην Ελλάδα Γιουνκέρ, γιατί θυμίζω ότι ήταν από αυτούς που βοήθησαν τα μέγιστα στο να κρατηθεί η Ελλάδα στην Ευρωζώνη. Όταν είπε ο κ. Γιουνκέρ ότι εγώ περίμενα να μου πει: OK, να βάλουμε ένα φόρο τέλος πάντων στους εφοπλιστές και να αφήσουμε στους ταξίχους. Και είπε ο κ. Τσίπρας: Εντάξει, άστο αυτό. Αυτό υπονόησε. Έχουμε πολλά να δούμε ακόμη. Νομίζω. Είχαμε και έντονη διαμάχη μεταξύ Πασόκ και Νέα Δημοκρατία κυβέρνηση για την υποθέση του Τουρνάρα και άλλα.
1: Έκανε και μια δήλωση ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης.
0: Ναι, ότι
1: γιατί επέμενε... έκανε αναφορά ο πρωθυπουργός το πρωί στο υπουργικό.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Αυτή η δήλωση η οποία έχει να κάνει με το ότι το Πασόκ είναι συνεπές σε αυτά που λέει. Έτσι. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θέλει την ισοβιότητα, έχει πει. Θέλουμε θητείες οι οποίες να ορίζουν και νομίζω ότι είναι κάτι, το λέω ανεξάρτητα από τον κύριο Στουρνάρα και την συγκεκριμένη συγκυρία που βιώνουμε τώρα, είναι κάτι που πρέπει να μπει ως, αν θέλεις, μια συμφωνία τουλάχιστον των πολιτικών εταίρων, αλλά για όλους, για όλους. Όχι μόνο για τους βουλευτές ή για τον τραπεζίτη, μπορεί να είναι για δημάρχους, περιφερειάρχες, για τα πάντα.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάμε εκτός συνόρων, κυρίες και κύριοι. Νέα κλιμάκωση σημειώνεται μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, την ώρα που βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου. Το Νότιο Ιράν δέχτηκε αμερικανικά πλήγματα σε πυραυλικές εγκαταστάσεις και σκάφη, τα οποία επιχειρούσαν να τοποθετήσουν άρκες στα στενά του Ορμούζ. Ενώ προειδοποίηση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είχαμε σήμερα από τον Αγιατολάχ Μοτζτάμπα Χαμενή, ενώ ο Λευκός Οίκος χαρακτηρίζει αυτές τις επιθέσεις κατά του Ιράν ως αμυντικές. Πάμε στον Κώστα Κεφαλογιάννη ξανά, έτσι για μια σύνοψη. Τα λέγαμε πριν από λίγες ημέρες, κρατώντας μικρό καλάθι, Κώστα, προφανώς, ότι ήμασταν κοντά σε μια συμφωνία. Τι έχουμε απόψε? Καλησπέρα, καταρχάς.
2: Καλησπέρα, Σόνια, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι λίγο σαν τη μέρα της Μαρμότας. Με τη διαφορά, βέβαια, ότι η μέρα της Μαρμότας, εκτός από ωραία ταινία, ήταν και μια πολύ διασκεδαστική ταινία. Η κατάσταση δεν είναι διασκεδαστική. Έχει νεκρούς, έχει επιθέσεις, έχει καταστροφές. Είναι ένας πόλεμος και τίποτα στον πόλεμο δεν είναι διασκεδαστικό. Η μέρα της Μαρμότας κολλάει στην επαναλαμβανόμενη συνθήκη των πληροφοριών ότι είναι διαπραγματεύσεις σε εξέλιξη. Πριν από μερικές ώρες, ο Υπουργός Εξωτερικών, ο Μάρκο Ρούμπιο των ΗΠΑ, είπε ότι είναι εφικτή μια συμφωνία με το Ιράν και μάλιστα σχετικά άμεσα. Χθες βρέθηκε ο επικεφαλής διαπραγματευτής των ΗΠΑ στο Κατάρ, όπου είχε διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν, με συγχωρείς, βρέθηκε στο Κατάρ, είχε διαπραγματεύσεις με τους Ιρανούς και άφησε και από εκεί να διαρρεύσει ότι δεν έχει, το ότι υπήρξαν σφοδρότατες επιθέσεις στο νότιο Ιράν, δεν σημαίνει ότι δεν συζητάμε ταυτόχρονα για να βρεθεί ένας τρόπος ειρήνευσης, ας πούμε. Όμως πραγματικά νιώθω ότι δεν έχει νόημα να το επαναλαμβάνουμε αυτό. Το τι θα γίνει τελικά με τις διαπραγματεύσεις θα το μάθουμε μόνο και όχι μόνο θα το μάθουμε, θα έχει αξία όταν θα υπάρξει αποτέλεσμα. Όλα τα άλλα που έχουμε συζητήσει μέχρι στιγμής έχουν πέσει στο κενό, όπως και οι συζητήσεις έχουν πέσει στο κενό. Παραμένει πολύ βασικό ζήτημα το εμπλουτισμένο ουράνιο, όλες οι

0: συζητήσει κολλάνε εκεί οι ΗΠΑ ζητούν από το Ιράν να το εξάγει. Το Ιράν δεν το δέχεται. Και η αποδέσμευση των Ιρανικών κεφαλαίων πολλών δις, έτσι δεν μιλάμε για μικρό ποσά, μιλάμε για πάνω από 24 δισεκατομμύρια δολάρια, τα οποία έχουν παγώσει και αυτό αποτελεί αγκάθι στις διαπραγματεύσεις. Και βέβαια αποτελεί βασικό, ίσως το βασικότερο αγκάθι που δεν λέγεται δημόσια, η άρνηση του Ισραήλ να ολοκληρωθεί αυτή η διαμάχη πριν πετύχει τους δικούς του στόχους. Οι σχέσεις των δύο αντρών λένε πια όλες οι πληροφορίες του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν είναι καλές, μεν, αλλά βέβαια δεν είναι και σε σημείο που να μπορεί ο ένας να λειτουργήσει χωρίς τον άλλο. Δηλαδή, να πάρει ο Τραμπ την απόφαση για να λήξει τον πόλεμο χωρίς τη συγκατάθεση του Ισραήλ, παρότι ο ίδιος λέει και ξαναλέει ότι ο Νετανιάχου κάνει ό,τι πω εγώ, στην πράξη αποδεικνύεται ότι είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Άρα, Σόντια, για να συνοψίσουμε, χθες είχαμε σφοδρές επιθέσεις. Σήμερα έχουμε νέες διαπραγματεύσεις που σύμφωνα με τον Μάρκο Ρούμπιο είναι σε καλό δρόμο. Από εκεί και πέρα, όλα τα υπόλοιπα, όλες οι άλλες εικασίες είναι παρακινδυνευμένες.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Κώστα Κεφαλογιάννη. Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, λέω και του καλού καιρού, οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, την ώρα που παραμένει σε κρεμότητα, επισήμως τουλάχιστον, η δημιουργία δομής προσωρινής φιλοξενίας στο Ηράκλειο. Πάνω από 300 μετανάστες έφτασαν στο νησί τα τελευταία 24 ώρα, ενώ αναπάντητα παραμένουν τα ερωτήματα που θέτουν κάτοικοι, επαγγελματίες αλλά και φορείς προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου σε σχέση με την επιλογή χωροθέτησης δομής της Μαλάδας.
2: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης σε 6 διαφορετικά περιστατικά από τη Γάβδο έως την Ιεράπετρα. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στην περιοχή.
3: Στα νότια του νησιού έχουμε διαχειριστεί 6 περιστατικά από την Γάβδο μέχρι την Ιεράπετρα, στο σύνολο των ατόμων περίπου 420 άτομα. Σε επίπεδο Ηρακλείου είχαμε 2 περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που είχαμε 104 άτομα. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην Ιεράπετρα με 32 άτομα. Επίσης είχαμε στην Αγία Γαλήνη 36 άτομα και άλλα 2 στη Γάβδο με 83 άτομα.
2: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων και στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την υπηρετική Ελλάδα.
3: Όσο επιτοπλίστων είναι, καταρχάς μιλάμε πάλι για άντρες, οι οποίοι είναι από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίοι ως επιτοπλίστων έρχονται. Στην περιοχή λοιπόν της Αγιάς έχουν μεταφερθεί τα 83 άτομα από την Γάβδο και εμάς από το Ηράκλειο, από το σύνολο των 104 ατόμων, έχουν φύγει οι 46, φύγαν χτες και τώρα έχουν μείνει οι 56. Για άλλη μια φορά έχουμε δει ότι όποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, είναι πλέον παγιωμένος ο προορισμός από τη Λιβύη προς τις ακτές της Κρήτης.
2: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 100 περιστατικά, ενώ περισσότεροι από 4.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
3: Κοιτάξτε, πάνω κάτω στα στατιστικά του 25 με του 26 είμαστε περίπου στα ίδια. Είμαστε περίπου στα 100 περιστατικά, όπως ήμασταν περίπου και πέρυσι, και ο αριθμός που έχουν έρθει από το μεταναστών είναι περίπου πάνω από 4.000. Σε κάθε περίπτωση εμείς το παρακολουθούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο το κομμάτι αυτό. Γίνονται επαφές από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος με τις αντίστοιχες αρχές της Λιβύης. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι σίγουρα με τις καλές καιρικές συνθήκες έχει πλέον παγιωθεί αυτός ο δρόμος, όμως γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενες αυτές οι ροές.

0: Πάμε να συζητήσουμε, κυρίες και κύριοι, σταθερά μαζί με ο Κώστας Μπογδανίδης. Στη σύνδεσή μας είναι και ο Σωτήρης Μεταξάς. Καλησπέρα, Σωτήρη, και σε σένα. Και από σένα θα ξεκινήσω, γιατί βλέπουμε καθημερινά, συζητάμε για τις μεταναστευτικές ροές, που δεν φαίνεται ότι θα μειωθούν, των αντίον. Και περιμένουμε, Σωτήρη, είμαστε εν αναμονή των επίσημων, κάτι μου λέει, ανακοινώσεων από το Υπουργείο.
1: Κοίταξε, λέγαμε και χθες ότι στην υπόθεση της χωροθέτησης της δομής, άπαντες θα κριθούν για τις επιλογές τους, για τις αποφάσεις τους και γενικότερα για τη στάση που θα κρατήσουν. Και θα κριθούν όχι μόνο αυτοί που θα πάρουν τις αποφάσεις, θα κριθούν και όσοι αποφύγουν να πάρουν αποφάσεις. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα γενικότερο θολό τοπίο που δημιουργεί και απορίες και πάρα πολύ καχυποψία και πολλά αναπάντητα ερωτήματα. Νομίζω μάλιστα ότι είναι περισσότερα τα αναπάντητα παρά αυτά που έχουν απαντηθεί τα τελευταία 24 ώρα. Αυτό που ξέρουμε σήμερα είναι ότι για το Υπουργείο στο τραπέζι αυτή τη στιγμή υπάρχει μία επιλογή και αυτή η επιλογή είναι οι Μαλάδες. Είναι ξεκάθαρο ότι το Υπουργείο δεν είναι σε φάση αναζήτησης διότι έχει καταλήξει στην επιλογή που θεωρεί κατάλληλη. Πάμε να βάλουμε τα ερωτήματα λοιπόν που ακόμη ξέρεις υπάρχουν στη δημόσια συζήτηση, αλλά ουδείς τα έχει απαντήσει. Mm-hmm. Ποια είναι τα κριτήρια καταλληλότητας του χώρου. Να ξεκινήσουμε από τα βασικά. Γιατί δεν έχουν γνωστοποιηθεί αυτά τα κριτήρια και οι συγκεκριμένες τεχνικές προδιαγραφές mm-hmm. που έβαλε το Υπουργείο για την επιλογή του χώρου και με ποιο τρόπο τεκμηριώθηκε ότι τα όποια κριτήρια πληρούνται στην περίπτωση των Μαλάδων. Εδώ που φτάσαμε δεν υπάρχει άλλος δρόμος από το να δοθεί στη δημοσιότητα η έκθεση αξιολόγησης, η έκθεση καταλληλότητας, δεν ξέρω τι τίτλο έχει το ακινήτου στις Μαλάδες, της έκθεσης που συνέταξε ο ανάδοχος εκτιμητής. Θυμίζω την αποκάλυψη του Creta24.gr, τα συζητούσαμε Σώτια Κώστα για τον εκτιμητή που ανέλαβε αυτό το έργο με ανάθεση από το Υπουργείο. Σημαντικό ερώτημα επίσης είναι αν η διαδικασία εκτίμησης και αυτοψίας αφορούσε αποκλειστικά το ακίνητο στις Μαλάδες ή αν πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αυτοψίες, αξιολογήσεις σε άλλους χώρους στο Ηράκλειο. Δεν προκύπτει κάτι τέτοιο. Συντάχθηκαν άλλες εκθέσεις, αξιολογήσεις για άλλα ακίνητα. Υπήρξε μια συγκριτική αξιολόγηση μεταξύ διαφορετικών επιλογών, να δούμε ποια είναι τα υπέρ εκεί, ποια είναι τα κατά εκεί, ώστε να καταλήξουμε. Με ποια κριτήρια λοιπόν κρίθηκε ότι οι Μαλάδες αποτελούν την κατάλληλη επιλογή. Και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Σημαντικό είναι επίσης το πώς έφτασε το Υπουργείο να εξετάσει τον συγκεκριμένο χώρο και ποιος τον πρότεινε. Διότι μου μοιάζει απίθανο το Υπουργείο να είχε εικόνα και άποψη για τις συγκεκριμένες εγκαταστάσεις και αν είχε προηγηθεί οποιαδήποτε επικοινωνία με τον φορέα διαχείρισης του ακινήτου, δηλαδή την ΕΑΣΥ.
0: Την ΕΑΣΥ. Κώστα Μπογδανίδη, τι λες?
2: Εντάξει, καταρχήν δεν θα επαναλάβω αυτά που είχαμε πει καιρό τώρα, γιατί όλο το παιχνίδι μοιάζει λίγο στημένο. Το πώς δηλαδή έρχεται να στάχτη στα μάτια κυρίως του κόσμου και της τοπικής κοινωνίας. Δεν ξέρω αν σε αυτό το παιχνίδι έπαιξαν ρόλο και οι τοπικοί φορείς, οι οποίοι μέχρι τώρα έλεγαν πως δεν ήξεραν, δεν άκουγαν και δεν ρώταγαν κιόλας. Mm-hmm. Γιατί αυτό είναι το σημαντικό. Γιατί το να μην ξέρεις, να μην σου λένε, να μην συμμετέχεις, μπορώ να το αντιληφθώ. Αλλά να μην ρωτάς για κάτι που σε ενδιαφέρει είναι αξιοπερίεργο. Οι πληροφορίες μου λένε μάλιστα, και είναι και πολύ πρόσφατες και φρέσκες θα έλεγα, ότι μάλλον έχουν προχωρήσει και στις συμβάσεις, στα συμβόλαια. Αλλά έχει δίκιο ο Σωτήρης. Αυτά τα ερωτήματα, νομίζω βέβαια, Σωτήρη, είναι και λίγο, πώς θα το πω ρητορικά, γιατί καταλαβαίνουμε τις απαντήσεις. Ήταν οφθαλμομελέτες, Σώτη, έτσι. Α, ποιο κτίριο λες, α, εκείνο. Ναι. Εντάξει, δεν μας κάνει αυτό. Mm-hmm. Ποιο κτίριο λες, εκείνο. Όπως έγινε, σου θυμίζω, και στην ιστορία του ΚΤΕΟ, έτσι. Λέει, δεν μας κάνει γιατί δύο μέρες το χρησιμοποιούμε. Λοιπόν, είναι πάρα πολλοί φορείς, κυρίως τοπικοί, πέραν των ευθυνών που είναι καταλυτικές για το Υπουργείο. Τόσο καιρό έπαιζε το κορόιδο, ας πούμε, σε αυτή την ιστορία. Γιατί πραγματικά έπρεπε να είχαν προτείνει, έπρεπε να είχαν βάλει κάποια κλίμακα αξιών σε σχέση με το τι θέλουμε, δηλαδή 10 πράγματα. Θέλουμε αυτό, να μην είναι εκεί, να είναι εκεί, να απέχεται. Αυτά που λέγαμε και εμείς δηλαδή. Δεν το κάνανε, δεν προτείνανε. Και νομίζω ότι

0: είμαστε μπροστά σε ένα αδιέξοδο που μπορεί να δημιουργήσει τέτοιες κοινωνικές εντάσεις που δεν φαντάζεται από το γραφείο του ο κ. Πλεύρης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο. Τη δομή και τη δράση του κυκλώματος των παράνομων επιδοτήσεων που εξάρθρωσε το ελληνικό FBI στην Κρήτη και εγγραφή, κυρίες και κύριοι, η ελληνική αστυνομία, αρχηγικά μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, φέρονται να είναι δύο αδέρφια, λογιστές από το Ρέθυμνο, ενώ ο συνολικός αριθμός των συλλήψεων έφτασε τις 22. Η δικογραφία δε που σχηματίστηκε για την υπόθεση περιλαμβάνει συνολικά 116 άτομα. Οι συλληφθέντες πάντως μεταβαίνουν στην Αθήνα απόψε, προκειμένου αύριο να οδηγηθούν ενώπιον της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.
2: Δύο αδέλφια λογιστές από το Ρέθυμνο είχαν σύμφωνα με την αστυνομία ηγετικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας συνελήφθησαν εχθές για απάτες σε βάρος του ΟΠΚΠΕ. Σύμφωνα πάντα με τις αστυνομικές αρχές, οι δύο λογιστές, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΚΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές κέντρων υποδοχής δηλώσεων, καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως μισθωτές ή εκμισθωτές αγροτεμαχιών. Έτσι, μέσω των συνεργατών τους εκεί, στο Ρέθυμνο, στο Πέραμα, στο Ηράκλειο και στο Λασίθι, κατάφερναν να εντοπίζουν ακίνητα που δεν είχαν δηλωθεί και τα καταχωρούσαν στο Ε9 τρίτων προσώπων που επέλεγαν, ώστε στη συνέχεια με εικονικά μισθωτήρια να τα μισθώνουν σε άλλα πρόσωπα για να καταθέτουν δηλώσεις στον ΟΠΚΠΕ και να εισπράττουν επιδοτήσεις. Το πρωί της Τετάρτης, οι 22 συνολικά συλληφθέντες αναμένεται να προσαχθούν στα γραφεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα για την άσκηση ποινικών διώξεων.
3: Και οι 20 που έχουν προσαχθεί και συλληφθεί θα μεταχθούν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Δεν έχει καμία αρμοδιότητα η Εισαγγελία Πλημελιωδικών Ηρακλείου. Το σύνολο της προανακρίσεως διενεργείται από την Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος μετά από εντολή της Ευρωπαίας Εισαγγελέως. Οπότε θα μεταχθούμε αύριο το πρωί και θα μας δει η Ευρωπαίη Εισαγγελέως για να μας ασκήσει διώξεις. Το πλέον πιθανό είναι ότι οι διώξεις είναι σε βαθμό κακουργήματος, άπαντες. Το πλέον πιθανό είναι ότι θα βαφτιστούν για άλλη μία φορά τα κέντρα υποδοχής δηλώσεων ως οργανωμένες εγκληματικές οργανώσεις. Πράγμα δογματικά ανεπίτρεπτο, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτή θα είναι η δίωξη για να δικαιολογηθεί και όλη αυτή η αστυνομική προανάκριση.
2: Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, στη δικογραφία εμπλέκονται άλλα 71 άτομα που είναι εκείνοι που εισέπραταν κατά κύριο λόγο επιδοτήσεις που δεν δικαιούνταν από τον ΟΠΚΠΕ και στη συνέχεια τα χρήματα τα μοιραζόντουσαν με τα υπόλοιπα μέλη του κυκλώματος. Με βάση τα στοιχεία των αστυνομικών αρχών, μόνο για την περίοδο από το 2019 μέχρι το 2024, η συνολική οικονομική ζημιά ανέρχεται περίπου στα 2,7 εκατομμύρια ευρώ για τον ΟΠΚΠΕ, χωρίς να έχει υπολογιστεί τυχόν ζημιά με βάση τις δηλώσεις που έγιναν το 2025, δηλαδή ενώ είχε ήδη ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΚΠΕ και οι διώξεις από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
4: Κάθαρο ότι δεν είναι όλοι το ίδιο. Το είπαμε από την πρώτη στιγμή. Είμαστε οι πρώτοι που λέμε ότι όσοι είναι εμπλεκόμενοι πρέπει να αποβληθούν, πρέπει να τιμωρηθούν. Εμείς μάλιστα ως γεωτεχνικό επιμελητήριο και έχοντας οι μόνοι για τους δικούς μας κλάδους πειθαρχικά όργανα, λέμε και το έχω πει και ο ίδιος και μέσα στην Επιτροπή της Βουλής, στείλτε τα στοιχεία στο πειθαρχικό μας όργανο ώστε να πάρουμε τις άδειες άσκησης επαγγέλματος. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει ούτε ένας φάκελος με στοιχεία.
3: Το σίγουρο είναι ότι η σκιά του ΟΠΚΠΕ, το φάντασμα του ΟΠΚΠΕ θα μας επισκιάζει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και το σίγουρο είναι ότι αύριο θα δούμε πάλι αυτές τις ωριότατες εικόνες με τους εξαθλιωσμένους εντολής μας, με τα μεγάλα δημοσιογραφικά site να τους βλέπουν έχοντας καλύψει τα πρόσωπά τους ταλαιπωρημένοι να πηγαίνουν στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προς τέρψην της ψηφιακής αρένας. Αυτά έχω να πω. Αν ήταν πραγματικά εσπευσμένο και επίγο να γίνει όλο αυτό που έγινε, θα μπορούσε να γίνει και μόνο με κάποιες κατοίκον έρευνες, να κατασχέσουν τα ευρήματα. Εδώ είναι άνθρωποι, εφέστοι είναι, γνωστοί και μόνιμης διαμονής είναι. Πόσο καιρό τρέχει αυτή η υπόθεση στο ΠΚΠ, αν θέλαν θα μπορούσαν να είχαν φύγει στην Κουάλα Λουμπούρ, να έχουν φυγοδικήσει και να, εν πάση περιπτώσει, να αποφύγουν τη δαμόκλειο σπάθη της ποινικής δικαιοσύνης.
2: Αξίζει πάντως να σημειωθεί πως κατά τη διάρκεια των ελέγχων και των εφόδων που έγιναν σε σπίτια, επιχειρήσεις και κτηνοτροφικές μονάδες των συλληφθέντων, κατασχέθηκαν περίπου 13.000 ευρώ, 5 αυτοκίνητα, ενώ έχουν γίνει και δεσμεύσεις λογαριασμών σε 18 από τους συλληφθέντες, με τα ποσά που ήταν σε αυτούς να ξεπερνούν τις 300

0: 250.000 ευρώ. Κατασχέθηκαν επίσης πλήθος σημειώσεων αλλά και ηλεκτρονικοί υπολογιστές που θα εξεταστούν για την ύπαρξη και άλλων στοιχείων.
1: Βλέπω ότι ας πούμε τα λεφτά δεν έχουν επιστραφεί από αυτούς που βλέπουμε ότι όντως τα έχουν πάρει και ξέρουμε ότι τα έχουν πάρει.
2: Πολύ καλά έγιναν οι 20 συλλήψεις, αλλά να εξακολουθήσουν να κάνουν συλλήψεις και να μην το αφήσουν το θέμα σε αδράνεια. Να εξακολουθήσουν συστηματικά μέχρι να βρεθεί κάποια λύση.
3: Είναι ντροπή για την Ελλάδα. Αυτό είναι η ιστορία. Ντροπή. Μια πολύ παιδιά.
4: Όλοι μαζί τα φάγανε.
5: Το πράσινο φως για απαλωτριώσεις 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για το τμήμα Νέα Πόλη Αγίου Νικόλαος του ΒΟΑ κάναψε το Υπουργείο Υποδομών, όπως αποκάλυψε σήμερα το ΚΡΕΤΕ 24. Έτσι κλείνει μια σημαντική εκκρεμότητα για ένα οδικό έργο, το οποίο τους επόμενους μήνες μπαίνει σε φάση ολοκλήρωσης. Πάμε ξανά στον Σωτήρη Μεταξά που έχει και το ρεπορτάζ. Σωτήρη.
6: Ναι, μόνο που εδώ ξέρεις δεν ισχύει το κάλιο αργά παρά
5: αλήθεια
6: ποτέ.
5: Είναι αυτό.
6: Διότι αυτό το αργά κόστησε στο ελληνικό δημόσιο, δηλαδή στις τσέπες των Ελλήνων φορολογούμενων, 21 εκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω αυτό το πέναλτι που πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο στον ανάδοχο του έργου, στον όμιλο Actor, για σταλίες. Τις θετικές ζημιές δηλαδή, όπως ονομάζονται, για περιπτώσεις που ο ίδιος ο κύριος του έργου, εν προκειμένου το ελληνικό δημόσιο, καθυστερεί να διαμορφώσει το περιβάλλον ώστε να εξελιχθούν οι διαδικασίες και τα έργα που προβλέπονται από τον ανάδοχο. Έστω λοιπόν και με καθυστέρηση, όπως αποκάλυψε την απόφαση το κρέτα24.gr, εγκρίθηκε ένα ποσό της τάξης των 6,9 εκατομμυρίων ευρώ για απαλωτριώσεις που αφορούν είτε σε εκτάσεις είτε σε ακίνητα για το τμήμα Νέα Πόλη Άγιος Νικόλαος του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης. Έστω αυτό το μάθημα να μας γίνει πάθημα με το δεδομένο ότι τώρα ανοίγει η αυλαία του μεγάλου έργου της σύμβασης παραχώρησης, το Ηράκλειο Χανιά, διότι αν στο μικρό τμήμα το πέναλτι ήταν 21 εκατομμύρια ευρώ, θυμίζω υπάρχει ένας αστερίσκος για το έργο Χερσόνησος Νέα Πόλη, ο ανάδοχος ζητάει 100 εκατομμύρια ευρώ, να γίνει ένα μάθημα όλο αυτό και στη μεγάλη σύμβαση παραχώρησης να τρέξουν γρήγορα οι απαλωτριώσεις, ώστε να μην πληρώσουμε τα σπάσματα.
5: Σε ευχαριστώ, Σωτήρη, και πάλι. Για διαφορία, εμπεγμό και κοροϊδία κατηγορεί τη Δημοτική Αρχή ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιγκάνων Θανάσης Κατσαρής, την ίδια ώρα που αφενός εκκρεμεί το θέμα της μετεγκατάστασης του καταβλισμού. Αφετέρου, όχι μόνο παραμένουν, αλλά μεγενθύνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι οικογένειες που μένουν εκεί. Σε δηλώσεις του, μάλιστα στην τηλεόραση, η Κρέτα τονίζει πως θα ζητήσει να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
7: Σε δρυμή επίθεση κατά της Δημοτικής Αρχής και προσωπικά κατά του Δημάρχου Ηρακλείου Αλέξη Καλοκαιρινού προχώρησε ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιγκάνων Θανάσης Κατσαρής. Όπως τόνισε στην κάμερα της τηλεόρασης Κρέτα, οι προσπάθειες του Συλλόγου για συνάντηση με τον Δήμαρχο Ηρακλείου έχουν πέσει στο κενό, ενώ τα προβλήματα στον καταβλισμό εξακολουθούν να παραμένουν.
8: Προσπαθούμε να δούμε τον κύριο Δήμαρχο εδώ και ένα χρόνο. Επίσημα, με επίσημα έγγραφά μας ως Παγκρίτιος Σύλλογος, δεν έχουμε απάντηση. Θεωρούμε ότι αγνοούμαστε επιδεικτικά από τον Δήμαρχο. Δεν ξέρουμε το γιατί. Προσωπικά το ξέρει ο ίδιος. Προφανώς για τους οδικούς του λόγους ο Δήμαρχος θέλει να μας αποφύγει.
7: Το θέμα της μετεγκατάστασης βρίσκεται στο επίκεντρο, προκαλώντας σύγχυση και ανασφάλεια στις οικογένειες που διαμένουν στον καταβλισμό, με τον κύριο Κατσαρή να κάνει λόγο για διαφορία, εμπεγμό και κοροϊδία από πλευράς της Δημοτικής Αρχής.
8: Ένα χρόνο περίπου παίρνω συνέχεια το γραφείο του, το τι γίνεται με το αίτημά μας για ραντεβού, και μου λένε από το γραφείο του ότι ακόμα δεν έχει καθοριστεί, το πρόγραμμά του είναι βεβαρημένο κτλ. Κτλ. Εγώ από τη μεριά μου, αύριο το πρωί θα καταθέσω υπόμνημα διαμαρτυρίας στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα του ζητώ να παραστώ στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί δεν γίνεται άλλο αυτή η κατάσταση. Μιλάμε για ανθρώπους. Δεν μιλάμε για ζώα. Ανθρώπους που είμαστε ξεχασμένοι.

0: ίδιος αναφέρθηκε και στο σοβαρό πρόβλημα δημόσιας υγείας που υπάρχει στην περιοχή, κάνοντας λόγο για ποντίκια και κουνούπια, τα οποία αν δεν αντιμετωπιστούν δεν θα επηρεάσουν μόνο τον καταβλισμό. Παράλληλα υπογράμμισε ότι και οι τσιγκάνοι είναι άνθρωποι.
1: Δεν γίνεται τα ποντίκια να κάνουν πάρτι, τα κουνούπια το βράδυ να είναι εκατοντάδες, δεν υπάρχει μία μειοκτονία, δεν υπάρχει τίποτα, είναι ντροπή. Εδώ τίθεται θέμα δημόσιας υγείας. Τα ψέματα τελειώσανε. Δεν γίνεται. Μιλάμε για ανθρώπους, για μικρά παιδιά να είναι βουτυγμένα στις λάσπες, να μην έχουν τίποτα. Και βλέπετε δηλαδή, αν πάρετε πλάνα, θα δείτε τα νερά. Φτιάξανε μία τάφρο, κοίτα πώς την έκαναν. Κοίτα δηλαδή, λες και είμαστε στη Ρουάντα. Αισθανόμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Είναι ντροπή για το Δήμο Ηρακλείου.
0: Ο πρόεδρος του Παγκρίτιου Πολιτιστικού Συλλόγου Τσιγκάνων απήθη έκκληση προς τον Δήμο Ηρακλείου να σταματήσει να διαφορεί, ενώ τόνισε ότι θα καταθέσει υπόμνημα διαμαρτυρία στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και θα ζητήσει να παραστεί στην επόμενη συνεδρίαση του σώματος.
1: Να ρωτήσετε τον ίδιο τον Δήμαρχο, γιατί δεν μας δέχεται εδώ και ένα χρόνο. Μήπως δεν δέχεται τσιγκάνους, να μας το πει. Εμείς είμαστε δημότες στο Δήμο Ηρακλείου εδώ και χρόνια. Και απορροφάν μόνο την ψήφο μας. Μετά μας ξεχνάνε.
2: Στο Συμβούλιο της Επικρατείας θα παιχτεί το επόμενο και πιθανόν τελευταίο επεισόδιο της πολύκροτης κόντρας του Δήμου Ηρακλείου με την Αρχιεπισκοπή Κρήτης. Η προσφυγή του Δήμου στο Συμβούλιο της Επικρατείας εις βάρος των δύο δικαστικών αποφάσεων, που δικαιώνουν την Αρχιεπισκοπή, πρόκειται να εξεταστεί αύριο Τετάρτη. Πάμε ξανά στον Κώστα Κεφαλογιάννη. Να μας θυμίσεις κιόλας, Κώστα, το επίκεντρο αυτής της διαμάχησης. Γιατί υπάρχει αυτή η κόντρα, η μεγάλη κόντρα του Δήμου με την Αρχιεπισκοπή.
3: Ναι, λοιπόν, είναι για την εισφοραγή. Εισφοραγή ακινήτων της Εκκλησίας σε περιοχές όπως ο Άγιος Ιωάννης, η Φορτέτσα κτλ. Ο Δήμος Ηρακλείου θεωρούσε ότι έπρεπε η Εκκλησία να δώσει τα χρήματα που ζουν όλοι για την εισφοραγή. Η Εκκλησία επιχειρηματολογεί ότι είναι κοινοφελές ιδρυμά επί της ουσίας, επιτελεί κοινοφελείς σκοπούς και χρησιμοποιεί τα κινητά της για κοινοφελείς σκοπούς. Άρα θα πρέπει να εξαιρεθεί από την εισφοραγή. Αυτή είναι η ουσία της κόντρας, η οποία έχει περάσει με πάρα πολλά επεισόδια. Ξεκίνησε από την προηγούμενη δημοτική περίοδο που είχαμε μάλιστα και δέσμευση του αφημί της Αρχιεπισκοπής. Τότε ήταν ακόμη και ο προηγούμενος Αρχιεπίσκοπος, δηλαδή πάει τόσο παλιά. Λύθηκε όμως αυτό το θέμα με το αφημί. Η Αρχιεπισκοπή προσέφυγε αρχικά στο Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου, δικαιώθηκε. Μετά ξεκίνησε τις προσφυγές ο Δήμος. Προσέφυγε στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων και εκεί δικαιώθηκε η Αρχιεπισκοπή. Και στη συνέχεια η σημερινή Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να ανατρέψει την απόφαση του εφετείου. Το ποσό είναι πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Δήμος Ηρακλείου κάποια στιγμή έκανε μια τροποποίηση για να εξαιρέσει τα κίνητα της Εκκλησίας που πράγματι χρησιμοποιούνται για κοινοφελή ιδρύματα, δηλαδή το γυροκομείο της Εκκλησίας είναι σε ένα από αυτά τα κίνητα. Κάποια άλλα όμως, σε κάποια άλλα υπάρχουν καταστήματα από τα οποία ο Δήμος τουλάχιστον λέει ότι η Εκκλησία εισπράττει ενοίκιο. Σε κάθε περίπτωση αυτή η κόντρα φτάνει αύριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Θυμίζω ότι όταν η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, είχαμε και μία έκρηξη του Αρχιεπισκόπου.
2: Δημοσίως κιόλας, θυμίζω.
3: Ναι. Είχε, ας πούμε, εντός εισαγωγικών καταχαιριάσει αντιδημάρχους για αυτή την απόφαση. Αν θα εκδικαστεί αύριο η προσφυγή και δεν έχουμε κάποια αναβολή, τότε νομίζω ότι σχετικά σύντομα, δηλαδή μέσα σε ένα μήνα, λίγος πολύ, θα έχουμε και απόφαση. Και εκτός του Σότια, θα τελειώσει και το θέμα εκεί, όποια και αν είναι η απόφαση. Δεν νομίζω ότι αν για παράδειγμα η προσφυγή του Δήμου απορριφθεί, δεν ξέρω, δεν μπορώ να φανταστώ που θα πάει σε ευρωπαϊκά δικαστήρια. Στον Άριο Πάγο νομίζω σταματάει εκεί. Απλώς εδώ να πω και κάτι τελευταίο, ότι είναι η Συμβουλή της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου ότι έπρεπε να συνεχιστεί ο αγώνας μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας, δηλαδή ο Δήμος έπρεπε να υπερασπιστεί τα δικαιώματά του μέχρι και τον ανώτερο βαθμό, για να μην υπάρξουν κάποιο είδους προβλήματα στο μέλλον. Αυτό λένε και στη Δημοτική Αρχή, δεν είναι πολιτική απόφαση, είναι μια διαδικασία που υπαγορεύεται και από την νομική υπηρεσία του Δήμου. Είναι μια εξήγηση που δεν καλύπτει προφανώς την Αρχιεπισκοπή. Έτσι κι αλλιώς τώρα, εδώ που έχουμε φτάσει, σημασία έχει να δούμε τι θα γίνει στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
2: Μάλιστα, σε ευχαριστώ και πάλι, Κώστα. Ο πρώην αντιπρίτανης κύριε Σεκύρη και νυν αντιδήμαρχος Ρεθύμνου καθηγητής Νεκτάριος Παπαδογιάννης είναι ο μοναδικός υποψήφιος για τη θέση του πρίτανη στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο. Σήμερα Τρίτη έληξε η προθεσμία υποβολής υποψηφιότητων και τελικά όσοι είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον δεν θα προχωρήσουν έως τις εκλογές. Ο κύριος Παπαδογιάννης θα κληθεί να παρουσιάσει θέσεις και αντιπρίτανες.

0: Γιάννης ενώπιον της Συγκλήτου και του Συμβουλίου Δίκησης στις 4 Ιουνίου. Θα ακολουθήσει αντίστοιχη διαδικασία για το σύνολο των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας 8 Ιουνίου και οι εκλογές θα γίνουν στις 11 του Ιουνίου. Στην Κρήτη βρίσκεται από σήμερα η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, η οποία λίγο νωρίτερα εγγενίασε έκθεση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Ηρακλείου, ενώ αύριο Τετάρτη θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοσης του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου στα Μάλια. Πάμε στον Μάνο Τριγώνη που έχει και το ρεπορτάζ. Μάνο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Σωτία. Στο πλαίσιο λοιπόν της τετραήμερης επίσκεψης της στην Κρήτη, η Λίνα Μενδώνη βρίσκεται αυτή την ώρα στο Αρχαιολογικό Μουσείο του Ηρακλείου, προκειμένου να εγγενιάσει την περιοδική έκθεση με τίτλο «Γραφή από φως, συλλογή κρασάκι. Η αρχαία Ελλάδα, 8 πρωτοπόρων φωτογράφων». Η έκθεση αποτελεί μια ιδιαίτερη διαδρομή, όπως τονίζεται αυτή την ώρα κατά τη διάρκεια των ομιλιών, στο αρχαίο ελληνικό τοπίο, μέσα από το βλέμμα 8 εμβληματικών φωτογράφων. Να πούμε ότι αύριο, όπως είπε και εσύ, η Υπουργός θα μεταβεί στα Μάλια και θα παρευρεθεί στην τελετή απόδοση του έργου αντιπλημμυρικής θωράκισης και ανάδειξης του Μινωικού Ανακτορικού Κέντρου. Την τελετή διοργανώνει το Υπουργείο Πολιτισμού, η Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων και η Εφορία Αρχαιοτήτων του Ηρακλείου. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα. Σωτία.
0: Σε ευχαριστώ, Μάνο. Τη δυναμική αλλά και τις παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς, όπως η Κρήτη αποτυπώνει η μελέτη του INSEPTO για τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικό είναι το έβριμα ότι στην Κρήτη οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις εισπράξεις αλλά και τις διανυκτερεύσεις που κινούνται πτωτικά.
2: Μελέτη του INSEPTO αποτυπώνει τις τουριστικές τάσεις στην Ελλάδα και αναδεικνύει δυναμική αλλά και παθογένειες σε ισχυρούς προορισμούς όπως είναι η Κρήτη. Στο νησί οι επισκέψεις μπορεί να αυξάνονται, δεν συμβαίνει όμως το ίδιο με τις εισπράξεις που κινούνται πτωτικά.
3: Στην έρευνα προκύπτει ότι για άλλη μια χρονιά το 2025 είχαμε τα ψηλότερα μεγέθη από κάθε άλλη χρονιά στη χώρα. Είχαμε 38 εκατομμύρια αφήξεις, που είναι περίπου 21% πάνω σε σχέση με την προ-κορονοϊού εποχή και 5,5% σε σχέση με πέρσι. Είχαμε περίπου 233 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις που είναι στα ίδια επίπεδα τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή προ-κορονοϊού το 19 είμαστε στα 232,5 αμεληταία μεταβολή. Και είχαμε μια πολύ σημαντική αύξηση στις εισπράξεις που ήταν στα 22,6 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 17,7 προ-κορονοϊού.
2: Σύμφωνα με τον επιστημονικό διευθυντή του INSEPTO, Άρη Οίκο, καταγράφεται σημαντική αύξηση στη μέση δαπάνη αναδιανυκτέρευση κατά 27% σε σχέση με την προ-COVID εποχή.
3: Καταρχάς να πούμε ότι η Κρήτη έχει μια πάρα πολύ ισχυρή ζήτηση με τις αφήξεις να έχουν προσελκύσει περίπου 6,5 εκατομμύρια επισκέψεις στο νησί αλλοδαπών και σχεδόν 50 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις. Αλλά έχουμε μία μείωση εσόδων, περίπου 5% το 25 που έρχεται στη συνέχεια μιας πολύ μεγαλύτερης μείωσης το 24 σε σχέση με το 23, κάτι που μας δείχνει ότι υπάρχει κάποιο θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί.
2: Ένα από τα θέματα που αντιμετωπίζει η Κρήτη και αφορά τις μειώσεις σε διανυκτερεύσεις είναι η εξάρτησή της από τη Γερμανία, η οποία οικονομικά έχει προβλήματα τα τελευταία χρόνια.
3: Και ένα από τα θέματα είναι η μεγάλη εξάρτηση της Κρήτης από τη γερμανική αγορά, όπου η γερμανική αγορά γενικώς δείχνει μία κόπωση. Προφανώς αυτό οφείλεται στην οικονομική κατάσταση που έχει η Γερμανία τα τελευταία χρόνια και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει η Κρήτη να δει με ποιον τρόπο θα πρέπει να τοποθετηθεί σε νέες αγορές, κυρίως σε αγορές long haul, μακρινές όπως η ΕΠΑ, που νομίζω ότι ήδη γίνονται κάποια σημαντικά βήματα, και επίσης πώς θα απευθυνθεί σε κομμάτια των αγορών στις οποίες ήδη απευθύνεται, αλλά σε τμήματα με υψηλότερη δαπάνη.
2: Όπως τόνισε ο κύριος Οίκος, το πιο σημαντικό είναι να αυξηθούν οι επισκέπτες εκτός του τρίτου τριμήνου.
3: Το σημαντικότερο νομίζω είναι η όποια αύξηση στους επισκέπτες να έρθει σε άλλα τρίμηνα πλην του τρίτου τριμήνου, όπου υπάρχει αρκετή δυναμικότητα η οποία δεν καλύπτεται και θα ήταν πολύ σημαντικό να γίνει εκεί. Εκεί μας βοηθάνε δύο πράγματα. Το ένα είναι η κλιματική αλλαγή που οθεί τον κόσμο σε μήνες όπως ο Οκτώβριος ή ο Ιούνιος, που είναι πιο ήπιο πια το κλίμα. το οποίο σε συνδυασμό με τις δημογραφικές αλλαγές, δηλαδή που γερνάει ο πληθυσμός.
0: Αντίστροφα μέτρα ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να διορθώσουν τυχόν λάθη που αφορούν στην περιουσία τους, καθώς ξεκίνησε χθες Δευτέρα η ανάρτηση των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε περιοχές του Ηρακλείου, του Μαλεβιζίου, της Χερσονήσου αλλά και της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων. Η διαδικασία πραγματοποιείται αποκλειστικά ψηφιακά και η προθεσμία λήγει στις 27 Ιουλίου.
2: Ξεκίνησε η διαδικασία ανάρτησης των κτηματολογικών πινάκων και διαγραμμάτων σε Δήμους της Κρήτης. Το κτηματολόγιο ενημερώνει πως τώρα είναι η ευκαιρία να διορθωθούν τυχόν λάθη.
4: Ήδη τρίτη φορά βρισκόμαστε σε ρυθμό ανάρτησης. Πλέον θα πω, το πω έτσι λαϊκά, ότι έχουμε πάρει το κολάι. Ήδη πολλοί από εμάς είμαστε ιδιοκτήτες και σε άλλες περιοχές που έγινε ανάρτηση, οπότε είμαστε λίγο πιο νοιασμένοι. Σίγουρα και εδώ υπάρχουν προβλήματα. Δυστυχώς και μάλιστα με άλλους όρους αυτή η ανάρτηση.
2: Η πρόεδρος των συμβολιογράφων Ηρακλείου, Κλείο Πλατάκη, σημείωσε στην τηλεόραση Κρέτα ότι η κτηματογράφηση της πόλης του Ηρακλείου κράτησε 11 χρόνια, κάτι που σημαίνει πως οι 2 μήνες που δόθηκαν για διορθώσεις δεν αρκούν για να γίνει σωστή δουλειά.
4: Φανταστείτε ότι η κτηματογράφηση, ας πούμε, του Ηρακλείου, της πόλης του Ηρακλείου, που είχε τίτλους, που ήταν μικρότερη περιοχή, κράτησε 11 χρόνια, οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι όσο και καλά να είναι τα πράγματα, σε 2 μήνες που είναι το περιθώριο της διόρθωσης, είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει αυτός ο χρόνος ώστε να γίνει σωστή δουλειά, διότι όπως πολύ σωστά αναφέρατε, τώρα είναι η τελευταία ευκαιρία να γίνουν οι διορθώσεις με τον πιο ανέμακτο, εύκολο και οικονομικό τρόπο.
2: Αυτό που τόνισε η ίδια είναι πως αν υπάρξει λάθος στην κτηματογράφηση δεν θα μπορούν να γίνουν μεταβιβάσεις.
4: Είναι μείζονο σημασία, διότι βάσει αυτού θα γίνουν οι μεταβιβάσεις. Εάν το κτηματολόγιο είναι λάθος, θα έχει ο πολίτης μια ιδιοκτησία εγκλωβισμένη και δεν θα μπορεί ούτε να τη δώσει τα παιδιά του, ούτε να την αξιοποιήσει παίρνοντας ένα δάνειο για την επιχείρησή του. Γενικά θα είναι εγκλωβισμένος. Και αυτό δεν είναι ούτε σωστό, ούτε συνταγματικό, σύμφωνα με το Σύνταγμα, το οποίο κατοχυρώνει την περιουσία μας.
2: Ωστόσο, υπάρχει η δυνατότητα ηλεκτρονικής διόρθωσης, όπου οι πολίτες πρέπει να ελέγξουν παράλληλα πως όσα αναγράφονται για το ακίνητο είναι σωστά.
4: Εξαρτάται από το λάθος, θα πω εγώ. Υπάρχει η δυνατότητα της ηλεκτρονικής διόρθωσης, δηλαδή κάποιος μπορεί να μπει ηλεκτρονικά στην βάση δεδομένων του κτηματολογίου και αφού επικαιροποιήσει τα στοιχεία του, τότε να ελέγξει εάν το ακίνητό του είναι σωστά καταχωρημένο, δηλαδή και η νομική πληροφορία του ακινήτου, είναι ο τίτλος μου σωστά καταχωρημένος, είναι το όνομά μου σωστά καταχωρημένο, είναι τα μέτρα που έχω δηλώσει, okay. Μετά πάμε και κοιτάζουμε την χωρική αποτύπωση του ακινήτου. Είναι το ακίνητό μου αυτό έτσι όπως το βλέπω στο χάρτη μου, μοιάζει?
5: Γιατρέ, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, κάπως έτσι. Πάω στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν, τι έχω?
6: Τίποτα, τίποτα. Δεν βλέπω τίποτα παθολογικό.
5: Τι χρωστάω?
6: Είναι 50 ευρώ.
5: Α. Να το. Το ακούσατε?
7: Ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team σε καλεί να τον ζήσεις. Τώρα, οι συναλλαγές σου με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Eurobank.
0: Την έγκαιρη και πλήρη κάλυψη των εκατοντάδων κενών στα δημοτικά σχολεία του Ηρακλείου ζητούν οι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιες εκπαίδευσης, καθώς ακόμα και τώρα, όπως καταγγέλουν, 20 ημέρες δηλαδή πριν ολοκληρωθεί το σχολικό έτος, υπάρχουν ελλείψεις που έχουν ως αποτέλεσμα να μην λειτουργούν ακόμα και ολοήμερα τμήματα. Νομίζουν είναι το πρόβλημα με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, με πολλά παιδιά που δικαιούνται παράλληλη στήριξη να περιμένουν ακόμα το δάσκαλό τους.
8: τις συνέπειες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς στα σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Γιώργος Μακράκης, μιλώντας στην τηλεόραση Κρέτα. Ο ίδιος παρουσίασε τον αριθμό των κενών αλλά και των ελλείψεων στις σχολικές μονάδες και κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα σε διορισμούς εκπαιδευτικών.
9: Κενά που είχαμε.

0: και κατά τη φετινή σχολική χρονιά, που κατά γενική ομολογία όμως ήταν η χειρότερη των τελευταίων 10 ετών. Επίσης,
1: περίπου αριθμό περίπου κενών μπορούμε να πούμε.
0: Τώρα αυτή τη στιγμή είμαστε προς το τέλος της σχολικής χρονιάς, οπότε τα κενά που υπάρχουν τη δεδομένη χρονική στιγμή είναι προφανώς μεμονωμένα σε κάποιες περιοχές. Αυτό που έχω να επισημάνω εγώ σε αυτό είναι ότι από την αρχή της χρονιάς δεν καλύφθηκαν, άρα είχαμε συγχώνευση πρωινών τμήματων σε σχολεία της Υπαίθρου, σε ολιγοθέσια σχολεία. Είχαμε κλειστά ολοήμερα τμήματα σε μεγάλα σχολεία της Υπαίθρου. Είχαμε κενά στην παράλληλη στήριξη. Άρα από την αρχή λοιπόν της χρονιάς μέχρι και σήμερα, μέχρι δηλαδή και το κλείσιμο περίπου του σχολικού έτους, υπήρχαν πάρα πολλά ζητήματα όσον αφορά την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.
1: Στον κατάλογο των προβλημάτων, ο Γιώργος Μακράκης δεν παρέλειψε να συμπεριλάβει τις καθυστερήσεις στη διαδικασία πρόσληψης αναπληρωτών, τις καθυστερήσεις στον έλεγχο των μεταπτυχιακών των εκπαιδευτικών ειδικής αγωγής, την έλλειψη επισκευαστικών εργασιών αλλά και την καθυστέρηση πρόσληψης των καθαριστριών.
0: Τα οργανικά και τα λειτουργικά κενά που υπήρχαν με την έναρξη της σχολικής χρονιάς δεν καλύφθηκαν έγκαιρα από το Υπουργείο Παιδείας, κάτι που σημαίνει ότι δεν είχε κάνει έγκυρο σχεδιασμό και δεν είχε και διασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις. Αυτό το επισημαίνω στο πλαίσιο και για την επόμενη σχολική χρονιά, γιατί όταν κλείνει μια σχολική χρονιά ξεκινάει η προετοιμασία για την επόμενη, άρα το Υπουργείο Παιδείας και η κυβέρνηση προφανώς θα κριθεί κατά πόσο ενδιαφέρεται, κατά πόσο θέλει και επιλέγει να διασφαλίσει τα απαραίτητα χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου τα σχολεία να ανοίγουν με το απαραίτητο εκπαιδευτικό προσωπικό.
2: Το αποτύπωμα της κρίσης κόστους ζωής με συγκεκριμένα στοιχεία καταγράφει σε νέα ανάλυση του το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, καταλήγοντας το συμπέρασμα ότι η ακρίβεια και ο πληθωρισμός ροκανίζουν το διαθέσιμο εισόδημα των οικογενειών, προκαλώντας μισθολογική καθήλωση και εκμηδονίζοντας τη δυνατότητα αποταμίευσης.
1: Σοβαρές είναι οι συνέπειες της ακρίβειας που επικρατεί στην Ελλάδα, με τους Έλληνες καταναλωτές να παραμένουν οι περισσότεροι απεσιόδοξοι σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δείχνει πρόσφατη ανάλυση του ΙΟΒΕ, τα ελληνικά νοικοκυριά δυσκολεύονται σε μεγάλο βαθμό να τα βγάλουν πέρα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση δεν λαμβάνει επαρκή μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας. Πιο συγκεκριμένα, όπως δείχνει η έρευνα του ΙΟΒΕ, το 70% των καταναλωτών προέβλεψε ελαφρά η αισθητή επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης της χώρας, έναντι 19%, το οποίο αναμένει σταθερότητα.
3: Βλέπουμε 1.000 προϊόντα περίπου βασικά καταναλωτικά άγαθα να έχουν πάρει την ανιούσα. Δεν σταματάει οι ανατιμήσεις, δεν σταματάνε σε ένα σημείο, συνεχίζονται κάθε τόσο. Πάμε στο ράφι, βλέπουμε σήμερα αλφα τιμές. Αύριο βλέπουμε αλφα πλάς τιμές. Όχι ρε παιδιά, συνέχεια προς τα πάνω, προς τα πάνω, προς τα πάνω. Κάποια στιγμή όμως και ο καταναλωτής πρέπει να ξέρει πόσα βγαίνει το μήνα του. Δεν γίνεται το εισόδημα του καταναλωτή να αρκεί για το πρώτο 15ήμερο, 20ήμερο του μήνα. Μένουν άλλες 10 μέρες, οι οποίες δεν καλύπτονται.
1: Με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα διεθνώς και τις τιμές στα πρατήρια να διατηρούνται σε τροχιά πίεσης, το βασικό σχέδιο της κυβέρνησης προβλέπει παράταση της επιδότησης στο ντίζελ κίνησης, ενώ εξετάζεται εκ νέου υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και η επαναφορά του Fuel Pass, εφόσον οι τιμές συνεχίσουν να κινούνται ανωδικά. Στο μεταξύ, για τον Ιούνιο, σύμφωνα με την Ένωση Καταναλωτών, δεν προβλέπεται η εφαρμογή του μέτρου.
3: Ακούγεται ότι μάλλον θα σταματήσει. Ήταν μια μικροανάση, μια μικρή ανεστούλα το πορτοφόλι του καταναλωτή. Μια πολύ μικρή ένεση, ένα πεντάρικο, τώρα ποια είναι η αξία του. Αλλά τουλάχιστον για μερικές μέρες τα κάψιμα θα λιγότερο από αυτό. Τουλάχιστον το αφήσουν αυτό να διαρκήσει, να συνεχίσει να τρέχει. Να μην το σταματήσουν. Αυτό το τονίζουν. Η κυβέρνηση ασχολείται τουλάχιστον αυτή τη μικροανάσα που έδωσε πρόσχερα, να την αφήσει να συνεχιστεί. Εφόσον τα καύσιμα, οι τιμές τους παγιωθήκανε, ειδικά η τιμή της βενζίνης, τα 2,10 τόσο περίπου κυμαίνεται η βενζίνη στην Κρήτη, 2,10, 2,12, τουλάχιστον από το 1,80 που ξεκίνησε, πριν από 4-5 μήνες που ξεκίνησε ο πόλεμος, το Ιράν, τουλάχιστον να αφήσει αυτό το

0: fuel pass να καλύπτει λίγο την ανατίμηση της βενζίνης.
1: Το αργότερο μέχρι τέλος Μαΐου αναμένεται, κύριε Σικήρη, να ανακοινωθεί το νέο πρόγραμμα Ανακαινίζω, με το οικονομικό επιτελείο να επιχειρεί μέσω επιδοτήσεων έως 36.000 ευρώ να επαναφέρει στην αγορά χιλιάδες κλειστά διαμερίσματα που παραμένουν ανενεργά λόγω χρεών, πολυιδιοκτησίας και υψηλού κόστους ανακαίνησης.
2: Μέχρι 36.000 ευρώ θα μπορούν να εξασφαλίσουν οι ιδιοκτήτες κατοικιών μέσω του νέου προγράμματος Ανακαινίζω, που στόχο έχει να δώσει ξανά ζωή σε χιλιάδες κλειστά σπίτια σε όλη τη χώρα. Το πρόγραμμα αφορά παλιές κατοικίες έως 120 τετραγωνικά μέτρα με οικοδομική άδεια έως το 1990, που είτε παραμένουν κλειστές τα τελευταία χρόνια είτε χρησιμοποιούνται ως κύρια κατοικία.
3: Δεν επικεντρώνεται στο κυρίως που είναι ενεργειακή αναβάθμιση με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά ενεργειακά κλπ. Που ήταν τα προηγούμενα εξοικονομώ, αλλά επικεντρώνεται τουλάχιστον στην ανακαίνιση των παλαιών κτιρίων εξού και αφορά παλαιές κατοικίες, κλειστές κατοικίες αλλά και ιδιοκατοίκησης, οι οποίες είναι πρώτου του 1990. Η χρηματοδότηση είναι στα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό, είναι 90% επί του 300. Και αφορά και το 20 με 25% περίπου μπορεί να είναι και ενεργειακή αναβάθμιση.
2: Σε αντίθεση με τα προηγούμενα προγράμματα, το βάρος πέφτει κυρίως στις βασικές εργασίες ανακαίνησης, όπως ηλεκτρολογικά, υδραυλικά, μπάνια, βαψίματα και αποκατάσταση φθορών, ώστε τα σπίτια να γίνουν ξανά κατοικήσιμα.
3: Το πρόγραμμα προφανώς στοχεύει στο πρόβλημα το οποίο ζούμε όλοι μας τα τελευταία χρόνια όσον αφορά την αύξηση των ενοικίων με την έλλειψη, σύμφωνα με τη ζήτηση η οποία υπάρχει για τις κατοικίες, τουλάχιστον και για τα νέα ζευγάρια, για τους φοιτητές και τα υψηλά ενοίκια, ευελπιστεί ότι αυτά τα 500 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία είναι η χρηματοδότηση, θα μπορέσουν να έχουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα σε αρκετές χιλιάδες κατοικίες.
2: Η επιδότηση θα καλύπτει από 80% έως 90% του κόστους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να φτάσει και το 95%.
3: Το 90% είναι της επιδότησης. Ναι, το 90%, το οποίο νομίζω ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό, επί των 36.000 ευρώ, το οποίο είναι το maximum, το οποίο είναι σε κάθε κατοικία η ανακαίνιση. Αυτό που είπαμε, δηλαδή τα 300 ευρώ ένα τετραγωνικό μέτρο περίπου, μέχρι 120 τετραγωνικά κατοικία.
2: Η διαδικασία θα γίνει σε δύο στάδια, με την πλατφόρμα ελέγχου επιληξιμότητας να ανοίγει έως το τέλος Μαΐου και τις αιτήσεις να ξεκινούν από την 1η Σεπτεμβρίου μέσω gov.gr.
3: Το αναμένουμε και νομίζω ότι θα έχει μια αποδοχή πολύ μεγάλη και ελπίζω, αν και δεν νομίζω ότι θα έχει τόσο ηχηρό αποτέλεσμα όσον αφορά τη μείωση των ενοικίων, αλλά θα έχει μια προσφορά κατοικιών, οι οποίες ίσως μετριάσουν για λίγο το πρόβλημα. Κυρίως την ανακαίνιση κατοικιών, οι οποίοι είναι απαξεωμένοι, όπως είναι η αλλαγή σε πατώματα, αλλαγή σε ηλεκτρολογική εγκατάσταση, σε υδραυλική εγκατάσταση και σε κουφώματα βεβαίως, σε θερμοπρόσωψη, σε μονώσεις, αλλά τέλος πάντων επικεντρώνεται στην ενεργειακή αναβάθμιση, επικεντρώνεται στο 25 με 30%. Το υπόλοιπο αφορά την ανακαίνιση εντός του κτηρίου, που δεν ήταν στα άλλα προγράμματα, τα εξοικονομώ.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω όσα θες, στα λαδάδικα πουλάν αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

Στη διεθνή σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία το ετήσιο μουσουλμανικό προσκύνημα του Χατζ, με περισσότερους από 1,5 εκατομμύριο πιστούς να σειραίουν στην ιερή πόλη της Μέκκας. Το φετινό προσκύνημα πραγματοποιείται κάτω από ακραίες καιρικές συνθήκες ζέστης, αλλά και σε συνθήκες γεωπολιτικής αβεβαιότητας στη Μέση Ανατολή.

0: παρά την αβεβαιότητα που προκαλεί ο πόλεμος με το Ιράν, Σαουδάραβες αξιωματούχοι σημειώνουν ότι περισσότεροι προσκυνητές έχουν ταξιδέψει από το εξωτερικό φέτος σε σύγκριση με το 2025. Περισσότεροι από 1,5 εκατομμύριο μουσουλμάνοι πιστοί άρχισαν την Δευτέρα να κατακλείζουν την γιγάντια πόλη από σκηνές που έχουν διαμορφωθεί έξω από την ιερή πόλη της Μέκκας στην Σαουδική Αραβία για το ετήσιο προσκύνημα του Χατζ με φόντο τις ελπίδες για τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν. Οι προσκυνητές με τα λευκά ενδύματα έφτασαν στον απέραντο καταβλισμό στη Μίνα αφού πραγματοποίησαν το Ταουάφ, περπατώντας 7 φορές γύρω από την Κάμπα στον τεράστιο μαύρο κυβόληθο στο Μέγα Τέμενος της Μέκα. Καθώς οι προσκυνητές έφτασαν στην Μίνα κατά κύματα, η θερμοκρασία στην περιοχή έφτανε τους 45 βαθμούς Κελσίου και οι σαουδαραβικές υγειονομικές αρχές κάλεσαν τους συμμετέχοντες στο Χατζ να χρησιμοποιούν ομπρέλες και να περιορίζουν την έκθεση στον ήλιο, ώστε να αποφύγουν την εξάντληση και πιθανή αφυδάτωση. Η έναρξη του Χατζ συνέπεσε με την συνέχιση των αντιφατικών μηνυμάτων από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την πιθανή συμφωνία για παράταση της εύθραυστης εκεχηρίας με το Ιράν και μια συμφωνία για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
2: Στην αθλητική σας ενημέρωση, σύνδεση λοιπόν με τον Δημοσθένη Γεωργακόπουλο και απόψε για όλα τα αθλητικά νέα. Καλώς τον, καλησπέρα Δημοσθένη.
3: Καλησπέρα Σοφιά.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε από τον Θανάση Ανδρούτσο, ο οποίος κλήθηκε στην εθνική ομάδα. Και μάλιστα διάβαζα νωρίτερα ότι είπε ότι περίμενα, λέει, στις πρώτες κλήσεις, ανυπομονούσα, προσπαθούσα όλη τη σεζόν να είμαι καλός γι' αυτό και τελικά δέχτηκε την κλήση.
3: Και μάλιστα είχε κάνει και εντύπωση που δεν βρισκόταν στις κλήσεις του Ιβάν Γιοβάνοβιτς όταν ανακοίνωσε την αποστολή για τα φιλικά στις 18 Μαΐου. Αλλά καλή ώρα παρά ποτέ, να πω εγώ, αφού έμειναν τελικά εκτός αποστολής ο Καρέτσας και ο Κωνσταντέλιας. Έτσι λοιπόν τη θέση τους στις επιλογές του Ιβάν Γιοβάνοβιτς πήραν ο Κιζηρίδης, ο οποίος έλαμψε φέτος στη Σκωτία με τη Χάρτς, και ένας εκ των αρχηγών του Όφη, ο Θανάσης Ανδρούτσος, και σου λέω ότι είχε προκαλέσει εντύπωση το γεγονός ότι δεν είχε κληθεί κανένας παίκτης του Όφη μέχρι πριν από 10 ημέρες, καθώς θυμίζω ότι ο Όφη κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος με την πλειοψηφία της ενδεκάδας του. Στην πλειοψηφία της ενδεκάδας του να βρίσκονται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Οπότε όλοι περίμεναν είτε τον Ανδρούτσο, είτε τον Χριστογιώργο, είτε τον Αθανασίου, και ο Αθανασίου είχε πολλές πιθανότητες. Τελικά ο Ανδρούτσος σήμερα έλαβε την κλήση από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς, πήρε και τα συγχαρητήρια από την ομάδα του, από τον Όφη. Έτσι λοιπόν θα είναι παρόν στα δύο φιλικά με τη Σουηδία στη Στοκχόλμη στις 6 Ιουνίου και με την Ιταλία στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 7 του ίδιου μήνα. Έτσι λοιπόν θα έχουν την ευκαιρία να τον δουν και οι κάτοικοι του Ηρακλείου, οι φίλοι του Όφη, αφού το μάτς θα γίνει στο Παγκρίτιο Στάδιο με τους Ιταλούς.
2: Για αυτό το παιχνίδι τώρα ξεκίνησαν, είναι να ξεκινήσουν τα εισιτήρια, πότε θα αρχίσει η διάθεσή τους, εννοώ, γιατί μιλάμε για τις 7 Ιουνίου, κοντοζυγώνει όσο να πεις.
3: Ναι, είναι για την Κυριακή στις 7 Ιουνίου το παιχνίδι με την Ιταλία. Την Πέμπτη θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια. Μεθαύριο, σε δύο μέρες λοιπόν, θα τεθούν σε κυκλοφορία τα εισιτήρια του αγώνα με τους Ιταλούς. Σε αρκετά προσιτές τιμές, θα έλεγα εγώ, αφού ξεκινούν από τα 10 ευρώ. Ένα εισιτήριο δηλαδή θα κοστίζει 10 ευρώ και το πιο ακριβό δεν θα ξεπεράσει τα 30 ευρώ. Και μιλάμε για τις θέσεις των VIP. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μπορούν χιλιάδες φίλαθλοι να βρεθούν στο Παγκρίτιο Στάδιο. Όχι μόνο για να δουν την Ιταλία, μία από τις υπερδυνάμεις του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, αλλά κυρίως για να δουν την εθνική μας ομάδα, να δουν αυτή τη νέα φουρνιά του ελληνικού ποδοσφαίρου που τόσες ελπίδες πραγματικά έχει γεννήσει με τις εμφανίσεις τους τελευταίους μήνες.
2: Και μιας και είμαστε το Παγκρίτιο εννοώ, φαίνεται ότι μπορεί και εκεί να έχουμε και το Super Cup, σωστά, τον Αύγουστο, Super Cup μεταξύ ΑΕΚ και Όφη, θυμίζω.
3: Το λέγαμε σε προηγούμενα δελτία ειδήσεων ότι το Παγκρίτιο παίζει πολύ

0: δυνατά ως ενδεχόμενο να γίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το Super Cup εκεί, και όπως όλα δείχνουν έτσι θα γίνει. Αυτό που δεν είχαμε πετύχει, για να είμαστε και ειλικρινείς, είναι την περίοδο που θα γίνει το
1: Περίοδο.
0: Super Cup, γιατί πιθανολογούσαμε για τον Ιανουάριο λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεων που έχουν τον Αύγουστο τόσο η ΑΕΚ όσο και ο ΟΦΗ. Ωστόσο το παιχνίδι αυτό προορίζεται για τις 12 Αυγούστου συγκεκριμένα, την Τετάρτη 12 Αυγούστου, και θα σου εξηγήσω και ακριβώς το λόγο. Παρά το γεγονός ότι έχουν δηλαδή ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τόσο η ΑΕΚ όσο και η ΟΦΗ, η ΑΕΚ θα παίξει στο Champions League στα προκριματικά είτε την Τρίτη 18 είτε την Τετάρτη 19 Αυγούστου, και μία μέρα μετά στις 20 Αυγούστου θα αγωνιστεί και η ΟΦΗ στα προκριματικά του Europa League. Συνηθίζουν οι ομάδες πριν από το πρώτο επίσημο match της χρονιάς, μία εβδομάδα νωρίτερα, να έχουν μία άτυπη πρόβα generale, δηλαδή να παίξουν ένα παιχνίδι με έναν δυνατό αντίπαλο, έτσι ώστε να παρουσιαστούν όσο δυνατόν πιο έτοιμοι στο επίσημο match. Άρα λοιπόν αυτό το παιχνίδι θα είναι ένας τελικός, θα κριθεί ένα τρόπαιο, αλλά οι ομάδες θα το χρησιμοποιήσουν και σαν μία άτυπη πρόβα generale για τα κρίσιμα ευρωπαϊκά παιχνίδια που ακολουθούν. Αναμένεται η συμφωνία όλων των πλευρών την επόμενη εβδομάδα για να έχουμε και τις οριστικές αποφάσεις.
1: Μάλιστα. Μένουμε λίγο ακόμα στον Όφη, γιατί είχαν αποχωρήσει, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, από την, πώς να το πω, την ποδοσφαιρική δομή της ΠΑΕ, έτσι δεν είναι, Δημοσθένη?
0: Ναι,
1: Που αλλάζουν
0: στελέχη
1: λίγο,
0: και στο
1: ανακατεύουν
0: επιτελείο.
1: τώρα τα νερά, έτσι, αλλάζουν λίγο κάποιους σχεδιασμούς, προφανώς, καταλαβαίνω.
0: Αναγκαστικά θα πρέπει να αλλάξει και η δομή μέσα στα κλιμάκια της ομάδας, καθώς ο Σάββας Τσαμπούρης, ο οποίος είναι, τυπικά είναι ακόμη επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, δέχτηκε πρόταση από τον Αστέρα Τρίπολης, ενημέρωσε τον Όφη ότι την αποδέχεται, έτσι θα αποχωρήσει από την ομάδα, αλλά θα πάρει μαζί του και τους δύο ανθρώπους που ήταν στο τμήμα σκάουτινγκ, τον Δημήτρη Μάρκο και τον Χρήστο Παπαντονόπουλο. Έτσι λοιπόν τρία στελέχη της ομάδας που ήταν πολύ κοντά στο τεχνικό επιτελείο αποχωρούν για λογαριασμό του Αστέρα Τρίπολης, πηγαίνουν στην Τρίπολη. Έτσι λοιπόν δημιουργείται ένα κενό ξαφνικά, οπότε λοιπόν θα πρέπει να καλυφθεί και να αλλάξει γενικότερα το πλαίσιο στο επιτελείο του Χρήστου Κόντι.
1: Πάμε λίγο στο μπασκετικό Ολυμπιακό, μετά την κατάκτηση του κυπέλου, γιατί πρέπει να πούμε κάτι και για την επόμενη ημέρα από αφορά στο Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Καταρχάς συνεχίζονται τα επινίκια και θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, όπου αγωνίζεται ο Ολυμπιακός με την ΑΕΚ για τα play-off του ελληνικού πρωταθλήματος. Η ομάδα θα παρουσιαστεί στο γήπεδο με το τρόπαιο της Ευρωλίγκα. Περίπου, για να είμαι ακριβής, πάνω από 10.000 φιλαθλοί αναμένονται την Πέμπτη στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Οπότε εκτός από το μάτς θα απολαύσουν από κοντά, όσοι δεν ήταν στο ΆΚΑ, και την κούπα της Ευρωλίγκα που πήρε πριν από 2 μέρες ο Ολυμπιακός. Ωστόσο, μετά τα play-off, μετά τους τελικούς όπου αναμένεται να βρεθεί ο Ολυμπιακός και πιθανότατα να αγωνιστεί με τον Παναθηναϊκό, ξεκινά και η επόμενη μέρα της ομάδας. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας θυμίζει ότι το συμβόλαιό του λύγει αυτό το καλοκαίρι. Ωστόσο, έχει έρθει σε συμφωνία με την διοίκηση της ομάδας για την υπογραφή νέου συμβολαίου. Απομένει να μάθουμε την χρονική διάρκεια του συμβολίου, αν θα είναι κλειστό τριετές ή αν θα είναι 2+1, όπως ήταν και αυτή η συμφωνία που έχει μέχρι αυτή τη στιγμή. Αλλά μετά τους τελικούς θα ξεκινήσουν και τα έργα στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Πρόκειται για την ενεργειακή αναβάθμιση που θα γίνει στο στάδιο. Το χρονοδιάγραμμα λέει ότι θα διαρκέσει αυτή η ενεργειακή αναβάθμιση έως το τέλος του 2026. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, μέχρι τότε ο Ολυμπιακός θα πρέπει να αγωνιστεί σε άλλο γήπεδο. Και έχω να σου πω από πληροφορίες μου ότι μπορεί να αγωνιστεί στο Ηράκλειο στα 2 ωράκια στα παιχνίδια της Ευρωλίγκα.
1: Μάλιστα. Εξαιρετικό. Εξαιρετικό θα είναι αυτό. Πάμε να κλείσουμε με λίγο τέννις με τον Στέφανο Τσιτσιπά και τη Μαρία Σάκαρη, Δημοσθένη.
0: Οι οποίοι μπήκαν με το δεξί στο Ρολάν Γκαρός σήμερα, στο πολύ σπουδαίο τουρνουά που διεξάγεται στην Γαλλία. Η Μαρία Σάκαρη νίκησε την Νόσκοβα από την Τσεχία, που είναι και νούμερο 12 στην παγκόσμια κατάταξη, με 2-0 σετ, 7-5 και 7-6. Έτσι προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο που θα αντιμετωπίσει την Λιού από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με το δεξί και ο Στέφανος Τσιπάς δεν χρειάστηκε να μοχθήσει τόσο, καθώς στο δεύτερο σετ, ενώ είχε το προβάδισμα με 1-0 σετ ο Έλληνας τενίστας, ο Γάλλος ο Μίλλαρ αποχώρησε λόγω τραυματισμού. Έτσι λοιπόν ο Τσιπάς πέρασε και αυτό στο δεύτερο γύρο, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ιταλό, τον Αρνάλντι.
1: Σε ευχαριστώ, Δημοσθένη. Καλό βράδυ. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην οικονομική σας ενημέρωση.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα.
1: Με άνοδο 1,24% έκλεισε σήμερα ο Γενικός Δείκτης Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας στις 2.347,55 μονάδες. Ο όγκος των συναλλαγών ανήλθε στα 335,32 εκατομμύρια ευρώ. 69 μετοχές σημείωσαν άνοδο, 51 κατέγραψαν απώλειες. Κυρίες και κύριοι, εδώ ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Κρέτα. Ακολουθεί το δελτίο καιρού με τον Μιχάλη Καρακατσάνη. Αμέσως μετά η εκπομπή De Facto με τον Σωτήρη Μεταξά. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
2: Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω σε ένα ακόμα αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού της τηλεόρασης Κρέτα. Με ήπιες θερμοκρασίες, μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, αλλά και με την ατμοσφαιρική αστάθεια να κάνει αισθητή την παρουσία της, κυρίως στις θερμές ώρες της ημέρας στα ηπειρωτικά, φαίνεται ότι θα μας αποχαιρετήσει ο Μάιος. Νεφώσεις λοιπόν κυρίως από το μεσημέρι και μετά στον ηπειρωτικό κορμό της χώρας μας, καθώς επίσης και στα ορεινότερα τμήματα της Κρήτης, με τους ανέμους από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις, δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις να μην ξεπερνάνε σε ένταση τα 5 μποφόρ. Για τα βόρειο-δυτικά τμήματα της χώρας μας τώρα, καθώς επίσης και την περιοχή της Ηπείρου, περιμένουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Ο υδράργυρος στο μεσημέρι θα ανέβει στους 29 βαθμούς, οι άνεμοι από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ. Λίγες νεφώσεις που πρόσχερα θα γίνονται περισσότερες περιμένουμε και για την κεντρική Μακεδονία, καθώς επίσης και την περιοχή της Θεσσαλονίκης. Οι άνεμοι εδώ από δυτικές διευθύνσεις στα 3 μποφόρ στους 28 βαθμούς, ο υδράργυρος ως μέγιστη τιμή. Για την Ανατολική Μακεδονία, καθώς επίσης και τη Θράκη, περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό την Τετάρτη. Νότιο-δυτικό το ρεύμα εδώ στα 3 μποφόρ στους 13 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία. Για το Βόρειο Αιγαίο, καλοκαιρία θα επικρατήσει με βοριάδες που θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα βρίσκεται μεταξύ των 14 και 28 βαθμών. Για τη στερεά Ελλάδα τώρα με ηλιοφάνεια θα ξεκινήσει το 24ωρο της Τετάρτης, όμως το μεσημέρι στα ορεινά κυρίως τμήματα θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα σημειωθούν κυρίως όμβροι ή και τοπικές καταιγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί. Στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί η θερμοκρασία με βόρειο-ανατολικό τον άνεμο στα 3 μποφόρ. Για την Αττική και τη Βιωτία εδώ περιμένουμε έναν σχεδόν αίθριο καιρό. Ο υδράργυρος θα ανέβει το μεσημέρι στους 31 βαθμούς με βόρειο-ανατολικούς ανέμους στα 4 μποφόρ. Για τη Δυτική Ελλάδα τώρα καθώς επίσης και την περιοχή της Πελοποννήσου περιμένουμε αίθριο καιρό το πρωί. Συνθήκες αστάθειας θα επικρατήσουν στα ορεινά από το μεσημέρι και μετά, με φαινόμενα τα οποία μέχρι το βράδυ όμως θα έχουν εξασθενήσει. 17 με 30 βαθμούς στο θερμοκρασιακό εύρος, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 30 έως και 31 βαθμούς στην περιοχή της Αργολίδας, βόρειο-ανατολική άνεμη στα 3 με 5 μποφόρ. Για το Νότιο Αιγαίο σχεδόν αίθριος ο καιρός. 25 βαθμούς θα δείχνει το θερμόμετρο το μεσημέρι, βοριάδες στα 4 μποφόρ. Να δούμε τώρα τον καιρό που θα επικρατήσει σε 4 περιοχές της Ελλάδος αλλά και του εξωτερικού.

Λίγες νεφώσεις πρόσχερα αυξημένες στο νησί μας το μεσημέρι, κυρίως στα ορεινά, οπότε και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή και όμβρη. Όπου σημειωθούν φαινόμενα όμως, μέχρι το βράδυ θα έχουν σταματήσει. Οι βοριάδες θα αγγίζουν και τα 5 μποφόρ. Πιο αναλυτικά τώρα στον Ομοχανίο περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά, όπου δεν αποκλείεται να σημειωθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Στους 27 βαθμούς ανεβαίνει ο υδράργυρος με βόρειο-δυτικούς ανέμους στα 3 με 5 μποφόρ. Και για τον Ομορεθύμνο περιμένουμε ένα σχεδόν έθριο καιρό την Τετάρτη, με τους ανέμους από βόρειες διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ, 14 με 24 βαθμούς ο υδράργυρος. Το μεσημέρι και εδώ και στα ορεινά κυρίως τμήματα του Ομορεθύμνου θα έχουμε τις νεφώσεις να γίνονται πυκνότερες, οπότε δεν αποκλείεται να συμβηθούν και λίγα τοπικά φαινόμενα. Για τον Ομοϊρακλείο ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι θα συννεφιάσει πρόσχερα στα ορεινά. Δεν αποκλείεται και εδώ και στον Ομοϊρακλείο να έχουμε την εκδήλωση όμβρων ή και σποραδικής καταιγίδας. Μέχρι το βράδυ όμως τα όποια φαινόμενα θα έχουν σταματήσει.

Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 2 με 4 μποφόρ στους 15 βαθμούς νωρίς το πρωί ο υδράργυρος στο νομό Ηρακλείου. Και για το νομό Λασιθίου περιμένουμε ηλιοφάνεια και μόνο το μεσημέρι και εδώ στο νομό Λασιθίου θα συννεφιάσει πρόσχερα και δεν αποκλείεται να συμπληθούν λίγες τοπικές βροχές. Μέχρι το βράδυ τα όποια φαινόμενα όμως θα έχουν σταματήσει. Οι άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 3 με 4 μποφόρ στους 25 βαθμούς η μέγιστη τιμή του υδραργύρου. Για την Πέμπτη τώρα, κυρίες και κύριοι, περιμένουμε γενικά έναν αίθριο καιρό με πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το βράδυ, κυρίως στα ηπειρωτικά, όπου και θα σημειωθούν τοπικά φαινόμενα. Οι άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις στα 3 με 5 μποφόρ, ο κυματισμός τους δεν θα ξεπερνάει το 1 μέτρο. Εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το αναλυτικό δελτίο πρόγνωσης καιρού που προσφέρει η τηλεόραση Κρέτα. Ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε μια πολύ όμορφη συνέχεια.

0: Κρέτα24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Κρέτα Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Περισσότεροι από 300 μετανάστες έφτασαν τα τελευταία 24 ώρα στα νότια παράλια της Κρήτης σε 6 διαφορετικά περιστατικά από τη Γάβδο έως την Ιεράπετρα. Οι καλές καιρικές συνθήκες φαίνεται πως ευνοούν τις μεταφορές με αποτέλεσμα να αυξάνονται τα περιστατικά αφήξεων στην περιοχή.
1: Στα νότια του νησιού έχουμε διαχειριστεί 6 περιστατικά από την Γάβδο μέχρι την Ιεράπετρα. Στο σύνολο των ατόμων περίπου 420 άτομα. Σε επίπεδο Ηρακλείου είχαμε 2 περιστατικά μέσα στο Σαββατοκύριακο που είχαμε 104 άτομα. Άλλο ένα περιστατικό είχαμε στην Ιεράπετρα με 32 άτομα. Επίσης είχαμε στην Αγία Γαλήνη 36 άτομα και άλλα 2 στη Γάβδο με 83 άτομα.
0: Μετά τον εντοπισμό τους, οι μετανάστες μεταφέρθηκαν σε χώρους προσωρινής φιλοξενίας στην Αγία Χανίων και στο κτίριο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ κάποιοι έχουν ήδη αναχωρήσει για την Ηπειρωτική Ελλάδα.
1: Όσο επί το πλήστον είναι, καταρχάς μιλάμε πάλι για άντρες, οι οποίοι είναι από το Σουδάν, από τον Μπαγκλαντές, από Αίγυπτο. Αυτές είναι οι χώρες οι οποίοι ως επί το πλήστον έρχονται. Στην περιοχή λοιπόν της Αγιάς έχουν μεταφερθεί τα 83 άτομα από την Γάβδο και εμάς από το Ηράκλειο, από το σύνολο των 104 ατόμων έχουν φύγει οι 40.

0: 56, πήγαν χτες και τώρα έχουν μείνει οι 56. Mm-hmm. Για άλλη μια φορά έχουμε δει ότι όποτε οι καιρικές συνθήκες βελτιώνονται, είναι πλέον παγιωμένος ο προορισμός από τη Λιβύη προς τις ακτές της Κρήτης.
1: Σύμφωνα με στελέχη του λιμενικού σώματος, το πρώτο πεντάμινο του 2026 κινείται στα ίδια επίπεδα με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Συνολικά έχουν καταγραφεί περίπου 100 περιστατικά, ενώ περισσότεροι από 4.000 μετανάστες έχουν φτάσει στην Κρήτη από τις αρχές του έτους.
0: Κοιτάξτε, πάνω κάτω στα στατιστικά του 25 με του 26 είμαστε περίπου στα ίδια. Περίπου στα ίδια, είμαστε περίπου στα 100 περιστατικά, όπως ήμασταν περίπου και πέρυσι, και ο αριθμός των που έχουν έρθει από το μεταναστών είναι περίπου πάνω από 4.000. Σε κάθε περίπτωση εμείς το παρακολουθούμε, είναι ένα φαινόμενο το οποίο βλέπετε ότι δεν είναι εύκολο το κομμάτι αυτό. Γίνονται επαφές από το αρχηγείο του λιμενικού σώματος με τις αντίστοιχες αρχές της Λιβύης. Υπάρχει η πρόβλεψη ότι σίγουρα με τις καλές και τέτοιες συνθήκες έχει πλέον παγιωθεί αυτός ο δρόμος, όμως γίνονται προσπάθειες τουλάχιστον να είναι ελεγχόμενες αυτές οι ροές.
2: Προβληματισμό προκαλούν τα ποσοστά παχυσαρκίας στην Ελλάδα, τα οποία εμφανίζουν αυξητική τάση τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως ένας στους τρεις Έλληνες πάσχουν από παχυσαρκία, ενώ περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι στην χώρα έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Το ζήτημα επεκτείνεται και στην Κρήτη και κυρίως στην Ήπεθρο, όπου το φαινόμενο είναι ακόμα πιο έντονο σύμφωνα με ειδικούς.
3: Στην Ελλάδα έχουμε πολύ ψηλό ποσοστό ατόμων με αυξημένο σωματικό βάρος. Περίπου ένας στους τρεις Έλληνες είναι άτομο με παχυσαρκία και αν βάλουμε γενικώ τα άτομα που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος πάνω από το φυσιολογικό, τα 2/3 των συμπολιτών μας κατατάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Και για τα παιδιά και τους εφήβους τα θέματα δεν είναι καλύτερα. Περίπου τα μισά παιδιά και έφηβοι, τα Ελληνόπουλα, έχουν βάρος πάνω από το φυσιολογικό. Και εδώ είναι το σημαντικό, γιατί παιδιά και έφηβοι που έχουν αυξημένο σωματικό βάρος, αυτό κατά πιθανότητα 80-85% θα το έχουν σε όλη τους τη ζωή.
4: Ενώ στην δεκαετία του 50 που είχαν γίνει οι πρώτες μελέτες για την παχυσαρκία ήμασταν στις τρεις καλύτερες θέσεις ως κριτική, δυστυχώς έχουμε πάει στις χειρότερες και μάλιστα βλέπουμε το παράδοξο ότι στα χωριά το ποσοστό της παχυσαρκίας είναι διπλάσιο από ό,τι στις πόλεις. Και αυτό είναι κάτι λυπηρό και είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνουμε. Είναι μια επιδημία, είναι μια ορολογιακή βόμβα και τώρα είναι η ευκαιρία να κάνουμε κάτι και ως πολιτεία η οποία έχει κάνει πάρα πολλά βήματα, αλλά και ο ιατρικός κόσμος, να βοηθήσουμε τους ασθενείς μας για να μην σκάσει αυτή η βόμβα κάποια στιγμή, διότι αν δεν κάνουμε κάτι θα σκάσει.
2: Τα ζητήματα υγείας που προκύπτουν από την παχυσαρκία ποικίλουν, προσβάλλοντας όλα τα συστήματα του οργανισμού, καθιστώντας την μια εξαιρετικά σημαντική νόσο που χρήζει ιατρικής φροντίδας. Σύμφωνα με ειδικούς, μάλιστα 13 τύποι καρκίνου συνδέονται με την συγκεκριμένη νόσο.
3: Η παχυσαρκία είναι μια σημαντική νόσος, μια σημαντική πάθηση που προσβάλλει όλα τα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού και επομένως όλοι οι συνάδελφοι θα βλέπουν άτομα με αυξημένο βάρος και με παχυσαρκία, είτε γι' αυτό το λόγο της παχυσαρκίας και κυρίως για τις επιπτώσεις της παχυσαρκίας που είναι πολλές, ποικίλες και καθημερινές. Συχνά βλέπουμε διαβήτη τύπου 2, υπέρταση, δυσλιπιδημία, αρθρίτιδες, προβλήματα καρδιαγγειακά, προβλήματα κινητικότητας, προβλήματα ψυχολογικά. Αυτά όλα σχετίζονται με την παχυσαρκία.
4: Συνδέονται με την παχυσαρκία 13 διαφορετικοί τύποι καρκίνου και σε άντρες και σε γυναίκες. Μιλάμε για πάρα πολλά μεταβολικά και όχι μόνο νοσήματα. Εάν καταφέρουμε να μειώσουμε την παχυσαρκία ή να τη διαχειριστούμε καλύτερα, τότε θα καταφέρουμε πάρα πολλά πράγματα.
2: Η εξέλιξη της επιστήμης έχει φέρει σημαντική γνώση πάνω στο ζήτημα της παχυσαρκίας και την αντιμετώπιση της, ενώ και τα φάρμακα που κυκλοφορούν έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο στην αντιμετώπιση της νόσου. Οι ειδικοί πάντως τονίζουν πως η φαρμακευτική αγωγή θα

0: πρέπει να ακολουθείτε με σωστή διατροφή και άσκηση, πάντα με την επαγγελματική καθοδήγηση.
1: Πλέον έχουμε την ευχέρεια να αντιμετωπίζουμε το αυξημένο σωματικό βάρος και κυρίως την παχυσαρκία πιο αποτελεσματικά, γιατί τελευταία έχουμε νέα φάρμακα που είναι αποτελεσματικά με λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες. Πρέπει βέβαια αυτά να τα διαχειρίζεται γιατρός και πρέπει αυτά να δίνονται σε συνδυασμό πάντοτε, το τονίζω πάντοτε, σε συνδυασμό με υγιεινή ολιγοθερμιδική διατροφή και αυξημένη σωματική δραστηριότητα.
2: Υπάρχουν ευτυχώς τώρα πια και τα φάρμακα κατά της παχυσαρκίας, αλλά το μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε, το βασικό μήνυμα, είναι ότι το φάρμακο μόνο του δεν κάνει δουλειά. Μπορεί να υπάρξει ανοχή του φαρμάκου, μπορεί να υπάρξει non-responder, να μην απαντήσει ο ασθενής όπως πρέπει στο φάρμακο. Πάντα χρειάζεται η βοήθεια όχι μόνο του γιατρού, ο οποίος ασχολείται με την παχυσαρκία, αλλά και του διαιτολόγου και του ψυχολόγου και του ειδικού άσκησης, και όταν όλα αυτά δεν λειτουργήσουν όπως θα θέλαμε, και του βαριατρικού χειρουργού.
0: Η Ελληνική Ιατρική Εταιρεία Παχυσαρκίας πραγματοποίησε επιστημονική ημερίδα στο Ηράκλειο με θέμα «Η νόσος παχυσαρκία και η αντιμετώπιση της», στοχεύοντας την ενημέρωση των ιατρών και επαγγελματιών υγείας της περιφέρειας Κρήτης γύρω από τη σύγχρονη μάστιγα που ταλανίζει τη χώρα μας, αλλά και τη σύγχρονη θεραπευτική αντιμετώπιση της.
3: Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, το Παράρτημα Κρήτης, σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Φορέων Παροχής Γεωργικών Συμβουλών, το Παγκρήτιο Σύλλογο Μελετητών Γεωπόνων και Μελετητών Τεχνολόγων Γεωπόνων και τον Σύλλογο Γεωπόνων Ηρακλείου, διοργάνωσε συνάντηση εργασίας παρουσία βουλευτών και του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας με αντικείμενο τα οξυμένα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας στην Κρήτη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Πολυκέντρου του Δήμου Ηρακλείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι καθυστερήσεις πληρωμών, η έλλειψη ρευστότητας και η επενδυτική ανασφάλεια στον πρωτογενή τομέα.
4: Είμαστε εδώ γιατί γίνεται μια συνάντηση, παύλα ενημέρωση των γεωτεχνικών προς όλους τους αρμόδιους φορείς όσον αφορά τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στον πρωτογενή τομέα αυτή τη στιγμή, προβλήματα που αφορούν ρευστότητα του πρωτογενή τομέα, δηλαδή πληρωμές που θα έπρεπε να έχουν γίνει στους παραγωγούς και δεν έχουν γίνει ακόμα, προβλήματα που αφορούν τις ανηλυμένες υποχρεώσεις του 2025 όσον αφορά τα επενδυτικά προγράμματα που αγγίζουν σχεδόν το μισό δισεκατομμύριο ευρώ και δεν υπάρχει ακόμα οδικός χάρτης για το πώς θα γίνουν, προβλήματα που χτυπάνε συναδέλφους τόσο στα φυτοφαρμακεία που είναι οι κύριοι πιστωτές των αγροτών, που δεν μπορούν πια να αντέξουν όλη αυτή την αφέμαξη του ρευστού.
5: Το θέμα μας είναι σήμερα αυτά, όλα αυτά, να συζητήσουμε για τα προβλήματα της ρευστότητας στην αγορά. Όλα αυτά τα χρήματα που προέρχονται από τα χρήματα που τα έχουμε διεκδικήσει σαν χώρα και τα έχουμε και πρέπει να έρθουν στο νησί και τα οποία μέχρι τώρα δεν έρχονται.
6: Ο αγροδιατροφικός τομέας στο νησί μας, ο πρωτογενής τομέας, περνάει πιο δύσκολες συνθήκες η παραγωγή μας, γιατί έχουμε το επαυξημένο κόστος παραγωγής λόγω της νησιωτικότητας, την κλιματική αλλαγή και τους μικρούς κλήρους. Από τη μία υπάρχει το πρόβλημα της αβεβαιότητας του εισοδήματος λόγω των καιρικών συνθήκων, λόγω της κλιματικής αλλαγής, λόγω της τιμής πώλησης που δεν ξέρουν οι παραγωγοί πόσο θα πουλήσουν τα προϊόντα τους. Και από την άλλη υπάρχουν προβλήματα όπως οι καθυστερήσεις πληρωμών, οι άμεσες ενισχύσεις, τα οικολογικά σχήματα, σχέδια βελτίωσης, νέοι αγρότες. Πράγματα τα οποία κάνουν πιο αντίξω και δυσμενές το περιβάλλον για τους παραγωγούς μας και την παραγωγή μας.
3: Σκοπός, όπως τόνισαν οι παρευρισκόμενοι στη συνάντηση, είναι να ολοκληρωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα και τα προγράμματα που αφορούν νέους αγρότες, αλλά και να προχωρήσουν άμεσα οι εκκρεμότητες που αφορούν προγράμματα αξιολόγησης στον πρωτογενή τομέα.
7: Έχουμε τώρα 25/5 του 26 και δεν έχουν βγάλει αποτελέσματα. Παρότι η μείωση στην προκήρυξη ήταν μήνυμο του 52%. Έχουμε σοβαρά προβλήματα με τα σχέδια βελτίωσης που έχουν υλοποιηθεί, τα έχουν παραλάβει οι διευθύνσεις γεωργίας στο Ελγό Δήμητρα, και ενώ έπρεπε να ήταν πληρωμένα 31 δωδεκάτου, είναι ακόμα πληρώτα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι άνθρωποι να μην μπορούν να βγουν στις υποχρεώσεις απέναντι στις τράπεζες. Έχουμε και το πολυδιαφημίσεις

0: Μένω πρόγραμμα των νέων των σχεδίων βελτίωσης θερμοκηπίων. Ολοκληρώθηκε η κατάθεση το Δεκέμβριο του 2025 και σήμερα που μιλάμε δεν έχουμε ακόμα σύστημα αξιολόγησης. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό, σημαίνει ότι ο πρωτογενής τομέας βάλεται από παντού.
1: Υπολογίζουμε ότι περίπου σε άμεσες ενισχύσεις και επενδυτικά σχέδια περίπου 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ που θα έπρεπε να έχουν δοθεί μέσα στο 2025 έχουν καθυστερήσει με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα τεράστιο ζήτημα στη ρευστότητα, στην αγορά. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μην μπορεί να λειτουργήσει η αγροτική οικονομία, να υπάρχουν προβλήματα στις χρηματοδοτήσεις, να υπάρχει έλλειψη αγροτικών προϊόντων και αυτό να φαίνεται και στις τιμές της αύξησης των προϊόντων στον καταναλωτή. Γιατί πρέπει να δούμε και αυτή τη διάσταση. Αυτό οφείλεται σε δυσλειτουργίες που υπάρχουν στο σύστημα των πληρωμών από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και από τη νέα δομή που έχει μεταφερθεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή την ΑΔΕ. Δεν έχει ακόμα λειτουργήσει σωστά αυτή η συνεργασία.

0: Μεγάλη συζήτηση και πολλά παράπονα έχουν προκαλέσει οι περιψωμένες διαβάσεις που έχει φτιάξει ο Δήμος Ηρακλείου σε διάφορα σημεία της πόλης. Οδηγοί διαμαρτύρονται για κακοτεχνίες που προκαλούν ζημιά στα αυτοκίνητά τους, ενώ δυνητικά μπορούν να δημιουργήσουν και συνθήκες σοβαρού κινδύνου στους δικυκλιστές. Ειδικά από τη στιγμή που η σήμανσή τους είναι ελλιπής, με αποτέλεσμα σε κάποιους δρόμους οι διαβάσεις να μην γίνονται αντιληπτές το βράδυ. Συνολικά στο Ηράκλειο έχουν κατασκευαστεί 27 υπερυψωμένες διαβάσεις. Ο πρόεδρος του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων Γιάννης Λιονάκης μίλησε στον Sky Κρήτης 92,1 και σχολίασε τις διαβάσεις, ενώ ταυτόχρονα υπογράμμισε πως από μία άλλη παράμετρο του θέματος αρχίζει να αναδεικνύεται και η κακή ποιότητα της κατασκευής των διαβάσεων.
1: Και επιθυμητό, ναι.
2: Και επιθυμητό, γιατί αναφερόμαστε στην βιώσιμη κινητικότητα, η οποία βιώσιμη κινητικότητα θέλει ανάμεσα στα άλλα να δίνεις προτεραιότητα στην πεζή κίνηση παρά στα οχήματα. Οι σύγχρονες πόλεις αυτό κάνουν, εν πάση περιπτώσει, επιχειρούν με κάθε τρόπο οι ευάλωτοι χρήστες αλλά και ο γενικότερος πληθυσμός να μπορεί να βιώνει μια καλύτερη συνθήκη χωρίς να κινδυνεύει.
0: Η Δημοτική Αρχή απαντά ότι εφόσον όλοι τηρούν το όριο ταχύτητας που είναι 30 χιλιόμετρα την ώρα εντός αστικού ιστού, δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα. Το θέμα συζητήθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο της περασμένης εβδομάδας με τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων να εξηγεί ότι οι εργασίες στις διαβάσεις δεν έχουν ολοκληρωθεί καθώς εκκρεμεί η τοποθέτηση σήμανσης και ο τελικός χρωματισμός τους.
2: Φαίνεται λοιπόν εδώ ότι κάτι δεν πήγε καλά. Προφανέστατα για ό,τι κάνουμε, το ξέρουμε αυτό, υπάρχουν τεχνικά δελτία, υπάρχουν διατάξεις. Υπάρχουν κανόνες και κανονισμοί οι οποίοι λένε πώς θα κάνεις κάτι. Προκειμένου να μην, γιατί έχει μελετηθεί από τους ειδικούς, γιατί έχει αποδώσει και ούτω καθεξής. Να πω με δυο λόγια τι θέλει, αν δεν καταχρώμε το χρόνο σας.
1: Ναι, ναι.
2: Θέλει ένα ύψος από συνήθως 10 πόντους από την επιφάνεια του οδοστρώματος και εν πάση περιπτώσει δεν πρέπει πουθενά να περνάει το κράσπεδο, ούτε να έχει βαθούλωμα και τέτοιο όπως είναι έξω από το δεύτερο γυμνάσιο στην Κονδυλάκη, λέω για παράδειγμα. Θέλει ένα πλάτος, το μήκος διάβασης, εκεί που θα πατάνε δηλαδή οι πεζοί 2 με 3 μέτρα, ανάλογα με το δρόμο και με το πλάτος που έχει. Εκείνο που είναι πάρα πολύ σημαντικό και που εκεί φαίνεται να εστιάζεται η συζήτηση το τελευταίο διάστημα στις κατασκευές που έχουν ήδη αναπτυχθεί στην πόλη μας, είναι το μήκος της ράμπας, ανύψωσης και καθόδου.
3: Και πάμε για το φινάλε, με τον Χουρδάκη να έχει ανατρέψει τα προγνωστικά, να κερδίζει τον Κακουλάκη και να οδηγείται στο χρυσό μετάλλιο, το οποίο θα κατακτήσει σε χρόνο 15-22.
4: Το παιδί θαύμα της Ηρακλειώτικης Κολύμβησης, ο μόλις 17 ετών Κωνσταντής Χουρδάκης, έχει καταφέρει σε τόσο μικρή ηλικία να γράψει ιστορία και να βάλει το όνομά του στους κορυφαίους αθλητές σε πανελλήνιο, πανευρωπαϊκό αλλά και παγκόσμιο επίπεδο στην ηλικία του. Τι έχει πετύχει? Έχει καταφέρει στα 17 του χρόνια να αναδειχθεί δύο φορές πρωταθλητής στο open water, δηλαδή στην κολύμβηση σε ανοιχτή θάλασσα.

0: μια φορά τρίτος στον κόσμο στο ίδιο αγώνισμα. Ενώ πριν από μερικά 24 ώρα σάρωσε και στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κολύμβησης, όπου κατέκτησε το πρώτο του χρυσό μετάλλιο και μάλιστα στην κατηγορία ανδρών στα 1500 μέτρα. Το μεγάλο αυτό ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης εντυπωσίασε μιλώντας στην εκπομπή Κερκίδα της τηλεόρασης Κρέτα για την προσήλωση και την αφοσίωση που δείχνει να έχει σε αυτό που κάνει, αλλά και σε αυτό που στοχεύει. Τα προβλήματα στις συνθήκες προπόνησης στην παλιά και φθαρμένη πισίνα του Ηρακλείου δεν τον πτωούν, προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του, που δεν είναι πλέον όνειρο όπως λέει, αλλά στόχος, να βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, στο Λος Άντζελες.
1: Προσωπικά οι συνθήκες δεν με ενδιαφέρουν, είναι κάτι που απλά υπάρχει και πρέπει να το δεχτώ. Δεν με επηρεάζουν, να σας πω την αλήθεια, σε τόσο πολλά, στο δικό μου σκεπτικό. Πολύ το βλέπω σαν δυσκολία. Εγώ πρώτα απ' όλα το χαίρομαι, γιατί έχω αποφασίσει στη ζωή μου ότι αυτό θέλω να ακολουθήσω. Θέλω να κάνω το καλύτερο που μπορώ σε αυτό το κομμάτι που κάθε μέρα προπονούμε και κάθε μέρα θέλω να γίνουμε καλύτερος. Τώρα όλα είναι μέσα στο πρόγραμμα. Εγώ είμαι έτοιμος να συμβιβαστώ με οτιδήποτε είναι στο δρόμο της επιτυχίας και είμαι έτοιμος να τα ακολουθήσω όλα πραγματικά. Το όνειρο κάθε αθλητή, πια για μένα όμως δεν είναι όνειρο, είναι ένας στόχος. Ειδικά με τον προπονητή μου έχουμε κάνει απίστευτη δουλειά και είναι ο απότερος μας στόχος. Μετά από όλα αυτά που ακολουθούν, πανευρωπαϊκά, όλες οι οργανώσεις. Η δουλειά μας και η εξέλιξή μας δείχνει ότι όλα είναι δυνατά και όλα είναι πιθανά. Και εντάξει, μένει σαν όνειρο στο κεφάλι μου, αλλά στην πράξη πρέπει να γίνει στόχος για να το πετύχω.
0: Τι λέει όμως ο προπονητής του αθλητή, ο Γιώργος Σούρδης, για αυτό το μεγάλο ταλέντο της ελληνικής κολύμβησης που έχει στα χέρια του από μικρή ηλικία και σήμερα τον καμαρώνει να διεκδικεί την κορυφή των αθλητικών διοργανώσεων.
2: Η βελτίωσή του δείχνει ότι μπορεί να τους πετύχει αυτούς τους στόχους. Είναι μικρός. Εμείς πέρα από την πισίνα κυνηγάμε και το στόχο του open water, της θάλασσας. Εκεί είμαστε, η αλήθεια είναι, είμαστε λίγο πιο κοντά σε σχέση με την πισίνα. Το έχουμε στο μυαλό μας, το έχουμε σχεδιάσει. Θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Κάθε μέρα που δουλεύουμε, δουλεύουμε για αυτόν τον απότερο σκοπό. Αν είμαστε καλά και οι συνθήκες μας το επιτρέψουν, νομίζω ότι δεν θα έχουμε δυσκολία στο να το πετύχουμε. Θέλει πάντα να πρωταγωνιστεί. Είναι χαρακτηριστικό. Αν θέλεις να γίνεις πρωταθλητής, πρέπει να θες να πρωταγωνιστείς. Πρέπει να θέλεις κάθε μέρα να είσαι ο καλύτερος σε όλα.
3: 5K and Hurdakis in the lead. And Hurdakis now finishing in first place.
0: Ο πρωταθλητισμός όμως απαιτεί μεγάλες θυσίες. Και ο νεαρός κολυμβητής μας μιλά για το καθημερινό του δύσκολο πρόγραμμα. Το ξύπνημα από τα χαράματα για την πρωινή προπόνηση και τον ημερήσιο Γολγοθά που τον περιμένει.
1: Το ξυπνητή χτυπά στις 5 παρατέρατο. Στην πισίνα πρέπει να είμαι 6 ώρα. Μετά φεύγω κατευθείαν από το σχολείο. Τρώω εκεί πέρα κανονικά τα γεύματά μου. Φεύγω κατευθείαν μετά από το σχολείο και πηγαίνω στην προπόνηση. Αν δεν έχω γυμναστήριο, που πηγαίνω στο γυμναστήριο και μετά ακολουθεί η προπόνηση. Και μετά, όταν γυρνάω σπίτι μου, έχω τα ιδιαίτερά μου, τα μαθήματά μου, το διάβασμα και προσπαθώ να ξεκουράζομαι όσο μπορώ. Δηλαδή, κοιμάμαι περίπου στις 10 η ώρα.
2: Στο επίπεδο που είναι τώρα, αυτή τη στιγμή, ο Κωνσταντής, κάνουμε τη βδομάδα 4 διπλές και 2 μόνες προπονήσεις. Οι διπλές σημαίνουν 6 ώρα το πρωί με 7.30 για να φύγει να πάει στο σχολείο. Οι απογευματινές είναι 3 πατέρατο με 5 πατέρατο. Ενδιάμεσα, 2 φορές τη βδομάδα έχει το γυμναστήριο. Έχει τις ώρες που κάνει την αποθεραπεία του, που είναι ένα πολύ βασικό κομμάτι. Οπότε συνολικά, αν τα βάλουμε, είναι πάρα πολλές ώρες οι οποίες αφιερώνει. Και επίσης, σε όλο αυτό, για να μπορεί να το πετύχει, χρειάζεται το χρόνο της ξεκούρασής του. Είναι και ένα μήνυμα προς τα παιδιά ότι αν θέλουμε πραγματικά να πετύχουμε.

0: έχουμε πράγματα στη ζωή μας, το πιο σημαντικό είναι ο προγραμματισμός. Και να θέλουμε πάρα πολύ να το κάνουμε.
1: Σωστά.
0: Δεν τελειώνει κάτι αν δεν πετύχουμε το στόχο. Οι στόχοι είναι εκεί, τους κυνηγάμε. Αν τους πετύχουμε, πολύ καλά. Αν δεν τους πετύχουμε, υπάρχει συνέχεια. Η ζωή δεν τελειώνει εκεί. Κάνουμε τις διαφοροποιήσεις που θέλουμε, αλλάζουμε ό,τι έχουμε κάνει λάθος και συνεχίζουμε.

0: Creta24.gr. Ειδήσεις με άποψη. Μέλος της Creta Media Group.
1: Στον Central 103,3 θα ακούσεις αυτό.
2: Γίνομαι ήλιος και σε καίω, μέρα νύχτα κλαίω, μέρα νύχτα φταίω.
1: Αυτό.
3: Ετοιμάζω ταξίδι μοναχά για πάρτι σου.
1: Αλλά και αυτό.
4: Τόσα δίνω, πόσα θες, στα λαδάδικα πουλά να αυτό που θες.
1: Central 103,3. Ραδιόφωνο με υπογραφή.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ορίσατε εδώ στο μεγάλο γήπεδο της τηλεόρασης Κρέτας, στο 21ο box out της εφετινής σεζόν, στον τρίτο κύκλο των εκπομπών πάντων της τηλεόρασης Κρέτα, στα καταστήματα Κόσμο Σπορ, τα οποία εκ προημίου ενδείκνυνται για ωραίο αθλητικό κουβεντολόι. Μαζί μας πάντοτε τα νερά ζαρός που κατεβαίνουν από τις κορφές του ψιλορίτη, μας χαρίζουν δροσιά τώρα που καλοκαίριασε κιόλας για τα καλά, ευεξία, υγεία, δύναμη. Και επίσης σήμερα αυτά τα νερά είναι ανακατεμένα, άλλωστε είναι εποχή που οι ομάδες δρέπουν τίτλους, είναι ανακατεμένα και με ρακί και με σαμπάνια, οπότε θα δούμε πού καταλήγουν όλα αυτά. Βασικά καταλήγουν εδώ και περιχύνουν μια κούπα που είναι και μεγάλη και βαριά. Σήμερα είναι 21η Μαΐου του 2026, σαν σήμερα πριν από 21 χρόνια, πάλι 21η Μαΐου, πάλι ανήμερα τη γιορτή των Κωστίδων και των Ελλενών. Μια Ελένη, μια Έλενα, η Έλενα Παπαρίζου ανέβαζε στην κορυφή την Ελλάδα για πρώτη και μοναδική ως τώρα φορά στο διαγωνισμό της Eurovision με το τραγούδι My Number One. Σήμερα εμείς φιλοξενούμε εδώ ένα άλλο Number One και μένει να φανεί αν εκτός από καλός προπονητής είναι επίσης καλλικέλαδος και καλός τραγουδιστής. Μάρια Σιφάκη, το έχουμε!
1: Το έχουμε, το έχουμε.
0: Να σου πω δικό σου και να φέρουμε ένα μικρόφωνο. Α, έχεις μικρόφωνο πάνω.
1: Με τη φωνή που έχω δεν θέλεις να τραγουδήσεις.
0: Γιατί, μπάση. Τι να κάνουμε κι εμείς μπάση.
1: Ρεμπέτικα μόνο.
0: Ρεμπέτικα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ψωμί.
1: Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Λαιμό. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ και με τη λεβεντιά σου και με τα σέα σου και με τα αμαία σου και με την κούπα η οποία μεγάλη είναι, μεγαλύτερη και από τη Champions League.
1: Ναι, μεγάλη είναι. Δεν το περιμέναμε και εμείς, να σου πω την αλήθεια. Όταν το είδαμε δηλαδή, περιμέναμε κάτι πιο μικρό. Αλλά η ΕΠΣ έχει φροντίσει και...
0: Πώς είναι να παίζεις, να αρχίζει ένα μάτς και να το βλέπεις το αντικείμενο του πόθου να λαμπηρίζει εκεί που το είχαν.
1: Εντάξει, εμείς εκείνη τη στιγμή δεν βλέπουμε ούτε κύπελα, ούτε κόσμο, δεν βλέπουμε τίποτα. Είμαστε συγκεντρωμένοι στη δουλειά μας, στην ομάδα μας. Οπότε, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν το είχα δει. Το είδα δηλαδή την ώρα που βγαίνανε τα παιδιά για να ξεκινήσει ο αγώνας.
0: Η Χερσόνησος κατέκτησε το κύπελο, το πήρε και δεν πήρε μόνο το κύπελο, πήρε πολλά πράγματα στην εφετινή σεζόν. Θα τα ραδιάσουμε τώρα εδώ. Εγώ όμως θα ήθελα.

0: να σε ρωτήσω, γιατί πάντοτε μπορεί να προκύψει μια ενδιαφέρουσα απάντηση. Μια κούπα, η συγκεκριμένη κούπα της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ηρακλείου, που μετά από 27 χρόνια αναπαύτηκε πάλι στα χέρια παικτών της Χερσονήσου. Τι έχει μέσα, τι αναλογίες υλικών έχει.
1: Τι έχει μέσα. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα. Έχει μέσα κόπους και υδρότα 2 χρόνων. Δεν είναι μόνο η φετινή χρονιά που κοπιάσαμε για κάτι τέτοιο. Στην ουσία πέρσι μπήκαν οι βάσεις και οργανωτικά και αγωνιστικά. Και φέτος καταφέραμε να επωφεληθούμε τους καρπούς της δουλειάς μας 2 χρόνων δηλαδή.
0: Είπα προηγουμένως, Μαρία, ότι συνέβησαν πολλά καλά πράγματα φέτος για τη Χερσονήσο. Δηλαδή, ξαναπαίνει ένα κύπελλο μετά από 27 χρόνια. Είχε συμβεί το 1999. Ανεβαίνει μετά από 15 χρόνια στη Γάμα Εθνική, στον καινούριο, στον νεοπαγή κριτικό όμιλο. Οπότε, πολύ λογικά θα σου πω: παίρνουμε και τα 6 νούμερα του Τζόκερ να πάνε να τα παίξουμε τώρα. Να παίξουμε.
1: Δεν είναι θέμα τύχη. Αν ήταν θέμα τύχη, θα τα είχα παίξει εγώ.
0: Το ξέρω, το ξέρω.
1: Είναι θέμα δουλειά. Είναι θέμα δουλειά η οποία ξεκινάει από τη διοίκηση. Μετά πάω εγώ και μετά πάνε οι παίχτες.
0: Είναι το πρώτο τρόπαιο, η πρώτη κούπα της προπονητικής καριέρας σου.
1: Προπονητικής καριέρας, ναι.
0: Ήρθε, επειδή μου είπες ότι είναι μια δουλειά και ουσιαστικά τα αμοιβηθήκατε για τη δουλειά και τον μόχθο και τον κόπο. Εγώ λέω πάντοτε ότι τα κύπελα έχουν μέσα χαρές, λύπες, έχουν κλάματα, έχουν δάκρυα, έχουν αίμα. Έχουν πολλά πράγματα. Δηλαδή το κοκτέιλ είναι πραγματικά εκρηκτικό. Ήρθε νωρίτερα από ότι το είχατε σχεδιάσει.
1: Να σου πω την αλήθεια, ήρθε ακριβώς όταν το περιμέναμε. Τι θέλω να πω με αυτό. Πέρσι όταν με πήραν τηλέφωνο οι άνθρωποι της Χερσονήσου για να πάω στην ομάδα.
0: Ο κύριος Δήμος.
1: Ο κύριος Δήμος Φουντουλάκης.
0: Δήμος Φουντουλάκης, κάτω το θυμάμαι.
1: Όταν στην πρώτη συνάντηση λοιπόν πήγα, έκανα μία ερώτηση, τι θέλετε να κάνουμε.
0: Τίμιος. Τι θέλετε να κάνουμε, σωστά.
1: Οι άνθρωποι μου είπαν, θέλουμε να μας οργανώσεις, να βάλουμε τις βάσεις, έτσι ώστε του χρόνου να πάμε για κάτι καλύτερο. Είμαι πολύ τυχερός γιατί ό,τι έχω ζητήσει και τα 2 χρόνια μου στη Χερσόνησο έχει γίνει πράξη στο 100%. Και οπότε ήρθε βάση προγράμματος από εγώ. Την πρώτη χρονιά βάλαμε τις βάσεις, οργανώσαμε την ομάδα σε πολλά επίπεδα. Και τη δεύτερη χρονιά κάναμε και το άλμα στο αγωνιστικό κομμάτι. Καταφέραμε και την άνοδο και, και ένα τρόπο.
0: Εάν σου έλεγε κάποιος, σου βάζει ένα πιστόλι στον κόταβο και σου έλεγε ρε Σιφάκη, είσαι καταδικασμένος να διαλέξεις ένα από τα δύο. Τι θα έπαιρνες, τι θα αγόραζες.
1: Εγώ θα αγόραζα
0: την άνοδο ή την κούπα.
1: Την άνοδο.
0: Την άνοδο. Την άνοδο.
1: Ναι, προφανώς και οι κούπες είναι που μένουν και στην ιστορία του ενός σωματείου και στις δικές μας ιστορίες. Αλλά η ουσία είναι να ανεβαίνει σκαλοπάτια, για τις ομάδες μιλάω. Και θεωρώ ότι ναι, οκ, το τρόπαιο είναι ένα τρόπαιο, όμως αυτό που θα εξελίξει την ομάδα είναι η άνοδος στην Γάμα Εθνική.
0: Ο ημιτελικός ήταν ο τελικός. Το λέω αυτό γιατί πετύχατε μια πολύ εμφατική, πολύ εντυπωσιακή νίκη απέναντι στην ομάδα που πήρε το ποτάλημα. Που έχει και βαρύ όνομα, τον Εργοτέλη. Και όχι απλώς τον νικήσατε. Τον νικήσατε με 4-1.
1: Εντάξει, ο τελικός ήταν ο τελικός.
0: Ο τελικός ήταν ο τελικός.
1: Έτυχε
0: με το Ρουά.
1: Στην ουσία οι δύο καλύτερες, ο πρώτος και ο δεύτερος, να κληρωθούν στον ημιτελικό. Άλλο παιχνίδι ο ημιτελικός, άλλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Αν θες την άποψή μου και στα 3 παιχνίδια που δώσαμε με τον Εργοτέλη φέτος, θεωρώ ότι η απόδοσή μας ήταν πολύ καλύτερη από αυτή του Εργοτέλη. Εννοείται ότι ο Εργοτέλης ήταν δίκαιος πρωταθλητής, με 13 βαθμούς διαφορά το πήρε, δεν μπορούμε να κοροϊδευόμαστε. Αλλά θεωρώ ότι σε αυτό βοηθήσαμε κι εμείς με κάποιες αστάθειες που είχαμε μέσα στη χρονιά. Στα μεταξύ μας παιχνίδια θεωρώ ότι δείξαμε ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα.
0: Να σε ρωτήσω κάτι με την ευκαιρία, την είχα για λίγο αργότερα την ερώτηση, αλλά μου τη φέρνεις φάτσα κάρτα μπροστά. Πώς διαχειριστήκατε το επεισοδιακό μάθημα με τον Εργοτέλη το Δεκέμβριο? Ήταν μια στιγμή, ξέρεις, που μάλλον έμεινε για πολύ καιρό πάνω στο τραπέζι της κουβέντας. Το ένα, το άλλο, οι τιμωρίες, η σύραξη. Δεν είναι πολύ εύκολο να διαχειριστείς κάτι τέτοιο. Φαντάζομαι.
1: Έχεις δει τα βίντεο?
0: Ναι.
1: Οπότε έχεις δει την αντίδραση και τη δική μου και όλης της ομάδας μου. Για μας τελείωσε την επόμενη μέρα. Γιατί στην ουσία εμείς δεν κάναμε και κάτι. Να το πω έτσι. Οι παίκτες μέσα στο παιχνίδι θα πιαστούν, θα μανουριάσουν, να σου το πω έτσι. Εκεί πρέπει να επέμβουμε οι ψυχρεμότεροι και να ηρεμήσουμε λίγο τα πράγματα. Σε αυτό το παιχνίδι ξέφυγε λίγο, αλλά ξαναλέω ότι εμείς από τη στιγμή που είχαμε τη σύνδεση μας καθαρή, να σου το πω έτσι, πέρασε σε δεύτερη μοίρα αυτό και σε πρώτη ότι κερδίσαμε τον Εργοτέλη, γιατί πλέον είμαστε στον ένα βαθμό και μετά η ιστορία έγραψε.

0: Έπειτα από πόση ώρα έμαθε ο δευτερότοκος που βρίσκεται στον Άγιο Δομήνικο ότι είχατε πάρει το κύπελο?
1: Δεν το έχει μάθει ακόμα.
0: Αλήθεια!
1: Εδώ δεν έχει μαθτόφι.
0: Ψέματα λες.
1: Δεν έχουμε επικοινωνία.
0: Α, καμία επικοινωνία.
1: Ο Μιχάλης δεν ξέρει.
0: Αναδρόμος καν... ο Μιχάλης Σιφάκη βέβαια που βρίσκεται αυτή τη στιγμή εδώ και πολύ καιρό, όχι προς αυτή τη στιγμή στο Survivor. Α, δεν ξέρει δηλαδή ότι πήρε το κύπελο και ο αδερφός του πήρε το κύπελο.
1: Τα αδέρφια του
0: πήραν το
1: όχι,
0: κύπελο.
1: Όχι, όχι, δεν έχει ιδέα. Θα έρθει σπίτι και θα το δει κούπες.
0: Και να δει κούπες. Θα πάτε στο αεροδρόμιο να του κάνει τίποτα. Yeah. Να ελπίσουμε κιόλας να τελειώσει αυτή η υπόθεση γιατί είναι και πολύ δραματική με αυτό που έγινε τώρα.
1: Αν θες τώρα τη γνώμη μου, πρέπει να σταματήσει το παιχνίδι.
0: Ναι, ναι.
1: Εντάξει, εδώ τώρα ένα παιδάκι τώρα 21 χρονών πήγε για να παίξει ένα τηλεπαιχνίδι, να το πω έτσι, και δραματική κατάσταση.
0: Θα πήγαινες ποτέ σε ένα τέτοιο παιχνίδι?
1: Εγώ, ναι. Όχι.
0: Όταν σας το είπε ο Μιχάλης, αντιδράσατε?
1: Εγώ του είπα να πάει.
0: Να πας.
1: Γιατί ξέρω ότι ο Μιχάλης έχει και αυτοσυγκράτηση και ψυχραιμία πολύ, το έχει δείξει άλλωστε. Εγώ δεν είμαι τόσο ψυχραιμός. Δηλαδή, να σε προσβάλλουν στα μούτρα σου μπροστά και να μην αντιδράσει είναι λίγο δύσκολο. Δεν είμαι τέτοιο χαρακτήρα εγώ.
0: Λοιπόν, ένα Σιφάκη ονόματι Μάριο στον πάγκο. Ένα Σιφάκη ταλαιπωρημένο, βασανισμένο, ο Βενιαμίν, ονόματι Βασίλη, υπερασπίζεται την αιστεία. Ο Μύρο στην Εξέδρα.
1: Ο Μύρο στην Εξέδρα, μέσα στο γήπεδο. Ήταν με του επίσημου. Δεν τον βάλαμε εμεί μέσα.
0: Φωνάζει ο Μύρο στον αγώνα. Δηλαδή όταν παίζουν τα παιδιά του, ρε παιδί μου.
1: Ο πατέρας
0: μου παρεμβαίνει.
1: Ποτέ. Θυμάμαι από όταν ήμασταν μικροί εμείς, για να καταλάβεις, εμένα και τον Μιχάλη ήρθαν μαζί σε ηλικία 17 χρονών. Και σαν παιδιά εμείς είχαμε παράπονο. Όλοι οι γονείς εκεί, εμάς δεν θέλει να μας δει. Ξέρεις πότε κατάλαβα ότι δεν έρχεται να μας δει? Την πρώτη μέρα που δούλεψα σαν προπονητής στις Ακαδημίες του Λίντο.
0: Του Λίντο, γιατί?
1: Γιατί όλοι οι μπαμπάδες στα κάγκελα.
0: Στα κάγκελα. Το παιδί μου,
1: ναι,
0: το
1: και δώσε αδικείτε, και κάνε και δείξε. Πάω σπίτι του, λέω. Τώρα καταλαβαίνετε δεν ερχόσουν. Η απάντηση ήταν πολύ απλή. Ρέση μου λέει. Εγώ μου λέει είμαι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Ήταν μέχρι τότε.
0: Σωστό.
1: Θα κάθομαι και θα βλέπω. Θα έχω μία άποψη. Ο προπονητής σου σε ένα μόσο έχει πει κάτι άλλο από αυτό που πιθανόν να σκέφτομαι εγώ. Εσύ ποιο θα ακούσει την Εξέδρα, τον προπονητή σου.
0: Σωστό.
1: Οπότε επειδή το έχω και μέσα μου και δεν μπορώ να μην μιλάω, κάθομαι σπίτι μου και όλα καλά.
0: Όντας πλέον προπονητής, και δεν το λέω κανένα σοκολά, και αυτό καλός, εξελίξιμος. Πολλά υποσχόμενος προπονητής, μπούρου μπούρου, το ένα το άλλο. Θα το κουβεντιάσουμε αργότερα αυτό. Ζητάς τη γνώμη του?
1: Πάντα. Πάντα. Αλλά έχω το δικό μου χαρακτήρα και το ξεκίνησα από νωρίς αυτό. Τι εννοώ? Στα πρώτα μου βήματα στο παιδικό ποδόσφαιρο, έρχονταν να μου πιάσει την κουβέντα. Του λέω, μπαμπά, άλλο το παιδικό ποδόσφαιρο, άλλο το ποδόσφαιρο. Οπότε δεν ξέρεις να με συμβουλεύσεις. Και εκεί κατάλαβα ότι ξέρεις κάτι. Ναι, όταν θέλω θα τον ρωτήσω, ας πούμε. Συνήθως μετά τα παιχνίδια τον ρωτάω.
0: Ποια ήταν τα στοιχεία που μπορεί να είναι σε όλη την γκάμα, να είναι ψυχολογικά, να είναι πνευματικά, να είναι αγωνιστικά, να είναι στρατηγικά, που έφεραν τη Χερσόνησο στη γάμα εθνική και αγκαλιά με αυτό εδώ?
1: Επιστρέφω στη διοίκηση. Επιστρέφω σε αυτό που είπα ότι είμαι τυχερός γιατί έχουν κάνει πράξη 100% αυτά που ήθελα. Το πρώτο μέλημά μας φέτος όταν φτιάχναμε το ρόστερ, στο οποίο και εκεί οι άνθρωποι στην κυριολεξία μου έδωσαν τα κλειδιά. Δηλαδή για να καταλάβεις, εγώ μίλησα με όλους τους παίχτες. Εγώ έκανα τις διαπραγματεύσεις. Έχεις αυτό το budget, πάρ' το, κάνε ό,τι νομίζεις.
0: Μεγάλη υπόθεση.
1: Μεγάλη υπόθεση. Και δεν γίνεται κιόλας.
0: Ναι, δεν γίνεται. Αυτό. Μεγάλη υπόθεση γιατί δεν γίνεται.
1: Οπότε
0: συχνά.
1: Εγώ επέλεξα βάσει τριών σημαντικών κριτηρίων. Χαρακτήρα, ποδοσφαιρικής αξίας και νοοτροπία. Εννοώ αγωνιστική. Ναι. Οπότε ήμασταν τυχεροί γιατί όλα τα παιδιά που φέραμε στην ομάδα και είχαν ξανακάνει πρωταθλητισμό και είχαν ξαναπάρει τρόπαια και ήταν καλά παιδιά. Οπότε αμέσως φτιάξαμε ένα καλό κλίμα στα ποδητήρια, φτιάξαμε μια καλή παρέα και περνώντας εβδομάδες, ο καθένας το προσωπικό στοιχείο, το ηγετικό που είχε, το έβαλε και έτσι η ομάδα φτιάξε ένα χαρακτήρα νικητή.
0: Όταν μια ομάδα ετοιμάζεται να παίξει έναν ημιτελικό που είναι σαν τελικός και ένα τελικό που είναι τελικός, ο προπονητής, εν προκειμένου εσύ, ποια είναι η τελευταία κουβέντα που λέει στους παίκτες? Δηλαδή όταν βγήκατε εκεί έτοιμοι να παίξετε, να βγείτε και να παίξετε είτε τον ημιτελικό στο Γεντί Κουλέ είτε τον τελικό που παίξατε στο...
1: Στο Μαρκο Μιχελάκιο.
0: Μπράβο.
1: Ξεκινάμε από το Γεντί Κουλέ. Εγώ προσωπικά σαν Μάριος και σαν Νοφιτζής, μόνο που πάτησα εκεί σαν προπονητής, ένιωθα δέος. Ανατριχίλα, συγκίνηση, μυρωδιές μου ερχόντουσαν από τα παιδικά μου χρόνια από τα αποδυτήρια. Χαμός. Αυτό που είπα λοιπόν στα παιδιά, γιατί στο τέλος σεζόν δεν χρειάζεσαι πολλά. Ό,τι έχεις δουλέψει, το έχεις δουλέψει.
0: Όλα είναι υπομένα και γραμμωμένα.
1: Κάποιες λεπτομέρειες ανάλογα τον αντίπαλο.
0: Πιτσιλίες βάζεις.
1: Μπράβο. Και το σημαντικότερο που είπαμε όλοι μας εκεί είναι ότι παίζουμε στο Γεντίκουλε, σε ένα από τα πιο ιστορικά γήπεδα της Ελλάδας. Έχουμε ένα πιτσιρικά 16 χρονών, ο Φιτζής. Και έπαιξε στο Γεντίκουλε. Οπότε μπείτε, βγάλετε οποιοδήποτε άγχος, δεν μας απασχολεί το τι θα γίνει. Χαρείτε το παιχνίδι. Γιατί κάποιοι παίζετε πολύ μικροί εδώ, κάποιοι θα παίξετε πρώτη φορά στη ζωή σας και τελευταία. Οπότε, όταν τελειώσει το παιχνίδι, το μόνο που θέλω είναι να είστε μέσα σας καλά, τα έχετε δώσει όλα. Και αυτό έκαναν τα παιδιά.
0: Και όταν τελείωσε το μάτς, ήσουν πεπισμένος ότι τα είχαν δώσει όλα. Τι τους είπες τότε?
1: Τίποτα.
0: Τίποτα.
1: Το μόνο που είπα είναι ότι εντάξει, κερδίσαμε. Ηρεμήστε, γιατί δεν κερδίσαμε τον τίτλο. Τον εργοτέλη στον ημιτελικό κερδίσαμε. Ο τελικός είναι την Κυριακή. Αλλά σου ξαναείπα, ξέρω τι χαρακτήρες έχω. Οπότε δεν αγχώθηκα ούτε στον ημιτελικό ούτε στον τελικό.
0: Ούτε στον τελικό.
1: Τα παιδιά είναι νικητές και πρωταθλητές και.
0: Έγραψε ένα πολύ συγκινητικό, θα έλεγα και πολύ αγαπησιάρικο μήνυμα. Το διάβασα και μου άρεσε πάρα πολύ, επειδή είμαι και μερακλής με αυτά. Και θα το διαβάσω αυτολεξί για να μην το αδικήσω. Είναι πολύ τυχερά τα μάτια μου που είδαν όσα έκαναν τα πόδια σας. Ωραίο, μεγάλε.
1: Δεν υπερβάλλω.
0: Ωραίο.
1: Να ξέρεις, δεν υπερβάλλω.
0: Είναι ωραία διατυπωμένο αυτό.
1: Τα λέω ωραία.
0: Δεν τα λες όπως ο Δασκαλάκης.
1: Ο Δασκαλάκης τα λέει αλλιώς. Ψήφις είναι άλλη πάστα. Εγώ είμαι λίγο πιο διπλωμάτης.
0: Ναι, ναι, όχι, όχι, μια χαρά.
1: Όχι, απλά είμαι ειλικρινής, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Στην κυριολεξία αυτό που έγραψα το ένιωθα. Γιατί αν σε βάλω να δεις τα γκολ μας, που έχεις και τόσα χρόνια εμπειρία στον αθλητισμό γενικά, θα καταλάβεις ότι δεν υπερβάλλω. Δηλαδή έχουμε βάλει απίστευτα γκολ. Ομαδικά γκολ. Ομαδικά. Συνδυαστικά. Να εμπλέκονται 2 και 3 και 4 και 5 παίκτες. Είναι το στυλ που εκφράζει εμένα από το ποδοσφαίρου και το στυλ που εκφράζει και τα παιδιά.
0: Μια και μιλάς για στυλ, πάλι μου φαίνεται σε ερώτηση πιο μπροστά από ό,τι υπολογίζω.
1: Κάνω καλές πάσες.
0: Μια χαρά. Είσαι ασίθμαν. Ποιος προπονητής από αυτούς που είτε δούλεψες μαζί τους και σε διέπλασαν ποδοσφαιρικά. Αγοράζω με πολύ μεγάλη χαρά και την ερώτηση ο πατέρας μου, αλλά είτε που τους είδες στην τηλεόραση και τους κόζαρες και τους παρατηρούσες, έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να χτίσεις μια προπονητική φιλοσοφία.
1: Κοίτα. Θα σου πω απλά ότι δεν βλέπω ποδόσφαιρο.
0: Δεν βλέπεις,
1: Βλέπω μόνο τον Όφη. Π.χ. Στον Αθεστίον, όταν ήμουνα, έπαιζα ένα σύστημα τέλος πάντων που είχε έρθει ένα σύντεκλός μου, τώρα είναι αναλυτής στον Όφη, ο Δήμος ο Χριστοφής, μου λέει, Κόντε. Κόντε, ρε, του λέω. Λέω, Κόντε το παίζει μου.
0: Ο Κόντε, στη...
1: Ναι.
0: Στη Γιουβέντους,
1: στην Τζέλσι, νομίζω, τότε δεν θυμάμαι. Ναι, λέω, Δήμο, εγώ δεν έχω δει. Είναι τι μ' άρεσε εμένα, να σου το πω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να μην πω ότι μ' άρεσε το ποδόσφαιρο του Γκουαρδιόλα στη Βαρκελώνα. Όχι εξ ολοκλήρου, δηλαδή σουτάρτε και λίγο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά η νοοτροπία όμως και το συνδυαστικό αυτό μ' αρέσει. Αλλά έχω προσθέσει και λίγο το άμεσο. Δεν ντρέπομαι δηλαδή να παίξω την μπάλα στην πλάτη, ρε παιδί μου.
0: Ναι.
1: Καλό είναι το τικιτάκα.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Αλλά βάλουμε και κανένα γκολ. Οπότε αυτό είναι. Και αυτό είναι σε αυτό που έγραφα, ότι είναι τυχερά τα μάτια μου αυτά που έκαναν τα πόδια σας. Γιατί βάλαμε γκολ και μεγάλες μπάλες διαγώνιες. Βάλαμε και γκολ με συνδυαστικό ποδόσφαιρο σε λίγα τετραγωνικά. Βάλαμε γκολ με σουτ, με κεφαλιές. Είχαμε ποικιλία. Αυτό μ' αρέσει.
0: Είναι ευτυχή η κυρία να απολαύσει τη χαρά για 2 κύπελα μέσα σε λίγες μέρες. Ένα που παίρνει Όφη και ένα που παίρνετε εσείς.
1: Θα σου πω. Για τον Όφη, τι να συζητήσουμε τώρα. Δεν είδαμε και πολλά, κλαίγαμε. Εμείς 43 είμαι. Το πρώτο δεν το ζήσαμε, το 87, ήμουν 4 χρονών.
0: Ρε μεγάλε,
1: ναι.
0: Όση ώρα με έβαφε η Εμμανουέλα, πρέπει να είδες τις ερωτήσεις.
1: Δεν είδα
0: τίποτα. Η επόμενη ερώτηση. Ήσουν μωρό στις 21.
1: Σου είπα ότι βλέπω μπροστά.
0: Έχεις εικόνα. Θα σε ρωτήσω.
1: Λοιπόν, αντρίκια τώρα.
0: Ότι...
1: Άσα να μιλάει.
0: Μπράβο,
1: ναι. Λοιπόν, αντρίκια τώρα, η μόνη εικόνα που έχω είναι κάτι πανηγυρισμοί.
0: Στο σπίτι ή...
1: Στους δρόμους.
0: Στους δρόμους.
1: Αυτό. Ωραία, okay, μετά αργότερα έμπαινα μέσα στο Βαρδινογιάννη, ο Γιάννης, ο Γιντικουλέ.

0: Ποδόσφαιρο για μένα είναι η μυρωδιά του Κάμελ τα παπούτσια, δεν είναι κάτι άλλο. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο για μένα.
1: Ναι, ναι.
0: Οπότε δεν θυμόμαστε πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώντας 6, 7, 8, 9, βλέπαμε, ξέρω πώς συμπεριφερόντουσαν όλοι στον πατέρα μου.

0: Πιερικό. Πιερικό ΣΑΕΚ 0-3 χατ-τρικ Χρήστος Κωστής. 3-4-4.
1: Στην τηλεόραση, στην τηλεόραση.
0: Στην Πιερία, είχα πάει Κατερίνη.
1: Α, είχες πάει
0: Κατερίνη. Για τον δω. Αυτό θυμάμαι τον πατέρα μου. Τρία γκολ έφαγε. Ναι, αυτό. Δηλαδή τον θυμάμαι αργότερα πολύ τον πατέρα μου. Στον τον θυμάμαι.
1: Τον έχει ξανά το τελικό εκείνον με τον Ηρακλή.
0: Πάρα πολλές φορές. Γιατί γεμαρώναμε κιόλα τον πατέρα μου.
1: Γιατί?
0: Γιατί παίζαμε μπαλάρα, κάναμε, δείχναμε. Του λέω, μάγκα, δύο φορές έχω δει, με έχει πάρει ο ύπνος. Παίρνει την μπάλα Βασιλείου, πάμε εκεί μέχρι το κέντρο, μπαμ. Τι μπαλάρα παίζετε. Μου λέει, δεν ήμασταν καλοί στο μάτς. Εντάξει, άλλο ποδόσφαιρο, το συζητάμε τώρα.
1: Τι σου έμεινε από το τελικό της προάλλου στο Βόλο?
0: Αγωνιστικά ή γενικά?
1: Και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά.
0: Ωραία. Αγωνιστικά καταρχάς θεωρώ ότι το κύπελο το πήρε ο Χρήστος ο Κόντης. Τακτικά θεωρώ ότι έσβησε τον ΠΑΟΚ. Αν εξαιρέσουμε τα πρώτα 15 λεπτά που φαινόταν ότι πάλι αυτό το στόχο είχε μες στο παιχνίδι του. Αλλά μπόρεσε και επηρέασε. Θυμάμαι σε ένα διάλειμμα συγκεκριμένα. Έχει φωνάξει τον Αθανασίου και τον Νούσου. Κάτι τους λέει και από εκεί και μετά η ομάδα.
1: Αλλάζει το μάτς.
0: Ναι. Οπότε τακτικά Χρήστος Κόντης. Έξω αγωνιστικά τώρα θα σου πω ότι δεν ξέραμε να πανηγυρίσουμε. Ναι. Σκέψου το λίγο. Είσαι στο γήπεδο?
1: Όχι.
0: Ωραία.
1: Κάναμε εκπομπή στο Κρέτα.
0: Τρία γκολ. Χαμός.
1: Ναι, χαμός.
0: Εντάξει. Σφυρίζει. Έχουμε πάρει κύπελλο Ελλάδος. Έχουμε κερδίσει τον ΠΑΟΚ. Το έχουμε βάλει τρία γκολ. Και δεν πανηγύριζε κανείς. Το γήπεδο νεκροταφείο. Μόνο κλάματα. Αυτό μου έχει μείνει.
1: Αν δεν είχατε μπροστά σας το Final Four, θα πήγαινες?
0: Πήγα.
1: Α, πήγες στον Βόλο. Ωραία.
0: Κάτσε τώρα, περίμενε. Έδωσα Παρασκευή ρεπό. Βασικά πήρα εγώ ρεπό.
1: Ναι, ναι.
0: Έχω συνεργάτη, έκανα συνεργάτη στην προπόνηση.
1: Γίνεται καλός ο συνεργάτης.
0: Πολύ καλός. Μάνος Παπαδάκης. Εξαιρετικός και γυμναστής και αναλυτής και συνεργάτης.
1: Να τα πούμε αυτά, γιατί έχετε κάνει και κάτι ωραία κόλπα, κάτι τεχνολογίες, κάτι αυτά.
0: Εντάξει, δεν είναι. Δεν τα κάναμε πρώτοι εμείς.
1: Δεν είπα ότι τα κάνατε ποτέ εσείς, αλλά επειδή μου.
0: Είναι στο κομμάτι της οργάνωσης που λέγαμε.
1: Μια συνέντευξή σου που μου έκανε πολύ καλή εντύπωση. Που έβαλε στο θέμα της τεχνολογίας και το πόσο σημαντική είναι και ότι μαζί με τον Μάνο δουλεύετε αρκετά πράγματα που. Στο δικό μου το μυαλό, έτσι όπως τα άκουσα και τα διάβασα, μου φαίνονται και λίγο προχώ για την κατηγορία. Ξέρω εγώ. Μπορώ να κάνω
0: για
1: εγώ
0: την
1: λάθος.
0: Κατηγορία δεν είναι.
1: Να δικώ εγώ την κατηγορία.
0: Δεν τα κάνουν όλοι.
1: Δεν τα κάνουν
0: είναι
1: όλοι.
0: Είναι πόσο σου αρέσει εσένα. Αυτό. Και πού θες εσύ να φτάσεις στη δουλειά σου. Πού είχαμε μείνει, κάτι για τον τελικό λέγαμε.
1: Πήγαμε.
0: Εντάξει, δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Εννοείται.
0: Δικαιούμουν και εγώ ένα ρεπό.
1: Τι θα κάνει του χρόνου, αφή.
0: Για μένα είναι τεράστια ευκαιρία και εύχομαι να μην την πατήσει όπως η Ελλάδα το 4, να μεγαλώσει πολύ σαν κλαμπ. Θα παίξει 10 μάτς στην Ευρώπη, σίγουρα.
1: Θα πάρει
0: 10 παιχνίδια.
1: 6-7 εκατομμύρια από αυτά τα μάτς.
0: Μιλάω για
1: λεφτά. Είναι και αυτό, είναι και τα λεφτά.
0: Ναι. Θεωρώ ότι είναι ευκαιρία με τα λεφτά αυτά που λες εσύ να φτιάξει ένα ρόστερ έτσι ώστε να μεγαλώσει την Ελλάδα. Για να μπορεί να ξαναβγεί η Ευρώπη. Γιατί εντάξει, το οργανωτικό επίπεδο Όφη δουλεύει πάρα πολύ καλά. Έτσι, σε όλους τους τομείς. Μας το δείχνουν οι άνθρωποι καθημερινά. Τώρα είναι ευκαιρία να μεγαλώσει και αγωνιστικά όμως.
1: Λοιπόν, κλείνουμε την παρένθεση του Όφη. Είπες, δηλαδή είναι προφανές από τα συμφραζόμενα, το κύπελλο το πήρε 100% Κόντης.
0: Ναι, για μένα ναι.
1: Ωραία. Το κύπελλο της Χερσονήσου το πήρε 100% Σιφάκης. Όχι αυτός. Όχι εσύ.
0: Ο άλλος.
1: Ο άλλος.
0: Ναι. 100% όχι. 100% όχι.
1: Αδερφέ, έπιασε δύο πέναλτι.
0: Έπεσε και στα 5 σωστά, ξέρεις.
1: Και μπράβο.
0: Το όχι αυτό. Αυτός πήρε τα γονίδια του Μύρου.
1: Λοιπόν, είναι τα δύο. Έπιασε δύο, έπεσε όλα σωστά. Στον κρίσιμο προημιτελικό που σας άνοιξε την πόρτα με τον Ρωμανό.
0: Ακριβώς.
1: Για να προκριθείτε στο Final Four του κυπέλλου.
0: Ακριβώς. Και πέρα και το πρώτο παιχνίδι με την ομάδα.
1: Δύο, έχει πιάσει.
0: Δύο. Πάλι 3-1 έχει τελειώσει.
1: Πάλι 3-1.
0: Κοίταξε, πριν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Τι θέση έπαιζε, δεν έπαιζε.
0: Εγώ έπαιζα στόπερ για αμυντικό
1: χάφ. Πώς εσύ ξέφυγες, παιδί μου.
0: Μεγάλη
1: δηλαδή,
0: ιστορία.
1: Ο Μύρος τερματοφύλακας. Ο Μιχάλης τερματοφύλακας. Ο Βασίλης τερματοφύλακας. Εσύ.
0: Εγώ ήθελα να παίζω.
1: Τι στο μαύρο πρόβατα.
0: Εγώ ήθελα να παίζω. Βαριόμουν. Γι' αυτό μάλλον δεν έπαιξα και μπάλα, να ξέρεις. Μάλλον τα γονίδια είναι μόνο για τερματοφύλακες. Εκεί σταματάνε. Όχι, εκεί.
1: Τι πήγες να μου πεις για τον Βασίλη.
0: Όταν,
1: ο οποίος έχει γυρίσει είναι το δεύτερο μάτς.
0: Νομίζω το πρώτο που έπαιξε.
1: Το πρώτο.
0: Όχι, μετά... όχι είχε παίξει άλλο ένα στο πρωτάθλημα.
1: Είχε παίξει άλλο ένα. Ναι. Μετά από μια πολύ μεγάλη περιπέτεια, τραυματισμό, χώρια τα υπόλοιπα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
0: Ταλαιπωρήθηκε και.
1: Σταυράκια το παιδί, έτσι.
0: Ναι. Ο Βασίλης ήρθε στη Χερσόνησο με σκοπό να γίνει καλά ψυχολογικά και σωματικά, αν χρειαστεί να παίξει. και στην ουσία να με βοηθήσει και να τον βοηθήσω. Εγώ να τον

0: βοηθήσω να στανιάρει για να είναι όπως πρέπει και να αποδεχτεί την πραγματικότητα, γιατί είναι δύσκολο. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή να με βοηθήσει και εμένα.
1: Μέχρι τότε έπαιζε στο σωτηρίο.
0: Εννοείται.
1: Πώς το πήρε στο σωτηρίο όταν έγινε δράμα.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν ξανασυνεργαστεί.
1: Έχουν ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρει, εσύ παίζει πρωτάθλημα, εσύ παίζει κύπελο.
1: Ναι, ναι.
0: Σωστό. Έστω πρώτο παιχνίδι με τις μοίρες, είχα βάλει το σωτηρίο. Τι με βάλε, θα κάνω τώρα. Λογικό.
1: Ας ήμουν να πάω να παίξω πάντελ εκεί στο, ναι, στο κλαμπ που έχω.
0: Ναι, ναι. Κάπως έτσι, κάπως έτσι. Πριν λοιπόν τα πέναλτι, εγώ δεν είχα άγχος.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρω ότι ο μικρός είναι καλός. Μας πιάνει ο Βασίλης, λέει εσείς, μην άγχωνεστε. Απλά βάλτε τα. Ένα θα το πιάσω. Ένα. Δύο θα πιάσω. Εσείς βάλτε τα μόνο. Τα βάλανε τα παιδιά. Τα πιάσε ο Βασίλης.
1: Πώς μεγάλωνε η ομάδα μέσα στη σεζόν.
0: Η ομάδα...
1: Για να φτάσει εκεί που έφτασε. Οκ. Okay. Η δίκη. Το έχεις πει δύο φορές και καλά κάνεις και άγια κάνεις. Που...
0: Γιατί πρέπει είναι... να λέμε τα σίκα-σίκα για τις κάποιες
1: κάποιες. Δεν βρίσκεις εύκολα κιόλας διοικήσεις που να έχουν τυφλή εμπιστοσύνη στον προπονητή, τον αδειάζουν πολύ γρήγορα και ούτω καθεξής. Αλλά έτσι αυτή η εξελικτική διαδικασία...
0: Δεν είναι εύκολη.
1: Δεν είναι. Προφανώς
0: δεν είναι εύκολη. Για πρωταθλητισμό ξέρεις πολύ καλά. Πέρασαμε και ήττες, πέρασαμε και στραβοπατήματα, αλλά επειδή ξαναεπανέρχομαι στα παιδιά με το χαρακτήρα τους, όλοι έχουν ξανακάνει πρωταθλητισμό, ξέρουν πώς είναι. Είναι και ο χαρακτήρας μου που με τα παιδιά όλους είμαι φίλος, πραγματικά φίλος, όχι σε εισαγωγικά. Θα πάμε για καφέ, θα πούμε τα.
1: Κάνει αυτό.
0: Για μένα κάνει.
1: Δεν και για μένα κάνει, αλλά ξέρει πάντοτε ελοχεύει ο κίνδυνος να σε καβαλήσουν.
0: Δεν είναι. Δεν γίνεται αυτό.
1: Δεν καβαλήσει.
0: Δεν καβαλήκευομαι εύκολα. Εντάξει, ξέρουν ότι τα όρια είναι εκεί. Εδώ τα ξέρει τα όρια ο αδερφός μου. Δεν τα ξέρουν οι υπόλοιποι που είναι φίλοι μου. Μεγαλώσαμε λοιπόν μέσα από τις δυσκολίες. Και επειδή ξέραμε τις δυνατότητές μας, ξέραμε ότι θα τα δώσουμε όλα, ξέραμε ότι στο τέλος θα πάρουμε αυτό που μας αναλογεί. Μπορεί στο πρωτάθλημα να αποτύχαμε, γιατί κακά τα ψέματα αποτύχαμε. Όμως έπρεπε να πάρουμε ένα τρόπαιο, γιατί το δικαιούμασταν βάση του ποδοσφαίρου που έπαιζε η ομάδα.
1: Υπάρχει κομβική στιγμή μέσα σε σεζόν, αυτό που λένε turning point, που είτε γιατί βρεθήκατε σε κατάσταση διαχείρισης κρίσης και σωστρέφεια, είτε γιατί μπορεί να ένα μάτς για χύψη ο μεγαλόγου να άλλαξε τον ρούν της ιστορίας.
0: Λοιπόν, εσωστρέφεια δεν υπήρξε ποτέ. Να λέγονται αυτά.
1: Πάντε.
0: Όμως, μετά από μία ήττα στον Κουρσόνα, καταλάβαμε ότι το πρωτάθλημα στους 7 βαθμούς στον Εργοτέλη, φιλαράκι, πού θα είχα κάνει στραβοπάτημα Εργοτέλη, άντε και τον κερδίζεις εσύ, στους 4 πας.
1: Ναι.
0: Εκεί καταλάβαμε λοιπόν ότι το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Δεν λέγαμε ποτέ ψέματα σε αυτούς μας. Εκεί έγινε μια κουβέντα από μένα με άτομα της διοίκησης και λέμε, λέω παιδιά, οκ, το πρωτάθλημα έχει τελειώσει. Είναι πολύ εύκολο τώρα να κάνουμε μια έτσι και να ρίξουμε το ποτήρι με το γάλα κάτω. Και να χάσει και την άνοδο, γιατί ο Κουρσόνας μας είχε πλησιάσει στους 3 τότε.
1: Mm-hmm.
0: Να χάσει και την τρίτη θέση και στην ουσία αποτυχία άλλη σεζόν. Εμείς πήραμε παίχτη εκεί.
1: Α, πήρατε παίχτη.
0: Παρόλο που είχαμε χάσει το πρωτάθλημα, είπαμε όχι, πάμε μέχρι τέλους. Το στόχο μας, ο στόχος μας ήταν η άνοδο και το κύπελο. Πάμε μέχρι τέλους. Οπότε επανέρχεται πάλι η διοίκηση.
1: Σωστό. Σε μικρογραφία, γιατί είναι άλλο πράγμα. Προφανώς είναι άλλο πράγμα η Face League μιας ευρωπαϊκής διοργάνωσης, είναι άλλο πράγμα ο κριτικός όμιλος στη ΓΑΜΑ Εθνική. Αλλά επειδή το έβαλε σε σωστές βάσεις νωρίτερα για τον Όφη, τηρουμένων των αναλογιών, επειδή η Χερσόνησο ανεβαίνει επίπεδο, πάει σε άλλη πίστα πια. Σε μεγαλύτερη κατηγορία και υπερασπίζεται και τούτο εδώ. Τι έχει στο μυαλό σου αυτή τη στιγμή. Δεν θέλω να σου χαλάσω τώρα το αριστούργημα, γιατί είμαστε μια εβδομάδα μετά το θρίαμβο.
0: Έχει τελειώσει.
1: Φαντάζομαι
0: από την πρώτη μέρα έχει τελειώσει.
1: Μπράβο, σίγουρος είμαι.
0: Εάν δεις τα πλάνα.
1: Ήδη αρχίζει να σκέφτεσαι.
0: Αν δεις τα πλάνα, με το που σηκώνουν τα παιδιά το κύπελο, εγώ φεύγω. Γιατί είναι δική του στιγμή, δεν δική μου. Εγώ έφυγα. Πήγα στον πάγκο, εντάξει. Αυτοί πρέπει να το χάρουν. Έτσι. Αυτό τώρα όμως δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δηλαδή εδώ έρχεται το κομμάτι της διοίκησης. Ξέρουν ότι οι απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες. Θα πρέπει πρώτα η διοίκηση να πάρει αποφάσεις και μετά να μπω κι εγώ στο παιχνίδι αν μπω ή αν δεν μπω. Εγώ το τι χρειάζεται ξέρω. Τώρα είναι κομμάτι της διοίκησης όμως πρέπει αυτοί να αποφασίσουν πώς θα κινηθούν, τι θέλουν να κάνουν στη ΓΑΜΑ Εθνική. Γιατί, οκ, είπαμε να μεγαλώσουμε, να ανέβουμε κατηγορία. Ωραία, η στιγμή έφτασε. Εδώ σε θέλω, μάγκα μου.
1: Εδώ σε θέλω, μάστορα που λέω εγώ συχνά. Λοιπόν, να ξετυλίξουμε λίγο το κουβάρι της ωραίας ιστορίας τώρα και της ωραίας ζωής. Εσύ γεννήθηκε το 1983.